0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, διαμηνύει ότι οι εχθροπραξίες εναντίον της Τεχεράνης σταμάτησαν, επισημένοντας ότι συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτείται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει έγκριση προκειμένου να παρατείνει ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, 12 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 21 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χωριό Χαμπούς, το οποίο την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός παρά την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της, που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλης πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου χθες, κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Αυτή μάλλον δεν είναι μια τρελή πρωτομαγιά σαν αυτή που τραγούδαγε ο Διονύσης. Καλή του ώρα. Είναι η πρώτη πρωτομαγιά χωρίς τον Διονύση, χωρίς τον Διονύση Σαββόπουλο εν ζωή εννοώ. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα. Ακούτε Sky 100,3 φυσικά, το ξέρετε. Ξέρετε σε ποια συχνότητα είστε συντονισμένοι. Ακούτε το ημερολόγιο και αυτό φαντάζομαι το ξέρετε, εκτός αν τυχαία πέσατε στη συχνότητα, δεν είστε τακτικοί. Το ημερολόγιο της Πρωτομαγιάς με όλον τον συνήθι θίασο και στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στο μικρόφωνο ο Παύλος Τσίμας. Η Πρωτομαγιά, ναι, είναι συνδεδεμένη με κάτι άλλο, εκτός από τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας που και σήμερα γίνονται, αλλά γενικώς τα τελευταία χρόνια ιδίως είναι πολύ εκδρομή, πολύ άνοιξη. Φέτος δεν είναι ούτε εκδρομή ούτε άνοιξη. Εκδρομή δηλαδή κάποιοι γενναίοι την κάνανε, αρκετοί φαντάζομαι, αλλά αυτή είναι μια βροχερή και ανεμοδαρμένη Πρωτομαγιά, παράξενη Πρωτομαγιά. Αυτό να εννοούσε την τρελή Πρωτομαγιά, άραγε ο Σαββόπουλος.
1: Μέσα από κρότους και καπνούς τρέχουνε τα πεύκα, το φεγγάρι ξεδιπλώνει διαρκώς με γάζες κοκκινές.
0: Ιστορίες Πρωτομαγιάς, η πρώτη ιστορία που μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω αναπόφευκτα, αδύνατο να την αποφύγει κανείς, γιατί η ανάμνηση υπάρχει, τουλάχιστον στους συνομιλίκους μου ή στους λίγο μεγαλύτερους ή λίγο νεότερους. Πρωτομαγιά 1976, ήμασταν πολύ νέοι τότε, τρέχαμε στις διαδηλώσεις, φτάνουμε στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς και ξαφνικά σαν ηλεκτρικό ρεύμα περνάει η είδηση, σκοτώθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, Πρωτομαγιά του 1976, πάνε 50 χρόνια ακριβώς. Και έπειτα είναι όλες οι άλλες οι πρωτομαγιές που ξεκινάνε από το 1886 που έγινε η μεγάλη απεργία σε όλη την Αμερική, όπου οι εργάτες διεκδικούσαν το οκτάωρο για πρώτη φορά. Στο Σικάγο κορυφώθηκε η διαδήλωση, έγιναν ταραχές, συγκρούσεις με την αστυνομία, ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και τρία χρόνια αργότερα καθιερώθηκε. Αυτή η μέρα η Πρωτομαγιά θα είναι η εργατική Πρωτομαγιά στην Αμερική καταρχήν και μετά σε όλο τον κόσμο.

0: Αυτός είναι ο Bruce Springsteen στα σένα από τα τραγούδια που ταιριάζουν με την ημέρα. Η κυρία Μαγκράθ που έχασε το γιο της στον πόλεμο. Ιστορίες πρωτομαγιάς από το 1886 στο Σικάγο. Αν και φαίνεται ένα έθιμο, μια παράδοση να συνδέεται η πρωτομαγιά με τα εργατικά, είχε προηγηθεί, υπήρχαν και παλιότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει η πρωτομαγιά του 86 είναι η αφετηρία. Εδώ στην Ελλάδα οι αξιομνημόνευτες πρωτομαγιές 1924, μια εργατική πρωτομαγιά στην Αθήνα, στην πλατεία Θεάτρου νομίζω, που είχε ένα νεκρό και 17 τραυματίες. Η πρωτομαγιά του 44 που έγινε πάλι στην επικαιρότητα με τις 200 εκτελέσεις στην Κεσαριανή, στο Σκοπευτήριο. Και βέβαια η πρωτομαγιά του 1976, η μέρα που όσοι πηγαίναμε προς την συγκέντρωση πρωτομαγιάς μάθαμε την ξαφνική είδηση ότι ο Αλέξανδρος Παναγούλης είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό. Ήταν απίστευτο, κανείς μας δεν το πίστευε. Μια βουτιά στην ιστορία πρώτα, να μιλήσουμε για πρωτομαγιές, να μιλήσουμε για την ιστορία της μέρας. Παρακάλεσα έναν ιστορικό που έχει γράψει για την νεότερη ελληνική ιστορία. Ο κύριος Κώστας Καρπόζηλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Πότε έρχεται στην Ελλάδα αυτό που είχε αρχίσει να πλώνεται στον κόσμο από το τέλη του 19ου αιώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έρχεται πολύ νωρίς. Αλλά έρχεται με έναν παράξενο τρόπο. Δηλαδή, το πρώτο πρέπει να σκεφτούμε. Είναι, εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι 1η Μαΐου γίνονται συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά το πώς ξεκινάει αυτό, δηλαδή το πώς σε πόλεις του κόσμου εμφανίζονται σοσιαλιστές ή εργατικά συνδικάτα που πραγματοποιούν συγκεντρώσεις και την ίδια στιγμή θέλουν να ενημερώσουν αυτό που θα λέγαμε τότε διεθνές εργατικό κίνημα, σοσιαλιστικό κίνημα, ότι παιδιά είμαστε κι εμείς σε αυτόν τον παγκόσμιο χάρτη. Στην Ελλάδα λοιπόν το 1891 μια ομάδα σοσιαλιστών.
0: 1891, τόσο παλιά.
1: Ναι. Πηγαίνει και βγάζει μια φωτογραφία και στέλνει αυτή τη φωτογραφία στην έδρα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς λέγοντας, παιδιά, και στην Αθήνα εμφανίζεται ο σοσιαλισμός. Αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με τη μορφή του Σταύρου Καλέργη, ενός πρόσφυγα από την Κρήτη, φοιτητή της του Πολυτεχνείου, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην έκδοση της εφημερίδας Σοσιαλισμός, Σοσιαλιστής και μετά Σοσιαλισμός. Και με έναν τρόπο, η πρώτη αυτή φωτογραφία του 1891 τη διαδέχονται μικρές συγκεντρώσεις, κυρίως στην περιοχή αυτού που σήμερα ξέρουμε το Παναθηναϊκό Στάδιο, οι οποίες αρχικά συσπηρώνουν λίγο. Και το 1893-1894 οι εφημερίδες της εποχής καταγράφουν κάπως έτσι εντυπωσιασμένες το μεγάλο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί για να ακούσει τους σοσιαλιστές ρήτορες. Δηλαδή η Αθήνα μπήκε στο χάρτη.
0: Είναι πολύ νωρίς, δηλαδή 1894 που μου λέτε, είναι μόλις 5 χρόνια μετά την καθιέρωση της ημέρας ως εργατικής πρωτομαγιάς.
1: Ναι, γιατί νομίζω αυτό που υποτιμούμε είναι η παγκοσμιοποιητική διάσταση. Νιώθουμε ότι εμείς είμαστε τα παιδιά της παγκοσμιοποίησης και ξεχνάμε ότι το σοσιαλιστικό κίνημα της εποχής δημιουργεί τη δική του παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή δημιουργεί επίσης μια συγκεκριμένη τελετουργία που στη συγκέντρωση της πρωτομαγιάς οι άνθρωποι ακολουθούν ένα αναδυόμενο τυπικό, ότι θα φορέσουν ένα κόκκινο σήμα στην κομβιοδόχη, ένα λουλούδι ενδεχομένως στο πέτο, θα βάλουν τα καλά τους για να δείξουν ότι η εργατική τάξη, ας πούμε, εκείνη τη μέρα γιορτάζει. Και είναι όντως ενδιαφέρον, ενώ θεωρούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει καθυστέρηση του σοσιαλιστικού κινήματος, ναι, ότι και την ίδια εποχή, σε όλες τις βαλκανικές
0: χώρες. Και γενικά
1: χώρες,
0: έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε, ας πούμε, ότι ακόμα η Ελλάδα είναι σε μια προκαπιταλιστική φάση, ας πούμε. Δεν έχει καν εργατικό δυναμικό, αλλά προφανώς δεν είναι έτσι.
1: Υπάρχει ένα εργατικό δυναμικό που μπορεί να μην αντιστοιχεί στην τυπολογία της μεγάλης φάμπρικας και με τους ανθρώπους που φοράνε τις λερωμένες φόρμες. Αλλά υπάρχουν τα εργαστήρια, υπάρχουν οι βιοτεχνίες, υπάρχει η βιομηχανία που έχει αρχίσει να εμφανίζεται στην περιοχή, κυρίως του Πειραιά. Και το 1893-1894 αυτές οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις γίνονται ορατές. Και αυτό το οποίο συμβαίνει αμέσως μετά είναι ότι οι πρωταγωνιστές εκείνης της συγκέντρωσης παραπέμπονται σε μία δίκη με τις κατηγορίες της ανατροπής του πολιτεύματος, με κάποια επεισόδια που έχουν συμβεί στο περιθώριο της πρωτομαγιάς. Και αυτό οδηγεί μετά σε μια μακρά παύση των εορτασμών.
0: Α, διακόπτονται μετά τις διώξεις,
1: οι δραστηριότητες. Οπότε αυτό που θα ήθελα να προτείνω είναι να σκεφτούμε την πρωτομαγιά όχι ως κάτι σταθερό. Δηλαδή εμείς σήμερα ακριβώς και μέσα από τη θεσμοποίησή της θεωρούμε κάτι αναμενόμενο. Στο 19ο αιώνα και σε μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα είναι υπόθεση, πώς να το πω, διαπάλυση, είναι υπόθεση αντιπαράθεσης, είναι υπόθεση σύγκρουσης, το αν θα γίνει καν η συγκέντρωση της Πετρομάκης.
0: Ναι. Και πότε, καταρχήν σας ακούω και αναρωτιέμαι, πώς ταξιδεύαν τόσο γρήγορα τα νέα στον κόσμο σε μια εποχή που όχι απλώς δεν υπήρχε TikTok ή δεν ξέρω εγώ Instagram, δεν υπήρχε ούτε καν ραδιόφωνο και οι εφημερίδες ήταν κάτι που δεν μεταφερόταν εύκολα από χώρα σε χώρα. Δηλαδή πόσοι θα μπορούσαν να μεταδίδουν τις πληροφορίες από την Αμερική στην Αγγλία και από την Αγγλία στην Ελλάδα.
1: Ναι, προφανώς η χρόνη είναι διαφορετική, αλλά και πάλι το σοσιαλιστικό κίνημα με τις εκδόσεις του και με αυτή την παγκοσμιοποιητική λειτουργία φτιάχνει δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία φυσικά έχουν άλλους χρόνους, αλλά εγγράφουν πόλεις σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη ότι εκείνη τη μέρα θα κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή, προφανώς ο Καλέργης έχει διαβάσει κάποια διρεκτίβα της Διεθνούς, κάποιο περιοδικό που αναφέρεται στην Πρωτομαγιά. Και αποφασίζει με τους φίλους του τη μικρή του παρέα αρχικά να πάνε να φωτογραφηθούν. Λίγα χρόνια αργότερα.
0: Αυτό είναι, επειδή είπατε διεθνούς, είναι η δεύτερη διεθνής.
1: Ναι.
0: Που καθιερώνει και την ημέρα.
1: Ναι, γιατί η δεύτερη διεθνής στην ουσία εισαγάγει αυτή την ιδέα της παγκόσμιας ημέρας, που πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι αντιστοιχεί σε μια εποχή που αναδύονται οι παγκόσμιες ημέρες. Που αναδύεται δηλαδή με την εξέλιξη της τότε τεχνολογίας η λογική της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης του κόσμου. Και το εργατικό κίνημα στην ουσία τι λέει, ότι και εμείς παρακολουθούμε την τάση της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου και άρα δημιουργούμε και εμείς μορφές οργάνωσης που ξεπερνάνε τα εθνικά σύνορα. Απλώς για τις λεπτομέρειες του πράγματος, γιατί μερικές φορές εστιάζουμε, ξέρετε, στη μεγάλη εικόνα, αλλά είναι λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς λειτουργίας των κινημάτων. Κοίταζα, για παράδειγμα, μια Πρωτομαγιά που δεν είναι στο ελληνικό κράτος. Όταν συμβαίνει, αλλά πολύ σύντομα αυτή η πόλη γίνεται ελληνική, η Θεσσαλονίκη. Όταν γίνεται το 1911, γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση.
0: Πριν την ενσωμάτωση Θεσσαλονίκη στο ελληνικό κράτος, ναι.
1: Ναι, και το 1912, με πρωταγωνιστές τους Εβραίους εργάτες και εργάτριες της εποχής, με τα μεγάλα συνδικάτα, τα καπνευγατικά. Αυτό που κάνουν την ίδια μέρα είναι να στείλουν ένα τηλεγράφημα στην έδρα της Διεθνούς, στις Βρυξέλλες, για να πούνε. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη 6.000 εργάτες τραγουδήσαν τη διεθνή σε διαφορετικές γλώσσες, εκφράζοντας το παγκόσμιο πνεύμα, μπλα μπλα. Αυτό που φαντάζεστε ως περιεχόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το κατεπήγον του τηλεγραφήματος υπακούει ακριβώς αυτή τη λογική της εμφάνισης των πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και φυσικά και των κρατών που έχουν σχηματιστεί, η Ελλάδα, Βουλγαρία κτλ. Ότι είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Μάλιστα. Πότε κανονικοποιείται, δηλαδή πότε αρχίζει πια να γίνεται τακτικό και να θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει?
1: Μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος, αυτή η εβραϊκή σοσιαλιστική παράδοση σε μεγάλο βαθμό επιμένει στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη. Και αν θέλετε εκεί βλέπουμε και μια διαφορά στο δυναμισμό της Θεσσαλονίκης και της δραστηριότητας στην Αθήνα. Δηλαδή κοιτούσα μια Πρωτομαγιά του 1912 στην Αθήνα, που στην ουσία είναι κάποιες δεκάδες άνθρωποι που είναι σε μια μπειραρία στο Μέτς. Και πάει ένας αστυνομικός, μια ομάδα αστυνομικών, τους πιάνει, τους πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και ο αστυνομικός διευθυντής δεν είναι οργισμένος, είναι απορριμμένος. Λέει, εσείς ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα? Η Θεσσαλονίκη, ακριβώς λόγω της εβραϊκής σοσιαλιστικής παρουσίας, αυτή που οδηγεί και μετά στην ίδρυση του ΣΕ και μέσα από τη μορφή του Μπεναρόγια, είναι μια πόλη που η Πρωτομαγιά σημαίνει κάτι και κινητοποιούνται χιλιάδες άνθρωποι.
0: Άρα, ναι, μπορεί να γίνονται εκείνα τα πρώτα εδώ στην Αθήνα, αλλά στα αλήθεια οι πρώτες αληθινές πρωτομαγιές γίνονται στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνω.
1: Ναι, δηλαδή το δικό μου επιχείρημα και στο τελευταίο μου βιβλίο για την ιστορία του ελληνικού κομμουνισμού είναι ότι στην πρώτη φάση θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι η Θεσσαλονίκη και μάλιστα η εβραϊκή Θεσσαλονίκη αυτή η οποία καθορίζει τον βηματισμό αυτού που θα πούμε ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα.
0: Έτσι
1: μετά
0: ξεκινάει,
1: το 1920 μετατοπίζεται το κέντρο βάρος στην Αθήνα.
0: Ναι, μετά το 1920. Ναι. Εγώ βρήκα αυτήν την περίφημη Πρωτομαγιά του 24, που είναι περίφημη γιατί ακριβώς είχε νεκρούς και τραυματίες. Ήταν η πιο, ας πούμε, επεισοδιακή Πρωτομαγιά.
1: Έχετε δίκιο, ναι.
0: Και ο οργανωτής πια είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια πάλι που μας δείχνει ότι πώς η Πρωτομαγιά μπορεί να γίνει και ένας τρόπος να συλλάβουμε τις αντιθέσεις της εποχής πέρα από την ίδια το ίδιο το γεγονός. Ότι την ίδια μέρα, λίγα μέτρα παραπάνω, γίνεται μια μεγάλη τελετή στην πλατεία Συντάγματος για την ορκομοσία των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών και των αστυνομικών για την εγκαθίδρυση της ελληνικής δημοκρατίας. Δηλαδή σκεφτείτε την αντίθεση που παράγει η εικόνα μιας δημοκρατίας που θεμελιώνεται και επίσημα.
0: Ναι, γιατί είμαστε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ακριβώς. Είμαστε το πέρασμα από την κατάλυση της μοναρχίας και το πέρασμα στη σύντομη περίοδο της αβασίλευτης δημοκρατίας.
1: Ναι, και αυτή λοιπόν η μετάβαση, η πολιτιακή μεταβολή που επισφραγίζεται με αυτή την τελετουργία, γίνεται μια δηλαδή τελετή στην πλατεία Συντάγματος, και η οποία έχει και μετά θρησκευτικό χαρακτήρα, γιατί γίνεται ορκομοσία στη δημοκρατία. Λίγα μέτρα πιο κάτω, στην πλατεία Θεάτρου, δηλαδή σήμερα χοντρικά εκεί που είναι το δημαρχείο της πόλης, έχουμε συγκρούσεις, οδομαχίες που οδηγούν στο θάνατο ενός ή δύο εργατών. Άρα λέει, το κοινωνικό ζήτημα πλέον εισβάλλει στην ελληνική ζωή με νέους όρους, μετά την μικρασιατική καταστροφή, και σφραγίζει νομίζω τη μετάβαση και από το εθνικό ζήτημα που ήταν το κυρίαρχο μέχρι τότε, το κοινωνικό ζήτημα στο ζήτημα δηλαδή των ταξικών αντιθέσεων.
0: Το οποίο συμβαίνει εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 20, αυτή η μετάβαση.
1: Ναι, και η Πρωτομαγιά είναι η μέρα της διαρκούς αναμέτρησης. Δηλαδή, είναι ογκώδεις συγκεντρώσεις, είναι απεργίες, πολύ συχνά συνδεδεμένες με τη δραστηριότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και άλλων. Πράσκεφτομαι ότι υπάρχουν σοσιαλιστές, υπάρχουν μικρότερες ομάδες, ας πούμε, του Κομμουνιστικού Κινήματος, οι οποίες συγκεντρώνονται. Όχι πάντα στο κέντρο της Αθήνας, πολύ συχνά οι γιορτασμοί γίνονται στον Πειραιά, που είναι η εργατική πόλη, στο Ρέντι επίσης, αλλά όλα αυτά καταλήγουν συνήθως σε συγκρούσεις. Σε συγκρούσεις με την αστυνομία, στην αίσθηση δηλαδή ότι η Πρωτομαγιά διασαλεύει την τάξη.
0: Αν σας ζητούσα από όλες, από τότε δηλαδή και ύστερα, από το 1894 και ύστερα, εκτός από αυτά που, στα οποία αναφερθήκατε, που είναι τα πρώιμα, είναι η γένεση του θεσμού. Ποια είναι η, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι, μάλλον, αν υπάρχουν δύο-τρεις πιο αξιοσημείωτες πρωτομαγιές στην ελληνική ιστορία?
1: Νομίζω δύσκολα θα απέφευγε κανείς αυτές που αναφέρατε και εσείς, δηλαδή το 1944 σίγουρα.
0: Ναι, την εκτέλεση, βέβαια.
1: Υπάρχει και μια πρωτομαγιά ή μια δραστηριότητα γύρω από την πρωτομαγιά που κάπως θεωρώ ότι πρέπει να την εντάξουμε σε αυτή τη γενεαλογία, που είναι το 1936. Δηλαδή αυτή η
0: μεγάλη απεργία στη Θεσσαλονίκη.
1: Της Θεσσαλονίκης, αν το σκεφτεί κανείς, εμφανίζονται σαν μια τέτοια απειλή στη σταθερότητα της χώρας, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη εθνικά περιοχή της Μακεδονίας, που κινητοποιούν εν τέλει, οδηγούν στην επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά. Δηλαδή, η Πρωτομαγιά είναι ένα βαρόμετρο, πολλές φορές μπορούμε να το δούμε σαν ένα βαρόμετρο της κοινωνικής αντιπαλότητας, της κοινωνικής σύγκρουσης.
0: Μάλιστα.
1: Και μέχρι και το 1936 η Πρωτομαγιά, ξέρετε, στηρίζεται σε μεγάλα και ισχυρά συνδικάτα. Το κύριο από αυτά είναι οι καπνεργάτες και οι καπνεργάτριες. Δηλαδή στη δυνατότητα κινητοποίησης χιλιάδων ανθρώπων την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, σε διαφορετικές πόλεις της επικράτειας. Οπότε δεν είναι μια αδιάφορη ημερομηνία. Μετά τον πόλεμο, θα έλεγα ότι σχεδόν επισκιάζει η πολιτική αντίθεση και τα μέτρα κατά της αριστεράς, το μετεφυλιακό κράτος, επισκιάζουν την Πρωτομαγιά και της αφαιρούν, αν θέλετε, αυτόν τον συγκρουσιακό χαρακτήρα που έχει να κάνει με τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς, για να το πούμε.
0: Είναι πιο πολύ πολιτικό παρά κοινωνικό.
1: Ναι, είναι μια αντιπαράθεση με πιο πολιτικούς όρους, ενώ θεωρώ ότι στο Μεσοπόλεμο είναι πολύ περισσότερο μια αίσθηση ότι είναι η εργατική τάξη και όχι κατά ανάγκη το κόμμα της, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτή η οποία καθορίζει τον βηματισμό των πραγμάτων.
0: Ναι. Τα μετά τη μεταπολίτευση τα θυμόμαστε όλα. Ήταν, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα βουτιά στην ιστορία, κύριε Καρπολίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Yeah. Καλή σας ημέρα.

μιλάγαμε με τον ιστορικό, τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο, για αυτή την μια μικρή αναδρομή στην ιστορία της μέρας από ελληνική σκοπιά. Κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί έρχονται ειδήσεις. Να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία αξιοποιώντας το Ταμείο Εγκυρδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, πολύ μικρή, ακόμη και ατομική, μπορεί να βρει κεφάλαιο κίνηση έως 500.000 ευρώ, χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια έως 10 εκατομμύρια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιδοκίου και διάρκεια από 2 έως 12 χρόνια, στένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή στο nbg.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, 12 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πλεγμάτων παρά την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες τον Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μελείς πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι το ημερολόγιο της 1ης Μαΐας από το Sky 100,3. Το τραγούδι θα το αναγνωρίσατε κάποιοι, φαντάζομαι. Είναι το τραγούδι που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης και το αφιέρωσε στον Αλέκο Παναγούλη. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 50 χρόνια. Ήταν η μέρα που οι διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς ακόμη μαζευόταν πολλής κόσμος και ο κόσμος, πηγαίνοντας προς τη διαδήλωση, ξαφνικά άκουσε την απίστευτη είδηση ότι ο Παναγούλης ήταν νεκρός, είχε σκοτωθεί σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτό συνέβη σαν σήμερα. Πριν 50 ακριβώς χρόνια, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε μετά τραγούδια για τον Παναγούλη. Το ένα ήταν «Όταν χτυπήσεις δύο φορές», το άλλο ήταν αυτό, «Το κόκκινο τριαντάφυλλο» με τον Γιώργο Νταλάρα. Την ερχόμενη Τετάρτη, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο χώρο του παλιού ΕΑΤΕΣΑ, στον τόπο των βασανιστήριων, το απόγευμα οργανώνεται μια μεγάλη εκδήλωση, από καιρό οφειλόμενη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από το θάνατό του, στον Αλέξανδρο Παναγούλη, για τον οποίο εκδόθηκε πρόσφατα και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Πολλοί άνθρωποι γράφουν για αυτόν τον, να το πω ξεχασμένο θα ήταν άδικο, αλλά πάντως σίγουρα οι νεότεροι έχουν ακούσει λιγότερα από όσα έπρεπε για εκείνον. Επιμελητής της έκδοσης, ή μάλλον ένας από τους δύο επιμελητές της έκδοσης, είναι ο κύριος Νίκος Σιφουνάκης. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Σιφουνάκη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Τζιμάνο, επίσης καλό μήνα.
0: Εσείς και τον γνωρίζατε τον Παναγούλη και συμπορευθήκατε μαζί του, ε?
1: Ναι, εμείς τον γνωρίσαμε πριν τον γνωρίσουμε. Γιατί είμαστε φοιτητές στην Ιταλία,
0: ναι.
1: Και όταν έγινε η απόπειρα που απέτυχε για πολύ λίγο και υπήρξε η κινητοποίηση.
0: Η απόπειρα εναντίον του δικτάτορα Παπαδόπουλου.
1: Του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ναι. Και απέτυχε για πολύ λίγο. Όλος ο ελληνισμός της Ευρώπης και εμείς στην Ιταλία ως φοιτητές κινητοποιηθήκαμε. Δεν τον ήξερε κανείς. Το παραγούλησε ο Αλέξανδρος, δεν ξέρει κανείς ότι ήταν φοιτητής του Πολυτεχνείου καταρχήν.
0: Mm-hmm.
1: Και είχε μπει στο Πολυτεχνείο στους μηχανολόγους από τους πρώτους εισαχθέντες στην εποχή εκείνη το 1961. Αλλά του κόπηκε η αναβολή από την κυβέρνηση τότε Στεφανόπουλου και κατετάγει τον αποστατών, τέλος πάντων, και πήγε Φαντάρος και τον βρίσκει η διεθνωρία Φαντάρο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ όλους τους κρατούμενους, εκείνους που πιάσανε προληπτικά τη νύχτα, είχαν κάποια αναφορά, αυτός δεν είχε καμία αναφορά. Και συνδυματικά εμείς σε αυτές τις κινητοποιήσεις που κάναμε γνωρίσαμε τον αδελφό του, τον Στάθη, και μέσω αυτού ουσιαστικά συνδεθήκαμε με την υπόθεση και με τον αγώνα προκειμένου να μην εκτελεστεί μετά τη δικαστική απόφαση του στρατοδικείου που τον καταδίκαζε σε θάνατο 17 Νοέμβρη του 1968.
0: Καλοκαίρι του 68 έγινε η απόπειρα.
1: 13 Αυγούστου του 1968.
0: Αυγούστου, στην παραλιακή λεωφόρο, καθώς ο Παπαδόπουλος ερχόταν από το Λαγονίσι προς το κέντρο.
1: Από το λεωφόρο Συνίου, το 31ο χιλιόμετρο.
0: Ναι. Η δίκη έγινε αμέσως και καταδικάστηκε σε θάνατο. Και ήταν
1: Όχι, η δίκη έγινε την επομένη της κηδείας του Παπαδρέου. Η κηδεία του Γεωργίου Παπαδρέου για 3 Νοέμβρη.
0: Βέβαια.
1: Η δίκη ξεκίνησε 4 Νοέμβρη. Και ολοκληρώθηκε 17 Νοέμβρη του 68, δηλαδή σημαδιακή ημέρα 17 Νοέμβρη για την Ελλάδα, συνδέεται και με την 17 Νοέμβρη του 1973, και την επομένη τον έβαλαν στο πλάκατο να τον πάνε στο συνήθι τόπο εκτελέσεων στην Αίγινα, όπου του προσκόμισαν για πολλωστή φορά να υπογράψει αίτηση χάρικος, την οποία τους την πέταξε βεβαίως κατά πρόσωπον, όμως δεν τόλμησαν να τον εκτελέσουν χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση όλων των Ελλήνων του εξωτερικού, όλων των δημοκρατών, αλλά και κυρίως μεγάλων προσωπικότητων. Γιατί είναι σημαντικό ότι η δικτατορία επικράτησε στην Ελλάδα το 1967, 21 Απριλίου, μέσα σε 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρξε καμία αντίσταση, διότι
0: ακριβώς
1: το πολιτικό σύστημα τότε ήταν απροετοίμαστο. Τα κόμματα ήταν σε πολύ μεγάλη αντιδικία και πάνω σε αυτή τη μεγάλη αναταραχή που υπήρξε μετά την αποστασία 65-67, ουσιαστικά εκεί απάνω πάτησε η δικτατορία και επιβλήθηκε. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη αντιστασιακή πράξη ήταν αυτή του Αλέκου του Παναγούλη, όπου αμέσως από την από τα ξημερώματα ουσιαστικά της 13ης Αυγούστου 1968 τα παγκόσμια μέσα μετέδωσαν ότι έγινε απόπειρα, άρα ο ελληνικός λαός αρχίζει να αντιστέκεται.
0: Ναι. Έχει σημασία αυτό ότι αυτή ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη αντιστασιακή πράξη μετά τον Απρίλιο του 1967.
1: Η οποία σας λέω σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μέσα του κόσμου, αν δέξετε εκείνη την περίοδο, θα δείτε ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση, γιατί για όλο τον κόσμο η Ελλάδα είναι η κοιτίδα, η χώρα της δημοκρατίας. Ξαφνικά επευλήθηκε μια δικτατορία φασιστική. Σε όλη την Ευρώπη υπήρχε δημοκρατία, υπήρχε το συνταγματικό το τόξο, και στην Ελλάδα που ήταν η πιο δημοκρατική χώρα, αυτή που αντιστάθηκε στους Γερμανούς, στους Ιταλούς κτλ., ξαφνικά βρίσκεται πριν καν συμπληρωθούν 20 χρόνια από την απελευθέρωση μια δικτατορία. Και αυτό ήταν παράξενο, το ότι δεν υπήρχε αντίσταση έθνης. Οπότε τότε ουσιαστικά ξεκίνησε και μετά ακολούθησαν βέβαια και άλλες οργανώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά το σήμα, το μεγάλο σήμα στην παγκόσμια κοινότητα ότι η Ελλάδα αντιστέκεται ήταν αυτή η ηρωική πράξη του Αλέκου Παναούλη και των συντρόφων του βεβαίως, οι οποίοι προσήχθησαν στο δικείο αφού βασανίστηκαν φρικτά. Γιατί να φανταστείτε, από 13 Αυγούστου έως 4 Νοέμβρη του 1968 που ξεκίνησε η δίκη, είναι περίπου 4 μήνες. 4 μήνες υπέστη τα βασανιστήρια, που νομίζω ο τρόπος που τα περιγράφει στο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ο Ιταλός Ταγκόστη
0: είναι συγκλονιστικό. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Η έκδοση, αυτό το βιβλίο που επιμεληθήκατε, έχει τίτλο «Απίθεια στο θάνατο», που νομίζω ότι είναι η σκηνή που μας περιγράψατε πριν, να τον πηγαίνουν για εκτέλεση στην Αίγινα, του δίνουν για τελευταία φορά να υπογράψει αίτηση χάριτος και αυτός να την πετάει. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ σε αυτό το τίτλο, το «Απίθεια στο θάνατο».
1: Το βιβλίο δεν είναι ούτε δικό μου, του Θανάση του Πετρίδη, το βιβλίο είναι το συγγραφέων. Εμείς κάναμε απλώς την επιμέλεια. Είναι 31 συγγραφείς, καθηγητές ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

0: ποιος θα είναι ο τίτλος, Αλέξανδρος Παναγούλης και ποιος θα είναι, τι θα το συνοδεύει. Mm-hmm. Έπεσαν πολλές προτάσεις όπως ο Αλέξανδρος Παναγούλης, ο Έλληνας mm-hmm. και διάφορα άλλα. Όμως ο Θανάσης ο Νιάρχος έφερε ένα ποίημα του Γιάννη του Ρίτσου, το οποίο γράφτηκε λίγο μετά την κηδεία του Αλέξανδρου Παναγούλη και δημοσίευσε και δώσε στα νέα. Mm-hmm. Είναι περίπου 24 στροφές, 24 στίχοι και έχει τον τίτλο «Εξαδάχτυλο».
1: Mm-hmm.
0: Σε αυτό λοιπόν το ποίημα, το οποίο είναι και μέσα στην έκδοση, έχει και τώρα και τώρα και προχωράει ο Αλέξανδρος απίθεια στο θάνατο. Mm. Το οποίο είναι συγκλονιστικό και αμέσως όλοι συμφωνήσαμε ότι αυτός πρέπει ο τίτλος για αυτόν τον μοναδικό Έλληνα.
1: Είναι γνωστό ότι η ιστορία του Παναγούλη δεν τελειώνει εκεί. Κάνει απόπειρα απόδρασης, ένας δεσμοφύλακας του συγκινημένος από
0: τον. Ο Μωράκης, ο ηρωικός δεσμοφύλακας του, φεύγει μαζί του.
1: Συγκινείται από τον ηρωισμό του τόσο ώστε τον βοηθάει να αποδράσει και φεύγει μαζί του.
0: Ακριβώς, και τον προδίδει εκεί που καταλήξανε. Δυστυχώς ήταν και συγγενείς του. Mm. Ο Πατίστας και ο Περδικάρης, και πήραν τα 500.000 δραχμές που ήταν τότε.
1: Η επικήρυξη.
0: Η επικήρυξη. Ναι. Mm. Είχε επικηρυχθεί σαν τον Χριστό.
1: Εσείς γνωρίσατε τον Παναγούλη, πριν τον γνωρίσετε, ως φοιτητής που κινητοποιηθήκατε για να μην εκτελεστεί, και μετά τον γνωρίσατε στα αλήθεια, μετά την μεταπολίτευση.
0: Εμείς τον γνωρίσαμε φτάνοντας στην Ιταλία τον Οκτώβριο του 68 με την Μαριάννα Χαλάτση, όπου τον υποδεχτήκαμε στο αεροδρόμιο, και από εκεί και πέρα συνυπήρξαμε μαζί του, επανείδησε την Ευήν. Ναι. Εκλέφθηκε γραμματείας και εμείς με το Θανάση τον Πετρίδη.
1: Η Εδίν ήταν η νεολαία της Ένωσης Κέντρου.
0: Ναι, ο αδερφός του, ο Στάσης Παναγούλης, ο Γιώργος Βερνίκος και πολλά άλλα πρόσωπα στην γραμματεία. Και έτσι εκλέφθηκε βουλευτής. Δυστυχώς εκλέφθηκε τελευταίος από την τρίτη κατανομή στο ψηφοδέλτιο.
1: Αν σκεφτείτε ότι σε εκείνες τις εκλογές δεν εξελέγει η Μελίνα Μερκούρη, ας πούμε, ή ο Μίκης Θεοδωράκης, νομίζω ότι δεν είναι παράξενο που ο Παναγούλης ήταν ο τελευταίος του σταυρούς.
0: Ναι, και το κλίμα ήταν τέτοιο, είχε πέσει την αυτορία, ο κόσμος ψήφισε τον Καραμαλή, γιατί πίστευε ότι, του δεν σας τη μεγάλη πλειοψηφία, πίστευε ότι αυτός θα μπορούσε καλύτερα να διαχειριστεί τη μεταδικτατορική περίοδο. Έτσι νομίζω ότι συνέβη, και πράγματι αυτό συνέβη.
1: Αν σας ζητούσα να περιγράψετε τον Παναγούλιο έτσι όπως τον γνωρίσατε πια από κοντά, ως συνεργαζόμενοι σε μια πολιτική οργάνωση, σε έναν νεότερο που δεν έχει ακούσει και πολλά για εκείνον.
0: Δέστε, ο Παναγούλης καταρχήν ήταν μια μαθηματική διάνοια. Θα φέρω ένα παράδειγμα, είναι καλύτερο από ότι να το περιγράψω διαφορετικά. Και πηγαίναμε να φάμε σε μια ταβέρνα με συμφοιτητές του, ας πούμε, στη Βούλα. Μα με ένα ταβουλάρι που ήταν μαζί στις φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Και ο οποίος ήταν και μάλιστα ανήκε τότε νεολαία της ΕΡΕ, ο ταβουλάρης. Mm-hmm. Και καθότουσαν στο τραπέζι πάνω που τρώγαμε και είχε τις σαλάτες πάνω στις αυτοπεστέτες και βάζανε ασκήσεις στα άλγευρα στη τριγωνομετρία και κάνανε συναγωνισμό ποιος θα βρει τη σωστό τελειδίση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ανθρώπου. Ναι. Όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εργατικότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορώ να σας πω είναι ότι δούλευε πάρα πολύ. Και όταν εμείς είμαστε εξαντλημένοι, γιατί ξέρετε την εποχή εκείνη, οι βουλευτές δεν είναι δικαιούτο να έχουν γραμματείες, δεν είναι το ιδέα της παρήγη βουλή, τίποτα. Mm-hmm. Εμείς κρατούσαμε το γραφείο, οι φίλοι και τα μέλη της ΕΔΕΗΝ. Και κουραζόμαστε κάποια στιγμή. Και λέγαμε, αλλά κοραμάκι, κοιμηθούμε γιατί είμαστε κουρασμένοι. Η ειρωνική απάντηση ήταν, ο ύπνος είναι μισός θάνατος.
1: Η απάντηση του Παναγούλη.
0: Νομίζω ότι σας έδωσα μια απάντηση, ή λίγο μάλλον απαντήσεις που περιγράφουν τον άνθρωπο.
1: Τον περιγράφουν πολύ καλά,
0: τον απλό, τον απλό, τον καθημερινό, τον απλό, ο οποίος απερίφθη όμως, καταρχήν να δείτε κείμενά του που έγραφε στο περιοδικό της ΕΔΗΝ. Είχε μια εκπληκτική γραφή. Συγκαθομιλουμένη και συντακτικά τα κείμενά του είναι άρτια. Ακόμα και αυτά που έγραφε στο περιοδικό της ΕΔΗΝ το 1961-63 ως φοιτητής του Πολυτεχνείου.
1: Η βουλευτική του, ας πούμε, παρουσία ήταν σύντομη, δηλαδή από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974 μέχρι τον θάνατό του, την Πρωτομαγιά του 1976. Ο ηρωισμός, αυτή η απίστευτη αντοχή στα βασανιστήρια, στην πίεση, στην κακοποίηση. Αυτό το αλήγιστο του χαρακτήρα έχει τα απάντηση από πού γεννιέται, από πού

0: Έρχεται.
1: Την υπέμενε μέχρι λιποθυμίας, γιατί με τη λιποθυμία ερχόταν γι' αυτό η λύτρωση. Έτσι ακριβώς το καταγράφει ο ίδιος στα κείμενά του, στα κομμάτια αυτά που αναφέρεται, στους μήνες το βασανιστήριο του, στο ΕΑΤΕΣΑΤ, την οποία ήταν παρόντες ο Ιωαννίδης, ο Λαδάς, ο Χαζηζής, ο Σπανός και όλα αυτά τα τερατόμορφα άτομα, τέλος πάντων.
0: Η εκδήλωση θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη το βραδάκι.
1: Ναι, και οργανώνει ο
0: Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων.
1: Ναι. Σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρεία Αρχιπέλαγος και τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έκανε μια πάρα πολύ οργάνωση και εργάστηκε πάρα πολύ το προεδρείο του ΣΦΕΑ και ο πρόεδρος ο Βαγγέλης Οκουγκής και ο Νίκος Ομανιός. Και οι δύο εξόριστοι και φυλακισμένοι και οι δύο έχουν περάσει και από τη Γιάρο. Και είναι συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά αυτή η μεγάλη επέτειος των 50 χρόνων θα υπάρξει αυτή η εκδήλωση σεμνή και λυτή, όπως αρμόζει.
0: Ναι. Θυμίζω την έκδοση, το βιβλίο αυτή τη συλλογή κειμένων, «Η απήθεια στο θάνατο», αφιερωμένο στον Αλέξανδρο Παναγούλη, με αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο που έχετε, δεν ξέρω ποιος το διάλεξε.
1: Και να διαβάσετε και το τέλος της, του προλόγου που έχουμε κάνει με τον Πετρίδη, το έχει φιλοτεχνήσει ο Δημήτρης Φατζόπουλος, να διαβάσετε το τέλος του προλόγου, του προλογικού σημείωτος, πώς εξηγεί γιατί από τις... Εμείς έχουμε ένα αρχείο περίπου 250 φωτογραφίες που μας είχε δώσει χρήματα ο ίδιος ο Αλέξανδρος.
0: Ναι.
1: Να τις αγοράσουμε, γιατί έβλεπε στις εφημερίδες όλη την ίδια φωτογραφία. Λέτε, μάλλον να βρούμε μερικές φωτογραφίες να τους δώσουμε, να βάζουμε την ίδια. Και συνεχίσαμε να δείτε και έχουμε ένα αρχείο 300 φωτογραφίες. Από αυτές τις φωτογραφίες τις δώσαμε σε όλους τους 31 συγγραφείς που γράφουν τα κείμενα και στον Δημήτρη Τοχαζόπουλο, ο οποίος φιλοτέχνησε το εξώφυλλο. Και είναι πολύ ωραίο η ερμηνεία γιατί αυτή τη φωτογραφία, γιατί είναι μέσα από φωτογραφία του.
0: Είναι ο Δημήτρης Χατζόπουλος, ο καταπληκτικός φίλος εικονογράφος. Οι ακροατές μας βλέπουν το έργο του συχνά στις σελίδες εφημερίδας Καθημερινή. Και η εκδήλωση θα κλείσει με μια μουσική, ένα μουσικό μέρος.
1: Ο Σταύρος Ξαρχάκος επέλεξε μόνος του, του δώσαμε όλα τα ποίηματα του Αλέκου. Επέλεξε μόνος του το πιο βιωματικό ποίημα του Παναγούλη, που είναι 16 στροφές, το οποίο το απαγγέλει ο ίδιος και το δίνει με μουσική δική του. Και στη συνέχεια η Μαρία Φαραντούρ και ο Γιώργος Λαδάρης θα τραγουδήσουν μελοποιημένα ποίηματα του Αλέξανδρου Παναγούλη από το Θεοδωράκη, αλλά και ποίηματα του Θεοδωράκη μελοποιημένα τον ίδιο τον Παναγούλη.
0: Κύριε Συφουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα. Εύχομαι ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Θα βρεθούμε εκεί. Ναι, θα είμαι και εγώ εκεί.
1: Και είναι χαρά μας και...
0: Δικιά μου, μεγάλη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό μήνα.

Επιταφείο του Μίκη με τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη. Η ιστορία είναι ωραία, γνωστή, αλλά η μέρα επιτρέπει να την ξαναπούμε. Ο Μίκης ήταν στο Παρίσι τη δεκαετία του 50, έγραφε συμφωνική μουσική και μάλιστα πολύ προχωρημένη. Θεωρείται ένας από τους σπουδαίους ανερχόμενους νέους μουσικούς σε αυτό το πεδίο. Ο Γιάννης Ρίτσος, που είναι γεννημένος Πρωτομαγιά και αυτός, του 1909, είχε κυκλοφορήσει τον Επιτάφιο ξανά αυτά τα ποίηματα που είχε γράψει τον Μάιο του 1936, τότε που είχε γίνει η μεγάλη διαδήλωση των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, σύγκρουση με την αστυνομία και το στρατό, με 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είχε δημοσιευτεί αυτή η φοβερή πασίγνωστη φωτογραφία που μια μητέρα θρηνεί τον νεκρό γιο της, έναν από τους νεκρούς διαδηλωτές, Τάσος Τούσης ήταν το όνομά του. Αυτά τα ποίηματα λοιπόν, το βιβλιαράκι, το στέλνει στο Μίκη ο Γιάννης Ρίτσος από την Αθήνα στο Παρίσι, και η ιστορία που έχει πει ο ίδιος ο Μίκης είναι ότι μια φορά που ήταν στο αυτοκίνητο και περίμενε τη γυναίκα του Δημηρτό να κάνει ψώνια στο σούπερ μάρκετ και είχε στα πόδια του ανοιχτό το βιβλίο, άρχισε να σημειώνει νότες δίπλα στα ποίηματα. Την επόμενη χρονιά, Φεβρουάριο του 60, ο Μίκης πήρε τη μεγάλη απόφαση, φεύγει από το Παρίσι, γυρίζει στην Ελλάδα, αφήνει την φιλοδοξία της συμφωνικής μουσικής, αποφασίσει να αφιερωθεί στο τραγούδι. Τον Αύγουστο εκείνου του χρόνου του 60, ο φίλος του, ο Μάνος Χατζηδάκης, κάνει την ενορχίστρωση της μουσικής του Μίκη, το ηχογραφεί στα στούντιο της Fidelity με την Νάνα Μούσχουρη σε αυτή την εκτέλεση που ακούτε. Ο Μίκης το ακούει, ο ίδιος έχει πει μετά ότι ωραίο ήταν, λυρικός, σαν επιτάφιο αδελφή σε αδελφό και αγαπημένη σε αγαπημένο, αλλά εγώ ήθελα κάτι άλλο, ήθελα κάτι πιο στιβαρό και λαϊκό. Και έτσι ξανακάνει ενορχίστρωση, το ηχογραφεί στα στούντιο της Κολούμπια με τον Μανώλη Χιώτη και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, και έτσι προέκυψε ο Επιτάφιος που όλοι ξέρουμε.

Υπάρχουν βέβαια και πολλές ακόμη εκτελέσεις, και αυτή είναι μία βέβαια, με τη Μέρι Λίντα που τη συνοδεύει ο Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα. Να είστε καλά, να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Προστατευτείτε από τη βροχή, ευχάριστη θα είναι. Καλημέρα, καλό μήνα. Και θυμηθείτε ότι η Εθνική Τράπεζα προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε την Εθνική Τράπεζα για ένα δάνειο μέχρι 500.000 για κεφάλαιο κίνησης μιας επιχείρησης, ακόμη και πολύ μικρής ατομικής, ή για έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια. Αυτά δίνονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, χαμηλό επιτόκιο, λόγω εγγύησης Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επιδότηση επιτοκίου και με διάρκεια από 2 έως 12 χρόνια. Είναι η Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Άλλες διαφημίσεις και να είστε καλά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας τα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ήδη υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδών, με δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας εχθές σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, 12 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 21 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χωριό Χαμπούς, του οποίου η εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός παρά την εκεχηρία. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καταγγελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Ο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εχθές όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στα αθλητικά, στο δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, Real Madrid της επικράτησε της Χάπουελ Tel Aviv με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 1η Μαΐου, καλή πρωτομηνιά. Ε.
1: Καλή πρωτομαγιά.
0: Λείπει ο Χιώτης βέβαια. Και μπορούμε να
1: έχω πάρει, έχω οδηγίες, γραπτές οδηγίες, πώς πρέπει να μιλάω και τι να λέω.
0: ο Βασίλης πήρε μια ανάσα, είναι στα μέρη του.
1: Δεν πήρε ανάσα, απεργεί.
0: Απεργεί, όχι, μια ανάσα.
1: Σήμερα είναι η μέρα απεργίας.
0: Ναι, αλλά εκείνος δεν απεργεί.
1: Μόνο εσύ κάνεις εδώ τον απεργοσπάστη σήμερα.
0: Ναι, απεργοσπάστης. Μαζί μου είναι ο Γιάννης ο Πιταράς, ο οποίος είναι απεργοσπάστης μαζί μου.
1: Όχι, δεν είμαι. Εγώ έχω εκπομπή. Αύριο ετοιμάζουμε την εκπομπή.
0: Άρα απεργοσπάστης. Τώρα αφού είσαι σήμερα μαζί μου.
1: Και πώς θα βγει η εκπομπή από τον Μπελεκάνο, να την φέρει.
0: Και δεν έχει και θέματα βέβαια. Τα ίδια θέματα τη προηγούμενη εβδομάδα θα παίζουμε.
1: Σόπα καλά.
0: Βλέπω τεράστια κίνηση σε εθνικές οδούς.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να έχουν φύγει πριν από 15 μέρες και να ξαναφεύγουν τώρα.
0: Δεν αντέχουν την πόλη και καλά κάνουν και
1: φεύγουν. Παιδί μου, εντάξει τώρα, αλλά αυτά είναι και έξοδα. Δεν είναι έτσι. Δεν παίρνει μια απόφαση ελαφρά την καρδιά.
0: Δεν φεύγουν όλοι.
1: Έχει πάει η βενζίνη, έχει πάει η βενζίνη στο Θεό και γεμίζει κάθε τρεις και λίγο.
0: Έχω ένα αυτοκίνητο που βάζει πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Γεμίζει με 80 ευρώ. Έβαλε 110 για να γεμίσει. 30 ευρώ διαφορά.
1: Με την αύξηση τώρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, και μπράβο.
0: Και μπράβο μου.
1: Στηρίζεις εσύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Τι να κάνεις, δεν θα βάλεις βενζίνη.
1: Διόδια, δεν πληρώνεις διόδια.
0: Διόδια, τώρα με το διόδια, και αυτό με τρελαίνει. Τώρα το έχω πει 100 φορές, τι να πω πάλι. Βλέπω εκεί, στην Ελευσίνα, 20 λωρίδες, η μία είναι άδεια, γιατί έχουν ή πας και περνάνε, οι άλλοι περιμένουν ένα τέταρτο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάνε να πάρουν οι πας. Μπορεί να καταλάβεις εσύ. Αρχίσουμε την κρίνια.
1: Ενώ αν είχε βγει ο Τσίπρας που σου είχε τάξει ότι θα ανεβαίνουν αυτόματα οι μπάρες, δηλαδή θα πέρναγες αέρα πατρά και γρήγορα και τσάμπα.
0: Δεν θα πληρώ. Και ποιος θα πληρώσει για το δρόμο.
1: Αφού έτσι είχαν πει τότε, αυτό δεν έλεγε. Και ψηφίζανε μετά. Ελεύθερη απρόσκοπτη διέλευση.
0: Θυμάμαι ότι τους ενθαρρύναν να περνάνε έτσι στα διόδια και μετά πήγαν και πληρώσαν.
1: Άλλο αυτό,
0: τι πρόστιμο πληρώσαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αλλά μετά σου λέει θα σε βάλω σε 72 δόσεις και τα λοιπά.
0: Τι είδες, έχεις δει τίποτα που να έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε?
1: Επειδή πολλά γίνονται, εντάξει. Καταρχήν τώρα γίνεται χαμός στο Σύνταγμα. Έτσι. Έχει κόσμο, γιατί είναι το μεγάλο συλλαλητήριο. Έχουν πάει εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί, κάνουν και τις δηλώσεις τώρα αυτή την ώρα. Εντάξει, γινόταν ένας κακός χαμός γύρω στους δρόμους, αλλά εντάξει, δεν έχει και πολλή κίνηση γενικότερα. Δηλαδή, σήμερα είναι μια μέρα λίγο χαλαρή, είναι και μουντή. Είναι χειμωνιάτικη, καθαρά χειμωνιάτικη.
0: Ναι, λέμε ότι είναι άνοιξη, αλλά είναι χειμώνας.
1: Χειμώνας, κανονικός. Ναι. Δηλαδή, πρωτομαγιά με αυτόν τον καιρό, μου έλεγε ο Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος που τον είδα τυχαία τώρα εδώ, ότι είναι η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που μετράμε.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεκάδες χρόνια.
1: Από τότε που έχουν ξεκινήσει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η πιο κρύα από το πρωτομαγιά.
0: Μα σε κάποια βουνά λέει θα χιονίσει.
1: Ναι. Το πρωί μιλάγαμε με Αράχοβα για να τους βγάλουμε αύριο, έριχνε χιόνι πάνω.
0: Τρελό. Και αυτό θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή, από ό,τι κατάλαβα. Μετά
1: και αύριο, απλά αύριο θα έχει λίγο παραπάνω ηλιοφάνεια. Μετά θα ανέβει 28, 30, από Δευτέρα θα έχει 30.
0: Δεν είδα τίποτα. Το μόνο που είδα και το είδα και στο YouTube όλη την ομιλία ήταν αυτή η ομιλία του Καρόλου, του Βασίλια Καρόλου στην Αμερική.
1: Στο Κογκρέσο.
0: Στο Κογκρέσο και μετά νομίζω μίλησε κάπου αλλού. Μαζί πάντως.
1: Ναι.
0: Και ομιλίες στις οποίες απευθυνόταν κανονικά προς τον πρόεδρο Τραμπ με πολύ χιούμορ, έτσι, χαμηλούς τόνους και με έξυπνες ατάκες. Απάντησε για όλα αυτά τα τραύματα τα οποία κάνει ο Τραμπ, δηλαδή για τη σημασία του ΝΑΤΟ, το πόσο πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία, το πόσο πρέπει να στηρίξουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Του είπε και τη φοβερή ατάκα, αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλάγατε γαλλικά.
0: Βέβαια. Το είπε, καταπληκτική ατάκα.
1: Είπατε,
0: λέει, κύριε Τραμπ, ότι αν δεν ήμασταν εσείς, η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά.
1: Ναι.
0: Να σας πω μόνο ότι αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς θα μιλάγατε γαλλικά.
1: Νωρίτερα. φοβερή ναι. Ατάκα.
0: Είπε για την αναγκαιότητα να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε τη φύση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία ήταν αυτά που κάνει στραβά ο Τραμπ, σηκωνόντουσαν και χειροκροτούσαν τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι όσο και οι Δημοκρατικοί. Δηλαδή με μεγάλη θέρμη.
1: Εντάξει, ακούστηκε μια διαφορετική φωνή μέσα στα οργανά των ΗΠΑ τώρα. Μην γελιόμαστε. Και πρόσεξε τώρα, και έχει σημασία ότι τα λέει αυτά ο βασιλιάς Κάρολος, γιατί κατά τα άλλα η πολιτική ηγεσία της Μεγάλης Βρετανίας είναι σε ανοιχτή ρήξη. Με το, δηλαδή ο Στάρμερ με τον Τραμπ σχεδόν δεν μιλούνται.
0: Ναι.
1: Σχεδόν.
0: Είχε πει για το, ότι το ναυτικό της Βρετανίας είναι για πλάκα.
1: Ναι.
0: Είπε ότι εγώ έχω, ήμουν στο ναυτικό και είναι μεγάλη μου τιμή. Όταν λέει στην 11 Σεπτεμβρίου έπεσαν οι πύργοι και συνέβη αυτό το τρομακτικό πράγμα στην Αμερική, όλη η Ευρώπη στράφηκε και σας στήριξε.
1: Ναι.
0: Και ήταν, όλοι στείλανε δυνάμεις για να στηρίξουν τα δικά σας θέματα. Το ΝΑΤΟ λοιπόν λέει και γενικά η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης Αμερικής θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα. Εν πάση περιπτώσει, ας τα πει κάποιος.
1: Εντάξει, τα είπε ρε παιδί μου, και τα είπε και χειροκροτήθηκε και μπράβο του, η αλήθεια είναι. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι της Ευρώπης καθαρά από εδώ και πέρα. Η Ευρώπη δεν θα κάνει γενικότερα για όλα τα θέματα. Γιατί μας παίρνει κανένα εξάμηνο μέχρι να δούμε τι θα συζητήσουμε και μετά άλλα δύο εξάμηνα για να αποφασίσουμε.
0: Είναι μεγάλο καράβι, 27 χώρες. Δύσκολο να πάρεις αποφάσεις. Αλλά πρέπει επιτέλους να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
1: Καλά, τα θέματα είναι μπροστά, καίγονται τώρα. Τώρα γίνουν, τώρα πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Και οι Βρετανοί έχουν τεράστια θέματα, επειδή τους ανέφερες, και έχουν αρχίσει και δημοσκοπήσεις και ξέρεις, έχει γυρίσει πια η ζυγαριά. Και η πλειοψηφία των Βρετανών λέει: παιδιά, βρείτε έναν τρόπο πώς θα γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι. Έτσι. Αλλά τώρα, επειδή σου λέει, πριν από λίγο φύγαμε με δημοψήφισμα, κάναμε όλη αυτή την αλλαγή, μέσα σε 5 χρόνια θα γυρίσουμε.
1: Έχουν μετανιώσει όμως.
0: Προφανώς έχουν μετανιώσει. Γιατί οικονομικά είναι καταστροφή για αυτούς.
1: Δεν είναι ο απομονωτισμός, δεν είναι το καλύτερο πράγμα.
0: Και οι Αμερικάνοι όμως, βλέπεις ότι τώρα είδα ότι οι δημοσκοπήσεις είναι 33-34%.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν χειρότερες δημοσκοπήσεις για ένα πρόεδρο ο οποίος είναι ένα χρόνο, εν πάση περιπτώσει, στην εξουσία.
1: Ναι. Ο Κάρολος πάντως εξασφάλισε και κάτι, αν το πούμε αυτό, από αυτό το ταξίδι. Δεν θα υπάρχουν δασμοί για το αμερικάνικο μπέρμπον και για το σκοτσέζικο ουίσκι. Γι' αυτό, μόνο γι' αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ποτό, το λύσαμε.
0: Ναι.
1: Θα φεύγει το σκοτσέζικο ουίσκι, θα πηγαίνει η Αμερική χωρίς δασμούς και θα φεύγει και το αμερικάνικο μπέρμπον από το Κεντάκι και θα πηγαίνει στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα τώρα του Τραμπ είναι τι θα κάνει με το Ιράν. Γιατί δεν βλέπω, κανένας δεν βλέπει δηλαδή.
1: Ναι, ας μας πει όμως τι θέλει να κάνει, γιατί λέει έχει αφήξεις. Το βαρέλι έχει εκτοξευτεί στο Θεό.
0: Ναι. Και αυτό έχει συνέπειες και σε αυτόν. Θα έχει συνέπειες και στο Νοέμβριο στις εκλογές.
1: Δεν θα έχει.
0: Ναι. Διότι όσο πιο πολύ το αφήνεις και δεν πλύνεις το θέμα, τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν τα πράγματα. Και, εν πάση περιπτώσει, τώρα φτάνει να λέει, ενώ θέλει την εγχειρία, θέλει την ειρήνη, λέει, αλλά έχω, λέει, και το option να πάω να κάνω επέμβαση για να πάρω τα πυρηνικά ή για να κατακτήσω αυτά τα νησάκια που έχει σαν κόμβο πετρελαίου.
1: Ναι, εμένα για εγκλωβισμένος μου φαίνεται.
0: Απολύτως.
1: Έτσι, και κάνει και ένα τεράστιο δώρο στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι, δηλαδή αν ήταν μια οικονομική υπερδύναμη, γιατί ως τέτοια πρέπει να τη δούμε, τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν πάρτι στη Tiananmen. Να έχουν βγει έξω για να πανηγυρίζουν, για να λένε ζήτω ο Τραμπ.
0: Και στη Μόσχα, διότι η τιμή του πετρελαίου, τώρα πουλάει ελεύθερα η Ρωσία πετρέλαιο με την τεράστια αυτή τιμή,
1: των
0: 120 δολαρίων. Δηλαδή βγάζει 150 εκατομμύρια τη μέρα, 200 εκατομμύρια τη μέρα, περισσότερο από ό,τι έβγαζε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εμείς εδώ τα κάνουμε γενικώς. Πώς θα.
0: Μπορούμε να κάνουμε και τίποτα.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Εμείς μόνο καμιά προανακριτική, καμιά εξεταστική, έτσι να περνάει η ώρα.
0: Κατάλαβες. Με τι ασχολιόμαστε. Και νομίζω θα περάσει αυτή η εξεταστική. Δεν καταλαβαίνω. Και σαν μηχανία βλέπω στην κυβέρνηση.
1: Ποια, η προανακριτική.
0: Όχι, η προανακριτική. Αυτή η εξεταστική που είπε ο Ανδρουλάκης. Γιατί είναι 114 ψήφων.
1: Για τον Λιβανό και την Αραμπατζή, λες τώρα.
0: Εξεταστική για τα.
1: Ναι.
0: Είναι 114 βουλευτές και 27 ανεξάρτητοι.
1: Ναι.
0: Τα 120 μπορεί να το πιάσουν.
1: Ναι, κάτι σενάρια που λέγανε ότι μπορεί να ζητήσει 151 να το πάει με άλλη διάταξη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δημοσίου συμφέροντος, εθνικού ζητήματος κτλ. Επειδή έχει τους 151 ο ίδιος γι' αυτό.
0: Πάντως νομίζω πως είναι ένα θέμα στο οποίο έχει μεγάλη φθορά η κυβέρνηση, τουλάχιστον από τους ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται. Γιατί τώρα ο μέσος πολίτης τώρα σου λέει όλοι παρακολουθούν ο ένας τον άλλον, δεν τρέχει και τίποτα.
1: Εγώ θεωρώ ότι η υπόθεση Λαζαρίδη έκανε μεγαλύτερη ζημιά. Όχι όσο ΟΠΕ και
0: αυτή. Νομίζω. Έχει δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Τι χτύπησε ευαίσθητες κορδές.
0: Το δικό σου παιδί που μπορεί να έχει και πτυχία και διδακτορικά δεν μπορεί να πάρει τη θέση. Και ο άλλος επειδή ήταν μέσα στα πράγματα, τον διορίσανε.
1: Νομίζω εκεί ήταν, άγγιξε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και βλέπεις ότι βγήκε το τελευταίο γκάλοπ, στο οποίο παρά τα άλλα αυτά όσα χρήματα έδωσε η Νέα Δημοκρατία, 500 εκατομμύρια, τη δείχνει δύο μονάδες χαμηλότερα από την προηγούμενη.
1: 2, κάτι.
0: 2,1 νομίζω, ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν αλλάζει η εικόνα, θέλω να πω.
1: Εντάξει, η εικόνα δεν αλλάζει. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, παιδί μου, ότι έχει το ταμείο, έχει κάνει και τα κομμάτια του και ότι θα έρθει στη ΔΕΘ και θα σου δώσει, ξέρω εγώ, ένα δις.
0: Ναι.
1: Και θα σου μοιράσει. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, όταν φύγεις από το ταμείο, μετά μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είναι ότι εξασφάλισες τους ψήφους με αυτόν τον τρόπο. Αν έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να κερδίσουν κάποιες κοινωνικές ομάδες. Δεν το ξέρει κανείς αυτό.
0: Αλλά αυτό ήθελα να πω ότι.
1: Γιατί έχει και κόμματα που είτε υπάρχουν είτε θα δημιουργηθούν που παίζουν με το θυμικό του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με την οργή του, με.
0: Η αλήθεια από την άλλη μεριά είναι ότι πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση, το οποίο δεν το έχει κάνει. Να εξηγήσει ότι πόσο έχουν πέσει οι μισθοί στην εποχή του μνημονίου, τα χρόνια του μνημονίου, και είναι πολύ δύσκολο τώρα να γυρίσουν τόσο γρήγορα στους μισθούς εκείνους. Διότι μπορεί να φτάσει 1500 ο πρώτος μισθός που λέει, αλλά τα σπίτια έχουν ανεβεί 30, 40, 50%. Ναι. Πώς θα ζήσει αυτός?
1: Καλά, αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό με τις τιμές, τα χιλιάρικα, 1200 κτλ. Θα σώσουν και εδώ. Με μαθηματική ακρίβεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσουμε. Και πρόσεξε, επειδή γίνεται και κουβέντα. Και αυτό αποτελεί και αντικείμενο και δημοσιογραφικής έρευνας, αν θέλεις να σου το πω. Επειδή ακούμε, ανοίξτε τα σπίτια, τα κλειστά, κίνητρα, κίνο, τάλο. Okay, ο κόσμος να ανοίξει τα κλειστά σπίτια και τα σχετικά. Μήπως να ανοίξει πρώτα το κράτος, το ίδιο το κράτος, τα κλειστά οικήματα που έχει στην κατοχή του και δεν ξέρει καν πόσα είναι αυτά και αν τα έχει στην κατοχή του και να τα εκμεταλλευτεί και να μπει και ο κόσμος κάπου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικήματα, εκατοντάδες, χιλιάδες, που το κράτος δεν ξέρει καν ότι είναι στην κατοχή του. Που είναι ανεκμετάλλευτα, είναι κλειστά.
0: Διάβαζα ότι ο Σάντσες θα δώσει 6,5 δισεκατομμύρια για να χτίσει καινούργια σπίτια τα οποία θα τα κάνει κοινωνική κατοικία. Δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει χρόνια τώρα κι εμείς, να προχωρήσουμε προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί τα σπίτια, βλέπεις τα νέα παιδιά, οι γονείς οι δικοί μας. Απέκτησαν το δικό του σπίτι δουλεύοντας, έτσι, χωρίς να έχουν λεφτά στην άκρη. Τώρα τα νέα παιδιά δεν έχουν τέτοιο, δεν μπορούν. Αυτό είναι άφταστο όνειρο. Πού θα βρεις χρήματα?
1: Άξε, άλλο το κόστος ζωής τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Παρά το γεγονός ότι τότε στην εποχή που αναφέρεσαι τα επιτόκια ήταν τετραπλάσια.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά.
0: Δεν έπαιρνες δάνειο, αλλά μάζευε σιγά σιγά χρήματα και πήγαινε και αγόρασε το σπίτι. Τώρα παίρνεις δάνειο, ναι, αλλά δεν έχεις την λεφτά να το αποπληρώσεις.
1: Καλά, ότι τότε που αναφέρεσαι εσύ είχαμε και τον κουμπαρά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι. Δηλαδή υπήρχε και μια αλφα από τα αμοιευτική κουλτούρα. Πήγαινε στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σου δίνει αυτό το πολύ ωραίο μικρό κουτάκι με το κλειδάκι, έβαζε τα λεφτά και τέλος Δεκέμβρη πήγαινε και τα άνοιγε.
0: Θέλω να πω πάντως, ο κόσμος και ιδιαίτερα η νεολαία τώρα περνάει, γι' αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί κιόλας μέσα. Αισθάνεται ότι προδομένη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έχω ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Θέλω κάτι να πετύχω στη ζωή μου, είναι άφταστο για μένα.
1: Ναι, τώρα μιλάς για τα αυτονόητα εδώ μεταξύ.
0: Ναι, για τα αυτονόητα μιλάω.
1: Ναι.
0: Όμως τα αυτονόητα είναι αυτά το οποίο κάνει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος λέει το 80% είμαι απογοητευμένος από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει πράγματα. Και εδώ και εκεί, δηλαδή και στην ανάπτυξη είμαστε και έχει εξουρονίσει κάποια κομμάτια του κρατικού τομέα και δίνει κάποια χρήματα. Αλλά αυτό με αυτό που θα έπρεπε να είμαστε απέχει πάρα πολύ.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, γυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας. Γιατί εμείς τώρα εδώ μιλάμε και έχουμε και ως μέτρο σύγκρισης αυτά που συμβαίνουν ενδεχομένως και στην Αθήνα. Πήγαινε στην επαρχία, αν στη γίνεται, που έχουν ερημώσει μεγάλες πόλεις.
0: Η επαρχία
1: η οποία δεν στηρίζεται καν. Δεν υπάρχουν βιομηχανίες, δεν υπάρχουν βιοτεχνίες που υπήρχαν. Πού μένει ο κόσμος εκεί, μέναν τα παιδιά, κάνανε οικογένεια, κρατάγανε ζωντανούς τους τόπους τους. Από ένα σημείο και έπειτα, μόνο αν υπήρχε κανένα πανεπιστήμιο, καμιά σχολή, άντε κανένα στρατόπεδο. Τελεία. Άντε και ένα μικρό νοσοκομείο. Τώρα που κλείνουν και ή δεν υπάρχουν αυτά για διάφορους λόγους, ερημώνουν.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εγώ πήγαινα εκεί στο Ζαγόρι, έχει 45 χωριά, τα 40 από αυτά έχουν πέντε κατοίκους.
1: Ναι.
0: Μένουν στα Γιάννενα, θα μου πεις, πάρα πολύ και έρχονται, ας πούμε, τα Σαββατοκύριακα ή όταν έρχεται το τουρισμός. Αλλά το υπόλοιπο ζαγόρι διαλύονται. Τα σπίτια τα οποία κάνουν εκατομμύρια. Και βέβαια δεν είναι το ζαγόρι έχει τουρισμό. Αλλά μέρη που δεν έχουν τουρισμό εγκαταλείπονται.
1: Εννοείται εγκαταλείπονται. Τώρα μεγάλοι άνθρωποι, μόνο αυτοί έχουν μείνει.
0: Και να θες, έχουν ένα φιλικό ζευγάρι που θέλει να πάει να εγκατασταθεί εκεί. Μου λέει, πήγαμε, λέει, να το δούμε, αλλά το σχολείο είναι 40 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Θα μείνουμε εμείς και οι φίλοι μας, τέσσερα άτομα σε ένα χωριό. Είναι δύσκολο το χειμώνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο προς τα εκεί. Να σου πω, λοιπόν, τώρα μια εκτόφερη κουβέντα. Είχα πάει στην Αργεντινή και υπάρχει και μια πόλη που δίνουν κίνητρα στους ανθρώπους να πάνε, Καλαφάτε λέγεται, έχει παγετώνες κτλ. Δίνουν στον κόσμο να πάει κίνητρα να εγκατασταθεί εκεί. Όταν λοιπόν ο βασικός μισθός είναι 500 ευρώ, ας πούμε, 500 δολάρια στο Buenos Aires, το Καλαφάτε είναι 1000.
1: Ναι.
0: Και έχουν μαζευτεί καμιά 30.000 εκεί. Και ήταν 1500.
1: Σκέφτηκες να μείνεις τώρα. Γιατί τον το λες?
0: Όχι, το λέω ότι.
1: Χάσαμε την ευκαιρία. Πού είναι ο Βασίλης?
0: Πρέπει με κάποιο, κάποιο τρόπο να δίνουμε κίνητρα στον κόσμο να φεύγει από την.
1: Κι άλλα 1000 από εμάς.
0: από την πόλη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απορρίψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κόγκρεσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, 12 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων παρά την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Βυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Ο κύριος Γιάννης Πιταράς.
1: Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος. Το τελευταίο ευχάριστο πράγμα που ακούσαμε, Δήμητρα, τελευταίο ημίωρο είναι αυτό το τραγούδι. Καλά τα λέει ο Κωνσταντίνος εδώ στο μήνυμα. Μια χαρά στα λέει.
0: Κάτα τα χέρια από το Ζαγόρι, λέει. Η εκπομπή δίνει δωρεάν σειράφια για να κόψουμε φλέβες. Φτάνει η γκρινιά, κύριοι.
1: Ξέρω εγώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δήμητρα, πες. Πέρσα, πες και εσύ. Το Σαββατοκύριακο το πρωί, στους πρωινούς ραδιοφωνικούς δεκαδιανούς, δεν περνάμε ωραία, ευχάριστα, μέσα στην τρελή χαρά. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, δηλαδή μου έχει πει ψυχολογία, μου πει τα σαγόνια κάτω εδώ πέρα με αυτόν.
0: Έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο.
1: Α, το κάνεις ακόμα χειρότερο τώρα, εντάξει.
0: Ωραία πράγματα, Νίκο. Πρωτομαγιά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Πιάσε το Μάη.
0: Θέλει να μιλάμε μόνο για καλά πράγματα. Πολύ καλά, δίκιο έχει ο Πιταράς. Έχεις καμιά είδηση έτσι...
2: Ευχάριστη,
0: ναι.
2: Πρώτη του μήνα, ξέρω εγώ, έχουμε πληρωθεί νομίζω όλη την προηγούμενη μέρα. Άρα να ξεκινάει καλά ο μήνας. Δεν είναι κακό αυτό. Για τους μισθωτούς.
1: Έχει πέντε Σαββατοκύριακα, το νου σας.
0: 120 το πετρέλαιο.
2: 120, εντάξει, οι αγορές έχουν αργία σήμερα στην Ευρώπη. Έχουν μικρή διαπραγμάτευση δηλαδή. Στις δομές πολιτείς δεν είναι αργία η πρωτομαγιά παρεπιπτόντως. Δουλεύουν, αλλά όχι σε πλήρη. Οπότε δεν έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις. Είναι περίπου εκεί που το αφήσαμε, λίγο κάτω από τα 120 δολάρια το βαρέλι που είχε χτες αρχίσει λίγο να μαζεύει, αλλά χωρίς να αλλάζει. Η τάση που υπάρχει γενικά είναι ότι θα τιμολογεί όλο το πρόβλημα. Και όταν λέμε θα τιμολογεί όλο το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας. Ότι δεν περνάει πετρέλαιο ούτε βαρέλι από τα στενά. Μας λείπουν 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από την ημερήσια παραγωγή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια απόσταση. Τι απόσταση, ούτε καν συζητάνε. Δεν είναι σαφές αν συνομιλούν, με ποιο τρόπο και ποιοι συνομιλούν για το θέμα στο πλαίσιο της εκεχηρίας. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά τον πρόεδρο Τραμπ που λύγει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το 60ήμερο. Ναι. Το οποίο μπορούσε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου να κάνει πολεμικές επιχειρήσεις. Όλοι πιέζονται και οι δύο πλευρές. Ο πληθωρισμός στο Ιράν, παρεμπιπτόντως, επειδή είχαμε χθες το δικό μας, ανακοινώθηκε στο 50%.
0: 50%?
2: Στο Ιράν. 50%, ναι. Είχε και δηλώσεις στα διεθνή δίκτυα κατοίκων της Τεχεράνης που λέγανε ένα κομμάτι τυρί, ξέρω εγώ, περίπου ένα κιλό, το οποίο το αγοράσανε έναντι 4 δολαρίων σε αναλογία με το τοπικό νόμισμα πριν από ένα μήνα, τώρα το πήραν 5-20. Εκεί έχουν πληθωρισμό μηνιαίο, θα έλεγα, που τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς.
0: Γενικά θα πρέπει στο Ιράν μέσα να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, έτσι, γιατί οι υποδομές είναι όλες γκρεμισμένες, χρήματα δεν έρχονται, γιατί αυτοί τα χρήματά τους τα βγάζουν, φαντάζομαι, πουλώντας κυρίως πετρέλαιο. Άρα...
2: Είναι εκπαιδευμένοι βέβαια.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια που έχουν οικονομικές κυρώσεις. Ναι.
2: Πολλά χρόνια σε οικονομικές κυρώσεις. Γι' αυτό αυτή είναι και η αντοχή νομίζω του συστήματος επιτευσίας και της ηγεσίας εκεί. Αλλά χάνουν κυρίως το βασικό τους έσοδο που είναι τα περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια που εισπράττουν ημερησίως από την πώληση της ενέργειας, την πώληση του πετρελαίου τους.
0: Και έλεγα πριν ότι κερδισμένη είναι η Ρωσία πάλι. Με το αυξημένο τιμή του πετρελαίου.
2: Η Ρωσία συνεχίζει και πουλάει. Ναι, καλά, η Ρωσία πουλάει πάντα με εκπτώσεις. Γιατί πάντα πουλάει σε περίεργες συνθήκες, με αρκετές εκπτώσεις. Αλλά συνεχίζει και πουλάει. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε πλέον τη Ρωσία. Πώς έχει γίνει η κατάσταση. Για φανταστείτε να εφαρμοζόταν, που έπρεπε να εφαρμοστεί από τον Απρίλιο κανονικά, το σταδιακό κόψιμο της ενέργειας που αγοράζει η Ευρώπη από τη Ρωσία. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έπρεπε σιγά σιγά να περιοριστεί ακόμα κι άλλο, με πλήρη κατάργηση του χρόνου που θα κοβόταν και το αέριο μέσω αγωγών. Αυτό προβλέπεται η απόφαση. Τα έχουν παγώσει όλα, θα ξαναδούμε λέει μετά το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Αλλά αυτή η στιγμή είναι μια μικρή ανάσα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, γιατί έχουμε έναν εισβολέα μέσα στην Ουκρανία, ο οποίος αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν τιμωρείται, αλλά απολαμβάνει, και αυτό προφανώς έχει και χαρακτηριστικά του που ξεπερνούν οποιοδήποτε αξιακό και ηθικό κώδικα. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ο δυτικός κόσμος δεν αντέχει τις αντοχές που έχουν οι Ιράνοι πολίτες. Ναι. Ο δυτικός κόσμος ακούει με τρόμο ότι θα ξεμείνει από αεροπορικά καύσιμα. Και σκέφτεται ότι θα καταστραφούν οι διακοπές του, όχι να πάει στη δουλειά του. Να πάει σε
0: υπάρχει αυτό περίπτωση να επηρεάσει και εδώ την Ελλάδα, ας πούμε, με τα καύσιμα, τα αεροπλάνα.
2: Μα μας επηρεάζει από πλευράς τιμών εμάς, αλλά από πλευράς ποσοτήτων η εκτίμηση που υπάρχει έχουν δηλώσει όλες οι χώρες υποχρεωτικά τι αποθέματα έχουν για το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα έχει 4 δηληστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motorola, το οποίο ένα εξ αυτών παράγει μεγάλες ποσότητες καυσίμου αεροπορικού. Άρα θέμα επάρκειας δύσκολα να μην έχουμε πρόβλημα. Και επίσης έχουν βρει τρόπο και έχουν αντικαταστήσει το Ιρακινό πετρέλαιο που έπαιρναν εδώ τα ελληνικά δηληστήρια με πετρέλαιο από τη Λιβύη.
1: Ναι.
2: Το οποίο έχει τα ίδια ποιοτικά.
1: Ο Τζιτζικώστας πάντως που τον άκουσα και είχαμε μιλήσει κι εμείς πριν από μια εβδομάδα, επέμενε ότι ό,τι έχει να κάνει με τα αεροπορικά δρομολόγια δεν έχει να κάνει με την επάρκεια της κυροζήνης, έχει να κάνει με το αυξημένο κόστος της τιμής του καυσίμου. Και ήδη υπήρχαν κάποιες προγραμματισμένες συγχωνεύσεις πτήσεων, δρομολογίων κτλ. Και ενδεχομένως αυτές έρθουν ακόμα και πιο γρήγορα επιπλέον. Εκεί το αποδίδει.
2: Πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι χτες κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα στο Bloomberg όπου έλεγε ότι η Κομισιόν δεν έχει καλή εικόνα για τα αποθέματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο φόβος που υπήρχε στα ανώτερα κλιμάκια στην Κομισιόν είναι ότι τα αποθέματα, ειδικά του αεροπορικού καυσίμου, είναι λιγότερα από αυτά που έχουν δηλωθεί. Διότι ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα. Θα το δούμε. Δύσκολο το βλέπω και εγώ. Συμφωνώ μαζί σου. Μου φαίνεται δύσκολο

0: μακράν νομίζω μαζί με τη Βουλγαρία, την Κροατία και βαλτικές χώρες τον υψηλότερο πληθωρισμό. Δεν ήταν η ίδια η εικόνα, πρέπει να σας πω, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γαλλία που ανέβηκε ο πληθωρισμός από το 2 πήγε στο 2,5. Η Ελλάδα τώρα πως το 3,4 έγινε 4,6 μέσα σε ένα μήνα, ενώ υπάρχει επιδότηση για παράδειγμα στο πετρέλαιο κίνησης, όπου είναι ο βασικός παράγοντα που αυτή τη στιγμή πυροδοτεί τις αυξήσεις επηρεάζοντας το μεταφορικό κόστος, είναι πραγματικά κάτι που μας ξεπερνά και δείχνει πόσο ρηχή είναι η οικονομία, πόσο έλλειψη ανταγωνιστικότητας έχει, πόσο κλάδοι είναι διατεθειμένοι αμέσως να επηρεαστούν και να περάσουν τιμές οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι και υψηλότερες, και πόσο αντέχει από την άλλη πλευρά η κατανάλωση. Είναι εντυπωσιακό ότι συνεχίζουμε και αγοράζουμε κανονικά σε αυτό το περιβάλλον που αρχίζει και γίνεται πληθωριστική κρίση σιγά σιγά, το 4,6. Είναι πληθωρισμός, σημαίνει ότι κάποια προϊόντα, όπως τα καύσιμα, είναι διψήφια, πάνω από 10%. Αντίστοιχα τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, πάνω από 10% και αυτά. Οι υπηρεσίες, πάνω από 10%, εστιατόρια κτλ. Τόσο είναι ο ετήσιος ρυθμός που αυξάνουν. Και εμείς κανονικά, η χώρα έχει δυνάμεις και καταναλώνει.
1: Διάβασα βέβαια ότι ο τουρισμός, δηλαδή οι Αμερικάνοι οι οποίοι πρόκειται να έρθουν το καλοκαίρι εδώ, έχουν νομίζω 19% λιγότερες κρατήσεις από αυτές που περιμέναμε.
0: Ναι, θα έχουμε. Δεν μπορεί να μην έχουμε καμία επίπτωση. Αν και ακόμα είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος τι θα γίνει. Γιατί επειδή έχουν κοπεί τα μακρινά ταξίδια, επειδή έχουμε χάσει επί της ουσίας τα δύο μεγάλους διεθνείς κόμβους που είναι το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το αεροδρόμιο του Κατάρ, οι οποίοι πηγαίνανε, θεωρείται πιθανό ότι πολλοί Ευρωπαίοι θα επιλέξουν Ευρώπη. Δεν θα κόψουν διακοπές, αλλά θα επιλέξουν Ευρώπη. Αντίστοιχα, μάλλον χάνουμε ασιατικές αγορές που θα γίνει πιο δύσκολο και πιο ακριβό, γιατί κάνουν μεγάλη παράκαμψη για να αποφύγουν την περιοχή. Και ενδεχομένως και τους Αμερικανούς, οι οποίοι βλέποντας από μακριά την κατάσταση, τους φαίνονται όλες οι περιοχές κοντά. Άρα υπάρχει μια ανησυχία. Για την ώρα δεν έχουμε ακυρώσεις. Έχουμε μια επιβράδυνση στις κρατήσεις. Και υπάρχει και η πιθανότητα θετικής έκπληξης.
1: Είναι τα εισιτήρια για τα πλοία έχουν αυξηθεί, θα αυξηθούν. Θέλω να πω, κάποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να πάει να αγοράσει το εισιτήριό του για το καλοκαίρι και σε αυτή τη στιγμή που θα αγοράσει να είναι βέβαιος ότι θα ταξιδέψει τον Αύγουστο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Και πάρα πολύ καλό ερώτημα. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχουν υπεράσει αυξήσεις. Και προφανώς κρατήσεις μπορούν να γίνουν και αγορές εισιτηρίων. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν καταργηθεί εκτόσεις. Δηλαδή οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, το οποίο διπλασιάστηκε το μεταφορικό κόστος, το κόστος του καυσίμου, που είναι μεγάλο μέρος του κόστου λειτουργίας, περίπου το 40-50%, έχουν κόψει τις εκτόσεις, αν και επιδοτήθηκαν από την κυβέρνηση. Και επιδοτήθηκαν σε έναν βαθμό που κάλυψε μεγάλο μέρος του κόστους τους. Η πολιτική τους ήταν ότι θα κόψουν, και η αλήθεια είναι πολλοί νησιώτες φωνάζουν για το κόψιμο των εκτόσεων που παρέχονταν, όχι εννοώ πέραν των αυτών που επιδοτεί το κράτος, δηλαδή του φοιτητή, του ιερέα κτλ. Που είναι μια σειρά του στρατιώτη και μια σειρά που επί της ουσίας τώρα το πληρώνει και επίσημα. Υπήρχαν κάποιες εκτόσεις ότι αν πας για παράδειγμα στην Κάρπαθο και είστε 4 άτομα με ένα αυτοκίνητο, τα 2 άτομα θα πάνε δωρεάν. Υπήρχαν τέτοιου είδους εκτόσεις. Αυτές έχουν φύγει από τη μέση.
1: Μέσα οπότε κάτι τώρα.
0: Μικρές επιβαρύνσεις έχουν περάσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Το 35ωρο που λέει τώρα ο Ανδρουλάκης, πώς του ήρθε, μπορεί να μου πεις? Δηλαδή θέλω να πω, είναι μια υπόσχεση, μια δέσμευση η οποία μπορεί να πατάει σε στέρεο έδαφος? Είναι σαν αυτά που λέει ο Μητσοτάκης ότι θα κάνει εκλογές και μονοεδρικές σε όλη τη χώρα?
2: Αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού αυτό τώρα, μην γελιόμαστε. Αλλά ότι θα πάει προς τα εκεί το πράγμα, θα πάει.
1: Το που είναι πιο ειδικό.
0: Το τετραήμερο μου κάνει εντύπωση πρώτα απ' όλα ότι είναι μια πρόταση η οποία τη συζητάγαμε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας και ήταν μια εισήγηση φιλελευθέρων. Έτσι. Δηλαδή οι φιλελεύθεροι έλεγαν ότι έπρεπε να πάμε σε τετραήμερο με προκειμένου επιθετικά να μειώσουμε την ανεργία. Και ήταν ένας τρόπος αποτελεσματικός. Αυτό στην πορεία δεν πέρασε ελάχιστα, υπήρξε μια ευελιξία. Αρχικά να μπορείς να δουλεύεις 4 μέρες ή 6 μήνες σε συνεννόηση με τον εργοδότη σου. Από το καλοκαίρι πρέπει να σας πω ότι το τετραήμερο ισχύει. Απλώς όχι με τις λιγότερες ώρες, με 40 ώρες την εβδομάδα. Μπορεί να δουλέψει κάποιος και να τις μοιράσει σε ένα τετραήμερο τις ώρες του.
1: Δηλαδή να δουλεύει 10 ώρες τη μέρα.

0: Για 8, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Αυτό υπάρχει, λέει, στην νομοθεσία. Δεν είναι κακό να συζητάμε τέτοια θέματα. Είναι καλό. Το πρόβλημα πάντα στην περίπτωση του Νικού Ανδρουλάκη και του Πασόκ είναι ότι έχουν μια τάση να σχεδιάζουν και να λένε τι θα μοιράσουν χωρίς να μας λένε από πού θα πάρουν. Κοιτάξτε να δείτε. Η ιστορία του ωραρίου, των ημερών κτλ., πόσες ώρες θα δουλεύουμε, έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα της χώρας. Η παραγωγικότητα της χώρας στην αναώρα βρισκόμαστε στο μισό περίπου της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε περίσσευμα. Αν δηλαδή μειώσουμε περαιτέρω την παραγωγικότητα της οικονομίας, αυτό, ακόμα και αν πούμε ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέει το Πασό και δίκιο έχει, θα δημιουργηθεί ένα επιπλέον όφελος για τις επιχειρήσεις. Αν αυτό πάμε επιθετικά και το μοιράσουμε γρήγορα στους εργαζόμενους, αυτό θα έχει επιπτώσει στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες θα βρεθούν με ένα υπέρογκο εργατικό κόστος, γιατί αυτή τη μία μέρα θα πρέπει να προσλάβουν σταδιακά κάποιον άλλον για να μπορέσει να την καλύψει. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό είναι το Πασόκ, ότι έχει μια τάση, αντί να προτείνει πώς τρόπους να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζονται και άλλοι τρόποι. Και όταν θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα, τότε ναι, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας.
0: Βέβαια, η παραγωγικότητα δεν είναι θέμα των εργατών, βέβαια. Μόνο είναι και το.
1: Όχι, βέβαια. Είναι θέμα επενδύσεων,
0: τεχνολογίας, ναι,
1: εκπαίδευσης, καλύτερης οργάνωσης εργασίας, καλύτερου συστήματος δικαιοσύνης, πολλών πραγμάτων. Και επίσης, είμαστε μια αγορά εργασίας η οποία είναι ήδη στενή. Δεν βρίσκεις. Ο κίνδυνος που υπάρχει, επειδή αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα προκαλέσει αύξηση των αμοιβών επιθετική. Θα πει ο άλλος, α, τι ωραία, επιτέλους θα τους τα πάρουμε των κακών εργοδοτών. Δεν πάει έτσι. Yeah. Αν δεν βγαίνει η επιχείρηση, η επιχείρηση δεν έχει άλλη λύση παρά να συρρυκνωθεί σε πρώτο βήμα για να ανταπεξέλθει στι νέε συνθήκε. Και το επόμενο βήμα είναι να κλείσει. Δηλαδή, το βήμα δεν είναι αν θα πάρουν οι εργαζόμενοι μεγαλύτερε ή μικρότερε αμοιβέ, είναι να πάρουν αμοιβέ οι οποίε να ανταπεξέρχονται.
2: Συγγνώμη, αλλά στον τουριστικό κλάδο, αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπάρχουν 100.000 κενά.
0: Έτσι.
1: Άρα,
0: για στι υπαλωμέ 50.000 κενά.
2: Θέλω να πω ότι σε ένα κλάδο που έχει ήδη κενά.
0: Και στην αλήθεια, άλλες, δεν ξέρω,
2: για πρακτικού λόγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα πρέπει να βρει και το. Το στάθμισμα για να συζητήσεις επί του πρακτέου ένα τέτοιο μέτρο.
0: Νίκο, επειδή βλέπω ότι έχουμε θέματα, θες να μισό λεπτό να περιμένεις να πω.
1: Έγινε, ναι.
0: Εδώ είμαστε, Νίκο Σιλιπίδης, Γιάννης Πιταράς, Νόσης Παπαδόπουλος. Δεν μου λες, αυτό το οποίο είπε ο Σάντσες ότι θα δώσει 6,5 δισεκατομμύρια για να φτιάξει κοινωνικά σπίτια, ας πούμε, κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες θα μοιράσει στον κόσμο. Δεν το βρίσκει λογικό, δεν μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο.
2: Το είχαμε κάνει εμείς. Αρχές δεκαετίας 80, ναι, αυτό ήταν. Ναι, εργατικές κατοικίες, κάτι τέτοιο ήταν. Λέμε, ναι.
1: Για να καρβί θα τις πουλάει σε καλύτερες τιμές και θα τις νοικιάζει σε καλύτερες τιμές.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπάρχει μεγάλη κόντρα στην Ισπανία. Κάνουν ωραία πράγματα, έχουν πολλές σκέψεις. Και μου αρέσει που σκέφτονται. Παρά το γεγονός ότι είναι μέσα στις αντιθέσεις τους. Εκεί πλακώνονται κανονικά γιατί έχουν τις τοπικές κυβερνήσεις. Υπάρχει το σοσιαλιστικό κομμάτι της κεντρικής κυβέρνησης και της πλευράς προς Βαρκελόνη και υπάρχει και το κομμάτι το πιο δεξιό, το κεντροδεξιό, που είναι προς την πλευρά της Μαδρίτης. Εφαρμόζουν άλλες λύσεις, αλλά κάτι κάνουν για το στεγαστικό. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα, το σε εγώ. Δηλαδή εκεί τουλάχιστον λέει ο Σάντζερ, θα πάρουμε τόσα δις, θα βάλετε το 50% εμείς, το άλλο 50% η τοπική κυβέρνηση, θα πάμε να χτίσουμε πολλά σπίτια και να δούμε σε τι τιμές καλές θα τις διαθέσουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη με προτεραιοποίηση. Ή θα τις νοικιάσουμε αντίστοιχα. Η πλευρά της Μαδρίτης λέει ότι εγώ έχω άλλο σχέδιο.
2: Γενικώς κάνουν όλοι κάτι.
1: Ναι. Όλοι κάτι κάνουν. Εξαπλώνω το σχέδιο πόλης παντού και θα χτίσω 80.000.
2: Παράδειγμα, Νίκο, καλοκαίρι, Βασιλεία, Ελβετία. Συναντάω Έλληνα που δουλεύει σε παιδί που είναι φοιτητής και δουλεύει και σε ένα καφέ για να βγάζει το έξτρα εισόδημά του. Με νόμο του κράτους, θεσμοθετημένο, το ενίκιο που πληρώνει δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του μισθού του. Με νόμο, θεσμοθετημένο.
1: Ναι, ναι.
2: Και λογικό ακούγεται.
1: Ο οποίος είναι ο κανόνας, έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβεις, αν θέλει κάποιος να σου δώσει δάνειο μια τράπεζα, υπολογίζει ότι η δόση σου δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1/3 του εισοδήματος.
2: Ναι.
1: Αλλιώς θεωρείσαι ότι δεν έχεις ελπίδες να το αποπληρώσεις και δεν στο δίνει.
0: Και πώς το ορίζει.
1: Άρα έχει λέει, τραπεζική λογική σωστή αυτό.
0: Δεν μπορείς να πληρώνεις πάνω. Εννοεί λοιπόν για ένα, για ένα στεγαστικό αυτό θα γίνεται. Γιατί τώρα εσύ πας.
1: Το ίδιο ισχύει για το ενίκιο.
2: Και για το ενίκιο.
0: Και για το, ο ιδιώτης, γιατί, 35, ο ιδιώτης θέλει να πάρει 500 ευρώ από σένα. Εσύ παίρνεις 1200, θέλει να πάρει 500 ευρώ.
2: Θα πάρει από αυτόν που αναλογεί το 1 στο 1 τρίτο του μισθού του.
0: Θα δώσει τα υπόλοιπα το κράτος. Πώς γίνεται.
2: Δεν ξέρω τη διαδικασία πώς γίνεται στην πράξη.
1: Έχουν βάλει πλαφόν. Η αλήθεια είναι άλλες επιλογές αυτές. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι με τα πλαφόν και αυτά δεν τα έχω καλά γενικά. Γιατί δημιουργούν στρεβλώσεις, οι οποίες μετά για να φύγουν δημιουργείται μια κατάσταση όπου κανείς δεν έχει κίνητρο μετά να χτίζει και να νοικιάζει. Να σου το πω πολύ απλά. Εγώ προτιμώ γενικά να κοιτάμε πάρα πολύ τους απλούς κανόνες, δηλαδή να υπάρχει μεγάλη προσφορά κατοικιών.
0: Προσφορά,
1: η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτό. Αντίθετα,
0: είπε κάτι ότι θα κάνει, ζήτηση, αλλά δεν είδαμε τίποτα.
1: Μα ενισχύει τη ζήτηση, διατηρώντας την Golden Visa. Είναι δυνατόν σε περιβάλλον αυτή τη κατάσταση που επικρατεί, δεν επεκτείνει τα σχέδια πόλης, άρα δεν έχει τέτοιο σχέδιο, οπότε δεν ξέρω αν είναι και σωστό ή λάθος. Δεν έχει βρει τη λύση με τα κλειστά ακίνητα, τα οποία τα περισσότερα είναι στους servicers, έτσι είναι στα κατασκευμένα δηλαδή. Δεν τους τιμωρεί που τα κρατούν κλειστά. Έρχονται την Golden Visa, αγοράζουν. Και τα κρατάνε κλειστά γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει να τα εκμεταλλευτούν. Απλώς θέλουν να πάρουν το διαβατήριο. Και τα κρατάνε κλειστά για να πάρουν ένα διαβατήριο. Και αυτό δεν έχει επίπτωση.
2: Νικό, εάν το ψάξεις, θα δεις ότι τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι Δήμοι της Αττικής είναι πολύ περισσότερα από τα κλειστά ακίνητα των ιδιωτών.
1: Ωραίος.
2: Οπότε θα πρέπει το κράτος και η ίδια η αυτοδιοίκηση να βάλει ποινή στον εαυτό του που κρατάει κλειστά τα ακίνητα αυτά.
1: Θα πρέπει να έχει παραπάνω φόρο, να το πούμε πολύ απλά. Δεν γίνεται να κρατάς κλειστό ένα ακίνητο και να το οποίο και αν θεωρείς ότι είναι δικό μου και θα το κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι έτσι.
2: Ναι.
1: Λυπάμαι. Έχεις πάρει μια ιδιοκτησία. Την ιδιοκτησία ή θα τη χρησιμοποιήσεις ο ίδιος ή θα τη διαθέσεις στην αγορά. Είναι υποχρεωτικό και αν θες να μην τη διαθέσεις πουθενά, θα πληρώσεις. Για να μαζέψουμε λεφτά, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε άλλες κατοικίες να μείνουν οι άνθρωποι. Αυτό που έχει δημιουργηθεί εδώ στην Αθήνα, ειδικά, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι πόλεις, ειδικά που έχουν φοιτητές, που έχουν δημόσιους υπαλλήλους, τα Χανιά, τα Γιάννενα, έχει μεγάλη πίεση στο στεγαστικό εκεί πέρα. Το οποίο η κυβέρνηση λέει θα εφαρμόσει τώρα 43 μέτρα, τα οποία το μεγαλύτερο θα δημιουργήσει κάποια στιγμή στα επόμενα 4 χρόνια 2.500 νέες κατοικίες. Πραγματικά, γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Νίκος,
1: δεν το αντιλαμβάνονται μόνο το πρόβλημα.
0: Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά, γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια. Σε ευχαριστούμε που πρωτομαγιά βγήκες και.
2: Και έσπασε την απεργία.
0: Και έσπασες την απεργία.
1: Να είστε καλά, είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά. Κύριος εδώ ήταν ο Γιάννης Πιταράς, Κοινότης Παπαδόπουλος.
2: Γεμάτος φεύγω, να ξέρω. Γεμάτος συναισθήματα.
0: Ραντεβού εμείς την Δευτέρα στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κόγκρεσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε εχθές το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με το Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις θεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εχθές όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο Δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στα αθλητικά, στον δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid επικράτησε τη Χάπολ Τελ Αβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σάββατο 2 Μαΐου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Καλό μήνα και πάλι, τα είπαμε και χθες. Σήμερα δεύτερη ημέρα του πέμπτου μήνα του έτους. Είμαστε στον Sky 100,3, 5 και 7 πρώτα λεπτά ακριβώς. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από πλευράς καιρικών δεδομένων, λίγο φθινόπωρο μας μοιάζει, αλλά δεν πειράζει, θα περάσει και αυτό. Κάποιες βροχές, κάποια χιόνια στα υψηλά ορεινά και λίγο περισσότερο κρύο από ό,τι συνηθίζουμε και συνηθίζαμε τέτοιες ημέρες, τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες θερμοκρασίες. Έλεγε και χθες ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος στο Δελτίο Ειδήσεων Τηλεόρασης, έχουμε να δούμε τέτοια πρωτομαγιά εδώ και περίπου 60 με 70 χρόνια. Όπως και να έχει, πάντως εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς συντονισμένοι στον Sky 100,3, στην αγαπημένη σας συχνότητα, για να σας κρατήσουμε συντροφιά τις δύο πρώτες ώρες των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky με ειδήσεις, ενημέρωση, πολλή μουσική και βεβαίως τα δικά σας μηνύματα και σχόλια και παρατηρήσεις και φυσικά 6:30 όπως πάντα οι δικές σας ερωτήσεις, τα δικά σας ερωτήματα, οι δικές σας απορίες, τα έρχεται εδώ στο τηλέφωνο μας και απαντά για όλα ο πρίτανος των φορτηχών επιστημόνων, ο κύριος Σεϊμένης. Οπότε λοιπόν έχετε κάθε λόγο να ακούτε όπως και κάθε μέρα γενικότερα το πρόγραμμα του Sky 100,3 από την έναρξή της εδώ που κάνουμε εμείς καθημερινά, λίγα λεπτά μετά τις 5 μέχρι και φυσικά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλό πρωινό λοιπόν. Αυτό το πρωινό ο Ιταλός εκ Μεσογείων, ο κύριος Νότσι Παπαγιαννάκος, είναι εδώ, ρυθμίζει τα του ήχου. Δεν είσαι το απόγευμα με την αγαπητή σου Μαρία Δουρουδή, δεν θα κάνετε παρέα σήμερα. Οπότε λοιπόν είμαστε στην πρωινή παρέα στον Sky 100,3, τα λένε εκεί, πίνουν και τα κρασιά τους εδώ, λένε, δείχνουν, κάνουν, ράνουν, είναι καθόλου γευσιγνώστες και είναι τα πάντα περί του ίνου και όχι μόνον. Και βεβαίως πάνω απ' όλα τη καλή παρέα. Αυτό είναι με τον Sky το ραδιόφωνο, είτε στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, είτε και πιο αργά, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η παρέα που κάνουμε και μας κάνετε κι εσείς και εμείς εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο είναι αυτό το οποίο μετράει και είναι αυτή η σχέση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Στην δημοσιογραφική μου Ελένη Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι και τις 6 με την χρήση του κινητού ή του διαδικτύου. Στέλνετε το μήνυμά σας, μετά και τις 6 το τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι η κυρία Ριρόγια Μελιάρη. Ως και τις 7 κοντά σας με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά τα μικρά, τα μεγάλα γεγονότα, όλα αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει και τα σχετικά ρεπορτάζ, οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, και φυσικά τα βλέπετε κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky. Με δηλώσεις τώρα δυσαρέσκειας για τη νέα αυτή πρόταση του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ σε επιστολή του προς το Κογκρέσο διαμηνύει ότι οι εχθροπραξίες εναντίον της Τεχεράνης σταμάτησαν, επισημένοντας ότι συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση προκειμένου να παρατείνει την ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Όλα αυτά βεβαίως με τον τρόπο που κανείς μετράει, αλλιώς μετράνε οι δημοκρατικοί, αλλιώς μετράει ο κύριος Τραμπ. Όλα αυτά φυσικά έχουν να κάνουν με την μεγάλη εικόνα, το δεδομένο που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Σε 7 Απριλίου του 26 έδωσε εντολή για κεχηρία 2 εβδομάδων. Έκτοτε λοιπόν η κεχηρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει λοιπόν ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από τις 7 Απριλίου του 26. Έτσι λοιπόν ο κ. Τραμπ αφαιρεί αυτές τις ημέρες από το 60ήμερο το οποίο του δίνει τη δυνατότητα η Αμερική για να κηρύξει και να τερματίσει τον πόλεμο και να το συνεχίσει πέραν των 60 ημερών. Οι εχθροπραξίες λοιπόν που ξεκίνησαν 28 Φεβρουαρίου του 26 έχουν τερματιστεί, έγραψε ο Τραμπ, σχετικά με την προθεσμία των 60 ημερών για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει τις στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, από τη Φλόριντα, στην οποία βρίσκεται, διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα.

Ναι, λοιπόν, αυτή η πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Ισραήλ τώρα προειδοποιεί το ότι το ουράνιο θα αφαιρεθεί από το Ιράν είτε με διπλωματία είτε με πόλεμο. Τα παράλληλα, έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι έχουν εγκριθεί πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε δυστυχώς ακόμη επιθέσεις μεταξύ Χεζμπολά και στον Λίβανο, και Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν το αποτέλεσμα, και φυσικά έχουμε αυτή την απόφαση των ΗΠΑ και του κ. Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και σε αγορά. Όλα λοιπόν αυτά φέρουν την πραγματικά την αλλαγή καθημερινά του σκηνικού, και βέβαια την αλλαγή όλων των δεδομένων που έχουμε, και τίποτα κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει δεδομένο, και τίποτα κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι έχει κάποια στιγμή τελειώσει με όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες, αλλά βλέπουμε ότι Ντόναλντ Τραμπ κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα και φέρνει τελείως διαφορετική, σε τελείως διαφορετική κατάσταση την Ευρώπη και όχι μόνο. Η Ευρώπη αντέδρασε, θα ακούσουμε όλα τα σχετικά βεβαίως με τα ρεπορτάζ τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Από την άλλη, στο εσωτερικό εδώ της χώρας, δυστυχώς αυτοί οι τραμποκισμοί, για να μην μπουν κανόνες σε εστίες, αλλά και μια ιστορία που έρχεται από τα παλιότερα χρόνια των προπλακισμών, αλλά και βεβαίως της απόλυτης προσπάθειας απαξίωσης του έργου της κυρίας Κυρανίδου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τις επιθέσεις στον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη, αλλά και, και του Ρουβίκονα στην καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, την κυρία Βάνα Νικολαίδη Κυριανίδου. Όλα αυτά δυστυχώς αμαυρώνουν την εικόνα των δεδομένων που έχουμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όχι μόνο, για τα ζήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση των πολιτών. Την ίδια ώρα έχουμε, αγαπητέ Νότι Παπαγιαννάκο, τον Αλέξη Τσίπρα, περιγράφοντας το ρόλο της κυβερνώσεως αριστεράς της νέας εποχής. Δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το μανιφέστο του, αγαπητέ Νότι. Ελπίζω να το διάβασες. Θα σε εξετάσουμε μετά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως χθες Πρωτομαγιά, καθώς όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος γιόρταζε την εργατική Πρωτομαγιά. Όλα θα είμαστε βεβαίως στην μεγάλη εικόνα. Πάμε σιγά σιγά να εξειδικεύσουμε με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων που τους έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν καταγράψει οι κάμερες και τα μικρόφωνα του Sky. Εντείνεται η αβεβαιότητα με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία του ισοπεδών, με δήλωση από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες για δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, με επιστολή του προς το Κογκρέσο, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε στο όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο τώρα, 13 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων ενός παιδιού σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ένας ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός παρά την εκεχηρία. Η Χεζμπολά εξαπέλυσε 9 επιθέσεις, και σύμφωνα με το Ισραηλινό στρατό, τουλάχιστον 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη είχαν στόχο στο βόρειο Ισραήλ, εκ των οποίων 2 καταρρίφθηκαν. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η οικονομία θα ανακάμψει και τήρησε απολογητικό τόνο για τις ψηλές τιμές ενέργειας, μιλώντας τώρα. Τα ξημερώματα, ωραία Ελλάδα, στο West Palm Beach. Κατά την πρώτη κυβέρνηση, νομίζω ότι είχαμε την καλύτερη οικονομία στην ιστορία και στη δεύτερη, νομίζω ότι τα καταφέραμε και θα τα καταφέρουμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά έπρεπε να πάρουμε μια παράκαμψη. Λυπάμαι, έπρεπε να κάνουμε μια παράκαμψη προς το Ιράν. Όλα θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. Στην εκδήλωση λοιπόν αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός έχει μειωθεί σε χαμηλό πενταετίας με εξαίρεση τις τιμές του πετρελαίου, προσθέτοντας ότι μόλις τελειώσει οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα. Ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εχθές το βράδυ. Και όπως αναφέρει, πρόκειται για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από την Γερμανία εντός των 6 επόμενων ή 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ, να θυμίσουμε ότι είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά και τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Μπέρναρντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και τη νέα επιβάρυνση στις διατελετικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας κατά πανεπιστημιακών σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, θυμίζουμε ότι πριν στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης προπυλακίστηκε από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών που αντιδρούν για τον νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστίων. Εδώ στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα βαδάλισαν την πολυκατοικία στην οποία μένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, η οποία έχει στοχοποιηθεί αρκετές φορές για τις απόψεις της. Συνελήφθησαν 4 άτομα μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι και σήμερα. Το ιδεολογικό κείμενο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής που θα πρεσβεύει το νέο κόμμα ανακοίνωσε εχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος, όπως έγραψε, η σύμπραξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, κεντρική επιδίωξη ήταν και παραμένει η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, συγκροτώντας μια πιστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξίας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα, με συγχωρείτε, φέρει μία δημοσιογράφος η οποία ενδέχεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι άλλοι 2 τραυματίες, ένας οικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.
Αυξήθηκαν η εναέρια κίνηση αλλά και οι καθυστερήσεις. Την εβδομάδα λοιπόν 20-26 Απριλίου η Ελλάδα κατέγραψε το 31% των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων, με την Αθήνα να εμφανίζει 2,53 λεπτά καθυστέρηση ανά πτήση. Οι καθυστερήσεις αυτές προήλθαν κατά 59% από ζητήματα χωρητικότητας στον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας και στελέχωσης, ενώ το υπόλοιπο αποδόθηκε σε πρόσθετες ροές λόγω περιφερειακών εξελίξεων. Σε εβδομαδιαία βάση πάντως η εναέρεια κίνηση στην ελληνική περιοχή ελέγχου αυξήθηκε κατά περίπου 3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή τάση ανόδου. Τα σκύπτρα του απόλυτου hub των startups στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως κρατάει το Σαν Φρανσίσκο, με τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες να ακολουθούν με αρκετή διαφορά. Σύμφωνα λοιπόν με το Crunchbase, οι εταιρείες πρώιμα στάδια με έδρα το Σαν Φρανσίσκο αντίληψαν το 45% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης και το ποσό ανήλθε στα 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη Νέα Υόρκη να προσελκύει το 17% του συνολικού όγκου της χρηματοδότησης, 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid της επικράτησε της Hapoel Tel Aviv με 102-75. Στο Final Four της Elite League, στο μπάσκετ, η ομάδα του Παπάγου νίκησε 92-94, τα Μέγαρα και ο Βίκος νίκησε τα Γιάννα 94-87. Αν και βρέθηκε να χάνει τέλος με 8 γκολ, η Ένωση νίκησε τους Πειραιώτες στον πρώτο τελικό που διεξήχθη στο κλειστό της Λιούπολης 33-32. Όλα αυτά για τη χθεσινή αναμέτρηση.

5:22, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, καλή δύναμη. Είναι, έχουμε την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, Αγίου Εσπέρου Μάρτυρος και Οσίας Ματρώνης, Εκκορωσίας, Αθανάσιος Θανάσης, Νάσος Σάκης Θάνος, Θανάσος Σούλης Αθανασία και πολλά άλλα ονόματα, έτσι παράγωγα και υποκοριστικά του Αθανάσιου, Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Ματρώνα και με ωμέγα και με όμικρα. Ανατολή του Ηλίου 6:27 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 16 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και σαν σήμερα το 1893 διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο σελητήριο των Ελληνών Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. 1941, 17χρονος μαθητής τότε Μάθιος Πόταγας εκτελείται στην Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός. 1966, ο Σκοτσέζος μηχανικός James Gooden Fellow πατεντάρει τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός ανάγνωσης στο PIN μας. Το γνωστό σε όλους μας δώσμο, το PIN σου ή μη δίνεις το PIN σου. 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και 2010, τον Παπαγιαννάκο, υπουργός αντιοικονομικών ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ανακοινώνει ενέσκυρα μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι την ίδια μέρα που το Eurogroup σας σήμερα εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους στις ελληνικές οικονομίες ανά τρίμηνο. Το 1860 γεννιέται ο Τέοντορ Χέρτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, εθελητής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1975 γεννιέται ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, Άγγλος σούπερστάρ του σύγχρονου ποδοσφαίρου. 1941 φεύγει από τη ζωή η Πινελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας. Αλλά μόνο και αν δεν την ξέρουμε, δεν την έχουμε διαβάσει. Το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Τζεφ Χάνεμαν, Αμερικανός κιθαρίστας, συντηρητικό μέλος των Slayer. Ένα από το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Λευθέρης Βογιατζής, διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και τα γεγονότα με τη βοήθεια του σαν σήμερα και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς θυμόμαστε, τι ακριβώς γίνει σαν σήμερα και φυσικά όπως πάντα η έναρξη αυτής της 2 ώρες παρουσίας μας στο ραδιόφωνο του Sky τα Σάββατα ξεκινάει με επιλογή από την κλασική δισκοθήκη του Sky 103, πάντοτε από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους, καλή δύναμη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Έτσι, με ένα μπούκο. Μας υποδέχεται η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων του Sky ξεκινάει τη Δευτέρα. Και μιλάμε για το χιλιοστό από την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτώρια Δενδρινού που κάνει πρεμιέρα Δευτέρα 4 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα για 6 Δευτέρες. Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο τη ελληνική κρίση, τότε που οι αποφάσει λαμβάνονταν στο παραένα και η έκβαση παρέμεινε αβέβαιη μέχρι και την τελευταία πραγματικά στιγμή.

χάσετε λοιπόν βεβαίως την Δευτέρα, επαναλαμβάνουμε όλοι, θα περιμένουμε να δούμε αν έχετε διαβάσει και την μεγάλη μπλόφα, το βιβλίο των συναδέλφων. Πραγματικά δεν έχετε παρά να, την τελευταία μπλόφα δεν έχετε παρά να δείτε. Και αυτό σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχουν επιλέξει οι δύο συνάδελφοι, να μην υπάρχει τίποτα σε αφήγηση δική τους, αφηγούνται και μιλούν στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky και τον ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρτσιώτης και του Ζόρια Δεδερνό, οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Οι ίδιες δεν ομιλούν καθόλου. Μιλούν οι πρωταγωνιστές. Οπότε λοιπόν έχει τη δική του σημασία. Αν έχετε διαβάσει και το βιβλίο που έχουν την αφήγηση οι δύο συνάδελφοι, τώρα θα δείτε ακριβώς τι λένε και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Προς το παρόν θα ακούσουμε ό,τι έχει να μας πει η Αγγελική Καρδιόλα και με τους κυρίως τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε στο όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων παρά την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας τις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λεγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και πάμε στην παράθεση και ακρόαση των ρεπορτάζ και όλων των δεδομένων, σύμφωνα βεβαίως και με τις ειδήσεις, τις οποίες έχει καταγράψει και έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται λοιπόν η βεβαιότητα με τη νέα πρόταση του Ιράν για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου δήλωνε μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση αυτή που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των συζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Πάμε να ακούσουμε και περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
1: Οι εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν είναι καταιγιστικές, με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο να απορρίπτει ουσιαστικά τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, εξήγησε πως η Ουάσιγκτον δεν είναι ευχαριστημένη με τη νέα πρόταση και πως δεν είναι βέβαιος πως οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Ανέφερε μάλιστα πως η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου. Νωρίτερα πάντως, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε πως την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης φέρονται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δύο απαιτήσεις. Η συνέχιση των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου, κάτι που αποτελεί σταθερά κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ, αλλά και η πλήρης παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Χεσμπολά και Ισραήλ. Την ίδια ώρα και η ρητορική από την πλευρά των Ιρανών παραμένει στο κόκκινο, με τον αντιπρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Χριστίνα να διαμηνύει χαρακτηριστικά πως το στενό του Ορμούζ είναι η ατομική βόμβα του Ιράν και ο εμπλουτισμός ουρανίου σε ποσοστό 60% είναι σύμβολο της δύναμής μας. Μάλιστα, ο Αλίνι Ξάντα ανέφερε πως κατ' εντολήν του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, το στενό δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική του κατάσταση.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα και σε συνέχεια της επίθεσης που έχει εξαπολύσει και είδαμε στο ρεπορτάζ προηγήθηκε εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνει τώρα νέους δασμούς για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκκινεί τον εμπορικό πόλεμο. Μέσω Truth Social επαναφέρει στο 25% τους δασμούς συγκεκριμένα για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Με χαρά ανακοινώνω ότι με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις ΗΠΑ. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%, αυτό έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Η Κομισιόν τώρα θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις δηλώσεις και απειλές, μάλλον, του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Εκπρόσωπος τώρα της Κομισιόν δήλωσε ότι σε δημοσιογράφους ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Νωρίτερα, όπως είπαμε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαρκούς του Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Λάγκε, είχε επισημάνει πως η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη και τις θέσεις μας, τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Πάμε στο Ισραήλ τώρα. Εκεί λοιπόν οι εξελίξεις είναι εξίσου σημαντικές και πάμε να ακούσουμε την χθεσινή ανταπόκριση, τη βραδινή, με την Χριστίνα Βίδη στο κεντρικό δελτίο από τον Σταύρο Ιαννίδη.
3: Τον τόνο πλέον δίνει ο στρατός, όπου σε μια ενημέρωση που προηγήθηκε αυτό που λένε ανώτατοι αξιωματούχοι των IDF είναι πως αν δεν απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, τότε ο πόλεμος που προηγήθηκε θα είναι ένας αποτυχημένος πόλεμος. Λένε μάλιστα πως θα πρέπει να διασφαλίσουν με κάθε μέσο, ακόμη και αν χρειαστεί ένας νέος ολοκληρωτικός πόλεμος, πως η Τεχεράνη δεν θα μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Οι εκπρόσωποι του στρατού μάλιστα εκτιμούν πως το Ιράν έχει στην κατοχή του περίπου 400 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου, 400 κιλά συγγνώμη, εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, ποσότητα ικανή για την κατασκευή 11 πυρηνικών όπλων. Και λένε βεβαίως πως ακόμη και αν η απομάκρυνσή του επιτευχθεί με διπλωματικά μέσα, τότε θα έχουν πετύχει τον στόχο τους. Όπως είπαμε, είναι πλέον ένας και μοναδικός η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, Χριστίνα, πως σε όλη την ενημέρωση, σε όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης δεν έγινε καμία αναφορά στο βαλιστικό οπλοστάσιο ή στην ανατροπή του καθεστώτος, που είναι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή του πολέμου, όπως καταλαβαίνουμε ότι πια εστιάζουν και οι Ισραηλινοί μόνο στα πυρηνικά του Ιράν. Επίσης, την ίδια ώρα συνεχίζεται αυτή τεράστια αερογέφυρα που έχει στηθεί με αμερικανικά αεροσκάφη μεταγωγικά αλλά και αέριο ανεφοδιασμού να καταφθάνουν διαρκώς στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα από 12 κάργο αεροσκάφη έχουν φτάσει και μην ξεχνάμε πως χθες ήρθαν και δύο πλοία αμερικανικά που μετέφεραν 6.500 τόνους οπλισμού, πολεμοφόδια, πύραυλοι αέρος εδάφους αλλά και πολεμοφόδια πυρομαχικά μάλλον για την αεράμινα του Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχουν εκτιμήσεις ότι και η Τεχεράνη ξεθάβει τα δικά της όπλα από τα συντρίμια των βάσεων που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, προετοιμάζεται, ενώ είναι χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε ένας Ιρανός βουλευτής, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο οποίος είπε ότι χθες το βράδυ η ενεργοποίηση της αεράμινας έγινε από drones Ισραηλινά και Αμερικανικά, τα οποία ήθελαν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά του Ιράν και μάλιστα ζήτησε η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, όπως είπε, να είναι συντριπτική. Την ίδια ώρα βεβαίως να σας πω πως οι Ισραηλινοί ετοιμάζονται, Χριστίνα, για όλα τα ενδεχόμενα, εκτιμούν ότι οι συνομιλίες μπορεί να καταρρεύσουν από μέρα σε μέρα, καθώς βλέπουν πως δεν υπάρχει πιθανότητα σύγκλησης ανάμεσα στις θέσεις της Τεχεράνης και σε αυτά που ζητάει η Ουάσιγκτον.
2: Και φάνηκε αυτό με τη νέα απόρριψη από την πλευρά Τραμπ των προτάσεων. Πάμε στο μέτωπο του Λιβάνου. Εκεί τα όπλα δεν έχουν σιγήσει ούτε μία μέρα. Και σήμερα δυστυχώς είχαμε δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
3: Από τις απανωτές επιθέσεις της Χεσμπολά, κυρίως με ντρόουν αυτοσχέδια που καθοδηγούνται με οπτικές ίνες, αυτά τα γνωστά FPV ντρόουν που έχουμε δει να χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στο ουκρανικό μέτωπο. Δύο νεκροί, περισσότεροι από 20 τραυματίες και πολλές ζημιές σε στρατιωτικά μέσα στις δυνάμεις που βρίσκονται στο έδαφος του Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως και οι Ισραηλινοί προχώρησαν σε εκτεταμένες επιδρομές, ζήτησαν μάλιστα την εκένωση πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο. Όμως αυτό που λένε οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ισραηλινού στρατού είναι πως δεν υπάρχει μαγική λύση για την αντιμετώπιση αυτών των αυτοσχέδιων ντρόουν και ζητούν ουσιαστικά άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την αμερικανική πλευρά ώστε να μπορούν να επιχειρούν βαθύτερα στον Λίβανο, ώστε να χτυπούν τους χειριστές των drones και όχι να περιμένουν να δέχονται επιθέσεις. Σε αυτό, αν θέλεις, προσθέτουμε και μια πληροφορία που έχει μεγάλη αξία, ότι νωρίτερα συναντήθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στη Βηρυτό με τον πρόεδρο ΑΟΥΝ της χώρας. Ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά το έκανε για να ασκήσει πίεση προς την πλευρά του Λιβάνου ώστε να γίνει η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Γιώζεφ ΑΟΥΝ. Μια συνάντηση την οποία ο Λίβανος απορρίπτει προς το παρόν, όμως μην ξεχνάμε ότι ασκούνται πολύ ισχυρές πιέσεις και κατόπιν αιτήματος των Ισραηλινών, οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να τεθεί μια προθεσμία από την Ουάσιγκτον ώστε να γίνει η επόμενη συνάντηση, ενώ ήδη μαθαίνουμε πως προσπαθούν, κινούν τουλάχιστον πάντων τους μηχανισμούς για να δημιουργηθεί ένας νέος γύρος συνομιλίων, έστω και σε επίπεδο πρεσβευτών.
0: Δεκατρείς είναι οι άνθρωποι, να ξέρετε, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού που σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας των Ισραηλινών πλεγμάτων στο Νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Όπως είπαμε, το State Department έχει ανακοινώσει ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και μιλάει δηλαδή για Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την άλλη, αποφάσισαν οι ΗΠΑ την απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από την Γερμανία, όπως αυτό ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων αξιωμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά και τη διαμάχη που είχε με τον

0: Τώρα, αντιφατικές είναι οι δηλώσεις και προτάσεις που έρχονται και που οδηγεί αυτή η κατάσταση. Όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά με το αν και εφόσον αποδεχθεί, που φαίνεται ότι δεν αποδέχεται τη νέα αυτή πρόταση για την εκεχηρία, για τον τερματισμό του πολέμου. Όλα αυτά τα οποία έχουμε με το Κογκρέσο. Όλα αυτά με τα εσωτερικά ζητήματα, αλλά και βεβαίως το μέτωπο με την Ευρώπη και φυσικά με τους δασμούς, αλλά και με την Γερμανία. Συζήτησε χθες αναλυτικότατα και έτσι ώστε είναι απόλυτα κατανοητά προς όλους μας ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας διεθνών θεμάτων, με την Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
1: Το Ιράν ακόμη θεωρεί, η Χριστίνα, ότι είναι σε θέση να θέτει τους όρους του απέναντι στην αμερικανική πλευρά, γιατί εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερη πίεση, ειδικότερα δε ο πρόεδρος Τραμπ, λόγω των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία, λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας. Είναι ήδη υπερδιπλάσια η τιμή στα πρατήρια που οι Αμερικανοί αγοράζουν την βενζίνη. Όλο αυτό η Τεχεράνη πιστεύει ότι βάζει πολύ μεγάλη πίεση στον πρόεδρο Τραμπ και ότι άρα έχει την πολυτέλεια αυτή, η οποία βέβαια με τη σειρά της αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στην οικονομία που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν, προϋπήρχαν του πολέμου. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεσαι, λόγω του σφραγίσματος του στενού του Ορμούζ είναι ακόμη μεγαλύτερα. Θεωρούν όμως ότι είναι σε θέση να είναι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν τους δικούς τους όρους ή τέλος πάντων θα προσπαθήσουν με κάποιον τρόπο να προωθήσουν τα δικά τους αιτήματα έναντι των Αμερικανών.
2: Πάντως και οι δύο πλευρές, και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, έχουν εσωτερικά ζητήματα. Ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει το Κογκρέσο. Λίγη σήμερα η διορία των 60 ημερών που είχε για να κηρύξει πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό ότι ως τώρα μιλούσαμε για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και στο Ιράν έχουμε ένα εσωτερικό παιχνίδι εξουσίας. Ο Αραχτσί φαίνεται να παραγωνίζεται. Χαρακτηρίζεται ως ο άνθρωπος των φρουρών της Επανάστασης. Και αυτό είναι ένα αγκάθι μέσα σε όλα. Στη συζήτηση που γίνεται, στην προσπάθεια που γίνεται.
1: Οπωσδήποτε. Όταν το μέτωπο δεν είναι ενιαίο είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεσαι ότι πρώτον μπορεί να επικρατούν πιο ακραίες φωνές, πιο εξτρεμιστικές φωνές, ειδικότερα δε όταν μία διαπραγμάτευση κινείται για τόσες εβδομάδες στην κόψη του ξηραφιού. Δεύτερον, δεν υπάρχει μία ενιαία γραμμή για να μπορεί κανείς να ξέρει τι θα συναντήσει από την άλλη πλευρά, ειδικότερα δε στην περίπτωση του Ιράν. Γιατί σε σχέση με τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα. Βέβαια, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει συγκεκριμένες θέσεις και δεν έχει και πολύ καθαρό το πώς θα βγει από αυτό το πόλεμο. Να θυμίσω για τους τηλεθεατές μας ότι πριν από μία εβδομάδα και πριν από δύο εβδομάδες έλεγε ότι είναι δεδομένη συμφωνία με το Ιράν. Σήμερα λέει ότι είναι μακριά από μία συμφωνία με το Ιράν. Άρα θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τι είναι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Πάντως παρόλα αυτά, πράγματι στο εσωτερικό των ΗΠΑ, παρά την διασταλτική ερμηνεία που έκανε του Αμερικανικού Συντάγματος και το Θέτο Κομψά ο Υπουργός Πολέμου, λέγοντας ότι εφόσον υπάρχει εκεχηρία, δεν μετράμε πλέον αυτές τις μέρες εκεχηρίας για μέρες πολέμου, άρα ο πρόεδρος Τραμπ δεν χρειάζεται να προσφύγει στο Κογκρέσο. Απορώ γιατί φοβάται το Κογκρέσο από τη στιγμή που έχει πλειοψηφία και στα δύο σώματα, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Προφανώς όμως υπάρχουν αντιδράσεις. Και από την άλλη, σε σχέση με τους Ιρανούς, ναι, πράγματι υπάρχει στο εσωτερικό και λόγω των πιέσεων που ασκούνται μία διελκυστίντα μεταξύ των φρουρών της Επανάστασης από τη μία και των πιο μετριοπαθών φωνών από την άλλη, με τους φρουρούς της Επανάστασης να είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να προσβάλλουν ακόμα και την προοπτική μίας εξέβρεσης λύσης, διότι σε περίπτωση εξέβρεσης λύσης, καταλαβαίνεις, Χριστίνα, ότι οι μετριοπαθείς είναι αυτοί που θα ενισχυθούν στο εσωτερικό του Ιράν.
2: Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ σαφώς δεν έχει εκτιμήσει καλά, ως φαίνεται, εκ του αποτελέσματος και τις προθέσεις του Ιράν. Έλεγε πριν από λίγες ώρες ότι διψάει για συμφωνία. Θα μπορούσε κάποιος εύλογα να σκεφτεί, αν διψούσε για συμφωνία, δεν θα κατέθετε μία πρόταση με κόκκινα σημεία, κόκκινο πανί, αγκάθια για τον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως, θέλω να πάμε στο μέτωπο της Ευρώπης, γιατί φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ μεγαλώνει το μέτωπο με την Ευρώπη. Βάζει απέναντί του τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, χώρες του ΝΑΤΟ, και τώρα απειλεί το σύνολο σχεδόν της Ευρώπης με δασμούς. Γυρίζουμε πίσω αρκετούς μήνες, 25%. Μπορούμε να καταλάβουμε, να σκεφτούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, τι επιδιώκει με αυτή την κίνηση?
1: Πρώτον, είναι σε αδύναμη θέση. Είναι απογοητευμένος γιατί περίμενε ότι θα έβρισκε περισσότερους συμμάχους στο ευρωπαϊκό μέτωπο. Δεν έχει κανέναν σύμμαχο αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση το Ισραήλ, σε ένα πόλεμο ο οποίος μένεται εδώ και 60 μέρες. Δεύτερον, είναι προφανές ότι βρισκόμενος σε πίεση αναζητεί από δύο Πομπέους τράγους για να εκτονώσει αυτή την πίεση την οποία αισθάνεται, δηλαδή να ρίξει το ανάθεμα σε κάποιους οι οποίοι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν

Δαλιδά, ε. Έτσι, καλημέρες, καλό πρωινό. Λίγο να τα αλλάξουμε το κλίμα και έτσι στο Σαββατοκύριακό μας που είμαστε να ξεκινήσει όμορφα και ευχάριστα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Να είστε καλά, δυνατοί και γύροι. Καλημέρα λοιπόν να πούμε στο Δημήτρη τον Παπαδάκη. Καλό πρωινό, Δημήτρη μου. Έχω κρατήσει το μήνυμά σου για τον Ορέστη Σιμένη. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Καλό μήνα που δεν τα πάμε χθες. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλημέρα και στον Λάζαρο Γιαννούδη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, μαμά Χρύσα από το Χαλάνδρη και σε όλε τι κυρίε εκεί και τα κορίτσια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι, να είστε καλά. Ο κύριος Κότσαρης, ο κύριος Λεδινός, ο κύριος Σίσκας, η Γιώργη Δεστής πρωινής μας παρέας, εδώ της εστίασης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και ο Άγγελος φυσικά από τον Παγκράτη, επίσης από την εστίαση. Να ολοκληρώσουμε τα θέματα μας γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα θέματα με τον πόλεμο, διότι ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα εξέδωσε αργά το βράδυ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεύτερη στη σειρά. Όπως αναφέρει, πρόκειται για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρηση τους από την Ελλάδα. Υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές και στην Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την χώρα μας για την έλευση αυτής της πρωτοβουλίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για τον επαναπατρισμό όλων των ανθρώπων αυτών που βρέθηκαν σε αυτή την περιπέτεια με τον Στολίσκο που πήγαινε στην Γάζα. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα με όλα αυτά τα οποία είχαμε στο επίπεδο των επιθέσεων στους πανεπιστημιακούς και μιλάμε για τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Αθήνα, στο σπίτι της κυρίας Βάνας Νικολαίδου Κυριανίδου. Ακόμη μια φορά βρέθηκε στο στόχαστρο. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δουρούδη.
1: Επίθεση από ομάδα φοιτητών δέχθηκε χθες το απόγευμα ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, στην

0: ώρα που βρισκόταν σε συνάντηση με καθηγητές πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ.
1: Μια ομάδα φοιτητών, περίπου 50, ασκώντας επαναστατική γυμναστική ή θεωρώντας ότι διαμαρτύρονται, ζήτησαν να βγει από την συνάντηση και μετά από μισή ώρα συζήτησης, παύλα διαπληκτισμών και γενικότερα ανίκαιων συμπεριφορών των φοιτητών προς τον Αντιπρίτανη, ένιωσε μια αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς δεν είχε κάτι επιπλέον.
2: Η σημερινή επίθεση κατά του Αντιπρίτανη είναι μια παράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Οι Πριτανικές αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.
0: Αιτία της διαμαρτυρίας των φοιτητών, οι κανόνες που μπήκαν σχετικά με τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες.
1: Τέτοιου είδους επαναστατικές γυμναστικές δεν γίνονται ανεκτές. Σε πιο σοβαρό κράτος ανά τον κόσμο, όταν κάνω χρήση ενός δημοσίου αγαθού, δεν έχω υποχρεώσεις απέναντι στον ιδιοκτήτη εντός εισαγωγικών αυτού του αγαθού.
0: Λίγες ώρες αργότερα, στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα προχώρησαν σε βανδαλισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, γράφοντας συνθήματα.
3: Είδαμε ότι είχαν μπει τουλάχιστον δύο άτομα. Ο ένας φωτογράφησε τον άλλον που έγραφε στον τοίχο Βάνα Κάθαρμα, φοιτητική ομάδα Ρουβίκονας. Έχουμε να κάνουμε με τάγματα εφόδου που τρομοκρατούν όποιον έχει απόψεις οι οποίες δεν τους αρέσουν.
0: Είναι μάλιστα η τέταρτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους επίθεση η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.
3: Δεν πρόκειται να με λογοκρίνουν. Θα συνεχίσω να μιλάω όπως μιλάω και να λέω αυτά που πιστεύω. Αλλά ότι είναι πολύ αγριευτικό, κυρίως όταν συμβαίνει στο σπίτι σου, είναι. Είναι θέμα του πώς επιλέγεις να αντιδράς απέναντι στο φασισμό τελικά.
1: Και η επίθεση που δέχτηκε η κυρία Κυρανίδου, συνάδελφος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για πολλωστή φορά, είναι και αυτό πλήρως καταδικαστέο.
0: Η κυρία Νικολαίδου έχει πολλές φορές καταγγείλει ότι σύλλογοι φοιτητών και νεολαίοι κομμάτων την έχουν στοχοποιήσει για τις ιδέες της.
4: Θέλει να μας ανεβάσει η Κωνσταντίνα με τις επιλογές της. Έτσι λίγο να κινηθούμε. Τώρα σου λέει θα έχει πέσει και η θερμοκρασία, θα είναι ξύπνη πρωί. Ας κουνηθούν λίγο να ζεσταθούν λιγάκι. Οπότε ναι, και είδα εδώ αργυρό, μπουφανάρες, έχει βάλει αργυρό, κρυώνει. Είναι και μια σπιθαμία και μια στάλα. Θέλει πέτρα στην τσέπη για να μην την πάρει ο αέρας. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν να έχετε ένα καλό πρωινό. Θα πάμε στο δελτίο των 6 με την Αγγελική Καρδιόλεκα. Λίγα λεπτά και πάλι μετά τις 6 θα είμαστε κοντά σας για το ημίωρο με τα πολιτικά, τα εσωτερικά αλλά και φυσικά 6:30 ο πρόεδρος των Φορτεχνών Επιστημόνων και πρέπει να στον όριμο νέων, ο κύριος Ιεμένης στον αέρα του ΣΚΑΙ 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας στα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας εχθές σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρντ Λάγκε. Τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 άτομα μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εχθές όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στα αθλητικά, στον δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, Real Madrid επικράτησε τη Χάπολ Τελ Αβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 6 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, είναι ο 5ος μήνας του έτους, είμαστε στον Μάιο, η δεύτερη μέρα του έτους, να είστε καλά, καλό μήνα με όσους δεν τα πάμε χθες, πρωτομαγιά που ήμασταν εδώ στην εκπομπή μας αλλά και βεβαίως και στο μαγκαζίνο των 7, να είστε καλά, καλή δύναμη, έναν καλύτερο και ομορφότερο μήνα και έτσι να πάμε στην πολύ πολύ όμορφη εποχή της Άνοιξης και φυσικά να οδεύσουν προς το καλοκαίρι. Να είστε καλά λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι όλοι στον Sky 100,3, απάκρις άκρη αυτής της πόλης, αυτής της χώρας, σε όλο τον πλανήτη, όπου συνδέεστε μέσω διαδικτύου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Νάτσος Παπαγιαννάκος φροντίζει για να ακουγόμεθα όσο άρτια πρέπει και έτσι αυτό ξέρει να κάνει. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και βεβαίως από την Πέρσα Μπόλια που έχει την επιμέλεια της παραγωγής, τις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμινα. Η επικοινωνία μαζί σας έχει την ευθύνη και την έχει αναλάβει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Στο 210-4800-170-174 περιμένω τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου. Θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε όπως ήδη τα έχετε στείλει. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό με το μήνυμά σου. Να σε καλά, καλή δύναμη. Και όπως πάντα, δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με ελληνική παράδοση και η Κωνσταντίνα θα μας πάει, θα μας ταξιδέψει. Μπορεί να ταξιδεύετε κιόλας σήμερα, να έχετε καλά. Τώρα οι θάλασσες δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλές και το ένα και το άλλο. Και τα μποφόρια δηλαδή, αν σας επηρεάζουν και αν σας ενοχλούν. Μέχρι την Κρήτη θα μας πάει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Εδώ είμαστε και να ευθυμίσουμε και λίγο, διότι όπως ξέρετε και όπως είπαμε και το πρωί, αν δεν τα πάμε, θα το πούμε τώρα, σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου. Να γελάσουμε λίγο με την Φίνα Σφίλη που μας έχει χαρίσει και αν μας έχει χαρίσει ατάκες και βεβαίως στιγμές γέλιου σε αυτήν την πολύχρονη παρουσία της στα κινηματογραφικά. Φίνα Σφίλη λοιπόν θυμάται και τιμά την Παγκόσμια Μέρα Γέλιου.
1: Τι θα κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
2: Θέλετε ένα περγαμόντο?
3: Έχω και κότρα, πάμε μια βόλτα.
4: Ναι, τώρα οικονόμησες.
5: Κάσε.
6: Λοιπόν, υπάρχει μια εντολή που λέει ουμιχιάς.
7: Αλέκα.
6: Θα είσαι πρόνιμος.
8: Χαράκας.
4: Εγώ τώρα αυτούς τους τρέπομαι.
7: Σκάσε.
6: Δεν υπάρχει καμία εντολή που να λέει ου χαρτοπέξεις.
9: Χούφτωστη, χούφτωστη.
6: Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο κοντό. Χριστιανέ, από με μπορείς να μου πεις, τι θες?
10: Πορτοκαλάδα, αφέντη. Ναι, από πορτοκάλια.
11: Όχι, από μουσμούλα.
4: Και άμα τον δούτε, γράφτε μου.
7: Σκάσε.
12: Θα σας εξαφανίσω, μένα.
6: Βαγγελί!
4: Έλα, Παναγία μου, τι μπορεί να σε βρίστε καλά καθούμενο.
7: Κόπτινα!
6: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
13: Πάντως, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Εδώ λοιπόν από τη Φίνα Σφίλη, γιατί κάποιες από τις χαρακτηριστικές και αν έχουν πει και αν έχουν και αυτοσχεδιάσει κιόλας, αυτά τα λένε και οι άνθρωποι που καταγράφουν την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και αν έχουν αυτοσχεδιάσει και αν έχουν πει δικές τους ατάκες που έχουν μείνει στην ιστορία. Και φυσικά όλα αυτά, μερικά χαρακτηριστικά από την Φίνα Σφίλη. Υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά τα οποία κανείς μπορεί να θυμηθεί, όχι μόνο στο ελληνικό κινηματογράφο, που αυτόν έτσι τιμούμε και τιμάει η Φίνα Σφίλη, αλλά και βεβαίως και σύγχρονο και σύγχρονη κωμωδία και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλημέρες και έτσι να πραγματικά να γελάμε και να είναι χαρούμενες όλες οι μέρες μας όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται και μακριά, μακριά από τη λύπη και τη στεναχώρια. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι και όλα στη ζωή, είναι προφανώς και λογικό και αναμενόμενο. Αλλά έτσι λίγο οι στιγμές γέλιου μας κάνουν λίγο να αλλάζουν και η διάθεσή μας. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα. Πάμε στο νέο πεδίο αντιπαράθεσης που υπάρχει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που προκαλεί αυτή η κατάθεση από το ΠΑΣΟΚ της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ράμπατζή, πρώην του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν υπόσχεται χαρακτηρίζουν την πρόταση οι δύο εγκαλούμενοι, θα τη μελετήσουμε και θα απαντήσουμε, δηλώνει η Νέα Δημοκρατία. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
14: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή.
15: Κοιτάξτε, επειδή τα αιτήματα όταν γίνονται για προανακριτική πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και στοιχειοθετημένα, θα σας πω ότι αυτό πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα απαντήσουμε αφού το δούνε. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία το δείξαμε αυτό και με τις άρσεις των ασυλίων, έτσι. Δεν θέλουμε να υπάρχει απολύτως καμία σκιά.
14: Βέβαια για την αθωότητά τους δηλώνουν οι δύο υπουργοί που κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για μικροπολιτική σκοπιμότητα.
16: Δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.
17: Η εμπλοκή του ονόματός μου είναι παντελώς έολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη. Ούτε μία πράξη μου προκάλεσε βλάβη, δεν ζημιώθηκαν ούτε ευρώ οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι.
14: Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ ζητείται διερεύνηση για τυχόν αδικήματα ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Θα ακολουθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται. Νομίζω ότι δεν θα εμποδίσει η Νέα Δημοκρατία τη διερεύνηση αυτής της υποθέσεως. Και αυτής της υποθέσεως θα υπάρξει αναλόγη εξέλιξη.
19: Δεν το κάνατε με τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη, να θυμίσουμε στον κόσμο. Εκεί τους καλύψατε, ρίξατε ένα πέπλο κάλυψης πάνω τους και δεν τους οδηγήσατε μπροστά στο φυσικό δικαστή. Μάλλον θεωρείτε ότι για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Σπύλιο Λιβάνο υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
14: Θα στηρίξουμε κάθε επιτροπή. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει και είναι και το προφανές. Βέβαια, έχουμε πλήρη επίγνωση των ορίων αυτής της διαδικασίας. Για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Στο πεδίο τώρα της πολιτικής αντιπαράθεσης προτίθεται να προσθέσουμε μάλλον και την συζήτηση για την εργασία με αιχμή την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση που έκανε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, Νότιο Παπαγιαννάκο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους παρουσιάζοντας διαφορετικά μοντέλα για την αγορά εργασίας. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
2: Ανήμερα Πρωτομαγιάς και στη σκιά της πρότασης του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του χαρακτηρίζει ανεφάρμοστες εργασιακές προτάσεις της αντιπολίτευσης και αντιτείνει τα μέτρα που έχει λάβει κατά τη διακυβέρνησή του υπέρ των εργαζομένων.
5: Αύξηση του κατώτου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργασίας.
2: Με δική του ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ορθότητα της πρότασης για τετραήμερη εργασία, με τη Νίκη Κεραμέως να την απορρίπτει.
7: Πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε θεσμικές παρεμβάσεις όπως η υποχρεωτική εξαήμερη εργασία το 13ωρο. Πόσο ελεύθερο χρόνο και ποιότητα ζωής θα στερηθούν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ενώ η αγοραστική τους δύναμη παραμένει καθυλωμένη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ τολμούν και ανοίγουν το διάλογο για την τετραήμερη εργασία και τις 35 ώρες με πλήρες αποδοχές, για να σπάσουμε επιτέλους τον φαύλο κύκλο των χαμηλών προσδοκιών.
8: Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική. Ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα? Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι μια πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
2: Στην ανάγκη νέων εργασιακών κατακτήσεων εστιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε τον κύριο Μητσοτάκη το 13ωρο. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες μία δουλειά και μία ζωή με καλύτερες αμοιβές, με ευημερία.
20: 140 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το 8ωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση.
2: Πολιτικοί αρχηγοί τίμησαν και τους 200 Έλληνες που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής στο Σκοπευτήριο και Σαριανή στην Πρωτομαγιά του 44.
21: Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος, γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο. Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη. Και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία.
22: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την αντίσταση, γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι.
0: Και τα ζητήματα της εργασίας μένουμε στη χθεσινή, στους χθεσινούς εορτασμούς για την Πρωτομαγιά. Με μαζικές συγκεντρώσεις αλλά και πορείες ολόκληρη τη χώρα, εργαζόμενοι και συνδικάτα τίμησαν εργατική Πρωτομαγιά, στο επίκεντρο φυσικά αιτήματα για αυξήσεις, συλλογικές συμβάσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας, ο Μιχάλης Τεζάρης.
23: Με συγκεντρώσεις και πορείες, χιλιάδες εργαζόμενοι και συνδικάτα τίμησαν και σήμερα την εργατική Πρωτομαγιά.
24: Τα συνδικάτα είμαστε πάντα μπροστά. Βαδίζουμε πάντα στο πλαίσιο της συλλογικότητας και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Εμείς είμαστε η δύναμη της κοινωνίας.
23: Από νωρίς το πρωί, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος και το Σύνταγμα, με τα εργασιακά δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς να βρίσκονται στο επίκεντρο των αιτημάτων τους.
25: Να σταματήσουμε την εργοδοτική αυθαιρεσία, να σταματήσουμε τις ελαστικές μορφές εργασίας, να σταματήσουμε τη φτώχεια και την ακρίβεια, να σταματήσουμε τον κατήφορο στα εργασιακά.
23: Με βασικά αιτήματα την επιστροφή των συμβάσεων εργασίας, τις αυξήσεις στους μισθούς αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν και φέτος στην καθιερωμένη πορεία για την Πρωτομαγιά. Χωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ.
16: Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος. Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής αποστολής.
23: Και στην Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι και μέλη σωματείων έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης, κρατώντας κόκκινα στεφάνια με λουλούδια στα χέρια.
26: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και όπως μπορείτε να δείτε, χιλιάδες κόσμου διαδηλώνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την εργατική Πρωτομαγιά.
1: ξανά θα διεκδικήσουμε αυτά όλα όσα με αίμα και θυσίες είχαν κατακτηθεί.
3: Τα προτάγματα της εργατικής πρωτομαγιάς είναι πολύ ισχυρά και πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για αυτά.
4: Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας, χωρίς όμως να σημειωθεί η παραμικρή ένταση.
0: Την ημέρα της Πρωτομαγιάς παρουσίασε το ιδεολογικό μανικείμενο για την κυβερνώντα αριστερά της νέας εποχής, όπου θα πρεσβεύει το νέο κόμμα, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος, όπως έγραψε, η συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, κεντρική επιδίωξη ήταν και παραμένει η συλλογική ανανέωση και του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, συγκροτώντας μια πιστική εναλλακτική στην κυριαρχία των νέο φιλελευθερισμού και τις ακροδεξιές, όλα αυτά με το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες Πρωτομαγιά. Τώρα, στα χέρια της αστυνομίας, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έπεσαν εχθές 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική. Ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
6: Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στο Ρέντι, ο οποίος είναι ανάμεσα στους 4 ληφθέντες σπήρας που διακινούσε κάναβη και βραστή κοκαίνη στην Αγία Βαρβάρα και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Και μάλιστα ο διακινητής ναρκωτικών είναι συστημασμένος και για βιασμό, κλοπές, απίθεια, παραβάση νόμου περιόπλων και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο 30 και οι συνεργοί του διακινούσαν ναρκωτικά με σημείο πώλησης διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Το απόγευμα της Πέμπτης συνελήφθησαν δύο από τους κατηγορούμενους στον Κορυδαλό, γιατί κατήχαν συσκευασίες με ποσότητες αγατέργασης της κάναβης και βραστής κοκαίνης που είχαν προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 30χρονο και τον 27χρονο υπαρχηγό του. Ακολούθησαν οι συλλήψεις του αρχηγού και του υπαρχηγού στο διαμέρισμα της Αγίας Βαρβάρας. Και πέρα από το βαρύ ποινικό παρελθόν 30χρονου, και ο 27χρονος είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρεπε ληστείες και παράνομη προκατοχή και πληροφορία. Και μάλιστα ένα 34χρονο μέλος της συμμορίας είχε συλληφθεί το 2011 ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που μετέφερε αγατέργαση της κάναβης από την Ελλάδα με φορτηγά αυτοκίνητα προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τότε είχαν κατασκευθεί περίπου 2 τόνοι αγατέργασης της κάναβης και είχε κατηγορηθεί επίσης για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστείες και πολλές φορές για κλοπή.
0: Τώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες μετά και την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρά τραύματα. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ, διότι βουλιάζει από κόσμο, είναι αυπακτία. Εκεί θα μας πάει τώρα στο ρεπορτάζ της Βάσια Γκανάρα, με το τριήμερο αυτό να φέρνει υψηλές πληρότητες και έντονη τουριστική κίνηση από το ενετικό λιμάνι μέχρι τα ορεινά χωριά. Επισκέπτες απολαμβάνουν φύση, παράδοση και φυσικά αυθεντική φιλοξενία. Όλα αυτά στην Ελλάδα, όλα αυτά σε μια από τις πολύ πολύ όμορφες γωνιές της χώρας μας, εκεί στην αυπακτία. Η Βάσια Γκανάρα.
9: Πρωτομαγιά και η ναυπακτία βουλιάζει από κόσμο. Από το ενετικό λιμάνι μέχρι τα ορεινά χωριά, το τριήμερο φέρνει εικόνες γεμάτες ζωή, παράδοση και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.
10: Έχει πολύ ωραίο φαγητό, είναι ωραίο μέρος να έρθεις να κάτσεις και ειδικά το καλοκαίρι που θα έχει και καλύτερο καιρό. Και έχει πολύ ωραία θάλασσα για μπάνιο.
12: Είναι πολύ όμορφο μέρος. Πολύ γραφικό. Είμαστε περαστικοί. Ξεκινήσαμε για πάργα και ψάχναμε κάπου να κάνουμε τη στάση, οπότε επιλέξαμε την Ναύπακτο.
9: Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Επισκέπτες από το εξωτερικό μιλούν για την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.
27: The people in Greece are warm, they're generous, they're happy, and there's so much mythology that we're learning. It's about these small communities. It's been a treasure to be with all of you.
28: Actually spent time with the family, 3 generations, the first night we were here, and we actually prepared food with them. We learned a lot about the culture and their foods.
29: They took us in and made us feel part of their home. And those are the memories that we will take home.
9: Η αυξημένη κίνηση αποτυπώνεται και στις κρατήσεις, με την Ναύπακτο να βρίσκεται στην κορυφή.
30: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Booking, τη φετινή Πρωτομαγιά, η Ναύπακτος είναι ο πρώτος προορισμός σε κρατήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετός κόσμος είναι που έχει έρθει και στην παιδινή περιοχή, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Ναυπακτίας.
31: Εκτός από τα κάποια όμορα χωριά γύρω-γύρω που κάνουν εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά,
5: Όπως και σήμερα, για παράδειγμα, η γιορτή Αγρίου Γκούρνου που γίνεται λόγω αυτό. Γίνεται εκδήλωση αύριο για την γιορτή του Μανιταριού. Μπορεί να απολαύσει το λιμάνι της Ναυπάκτου, τα λακκόστρωτα.
9: Και ενώ η παραλιακή ζώνη σφίζει από κόσμο, στα ορεινά της Ναυπακτίας η παράδοση έχει τη δυμητική της.
7: Βρισκόμαστε 650 μέτρα ορεινά πάνω από το αντίριο. Σήμερα έχουμε γιορτή Αγριογούρνου. Είναι το παραδοσιακό κρέας εδώ της περιοχής. Βλέπετε πως ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
8: Στη δεύτερη χρονιά που γίνεται, τι είναι να γίνει θεσμός. Ο κόσμος το αγαπάει, το αγκαλιάζει, παρόλο το κρύο και τον πολύ αέρα. Ευχαριστούμε τους πάντες που έχουν έρθει, άλλος από μακριά, άλλος από πιο κοντά. Και εδώ από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει. Έχουν έρθει κυνηγοί πολλοί από παντού.
9: Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες με γιορτές και δραστηριότητες που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Και να μας χωρεί, έτσι, για να τιμήσουμε και τον Βρετανό Φορτηγό Επιστημών και των Νέων, κάτι από τα παλιά, έτσι όπως το έχει πει η Νάνα Μόσχρη. Τίτλοι ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη και ο Πυρτανής ο κύριος Σεμένης και πάλι κοντά μας και αυτό το Σάββατο για να δώσει απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία έως 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων και αβιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Μέχρι 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. Πέμπτος μήνας του έτους, ο Μάιος. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Και όπως ξέρετε, όπως έχετε συνηθίσει, και αυτά δεν αλλάζουν. Ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σεϊμένης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό μήνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, και πώς μπορεί να μην είναι καλός μήνας, κύριε Γιαννίρη, με την εκπληκτική εκτέλεση που μας έβαλε η Κωνσταντίνα σήμερα για το γυαλό-γυαλό.
0: Έτσι, είστε καλά.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι.
1: Με τη μούσκουρη, τι ωραία εκτέλεση.
0: Και τώρα μόνο γυαλό-γυαλό, με αυτόν τον καιρό που έχει, δυστυχώς αυτό το τριήμερο μας τα έκανε έτσι, όπου μόνο γυαλό-γυαλό. Πώς πάμε, όλα καλά, κύριε Σεϊμένη?
1: Όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Ευτυχώς, όλα καλά.
0: Ξεκινάω λαμβάνοντας υπόψη μου δύο μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από το ακροατήριο, κύριε Σεϊμένη. Ο κύριος Παπαδάκης το έχει στείλει και από εχθές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αναφορικά με τις 72, σε έως 72 δόσεις ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα. Η συγκεκριμένη, λέει, ρύθμιση, ο κύριος Παπαδάκης, δεν προβλέπει διαγραφή προς αυξήσεων. Παλιότερα, ιδιαίτερα παραμονές εκλογών, υπήρχαν ρυθμίσεις με πολλές δόσεις, οι οποίες προβλέπονταν η διαγραφή ποσοστού προς αυξήσεων αναλόγως του ποσού. Τι γίνεται, κύριε Σεϊμένη?
1: Δεν το ξέρω ακριβώς πώς το σκεφτήκανε στο Υπουργείο αυτό το πράγμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ξαναβλέπουν λίγο, γιατί έχουν διαμαρτυρηθεί πολλοί κόσμος. Το είπα χθες και στο
0: Γιώργο.
1: Διότι σε όλες τις παλιές ρυθμίσεις που έχουν γίνει με τις δόσεις, έχουν ανάλογα με το αν θα επιλέξει κανείς πολλές δόσεις ή λιγότερες, εγώ, να έχει περισσότερο ή λιγότερο επιβαρύνσεις, ας πούμε. Τη στιγμή αυτή που είναι 72 δόσεις, είναι άδικο αυτό που έχει δίκιο ο φίλος μας, πώς το λέει, αλλά πιστεύω ότι στο Υπουργείο θα το δουν και θα το διορθώσουν. Πιστεύω, έτσι έχω ακούσει δηλαδή, και περιμένω αύριο τη Δευτέρα, μάλλον τη Δευτέρα Τρίτη, να μάθουμε τα νέα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, το ερώτημά του που μας ρωτάει ο κ. Παπαδάκης, αν πρόκειται να υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση για οφειλές, εφορία και ΕΦΚΑ, που να προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεις, είναι αυτό το οποίο λέτε ότι μελετάνε, να δουν τι θα κάνουν.
1: Είναι γιατί ο κόσμος με διαμαρτυρήθηκε πολύ, και είναι και άδικο εδώ που τα λέμε. Λέει. Ναι. Τώρα, σε μια δυσκολία που υπάρχει, μια δύσκολη εποχή, πρέπει το Υπουργείο να κάνει λιγάκι, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, δηλαδή. Έτσι πρέπει.
0: Κύριε Σεϊμένη, ρωτάει και ο Ανδρέας, και περνάμε στα υπόλοιπα ερωτήματα τα οποία έχετε ήδη επεξεργαστεί και έχετε μιλήσει και με τον κόσμο. Δεν έχει φορτωθεί ακόμη στο TaxNet η φορολογική δήλωση της μητέρας του που έχει πεθάνει, ώστε να μπορεί να την κάνει ως νόμιμος κληρονόμος. Είναι φυσιολογικό ή τι πρέπει να κάνει πριν από την
1: εφορία? Κοιτάξτε, όταν καθυστερούν, εάν δεν υπάρχει άλλος λόγος, δηλαδή συνήθως καθυστερούν γιατί ερευνούν κάποιες εκκρεμότητες. Τώρα, τι εκκρεμότητα έχει, πρέπει να δει κανείς, δηλαδή, αν θέλει να του πω τη γνώμη μου, να μου πει τι ακριβώς έχει δηλώσει.
0: Ωραία.
1: Για να καταλάβω από ποιες πηγές, ας πούμε, προέρχονται, τι μπορεί να συμβαίνει. Πιθανότητες, θα το πω. Όχι, δεν
0: πρέπει. Πολύ ωραία.
1: Αν δει κανείς τα χαρτιά, βέβαια μπορεί να καταλάβει και λίγο, αλλά λέω ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν κάποια εκκρεμότητα και να τη διερευνούν.
0: Γι' αυτό και δεν έχει αναρτηθεί ακόμη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, Ανδρέα μου, μετά τις 9 ή τη Δευτέρα το πρωί, τηλεφωνείς εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σου δίνουν τα τηλέφωνα του κύριου Σεϊμένη και επικοινωνείται ώρες γραφείου. Πάντα Δευτέρα με Παρασκευή. Κύριε Σεϊμένη μου, περνάμε στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει ο κόσμος, τόσο εδώ στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, όσο και στο τηλεφωνικό μας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και βεβαίως απευθείας σε εσάς, είτε σας συναντάει, είτε σας τηλεφωνεί, είτε σας στέλνει mail. Μίσος ακινήτου, κύριε Σεϊμένη, πώς δηλώνεται στην εφορία όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ή συνιδιοκτήτες? Για πείτε με λίγο, γιατί πολλές φορές συμβαίνει ένα σπίτι να το έχουν 2-3 άνθρωποι, να τους έχει αφήσει ο πατέρας τους, η μητέρα τους, και να το νοικιάζουν όλοι αυτοί. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση εσύ, ο νοικιαστής, και τι λες και πώς θα δηλώνει ο συνδιοκτήτης?
1: Ναι, από το Μάιο του 2025 ισχύει αυτό που θα σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, κάναμε τη δήλωση πληροφοριών, το στοιχείο όλο αυτό της μίσθωσης, από τους συνδιοκτήτες. Ένας το δηλώνει. Μπορεί να είναι, ας πούμε, 4 συνδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Το δηλώνει ο ένας. Η εφορία μετά το επεξεργάζεται, αυτό το οριστικοποιεί, τη δήλωση αυτή που κάνει ο ένας. Και συνεχεία η εφορία ενημερώνει, λέει ο νόμος, τους συνδιοκτήτες, τους υπόλοιπους, στη θηρίδα τους. Τα μηνύματά μου.
0: Τα μηνύματά μου από το τάξη, να το δηλώσω, από τη Γενική Γραμματεία. Ναι.
1: Αυτοί οι συνδιοκτήτες λοιπόν έχουν την δυνατότητα, όταν το δουν στα μηνύματά τους, να εξετάσουν τη δήλωση και να την αποδεχθούν ή όχι. Μέσα στις 30 μέρες. Έτσι λέω όμως. Θα τη δεις και θα μου πεις, σου αρέσει το μισθωτήριο, η πιστωτική περίοδο, σου αρέσει το μίσθωμα, οτιδήποτε όρο λέει μέσα. Διαφορετικά, αν δεν απαντήσουν σε 3 μέρες, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί οι υπόλοιποι και ότι θα ισχύει για αυτούς ό,τι έχει δηλώσει ο ένας. Επομένως, εάν θέλουν δηλαδή οι συνδιοκτήτες, εάν δεν έχουν εξοδοτήσει τον έναν που του δηλώνει και δεχτούν ένα μήνυμα στη ιδιοσυνδέα του, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουν και να τον ενημερώσουν την εφορία. Διαφορετικά σε 30 μέρες θεωρείται ότι το έχουν αποδεχτεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αυτή είναι η απάντηση και συνεχίζουμε παρακάτω. Κύριε Σιεμένη, ακινησία ενός αυτοκινήτου πάμε. Πότε μπορεί να γίνει και πότε δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην εφορία.
1: Ναι, τώρα γίνεται σε 2-3 χρόνια, γίνεται ηλεκτρονικά όπως ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ακινησία, όχι ηλεκτρονικά, γίνεται σε περιπτώσεις κλοπής του αυτοκινήτου. Πρέπει να πάω στην εφορία άμα μου το κλέψουν το αυτοκίνητο. Γιατί δεν έχω τις πινακίδες, αυτή ο νόμος λέει πρέπει να έχω τις πινακίδες φυλαγμένες, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Και την άδεια. Λοιπόν, λέει μετά ότι αν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό ένα αυτοκίνητο, αν το πάω στο εξωτερικό, δεν πληρώνω τέλη κυκλοφορία. Για να μην πληρώσω όμως, πρέπει να το δηλώσω στην εφορία ότι είναι στο εξωτερικό το αυτοκίνητο. Μετά, αν είναι από πληστηριασμό το αυτοκίνητο, έτσι, αν είναι σε περίπτωση πληστηριασμού του γιατροχή, πρέπει οπωσδήποτε να είναι στη διαδικασία που δεν το χρησιμοποιώ εγώ εκείνη τη στιγμή, πρέπει να το δηλώσω στην εφορία. Ή αν πεθάνει ο ιδιοκτήτης του, οι κληρονόμοι πρέπει να το δηλώσουν ζωντανά στην εφορία. Δεν υπάρχει ψηφιακά, έτσι, ηλεκτρονικά. Επίσης, όταν δοθεί σε ανακύκλωση το αυτοκίνητο, αν το δώσει σε ανακύκλωση, πρέπει να το δηλώσει. Γιατί διαφορετικά η εφορία θα εξακολουθήσει κάθε χρόνο ώστε να τέλει τη κυκλοφορία. Και προχθές μάλιστα ήταν μια περίπτωση που 10 χρόνια τώρα, 8 χρόνια αν θυμάμαι καλά, του στέλνανε τα τέλη, αυτό δεν τα έχει πάρει χαμπάρι και τον έχουν επιβαρύνει τώρα. Γιατί τα τέλη, ξέρετε, διπλασιάζει όταν σα στέλνει και δεν το πληρώσει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουν σε την περίπτωση αυτή, εάν έχουν τέτοιου λόγου, να πηγαίνουν στην εφορία να ξεμπερδεύουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλά κάνετε και το θέτετε έτσι, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεϊμένη, έχει επίσης ζήτημα. Κληρονομική διαδοχή. Ας θυμηθούμε με ποια σειρά μοιράζεται η περιουσία, διότι πολλές φορές το ρωτάνε και εδώ απορώ, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι να το θυμούν.
1: Ναι, συνέβη αυτόν τον καιρό σε μια οικογένεια να έχουν έρθει σε αντίθετες απόψεις, ας πούμε, οι κληρονόμοι και ρωτήσαν ποια είναι η κληρονομική διαδοχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν δεν υπάρχει διαθήκη, έτσι μιλάμε, γιατί αν υπάρχει διαθήκη, αλλάζει η κληρονομική διαδοχή. Αν δεν υπάρχει λοιπόν η διαθήκη, η περιουσία του κληρονομημένου πηγαίνει πρώτα στα παιδιά και στον επιζώντα σύζυγο. Ο σύζυγος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προηγούνται ο ένας γονέας που ο επιζών και τα παιδιά. Εάν δεν υπάρχουν σύζυγος είτε παιδιά, δεν υπάρχουν, υποτίθεται δεν υπάρχουν, μόνος του να είναι. Τότε η περιουσία του μοιράζεται στους γονείς του και στα αδέρφια του. Εκεί πάει, μετά δηλαδή, αν δεν υπάρχουν σύζυγο και παιδιά. Αν δεν υπάρχουν γονείς και αδέρφια, τότε τη σειρά έχουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Και ένα ποσοστό καταλήγει στον επιζώντα σύζυγο. Να πούμε ότι εάν αυτός, δηλαδή ο επιζώντας σύζυγος παίρνει το 50%, εφόσον δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες, αλλά εάν δεν υπάρχουν και παιδιά και πεθάνει ένας σύζυγος, πάλι οι συγγενείς παίρνουν το 50%, οι πλησιέστερες συγγενείς όπως σας είπαμε προηγουμένως, και ο επιζώντας σύζυγος παίρνει το άλλο 50%. Εάν υπάρχουν παιδιά, παίρνει μόνο το 25%. Και τώρα θα αλλάξει βέβαια, θα γίνει πάνω, θα γίνει 30-35% όσο γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στο νομοσχέδιο προτείνεται αποκλειστικά οι συγγενείς τετάρτου βαθμού στο νέο νομοσχέδιο, οι θείοι, τα ξαδρέφια και οι παππούδες, να μην ισχύει για αυτούς η κληρονομική διαδοχή. Αυτό δηλαδή είναι στο σχέδιο που θα ψηφιστεί στο
0: κληρονομικό
1: δίκαιο τώρα, προσεχώς, ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η σειρά, εάν δεν υπάρχει διαθήκη.
0: Μάλιστα. Μπορεί, κύριε Σιεμένη, το πάμε ερώτημα, μια επιχείρηση να πληρώσει μειωμένα τέλη καθαριότητας και με ποιες προϋποθέσεις έχετε, αν σημαίνει αυτό?
1: Ναι, το ξαναρωτήσανε αυτό, ναι. Γιατί εδώ λέει ότι ορισμένες επιχειρήσεις, εκ της φύσεως των, δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Όπως είναι βιομηχανίες, όπως είναι κινηματοθέατρα, καπνεργοστάσια, σταφυλοεργοστάσια, εργοστάσια έκλειψης της ελαιολάδου. Αυτά έχω μερικά έτσι σταχυδοτήσει εγώ, αλλά είναι πολλά και πολλά διάφορα. Όταν λοιπόν δουν αυτοί ότι δεν λειτουργούν όλο τον χρόνο, αλλά εποχιακά μόνο, μπορούν να κάνουν μια αίτηση στο Δήμο τους, να τους ελέγξει ο Δήμος βέβαια, να τους προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Να πούμε τα τιμολόγια μας είναι νάτα, είναι μόνο τον Ιούνιο με Αύγουστο, δεν είναι άλλο εποχή, να τα τιμολόγια που έχουμε κόψει κτλ. Λοιπόν, δεν πληρώνει λοιπόν τέλη καθαριότητα του φωτισμού, ανάλογα με τον χρόνο λειτουργία του. Το ελάχιστο είναι τρεις μήνες, λέει ο νόμος. Το ελάχιστο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα κομμάτι μεγαλύτερο από 15 μέρες λειτουργείται ολόκληρος μήνας, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, γιατί ορισμένοι δεν το ξέρουν και πληρώνουν.
0: Όλο το χρόνο, ενώ μπορούν να είναι νόμιμοι και να πληρώνουν σε λιγότερο διάστημα. Μάλιστα, πολύ
1: και προήλθε από μια σπουδαία υπόθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 25, οι 252 για όσους ξέρουν. Αυτή η απόφαση λοιπόν το καθιέρωσε αυτό και είπε ότι όχι, ρε φίλε, δεν θα σου πληρώνει τέλη κυκλοφορίας αν είναι κλειστό το μαγαζί, ας πούμε. Οτιδήποτε είναι από αυτά που λέμε τα εποχικά.
0: Είναι
1: ο κύριος Κουσούλης, η κυρία Μάναλη και η κυρία Ανδρέου. Τα λέω τα ονόματα τους. Είναι στο Συμβουλίο της Επικρατείας που παίρνει αυτή την απόφαση. Είναι πολύ ωραία απόφαση και τα συγχαρητήρια τουλάχιστον από μένα τα παίρνουν. Αλλά νομίζω και πολλοί κόσμοι τους έδωσε τα συγχαρητήρια με αυτή την απόφαση που βγάλανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμένη, ρωτάει η Θεοδώρα, είμαι συνταξιούχος και είμαι ετερόριθμο μέλος σε εταιρεία ΕΕ παροχής υπηρεσιών. Η συμμετοχή μου, λέει, στο καταστατικό είναι η χειρονακτική εργασία και όχι κεφάλαιο. Ευθύνομαι για τυχόν χρέη εταιρείας.
1: Κοιτάξτε, εφόσον είσαι μέτοχος, μπορεί να έχεις δώσει μετρητά κεφάλαιο, μπορεί να έχεις δώσει είδος, όπως λέμε έτσι. Εισφορά σε είδος ή σε εργασία. Αυτό δεν σημειώνει όμως τις ευθύνες που έχεις σαν μέτοχος. Δεν εξαρτάται τι λεφτά έχεις δώσει ή τι προσφέρεις στην επιχείρηση. Σημασία έχεις σε μέτοχος, έχεις το 20% του κεφαλαίου, ας πούμε. Αν λοιπόν είσαι μέτοχος, έχεις την ευθύνη για όλα. Δεν απαλλάσσεται με τίποτα. Ότι προσφέρεις την υπηρεσία είναι μια αποτίμηση του κεφαλαίου με την εργασία σου. Ο άλλος δεν δουλεύει και έδωσε, ας πούμε, 10.000 κεφάλαιο στην επιχείρηση. Εσύ όμως δεν έχεις να δώσεις 10.000, προσέφερες την επιχείρηση. Αποτιμήθηκε η εργασία σου σαν 10.000. Πολύ πράγμα είναι. Νομικά δεν στέκει να απαλλαγεί από καμιά ευθύνη. Έχει κάθε ευθύνη που έχουν όλοι οι μέτοχοι.
0: Πολύ ωραία. Και επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη, εδώ το παίρνω από το ακροατήριό μας. Με σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα για σύνταξη συμβολέου, παρακρατείτε το σύνολο της οφειλής μας στην εφορία προκειμένου να συνταχθεί το συμβόλαιο ή μέρος αυτής? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Δηλαδή, εάν είναι εξυπόθεση δόσης, καλή να τις πληρώσεις, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εάν έχεις όμως υπόλοιπες μη εξυπόθεσμες δόσεις, πολλές φορές σου λένε να τις δώσεις γιατί το συμβόλαιο μπορεί να είναι, ας πούμε, να πουλήσεις ένα ακίνητο, να εισπράξεις χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και δίνει το πιστοποιητικό με εντολή παρακράτησης από τον συμβολιογράφο. Ή πολλές φορές, επειδή υπάρχουν άλλοι λόγοι που η εφορία κρίνει ότι θεωρεί ότι δεν έχει εμπιστοσύνη, ας πούμε, στον τάδε, ξέρω, στον Α που πήγε να ζητήσει το πιστοποιητικό, του λέει πλήρωσέ μου τις δόσεις όλες αυτές. Μα του λες, έχω κάνει συμφωνία μαζί σου, εγώ να σου δώσω δόσεις, δεν έχω λεφτά και όχι, η εφορία έχει το δικαίωμα να σου πει να ξεφλήσει τις δόσεις, αν είναι λίγο το ποσό, αν έχει λόγους άλλους, διότι δεν έδειξες καλή διαγωγή, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και έτσι λοιπόν πρέπει να το δει κανείς περιστασιακά με το λογιστή του κάθε φορά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άνω τελεία, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 7 και τα δραματικά γεγονότα του 2015 ζωντανεύουν ξανά μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Ζενδρινού. Η στιγμή που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα πραγματικά από την έξοδο της από το ευρώ ξεδιπλώνεται μέσα από τις αποκλειστικές συνεντεύξεις και ένα σπάνιο δημοσίευθο αρχιακό υλικό. Πολιτικοί, Ευρωπαίοι, αξιωματούχοι, διπλωμάτες αλλά και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα αποκαλύπτοντας όσα δεν υπόθηκαν ποτέ δημόσια. Τα παρασκήνια, τα λάθη και τα διλήμματα που καθόρισαν την πορεία της χώρας, όλα αυτά στην πρεμιέρα του νέου αυτού ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που είναι η τηλεοπτική απόρρια του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα» της Βικτόριας Ζενδρινού και της Ελένης Βαρβιτσιώτη, κάθε Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, αρχής γενομένης από αυτή τη Δευτέρα 4 του μηνός και για 6 Δευτέρες. Εδώ είστε κύριε Σιεμένη και πάλι, καλημέρες, καλό πρωινό, είστε καλά όλα καλά.
1: Καλημέρα, ωραία. Όλα καλά.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εάν και εφόσον είναι δωρεάν παραχώρηση ενός αυτοκινήτου σε εταίρο εταιρείες, φορολογείται κύριε Σιεμένη.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται κύριε Γιαννήρη, εάν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους,
0: ναι,
1: για να εξυπηρετήσει την επιχείρηση δηλαδή ο εργαζόμενος, ναι, ή όταν, γίνεται, όταν δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν γίνεται για επαγγελματικούς, όταν δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους λοιπόν, έχουμε ότι μια επιχείρηση που είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
0: ναι,
1: μπορεί να δώσει σε εργαζόμενο ή σε εταίρο ή μέτοχο να δώσει ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και να του πει ότι πάρτο, γιατί επειδή είσαι καλός υπάλληλος, εγώ θέλω να πηγαίνω έξω άνετα στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, τον επιβαρύνει με ένα συμπληρωματικό εισόδημα που αυτό το εισόδημα βγαίνει ως ποσοστό επί της ελληνικής τιμής προφόρων. Δηλαδή αν το αυτοκίνητο είναι από 0 μέχρι 14.000 ευρώ,
0: mm-hmm,
1: του βάζει ένα ποσοστό 4% στη τιμή της ελληνικής του προφόρων του αυτοκίνητου, που είναι ας πούμε 560 ευρώ. Αν είναι 14.000 είναι 560 ευρώ.
0: Yeah.
1: Είναι το εισόδημα αυτό, το φορολογείται σαν εισόδημα. Ή αν είναι από 14.001 μέχρι 17.000, το ποσοστό είναι 20% της τιμής λιανικής. Ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, έτσι, που είναι 3.400 αν είναι 17.000 με το,
0: ναι,
1: τιμή λιανικής.
0: Ναι.
1: Και το καθεξής πάει στο εισόδημα που είναι στην τιμή λιανικής από 25.000 μέχρι 30.000. Αν πούμε ότι είναι 30.000 το εισόδημα, το αυτοκίνητο που κάνει εκείνη τη στιγμή, το 37% παίρνει. Δηλαδή 11.000 του βάζει προς το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Όσο μεγαλώνει η αξία, δηλαδή σου λέει λάθος, σου δίνει αυτοκίνητο το οποίο δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους,
0: mm-hmm,
1: αλλά αν πάρεις ακριβό αυτοκίνητο θα ξεκινάει ένα εισόδημα

0: μια επιχείρηση, ένα αυτοκίνητο, να πηγαίνει στην επαρχία να πουλάει το, να παίρνει παραγγελίες για το εμπόρευμά του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση αυτή, απαλλάσσεται από εισοδήματα μέχρι 20.000 αν είναι η τιμή λιανικής του αυτοκίνητου. Δηλαδή, αν είναι πάνω από 20.000, θα του βάλει ένα μικρό εισοδηματάκι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αν είναι μέχρι 20.000, όμως είναι ένα αυτοκίνητο μικρό και να είναι γερό και να πηγαίνει να κάνει τα ταξίδια του στη Λάρισα και να γυρνάει πίσω στη Θεσσαλονίκη και το καταξής, τότε λοιπόν του βάζει παραπάνω φόρο. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε όταν κάναμε τέτοιες κινήσεις, για να ξέρει και ο επιχειρηματίας τι θα επιβαρυνθεί, αλλά και ο ίδιος ο εργαζόμενος τι θα επιβαρυνθεί.
1: Σωστά. Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας φορολογούνται, κύριε Σιεμένη?
0: Κοιτάξτε, φορολογούνται, αλλά το θέμα είναι ότι φορολογούνται ως μισθωτή εργασία κάποια στιγμή και ως επιχειρηματικό κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: Και τι εννοώ, όταν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθυντές, μέλη του ανώνυμη εταιρεία, διοικητικό συμβούλιο, έτσι, ή σε κάθε ανώμικο πρόσωπο, αομόρφημη εταιρεία κτλ. Εάν λοιπόν είναι μόνο σε αυτή, έτσι, το φορολογεί με την μισθωτή, ότι είναι μισθωτή εργασία που είναι φτηνή. Δηλαδή, σαν φορολογία η μισθωτή εργασία σε σχέση με το εμπορικό κέρδος είναι πιο φτηνό, έτσι, γιατί κάνει τον εργαζόμενο.
1: Ναι.
0: Επομένως, εάν όμως ο διευθυντής ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εργάζεται στην επιχείρηση πέραν αυτών των καθηκόντων, ως λογιστής, ως δικηγόρος, ως μηχανικός, που δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένος, του λέει: κάνε αυτή τη δουλειά εσύ και θα πάρει μια αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, το θεωρεί ότι είναι εμπορικό κέρδος, δεν είναι μισθωτή εργασία και έχει οπωσδήποτε μεγαλύτερο φόρο, με 22% θα φορολογηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, το κάνουν αυτό, προσέχουν να δουν τι αμοιβή θα δώσουν. Και τι θα κάνει, το λένε στο λογιστή, σε κάθε περίπτωση θα το πούνε στο λογιστή, αυτό δεν το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχονται πρώτα το τελεσμένο γεγονότο, κύριε Γιαννέρη, και μας λένε τι θα κάνουμε τώρα, σώσε την περίπτωση. Τι να σώσουμε, άμα πας στο γιατρό και σε ασθενής βαριά, θα πεθάνεις, δεν γλιτώνεις. Θα πας νωρίς στο γιατρό για να σε σώσει, έτσι το κάνεις.
1: Ρωτάει ο Σοκράτης, κύριε Σιεμένη, είμαι συνταξιούχος πάνω από 70 ετών. Οι δαπάνες εξόδων που πρέπει να τις βάλει, σε ποια στήλη πρέπει να τις τοποθετήσει, να τις σημειώσει, κύριε Σιεμένη, στην εφορία του, στην εφορολογική του δήλωση?
0: Κοιτάτε, ο συνταξιούχος πάνω από 70 ετών,
1: ναι,
0: δεν υποχρεούται να φέρνει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δεν υποχρεούται να φέρνει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Επομένως, μπορεί οπωσδήποτε να. Δεν έχει πρόβλημα. Για να ρωτήσει το λογιστή του, μπορεί να παίρνει, πρέπει να παίρνει αποδείξεις.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, από την πλευρά του Υπουργείου Εμπορίου, ας πούμε, από την Υπουργείου Εμπορίου, πρέπει να παίρνει αποδείξεις όταν ψωνίζει, να τις παίρνει, έτσι. Στο σούπερ μάρκετ τις παίρνει ούτως ή άλλως. Αν πάει σε ένα μικρό μαγαζί και του πει να μην του δώσει, πρέπει να την πάρει, γιατί είναι υπεύθυνος. Όμως, για τη φορολογική του δήλωση, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Μπορεί να ψωνίζει με μια κάρτα. Μπορεί να έχει κάρτα. Εντάξει, δεν τον απαγορεύει κανείς. Δεν υποχρεούται όμως. Αυτό μιλάμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Έχω βεβαίως η απόφαση από τον ΕΦΚΑ με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρέσιμο 80%. Δικαιούμαι έκπτωση φόρου των 200 ευρώ, κύριε Σιεμένη?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μπέρδεμα και θα το ήθελα να το τονίσουμε.
1: Το λύσουμε.
0: Υπάρχουν αναπηρίες που είναι εκκαινετής. Γεννήθηκε ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, γεννήθηκε τυφλός.
1: Ναι.
0: Λέω έτσι. Αν όμως αποκτήσει την τυφλότητα, λέω τώρα ένα παράδειγμα,
1: ναι, ναι,
0: τη διάρκεια της εργασίας του, είχε το φως του και ξαφνικά έχασε την όρασή του, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι επαγγελματική αναπηρία. Δεν έχει, επειδή παίρνει συντάξεις και τα λοιπά, τον καλύπτει το κράτος, δεν του δίνει παραπάνω εκεί στην επαγγελματική αναπηρία, δεν παίρνει το 200. Το παίρνει όταν είναι από τη φύση, ας πούμε, ανάπηρος. Αυτό το λέω έτσι απλά για να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι όποιος έχει αναπηρία πάνω από 67% θα πάρει το 200, έτσι, αλλά να είναι εκγενετής ανάπηρος. Έτσι περίπου το να λένε επαγγελματική ή ασφαλτική αναπηρία, αυτό εννοούν ότι την απέκτησα κατά τη διάρκεια της εργασίας μου.
1: Μάλιστα. Πότε, κύριε Σιεμένη, ποιες περιπτώσεις η εφορία μπορεί να παρατείνει την παραγραφή των 10 ετών?
0: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε και αποφάσεις της Υπουργείας Επικρατείας που λένε ότι τα αρχεία τα οποία δεν είχαν περιέλθει σε γνώση του εφόρου μέσα στην προεπόμενη πενταετία, μιλάμε έτσι, ή η φορολογική αρχή τα είχε εντοπίσει αλλά δεν μπορούσε να τα πάρει, διότι υπήρχαν δυσκολίες, αντικειμενικές δυσκολίες, ας πούμε. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, παρατείνεται το δικαίωμα του εφόρου να βάζει πέραν τη πενταετία μέχρι τη δεκαετία να βάζει φόρο.

0: Όταν λοιπόν δεν είχαν περιέθεια γνώση της φορολογικής αρχής πράγματα ή όταν δεν μπορούσε να τα πάρει, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Στην περίπτωση λοιπόν που έχουν άλλη περίπτωση, που μπορεί να έχουν έγγραφα άλλη ζωή ή άλλη δημόσια υπηρεσία, όπως είναι το Τελωνείο, ας πούμε, που έχονται κάτι mm-hmm. από το Διεύθυνση Ελέγχου του Τελωνείου, έχονται κάτι πληροφορίες καμιά φορά στο Υπουργείο Οικονομικών, ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο με το οποίο λέει αποδεικνύεται η εικονικότητα των τιμολογίων, ας πούμε, αν έχουν κόψει λάθος τιμολόγια, ψεύτικα τιμολόγια. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν το κράτος έχει, ο έφορος έχει από πενταετία που έχει το δικαίωμα να βάζει φόρους, να το πάει σε δεκαετία. Άρα προσέχουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί
1: μάλιστα.
0: καμιά φορά λέμε ο έφορος έχει πενταετία. Δεν έχει πενταετία. Αν έχουν δικαιολογεί το έφορος λόγω αντικειμενικών αδυναμιών, όχι δικών του, αλλά της περίθασης, ας πούμε, τότε λέει δικαιούται να πάει στην πενταετία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και κλείνουμε, κύριε Σεμένη, με το τελευταίο ερώτημα. Ποια λάθη πρέπει να αποφεύγονται κατά τη συμπλήρωση του ε9?
0: Ναι, είναι πολλές περιπτώσεις. Θα αναφέρω μερικές.
1: Πείτε, ναι.
0: Επειδή εκεί είναι και το αντικείμενο το δικό μου, ας πούμε, την ξέρετε. Τα ημιτελή κτίσματα
1: ναι.
0: πρέπει να τα γράφουμε, γιατί έχουν 60% έκπτωση. Αν δεν τα γράψω σε τρεις κωδικούς, τα γράφουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Ότι είναι κενό, ας πούμε, ότι δεν έχει ρεύμα τη ΔΕΗ, mm-hmm. έτσι. Και ότι είναι ημιτελές, ας πούμε. Mm-hmm. Όλα αυτά τα τρία πρέπει να τα γράφουμε. Ή στα αγροτεμάχια. Πρέπει να γράφουμε πολλά πράγματα. Να πούμε ότι την ονομασία, τη θέση του αγροτεμαχίου, τον ομό, την τιμή αφετηρίας, όλα αυτά τα γράφουμε μέσα στη δήλωσή μας. Επίσης, έχουμε στα αγροτεμάχια όταν υπάρχει κτίσμα. Να το λέμε ότι το κτίσμα αυτό μπορεί να είναι αποθήκη. Να μην το βάζουμε ως κύριο κτίσμα, γιατί το βάζουμε κύριο κτίσμα και μετά.
1: Άλλη φορολογία.
0: Πάρει παραπάνω. Ναι, άλλη φορολογία. Πενταπλασιάζεται εκεί πέρα η φορολογία. Μετά τα πράγματα δικαιώματα. Έχω επικαρπία ή έχω ψηλή κυριότητα. Αν δεν το γράψω, το κωδικό 1 ή 2, ναι. 1 ή 3, 2 ή 3, mm-hmm. τότε το κομπιούτερ πάει στο 1 και σου λέει πλήρη κυριότητα. Και σου φορολογεί δύο φόρους, και του επικραπωτή και του ψηλού κυρίου. Έτσι. Μετά τα ποσοστά διευθυνσίας. Αν δεν βάλω, έχουν προγραμματίσει την παγάσα τη όμορφα.
1: Το μέγιστο.
0: Λέει, ναι,
1: και όχι το ελάχιστο. 100%.
0: Ναι. Λέει, αν τυχόν λέει. Ποσοστό διευθυνσίας έχεις εσύ 10% και δεν το γράψεις ή 20%.
1: Θα πάει ολόκληρο.
0: Σου βάζει 100.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί δεν βάζει ένα άλλο μικρότερο παρά βάζει 100. Τέλος πάντων, δεν βάζει. Ναι. Τον αριθμό του ορόφου. Αν δεν βάλεις ορόφο.
1: Σε βάζει τον έκτο.
0: Σε λογαριάζει αυτό, ο οποίος και δεν υπάρχει έκτος. Είναι πολύ κατοικία, είναι τρία διαμέρισματα. Τρία όροφοι. Επίσης, βοηθητικοί χώροι. Να δηλώνεται καμιά φορά ως κύριοι χώροι. Είπα μερικά έτσι γιατί. Το έτος γέννηση του επικαρποτή μετράει, γιατί αν δεν βάλω έτος γέννηση του επικαρποτή,
1: ναι.
0: δεν μοιράζει στα δύο την αξία του ακινήτου ανάμεσα στον ψηλό κύριο και στον επικαρποτή. Από το έτος επικαρποτή μοιράζεται αυτό.
1: Θα πούμε πολλά για τα ψωνανία στην μια επόμενη φορά, κύριε Σεμένη μου.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα.
0: Καλημέρα. Καλό μήνα.
2: Με στη ζωή μας την πεζή, ως πότε πια κανείς να ζει.
1: Μουσικά με Μαρινέλα. Η πρωινή παρέα εδώ θα παραμείνει. Εμείς θα φύγουμε. Θα μας ακούσετε ξανά τη Δευτέρα το πρωί. Νότσι Παπαγιάννακο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Πέρσα Μπόλια, στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στην Αργυρό Γεμελιάρη που ήταν εδώ και θα παραμείνουν. Και θα ακολουθήσει η δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η πρωινή Δεκατιανή στον Σκάι 100,3. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Την ίδια ώρα εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που επέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με την Τεχεράνη δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Πράκτορ Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσα τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο της Αράξου χθες κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη Χαπελ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καμπάτσο, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 6 assist. Ποινή απαγόρευση εισόδου στα δικαστήρια για 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών επικράτησε της Ιταλίας με 15-11.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στη θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Υπέρ Σαμπόλια στη μοσογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε αυτό το όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση Sky Radio. Με συγχωρείτε, .gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου.
0: Ε? Είπα, λέω, δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις να γίνουμε μια ωραία έτσι χειμωνιάτικη παρέα με πολύ κρύο, χιόνια στα ορεινά, βροχές και καταιγίδες, κύριε Γιάννη.
0: Ερχόμουν εδώ μεταξύ και λέει 6 και 24 και 25 πρώτα λεπτά ξημερώνει. Περίμενα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σήμερα. Δεν είναι. Όλη τη μέρα θα είναι το ίδιο. Θα είναι έτσι, αξιμέρωτα.
1: Σβήσαν και τα φώτα ξαφνικά και έπιασε σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, επειδή ξέρεις, σβήνουν το πρωί τα φώτα.
0: Καλώς ήρθε ο χειμώνας, παιδιά. Ρουχαλάκια βλέπω όλοι. Φουτεράκια, μπουφανάκια σήμερα. Μύτες τρέχουνε. Χάλια όλα.
1: Ο καντίνες. Μία αρκούδα και ένας πιγκουίνος.
0: Τίποτα. Ψόφια πράγματα.
1: Ψόφια κανείς. Και ένας που ήταν φορούσε τρία μπουφάν εκεί και μάλλον ήταν ταξιτζής. Είχε κατέβει να πράγμα, πάρει κάτι.
0: Έβλεπα, συναντάω χθες εδώ στο διάδρομο το Γιαννόπουλο, το μετρολόγο μας, το οποίο το βλέπω έκπληκτο. Μου λέει, είναι, για χθες τώρα έτσι, η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που έχουμε επίσημες καταγραφές από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Η πιο κρύα, λέει, δεν έχει ξαναυπάρξει πιο κρύα.
1: 70 τόσα χρόνια, ε.
0: Απίστευτο,
1: ναι.
0: Και έτσι θα είναι και σήμερα η μέρα. Και σήμερα χαμηλές θερμοκρασίες, αυτό το πράγμα το μουντό με το ψηλό βροχό όποτε θέλει.
1: Και αύριο λέει κάπως έτσι. Και πολλά μποφόρ στα πελάγι. Δηλαδή, όσοι ξεκίνησαν να πάνε για τριήμερο πρωτομαγιάς, δυστυχώς την πάτησαν.
0: Τι να κάνουμε, Γιώργο, έτσι. Εμείς που είμαστε προνοητικοί, γι' αυτό καθόμαστε σε αυτό το Κυριακά εδώ. Άμα ήταν, θα φεύγαμε κι εμείς.
1: Εσύ χθες πώς γιόρτασες την εργατική πρωτομαγιά, είσαι από αυτούς που πήγανε στο Σύνταγμα, διαδήλωσαν για το.
0: Εμείς ήμασταν εδώ και καταγράφαμε τα γεγονότα. Εργαζόμασταν. Κανονικά.
1: Ούτε χάσα από ταβέρνα, δηλαδή και στεφάνι και λουλούδια και χωρί και.
0: Όχι. Γιορτές, σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε και κινητοποιήσεις.
0: Σε καμία περίπτωση. Τώρα που είπα Παναγιώτης Γιαννόπουλος, επειδή είναι στη γραμμή μας και είναι και αυτός. δεν κοιμάται. Έχει αϊπνίες.
1: Πρέπει να του μιλήσουμε έτσι κάπως υποτιμητικά τώρα.
0: Γιατί?
1: Επειδή με αυτόν τον καιρό η κατάσταση είναι.
0: Σώπα, καλή μια χαρά είναι ο καιρός. Σιγά, δύο μέρες μετά θα βγάλει τα καλοκαιρινά.
1: Κούσουλα σαν
0: ψετζάκι. Ναι.
1: Έβαλε φωτογραφία με τζάκι χθες.
0: Εντάξει, αυτός είναι και πάνω στο βουνό.
1: Θρακομακεδόνες.
0: Ναι, εντάξει, εκεί κατεβάζει.
1: Καλώς το να.
0: Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλο.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, θα πούμε, εφόσον δεν τα είπαμε στον αέρα χθες. Να σας πω,
1: μήνα.
2: Κοιτάξτε. Η πραγματικότητα είναι ότι και σήμερα ζήσαμε την πιο κρύα πρωτομαγιά. Στην αρχή είχα πει 70 ετών, αλλά μπορεί να ήταν και από τότε που μετράμε στην Αθήνα, έτσι, από το 1890. Χθες στην Αθήνα έφτασε το θερμόμετρο οριακά 13-14 βαθμούς. Οι προηγούμενες κρύες πρωτομαγίες είχαμε 16 και 17 βαθμούς. Τα προηγούμενες που ήταν το 44, το 87 κτλ.
0: Ναι.
2: Άρα ζήσαμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά έχει λίγο μέλλον. Η άνοιξη θα γυρίσει. Θα γυρίσει όταν γυρίσουν και οι εκδρομές. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Κυριακή απόγευμα.
2: Ας πούμε από τη Δευτέρα που θα είναι όλες τις δουλειές, θα είναι και η άνοιξη στη θέση της. Σήμερα λοιπόν μια κρύα ημέρα ακόμα, το θερμόμετρο θα πάει στους 16 βαθμούς. Νομίζω όμως κάποια στιγμή δεν θα είναι τόσο κλειστός ο καιρός στην Αθήνα. Κάποια στιγμή μπορεί να βγει και λίγος ήλιος μέσα από πολλά σύννεφα βέβαια. Θα είναι πιο ανοιχτά από ό,τι ήταν χθες. Δεν νομίζω να βλέξει στην Αθήνα. Τώρα κάπου είδα ότι έχει μια ψυχάλα κάπου στην Αθήνα, αλλά τέλος πάντων νομίζω είναι πολύ μικρή πιθανότητα. Αύριο στην Αθήνα.
0: Τώρα είχε, τώρα που κατεβαίνουμε
2: ναι,
0: εμείς από κέντρο
2: ναι,
0: για
2: παραλιακή.
0: Αλλά ήταν αυτό το σάουερ, το βρετανικό, δεν ήταν
2: ούτε,
0: κάτι.
2: Ούτε καν. Ναι, και αύριο όμως θα βρέξει και λίγο όχι περισσότερο. Νομίζω ούτε ομπρέλα και αύριο, αλλά είναι πιο σίγουρη η βροχή και πιο βέβαιη. Η Αθήνα σήμερα στους 15-16 βαθμούς και αύριο κάπου εκεί θα είναι, στους 16 βαθμούς, 16-17. Να πω για τη χώρα πάλι κάποιες τοπικές βροχές, τα επιρροτικά, όχι καταιγίδες αλλά βροχές, κάποιες ούτε για ομπρέλα. Στην Κρήτη επίσης βρέχει και βρέχει σε αρκετούς σταθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Και χιόνι σε όλα τα ορεινά, έτσι.
2: Χιόνι τώρα σε όλα τα ορεινά, ναι, οπωσδήποτε σε κάποια ορεινά θα χιονίσει. Είδα χθες εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Σέλι που γράφαν και στα αυτοκίνητα πάνω καλό Μάη κτλ. Στο Πύλιο σίγουρα χιόνισε, αλλά θα χιονίσει.
1: Στον Παρνασσό χιόνισε, στο Καπενήσι, στη Ροδόπη πάνω, στα Καλάβρητα μας έστειλε χθες ο Στρατουλάκος.
2: Έχει ρίξει. Πολύ ωραία. Γιατί θα χιονίσει και λίγο σήμερα, γιατί οι βροχές σημαίνουν λιγότερες. Θα χιονίσει όμως αύριο Κυριακή σε όλα τα ορεινά. Τώρα να σας πω και για την Barents, αν θέλει κάποιος να πετάξει το, πώς να πιάσει το Μάη στην Barents αύριο, νομίζω κάτι χιονάκι μπορεί να το βγάλει και η Barents. Για να καταλάβετε δηλαδή που είμαστε, δεν αλλάζει κάτι στον καιρό το τριήμερο.
0: Η μύτη από τον κρυφιόν άνθρωπο θα πιάσει αν πάει στην Barents.
2: Θα είναι αυτό. Οι βορειάδες αγιοχνέντες, τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, Οκτώμποφορ, αύριο, γιατί αύριο έχουμε και επιστροφή, θα την πει λίγο αέρα. Θα πείτε τώρα θα πάει πάνω από 8, όχι, θα είναι ένα 8 γεμάτο όμως. Και στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες.
1: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να βγάλει και απαγορευτικό?
2: Ναι, νομίζω πως όχι. Δηλαδή, όχι, αλλά θα είναι λίγο το οκτάρι, έτσι, ένα γερό οκτάρι και στο κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή από στα Δωδεκάνησα, και εκεί θα μείνει οπωσδήποτε μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι δυτικές Κυκλάδες, δηλαδή με Μήλο, Σύφημα κτλ., δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Δηλαδή, θα είμαστε 7 με 8, αλλά οι υπόλοιπες Κυκλάδες θα είναι στο 8, ένα καλό 8, δηλαδή, έτσι.
1: Το καλό 8 όμως που λέτε είναι οριακό για απαγορευτικό, έτσι.
2: Ελπίζω να μην αλλάξει. Με το σημερινά, το βραδινά που ήρθαν είναι στο 8, ένα καλό 8. Δηλαδή σήμερα είμαστε στο 7 με 8, αύριο είμαστε στο 8.
0: Πάντως να πούμε τώρα, τα δρομολόγια γίνονται κανονικά. Δηλαδή και τώρα πριν από λίγο βλέπαμε και εικόνες στα ιακτοπλοκές διασυνδέσεις με τα νησιά του Αγροσαρονικού, γίνονται κανονικά. Δηλαδή ο κόσμος επιβιβάζεται, φεύγουν.
2: Ναι, στο Σαρονικό δεν έχουμε κανένα Σαρονικό. Είμαστε 5 με 6 στο Σαρονικό. Να πω κάτι άλλο για τις θερμοκρασίες, είπαμε για τις βροχές. Είπαμε αύριο θα είναι την Κυριακή, θα είναι μια πιο βροχερή ημέρα και στα Ηπειρωτικά αλλά και στο Αιγαίο. Σήμερα είπαμε μόνο Κρήτη, αλλά αύριο είναι και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, θα είναι έτσι μια βροχερή ημέρα αύριο. Και όλα αυτά κάπου τη Δευτέρα τελειώνουν, η Δευτέρα θα ξαναβγεί ήλιος, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα περάσουμε τους 20 βαθμούς. Και από Τρίτη θα πάμε εκεί στους 23 με 25 βαθμούς, από Τετάρτη σίγουρα 25 εκτεταμένα στη χώρα, άνοιξη όπως την ξέρουμε. Τώρα αυτό το τρίμηνο τι να πω.
0: Ναι.
2: Και να κλείσω να σου πω ένα στίγμα, γιατί πραγματικά αυτό είναι για από τα αυτά που δεν έχουν ξαναγίνει. Χθες λοιπόν στο Παρίσι και στο Λονδίνο είχε 24 βαθμούς.
0: Άκου τώρα.
2: Η συνάδελφοι στη Στοκχόλμη είχε 24. Είναι μια γνωστή συναδελφός μου που παρουσιάζει το Καλημέρα Ελλάδα, το Καλημέρα Βρετανία στην Αγγλία. Χθες τι είχε θέμα στην Αγγλία και παρουσίασε?
0: Για πείτε μας.
2: Τον κίνδυνο πυρκαγιά στη Σκωτία.
0: Α, καλά.
2: Δηλαδή, τι να πω, Πορτομαγιά, ξεκίνησε και την πυρική περίοδο στην Ελλάδα. Ξεκίνησε και εκεί, φαντάζομαι, γιατί ήδη ξεκίνησε η νυφωκή και λέει σήμερα προσοχή για κίνδυνο πυρκαγιά Σκωτία. Τι να πω. Εντάξει. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Όπως λέει και ο Νότης εδώ, μας πήρε λίγα χρόνια, αλλά γίναμε Δανία του Νότου. Ωραία.
2: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα εμείς που έχουμε μείνει εδώ, αλλά και εσείς που έχετε φύγει ή φεύγετε τέλος πάντων για αυτό το τριήμερο. Όχι πρώτο τελευταίο, ακολουθεί και το τρίμερο του Άγιου Πνεύματος. Κοντοζυγώνει και αυτό. Τέλος του μήνα είναι, τέλος του Μάη. Τώρα έχει αρχίσει και έτσι, για να πάμε και στα πολύ σοβαρά, έχει αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision. Κύριε Γιώργο.
1: Τώρα μιλάς ωραία.
0: Έτσι, λοιπόν, ο Ακύλας αναχώρησε με την αποστολή από το αεροδρόμιο. Έχει την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων για αυτή τη μεγάλη μάχη που πάει να δώσει στα ξένα, εκεί στη Βιέννη.
1: Εντάξει, ρε, γιατί δεν πάει και στον πόλεμο. Στη Eurovision πάει, σύγχασε.
0: Είναι ένας πόλεμος η Eurovision. Είναι πόλεμος κανονικός. Είναι πόλεμος του πολιτισμού. Των χωρών.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και η μάχη που δίνεται είναι πολύ μεγάλη και ο Ακύλας αυτή τη στιγμή, έβλεπα χθες στα στοιχηματικά που λέμε, είναι στη δεύτερη θέση.
1: Φέρτο.
0: Ναι. Βέβαια έφυγε, αλλά εδώ έχει αφήσει συντρίμια, γιατί ξεκίνησε πόλεμος, άλλος πόλεμος, με το Ντάσο Μπουγά, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή, καλλιτέχνη, φάνοφο, ολότησε, δεν είναι φάνοφο.
1: Και εγώ φαν του Μπουγά είμαι.
0: Ναι. Γιατί όμως, για ποιο λόγο? Γιατί λέει ο Μπουγάς ότι το τραγούδι Φέρτο του το κλέψε. Το έχει πει αυτός πρώτος.
1: Έκανε δηλώσεις.
0: Αν ακούσει το τραγούδι θα καταλάβεις.
1: Για βάλε.

0: ζεστάς.
1: Σου είπα φέρτο.
2: Πού θέλεις μωρό μου να σε πάω? Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. I love you so much.
3: Έλα Πέρσα, βγαίνεις.
4: Είναι ίδια έτσι.
3: Είναι και στη στροφή που κάνει.
4: Και στο σολάρισμα του οργάνου.
3: Εντάξει, η φωνή ενδιαφέρει, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει μια ιδιαιτερότητα στη φωνή.
4: Απλά έκανε το πάμε φέρτο.
3: Ναι.
4: Εντάξει, ας μην το πούμε παραπέρα.
3: Καλά, θα αρχίσει να γίνεται ιστορία τώρα, μην νομίζεις.
4: Μην το πάρουν χαμπάρι και μας ακυρώσουν, αυτό
3: όχι,
4: λέω.
3: Όχι, ρε παιδί μου, τι να γίνει, να πάει ο Μπουγάς στη Βιέννη και να κάνει συλλαλητήριο.
4: Πλανητάρχης, γιατί. Να πάει ο πλανητάρχης εκεί πέρα, να το πάρει. Ακούω εδώ τι έγινε.
3: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου, γράφονται τόσα τραγούδια. Κάποιο με κάποιο άλλο κάπου θα μοιάζει. Δηλαδή σε μια στροφή, σε ένα στιχάκι, μια νότα. Δεν γίνεται.
4: Ναι, εντάξει. Τώρα, άμα παραμοιάζει κιόλας όμως.
3: Τώρα έτσι λέει ο Μπουγάς. Εντάξει, και ηχητικά έχει 1-2 σημεία που μπορεί να είναι κάπως. Αλλά τώρα από το να πεις ότι πήγε και το κλέψε, το έκανε κόπια και αυτά, νομίζω απέχει παρασάγκα.
4: Εντάξει. Τον αγαπάμε τον πλανητάρχη, αλλά καλά όλους τους πλανητάρχες τους αγαπάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά εντάξει, ναι. Τώρα μοιάζουν αρκετά σε αυτά τα δύο κομμάτια που έβαλες. Εμείς στηρίζουμε σε αυτή, στην παρούσα φάση Ακύλα.
3: Ωραία.
4: Και αφού είναι και δεύτερος, άντε και στην πρώτη θέση.
3: Σε έναν άλλο μουσικό τώρα, ο οποίος έχει επιδείξει κατά καιρούς τις μουσικές του ικανότητες και στο πιάνο και στο τραγούδι. Νικόλας Φαραντούρης. Ο οποίος όταν ήταν στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αυτές τις μαζόξεις ο Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, πήγαινε, ήταν ο πρώτος που κάθονταν στο πιάνο. Υπάρχει ένα πιάνο.
4: Βέβαια.
3: Ένα πιάνο με ουρά μέσα, όπως μπαίνεις δεξιά σε ένα από τα σαλονάκια του Μεγάρου Μαξίμου. Μαζεύονταν εκεί, καθόταν στο πιάνο ο Φαραντούρης, ξεκίναγε να τραγουδάει. Το έχει κάνει γενικώς όπου υπάρχει πιάνο. Και στο αεροδρόμιο.
4: Στις Βρυξέλλες.
3: Ναι, παντού.
4: Βεβαίως.
3: Έχει και ωραία φωνή, είναι και ωραίος μουσικός, παίζει και επαναστατικά τραγούδια. Έκανε την επανάστασή του.
4: Εντυπωσιακή προσωπικότητα.
3: Εννοείται. Ναι. Έκανε την επανάστασή του. Τι λέτε, ρε παιδιά, εδώ. Έφυγε ο ντράμερ από το Πασόκ και πήγε ο πιανίστας. Ο ντράμερ είναι ο Λοβερδός. Ναι, εντάξει, δεν έπρεπε. Η μπάντα δεν πρέπει να μείνει χωρίς κάποιο
4: μέρος. Πήγε τελικά όμως, έτσι.
3: Πήγε κανονικά.
4: Ενώ λέγαμε ότι μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
3: Εντάξει, ζυμωνότανε.
4: Έγινε ζύμωση, ε.
3: Ζυμωνόταν το πράγμα.
4: Και βγήκε το ψωμί.
3: Και η ζύμωση, επειδή συνεχίζεται, έχει και άλλα ονοματάκια από κάτω. Έρχονται κι άλλοι. Μεγαλώνει το Πασόκ.
4: Που θα ενταχθούν στη μεγάλη ομάδα για την ανατροπή.
3: Βέβαια. Μεγαλώνει.
4: Ποιο?
3: Διεύρυνση, ναι, διεύρυνση. Ναι, ότι έχεις
4: ναι,
3: δίκιο.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχω ακούσει. Τέλος πάντων, γράφονται διάφορα ονόματα. Η κυρία Κασιμάτη ετοιμάζεται. Είναι και αυτή μέσα στη ζύμωση.
4: Ναι.
3: Και τώρα ξέρεις, γίνονται συζητήσεις. Βγαίνουν κάποια ονόματα για να αρχίσουν να συζητούνται, για να λιανθούν και οι γωνίες τώρα. Γιατί ξέρεις, άμα κάποιος έχει φύγει από το κόμμα σου, έχει πάει αλλού, το να τον πάρεις πίσω πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, να έχει φτιάξει και λίγο το κλίμα.
4: Ναι.
3: Γιατί κάποιος θα βγει και θα πει το μακρύ και το κοντό του.
4: Αφού πάει για αυτοδιάλυση, δεν είπαν ότι θα το συζητήσουν για αυτοδιάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Και.
4: Θα το συζητήσουν.
3: Και.
4: Δεν έχουν αποφασίσει.
3: Τρίτο πρόσωπο. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και εδώ γίνονται ζυμώσεις. Θεοδώρα Τσάκρη.
4: Εδώ είναι και.
3: Ετοιμάζεται.
4: Είναι και δύσκολο γιατί προσφάτως άλλαξε κόμμα, δεν είναι.
3: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
4: Εντάξει, δεν γίνεται και συνέχεια. Ή
3: η Τσάγκρη φταίει ή άλλοι που τη ζητάνε. Συγγνώμη δηλαδή.
4: Όχι, εντάξει, αφού τη ζητάνε.
3: Εννοείται. Άμα σε ζητάνε 10 κανάλια κάθε 3 και λίγο, τι θα πει, ότι φταίει εσύ που σε ζητάνε.
4: Ναι, κοίταξε να δεις.
3: Κάτι καλό θα κάνει.
4: Άμα
3: δεν
4: με
3: μπορεί.
4: Ζητήσει ένα κανάλι και πάω, δεν θα φύγω σε 8 μήνες. Α, κάτσω.
3: Άμα έρθει όμως μια καλύτερη πρόταση, θα κάνει.
4: Ναι, αλλά και άμα μετά έρθει ξανά και άλλη, θα φεύγω κάθε 8 μήνες.
3: Αλλά αυτοί δεν πάνε με συμβόλαιο εκεί. Δεν υπογραμμίζει κανένα συμβόλαιο.
4: Όχι, εγώ το λέω επειδή είναι μια πολιτική ιδέα από πίσω, μια ιδεολογία, κάποιο πρόγραμμα που πρέπει να στηρίξει.
3: Ναι, αλλά είναι και μια έδρα, Γιώργο μου.
4: Σύμφωνοι, ρε Γιάννη. Εντάξει, δεν είπα.
3: Τι είναι πιο ισχυρό, η έδρα ή η ιδεολογία?
4: Και εκλογές το καλοκαίρι. Να σου πω τον έχει τον κύριο Φαραντούρη να τον ακούσουμε. Κάτι έλεγε.
3: Εννοείται, εσύ. Εννοείται.
4: Για βάλε.
5: Δεν πρόκειται να παραμείνω ΕΣΑΗ ανεξάρτητος. Ενώνω και εγώ τη φωνή μου. Από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό, κατά τη γνώμη μου, συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή, μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό.
3: Εντάξει, σωστά τα λέει. Βασικά πάντα τα λέει σωστά. Απλά δεν τον άκουγε κανείς. Τώρα τον άκουσε κάποιος.
4: Ποιος δεν τον άκουγε κανείς, πλάκα κάνεις. Ευρωβουλευτής είναι ο άνθρωπος.
3: Ναι, εντάξει,
4: ευρωβουλευτής. Ο άνθρωπος έχει ρεύμα και βασικά τον θέλουν όλα τα κόμματα. Επέλεξε.
3: Επέλεξε και πρόσεξε.
4: Να το ξέρεις αυτό. Εγώ δεν στο λέω τώρα.
3: Και εγώ δεν σου λέω τώρα για τα. Έχει σημασία ότι ετοιμάζονται δύο κόμματα και αυτός πήγε σε ένα ιστορικό κόμμα.
4: Είχε ανοίξει βέβαια μία πόρτα και σε κάποια από τα νέα κόμματα και ενδεχομένως και στο άλλο, αλλά τελικά επέλεξε να πάει στο Πασόκ. Και νομίζω ότι χέρι-χέρι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα προχωρήσουν προς την επιτυχία.
3: Εντάξει.
4: Η οποία θεωρείται και δεδομένη από πολλούς.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Έτσι πιστεύεις και εσύ. Ναι. Έλα, ωραία.
3: Εδώ ο Γιάννης Ζαφυρίου λέει στο μήνυμά του: η χιαστή διεύρυνση Πασόκ και νέου κόμματος Τσίπρα οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία Πατσόκ-Τσίπρα. Πρόσεξε τώρα, εδώ έχει τα πράγματα.
4: Πες τη λέξη κλειδί, τη λέξη κλειδί.
3: Ποια είναι η λέξη κλειδί?
4: Κυβερνητική.
3: Τι κυβερνητική?
4: Λέει. Οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία. Δεν λέει σε συνεργασία.
3: Μα εκ των πραγμάτων, όλη η συζήτηση είναι για να υπάρξει μια εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη και ένα νέο σχήμα το οποίο θα τον κερδίσει στις εκλογές.
4: Ναι.
3: Αυτό. Δηλαδή, εγώ κάθισα χθες και διάβασα το μανιφέστο Τσίπρα. Αναρτήθηκε, βγήκε στη δημοσιότητα ένα πολυσέλιδο κείμενο.
4: Μάλιστα.
3: Μέσω των προσώπων που απαρτίζουν το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Είναι αυτά τα κείμενα τα οποία, ξέρεις, είναι. Στην πραγματικότητα δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό, γιατί έχουν μέσα διάφορες έννοιες, ορολογίες, ιδεολογίες, ζητήματα. Εντάξει, γίνεται και λίγο πιο νιανιά μετά, γιατί μπαίνει σε πιο καθημερινά ζητήματα, αλλά είναι βαριά κείμενα, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Έχουν κάτσει μέσα 15-20 άνθρωποι και είναι λίγο και φιλοσοφικά.
4: Ωραία.
3: Αλλά το βασικό που αναφέρει, ας πούμε, είναι για την ανάγκη τρεις χώροι, τρεις πόλοι.
4: Τρεις.
3: Ο σοσιαλιστικός χώρος, ο χώρος της αριστεράς και ο χώρος της οικολογίας να βρεθούν από κοινού, χωρίς να κάνει ο ένας υποχωρήσεις ή να υποστείλει τη σημαία, την ιδεολογική του κτλ. Να βρεθούν και να κάνουν μια κοινή σύμπραξη προεκλογικού χαρακτήρα, να το πω έτσι.
4: Αυτό τώρα πώς μπορεί να γίνει ακριβώς?
3: Θα το βρούνε τον τρόπο. Άμα θελήσουν, άμα υπάρξουν συγκοινωνικά δοχεία, θα βρεθεί ο τρόπος. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, με δεδομένο ότι ο Ανδρουλάκης και τον Πασόκ έκανε ένα συνέδριο και ψηφίσανε ότι καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, τι άλλο απομένει? Δεν απομένει κάτι άλλο.
4: Το
3: πρακτικά.
4: Χάος. Το χάος.
3: Βλέπεις λοιπόν. Άρα, Ανδρουλάκης ή χάος είναι το σύνθημα στην πραγματικότητα.
4: Κάτσε, αφού σου λέω Τσίπρας τα από αυτά. Γιατί λες Ανδρουλάκης? Γιατί. Ρε Γιάννη, μας βρήκες τώρα πρέπει να εξαπατήσεις. Τι Ανδρουλάκης ή χάος? Ο Τσίπρας τα έγραψε.
3: Ξεκινάει το κείμενο, το μανιφέστο. Ακούς.
4: Γεια σου, Ανδρουλάκη.
3: Ξεκινάει το μανιφέστο με μία φράση του Ζαν Ζακ Ρουσό, Ελβετού φιλοσόφου κτλ. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον. Και κανένας όμως τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του. Δεν ταυτίζεσαι με αυτό?
4: Όχι απλά ταυτίζομαι, τρελάθηκα τώρα, φοβερό. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό είπε ή Κουστό?
3: Όχι ρε, ο Ρουσό, ποιο Κουστό? Σιγά μην τα πέτε ο Μάικ Λαμάρ αυτά.
4: Έλα, πλάκα καλό. Λοιπόν, Βασίλης, καλημέρα σας. Καλά όλα αυτά που λέτε για τον καιρό. Να προσθέσουμε όμως ότι πρέπει όλοι να χαιρόμαστε, γιατί πέφτει νερό από τον ουρανό που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Έτσι θα γκρινιάζουν λιγότερο οι πολλοί Έλληνες γκρινιάριδες. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά η ταμιευτήρηση, η ΔΑΠ είναι γεμάτη. Είμαστε γύρω στα 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Περισσότερο σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ερμόλαος, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Η Εβίτα, καλημέρα και καλό μήνα. Χρειαζόμαστε και λίγο κρύο και βροχές, έστω και το Μάιο. Ας μην γκρινιάζουμε, να το χαρούμε και αυτό. Και ο Γιάννης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σου. Πάμε σε μία.
3: Θες ναι, έχει αρχίσει ο Νότης τα νοήματα εδώ. Πάμε, έλα.
4: Εντάξει, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Ό,τι πει ο Νότης.
0: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision, η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο.
8: Ναι, ναι, το έβαλε. Ναι! Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
16: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
15: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης ή θα υπάρξει συμφωνία τους ισοπεδών με τον ίσα χαρακτηριστικά. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Η σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 11 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 7 και 36 πρώτα λεπτά εδώ που επιστρέψαμε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να μιλήσουμε για μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία, τη βιωσιμότητα και τη σωστή διατροφή. Σας αναφέρω μόνο μερικά ονόματα. Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης θα είναι εκεί. Και αν θέλετε να τους δείτε από κοντά, ελάτε στο Messinia Challenge, μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού. Μην το χάσετε, απολαύστε πάνω από 70 δραστηριότητες, 8 με 10 Μαΐου, Κώστα Ναβαρίνο και όλη τη Messinia. Περισσότερες πληροφορίες στο messiniachallenge.com.
1: Μάλιστα. Με τον άλλο τον πλανητάρχη τι γίνεται τώρα, με τον Τραμπ? Για τον Μπουγά τα πάμε.
0: Ο πλανητάρχης έχει κάνει κάτι περίεργες δηλώσεις, διφορούμενες εντελώς, ότι συνεχίζεται η εκεχηρία, ότι τερματίσαμε εμείς την αποστολή μας εκεί.
1: Ναι, ότι... αυτό το λέει βεβαίως για να μην χρειαστεί να πάρει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Γιατί ναι, το δίμηνο ολοκληρώθηκε και λέει, ρε παιδιά, τι έγκριση να πάρω, έχουν τελειώσει λέει, οι επιχειρήσεις.
0: Ναι. Πολύ περίεργα. Στείλαν μια βελτιωμένη πρόταση, υποτίθεται οι Ιρανοί στους διαμεσολαβητές.
1: Την απέριψε.
0: Στην πακιστανική κυβέρνηση.
1: Την απέριψε ο Τραμπ αργά το.
0: Ναι, ούτε καν το συζητάει ο Τραμπ. Βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα έχει κάνει δύο κινήσεις, οι οποίες είναι πολύ περίεργες και προφανώς απευθύνεται και στο εσωτερικό του πια. Δηλαδή, μία ανακοινώνει δασμούς έως 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη.
1: Από 15-25, ναι.
0: Και βγαίνει και ανακοινώνει και την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Ως απόρρια της ανοιχτής κόντρας και ρήξης στην οποία βρίσκεται πια με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς.
1: Ναι, και το ίδιο και
0: αυτές είναι οι δύο κινήσεις.
1: Και με την Ισπανία και με την Ιταλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και το θέμα είναι ότι παρακολουθούμε ότι τελικά τα έχει βάλει σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, εξακολουθεί.
1: Εκτός από τη Ρωσία.
0: Με τη Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για την ώρα δηλαδή.
1: Για την ώρα.
0: Αλλά έχει ξεχαστεί η Ουκρανία και τα λοιπά. Έχουν ξεχαστεί όλα. Ναι. Βέβαια δεν μας λέει τίποτα για το θέμα που καίει όλο τον πλανήτη και τους Αμερικανούς και έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων. Γιατί το ράλι συνεχίζεται, έτσι, δεν έχει σταματήσει.
1: Μα το είπε ο Γερμανός καγκελάριος θες ότι αν πάρεις αυτή την απόφαση για δασμούς 25% στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό θα πλήξει τόσο τη δικιά μας οικονομία όσο και τη δική σας. Δηλαδή οι κινήσεις του κάποιες στιγμές, το γεγονός ότι έχει βάλει με όλο τον πλανήτη σε όλα τα επίπεδα, αρχίζουν και δημιουργούν ετερόκλητα προβλήματα, με σημαντικότερο για εμάς, τους Ευρωπαίους, την οικονομική κρίση, έτσι.
0: Μα βγήκε η πρόεδρος Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει με διάφορους κρίσιμους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας, από τη γεωργία, την αλία, και αυτά επηρεάζουν και εμάς, έτσι. Δεν είμαστε εμείς εκτός κάδρου. Και έτσι έχει αρχίσει πάλι μια συζήτηση να δοθεί πράσινο φως για κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, σε κράτη που έχουν τη δυνατότητα, που έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια να το πράξουν κτλ. Δεν είναι αυτό, δεν σταματάει.
1: Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να μπούμε στο μυαλό του πλανητάρχη και να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τους δασμούς και την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία που ανακοινώθηκε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, νομίζω.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μια κίνηση έτσι σπασμωδική, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που μας έχει συνηθίσει ο κ. Τραμπ. Δηλαδή, με όποιον τα πηγαίνει καλά, το στοχοποιεί και προσπαθεί να του επιβάλλει κάποιο κόστος ή να τον απαξιώσει δημόσια. Δεν είμαι σίγουρος τώρα αν αυτό θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον ως προς την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων, γιατί και κατά το παρελθόν είχε δρομολογήσει αντίστοιχες προσπάθειες και στην πρώτη του θητεία για να κοινώσει απόσυρση στρατευμάτων από την Ευρώπη κτλ. Χωρίς τελικά να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως δείχνει μια γενικότερη πρόθεση, δηλαδή ότι οι σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους του δεν πηγαίνουν καλά και ο ίδιος θεωρεί ότι εφόσον κάποιοι από αυτούς δεν τους συμπαραστέκονται θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο τίμημα, είτε αυτό είναι η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, είτε είναι η αύξηση δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Ναι, απλά όμως πρέπει να στη συζήτηση που κάνουμε να πούμε ότι ο Τραμπ ξεκίνησε κάτι για το οποίο δεν ρώτησε κανέναν. Ναι.
2: Σαφώς.
0: Τώρα τους ρωτάει και τώρα τη ζητάει τη βοήθεια.
1: Σωστό,
0: στην πορεία.
1: Σωστό.
2: Εκ των υστέρων και μάλιστα και επιλεκτικά. Δηλαδή, κάποιες φορές λέει ότι θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν. Όταν εκείνοι δεν απαντούν θετικά, λέει ότι δεν τους έχω καθόλου ανάγκη. Μετά επανέρχεται ζητώντας ή απαιτώντας τη βοήθειά τους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νομίζω ότι διακρίνεται και πάρα πολύ για τη σταθερότητα των απόψεών του. Και επιπλέον δεν είμαι σίγουρος ότι έχει και συγκεκριμένη στρατηγική για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και γενικά δηλαδή. Αλλά ας το επικεντρώσουμε στο
1: και γενικά. Ναι, αλλά ωραία το λέτε. Αλλά όλο αυτό όταν αυτή την πολιτική την ασκεί ένας πλανητάρχης δεν είναι ένα ζήτημα.
2: Είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Διότι κατά το παρελθόν είχαμε αστοχίες, είχαμε αποτυχίες, είχαμε λάθη. Αλλά υπήρχε μια γενική κατεύθυνση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Σήμερα μοιάζει αυτό το πράγμα να έχει εξαφανιστεί και περισσότερο εμένα τουλάχιστον μου μοιάζει η πολιτική του κ. Τραμπ με έναν άνθρωπο που σορτάρει στο χρηματιστήριο μετοχές μέρα με την ημέρα, παρά με κάποιον ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το ακολουθεί και τέλος πάντων το αναπροσαρμόζει ανάλογα με τη συγκυρία. Περισσότερο είναι αντανάκλαση των δικών του δικού του υποβάθρου, δηλαδή αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει και στην επαγγελματική του ζωή ο άνθρωπος, παρά κάτι άλλο, και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά από πίσω εδώ βρίσκονται λαοί, βρίσκονται κράτη, βρίσκονται ιστορικές συμμαχίες, δηλαδή όταν απειλεί ακόμα και την ιστορικά μεγάλη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ Μεγάλης Βρετανίας. Είναι ένα θέμα. Έτσι, δηλαδή πήγε ο Κάρολος τώρα στις ΗΠΑ, συναντηθήκανε. Και το μόνο που βρήκε να εξτομίσει ο Τραμπ είναι ότι, παιδιά, σε εσάς δεν θα βάλω, μην ανησυχείτε, δεν θα βάλω δασμούς στο σκοτσέζικο ίσκι, θα έρχεται κανονικά, και δεν θα βάλετε κι εσείς στο αμερικανικό μπέρμπον, από το Κεντάκι και δεν ξέρω εγώ πού αλλού.
2: Ναι.
0: Αυτό, τελεία.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι στη γραμμή που έλεγα και προηγουμένως, δηλαδή ότι πιο πολύ τα βλέπει τα πράγματα ως εμπορικά deals, παρά ως κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και δεν έχει ένα μακροχρόνιο, μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Περισσότερο με το ένστικτο νομίζω του λειτουργεί και το συνέστημα, παρά με την λογική και τον προγραμματισμό. Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι σκακιστής ο κύριος Τραμπ. Δεν παίζει, δηλαδή, δεν βλέπει πολλές κινήσεις μπροστά του. Βλέπει την επόμενη μέρα, το πολύ πολύ κι αυτήν, και ανάλογα τοποθετείται. Και αυτό είναι που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν είναι εύκολο να προβλέψει την επόμενη κίνησή του, ούτε είναι εύκολο να διακρίνει μια μακροπρόθεσμη τάση, γιατί πολύ απλά αυτή δεν υπάρχει.
1: Έχετε δίκιο και τίθεται τα πάντα υπό αμφισβήτηση. Να ρωτήσω κάτι τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες χθεσινές του δηλώσεις, ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, εμείς δεν πολεμάμε στο Ιράν.
0: Από 7 Απριλίου λέει έχει τελειώσει.
1: Ναι, και άρα δεν χρειάζεται εγώ να πάρω την έγκριση του Κογκρέσου για να παραμείνουν ή όχι τα στρατεύματα εκεί, διότι ο πόλεμος είναι τελειωμένος. Τώρα αυτό το λέει προσπαθώντας να αποφύγει, εν πάση περιπτώσει, μια σύγκρουση με το Κογκρέσο, ή πραγματικά έχει τελειώσει ο πόλεμος? Γιατί και εκεί ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Είναι μια τρίπλα δηλαδή διπλωματική?
2: Εάν ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν περάσει 2 μήνες από τότε και μερικές ημέρες. Έτσι. Αν τις αθροίσουμε όλες αυτές ή τις καταγράψουμε, είναι τόσο αντιφατικές μεταξύ τους, ώστε είναι αδύνατο να βγάλεις συμπέρασμα για το τι ακριβώς πιστεύει, πού ακριβώς πηγαίνει. Σίγουρα εκείνο που θέλει είναι να εμφανιστεί ως νικητής ενός πολέμου. Αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτό θα το κάνει ό,τι και να γίνει στο τέλος. Θα μας πει ότι κέρδισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάτι διαφορετικό. Τώρα, εάν.
0: Μα αυτό έλεγε και χθες στην ομιλία που αναφέρεστε. Αυτό τους έλεγε περίπου προδότες. Ότι δεν βλέπετε ότι έχουμε κερδίσει. Είστε
2: μα ο Τραμπ λειτουργεί μέσα σε αυτό το μανιχαϊστικό πλαίσιο. Δηλαδή, όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Πάντοτε το έκανε. Και πιστεύω ότι λειτουργεί και μέσα σε μια λογική να ακούει την ηχό των σκέψεών του από τους στενούς του συνεργάτες. Δηλαδή, όποιος δεν του λέει αυτό που θέλει να ακούσει, απλά τον παραμερίζει και πηγαίνει στον επόμενο. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Είναι ένα χαρακτηριστικό σύνδρομο ανθρώπων που θέλουν να έχουν απόλυτη εξουσία, που πιστεύουν ότι οι ίδιοι έχουν πάντοτε δίκιο και οι υπόλοιποι, εάν δεν συμφωνούν μαζί τους, έχουν υποχρεωτικά άδικο. Και έτσι αναζητεί είτε προδότες, είτε αποστάτες, είτε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Είναι πολύ απλό. Στη δική του σκέψη νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, προφανώς δεν έχει τελειώσει, διότι δεν έχει υπάρξει και μια πώς να πω, κανονικοποίηση και επιστροφή σε μια κανονικότητα. Τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, οι διεθνείς αγορές είναι απορριθμισμένες. Ο στόχος που υποτίθεται ότι είχε θέσει ο ίδιος, η ανατροπή δηλαδή του καθεστώτος της Τεχεράνης, δεν έχει επιτευχθεί. Δεν βλέπω πώς.
1: Οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει. Βέβαια, επανήλθε χθες το Ιράν, Γιάννη, με μια βελτιωμένη πρόταση.
0: Εντάξει,
1: την οποία όμως δεν αποδέχεται.
0: Αυτά τώρα είναι πάνε και έρχονται και βλέπεις ότι είναι στον αέρα η συζήτηση. Δεν έχει γίνει σε κάποια βάση. Με
2: δεν είναι εύκολο να καταλήξει, διότι για να καταλήξει θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν κάποια υπόσχεση έμπρακτη από την πλευρά του Ιράν για την διακοπή του πυρηνικού του προγράμματος. Το Ιράν δεν είναι εύκολο να σε κάτι τέτοιο, γιατί θα πρόκειται για υποχώρηση μείζωνος σημασίας. Αλλά δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από τη στιγμή μάλιστα που και οι δύο, εσύ και την Τεχεράνη αυτό, θέλουν να παρουσιαστούν ως νικητές. Κανείς από τους δύο δεν θέλει να φανεί ότι έχει χάσει στον πόλεμο. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό, όποια συμφωνία και αν βρεθεί στο τέλος, και οι δύο θα εμφανιστούν πανηγυρίζοντας για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα είναι για τους ίδιους και την ψυχοσύνθεσή τους. Γιατί σε ό,τι αφορά εμάς και στα καθημερινά μας, το βλέπουμε ήδη στην τσέπη μας. Έχουμε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα άνοδο του πετρελαίου, εντείνεται η αβεβαιότητα. Βγαίνουν οι Ευρωπαίοι τώρα και περίπου προαναγγέλνουν ότι μέσα στον επόμενο μήνα, από όλη αυτή την κρίση στη μέση των καυσίμων, θα δούμε και άνοδο των επιτοκίων και αρχίζει πια το ντόμινο. Έχει ξεκινήσει το πρώτο κυβάκι και ρίχνει όλα τα υπόλοιπα. Αυτό γίνεται.
2: Αυτό ισχύει που λέτε και ακόμα το πιο ανησυχητικό είναι ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί που δεν πρόκειται να γίνει υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η επιστροφή στην κανονικότητα, δηλαδή η επαναρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει σε μία μέρα, θα χρειαστούν εβδομάδες, μήνες. Δεν αποκαθίστανται τα προβλήματα έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη, διότι και ας πούμε η ροή των καυσίμων για να ξεκινήσει πάλι να μπει σε μια λογική γραμμή θα πάρει εβδομάδες ή μήνες, αλλά και η αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί σε υποδομές όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στις γειτονικές του χώρες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το Ιράν έχει πλήξει διηλιστήρια, αγωγούς και ούτω καθεξής, και αυτό θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία που μια απόφαση, μια υπογραφή θα μας οδηγήσει σε μια κανονικότητα, ναι, όπως
0: μα είναι ήδη τον πόλεμο. Το βλέπουμε καιρό τώρα, η τιμή στην Αγγλία τον καυσίμο είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, σταθερά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και δεν πέφτει, δεν κουνιέται. Και έχει υπάρξει και μεγάλη ανατίμηση βέβαια στις τιμές χονδρικής και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Και βλέπουμε τώρα ότι, δηλαδή, αν βάλουμε και τους αριθμούς κάτω, θα δούμε ότι όσο κοιτάμε τις τιμές, ειδικά προς τη Βόρεια Ευρώπη, είναι εξωφρενικές. 2,32 στην Ολλανδία, 2,27 στη Δανία, 2,14 στη Γερμανία και ερχόμαστε και εμείς από πίσω με 2,04.
2: Ναι, να σκεφτούμε κιόλας ότι είμαστε σε θερινή περίοδο ουσιαστικά, έτσι. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλη ανάγκη κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση κτλ. Αν αυτό γινόταν χειμώνα, θα ήταν τα πράγματα πιθανότατα ακόμα χειρότερα.
0: Ναι.
2: Επομένως, δεν έχουμε και πολλά για να αισιοδοξούμε άμεσα ότι θα φτιάξει το πράγμα, ας πούμε, μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να
1: είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Τώρα είχαμε και ένα περιστατικό εχθές στο αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν ένα ευχάριστο γεγονός, έτσι μια ευχάριστη είδηση, γιατί είχαμε την πρώτη πτήση ουσιαστικά ενός τουριστικού κολοσσού της ΤΟΥΗ που ερχόταν στη χώρα μας, στο αεροδρόμιο του Αράξου, και από εκεί οι άνθρωποι, οι επιβάτες, θα πηγαίναν σε διάφορα μέρη της χώρας μας, κυρίως της Πελοποννήσου.
1: Βεβαίως.
0: Είχε στηθεί μια μικρή γιορτή. Είχαν κληθεί δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και μέλη του τύπου εκεί του τοπικού και όχι μόνο, παράγοντες, ο Γερμανός πρέσβης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Περιφερειάρχες.
0: Περιμέναν όλοι εκεί στο κτίριο της υποδοχής να δούνε το αεροσκάφος, να προσγειώνεται, να αρχίζουν να τραβάνε τις φωτογραφίες. Τα πλάνα, προσγειώθηκε το αεροσκάφος, άρχισε να

0: και στους φωτογράφους και σε κάποιους επισήμους γύρω στα 15 με 20 άτομα να ανέβουν πάνω σε μία από αυτές τις σκάλες με τις ρόδες για να έχουν καλύτερο πλάνο.
1: Οι σκάλες πάνε και κουμπώνουν πάνω στα σκάφη για να ανέβει και να κατέβουν ο επιβάτης.
0: Έλα όμως που κάτι έγινε και φεύγει η σκάλα και πέφτουν κάτω όλοι από αυτό το ύψος, πόσο είναι τώρα, 1-2-3 μέτρα, και τραυματίζονται 3 άτομα πάνω στο νοσοκομείο και τραυματίζονται και άλλοι ελαφρύτερα ανάμεσά τους και γιατροί, εν πάση περιπτώσει, που παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Και καταστράφηκε όλη η γιορτή. Βεβαίως, επειδή ήταν η πρώτη επίσημη της TUI στο σημείο και ήταν και ο Γερμανός πρέσβης, τα τοπικά μέσα γράψαν ότι γίναμε διεθνώς ρεζίλι, ότι από τη φιέσταση στο ατύχημα κτλ. Κτλ.
1: Ναι, οι άνθρωποι να είναι καλά στην υγεία τους τώρα, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι ότι καλύτερο να πέφτεις από ένα ύψος.
0: Εντάξει, και το εντυπωσιακό.
1: Το τσιμέντο κάτω.
0: Το φοβερό είναι ότι έχουν καταγραφεί όλα αυτά στις κάμερες των ίδιων των τραυματιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι εκείνη την ώρα κατέγραφαν το περιστατικό, δηλαδή την προσγείωση του αεροσκάφους.
1: Οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος ή τους κρατήσανε μέσα μέχρι να τους πάρουν τα στενοφόρα, μην χαλάσει η εικόνα.
0: Μετά όλα κύλησαν ομαλά. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, επειδή κάναμε και το ρεπορτάζ, μίλησα με δύο από τους τραυματίες. Οι οποίοι, εντάξει, σοκαρισμένοι ήταν οι άνθρωποι, καλά στην υγεία τους. Αλλά το σημαντικό πίσω από όλα αυτά είναι ότι οι προδιαγραφές ασφαλείας σε ένα αεροδρόμιο θα πρέπει να τηρούνται ακόμα και σε τέτοιες φιέστες, ας το πούμε.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, τώρα...
1: Κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, τέλος πάντων.
0: Να ανέβουν πάνω στη σκάλα.
1: Για να εξυπηρετήσει καλύτερα και τους εκπροσώπους του τύπου, για να έχουν καλύτερο πλάνο κτλ. Λες και από κάτω δεν θα μπορούσαν να έχουν πλάνο. Θα γινόταν κάτι ξεχωριστό, τώρα, κάτι διαφορετικό.
0: Τα ξέρεις κι εσύ και εγώ στον δρόμο. Ήμασταν και κάναμε ρεπορτάζ. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Και πάνω στην αναμπομπούλα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς που δεν είχαμε τα χειρότερα, έτσι. Θα προσπαθήσουμε συνέχεια να.
1: Καλά, θα ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Δεν έχουν κακό στα πόδια. Κακώς. Δεν είναι έτσι εύκολο τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι το καλύτερο πράγμα. Εντάξει, όταν θέλουμε να διαφημιστούμε γενικώς, ας αφήσουμε τα γεγονότα να κάνουν τη διαφήμιση τους από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ακόμα έτσι με μεγαλύτερη φανφάρα. Και απλά και από κάτω, εντάξει, μια χαρά πλάνα θα είχαν οι άνθρωποι.
0: Έχεις δίκιο τώρα.
1: Χωρίς να βασανιστούν τώρα. Για να κάνει κάποιος τώρα την εξυπνάδα του και να πει το εφιολόγημά του ότι εγώ να βλέπω μπροστά αυτό, εκείνο, τ' άλλο, διαφήμιση της χώρας. Τι διαφήμιση, δυσφήμιση είναι τώρα.
0: Τώρα πλέον είναι δυσφήμιση, έχεις δίκιο. Μετά από αυτό το περιστατικό είναι δυσφήμιση. Δηλαδή όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι με τους τραυματίες, με τα στενοφόρα, με το ΕΚΑΒ. Ένας δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης από Αθήνα και ένας φωτορεπόρτερ από την Πάτρα είναι οι τρεις σοβαρότερα τραυματίες. Εγώ μίλησα και με έναν γιατρό χθες που ήταν και αυτός στο σημείο, ο οποίος και αυτός χτύπησε στα πόδια, αλλά ταυτόχρονα παρήχε βοήθεια στους τραυματίες. Εντάξει, σκηνές.
1: Και μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν είναι αμυγός πολιτικό, είναι και στρατιωτικό αεροδρόμιο, οπότε έχει ακόμα μεγαλύτερα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται. Έτσι, γιατί αν είδες και στα πλάνα, από τους πρώτους που προσέτρεξαν εκεί ήταν αξιωματικοί της αεροπορίας του αεροδρομίου.
0: Της αεροπορίας. Και όλα αυτά στην έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, έτσι, στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν στην πραγματικότητα.
1: Έτσι γίνεται όταν πλακώνουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω από υπερβάλλοντα ζήλο, ότι εγώ το ξέρω, άσε εμένα, εδώ είμαι τοπικός, ντόπιος, το ξέρω, κάνω, δείχνω και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μηνύματα. Μάρκος, καλημέρα, καλό μήνα. Στοιχεία ακόμα δεν έχουμε, δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές, τους τουρίστες και την τοπική κοινωνία. Ζητάμε βοήθεια, μας ακούει κανείς τους μήνες. Μάρκο μου, εμείς εδώ το μεταφέρουμε την κραυγή σας κάθε εβδομάδα, το ξέρεις. Μακάρι να εισακουστείτε. Γιάννης, καλημέρα, καλό μήνα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 6 βαθμούς. Ο άλλος Γιάννης, τα στελέχη Πασό και Τσίπρα πιστεύουν στη συνεργασία. Ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας για λόγους εισπύρωσης, όχι. 2 χρόνια πρωθυπουργός ο δεύτερος, 2 χρόνια πρωθυπουργός ο τρίτος, λέει. Ναι, τώρα Γιάννη μου. Νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, Λεβέντες, καλημέρα, καλό μήνα. Έδειξαν το θράσος τους κάποιοι στον πολιτικό χώρο, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός.
1: Έτσι κι αλλιώς συμβαίνει.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει.
1: Έτσι κι αλλιώς. Και επειδή γίνεται και πολλή κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω μην τις παίρνουμε τις μετρητής, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε η λεγόμενη αδιευκρίνηστη ψήφος. Δεν ξέρει κανείς πώς θα εκφραστεί ο κόσμος όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Ούτε τι θα κάνει όταν δημιουργηθούν αυτά τα νέα κόμματα που εκολάπτονται τώρα. Δηλαδή του Τσίπρα και της Καριστιανού. Γιατί η Καριστιανού τώρα μες στο Μάιο θα ανακοινώσει, λέει, το κόμμα της.
0: Σωστά. Κοίταξε, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει

0: επίσης όρισε με τη Νέα Δημοκρατία την εξουσία, την κυβέρνηση της χώρας. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τις ζημώσεις που γίνονται και στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπως είπες νωρίτερα. Θα δούμε και τα νέα κόμματα, θα δούμε και τις νέες δημοσκοπήσεις. Και θα υπάρχει περίπτωση για εκλογές το καλοκαίρι?
1: Όχι, μωρέ. Όχι. Εντάξει, βγαίνουν διάφορα. Έχει γραφτεί ό,τι θες μπορεί να φανταστείς. Για όλους τους μήνες έχει γραφτεί ότι μπορεί να έχουμε εκλογές. Είχε γραφτεί για τον άλλο μήνα. Αυτό είναι εντάξει τώρα. Δεν ξέρω ποιος το, από πού το ήρθε τώρα. Μπορεί να χάιδεψε το στομάχι του και να το γράψε. Αυτό που υποτίθεται ότι υπάρχει σαν σενάριο εισήγηση και τα λοιπά είναι για μέσα στο φθινόπωρο ή τέλος πάντων μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι. Αλλά όπως έχουμε συζητήσει και εδώ και με δημοσκόπους και με αναλυτές, πολιτικούς αναλυτές, από τον Οκτώβριο, Νοέμβρη και μετά στην πραγματικότητα δεν θεωρούνται πρόωρες εκλογές.
0: Πάντως, αν έλεγε ο Μητσοτάκης τον άλλο μήνα εκλογές, έτσι, δεν θα προλάβει να σχηματοποιηθεί.
1: Δεν γίνεται.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Ούτε δεν θα προλάβει να σχηματοποιηθεί ούτε το κόμμα Τσίπρα ούτε το κόμμα Καρισιανού.
1: Ναι, αλλά πρακτικά δεν γίνεται αυτό. Και να θέλει εντάξει, να το κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή να πει τώρα, ξυπνήσει και να πει τι, 15 Ιούνιου, δεν γίνεται. Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με εκλογική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Συμβιάζει να ψηφίσει. Δεν κρατιέσαι να ψηφίσει Μητσοτάκη. Τι έχει πάθει.
0: Εγώ χθες ήμουν κάτω στο Σύνταγμα στην πορεία. Τι εννοεί τώρα?
1: Ποια πορεία?
0: Δεν είχε χθες το πρωί πορεία.
1: Αφού εδώ ήμασταν μαζί, πότε πήγε στην πορεία?
0: Εντάξει, ρε Γιάννη, λέμε και καλά ψέμα για να αποδομήσουμε αυτό που είπε. Εδώ ήμουν, εντάξει.
1: Επειδή παίρναγε απ' έξω, εγώ βέβαια σε τριαντάφυλλα και τα κράταγε στο
0: χέρι. Κατέβαινα με το μηχανάκι.
1: Θεώρησε ότι ήσουν και στην πορεία.
0: Κατέβαινα με το μηχανάκι. Λοιπόν, έλα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Sky.
10: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Δυσαρεστημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα υπάρξει συμφωνία τους ισοπεδών με τον σε χαρακτηριστικά, ενώ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα στο μέλλον. Παράλληλα, από τη Φλόριντα σχολίασε ότι το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως οι πειρατές, προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο νότιο Λιβανό, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εξαιτίας πληγμάτων του Ισραήλ. Το Εθνικό Πράκτορ Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι συνεχίσει να η επιθέση του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Συνέλευσαν 4 μέλη πυρά διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά του και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπίο Βούλας Ακτύπος Ουδόνος Πειραιά. Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα νιστάσει Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος Ακτύπος Ουδόνος Άγιος Αλέξανδρος λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο και μεταξύ 9 το βράδυ με 12 τερματικός σταθμός θα νιστάσει ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Σκληπίο Βούλας ΣΕΦΑ Σκληπίο Βούλας λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλιτσί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη Χαπέλ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πίτερας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα και 29 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ραδιοφωνική Σαββατιάτικη Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πίταρα.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Καλό χειμώνα να σας ευχηθούμε.
1: Καλό χειμώνα.
0: Έτσι. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος.
1: Όσοι είστε παραλίες, δεν θα είστε και μόνοι σας. Θα έχετε και παρεούλα. Ειδικά όσοι έχετε πάει προς Ευωϊκό μεριά, επέστρεψαν μαζί με το καλοκαίρι και οι Μόβ Μέδουσες. Και έχουν κατακλείσει τις παραλίες στον Ευωϊκό. Μην γελάτε, το διαβάζω σε είδηση.
0: Τώρα θα φύγουν.
1: Βλέπω και φωτογραφίες. Μαζική εμφάνιση Μεδουσών. Ακόμα πιο έντονες οι παραλίες της Δάφνης και των πολιτικών στην Εύβοια. Εντυπωσιακό λέει το φαινόμενο, αλλά και τρομακτικό ταυτόχρονα. Και οι κάτοικοι, κοιτάξτε, είναι και καλύτεροι σου τώρα να μπαίνει να κολυμπάς, να κάνει μακροβούτι και να σου χαμογελάει μια μέδουσα από δίπλα.
0: Τώρα με την αλλαγή του καιρού ζουν οι μέδουσες.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, πραγματικά δεν μπορεί να μπει μέσα. Είναι εδώ, κοίτα. Το βλέπει εδώ. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μέδουσες.
0: Που είναι αυτές στον Ευωϊκό.
1: Ναι. Και πέρυσι πάλι είχαν θέμα. Τώρα ναι. Δεν ξέρω, να έχουν. Εντάξει, είναι και πιστές στα δρομολόγια τους. Δεν αλλάζουν και κατεύθυνση.
0: Μετακομίσανε.
1: Ας πάνε κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Εκατοντάδες. Εν τω μεταξύ, επιπλέον είναι σε αποχρώσεις μοβ, καφέ. Είναι μικρές, είναι μεγάλες. Εκτείνονται για πάνω από 5 μίλια στη θάλασσα. Ξεκινάνε από την ακτή και πάλι μέχρι μέσα.
0: Άρα δεν είναι για μπάνιο στον Ευωϊκό.
1: Εντάξει, σε κάποια σημεία
0: τώρα. Παρούσα στιγμή.
1: Ναι, σε κάποια σημεία σίγουρα δεν είναι. Οι ειδικοί πάντως λένε, δηλαδή υπάρχει μια εξήγηση από τους ειδικούς για αυτή την έκρηξη στον πληθυσμό των Μεδουσών. Και εντάξει, σίγουρα δεν είναι τυχαία. Πιθανή λόγη είναι η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας και η μείωση των φυσικών τους εχθρών. Με απλά λόγια, βρίσκουν ιδανικές συνθήκες για να πολλαπλασιαστούν. Και αυτό συμβαίνει τώρα στην περιοχή.
0: Μοβ Μέδουσες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Θα το δούμε και αυτό το θέμα, έτσι.
1: Η μόνη αυτή. Εγώ από ό,τι θυμάμαι από τον Πατραϊκό, ο μόνος τρόπος να εξουδετερωθούν, τέλος πάντων να μειωθεί έτσι δραματικά ο πληθυσμός τους, είναι οι χελώνες. Στον Πατραϊκό, κάποια εποχή που είχε γίνει ο κακός χαμός με τις Μέδουσες, πηγαίνανε με πρόγραμμα όμως κανονικό, όχι έτσι, ο καθένας του κεφαλιού του, και ρίχνανε θαλάσσιες χελώνες.
0: Καρέτα.
1: Η θαλάσσια χελώνα τρελαίνεται με τη Μέδουσα. Τρελαίνει. Είναι σαν να τρώσει σπαλομπριζόλα. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Βάλε χελώνα. Φέρε χελώνες.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι θα
0: κάνω. Έχει στον εθνικό κήπο, έχει ένα σωρό.
1: Ναι.
0: Όρισε, θα τις πάρεις, θα γίνουν και ωραίες.
1: Θα
0: γίνουν πελαγίσκες. Λοιπόν, Διαμαντής ο Καφοδέτης. Καλημέρα από Μπραχάμι. Ο μόνος που θα έχει, λέει, όφελος από το κόμμα Τσίπρα θα είναι ο.
1: Ποιος?
0: Μάνος Βουλαρίνος. Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, λέει, γιατί ο Πορτοκαλής πρόεδρας θεωρεί την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία ως κυρώσεις. Δεν ξέρω, πάντως ο Γερμανός καγκελάριος του είπε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες στις ευρωπαϊκές βάσεις δεν προστατεύουν μόνο τις χώρες στις οποίες βρίσκονται, αλλά εξυπηρετούν και τα αμερικανικά συμφέροντα. Και νομίζω σε αυτό δεν είχε και άδικο ο κύριος Μέρτς.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Αλέξανδρος ο Μάλλας μας λέει καλημέρα σειρές Beep λέει του 1974 και στη συνέχεια στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα για τη ζωή Κωνσταντοπούλου που λέει σε οποιαδήποτε μεταξύ άλλων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα της είχαν ασκηθεί αυτεπαγγέλτος διώξεις για σωρία αδικημάτων μεταξύ αυτών και της κατάχρησης εξουσίας. Δημήτρης από την Πάτρα.
1: Περίμενε, επειδή λες Κωνσταντοπούλου είχε και άλλο επεισόδιο στη Βουλή.
0: Ναι, κάτι είδα.
1: Ναι, άκουσε το κιόλας τώρα γιατί για μην ξεχνιόμαστε.
0: Για βαλέ.
2: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδονή. Την ώρα που πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών, έρχεστε και συμπράτετε. Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό.
3: Εμείς επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος. Αξιολογήσαμε
4: σας άκουσε,
3: 42 βιογραφικά.
4: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Και εσείς να μην
2: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από δουπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
2: Μπράβο, το βρήκατε.
3: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι
2: και μια
3: παράμετρο.
2: Είστε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σακελαροπούλου.
3: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
2: Σαν τη Σακελαροπούλου.
3: Μου ηλικία.
4: Ρεμίστε, κυρία Κωνσταντίνα.
2: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν τρέπεστε.
3: Σας άκουσα προσεκτικά.
2: Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και
1: δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Χαμήλωσε λίγο τα ακουστικά. Μα πήρε τα αυτιά δηλαδή.
0: Καλά δεν τρέπεσε. Γιατί κάνει νόηματα. Δεν τρέπεσε.
1: Εντάξει, ήταν η διάσκεψη των Προέδρων η συνεδρίαση και ήταν εκπρόσωποι των κομμάτων. Η συζήτηση ήταν για τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι, έπρεπε να έχουν γίνει αρχαιρεσίες εδώ και κάνα δύο χρόνια δηλαδή. Και δεν γίνονται. Και τώρα υποτίθεται ότι είχαν βρει περίπου μια φόρμουλα.
0: Ναι,
1: και
0: συγκεκριμένα... το κατάλαβα αυτό.
1: Κάποια στιγμή κοίταγα τα πλάνα και ήταν στην πρώτη σειρά η Ντόρα Πακογιάννη. Όπου η ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει αυτό που κάνει τέλος πάντων με το Δονή, σφάζονται, γίνεται χαμός, διακόπτουν ο ένας τον άλλον και τα σχετικά. Γυρνάει η Ντόρα και την κοιτάει. Και λέει η ζωή. Συγγνώμη κυρία Μπακογιάννη, εσείς γιατί με κοιτάτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει τσακωμός, μανούρα, κόντρα, αντιπαράθεση όπως θες πες το, που να μην. Έχει έναν εκ των πρωταγωνιστών τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Τέλος πάντων, τι να πεις. Λοιπόν, και ο Δημήτρης από την Πάτρα μας γράφει: Καλημέρα, πατριωτάκια. Υπάρχει μήπως εσωτερική πληροφόρηση περί μεταγραφής Δημάρχου Δούκα στο υποσύσταση κόμμα Τσίπρα?
1: Τι είναι αυτό, καινούριο είναι τώρα?
0: Κάτι πήρε και εμένα ταυτί μου ότι είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο υπό προϋποθέσεις.
1: Να φύγει από δήμαρχος ή να μείνει και δήμαρχος.
0: Να μείνει, αλλά να ενταχθεί στο νέο εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Έχεις ακούσει κάτι που είσαι πιο εμπειρός?
1: Όχι, προσφάτω ακούω να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πιο πολύ τα αντιλαρίσματα θα είναι σε σχέση με τα ψηφοδέλτια και τις θέσεις που θα έχουν στις εκλογές παρά το κόμμα.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Υπάρχει πάντως αυτό σαν πληροφορία.
1: Ναι.
0: Κάτι ακούγεται.
1: Τέλος πάντων. Τώρα, μεταξύ όλων των άλλων, πληροφορηθήκαμε ότι βγαίνουν και οι αγρότες σήμερα με νέες κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς και κυρίως στην Αθηνών Θεσσαλονίκης, εκεί στο ύψος των Μαλγάρων. Mm-hmm. Να δούμε για ποιο λόγο. Έτσι έχει ενδιαφέρον για να ξέρετε κιόλας, γιατί δεν ξέρω. Αν υπάρχουν και αποκλεισμοί τώρα ξανά εθνικών οδών, είναι ένα θέμα. Επειδή είναι και τριήμερο, έχει φύγει κόσμος, θα γυρίσει κάποια στιγμή σπίτια του.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Ανεστίδη. Είναι γνωστός ακροτοσυνδικαλιστής εκεί της περιοχής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανεστίδη.
5: Καλημέρα τον κύριο Μηταράκη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ αγωνιζόμαστε, στο μεροκάματο.
5: Συνήθως τέτοιοι άνθρωποι όταν φωνάζουν συνέχεια, όπως και ο κύριος Κωνσταντοπούλου, είναι και πιο αδύνατοι. Δηλαδή από τα νεύρα τα πολλά που έχουν δεν μένει κρέας επάνω. Αυτή πώς παχύει δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ακούστε, εσείς το είπατε τώρα αυτό, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό που είπατε, έτσι.
5: Εντάξει, εγώ σίγουρα, εντάξει.
0: Μην έχουμε άλλα μετά.
5: Α, λοιπόν, ακούγεται στην αέρα, ακούγεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Φροντίζω. Στον αέρα το είπατε, όχι ακούγεται στον αέρα. Στον αέρα το είπατε.
0: Κύριε Ανεστίδη, φροντίζουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας εκ των προτέρων. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Για ποιο λόγο βγαίνετε πάλι στους δρόμους και τι προτίθεστε να κάνετε, να μας εξηγήσετε?
5: Λοιπόν, θα βγούμε σήμερα συμβολικά. Συμβολικά βγαίνουμε για 4-5 ώρες. Δεν έχουμε σκοπό να κλείσουμε. Ούτε το διεθνή, ούτε τίποτα. Θα βγούμε στο ύψος της Ορογέφυρας. Ξέρω, Γιώργος Γρηγοριάδης, πώς είναι η τοποθεσία σε εμάς εκεί, γιατί χρόνια κάνει ρεπορτάζ εδώ. Δεν θα βγούμε πάνω στο Δίγε, θα είμαστε πάνω στην Αργέφρα και στο κάτω μέρος του δρόμου. Στη στροφή απάνω, Γιώργο. Γιατί βγαίνουμε? Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από όλα αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Απέναντίας έβγαλε Ραβασάκη την Παρασκευή, όχι την Πέμπτη. Πέμπτη που το πρωί ήρθαν μηνύματα μέσω ΑΔΕ ότι είμαστε όλοι. Το 90% των αγροτών να χρεωστεί το καταβληθέντα για το 2023. Ότι δηλαδή το 2023 πήραμε επιδοτήσεις εμείς περισσότερες από ό,τι δικαιούμασταν. Mm-hmm. Και ανακαλύπτουν τελικά τώρα ότι έχουν κάνει λάθος. Οπότε βάζοντας τα πετρέλαια τώρα, κρατήθηκαν όλα τα πετρέλαια, αυτά τα λίγα πετρέλαια που έβαλαν, γιατί πήραν μόνο 80.000 αγρότες πετρέλαια επιστροφή και όχι οι 250 που θα δώσει από τους 550 που είναι οι αγρότες, γιατί οι εταιροπαγγελματίες δεν παίρνουν επιστροφή, παίρνουν μόνο οι κανονικοί αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Από τους 250.000 πήραν μόνο 80. Γιατί τα τιμολόγια όλα όσα πήγαν στην ΑΔΕ δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει πάλι όπως έγινε και πέρσι, δεν συνάπτουν σε αυτό που πρέπει να έχουν και δεν τους δείχνει και η εφορία τι πρέπει να κάνουν και γίνεται ένα λαλούμ. Συν τις άλλες, Το ρύζι συνεχίζουμε και το πουλάμε 24 λεπτά εμείς, στην ξεφτύλα εντελώς. Ο κόσμος το τρώει 3 ευρώ στο ράφι, το μίνιμουμ και περισσότερο, ανάλογα την τυποποίηση που έχει και την επεξεργασία. Το φθηνότερο είναι 3 λεπτά, 3 ευρώ το κιλό. Εμείς πουλάμε 24. Από το ριζόβιλο φεύγει 4,80, δηλαδή 47-48 λεπτά. Μετά την επεξεργασία, μετά τον οριζόμιλο, φεύγει 47 λεπτά και φτάνει πάλι 3
1: ευρώ. Ποιος κερδίζει σε αυτή τη διαδρομή?
5: Ο οριζόμιλος δεν κερδίζει πολλά, γιατί το ρύζι αποδίδει το 60% από τον αποφλιώτο.
1: Ναι.
5: Άμα βάζει 24 λεπτά με 60% και το κέρδος, βγαίνει 47-48 λεπτά πουλάει ο οριζόμιλος.
1: Άρα κερδίζει ο μεσάζων, ο οποίος θα το βάλει σε ένα φορτηγό και θα το μεταφέρει σε εμάς.
5: Ο μεσάζων, το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Θα σου πει, ρε παιδί μου, ότι έχουν αυξηθεί και τα καύσιμα τώρα. Έχουν πάει στο Θεό. Οπότε αυτό μετακυλείται έτσι. Αυτό συμβαίνει με όλα τα προϊόντα, βέβαια, έτσι.
5: Ακριβώς, αλλά εδώ γίνεται ότι όλα τα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλοι, έχουν διάφορες εταιρείες κάτω από το κεντρικό σούπερ μάρκετ. Εταιρεία που τα αποθηκεύει, εταιρεία που τα μεταφέρει, δικά τους φορτηγά, δικά τους τα πάντα. Και μια μετακυλεί το κάθε κέρδος πάνω στο προϊόν και το φτάνει και που το φτάνει. Ναι. Και όταν γίνει το έλεγχος, λέει στο ράφι το παίρνεις 3 ευρώ, εγώ το πήρα 2,5 από το που ήταν δικιά του εταιρεία.
1: Δεν μου λέτε, η κινητοποίηση θα είναι μόνο για σήμερα ή θα συνεχίσετε και την ερχόμενη εβδομάδα?
5: Μόνο για σήμερα, και αυτό το αποφασίσαμε επειδή είμαστε πάνω στην καλλιέργεια στο φούλ αυτή τη στιγμή. Σπέρνουμε καλαμπόκι ρύζι.
1: Ναι.
5: Και ετοιμαζόμαστε για τα ρύζι, καλαμπόκι, βαβάκι σπέρνουμε. Και επειδή έχει πει ότι θα βρέξει, θα βγαίναμε επειδή δεν είχαμε για 3-4 ώρες να θυσιάσουμε για να δώσουμε το στίγμα ξανά στην κυβέρνηση ότι εδώ είμαστε. Και μας έχετε ξεχάσει. Επίσης είπε θα έδωνε 70 ευρώ το στρέμμα ενίσχυση η κυβέρνηση της κινητοποίησης για το ρύζι. Όπως είχε πει από τα 80 εκατομμύρια θα δώσει το μαβάκι, θα δώσει το μυδική και αν θυμάσαι και είπε και τα σιτηρά. Δεν έχει δώσει τίποτα ακόμη. Ναι. Και δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα. Επιπλέον, αν θυμάται ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, γιατί είχαμε μιλήσει αρκετές φορές κινητοποίησης, που λέγαμε για τη Mercosur. Αν θυμάστε, επιμέναμε και λέγαμε ότι τα προϊόντα από την χώρες της Ελληνότητας Αμερικής, Αμερικοσούρ, θα έρχονται μεταλλαγμένα, γιατί η πλειονότητα των εκτάσεων εκεί, το 60-70% της στιγμής, παίρνεται με μεταλλαγμένους σπόρους. Οπότε όταν είναι σπόροι μεταλλαγμένα και οι ζωοτροφές είναι μεταλλαγμένες που τρώνε τα ζώα, τα ζωντανά εννοώ με το μουσχαρίς και το πρόβατο, τα κοτόπουλα, τα πάντα, οπότε όλα τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα. Και έλεγαν ότι εδώ στην Ελλάδα όταν θα εισάγονται, δεν θα τα περνάνε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα επιστρέφουν και πίσω. Πρώτον, τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν με σαλμονέλα, το κατήγγειλε προχθές ο κ. Κακαβάς, ο πρόεδρος της ΓΕΟΤΕ. Χιλιάδες τόνοι κοτόπουλα ήρθαν από τη Mercosur που λειτουργήσε, όπως είχαμε πει, θα έπαιρνε παράτα η Mercosur, αλλά τελικά παράκαψε η κυρία Ποντερλάιν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και άρχισαν οι εισαγωγές. Τα πρώτα κοτόπουλα ήρθαν με σαλμονέλα. Το τραγικότερο είναι η κυβέρνηση τι έχει κάνει. Ο κύριος Σχοινάς, ο νέος υπουργός της Γεωργίας, υπέγραψε μαζί με τους άλλους με την πλειονότητα από τους 670 ευρωβουλευτές που είμαστε, ψήφισαν 500 ευρωβουλευτές και οι δύο υπουργοί Γεωργίας, να σπέρνει η Ευρώπη μεταλλαγμένους σπόρους. Το ακούτε αυτό, να τα ακούει και ο κόσμος αφού είμαι στον αέρα. Δηλαδή εκεί που μας είχαν ότι απαλά θα περάσει η Mercosur, θα ελέγχουμε, θα κάνουμε, έρχονται τώρα και υπογράφουν όλη η Ευρώπη να συμμορφωθεί και να σπέρνει από το χρόνο και μετά από δύο χρόνια, δεν διευκρίνησαν πότε θα εφαρμοστεί, όλοι οι μεταλλαγμένοι σπόροι. Αυτό τι σημαίνει? Πρώτον, ανεβάζουν το κόστος γιατί δεν μπορεί να κρατήσει κανένας παραγωγός δικό του σπόρο. Αν σήμερα μας κοστίζει ο σπόρος στο χωράφι, παράδειγμα για το ρύζι, 20-30 ευρώ θα μας βγαίνει, θα γίνει μονοπόλιο, θα πάει 60-70 ευρώ όσο αυτοί θέλουν.
0: Είστε κατανοητός, κύριε Αναστίδη. Είστε κατανοητός.
5: Και το τραγικότερο που υπέγραψαν είναι ότι το προϊόν που θα πηγαίνει στο ράφι δεν θα έχει ετικέτα που να λέει ότι είναι μεταλλαγμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταλάβαμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους.
5: Κάτι άλλο να προσθέσω.
0: Ελάτε, γιατί πρέπει
5: άλλο
0: να κλείσουμε.
1: Κάτσε, θέλω να το ρωτήσω. Κάτι
5: άλλο να προσθέσω.
1: Ναι.
5: Και κάτι άλλο θέλω να προσθέσω. Επίσης, αν θυμάστε, στις κινητοποίησεις 1η Δεκεμβρίου όταν βγήκαμε, εκείνη την ημέρα υπογράφηκε η αύξηση του πλαφών από 450.000 τόνους που ήταν εισαγόμενα ρύζια από τις χώρες της Αποανατολής που ήταν υποανάπτυκτες, το αύξησαν και το πήγανε 750.000 τόνους.
1: Mm.
5: Λόγω του ότι υπάρχει υπερπληθώρα, το κατάλαβαν τώρα εκ των υστέρων, οι χώρες που παράγουν ρύζια, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα, έκανε με προτεραιότητα της Ιταλίας, έκανε έσταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατεβάσουν ξανά το πλαφόν εκεί που ήταν, στις 300.000-750.000.
1: Κύριε Αναστήδη,
5: η Ελλάδα δεν το ψήφισε, δεν το στήριξε.
1: Ωραία. Επειδή τώρα μας πιέζει και ο χρόνος, πριν σας αφήσουμε, ναι, έχετε να μας πείτε κάτι σε σχέση με την προσωπική σας υπόθεση, με την περιπέτεια που έχετε τη δικαστική, υπάρχει μια εξέλιξη?
5: Όχι, αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και είναι εγκλωβισμένοι λογαριασμοί μου. Δεν μπορώ να κινηθώ με τίποτα, μου έχουν σφραγίσει τα πάντα. Βιβλιάρια, ό,τι είχα και δεν είχα, τέλος πάντων, κινητή και κίνητη περιουσία, και τα τρακτέρ ακόμα ανήκουν στο κράτος. Προθέσει πήγα να κολλήσω ένσημα σε δύο εργάτες που έχω στο χωράφι μου, που είναι και αυτό το πραγματοποίησε, δεν μ' άφησε να κολλήσω ένσημα. Με αποτέλεσμα, αν με πιάσουν και μου γίνει ένας έλεγχος πώς χρησιμοποιώ τους εργάτες, θα φάω για το κάθε άτομο 1500 το πρόσωπο, 1700 κάτι τέτοιο που είναι. Εγώ χρωστάω όλα τα φαρμακεία, ξέρω Γιώργος για την υγεία μου, γιατί με γνωρίζει προσωπικά εδώ, ότι έχω πάρα πολλά προβλήματα και παίρνω πανάκριβα φάρμακα. Είμαστε 15 άτομα αυτή την αρρώστια που έχω σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που έχω μάθει από δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος. Εγώ δεν έχω καμιά πληροφόρηση από πουθενά, ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος, αλλά κάτι εκεί παίζεται με την ελληνική δικαιοσύνη, δεν αφήνει να βγει η δικαίωσή μου προς τα έξω, γιατί φοβούνται ότι θα τους πάρω διάολος.
1: Καλά τώρα, άμα είναι να βγει η απόφαση, θα βγει τώρα. Τι σχέση έχει το να μετά?
5: Θα βγει, το καθυστερούν, γιατί δεν δίνουν τη δικογραφία πιθανόν.
1: Ναι.
5: Έχουν τα μέσα και τα έξω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αναστήδη,
5: εγώ έχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και ευτυχώς ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη μέση και έβγαλαν όλα αυτά τα σκάνδαλα που έβγαλαν, γιατί δεν ξέραμε και τι μας γινόταν στην Ελλάδα. Και να αφήσουν αυτά που ξέρουν τα τελευταία και η Νέα Δημοκρατία και να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Αναστήδης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Η κινητοποίηση λοιπόν σήμερα για 5 ώρες. Έτσι, καλή συνέχεια.
5: Ναι, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Δεν θα υπάρχει καμιά καθυστέρηση στη ροή των αυτοκινήτων. Δεν θα κλείσουμε κανέναν δρόμο. Θα είμαστε εκεί παραταγμένοι.
0: Μάλιστα. Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, αυτά και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των ευρέων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα υπάρξει συμφωνία τους ισοπεδών με τον σε χαρακτηριστικά, ενώ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με την Τεχεράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα στο μέλλον. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 12 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα η ώρα. Ο καιρός είναι ευμετάβλητος, όπως τα έλεγε και ο Γιώργος ο Τσελίκας, σαν την ψυχολογία της γυναίκας. Τώρα έχει βγάλει ήλιο.
1: Έχει καθαρίσει και ο ουρανός.
0: Καθάρισε ο ουρανός, έχει όμως κρύο και δαιμονισμένο αέρα.
1: Ναι. Εντάξει, θα ανοίγει, θα κλείνει ο καιρός. Έτσι ήταν σήμερα.
0: Σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που υπάρχουν επίσημες μετρήσεις.
1: Ναι.
0: Στη χώρα μας, έτσι.
1: Τουλάχιστον 70 χρόνια.
0: Τουλάχιστον 70, λέει και ότι μπορεί να πηγαίνει και μέχρι τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Εντάξει, δυστυχώς όσοι αποφάσισαν να εκδράμουν αυτό το τριήμερο της πρωτομαγιάς, και είναι πολλοί γιατί έχει αδειάσει η πρωτεύουσα, δεν στάθηκαν και τόσο τυχεροί. Μάλλον όσοι πήγανε προς τα χιονοδρομικά, ίσως να είναι λίγο πιο τυχεροί, διότι έχουν ντυθεί στα λευκά όλα τα βουνά της χώρας, από Ροδόπη.
1: Ποιος να τους το έλεγε, αυτοί οι οποίοι έχουν τρέλα με τη χιονοδρομία, ότι Δεκέμβρη και Γενάρη δεν θα κάνανε σκι και θα κάνουν Μάιο.
0: Έλατε.
1: Έτσι, γιατί φέτος η αλήθεια είναι ότι τα χιονοδρομικά έχουν παραμείνει ανοιχτά μέχρι και τώρα.
0: Πραγματικά. Μα
1: σε
0: είναι
1: κάποιες περιοχές.
0: Φοβερό, φοβερό. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι θα έχουμε νεράκι στους ταμιευτήρες. Τώρα την ταλαιπωρία, όσοι επιστρέφουν και αύριο που θα έχει και γεμάτο οχτάρι που μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, θα ταλαιπωρηθούν ενδεχομένως στο ταξίδι της επιστροφής, αν είναι με πλοίο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο καιρός. Λοιπόν, Στέλιος, μάλλον Λάζαρος. Καλημέρα το Ζούμπερι, είναι τίγκα στις Μέδουσες, λέει. Και είχα, λέει, και επαφή τρίτου τύπου με τσούχτρα πριν από 15 ημέρες. Ο Στέλιος ο Κουρμπάκης κάνει μια προωθημένη σκέψη. Αν εκπαιδεύαμε, λέει, τα αλλαγοκέφαλα να τρώγαν μέδουσες, τι καλά που θα ήταν. Θα είχαμε και ένα όφελος, λέει. Και πολλά, πάρα πολλά. Ο Αλεχάντρο, καλημέρα παιδιά. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, είναι μεταξύ, λέει, λύπης και ειρωνίας. Είναι τυχερός αυτός ο άνθρωπος που με ελάχιστες ουσιαστικές ικανότητες, πέραν των δημοσκοπικών, έγινε και πρωθυπουργός και μας διέλυσε. Και τώρα επανέρχεται, λέει, με μανιφέστο. Αριστεία και τραγικά πράγματα. Ο Μινάς, πρωί-πρωί, Κωνσταντοπούλου, ρε παιδιά, χαχαχα, λέει Έλεος. Καλημέρες από το βροχερό Ηράκλειο.
1: Και ο Ανεστίδης εδώ αποθεώνεται από το κοινό.
0: Πολλά αρνητικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Τώρα, το άλλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει από ένα πολύ τραγικό περιστατικό, από την απώλεια αυτού του 13χρονου παιδιού στα Μακρύσια Ηλίας. Χθες έγινε και η κηδεία του παιδιού. Συγγενείς, φίλοι έδωσαν το παρόν. Με λευκά μπαλόνια ήταν οι συμμαθητές του.
0: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, γιατί μιλάμε για ένα μικρό παιδί, και πάλι από ένα τραγικό γεγονός ανοίγει μια συζήτηση, η οποία έχουμε κάνει το τελευταίο χρόνο πάρα πολλές φορές, για το καθεστώς κυκλοφορίας αυτών των πατινιών στους δρόμους, τα οποία τα βλέπουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα και σε κεντρικές λεωφόρους να πηγαίνουν σφαίρα. Ορισμένοι, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς τίποτα, με ταχύτητες που ξεπερνούν.
0: Πλήρης αναρχία, έτσι, στο συγκεκριμένο όχημα, ναι. Αν το πούμε όχημα, επικρατεί πλήρης αναρχία. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας για τίποτα, σε κανένα επίπεδο.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση και μάλιστα με εκπροσώπους από το Δήμο της Αθήνας, γιατί είχαμε επικεντρωθεί εδώ στη γειτονιά μας, όπου και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι δεν ξέραν το καθεστώς λειτουργίας των τριών εταιριών που υπήρχαν. Ναι. Οι οποίες ήταν χωρίς άδεια στην πραγματικότητα. Ήρθανε, εγκαταστήθηκαν, φέραν αυτά τα πατίνια και εκ των υστέρων ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το αν έχουν άδεια λειτουργίας, για το πόσα πατίνια μπορεί να έχει κάθε μια εταιρεία, για το πού θα πρέπει να σταθμεύουν αυτά.
0: Που αν θυμάσαι πέρσι, βγάζαμε τον τότε αντιδήμαρχο δημοτικής αστυνομίας, τον κύριο Γεωργιάδη, και ο οποίος μας έλεγε ότι πλέον μπαίνει ένα τέλος στα πατίνια, σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργούν τα πατίνια. Έχουν οριστεί και θέσεις στάθμευσης και θέσεις και κανόνες κυκλοφορίας και που μπορεί να πάει, και δεν ισχύει μέχρι και σήμερα που μιλάμε απολύτως τίποτα. Ο καθένας από εμάς έχει να περιγράψει άπειρες εικόνες με παραβατικές συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα.
1: Κάθε μέρα καταγράφει ο κόσμος από τα αυτοκίνητά του εικόνες τρελές. Τα βλέπουμε και εμείς συγκρούτα να κατεβαίνουμε. Ο άλλος να είναι στη μεσαία λωρίδα και να πηγαίνει παραπάνω από ό,τι πάμε εμείς με τις μηχανές μας.
0: Ναι.
1: 70 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα.
0: Εγώ μπορώ να σε ρωτήσω κάτι και να πάμε και στον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, τον συγκοινωνιολόγο. Πώς είναι δυνατόν ένα μέσο που δεν έχει καμία δικλίδα ασφαλείας για τον αναβάτη, καμία όμως, έτσι, τίποτα, να μπορεί να κινείται με ταχύτητες 60 και 70 χιλιόμετρων βάσει προδιαγραφών? Δεν το λέμε από το μυαλό μας.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις.
0: Δηλαδή ούτε ζώνες ασφαλείας, ούτε κράνη, ούτε τίποτα, ούτε φρένα, ούτε αμορτισέρ, ούτε. Δηλαδή είναι ένα πατινάκι,
1: Γιώργο,
0: που πάει με 70 χιλιόμετρα.
1: Πολλά που πρέπει να λυθούν, γιατί εγώ θα σου πω και το άλλο. Εάν μου γίνεται, συμβεί κάποιο. Και είσαι εσύ παρόν, εμπλακείς εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να μην πω για κάποιον άλλον. Σε ένα ατύχημα με έναν επιβάτη, αναβάτη μάλλον
0: πατινιού, ναι.
1: Εσύ δεν θα βρεις άκρη ποτέ στη ζωή σου, γιατί μιλάμε για ένα όχημα, γιατί είναι όχημα. Από τη στιγμή που κυκλοφορεί στον δρόμο, είναι όχημα. Το οποίο είναι ανασφάλιστο, δεν έχει πινακίδες κυκλοφορίας. Εσύ δεν μπορείς να βρεις στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Θα βασανιστείς για μια ζωή, και αν έχει χτυπήσει κιόλας ο άνθρωπος, θα το φέρεις και. Θα
0: βέβαια
1: το κουβαλάς και μια ζωή.
0: Προφανώς.
1: Και τώρα εκ των υστέρων και με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα τραγικά περιστατικά, ανοίγει και μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να υπάρχει ηλικιακό όριο στη χρήση αυτών των πατινιών. Δηλαδή, αν από μια ηλικία και κάτω θες να είναι τα 16, θες να είναι τα 15, θα επιτρέπεται να ανεβαίνουν αυτά τα παιδιά πάνω σε πατίνια. Παιδιά τα οποία στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν,
0: ναι,
1: βασικές αρχές και κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς και κυκλοφορίας στους δρόμους.
0: Στην πραγματικότητα, μέχρι να καθοριστεί συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα δεδομένα για τους αναβάτες αυτών των οχημάτων, θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να απαγορευτούν μέχρι να οριστούν.
1: Ναι, εντάξει, απλά εδώ τα κάνουμε όλα εκ των υστέρων. Πρώτα έρχεται το όχημα. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε να βάλουμε τους κανόνες.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, αυτό το πατινάκι λέει που είχε το παιδάκι εκεί πέρα, είχε τελική 80 χιλιόμετρα. 80 χιλιόμετρα τελική. Πατινάκι.
1: 80 χιλιόμετρα πας και βγάζεις δίπλωμα για 50 παπάκι.
0: Και του είχε βάλει κόφτη ο μπαμπάς του στα 60.
1: Δίνεις εξετάσεις κανονικά, πας σε σχολείο οδήγησης.
0: Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Συγγνώμη για τον μακροσκελή πρόλογο, αλλά επειδή αυτό το θέμα μας προβληματίζει πάρα πολύ και εμάς, θέλαμε να πούμε.
2: Σας άκουσα. Τα θίξατε σχεδόν όλα τα ζητήματα. Τα βάζω λίγο σε μία, κατά την γνώμη μου, σειρά, για να αποσαφινιστεί πλήρως αυτό το πράγμα στη συνείδηση και του κόσμου. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το σχεδιαστικό ιδεολογικό. Είναι σωστό που τα πατίνια. Η τεχνολογία των πατινιών, των γρήγορων πατινιών, ήρθε στην πόλη ως μια λύση μικροκινητικότητας. Ναι, είναι σωστό και είναι και προς όφελος της πόλης. Όμως το γεγονός ότι η πόλη δεν μπόρεσε, η Αθήνα εν προκειμένου, δεν μπόρεσε να τα υποδεχτεί, διότι δεν είχε χώρο για να προσφέρει σε αυτό το νέο είδος, ας πούμε, μετακίνησης που μοιάζει με ποδήλατο, αλλά όχι ακριβώς, θα ήταν μόνο αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι. Αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι, θα μπορούσαμε να εντάξουμε τα πατίνια, και μάλιστα και με όριο ταχύτητας βέβαια, μέσω ποδηλατόδρομους. Εμείς τα πετάξαμε μέσα στο δρόμο. Κάναμε ένα θεσμικό πλαίσιο το 21, το οποίο στην υλοποίησή του απέτυχε. Διότι ενώ κάποια πράγματα τα προέβλεπε, αυτά δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Δηλαδή προέβλεπε ότι θα έχουμε 5 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας πάνω στο πεζοδρόμιο για μικρά πατίνια και 25 χιλιόμετρα για τα μεγαλύτερα πατίνια. Ποιος μπορεί σήμερα να ελέγξει την ταχύτητα των πατινιών? Κανένας. Άρα το 25 που βάλαμε στο θεσμικό πλαίσιο και που δεν μπορέσαμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη και να το ελέγξουμε, είναι δώρον άδωρο. Γιατί την ίδια στιγμή αφήναμε να γίνονται εισαγωγές πατινιών που έχουν 100 χιλιόμετρα την ώρα ή δεν βάλαμε υποχρεωτικό κόφτη.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε. Ένας άνθρωπος που έχει ένα μηχανοκίνητο όχημα, το οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, δεν πρέπει να έχει μια πινακίδα? Εν πάση περιπτώσει, να γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει.
2: Υπάρχουν και εδώ ελλείμματα. Φυσικά θα μπορούσε να έχει και ένα αναγνωριστικό, μια αναγνωριστική πινακίδα, και φυσικά και το θέμα της ασφάλισης το οποίο θέσατε, και το θέμα της εκπαίδευσης και το θέμα της ηλικίας. Υπάρχουν τέσσερα πράγματα στα οποία επίσης αποτύχαμε. Εμείς είπαμε ότι από 16, από 15 και πάνω μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος πατίνι, ενώ δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και επίσης, φυσικά, αν το πατίνι ενταχθεί στο οδικό δίκτυο, πολύ δε μάλλον εμείς που το ρίξαμε μέσα στο δρόμο, αλλά ακόμα και στον ποδηλατόδρομο, αν υπήρχε και έμπαινε, θα έπρεπε να έχει γνώση του συστήματος οδικής κυκλοφορίας. Να ξέρει τι σημαίνει πινακίδα, να ξέρει τι σημαίνει η σήμανση. Αφήστε που δεν έχουμε σημάνηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση. Επομένως, λέω με μία λέξη ότι αποτύχαμε στο θεσμικό πλαίσιο και αύριο το πρωί οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε όλο αυτό το νομοθετικό περιβάλλον γύρω από τα πατίνια. Αλλά ξαναλέω ότι όπως και να το προσδιορίσουμε, το γεγονός ότι δεν έχουμε χώρο να τα φιλοξενήσουμε είναι η μεγαλύτερη αποτυχία μας, ενώ θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο δώρο και τα πατίνια μαζί με τα ποδήλατα θα ήταν μια ουσιαστικά μετακίνηση αιχμής, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, αλλά σε προστατευόμενο χώρο.
1: Την εβδομάδα που μας πέρασε και εγώ και ο Γιώργος είδαμε μια συγκεκριμένη σκηνή εδώ στην Παραλιακή, μπροστά λίγο πιο πέρα από το κτίριο του Sky. Στο μεσαίο διάζωμα της παραλιακής λεωφόρου ένα πατίνι παρατημένο πάνω στο διάζωμα και αναρωτηθήκαμε την ώρα που περνάγαμε. Προφανώς ο αναβάτης διέσχισε τη μισή παραλιακή για να φτάσει στο σημείο αυτό, έτσι. Έχει μπει σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που απαγορεύεται. Δεν είναι μόνο ότι διέσχισε, είναι ότι εκεί τον βόλευε, εκεί το παράτησε. Ναι, πάνω στο διάζωμα.
0: Είναι... Καλά, αυτή είναι η επόμενη μεγάλη συζήτηση, βεβαίως.
2: Είναι το άλλο μεγάλο θέμα, αλλά εδώ να σας πω αμέσως και αποφασιστικά ότι η Θεσσαλονίκη το έλυσε το θέμα αυτό, το επιμέρους θέμα αυτό. Δηλαδή, πού τα αφήνουμε, πού τα βάζουμε, πού σταθμεύονται και βέβαια σε μια διαβούλευση με τις εταιρείες των πατινιών. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, ας το πούμε, το μικρότερο πρόβλημα, γιατί το μεγαλύτερο είναι εκεί που δυστυχώς κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, ξέρετε όμως τι γίνεται σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά απλά θα πω κι εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι αυτά τα πατίνια, τα οποία παρατάει ο καθένας ανεξέλεγκτα όπου του καπνίσει, πραγματικά όμως όπου του καπνίσει, τα αφήνουν, διότι δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος σε αυτές τις εταιρείες που λέτε. Δηλαδή δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί να κλείνεις μια θέση αυτοκινήτου, να το αφήνεις πάνω στη διάβαση πεζών, να το αφήνεις πάνω εκεί που παρκάρουν τα μηχανάκια, να το πετάς στη μέση.
2: Η Θεσσαλονίκη το έλυσε το πρόβλημα. Νομίζω ότι πάμε να πάρουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και να το μεταφέρουμε στην Αθήνα. Το παροτρύνω τους δημάρχους και τα λοιπά. Το έλυσε όμως η Θεσσαλονίκη το πρόβλημα.
1: Ναι, τι έκανε.
2: Εκεί τα ρίχνα και στη θάλασσα.
1: Τα ρίχνα, ναι, θυμόμαστε, ναι.
2: Προσδιορίσε πλήρως σημεία εκκίνησης, στάθμευσης, που αφήνουμε, που δεν αφήνουμε και υποχρέωσε τις εταιρείες να αυτοελέγχουν το σύστημά τους. Δηλαδή υπάρχει ένα. Φτιάξανε ένα ISO.
1: Ναι, αλλά κάποιος θα κάνει και τους ελέγχους. Αλλιώς δεν υπάρχει.
2: Ο Δήμος ελέγχει τις εταιρείες και οι εταιρείες πήρανε ουσιαστικά την υποχρέωση του αυτοελέγχου ή του μαζέματος των πατινιών, εφόσον αυτά είναι σκορπισμένα από εδώ και από εκεί. Δηλαδή τους έβαλε σε μία διαδικασία οργάνωσης. Αλλά το πέτυχε και βελτίωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό πάντως, επειδή το συζητούσαμε και με τον Γιάννη, που καταλαβαίνουμε, είναι ότι ενδεχομένως οι εταιρείες αυτές να έχουν βρει κάποια παραθυράκια στο νόμο που να τους επιτρέπει να παίρνει κάποιος το πατίνι χωρίς κράνος, να τους επιτρέπει να το παρατάει όπου να είναι, να τους επιτρέπει να οδηγάει ανάποδα στους δρόμους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν ισχύαν ό,τι ισχύουν και για όλους τους υπόλοιπους οδηγούς, δεν θα μπορούσε άλλος, ας πούμε, να παρατήσει το πατίνι και να μην φάει ένα πρόστιμο.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό και γι' αυτό εγώ προτείνω άμεσα και αύριο κιόλας να επαναπροσδιοριστεί όλο το θεσμικό πλαίσιο και να δούμε εάν μας παίρνει να πάρουμε την απόφαση να ξαναφήσουμε πατίνια στον δρόμο ή εάν βρούμε μια λύση. Πάντως λύση χωρίς ποδηλατόδρομους, δηλαδή χωρίς αποκλειστικές λωρίδες ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας, δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη. Αλλιώς τα πατίνια θα είναι μέσα στον οδικό άξονα, θα τρέχουν με όσα χιλιόμετρα θέλουμε, εφόσον εμείς δεν βάζουμε κόφτη, δεν υποχρεώνουμε τις εταιρείες να έχουν έναν κόφτη και θα ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος.
0: Εδώ ένα ερώτημα πολύ απλό που μας βάζει ο φίλος ακροατής, ο Φίλιππος, το οποίο όμως δεν είναι και αυτονόητο. Πού να δείτε, λέει, τι γίνεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Με τα πατίνια, λέει, που είναι τόσα πολλά και τρέχουν δίπλα στους πεζούς πάνω στο πεζόδρομο.
2: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα γιατί ακριβώς το ότι πεζόδρομος και ο δρόμος, ενώ υποτίθεται ότι ο νόμος τα διαχώρησε και τα έβαλε και διαφορετική ταχύτητα, είναι πράγματα που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τα ελέγξει κανένας. Έτσι ανοίγει το δρόμο της ασυδοσίας. Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί πλήρως το νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο.
1: Και μεταξύ, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια που πουλούνται από αντιπροσωπείες, τα οποία πουλούνται στην πραγματικότητα από αντιπροσωπείες μοτοσυκλετών.
2: Ναι,
1: έτσι, τα οποία έχουν άλλου είδους προδιαγραφές.
2: Θα σας θυμίσω.
1: Δηλαδή, αυτό που σου πουλάει είναι τα λάστιχα, η ρόδα, η μεγαλύτερη. η μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Στα πουλάει σαν μηχανάκια στην πραγματικότητα.
2: Κάποια ατυχήματα που γίνανε ναι. κάποια καλοκαίρια προηγούμενα σε νησιά και θα δείτε ότι πάντα στις τουριστικές περιοχές θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, διότι είναι βέβαιο ότι θα προσφέρονται προς ενοικίαση, ας πούμε, και πατίνια τα οποία θα μπαίνουν στους υπαρχιακούς δρόμους, ας πούμε, και θα αλωνίζουν το
0: τώρα
2: νησί με ένα πατίνι, ας πούμε.
0: Τώρα θα το πω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι πραγματικότητα. Έχει εμφανιστεί και ένας τύπος εκεί κοντά σε εμάς στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος έχει μία ρόδα. Σε μία ρόδα πάνω είναι. Μία ρόδα ναι. με ένα κάθισμα. Και άλλο πάει του σκοτωμού. Πάει με 80-90.
1: Ναι.
0: Σφαίρα
1: ναι, ναι, ναι.
0: μιλάμε, με μία ρόδα.
2: Ναι. Αυτά τα οχήματα μικροκινητικότητας, όπως καταλαβαίνετε, έχουν κατασκευαστεί και αρχικά για χώρους περιορισμένους. Δηλαδή για εργοστάσια, για ξενοδοχεία μεγάλα, για κάμπους φοιτητικά. Είναι δηλαδή, αφορά αυτήν την κινητικότητα. Δεν μπορεί να μπει μες στην πόλη χωρίς οριοθετήσεις. Και γι' αυτό λέω ότι η μόνη λύση που εγώ έχω βρει είναι ότι τα πατίνια σε μια Ολλανδία που έχει ποδηλατόδρομους θα μπορούσαν να ενταχθούν και να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα, με όρια ταχύτητας βέβαια. Mm. Αλλά στην Ελλάδα που δεν έχουμε καμία υποδομή και αναγκαζόμαστε να τα βάλουμε στην Συγκρού και να τα πετάξουμε στα δύο, θα δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητούμε.
1: Πριν σας αφήσουμε έτσι μια απορία που έχω άσχετη με το θέμα που συζητάμε. Αυτή η απόφαση που ανακοινώθηκε προσφάτως για το να μην μπαίνουν τα μηχανάκια σε κάποιες λεωφορολωρίδες, τι είναι, μπορεί να μας εξηγήσετε?

0: αυτός, οι λεωφορολωρίδες να υπάρχουν γιατί τις υποστηρίζουμε, αλλά εφόσον έχουμε και λεωφορεία. Γιατί εδώ έχουμε τώρα δυστυχώς το φαινόμενο, επειδή δεν έχουμε υπαρκή αριθμό λεωφορείων, δεν έχουμε λεωφορεία να τροφοδοτήσουμε τη λεωφορολωρίδα. Και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται και αυτό που λέτε.
1: Ναι, αυτό...
0: Ότι οι άλλοι οδηγοί λένε, ρε παιδιά, άδεια είναι η λεωφορολωρίδα. Γιατί επί μία ώρα την βλέπω άδεια. Γιατί τη θεσμοθετήσαμε χωρίς να έχουμε τον ικανό αριθμό λεωφορείων.
1: Το θέμα είναι για αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι λέει ότι πλέον για να μπει σε λεωφοριολωρίδα πρέπει να έχει και ένα σηματάκι στην αρχή της λεωφοριολωρίδας που να δείχνει ότι επιτρέπονται και μηχανές. Σε αντίθετη περίπτωση, αν μπεις, λέει, σε λεωφοριολωρίδα, είσαι παράνομος. Βέβαια, εγώ θα ρωτήσω ότι άμα.
2: Τι διαφορά έχει μία από την άλλη λεωφοριολωρίδα, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Μήπως είναι πιο στενός ο δρόμος.
0: Δεν υπάρχει κριτήριο. Ίσως όμως να είναι ο αριθμός των λεωφορείων, ίσως να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Αυτό μόνο μπορώ εγώ να αναγνωρίσω.
2: Όχι, υποτίθεται ότι επειδή είπαμε για μικροκινητικότητα και τα μηχανάκια αυτό το σκοπό εξυπηρετούν.
0: Όσοι
2: τα παίρνουν δεν καταλαβαίνουν χώρο, δεν δημιουργούν μποτιλιάσμα, διευκολύνουν την κίνηση, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να πρημοδοτούνται, δηλαδή να ενθαρρύνονται.
0: Πρέπει να πρημοδοτούνται, ναι. Νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα το μηχανάκι στο λεωφορειόδρομο. Δεν ξέρω τη λογική αυτή τη απόφαση.
2: Και εμείς δεν την ξέρουμε, γι' αυτό το
1: ρώτησα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τεράστιο το θέμα. Θα το ξανασυζητήσουμε, είμαι βέβαιος, στο μέλλον. Ελπίζω όχι για ένα διεσάρεστο περιστατικό. Λοιπόν, και κάτι που σας ενδιαφέρει, είστε έτοιμοι για να αθληθείτε σε μοναδικά τοπία της Μεσσηνίας? Μία από τις κορυφαίες γιορτές αθλητισμού στην Ευρώπη, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου για να τρέξετε στην Βοηδοκοιλιά και να απολαύσετε μία μοναδική αθλητική εμπειρία. Περισσότερες από 70 δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα σας περιμένουν στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Περισσότερες πληροφορίες στο messiniachallenge.com, γιατί σας θέλουμε μεταξύ άλλων και σε άψογη φυσική κατάσταση και να απολαύσετε και τα υπέροχα τοπία της Μεσσηνίας.
2: Μάλιστα.
1: Και να φάτε και ένα σύγκλινο με αυγουλάκια εκεί πέρα πάνω στην τρύπα, άμα πάτε μέχρι Μεσσηνία Λακωνία.
2: Καλά, έτσι κι αλλιώς, ναι. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι την Δευτέρα 4 Μαΐου 9 ώρα το βράδυ και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα ο Sky παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιματέρ 6 επεισοδίων στο Χιλιοστό με τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτωρία Δενδρινού, βασισμένη στο best seller βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα», όπου θα δοθούν απαντήσεις για το τι συνέβη πραγματικά το 2015 και πόσο κοντά έφτασε η χώρα μας στην έξοδο από το ευρώ, και φυσικά οι πρωταγωνιστές οι οποίοι μιλούν σε αυτό το εξαιρετικό ντοκιματέρ για τις αποφάσεις που καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της χώρας μας αλλά και γενικότερα την πορεία της ίδιας της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς δεκατιανούς, έτσι να δούμε και τις χιονισμένες βουνοκορφές μας σε απευθεία σύνδεση.
1: Ναι.
2: Και αύριο καλά να είμαστε 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3 ραδιοφωνική δεκατιανή.
1: Το Τζελίκα πάντως στη θάλασσα.
2: Σήμερα.
1: Να δούμε αν κουνιούνται τα βράχια.
2: Ξέρω, δούμε όπου θέλει.
1: Λοιπόν, αυτά να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής σας σημερινή. Μέχρι αύριο, τα λέμε αύριο, φιλιά.

0: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, εν μέσω της αντιπαράθεσης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον του πολέμου. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του ανέφερε μάλιστα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Χαρακτηρίζει επίσης εντελώς αντισυνταγματικό τον νόμο που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν τερματιστεί. Παράλληλα, από τη Φλόριντα υπογράμμισε πως το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως οι πειρατές, προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στο νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων. Το Εθνικό Πράκτορ Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι είναι συνεχής η επιθέση του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Στα δικαστήρια είχε να απολογηθεί οδηγήτρια σήμερα 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονταν να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν ουσιαστικά απομονωμένες από τον έξω κόσμο και η επικοινωνία τους με τους συγγενείς τους ήταν πλήρως ελεγχόμενη, καθώς τα κινητά τους είχαν αφαιρεθεί και κάθε επαφή με τις οικογένειές τους γινόταν αποκλειστικά μέσω του τηλεφώνου της κατηγορούμενης. Η 72χρονη συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ύστερα από επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατά επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απήθεια. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, τερματικό σταθμό στα νηστάσια Αγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Αγιος Αλέξανδρος Ακτή Ποσειδώνος Αγιος Αλέξανδρος λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη Χάπουελ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ
0: υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
1: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
6: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν παρακολουθήσατε την ραδιοφωνική μας συζήτηση του προηγούμενου Σαββάτου, θα ξέρετε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Σέργης. Τώρα, αν δεν το ξέρετε, σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο Δόκτωρ Νίκος Σέργης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και ο κύριος Σέργης είναι εδώ προσκεκλημένος για δεύτερη εβδομάδα προκειμένου να μιλήσουμε για την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική όχι του πλανήτη μας αλλά του διαστήματος. Έχουμε όμως ξεκινήσει από τα βασικά, φίλες και φίλοι, για να προσδιορίσουμε την θέση της ανθρωπότητας μέσα στο διάστημα. Δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο με πρόλογο, θα τα καταλάβετε όλα αν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε την συζήτησή μας. Εάν όχι, on demand θα σας προσφερθούν και οι δύο και οι δύο θα γίνουν podcast και μπορείτε να βρείτε τα δύο αυτά θέματα στο Spotify, εκεί που είναι ο κατάλογος Πορτοσάλτε Playlist, φίλες και φίλοι. Η πρώτη συζήτηση μεταδόθηκε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Να είστε καλά. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην πρώτη μας συνάντηση και στα comics, τα οποία εσείς μεταφράζετε, αλλά και συμβάλλουν στο να έρθει κοντά ο άνθρωπος στο διάστημα και κυρίως οι νεότερες γενιές, γιατί είπατε ότι το διάστημα σε λίγα χρόνια θα είναι κάτι σαν τον ηλεκτρισμό πριν από 150 χρόνια, κάτι σαν το δίκτυο. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπαίνουμε σε ένα χώρο και δεν έχουμε δίκτυο. Εννοούμε για την διαδικτυακή μας σύνδεση. Μπορούμε να το φανταστούμε, είναι κάτι σαν το ρεύμα. Όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν θα βρούμε ηλεκτρικό ρεύμα στον χώρο, το ίδιο σημαίνει και με το δίκτυο.
7: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον με το δορυφορικό δίκτυο που προοδευτικά θα αντικαταστήσει το σύρμα και τη γραμμή.
6: Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που λέτε, γιατί θα είναι το διάστημα, τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε το λίγο σας παρακαλώ.
7: Σημαίνει ότι ακόμα και όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε και σηκωνόμαστε για να έχουμε μια κανονική μέρα, είτε στη δουλειά μας είτε ταξιδεύοντας, κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών δορυφορικών. Κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε αν δεν υπήρχαν δορυφόροι είτε τηλεπικοινωνιακοί είτε άλλου είδους οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε τροχιά και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες δημιουργούν ένα πλέγμα, δημιουργούν ένα δίκτυο αλληλοεξαρτούμενων ενεργειών οι οποίες μπορούν εύκολα να καταρρεύσουν αν μία από αυτές καταρρεύσει. Για παράδειγμα, αν με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει η κατάλληλη διασύνδεση και ο χρονισμός και καθυστερήσει μία πτήση, μπορεί να χάσετε απλώς την πτήση σας, αλλά μπορεί να χάσετε και την ανταπόκρισή σας. Μπορεί να μπλέξει όλο το πρόγραμμά σας. Φανταστείτε αν μια δυσλειτουργία κλείσει για 3 ώρες στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Και μην βλέπετε μόνο την ταλαιπωρία που θα υποστούν άνθρωποι, δείτε και τον οικονομικό αντίκτυπο. Για να αποζημιωθούν, για να γίνουν οι έξτρα πτήσεις, για πολλά. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις υπηρεσίες διαστήματος, οι οποίες όμως επεκτείνονται, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, του περιβάλλοντος. Πλέον έχουμε από πάνω μας ένα σύστημα επιτήρησης, το οποίο βέβαια μπορεί να δώσει πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, η οποία πληροφορία να είναι καταλυτική για να αντιμετωπίσουν γρήγορα μία φυσική καταστροφή, η οποία πριν από 10-15 χρόνια θα μας δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Δυστυχώς έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια, κάθε καλοκαίρι. Φανταστείτε ότι γίνεται μία εκένωση σε έναν οικισμό, αλλά δυστυχώς το μέτωπο της πυρκαγιές περνάει μέσα από αυτόν τον οικισμό και κατά πάσα πιθανότητα του έχει δημιουργήσει καταστροφή. Και είναι βράδυ. Ο οικισμός λοιπόν έχει εκενωθεί. Δεν πετούν, δεν υπάρχουν πτητικά μέσα τα οποία να μας δώσουν ακριβή εικόνα για το τι έχει συμβεί. Δεν είναι εύκολο να στείλεις κλιμάκια πεζοπόρα, γιατί καίει ο τόπος και είναι επικίνδυνο. Δεν μπορούν να γυρίσουν φυσικά οι ίδιοι άνθρωποι να ελέγξουν τα σπίτια τους και κλιμάκια μηχανικών που θα εκτιμήσουν τις βλάβες θα αργήσουν να πάνε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο δορυφόρος μπορεί να σου δώσει το εξής, να σου κάνει μια. Οι δορυφόροι ραντάρ, για παράδειγμα, να σου κάνουν μια εκτίμηση για το πόσα οικήματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, έχει πέσει ας πούμε η στέγη τους και δεν είναι κατοικήσιμα με απόλυτη βεβαιότητα, ούτως ώστε ο μηχανισμός, ο κρατικός, να γνωρίζει αν εκείνο το βράδυ πρέπει να στεγάσει 50, 500 ή 5.000 άτομα. Αν πρέπει να φέρει προμήθειες για όλους αυτούς, αν πρέπει να ανοίξει ένα γυμναστήριο, ένα στρατόπεδο εκεί κοντά.
5: Αυτό θα καταγραφεί από έναν δορυφόρο, ο οποίος για 8 λεπτά διασχίζει την Ελλάδα.
7: Ναι, και μετά από μερικά λεπτά περνάει ένας άλλος δορυφόρος για 8 λεπτά, και μετά από μερικά λεπτά ένας άλλος πάλι για 8 λεπτά, και έχεις μια εποπτική εικόνα σε snapshot, σε στιγμιότυπα.
5: Είναι από αυτά τα σμήνη δορυφόρων, τα οποία διασχίζουν τον ελληνικό χώρο από την πλευρά του διαστήματος.
7: Και όχι μόνο.
5: Μάλιστα.
7: Και με ελληνική συμμετοχή
5: και
7: πλέον.
5: Και με ελληνική που συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτά τα σμήνια.
7: Με δικούς της δορυφόρους. Ναι. Δικής της ιδιοκτησίας δορυφόρους.
5: Η επικοινωνία μας με το διάστημα μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους, κύριε Σέργη.
7: Όχι, δεν μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους. Η περιοχή του διαστήματος, αυτή η μικρή σταγόνα του διαστήματος που έχει εξερευνηθεί από την πλευρά της ανθρωπότητας, έχει καταδείξει ότι αυτό το οποίο έχουμε ψάξει να βρούμε δεν έχει δώσει ενδείξεις ζωής. Έχουμε κάποιους μεγάλους υπόπτους για ζωή, όχι με τη μορφή που εμείς γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εδώ στη γέλα, μικροβιακή ζωή, συνήθως σε ωκεανούς, σε θάλασσες, σε ποσότητες νερού που βρίσκονται κάτω από παγωμένες επιφάνειες φεγγαριών άλλων πλανητών, με υποψήφια ας πούμε την Ευρώπη που είναι δορυφόρος του Δία και είναι παγωμένο περίβλημα κάτω από το οποίο σίγουρα υπάρχει νερό, αλλά οι αποστάσεις είναι τέτοιες για να μπορέσει κάποιος να έρθει σε επαφή με άλλη μορφή ζωής που καταστούν απαγορευτική αυτή τη δυνατότητα. Η στατιστική λέει ότι οι πιθανότητες να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν είναι πάρα πολύ μικρές. Αλλά από την άλλη πλευρά οι πιθανότητες να έρθουμε σε επαφή με κάποιο άλλο πολιτισμό ο οποίος την ίδια στιγμή με εμάς υπάρχει και έχει αναπτύξει τεχνολογία, είναι επίσης πάρα πολύ μικρή. Συνήθως σε μαθητές ή φοιτητές συνηθίζω να χρησιμοποιώ το ανάλογο με τις μυρμικοφωλιές. Λέω ότι φανταστείτε εδώ που είμαστε εμείς τώρα στο Φάληρο, απ' έξω να υπάρχει μια μυρμικοφωλιά που έχει μια πολύ ωραία οργανωμένη κοινωνία με μερικές εκατοντάδες μυρμηγκιών τα οποία κάνουν τις δουλειές τους, έχουν περπατήσει, έχουν εξερευνήσει τα πιο θαραλέα από αυτά, έχουν πάει και 100 και 200 και 300 μέτρα πιο πέρα. Και φανταστείτε η πιο κοντινή μας μυρμηγκοφωλιά να είναι στην Κοζάνη. Και εκείνα τα μυρμήγκια είναι αρκετά θαραλέα και περπατάνε γύρω-γύρω στην Κοζάνη, αλλά δεν θα συναντηθούν με τα δικά μας. Καταρχήν δεν ξέρουν προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν, δεν έχουν κάποιο τρόπο, κάποιο μέσο να βγάλουν προς τα έξω. Να φανταστείτε ότι από τη γη η ανθρωπότητα διώχνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Μόλις τελευταία λιγότερο από 100 χρόνια, το πρώτο σήμα ηλεκτρομαγνητικό, το οποίο αν αυτός που θα το λάβει, έστω και εξασθενημένο, έχει την τεχνολογία να το μεταφράσει σε εικόνα, προέρχεται από το 1936, από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Με το καλημέρα δηλαδή θα λάβει μια εικόνα της ανθρωπότητας με τον Χίτλερ. Είναι οι αποστάσεις τόσο μεγάλες, μιλάμε για έτη φωτός, ενώ στην πραγματικότητα η πρώτη εικόνα, η πρώτη ένδειξη της γης ότι έχει ανεπτυγμένη τεχνολογία, δηλαδή βγάζει ένα τεχνητό σήμα προς τα έξω, όχι απλά την εικόνα της, δεν έχει πάει ούτε καν 100 έτη φωτός πιο πέρα. Και μιλάμε για εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια έτη φωτός, στα οποία υπάρχουν αστέρια και γαλαξίες παρόμοιες με το δικό μας. Άρα η στατιστική μας οδηγεί σε εκτίμηση ότι είναι απίθανο να είμαστε μόνοι μας, αλλά πάλι οι αποστάσεις μας καταδικάζουν να μην μπορούμε να βρούμε τους άλλους.
8: Δύο ερωτήσεις από αυτού. Η πρώτη ερώτηση είναι αν έχουν εκείνη μια τεχνολογία πολύ πιο προηγμένη για να μπορούν να κινούνται στο διάστημα και να καλύπτουν τέτοιες τεράστιες αποστάσεις με κάτι πιο προηγμένο. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Το σκεπτόμαστε, φαντάζομαι.
7: Περνάει πλέον στα όρια της επιστημονικής φαντασίας, γιατί αυτό το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε ως γνώση της φυσικής και του κόσμου είναι ότι υλικό αντικείμενο δεν μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Άρα αυτός είναι ένας περιορισμός ο οποίος έχει αποδειχτεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα τεχνολογικής φύσεως πρόβλημα. Έρχεται η φυσική και σου βάζει το ταβάνι. Σου βάζει το ταβάνι στην ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο για υλικά αντικείμενα. Βέβαια, η τεχνολογία αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί για να πας ούτε με το 1/100 αυτής της ταχύτητας. Άρα, δεν θέλουμε απλώς κάποιον πολιτισμό του οποίου η τεχνολογία να παραβιάσει τη φυσική. Πρέπει να είναι και αρκετά καλή ώστε να φτάσει στα όρια που της επιτρέπει η φυσική. Να γίνουν δηλαδή 100 τουλάχιστον φορές γρηγορότεροι από ό,τι είμαστε εμείς.
8: Ωραία. Όλα αυτά τα περί της επίσκεψης αγνώστων υπταμένων αντικειμένων, όλο αυτό έχει μια πραγματικότητα ή είναι απλώς μια συνωμοσιολογική αντίληψη των πραγμάτων?
7: Δεν έχει αποδειχτεί κάτι και η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι πρόκειται για ένα συνδυασμό αδυναμίας ανθρώπινης που θέλει, εξητάρεται από το περίεργο, το συνωμοσιακό, το περίεργο και το μυστήριο. Υπάρχει ο συνδυασμός με την άγνοια, την επιστημονική άγνοια, που δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμπτό, δεν μπορούν όλοι να είναι ειδικοί. Και αυτός ο συνδυασμός γίνεται εκμεταλλεύσιμος από κάποιους οι οποίοι τον τροφοδοτούν. Γιατί αν έχω απέναντί μου ένα κοινό το οποίο είναι εύπιστο και το οποίο τίνει να πιστέψει ότι υπάρχουν ζώδια και αστρολογία που ρυθμίζει τις εξελίξεις και τη ζωή μας, υπάρχουν εξωγήινοι που μας έχουν επισκεφτεί και φτιάξαν τις πυραμίδες και κάναν το ένα και το άλλο, τι καλύτερο από το να στήσω και μια βιομηχανία που να εκμεταλλεύεται αυτή τους την αδυναμία. Είτε αυτή η βιομηχανία λέγεται αστρολογικές προβλέψεις, είτε λέγεται επιστημονική φαντασία μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών, εκπομπών. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Κακό γίνεται όταν εκμεταλλεύεσαι μια αδυναμία του άλλου προς όφελό σου με τρόπο που το βλάπτει. Εμένα δεν με έβλαψε το ότι έβλεπα το Star Trek και ήταν ψέματα και μέχρι τα 8 μου το πίστευα ή μέχρι τα 10 μου. Αλλά η αστρολογία θα μπορούσε να βλάψει έναν άνθρωπο που του λένε, επειδή έχεις γεννηθεί την τάδε μέρα και την τάδε ώρα, μάλλον έχεις πρόβλημα στα νεφρά σου. Αντιστοίχως, η συγγραφή βιβλίων συνωμοσιολογίας μπορεί να βλάψει ανθρώπους των οποίων την κρίση την αλλοιώνει και τους κάνει εύπιστους γενικότερα σε διάφορες μη τεκμηριωμένες απόψεις. Σε όλο το φάσμα της ζωής μας και στην πολιτική ζωή. Δείχνουμε εύκολα με το δάχτυλο και βγάζουμε ένα συμπέρασμα, εξτομούμε ένα συμπέρασμα χωρίς τεκμηρίωση και παρακάμπτοντας την επιστημονική μέθοδο. Λογικό, αν έχουμε στη βιβλιοθήκη μας 10 βιβλία που έχουμε διαβάσει και τα 10 έχουν παραβιάσει την επιστημονική μεθοδολογία, τι πιο εύκολο από το να το κάνουμε κι εμείς.
8: Πάμε τώρα στο κυρίω θέμα, κύριε Σέργη. Η Κίνα έχει προχωρήσει στην τεχνολογία του διαστήματος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
7: Ναι, η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει τα χρήματα, έχει τις πηγές, έχει τη φιλοδοξία. Στο χώρο του διαστήματος κινείται με γρήγορα βήματα, με πειθαρχημένα βήματα. Ένας συνάδελφος Κινέζος που είχα γνωρίσει στην Αμερική μου έλεγε ότι στην Κίνα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν συμμετέχουμε όλοι στο σχεδιασμό. Μάλλον δεν συμμετέχουμε όλοι στη λήψη αποφάσεων με κάποιο σχεδιασμό που έχει προηγηθεί. Υπάρχει από πάνω μια απόφαση που έρχεται προς τα κάτω και λέει πάμε στον Άρη και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να πάμε στον Άρη. Είναι top down 100% το σύστημα όπως λέμε. Η Κίνα όμως εμπράκτως έχει δείξει ότι έχει το δικό της διαστημικό σταθμό, έχει τα δικά της σχέδια για τη Σελήνη, τις δικές της φιλοδοξίες και τη δική της ομάδα υποστηρικτών σε επίπεδο διεθνές, σε επίπεδο χωρών.
8: Όπως
7: το γνωστό G77, τις χώρες οι οποίες απαρτίζουν αυτή την ομάδα που στηρίζει το μη δυτικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι. Η Κίνα συνεργάζεται στενά με την Ρωσία και το πακέτο, ας το πούμε, Κίνα-Ρωσία έχουν την πλειοψηφία στον ΟΗΕ. Στην ολομέλεια του ΟΗΕ, στις 193 χώρες, λόγω του ότι έχουν προσετεριστεί τις χώρες της Αφρικής και της Νοτιού Αμερικής, έχουν μια ισχυρή πλειοψηφία. Μπορεί να ακούγεται Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κτλ., Ισπανία, αλλά αυτές είναι μόλις είπα τέσσερις χώρες. Τέσσερις ψήφοι είναι στον ΟΗΕ. Οι άλλοι κάνουν κουμάντο. Δεν μιλάω για το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου είναι μετρημένα τα κουκιά και μπορεί να υπάρξει βέτο από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλάω για την ολομέλεια. Και έτσι λοιπόν έχει φτιάξει το δικό της αντίπαλο δέος στα αμερικάνικα Artemis Accords, στα οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, και έχει μέσα στους στόχους της την εκμετάλλευση της Σελήνης, όπως την έχουν και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή η Σελήνη είναι το καινούργιο κόπεδο.
8: Πολύ ωραία. Η Ρωσία πώς είναι σε αυτή τη φάση? Υστερεί έναντι της Κίνας?
7: Δεν έχουν, ούτε εγώ αλλά ούτε και μεταξύ τους έχουν μπει ποτέ σε σύγκριση, γιατί συμπλέουν. Οπότε δεν θα έλεγα ότι υστερεί. Έπεται με μικρή διαφορά, τολμώ να πω. Ξέρετε, κάποια θέματα τεχνολογίας από την απέναντι πλευρά είναι λίγο στη σκιά.
8: Άγνωστα δηλαδή.
7: Άγνωστα. Εδώ υπάρχουν δορυφόροι που δεν είναι καταγεγραμμένοι και πετούν. Πόσο μάλλον τεχνολογίες σε χώρες.
8: Είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανονισμούς σε ό,τι αφορά στους δορυφόρους και στις πτήσεις.
7: Είναι υποχρεωμένοι, αλλά υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν τους ακολουθούν όλοι.
8: Δηλαδή, όπως έχουμε το Dark Web, έχουμε και το Dark πάνω στο διάστημα.
7: Έχουμε,
8: που είναι
7: έχουμε και ένα μικρό αριθμό δορυφόρων που εικάζουμε ότι δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένοι.
8: Οι οποίοι είναι κατασκοπικού χαρακτήρα ή άλλων.
7: Φαντάζομαι ότι για να μην θέλει ο άλλος να τον ξέρει κανείς, έχει κάποια δυνατότητα να προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες.
8: Αλλά τα κράτη είναι υποχρεωμένα να ανακοινώσουν ότι θα εκτοξεύσουν δορυφόρο.
7: Register, να τους καταγράφουν σε μητρώα διαστημικών αντικειμένων.
8: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποιο είναι τα προτερήματά τους και πού υστερούν αυτή την περίοδο?
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν με το μέρος τους τη διαστημική παράδοση. Ήταν από τις πρώτες χώρες που μπήκαν στην διαστημική δραστηριότητα. Έχουν χτίσει πάνω σε αυτήν. Έχουν την NASA, έχουν Ινστιτούτα σε όλο το μήκος και πλάτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν αυτά, έχουν υποδομές, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν οι επιστήμονες. Υπάρχουν επιστήμονες που δεν είναι Αμερικάνοι και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες. Και αυτό το οποίο επηρεάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες συχνά είναι η εξάρτηση από τον πρόεδρο.
8: Ο πρόεδρος είναι καθοριστικός να προχωρήσει, ακριβώς, να σταματήσει ένα πρόγραμμα δηλαδή.
7: Ακριβώς. Το budget της NASA και η ενθάρρυνση που έχουμε για τη διαστημική εξερεύνηση είναι ισχυρά εξαρτημένη από τον πρόεδρο. Για παράδειγμα, ο Ρίγκαν ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ευνόησε, βοήθησε πολύ την ανάπτυξη της διαστημικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κλίντον επίσης. Διαλέγω έναν Ρεπουμπλικάνο και έναν Δημοκρατικό για να μην παρεξηγηθώ. Τώρα υπάρχουν ισχυρές. Ο Τραμπ ήταν ενάντια σε αυτή τη λογική. Και δυστυχώς ή ευτυχώς ο πρόεδρος έχει τη δύναμη να επιβάλλει αυτούς τους ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερδύναμοι. Και βέβαια το κομμάτι το οποίο επηρεάζει αυτού του είδους η πολιτική είναι συνήθως αυτό της εξερεύνησης. Διότι τις υπηρεσίες τις δορυφορικές τις χρειάζεται κάθε πρόεδρος και κάθε ηγεσία πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό το γνωρίζουν εκ των προτέρων. Δεν θα πάνε να κόψουν τις δορυφορικές τους, ας πούμε, υπηρεσίες και δυνατότητες.
8: Όμως αυτά τα κράτη συγκλίνουν στη συνύπαρξη του διαστημικού σταθμού. Αυτονομούνται στο σκέλος Σελήνη ή όχι?
7: Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός που βαίνει προς το τέλος της ζωής του είναι σύμπραξη χωρών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Όχι όμως η Κίνα, η οποία έχει το δικό της. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αρχικά, κοινοπολιτεία ενδιάμεσα Ρωσία στη συνέχεια, είχαν έρθει σε μια συνεννόηση. Και τότε που υπήρχε ο Μυρ και ο Skylab και είχαν ενωθεί και κάποια στιγμή, και αργότερα. Οι Κινέζοι δεν ήταν ποτέ κομμάτι αυτού του πακέτου. Τα τελευταία χρόνια η σχέση της Ρωσίας με την Κίνα είναι πάρα πολύ στενή και η απόσταση που τους έχει χωρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της είναι μεγάλη. Έχει διαμορφωθεί λοιπόν τώρα μια διπολική κατάσταση με περίπου 60 χώρες που έχουν υπογράψει την συνθήκη των Artemis Accords και ουσιαστικά συνιστούν μια ομάδα κάτω από το συντονισμό των Ηνωμένων Πολιτείων και μια αντίστοιχη ομάδα 50 περίπου χωρών που έχουν υπογράψει το αντίστοιχο σύμφωνο που έχουν προτείνει η Κίνα και η Ρωσία και μέσα στο σχεδιασμό τους κεντρικό ρόλο παίζει η Σελήνη που είναι ένα παρθένο έδαφος. Το πλαίσιο το νομικό και το ρυθμιστικό είναι ακόμη σε ένα στάδιο αρχικό γιατί η συνθήκη η οποία ρυθμίζει τη δραστηριότητα σε περιοχές έξω από τα 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Από εκεί και πάνω ορίζεται, είναι η λεγόμενη γραμμή Κάρμαν, από εκεί και πάνω λέμε ότι είναι διάστημα. Είναι μια συνθήκη του 1967. η οποία είχε γίνει γενικότερα αποδεκτή από τις χώρες του ΟΗΕ τότε και η οποία έχει κάποιες βασικές αρχές οι οποίες είναι πάρα πολύ σωστές και πάρα πολύ κοινώς αποδεκτές, χρήζουν ίσως επικαιροποίησης και εδώ είναι τώρα που γίνεται αυτή η μάχη. Ξέρετε, επειδή με ρωτήσατε λίγο νωρίτερα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι η Σελήνη...
8: Κάτι αυτό να το κουβεντιάσουμε μετά το διάλειμμα, κύριε Σέργη. Διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί?
6: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του ανέφερε μάλιστα πως οι ΗΠΑ θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης του Ιράν να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσα τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον δόκτορα Νίκο Σέργη. Ο κύριος Σέργης είναι ερευνητής στο πεδίο της διαστημικής φυσικής, φυσικός ο ίδιος, έτσι ξεκίνησε. Σήμερα υπηρετεί ως διευθύνων σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, κάτι ξεκινήσετε για τη νομική και για το διάστημα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας και πάλι.
3: Καλημέρα και πάλι.
0: Αλλά μισό λεπτό πριν πάμε εκεί για το δίκαιο του διαστήματος. Τα πειράματα που κάνει η Κίνα στον δικό της διαστημικό σταθμό, τα ξέρει το άλλο σκέλος? Ανακοινώνονται ή και αυτά έχουν αυτό που λέμε ένα πέπλο μυστικότητας, ας πούμε?
3: Ανακοινώνονται
0: αυτά που, θέλουν να ανακοινωθούν. Ναι, αντιστοίχως και η μετέρα πλευρά ανακοινώνει αυτά που θέλει.
3: Όχι, γενικώς
0: η δυτική επιστήμη είναι πιο ανοιχτή.
3: Είναι πιο ανοιχτή. Εκ των πραγμάτων είναι πιο ανοιχτή γιατί είναι και σύμπραξη. Εξχωρών, δύσκολο να μείνει κάτι μυστικό. Όσο περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο πιο μεγάλο ρίσκο και δυσκολία υπάρχει να κρατηθεί κάτι μυστικό.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο δίκαιο του διαστήματος, το οποίο θέλατε να ξεκινήσετε να πείτε κάτι και σας διακόψα. Ορίστε.
3: Αρχικά να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ειδικός στο δίκαιο του διαστήματος, υπάρχουν ειδικότεροι μου.
0: Ναι, ναι, θα
3: και... Όχι, για να δίνω τα εύσημα σε ανθρώπους ναι. που έχουν κάνει τις σπουδές τους και δραστηριοποιούνται εκεί. Αυτό το οποίο όμως εγώ μπορώ να σας πω είναι πώς διαμορφώνεται η στρατηγική αυτή τη στιγμή και εντός του ΟΗΕ και πώς εμείς εναρμονιζόμαστε. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η Σελήνη, για την οποία συζητάμε, αποτελεί, και εδώ μεταφέρω ακριβώς την έκφραση, κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Υπάρχουν όροι στο Διεθνές Δίκαιο, τους οποίους έχουν αποδεχτεί τα κράτη, που μιλούν και για τη Σελήνη και για το διάστημα και λένε ότι η εξερεύνηση και η χρήση του διαστήματος πρέπει να πραγματοποιείται προς το όφελος όλων των χωρών και όλης της ανθρωπότητας. Το διάστημα και η Σελήνη δεν έχουν σύνορα, δηλαδή δεν επιτρέπεται εθνική ιδιοποίηση. Δεν μπορείς να έρθεις και να πεις εδώ ήρθα εγώ πρώτος και από αύριο αυτή εδώ η περιοχή, αυτά τα 20-50 100 τετραγωνικά θα ονομάζονται Ελλάδα 2. Και για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές μας, θα τολμήσω πάλι μια παρομοίωση. Μοιάζει με μια παραλία στην οποία υπάρχει αρκετός χώρος, μια μουδιά, και στην οποία πηγαίνει μια μικρή παρέα παιδιών με τα κουβαδάκια τους, στέκονται σε ένα σημείο, κάθονται κάτω και αρχίζουν και σκάβουν, αρχίζουν και παίζουν, αρχίζουν και χτίζουν κάτι. Λοιπόν, δεν ισχυρίζονται ότι αυτό το κομμάτι της παραλίας είναι πλέον δικό τους. Ισχυρίζονται ότι εδώ, επειδή ήρθαν εκείνοι και ξεκίνησαν μία εργασία, έχουν δικαίωμα να είναι μέχρι να την τελειώσουν, προστατεύοντας την παραλία, προσκαλώντας όποιον άλλον θέλει να συνεργαστεί μαζί τους, εφόσον τα βρουν, και βάζοντας και ένα χρονικό όριο, δεν θα μείνουν εκεί για πάντα, λένε οι εργασίες αυτές έχουν και τέλος. Αυτό λοιπόν έχει γίνει γενικώς αποδεκτό ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει συντονισμός και αποφυγή συγκρούσεων. Με αντίστοιχο τρόπο λοιπόν επιτρέπεις και σε κάποιον άλλον να πάει πιο πέρα στην παραλία, που δεν επηρεάζει τις δικές σου εργασίες και τα δικά σου κουβαδάκια, να παίξει και αυτός με τα δικά του.
0: Ποιος έχει δείξει διάθεση ιδιοκτησίας?
3: Επισήμως κανένας. Και όσο ακόμη υπάρχει πολύς χώρος και η παραλία είναι μεγάλη, και όσο ακόμη δεν έχουμε με μεγάλη ακρίβεια ανακαλύψει κάτι το οποίο να είναι σε μια περιορισμένη περιοχή και εκεί να τρέξουν όλοι, να πέσουν με τα μούτρα και στο τέλος να τσακωθούν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν παίρνει κανείς και την κατηγορία πάνω του να πει λοιπόν αυτό εγώ θα το κάνω δική μου διοκτησία, δεν βρίσκει το λόγο και θα κατηγορηθεί από όλους. Τρέχουν όμως όλοι να είναι οι πρώτοι που θα φτάσουν στην παραλία για να κουμπίσουν το κουβαδάκι τους.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα όλοι είναι η Κίνα.
3: Η Κίνα, το μπλοκ της Κίνας, το μπλοκ
0: της Αμερικής.
3: Της Αμερικής.
0: Ναι. Τώρα να κάνουμε μια άλλη παρομοίωση όμως. Και ο Κολόμβος και κάποιοι άλλοι από το 1492 πάτησαν στη γη. Ήταν κάτι οι έρμους εκεί, οι Ινδιάνους που βγαίνανε, οι γηγενείς που βγαίνανε μέσα από τα κλαδιά κτλ. Αλλά προχωρώντας προς τα μέσα, πέσανε πάνω σε χρυσό, μετά πέσανε πάνω σε άργυρο και άρχισαν οι εξορίξεις.
3: Ναι.
0: Στη Σελήνη.
3: Στη Σελήνη είναι
0: τι ψάχνουν να βρουν?
3: Στη Σελήνη λοιπόν.
0: Ή δεν μπορεί κάποια στιγμή, εγώ διαβάζω ότι τα μηχανήματα αυτά και σε άλλες αποστολές παίρνουν κομμάτια χώμα.
3: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μαζεύουν χώμα. Αυτό αναλύεται. Δεν μπορεί να μην ξέρει η επιστημονική κοινότητα τι έχει το υπέδαφος της Σελήνης.
3: Ναι, είμαστε σε φάση διερεύνησης. Γίνεται η έρευνα. Είμαστε μισό βήμα πιο εκεί, διότι αυτή τη στιγμή στη Σελήνη δεν έχουμε τις ίδιες δυσκολίες που είχε ο Κολόμβος στην Νέα Γη, έχουμε μεγαλύτερες. Ο Κολόμβος βέβαια, όπως το είπατε, πήγε, έβαλε και τη σημαία και είπε «Εδώ είναι πλέον Ευρώπη». Εμείς λοιπόν εκεί, η ανθρωπότητα, το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να βρει το κατάλληλο μέρος για να μπορέσει να στήσει μία βάση με ένα ανθρώπινο πλήρωμα το οποίο θα ανανεώνεται και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί σε ένα εργαστήριο, είτε είναι στην επιφάνεια πολύ καλά προστατευμένο, είτε κάτω από την επιφάνεια, να μπορούν να εργάζονται για να κάνουν αυτές τις έρευνες που θα καταδείξουν αν η περιοχή εκεί κοντά αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε να σκάψουμε. Γιατί το να σκάψεις σε έναν άλλο πλανήτη, σε ένα άλλο έδαφος, προϋποθέτει ότι πρώτον θα έχεις στήσει μια βάση και θα έχεις ανθρώπους εκεί πέρα που με ασφάλεια θα ζουν και θα εργάζονται και θα έχουν προσαρμοστεί και θα έχουν εναρμονιστεί στο περιβάλλον. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να έχεις εκεί κάποιο minimum από resources, από πηγές, από πόρους, ώστε να μην χρειάζεται το κάθε τι να το κουβαλήσεις από τη γη. Τρίτον, ότι οι εργασίες που θα πρέπει να κάνεις θα πρέπει να γίνουν με εργαλεία τα οποία ή θα πρέπει να είναι λιτά ή θα πρέπει να κατασκευαστούν, να συναρμολογηθούν επί τόπου. Δεν μπορεί να κουβαληθεί ένας γερανός ή ένα γεωτρύπανο ή ένας μετροπόντικας από τη γη στη Σελήνη. Πρέπει να πάει κομμάτι-κομμάτι,
0: να συναρμολογηθεί
3: από ποιους, από αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν πατήσει καλά-καλά πάνω σε Σελήνη εδώ και 50 χρόνια. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, αλλά επειδή όλα έχουν ένα σημείο εκκίνησης, αυτή τη στιγμή η μάχη δίνεται για το ποιος θα βάλει έστω και το ακροδάχτυλό του πρώτος σε μια περιοχή στην οποία, όπως σας περιέγραψα πριν, θα πει ότι σε αυτό το κομμάτι της παραλίας τώρα εργάζομαι εγώ. Και εκεί τώρα εστιάζουν στο να διαλέξουν ένα ωραίο κομμάτι της παραλίας.
0: Το κτηματολόγιο θα αργήσει.
3: Θα αργήσει το κτηματολόγιο και θα πρέπει πρώτα να γίνει μια συνεννόηση για το να επιτραπεί το κτηματολόγιο, γιατί κτηματολόγιο σημαίνει ιδιοκτησία.
0: Σε σχέση με τη γη, ποια είναι η επιφάνεια για να καταλάβουμε τη Σελήνη?
3: Είναι γύρω στις 100 φορές μικρότερη.
0: Η Σελήνη.
3: Ναι, σε όρους επιφάνειας. Όχι, μπορεί και λίγο λιγότερο, ας πούμε 50 φορές μικρότερη σε όρους επιφάνειας. Δεν είναι όμως όλες οι περιοχές, όπως και στη γη, δεν είναι και όλες οι περιοχές της Σελήνης εξίσου ελεκτικές. Θα πρέπει να γίνει μελέτη, η οποία είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, για να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα που να λέει ότι εδώ αξίζει τον κόπο να στήσουμε τη βάση μας και να επιχειρήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κάποια πολύτιμα υλικά. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω ότι η δυσκολία που έχουμε στην Σελήνη, πέραν της έλλειψης ατμόσφαιρας που μας αναγκάζει να ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να μπορούμε να αναπνέουμε, είναι και η έλλειψη μαγνητικού πεδίου. Ο μαγνητισμός που υπάρχει στη Γη μας επιτρέπει να προστατευόμαστε από τη σωματιδιακή ακτινοβολία του ηλίου, που είναι σωματίδια πολύ ψηλής ενέργειας, τα οποία αν έφταναν μέχρι την επιφάνεια της Γης, εκτός από το ότι θα έδιωχναν μετά από μερικά χρόνια την ατμόσφαιρά μας, όπως έχουν διώξει την ατμόσφαιρα της Σελήνης, την ατμόσφαιρα του Άρη, θα μας προκαλούσαν και το θάνατο. Στη Σελήνη λοιπόν το περισσότερο διάστημα είναι απροστάτευτη από αυτή την ακτινοβολία. Δεν έχει μαγνητικό πεδίο, δεν μπορείς να φτιάξεις εκεί μαγνητικό πεδίο, άρα έχεις έναν επιπρόσθετο μεγάλο κίνδυνο και ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχεις και μικρότερα, τα οποία δεν τα βλέπει το φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, η χαμηλή βαρύτητα στη Σελήνη σημαίνει ότι δεν έχει άνεμο και η έλλειψη ατμόσφαιρας. Δεν υπάρχει άνεμος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα τεμάχια, τα ρινίσματα της σκόνης που υπάρχει εκεί δεν έχουν λιανθεί, δεν συγκρούονται μεταξύ τους, δεν συγκρούονται με πέτρες, δεν φυσάει ώστε να κατακάτσει. Και έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τη σκόνη που έχουμε εδώ, που είναι μια απαλή ωραία πούδρα ενίοτε διαλυμένη στον αέρα, εκεί τα ρινίσματα μπορούν να σου δημιουργήσουν ακόμη και αμοιχές, ακόμη και να σκίσουν
0: τη στολή σου,
3: ας πούμε, ναι, σε κάποιες συνθήκες. Δεν έχουν λιανθεί. Υπάρχουν τέτοιες μικρολεπτομέρειες που κάνουν εντελώς αφιλόξενο το μέρος. Αντίστοιχα, αφιλόξενος είναι και ο Άρης, που είναι ο κοντινότερος πλανήτης. Άρα, η ελπίδα μας ότι εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το λύσουμε και θα στήσουμε εδώ μία βάση, έχει κάποιο περιορισμό που αρχίζει και γίνεται πιο ορατός όταν ξεφεύγουμε από το ότι θα εκτελέσουμε κάποια πειράματα και τέλος πάντων θα κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κάτι επιχειρησιακό. Γιατί μιλάνε άνθρωποι για γεωτρήσεις, μιλάνε για να κάνουν ορυχεία στη Σελήνη και λες εντάξει, εκεί χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής, ο οποίος ακόμα είναι μακριά μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτα θα πρέπει να μάθουν να ζουν και μετά να μάθουν να εργάζονται και δει να κάνουν τέτοιου είδους εργασίες που χρειάζονται εξοπλισμό, συγκέντρωση και οργάνωση.
0: Να μάθουν να ζουν να προσαρμοστούν. Αποφασίσει ότι θα ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα που θα είναι το στάδιο προσαρμογής, προκειμένου να αργότερα να ξεκινήσουν δουλειές. Δηλαδή θα έχουν αποφασίσει, δεν θα είναι για μια αποστολή 10 ημερών.
3: Αφενός. Αφετέρου, ψυχολογικά να προσαρμοστείς ότι πλέον μπαίνεις σε συνθήκες στις οποίες το λάθος δεν διορθώνεται. Δεν έχουμε βάλει καθόλου τον ψυχολογικό παράγοντα. Σε προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας με ρωτήσατε πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος να πάει στον Άρη και σας απάντησα είναι χοντρικά στο εξάμηνο, από 3 έως 6 μήνες. Αυτούς τους 3 έως 6 μήνες και όταν θα είναι εκεί, αλλά και καθώς θα πηγαίνει, δεν θα είναι σε ύπνωση, θα είναι σε ένα διαστημόπλαιο στο οποίο θα πρέπει να ζει και θα πρέπει να εκτελεί και κάποιες ενέργειες. Και η ζωή του καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και όταν φτάσει εκεί θα είναι εξαρτημένη από το πόσο σωστά θα εκτελέσει κάποιες ενέργειες. Πόσα πρωτόκολλα ασφαλείας θα μπορείς να τοποθετήσεις και να τηρηθούν. Ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι το κάθε λάθος που θα γίνει θα του στοιχίσει τη ζωή. Δεν υπάρχει άμεση επέμβαση, δεν υπάρχει ούτε 112, ούτε 166, τίποτε 100, ούτε τίποτα. Κάνεις λάθος, χαιρετάς. Και αυτό.
0: Δηλαδή
3: σου
0: το
3: δημιουργεί...
0: ταξίδι πρέπει να είναι τέλειο. Το ταξίδι πρέπει να είναι όλο σωστό.
3: Αλλιώς δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτό βάζει ένα ψυχολογικό βάρος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν την πρώτη προσελήνωση και όλοι οι αστροναύτες, οι Αμερικάνοι που πήγαν στη Σελήνη και οι κοσμοναύτες που γύρισαν γύρω από τη Γη είχαν μια τεράστια εκπαίδευση και στο κομμάτι το ψυχολογικό με αποκορύφωμα το Apollo 13 που αν ρωτήσετε ανθρώπους στην NASA είμαι σίγουρος ότι θα σας πούν ότι θεωρούν εξίσου μεγάλη επιτυχία το ότι έσωσαν αυτό το πλήρωμα με το άλλο που προσελήνωσαν. Εκείνο το οποίο προσελεινώθηκε, πήγαν όλα καλά και έγιναν όλες οι ενέργειες σωστά, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, πήγαν όλα κατευχήν. Εκεί που κάτι έκτακτο μας έβγαλε εκτός ισορροπίας, εκεί λοιπόν αυτή η πρόκληση μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με συντονισμό, αλλά προϋπέθεται και εκπαίδευση των αστροναυτών, οι οποίοι κάτω από συνθήκες και δύσκολες λόγω του ότι ήταν μέσα σε μια κάψουλα, και ακόμα πιο δύσκολες επειδή ήταν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και κυρίως επειδή έβλεπαν ότι έρχεται ο θάνατος, θα έπρεπε να συντονιστούν. Αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο συχνά τον ξεχνάμε και λέμε τους βάλουμε ένα... δεν είναι Playmobil, είναι άνθρωποι.
0: Αυτά όλα φαντάζομαι ότι εξετάζονται από ομάδες συνεργαζόμενων επιστημόνων, ε? Δηλαδή κομμάτι-κομμάτι, δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει ποτέ, έχετε συμμετάσχει σε τέτοιες ομάδες προβληματισμού για το πώς μπορούν να μπουν σε μια σειρά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
3: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος και βάθος. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πολύ μικρό κομμάτι, στο κομμάτι που μου αντιστοιχεί, αλλά οι ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό μιας τέτοιας αποστολής έχουν υποομάδες και οι υποομάδες έχουν άλλες υποομάδες ούτως ώστε να είναι καλυμμένο το μέρος το σχεδιαστικό, το μέρος το τεχνικό, το αν πρόκειται για αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα περιπλέκεται η κατάσταση ούτως ώστε όλα αυτά μαζί να συνιστούν μια συνεκτική πρόταση την οποία την πηγαίνεις στο χρηματοδότη σου για να τον πείσεις να επενδύσει. Και ο χρηματοδότης συνήθως είναι κράτος, είναι το Κογκρέσο, αν πρόκειται για τις ΗΠΑ ή είναι μια κυβέρνηση. Θυμάμαι στην αποστολή του Κασίνη ότι υπήρχε ανταγωνισμός.
0: Εξηγήστε τώρα ξανά
3: τι είναι το Κασίνη. Ήταν η αποστολή.
0: Για κυρίους και κυρίες που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ακριβώς. Η αποστολή Κασίνη Χόιχενς ήταν μια πολύ μεγάλη και πολύ επιτυχημένη αποστολή συνεργασία της NASA, του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού της ESA και της Ιταλικής ιδιαίτερα διαστημικής υπηρεσίας, η οποία εκτοξεύτηκε από τη Γη το 1997, έφτασε στον Κρόνο που ήταν ο προορισμός της το 2004 και έμεινε μέχρι το 2015. Και ήταν το μεγαλύτερο διαστημόπλαιο που έχουμε στείλει τόσο μακριά. Εκτέλεσε εξαιρετικές μετρήσεις και είχα εγώ την μεγάλη χαρά να εμπλακώ μαζί με άλλους επιστήμονες, αλλά κυρίως στο πλευρό του Σταμάτη Κρυμιζή στην Ακαδημία της Αθήνας, και να συμμετέχω σε αυτήν την αποστολή από το 2005 μέχρι το 2015. Αυτή λοιπόν η αποστολή από ένα σημείο και μετά είχε τελειώσει ο χρόνος ο προγραμματισμένος της και ο αρχικός προγραμματισμός έλεγε ότι προοδευτικά θα πρέπει να κλείνει τα όργανα της μέχρι το τέλος να σταματήσει η όλη αποστολή.
0: Παρεμπιπτόντως να διαλυθεί αυτό το
3: διαστημόπλαιο, θα σας πω στο τέλος. Θα το αφήσω εγώ αυτό για το τέλος, για το πώς διαλύθηκε. Εκεί λοιπόν, βλέποντας ότι.
0: Το οποίο θα έφτανε στα όρια του ηλιακού μας συστήματος.
3: Όχι, δεν θα έφτανε. το Κασίνι έγινε δορυφόρος του Κρόνου με τους δακτυλίους του, πολύ όμορφη η όλη η εικόνα και εξαιρετικές μετρήσεις. Έφτασε λοιπόν αυτό το διαστημόπλιο όταν είχε έρθει ο χρόνος, το nominal, το γραμμένο ας πούμε τέλος της αποστολής, να είναι σε εξαιρετική υγεία το διαστημόπλιο και όλα του τα όργανα και να παράγεται εξαιρετική επιστήμη και εξαιρετικά αποτελέσματα. Κάθε χρόνο λοιπόν πήγαινε μια ομάδα ανθρώπων που ήταν οι επικεφαλείς των πειραμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Κρημιζής, και από κάτω μια υποστηρικτική ομάδα που ήμασταν όλοι εμείς ως επιστήμονες, και υποβάλαμε στη NASA τεκμηριωμένη πρόταση για τη συνέχιση έστω και μιας μικρής χρηματοδότησης για να πάει το διαστημόπλιο να συνεχιστεί αποστολή ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, γιατί υπήρχε πάντοτε ανταγωνισμός από άλλες αποστολές. Σου έλεγε, κόφτο το Κασίνι, μη δώσεις αυτά τα χρήματα για να δοθούν κάπου αλλού σε μια καινούρια. Και υπήρχε μια καλώς εννοούμενη ευγενής άμυλα ανάμεσα σε επιστημονικές ομάδες και κερδίζαμε κατά μία έννοια το ψωμί μας μέσω της συνέχισης αυτής της αποστολής, η οποία όταν έφτασε πλέον το τέλος, πότε ήρθε το τέλος, όταν, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αυτά τα διαστημόπλια δεν έχουν πάνω τους καύσιμο και προωθητήρες για να μετακινούνται, αλλά για να αλλάζουν
0: κατεύθυνση.
3: Το καύσιμο λοιπόν που επέτρεπε την αλλαγή της κατεύθυνσης άρχισε να μειώνεται δραματικά. Και εκεί λοιπόν, αφού αποφασίστηκε ότι δεν θα συνεχιστεί άλλο η αποστολή, κλήθηκε η επιστημονική ομάδα να αποφασίσει ποιο θα είναι το τέλος της. Και είπαν ότι αρχικά θα κάνουμε κάτι το οποίο κάτω από κανονικές συνθήκες δεν το κάναμε. Θα πάρουμε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Θα περάσουμε το Κασίνι ανάμεσα στο εσωτερικό άκρο των δακτυλίων του Κρόνου και τον ίδιο τον Κρόνο. Από μια τρύπα βελόνας. Με πολύ μεγάλο ρίσκο να το χτυπήσει ακόμα και ένα τόσο δα πετραδάκι να το διαλύσει.
0: Όταν λέτε δορυφόροι, μπορείτε να μας εξηγήσετε.
3: Περιστερεφόταν γύρω από τον πλανήτη.
0: Ναι, είναι αυτά πετρώματα. Τα οποία
3: Οι δακτύλοι αποτελούνται από κομμάτια πάγου στην πραγματικότητα. Είναι σκόνη η οποία έχει και υδάτινο πάγο ή είναι και παγάκια, τα οποία έχουν μέγεθος από ζάρι μέχρι αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Που όλα αυτά συγκροτούν ένα δακτύλιο.
3: Συγκροτούν ένα δακτύλιο ο οποίος χωρίζεται σε ζώνες πάρα πολλές. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα οπτικά να σας το δείξω και στους ακροατές. Πάρα πολλές ζώνες οι οποίες είναι γύρω από τον πλανήτη Κρόνο. Είναι αυτή η όμορφη εικόνα που αρκετοί από εμάς έχουμε δει. Τη βλέπουμε στην τηλεόραση, συνήθως σε εκπομπές αστρολογίας. Και οι δακτύλοι του Κρόνου αποτελούν μία από τις πιο λεπτές δομές του ηλιακού μας συστήματος. Ενώ γυρίζουν γύρω-γύρω από τον πλανήτη και χωράει πολλές φορές η γη μέσα τους.
0: Μεταξύ δηλαδή του δακτυλίου και του πλανήτη.
3: Και κατά μήκος των δακτυλίων. Κατά πλάτος των δακτυλίων.
0: Η απόσταση μεγάλη, δηλαδή.
3: Είναι μεγάλη.
0: Είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα.
3: Όχι, είναι περίπου 10 φορές η γη.
0: Μάλιστα.
3: Το πάχος τους ξέρετε πόσο είναι. Γύρω στα 500 μέτρα. Είναι μια από τις πιο λεπτές δομές που υπάρχει στο ηλιακό σύστημα. Η αναλογία εδώ, που την είχαμε πάλι κάνει για να την παρουσιάζουμε πιο ωραία στο κοινό, είναι σαν να πάρεις ένα φύλλο εφημερίδας και να καλύψεις ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Περάσαμε λοιπόν το Κασίνι όχι μέσα από τους δακτυλίους, αλλά από εκεί που τελειώνουν οι δακτύλοι και ακουμπάμε την επιφάνεια του Κρόνου. Πέρασε με επιτυχία, πήρε μετρήσεις, οπότε μετά είχε τελειώσει και η αποστολή και το μεγάλο ρίσκο. Και αποφασίστηκε για να μην μολύνει ούτε το εξώτερο διάστημα, αλλά κυρίως για να μην τραβηχτεί βαρυτικά και πέσει σε κάποιον από τους δορυφόρους του Κρόνου που ενδεχομένως στο μέλλον να ερευνηθούν για μικροβιακή ζωή. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση αν έχει σκάσει πάνω σε ένα δορυφόρο ένα γήινο αντικείμενο, μετά πρακτικά δεν μπορείς να καταλάβεις αν ένα μικρόβιο που θα βρεις εκεί είναι γήινο ή εξωγήινο. Και σίγουρα δεν μπορείς να το ρωτήσεις. Έτσι λοιπόν το ρίξανε η μηχανική πάνω στον Κρόνο, ο οποίος είναι αέριος πλανήτης, δεν έχει έδαφος, άρχισε να πέφτει και τελικά κάηκε μέσα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου. Το 2015.
0: Δεν έχει στερεό έδαφος.
3: Όχι, δεν έχει. Ο Κρόνος και ο Δίας και οι εξώτεροι πλανήτες, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, δεν έχουν στερεό. Κατεβαίνεις μέχρι ένα σημείο στο οποίο η πίεση των αερίων είναι τόσο μεγάλη που είναι σαν να χτυπάς τσιμέντο πάλι.
0: Και αυτοί οι δορυφόροι με αυτά τα κομμάτια πάγου συγκροτούν πεδίο που μπορεί θεωρητικά το λέω να πατηθεί.
3: Όχι, όχι.
0: Ή είναι κενό. Ή υπάρχει
3: όχι, υπάρχει απόσταση. Υπάρχει απόσταση.
0: Της μιας πέτρας από την άλλη, ας πούμε, του ενός κομματιού με το άλλο.
3: Υπάρχει απόσταση της μιας πέτρας από την άλλη.

0: Όχι, των δεινοσαύρων δεν υπήρχαν οι δάκτυλοι του Κρόνου. Οι δεινόσαυροι δεν τους είδαν ποτέ. Η ανθρωπότητα, κατά μία έννοια, συγκυριακά βλέπει τους δάκτυλους.
1: Πότε ήταν,
0: 60 κάτι εκατομμύρια χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη μια μεγάλη επιστημονική παρεξήγηση ότι άνθρωποι και δεινόσαυροι συνυπήρξαν. Ποτέ δεινόσαυρος δεν έφαγε άνθρωπο.
1: Και οι φουκαράδες εξαφανίστηκαν επειδή έπεσε.
0: Πάλι με φαινόμενο. Έπεσε.
1: Εξωγήινο. Δηλαδή εννοώ, έπεσε.
0: Ακριβώς. Με διαστημικό φαινόμενο. Που είναι πάλι και ένα δικό μας άγχος.
1: Έπεσε
0: και
1: ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, έπεσε στη γη.
0: Όχι, έπεσε ένα σημητός.
1: Ένα σημητός έπεσε πάνω στον πλανήτη μας.
0: 10 χιλιόμετρα διάμετρο, εγώ το λέω συνήθως ένα σημητός, χοντρά-χοντρά. Αν βάλετε για ένα κομμάτι που είναι κάτω από το υπέδαφος, αν έσκασε ένα ημιτός, δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Ναι, αλλά μεγάλος το ημιτός, δεν είναι και λίγο πράγματα, αλλά μεταξύ μας.
0: Είναι πολύ μεγάλος και αρκετός για να καταστρέψει πολλά είδη ζωής στη γη. Δεν μπορεί να καταστρέψει, να διαλύσει τη γη, αλλά μπορεί να καταστρέψει μεγάλο ποσοστό της. Τη έμβια ζωή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι κράτη θα δούμε, δεν θα δούμε τόσο εύκολα. Κράτη στη Σελήνη, για να το γυρίσω.
0: Κράτη
1: πίσω.
0: Στη Σελήνη δεν θα δούμε σύντομα. Θα υπάρχουν αυτά τα σπροξήματα και τα τζαρτζαρίσματα, τα οποία γίνονται μέσω του ΟΗΕ και είναι οι ομάδες παιδιών που τρέχουν στην παραλία να τοποθετηθούν εκεί που θεωρούν ότι είναι καλύτερο.
1: Μέταλλα που θα αναπτύξουν την τεχνολογία στη γη υπάρχουν μέσα στο έδαφος της Σελήνης.
0: Είναι υπό εξερεύνηση σπάνιες γαίες και σπάνια μέταλλα. Δεν έχουμε ακόμα κάτι το οποίο να μπορούμε να το πούμε με τρόπο βέβαιο. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πάντως στο μυαλό μας είναι ότι η γη είναι το σπίτι μας. Η γη είναι το πλοίο.
1: Το είπε και
0: η
1: κυρία στο ναύτη. Είπε ότι ξαναγυρίζουμε στη γη. Δηλαδή κάνουμε το.
0: Ξαναγυρίζουμε στη γη και εγώ, αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία κουβέντα.
1: Δική σας είδε,
0: είναι η προστασία της γης που είναι το σπίτι μας, που είναι ο πλανήτης μας. Είμαστε η πρώτη γενιά ανθρώπων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έμβιων όντων, που έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν τον πλανήτη στον οποίο ζουν. Κανένα άλλο έμβιο είδος στην ιστορία της Γης δεν έχει τη δυνατότητα συνειδητά να επηρεάζει τον ίδιο τον πλανήτη. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη. Και ίσως είναι λάθος να λέμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει τη Γη και να καταστρέψει τον πλανήτη. Δεν μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη. Μπορεί να εξαφανίσει τον εαυτό του και κάποια άλλα είδη ζωής. Αυτό που πρέπει όμως να κάνει είναι να αλλάξει λίγο πορεία, γιατί σε αυτά τα 50, 60, 70, 80 χρόνια που μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη, φαίνεται ότι δεν τον επηρεάζει και πάρα πολύ καλά. Άρα, το πρώτο που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας είναι ότι εδώ θα ζήσουν τη ζωή τους και εκείνα και τα παιδιά των παιδιών τους. Άρα, καλό είναι να προσέξουν την συμπεριφορά τους προς τον πλανήτη και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν με τη σειρά τους. Και βέβαια,
1: θέλουν χρόνο όμως για να έρθουν, εγώ
0: θέλουν
1: αυτό
0: χρόνο
1: αυτά
0: και θέλουν ενθάρρυνση. Και κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας πω ότι πρέπει όλοι μας να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι το διάστημα είναι μια επιστήμη η οποία είναι μέσα στο σπίτι μας, είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία αν είσαι αγόρι ή κορίτσι. Μπορείς να γίνεις ένας εξαιρετικός μηχανικός ή να ασχοληθείς με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα στα οποία θα υπάρχει σύντομα και κλάδος διαστήματος. Και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έχουν τη βοήθεια από μένα προσωπικά και από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τους εξαίρετους μηχανικούς που έχουμε εκεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέργη, για την γνωριμία μας. Να είσαστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτά τα δύο Σαββάτα. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Εύχομαι να περάσετε ευχάριστα αυτά τα δύο Σάββατα με αυτό το θέμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που είπαμε ότι συζητήσαμε για την γεωπολιτική έξω από τη γη. Καλημέρα σας, εύχομαι τα καλύτερα για την διάρκεια της ημέρας. Το επόμενο Σάββατο εδώ με άλλο θέμα, εννοείται. Καλημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach,
2: σου είπα όχι τώρα.
1: Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, εν μέσω της αντιπαράθεσης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις διαπραγματεύσεις για τον του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις ατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του, ανέφερε μάλιστα πως οι ΗΠΑ θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, από τη Φλόριντα υπογράμμισε ότι το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως οι πειρατές, προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει ακόμη τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτέλεσε δύο άτομα για φερόμενη κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πληροφοριών κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ δηλώσε σήμερα στο BBC ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, κυρίως όταν οι συμμετέχοντες φωνάζουν συνθήματα που καλούν σε ιντιφάντα μετά την αντισημιτική επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Λονδίνο. Έχουμε περάσει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο, τόνισε ο επικεφαλής των εργατικών, μετά την επίθεση με μαχαίρι, την οποία η Βρετανική αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική, από την οποία τραυματίστηκαν δύο Εβραίοι σε συνοικία του Λονδίνου. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρεται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Η 72χρονη συνελήφθη το πρωί της Τρίτης ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατά επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απήθεια. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομα που είχαν κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη Χάπαλ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καμπάτσο, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 6 assist. Ποινή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών επικράτησε της Ιταλίας με 15-11.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνούν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βιδού.

Με διαπιστώσεις και με σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσία εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους. Αποκάλυψη πρώτη. Κάνει κρύο. Αυτό το πράγμα, όχι ότι δεν έχουμε ξαναζήσει το κρύο για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, αλλά Μάη μήνα, αρχές του μήνα και η χθεσινή παραδείγματος χάρη Πρωτομαγιά που είχε και τη βροχή, είχε και τη συννεφιά, είναι κάτι πολύ συνήθιστο. Τόσο συνήθιστο που μας έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τα τελευταία 70 χρόνια, μου λέει, κοιτάξτε να δεις Χριστίνα, κανονικά είναι πριν από τα 70, από τότε που έχουμε αρχίσει να γράφουμε και να καταγράφουμε τις θερμοκρασίες, δεν έχει συμβεί, τουλάχιστον στη χώρα μας. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιες θερμοκρασίες άλλους μήνες, αλλά τέτοια Πρωτομαγιά, αρχές του μήνα, αρχές Μαΐου, τέτοιες θερμοκρασίες δεν τις έχουμε ξαναζήσει. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτή τη σοβαρή διαπίστωση, αποκάλυψη, και νομίζω ότι μέχρι εδώ θα φτάσει το ενημερωτικό προφίλ της εκπομπής, θα σας καλημερίσουμε. Θα είμαστε μαζί στις 12 παρα 20 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. Και τι μου κάνετε, πώς είσαστε, πού σας βρίσκουμε κυρίως, γιατί είναι τρίμερο αυτό που διανύουμε. Αποκάλυψη νούμερο 2 που δεν σας αφορά καθόλου, αλλά όσοι βρίσκεστε στη Μονεμβασιά, είχε πάει η αδερφή μου. Έχουν πάει παρέα με μηχανές. Μου λέει, Χριστίνα, δεν έχω βγάλει ρούχα και νιτσεράδα από πάνω. Πηγαίνανε το βράδυ, μου λέει, περπατούσαμε στα σοκάκια τη Μονεμβασιά. Πήγαμε και φάγαμε με την νιτσεράδα, γιατί έβρεγε συνεχώς. Μπήκαμε για ποτό μετά με την νιτσεράδα. Μου λέει, κάνουμε, έχουμε λανσάρει ένα καινούριο στυλ μόδας, γιατί την έχουν πατήσει πάρα πολύ άσχημα. Ναι, ξέρανε για τον καιρό ότι θα πέρανε, έχουν πάρει και χοντρά ρούχα. Και όσοι μας ακούτε από την Μονεμβασιά, το υπέροχο αυτό μέρος, ελπίζω να είστε και εκεί εντυμένοι. Αλλά μου λέει, την πατήσαμε με τη βροχή και είμαστε λούτσα. Και κάνουμε κάτι καινούριο. Έχουμε παρουσιάσει μια καινούρια μόδα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί όπως είπαμε μέχρι το 12 παρά 20. Ποιοι είναι αυτοί μαζί με τη διαολεμένη σήμερα για άλλη μια φορά διάθεση? Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος είναι με κοντομάνικο. Βέβαια, έχει και το εξής κάνει σήμερα ο Νότης μου. Παραδέχτηκε ότι το πρωί που ήρθε το αξιμέρωτο, γιατί ο Νότης είναι από τα αξιμέρωτα εδώ, φορώντας και το χοντρό ζακέτο του, όχι και κάτι ιδιαίτερο, μου λέει, Χριστίνα, σήμερα κάνει κρύο. Αν και ο Νότης λέει ότι κάνει κρύο και τον πήρε το αγιάζει, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί. Τώρα που ερχόμουν, το χτύπαγε και ο ήλιος το αυτοκίνητο, είχε 15 βαθμούς και το χτύπαγε και ο ήλιος. Βέβαια, μέσα εγώ, φουλ, όταν τα αφήνω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και έχω μέσα θερμοκρασίες και τα σχετικά, μπαίνουν οι άνθρωποι για να το βάλουν στη θέση του. Του κόβεται η ανάσα. Με έχουν μάθει πια. Σου λέει, εντάξει, Χριστίνα μου, είναι το πιο μοσχομυροδάτο αυτοκίνητο και το πιο αποπνικτικό σε ατμόσφαιρα αυτοκίνητο, όπως είναι και το γραφείο που εγώ τώρα νοτάκω. Έχω κλείσει πόρτα, έχω βάλει μέσα και το σχετικό θερμό. Πώς το λέμε, ναι, και θα γίνει φούρνος μετά. Θα πάω και θα λιώσω. Δεν έχω και οξυγόνο και με πιάνει και μία. Η πνηλία. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-170-174. Να το κουράσουμε λίγο το κορίτσι μας, θέλετε. Διαφορετικά, αν δεν θέλετε να κουράσετε την Αργυρό, μπορείτε μέσα από το skyradio.gr να μας στείλετε μήνυμα στο πες την άποψή σου. Και είναι η Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα δούμε πώς ξεκινάει την πυρική περίοδος. Το έχουν κάνει περισσότεροι από τους συναδέλφους της εβδομάδας, αλλά Σάββατο λέω άλλο κοινό. Επίσης, στη συνέχεια της συζήτησης που είχε ο Άρης νωρίτερα περί διαστήματος και τα σχετικών, επειδή το επόμενο επεισόδιο, το δικό μας, της εκπομπής στο «Η ζωή σου όλη», θα είναι ο κύριος Κρυμιζής, στον οποίο αναφέρθηκε ο καλεσμένος του Άρη νωρίτερα, θα πάμε μέχρι και το αστεροσκοπείο της Πεντέλης να μιλήσουμε με τον κύριο Λάζαρο Κουτουλίδη, είναι ο υπεύθυνος του Κέντρου Επισκεπτών, και θα δούμε από εκεί τι μπορείς να δεις, την ιστορία του συγκεκριμένου αστεροσκοπείου, και επίσης θα μιλήσουμε και για το διάστημα ειδικότερα και γενικότερα. Γιάννη Σιδέρης στην πολιτική ανάλυση εβδομάδας, τι και αν έχει γίνει ειδικά στην κεντροαριστερά, και με τον Άρη Γαλανόπουλο στις 11.30 όπως πάντα θα μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα. Είμαστε έτοιμοι? Φύγαμε.

0: Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Γεια σας, καλημέρα, καλό μήνα. Όλα τα καλά να έχουμε αυτή τη σεζόν, την ανοιξιάτικη, την αντιπυρική που ξεκινάει. Γεια σας.
1: Ακριβώς, καλημέρα, καλό μήνα. Καλή αντιπυρική περίοδο να έχουμε, με λιγότερες καταστροφές φέτος σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές.
0: Να είμαστε καλά, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πέρα από την καλή θέληση που έχετε εσείς, όλοι οι πυροσβέστες που έχουμε εμείς, οι κάτοικοι των περιοχών, των πόλεων, είναι πολλά που συμβάλλουν σε κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει ξεκινάει την πυρική περίοδος, κύριε Τσίγκα, για εσάς?
1: Σημαίνει αυξημένη ετοιμότητα, περιπολικά στην Ήπεθρο, σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα, σε επικίνδυνες και μη περιοχές, αλλά θέλουμε τις τοπικές κοινωνίες δίπλα μας. Όχι μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες και συμβάλλει καθοριστικά πάρα πολλές φορές, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες, και να μην κάνουν χρήση φλόγας, αλλά και μέσω της σκία, η οποία υπογράφηκε πριν μια εβδομάδα, να μπορούν να κάνουν καθαρισμό οικοπαίδων μέχρι τις 15 Ιουνίου, αλλά και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Γιατί καθαρό οικόπεδο σημαίνει ανακοπή της πυρκαγιάς, δεν δημιουργούμε δρόμο στην πυρκαγιά για να κάψει, εφόσον δεν θα υπάρχει καύσιμη ύλη.
0: Ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι μια συζήτηση η οποία όταν ξεκίνησε πριν από 2-3 χρόνια φάνηκε περίεργη στον πολίτη. Τώρα όμως νομίζω ότι σιγά σιγά κάνουμε βήματα και έχουμε συνειδητοποιήσει πια πόσο σημαντικό είναι. Η εικόνα που έχετε από τον καθαρισμό των οικοπαίδων για αυτή τη χρονιά ποια είναι, και όσον αφορά στη διάθεση και στην κατανόηση του προβλήματος και του ζητήματος, και όσον αφορά στην ουσία του κιόλας, το κάνουμε, δεν το κάνουμε?
1: Βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο γίνεται συνείδηση στους συμπολίτες μας, γιατί βλέπουν ότι όπου δεν υπάρχει καύσιμη ύλη, δηλαδή όπου υπάρχει καθαρό οικόπεδο, η πυρκαγιά όχι μόνο ανακόπτεται, αλλά δημιουργεί και δρόμους πρόσβασης και πεζοπόρων τμήματων, αλλά και πυροσβεστικών εγκαταστάσεων για να προσεγγίσουμε πιο γρήγορα την πυρκαγιά. Μέχρι 15 Ιουνίου πέρυσι είχαμε 700.000 συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν μπει στην πλατφόρμα. Πρέπει να το κάνουν περισσότεροι, πρέπει να μπουν όχι μόνο στην πλατφόρμα να το δηλώσουν, αλλά και να μπουν και στην ουσία του προβλήματος, να καθαρίσουν το οικόπεδό τους. Το πρόστιμο είναι πολύ ελάχιστο σε σχέση με τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από μια τεράστια καταστροφή. Οι διοικητικές ποινές είναι συμβολικές και έχουν σκοπό να συνετίσουν τον κόσμο. Όμως ένα οικόπεδο το οποίο θα περάσει πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, να θέσει σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες και τον υπέροχο δασικό πλούτο που έχει η πατρίδα μας.
0: Να σας πω την αλήθεια, επειδή πολλοί λένε για τα εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα, εγώ είμαι υπέρ και αυτού. Ναι, αν κάποιος μου πει, μα είναι εισπρακτικού χαρακτήρα, είναι κακό να είναι εισπρακτικού χαρακτήρα όταν θα πάνε, αν είναι ένας μοχλός πίεσης και αν αυτά τα χρήματα πάνε σε ένα ταμείο το οποίο θα γυρίσουν μετά στον πολίτη. Υπό αυτή την έννοια το λέω.
1: Έχει διπλό ρόλο, όπως είπατε, και είναι και εισπρακτικός, αλλά είναι και παραδειγματίζει. Και αυτός ο οποίος έχει συνεδριστεί με όλη αυτή τη διαδικασία δεν έχει την ίδια συμπεριφορά η πολιτεία απέναντι σε όλους που πράττουν διαφορετικά πράγματα.
0: Είναι πολλά τώρα αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε για τα οικόπεδα, γιατί πολλοί σου λένε εγώ το δικό μου το έχω καθαρίσει, ο διπλανός όμως δεν το έχει καθαρίσει, δεν μπορώ να τον βρω, είναι ένα οικόπεδο το οποίο έχει μέσα πολλούς συνδικαιούχους, είναι ιδιοκτήτες, ο ένας δεν δίνει σημασία, ο άλλος θέλει να το καθαρίσει. Είναι πολλά που μπλέκονται και τα ακούω όλα από τους ακροατές.
1: Είναι σύνθετη διαδικασία, ωστόσο εγώ που έχω καθαρίσει το δικό μου οικόπεδο δεν μου φταίει κάτι να με κάψει ο διπλανός μου. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες που γίνονται κάθε χρόνο και στην ίδια την πλατφόρμα αλλά και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, όπου μεταβαίνουν οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, κάνουν αυτοψία και αν δουν ότι το οικόπεδο δεν είναι καθαρό, αποστέλνουν την συγκεκριμένη διεύθυνση και το στίγμα στον Δήμο και ο Δήμος μέσω του κλιματολογίου και το καθαρίζει αλλά και εντοπίζει τους ιδιοκτήτες και του στέλνει τον λογαριασμό. Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ σε αυτόν που δεν θα το καθαρίσει και δεν θα το δηλώσει, μικρότερο σε αυτόν που θα ξεχάσει να μπει να το δηλώσει αλλά το έχει καθαρίσει, που είναι 100, αλλά είναι και το κόστος 1 ευρώ το τετραγωνικό για τα συνεργεία του Δήμου που θα μπουν να καθαρίσουν.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε σε δυναμικό τι σημαίνει για εσάς, κύριε Τσίγκα, αυτή την πυρική περίοδος, πέρα από τις βάρδιες. Πώς σας βρίσκει, από εξοπλισμό, από αριθμό ανθρώπων που θα πρέπει να είναι όχι απλώς σε συναγερμό, σε όλη τη χώρα?
1: Οι 15.500 πυροσβέστες με τους 2.500 εποχικούς είναι ένα νούμερο το οποίο είναι σχετικά αυξημένο σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Δίπλα μας είναι και 4.640 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος που είναι ενσωματωμένοι στον μηχανισμό, αλλά και 5.500 περίπου εθελοντές της πολιτικής προστασίας της Γενικής Γραμματείας με εθελοντικές ομάδες ανά την επικράτεια. Δεν περισσεύει κανένας όλη αυτή την προσπάθεια. Τοπική αυτοδιοίκηση, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν δημιουργήσει διεύθυνση κατασκευών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η ελληνική αστυνομία είναι δίπλα μας με τις διευκολύνσεις που παρέχει, έτσι ώστε να φτάσουμε πολύ γρήγορα στο σημείο. Και το λιμενικό σώμα είναι η διακλαδικότητα, ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει φέτος να μπει πιο ψηλά και όλοι οι φορείς να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Όχι μόνο η πολιτεία, αλλά και οι πολίτες.
0: Τώρα υπάρχει η εκπαίδευση, ή μάλλον όχι, το θέσω διαφορετικά. Μία από τις έντονες συζητήσεις είναι οι πυρκαγιές στα βουνά και οι πυρκαγιές στις πόλεις. Διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετική η προσέγγιση. Εδώ αυτό το έχουμε καλύψει.
1: Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος που είναι εβδομαδιαίο. Συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αστικές πυρκαγιές αλλά και αγροτοδασικές πυρκαγιές. Μέσω του μηχανισμού, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, γίνονται πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Δασοκομάντους έχουν μεταβεί και στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αμερική στο παρελθόν για να μπορούν να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένα σχολεία και από εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που έχουν και δομές που έχουν αυτές οι χώρες. Το πυροσβεστικό σώμα αντιμετωπίζει 60.000 συμβάντα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα 10.000 είναι αγροτοδασικές πυρκαγιές. Τα υπόλοιπα 50.000 έχουν να κάνουν με παροχή βοήθειας, βιομηχανικά ατυχήματα, αστικές πυρκαγιές σε αστικό ιστό, σε κατοικίες. Η εκπαίδευση είναι σύμμαχός μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους που θα μπούμε να σώσουμε αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν για να βγούμε κι εμείς έξω σώοι.
0: Και να πούμε ότι από σήμερα εσείς έως τον Οκτώβριο που λύγει, Οκτώβριο δεν λύγει την πυρική περίοδο.
1: Ναι, 31 Οκτωβρίου, ναι, από 1 Μαΐου.
0: Όχι, άδεια δεν παίρνετε, το σπίτι δεν σας βλέπει.
1: Είναι πολύ περιορισμένα όλα αυτά τα ζητήματα του χρόνου. Από τη στιγμή που υπάρχει μια πυρκαγιά και υπάρχει και αυξημένη επιφυλακή, είναι συνείδηση, είναι υποχρέωση δική μας, είναι η κουλτούρα η δική μας, έτσι. Αυτό έχουμε μοιήσει και αυτό κάνουμε, γιατί εκείνη την ώρα της κρίσης και της καταστροφής δεν περισσεύει κανείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Μακάρι αυτό που είπατε στην αρχή, η ευχή όλων να έχουμε, σίγουρα θα έχουμε πυρκαγιές, να είναι πολύ λιγότερες, μικρότερης έκτασης, να μην έχουμε απώλειες στο οξυγόνο μας. Αυτό έχει σημασία.
1: Αμήν, αμήν. Μακάρι. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Τσίγκα, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και ήδη θα πρέπει να σας πω ότι κυκλοφορούν και έχουν και οι χάρτες. Θυμάστε οι χάρτες που και μέσα από τα δελτία και τις εκπομπές σας ενημερώνουμε που σήμερα είναι πιο επικίνδυνη, ποια περιοχή της χώρας είναι βαμμένη, κόκκινη και τα σχετικά. Αυτό έχει ξεκινήσει σιγά σιγά, έστω και αν έχουμε αυτή τη θερμοκρασία, έστω και αν έχουμε χιόνια. Μας έστειλαν από τα Καλάβρητα χθες εικόνα πάνω στο Χελμό, φίλοι και γνωστοί, γιατί υπάρχει μια ρίζα από εκεί. Χιονοθύελλα πραγματική. Όχι απλώς χιονόπτωση, είχε πολύ έντονη χιονόπτωση και σε άλλα σημεία ορεινά έχουμε αυτή τη στιγμή καλυμμένα και είναι καλό, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η χιονοκάλυψη σε ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια έχει μειωθεί κατά 50%. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, έχει πολλές επιπτώσεις και αυτό οφείλεται εννοείται στην αλλαγή του καιρού και τα σχετικά. Έγινε μία έρευνα στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Λογοβάρδος, είναι ο διευθυντής του ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Τα τελευταία 30 χρόνια η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,5 βαθμό. Σε Δυτική Μακεδονία η αύξηση αυτή φτάνει τους 2 βαθμούς και στους ορεινούς όγκους κατ' επέκταση. Έτσι, εκεί που κάποτε είχαμε χιονοκάλυψη, είχαμε χιονοπτώσεις, τώρα πια δεν έχουμε. Αυτή τη χρονιά όμως ήμασταν τυχεροί, παραπάνω από τυχεροί, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και νεράκι. Γιατί στην ουσία οι λεκάνες για την ίδρυυση, υδροδότηση των νερών μας προέρχεται κυρίως από το χιόνι. Στον Sky 100,3 θα επιστρέψουμε σε λίγο και θα δούμε μαζί πλέον με τον κύριο Κουτουλίδη τη γη από ψηλά, όχι ακριβώς, αλλά πώς μπορείς να δεις τα αστέρια, την ιστορία του αστεροσκοπείου της Πεντέλης. Πολύ σοβαρή και ωραία ιστορία έχει. Μείνετε μαζί μας, ένα διαφορετικό Σάββατο είναι αυτό, εδώ το περνάμε στον Sky 100,3.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το γερμανό καγκελάριο Τραμπ με το αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τα σχόλια Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίθυνε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Τραμπ. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη», ανέφερε σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγουμένης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 14 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Αυτό που υπάρχει στον αέρα είναι κρύο και όχι Love is in the air. Καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Θα είμαστε μαζί ως τις 12 παρα 20 και θα κάνουμε αύριο θέμα για τη χιονόπτωση και για την χιονοκάλυψη στα βουνά. Είναι σοβαρό, είναι σημαντικό όσον αφορά στα της λειψιδρίας που σας έλεγα νωρίτερα. Επομένως, προετοιμαστείτε όσοι θέλετε και αύριο να είσαστε μαζί μας. Διάβαζα στην Καθημερινή τις προηγούμενες ημέρες μια αναδημοσίευση από το The New York Times ότι κι ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, ελλείψη διάγνωσης τράφηκαν στην AI. Ασθενείς είχαν την αίσθηση ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Πόσο μεγάλο ήταν το ρίσκο. Τα chatbots, έτσι ονομάζονται, δεν έχουν αξιολογηθεί, γράφει η εφημερίδα επαρκώς, οι εξτομικευμένες συμβουλές και ενδέχεται να κάνουν σοβαρά λάθη. Πείτε μου τώρα πόσοι μεταξύ μας, έτσι, αφού δεν είμαστε και πολλοί, μια μικρή παρέα, μεγάλη είμαστε, λες, του γράφεις. Έχω ταχυκαρδία. Έχω ένα τρέμουλο, έχω αυτό, τι μπορεί να είναι, και όντως, αφού διαβάζεις τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, μπορεί να σου δώσει 2-3 στοιχεία. Σου φτάνει αυτό? Εννοείται ότι δεν πρέπει να σου φτάνει, εννοείται ότι δεν αρκεί, εννοείται ότι δεν πρέπει να το κάνεις ούτως ή άλλως. Παλαιότερα θυμάστε τι μας έλεγαν, μην μπαίνετε στο ίντερνετ για να κοιτάξετε τι είναι αυτό που έχετε ή τι είναι τα συμπτώματα αυτά που έχετε ή ότι έχετε στο μυαλό σας. Τώρα λοιπόν με τα chatbots μπορεί αυτό να γίνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα, αλλά είναι ναι μεν ένα παλιό μοτίβο, αλλά είναι κάτι που ακολουθούμε βάσει της νέας τεχνολογίας, το οποίο σαφώς δεν πρέπει να είναι ο γιατρός της εποχής μας. Είναι πολύ σοβαρό το τι θα πρέπει και ποιους θα πρέπει να ακούμε και να συμβουλευόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Κρατήστε το, εγώ το κάνω απλώς αναφορά, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό στο πώς πια βλέπουμε και ίσως και ρισκάρουμε κατά τη ζωή μας. Σας έλεγα νωρίτερα, για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ότι στις 12 του μηνός, 12 Μαΐου, αν όλα πάνε καλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πολλές φορές έχει να τραπεί το πρόγραμμα λόγω έκτακτης επικαιρότητας και της καταγραφής των εξελίξεων του πολέμου. 12 Μαΐου το βράδυ στην εκπομπή «Ζωή σου όλη» θα δούμε το Σταμάτη Κρυμιζή. Έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε από μικρός γεννημένο στοιχείο και εκεί γύρω στα 17, στα 18 έφυγε και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μικρή έτσι διαρροή, spoiler θα κάνω, όταν στοιχείο ή ναυτικός γινόσουνα, ή ναυτικός γινόσουνα, ή ναυτικός. Ήταν όλα τα παιδιά, όλες οι οικογένειες κυρίως και μεγαλωμένα έτσι ώστε όταν φτάσουν σε αυτή την ηλικία να φύγουν και να είτε να μπαρκάρουν, να κάνουν τέτοιες σπουδές, να γίνουν καπετανέοι. Έχει πολύ μεγάλη παράδοση το νησί. Ο Σταμάτης Κρυμιζής έσπασε αυτή την παράδοση. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ίδιος ο πατέρας του, ναυτικός, έλειπε πάρα πολλά χρόνια στον πόλεμο τότε και να καταλάβετε ήταν 16 χρονών όταν τον είδε πρώτη φορά τον πατέρα του. Και μετά από ένα χρόνο έφυγε ο πατέρας του. Σε αυτόν τον ένα χρόνο λοιπόν, αυτό που του είχε πει, εσύ θα πας να σπουδάσεις στην Αμερική, είχαν συγγενείς, γιατί η Αμερική είναι η Αθήνα της αρχαιότητας. Και εκεί άσε τα καράβια, εκεί θα σπουδάσεις και εκεί θα βρεις τον δρόμο σου. Όπως και έκανε. Θέλω να, τελευταίο που θα πω, ο Σταμάτης Κρυμιζής, μπορείτε να τον φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο εγώ τον είδα 2 μέρες σε συνεντεύξεις και στα γυρίσματα που κάναμε σε διάφορα σημεία. Ήρεμος, πράος, γαλήνιος, με μια απίστευτη γνώση και μια αντίληψη που δεν έχει ο κοινός θνητός ή απλή εμείς άνθρωποι, να φτιάχνει ρουκέτες για το ρουκετοπόλεμο στοιχείο. Μας έλεγε λοιπόν ότι και εκείνα τα χρόνια, αφού είναι παράδοση μεταξύ των δύο εκκλησιών, γιατί είναι από το Βροντάδο, τα παιδιά. Και η ενηλικίωση στο χωριό γινόταν έτσι, με το να φτιάχνουν ερασιτεχνικά ρουκέτες για το ρουκετοπόλεμο. Του λέω, κάνατε κι εσείς κύριε Κρυμιζή? Μου λέει, βεβαίως. Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις φορές, αρκετές, γιατί έτσι έπρεπε. Αυτό επαιτούσε η παράδοση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος της γνώσης έκανε κάτι τέτοιο. Και με αφορμή λοιπόν την εκπομπή αυτή που θα προβληθεί 12 του μηνός, στα μεσάνυχτα περίπου εκεί στις 12.30, πήγαμε πάνω στο στερεοσκοπείο της Πεντέλης. Ομολογώ, εγώ πρώτη φορά πήγα εκεί, είναι το κέντρο επισκεπτών, υπάρχει και το κέντρο εκεί για όλους και τα σχολεία, για όλους όσους θέλετε να πάτε, δεν είναι μακριά, είναι ένα υπέροχο γαλήνιο μέρος, μπορείς να δεις κάτω όλη την Αθήνα, να την αισθανθείς και μακριά κιόλας λόγω της απόστασης και τον παλμό της να νιώσεις, αλλά και μικρός εσύ ο ίδιος να νιώσεις μπροστά στο μεγαλείο αυτού του και του λιακού μας συστήματα, του γαλαξία και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν Ο άνθρωπος με τον οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ είναι ο κ. Λάζαρος Κουτουλίδης. Είναι υπεύθυνος του Κέντρου Επισκεπτών του Αστεροσκοπίου της Παντέλης. Δεν είναι ένας τύπος που απλά πάει και φυλάει το μέρος. Ακούστε τι σπουδές έχει κάνει και ακούστε μαζί του, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και με ακούει τώρα, πώς μπορείς να κάνεις ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον υπέροχο αυτό κόσμο, πέρα από τη γη, με τη βοήθεια των οργάνων που έχουμε εκεί. Δεν είναι σε λειτουργία, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Τι κάνετε, κύριε Κουτουλίδη?
1: Καλημέρα σας, κύριε Αβίδου, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Προσπαθώ να είμαι καλά, γιατί γενικά δεν βγαίνουμε σε ραδιοφωνικές εκπομπές, εγώ τουλάχιστον συχνά, οπότε προσπαθώ να θυτασέψω το εσωτερικό μου σύμπαν. Σας λέω δηλαδή ότι έχω λίγο άγχος με το παρατηρήσιμο άγνωστο σύμπαν, να το πούμε.
0: Νομίζω ότι ήδη έτσι που ξεκινήσατε δείχνατε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και αυτοπεποίθηση και συγκροτημένος είναι. Μπορούμε να γνωριστούμε, κύριε Κουτουλίδη, τι ακριβώς έχετε σπουδάσει και τι κάνετε πάνω στο αστεροσκοπείο της Παντέλης?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαι υπεύθυνος του Κέντρου Επισκεπτών Παντέλης. Ουσιαστικά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το ευρύ κοινό την επιστημονική έρευνα και γνώση η οποία παράγεται στους χώρους του αστεροσκοπίου, γιατί θεωρούμε ότι η γνώση δεν είναι κτήμα μόνο των ειδικών, των εξειδικευμένων, αλλά αγαθό για ολόκληρη την κοινωνία. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία που ερχόμαστε σε επαφή, επαναλαμβάνουμε σχόλια με τη νέα γενιά, με το ευρύ κοινό κυρίως στις βραδινές παραστάσεις, αλλά και με ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες, δηλαδή προσπαθούμε να, όσο είναι δυνατόν, να μην αποκλείουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες, όπως έγκλειστους σε καταστήματα κράτησης, σε προσφυγόπουλα, σε άτομα που έχουν ειδικές δεξιότητες και ανάγκες. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους και γενικά να συμπορευτούμε όλοι μαζί στο να κατανοήσουμε και γιατί όχι να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε έτσι λίγο το νέο σύμπαν, το που συνεχώς εξελίσσεται και συνεχώς έχει διάφορες εκπλήξεις. Από εκεί και πέρα, τώρα σε προσωπικό επίπεδο, για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις την επιστημονική έρευνα, πρέπει να έχεις περάσει από αυτό τον βηματισμό, να το πω έτσι απλά, που ουσιαστικά θα περάσεις μέσα από την επιστημονική μεθοδολογία. Γιατί θέλω να τονίσω ότι επειδή ακούνε αστρονόμοι, αστροφυσικοί και λένε όλοι πόπο φοβερά μυαλά, φοβεροί άνθρωποι και είναι κάτι ξεχωριστό. Όχι, δεν είναι ξεχωριστό. Απλά οι άνθρωποι που εργάζονται στο αστεροσκοπείο και γενικά ακολουθούν την επιστημονική μεθοδολογία, η οποία στηρίζεται που την παρατήρηση, όχι με τα μάτια μας ή με τα αυτιά μας, αλλά με τα κατάλληλα επιστημονικά όργανα. Mm-hmm. Εν συνεχεία συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα, μετράμε, ναι, και στο τέλος βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όλες οι θετικές επιστήμες στηρίζονται σε αυτή την επιστημονική μεθοδολογία. Ναι. Οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτή τη μεθοδολογία λέγονται επιστήμονες. Οπότε περνάς μέσα από διδακτορικά, μεταδιδακτορικά και προσπαθείς να επικοινωνήσεις όλη αυτή τη γνώση που έχεις αποκομίσει σε αυτό το ταξίδι, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ερευνητικές ομάδες. Οπότε, συνοψίζοντας, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τη γνώση που παράγεται στο αστεροσκοπείο με το ευρύ κοινό.
0: Τώρα, όταν λέμε αστεροσκοπείο Παντέλης, δεν έχουμε μόνο το θόλο στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν και άλλα κτίρια, να το πω πολύ απλά, και θα ήθελα να μας ξαναγήσετε σε αυτά.
1: Ωραία. Να τονίσω ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αποτελείται κυρίως από τρία Ινστιτούτα. Να το πω έτσι πολύ γλαφυρά. Το ένα Ινστιτούτο έχει να κάνει από τα πόδια μας, από το έδαφος που πατάμε και κάτω. Έχουμε έναν πολύ ζωντανό πλανήτη, ευτυχώς και δυστυχώς, γιατί έχουμε αρκετούς σεισμούς, αλλά αυτό δείχνει ότι ο πλανήτης μας αναπνέει και θέλουμε να υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Οπότε το πρώτο Ινστιτούτο έχει να κάνει με τη δυναμική της γης και γι' αυτό λέγεται γεωδυναμικό. Το δεύτερο Ινστιτούτο έχει να κάνει με το περιβάλλον το οποίο μας φιλοξενεί πάνω στον πλανήτη Γη, γι' αυτό είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Περιβάλλοντος. Και το τρίτο Ινστιτούτο έχει να κάνει ουσιαστικά με έξω από την ατμόσφαιρα, όπου εκεί αρχίζει το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικών Εφαρμογών. Εκεί εργάζομαι εγώ, εκεί ανήκει το Κέντρο Επισκεπτών Παντέλης, οπότε η διάχυση που κάνει ουσιαστικά έχει να κάνει κυρίως με αστρονομία και κοσμολογία.
0: Μάλιστα. Τώρα, μπορούμε να πούμε την ιστορία του θόλου, το λέω έτσι, το αστεροσκοπείο της Παντέλης, γιατί είναι όχι απλώς δεκαετίες, είναι πάρα πολύ παλιό, έχει επίσης μια ιστορία καταγραφής της Σελήνης, ίσως από τις πιο σημαντικές όπου έχει κάνει αστεροσκοπείο ποτέ. Μπορείτε να μας βοηθήσετε?
1: Σαφέστατα. Σαν κέντρο επισκεπτών, οι δράσεις που ακολουθούμε είναι να δίνουμε, να γίνεται μια ομιλία. Από εκεί και πέρα να γίνεται μια προβολή ταινίας αστρονομικού περιεχομένου από τον Φάνη το Ματσόπουλο. Mm-hmm. Και ουσιαστικά μετά πάμε στο πιο εντυπωσιακό βηματισμό, όπου πηγαίνουμε και παρατηρούμε, βάζουμε το μάτι μας στο ιστορικό τηλεσκόπιο Newell. Το τηλεσκόπιο Newell έχει κατασκευαστεί το 1869. Είναι ένα πραγματικά ασύλληπτο επιστημονικό όργανο, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο για περίπου στον κόσμο για περίπου 4 χρόνια. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας κατασκευάστηκε στην Αγγλία και το 1957, μετά τις ενέργειες των τότε αξιοσημείωτων ανθρώπων του Πλακίδη, ήρθε με δωρεά στον θόλο που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή στην Πεντέλη το 1957 και άρχισαν οι επιστημονικές παρατηρήσεις. Συνέβαλε ουσιαστικά σε παρατηρήσεις κυρίως αστεριών νεφελωμάτων, αλλά δυστυχώς με τα φώτα της πόλης, γιατί ένα τηλεσκόπιο είναι μια χρονομηχανή που για να λειτουργήσει συλλέγει φως. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε κοντά στα φώτα της πόλης, οπότε πλέον από το 1995 και μετά, από τότε δηλαδή που άνοιξε το κέντρο επισκεπτών Πεντέλης και τον κύριο Ματσόπουλο, ουσιαστικά ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να βάζει το μάτι του σε αυτή την ιστορική χρονομηχανή και να ταξιδεύει ανάλογα την εποχή, το τι ουράνιο στόχο παρατηρούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα εν τω μεταξύ, πέρα από όλα αυτά, είσαστε και τυχεροί όσοι εργάζεστε εκεί, υπό την έννοια ότι μακριά από τον θόρυβο της πόλης, ναι, υποθέτω θα έχει μια ταλαιπωρία να πάτε, δεν ξέρω που μένετε για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρετε αυτή τις λίγες ώρες που μείναμε πάνω μαζί σας, ήταν μια γαλήνη, μια... Αυτό που νιώσαμε εμείς βέβαια, δεν ξέρω αν το έχεις κάθε μέρα πως επιδρά στον οργανισμό σου και στην ψυχολογία σου.
1: Κοιτάξτε, εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει να βιώσει αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά να βιώσει όλο αυτό και να απλώσει, όπως προείπα και πριν, το εσωτερικό του σύμπαν και να το αφήσει να απλωθεί στο απέραντο, στην απεραντοσύνη. Μιλάμε για αστρονομικά νούμερα. Μιλάμε, μια και θίξατε για τον κύριο Κρυμιζή, ότι μιλάμε για τον κορυφαίο Έλληνα φυσικό, όπου του χρόνου ουσιαστικά συμπληρώνονται 50 χρόνια με μια διαστημοσυσκευή, το Voyager, το περιβόητο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 24 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα. Εκεί όμως κατανοείς και προσπαθείς να τοποθετήσεις τον εαυτό σου ή ο καθένας τον άνθρωπο, για να μπορείς να υιοθετήσεις όσο είναι δυνατόν αυτά τα νούμερα, τα οποία πραγματικά δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Να σας πω και να σας δώσω και μία πάσα, ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 22-23 ώρες μακριά το Voyager. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήμασταν εμείς στο Voyager και κοιτάγαμε τη Γη, θα βλέπαμε όπως ήταν χτες. Δεν ξέρω αν είχατε εκπομπή χτες, θα βλέπαμε τη χτεσινή εκπομπή. Και έτσι αρχίζεις ένα παιχνίδι με το παρόν και το παρελθόν, και γιατί όχι να προβλέπεις και να εντάξεις και το μέλλον. Οπότε όλη αυτή η ισορροπία απλώνεται και προσπαθούμε να έτσι συντονιστούμε όλοι μαζί σε κάθε βραδιά που κάνουμε στο κέντρο επισκεπτών.
0: Και ας πούμε, μια και αναφερθήκατε στο Voyager, θεωρεί ότι είναι από τα καλύτερα σημεία της καριέρας του, είναι η οδύσσια του διαστήματος στην ουσία, όπως μας το περιγράφει και ο ίδιος, και πραγματικά περιμένω πώς και πώς το επεισόδιο αυτό, για να δούνε και οι τηλεθεατές και οι ακροατές τώρα μας ακούνε την ιστορία αυτού του ανθρώπου που ξεκίνησε από, έτσι υποθέτω, από το τίποτα, από τυχείο. Πουτνάκ μου λέει, όταν πήγε στην Αμερική δεν είχε ιδέα τι ήθελε να κάνει, τότε έσκασε ο Σπούτνικ, ο δορυφόρος, οπότε ναι, εκεί ναι. Είπανε και μετά ας ασχοληθούμε με αυτό σοβαρά.
1: Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι έτσι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, όταν μπήκα στο φυσικό πρώτη μέρα πριν αρκετά χρόνια, υπήρχε ένα γκράφιτι που είχε μια τελίτσα και ένα βέλος και έλεγε «Αυτή είναι η Γη, αγαπήστε την ή αφήστε την». Αυτό που έχω να υπογραμμίσω για τον κύριο Κρυμιζή, ότι έκανε και τα δύο, και αγάπησε τη Γη και άφησε τη Γη. Με την έννοια πια ότι με όλες αυτές τις διαστημοσυσκευές που συμμετέχει, μπόρεσε και ουσιαστικά μελέτησε το περιβάλλον που φιλοξενεί, το περιβάλλον, την ασπίδα μας της Γης, πέρασε στα πέρατα του ηλιακού συστήματος και ξαναγύρισε πάλι στον ήλιο. Οπότε έχει κάνει αυτό είναι από τους λίγους επιστήμονες μετρημένους στα δάχτυλα που έχουν συμβάλει σε μετρήσεις ουσιαστικά κοντά στη Γη και στα όρια της ηλιόσφαιρας και ξανά πάλι πίσω κοντά στον ήλιο.
0: Μ' αρέσει που είχατε και άγχος.
1: Τι να πω, μπορεί να είναι δημιουργικό, να λειτουργεί δημιουργικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ο Κουτουλίδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ο κ. Λάζαρος Κουτουλίδης, φυσικός υπεύθυνος του Κέντρου Επισκεπτών στο Αστεροσκοπείο της Πεντέλης, άνθρωπος που ξέρει, με γνώσεις, ένας πολύ ωραίος τύπος και αξίζει να επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο της Πεντέλης. Πηγαίνετε. Θα χαρεί η ψυχούλα σας, θα ανοίξει το μάτι σας. Και φυσικά θα μάθετε, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα όλα. Καλημέρα, καλό μήνα. Γεια σου Γιάννη μου από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Ο Γιάννης Ναύπακτος, όσοι μπαίνουν, λέει, σχόλιο για το AI, ιατρικές συμβολές για μάθηση προθύστερα, είναι ψηφοφόροι συγκεκριμένου, λέει. Έλα ρε Γιάννη, τώρα μην το πάμε στην πολιτική, πραγματικά δεν θέλω. Η Αθηνά λέει,

Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναχτυπάω, Γιάννης Ναύπακτος. Κρατάω αυτό ότι σου αρέσει και ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, θεωρώ, μαζί με τη Μαρία Δουρουδή, ότι κάνουν από τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές. Βάζω στην άγκα το Δημήτρη το Γιατζόγλου. Έχω άλλη σχέση με το Δημήτρη, εννοείται. Αλλά ναι, και ο Αλεχάνδρο λέει: Είμαι 52 ετών, δεν θυμάμαι στη ζωή μου τέτοιο καιρό πρωτομαγιά. Μου θυμίζει κάποια Χριστούγεννα στο Σύνταγμα φοιτητή Σίμων και είχε 25 βαθμούς. 94, 95, δεν είμαι λέει σίγουρος. Γεια σου Αλεχάνδρο μου, γεια σας και σε εσάς. Πρώτη ώρα τελειώνει, δεν τελειώνει. Εγώ έχω ρύθμιση εργοστασιακή για να το λήξω στο 52. Όχι, την πάτησα.

Λοιπόν, τώρα μπορώ να σας αποχαιρετήσω. Τώρα θα το αποχαιρετήσω. Στο 55 ακριβώς μου λένε ότι μη μας φύγετε, διότι μετά έχουμε σχόλιο πολύ ωραίο πολιτικό κουσκουσερί, γιατί γίνονται πολλά στην κεντροαριστερά μαζί με τον Γιάννη Σιδέρη. Δεν θα πιάσουμε μόνο την κεντροαριστερά, θα δούμε και τι γίνεται στο κυβερνών κόμμα, θα δούμε πόση βάση έχει η συζήτηση για την τετραήμερη απασχόληση, τι έχει γίνει σε άλλες χώρες, αν έχει λειτουργήσει. Και μετά μαζί με τον Άρη Γαλανόπουλο, εδώ και δύο εβδομάδες μιλάμε για τα πατίνια. Δυστυχώς, τραγικά, αυτή η εβδομάδα έφερε στο προσκήνιο το θάνατο ενός παιδιού, παιδί 13 ετών με πατίνι. Επομένως, θα ξανακάνουμε κουβέντα όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Ήταν αναμενόμενο ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος, σύμφωνα με το Reuters, στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου. Σημείωσε πως η Γερμανία ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της, προμηθεύεται περισσότερο εξοπλισμό με ταχύτερους ρυθμούς και κατασκευάζει περαιτέρω υποδομές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τα σχόλια Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για τεράστια κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του. Παράλληλα, από τη Φλόριντα υπογράμμισε ότι το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως οι πειρατές προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Ωστόσο, πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δηλώσε σήμερα στο BBC ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, κυρίως όταν οι συμμετέχοντες φωνάζουν συνθήματα που καλούν σε Ιντιφάντα, μετά την αντισημιτική επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Λονδίνο. Έχουμε περάσει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο, τόνισε ο επικεφαλής των εργατικών μετά την επίθεση με μαχαίρι, την οποία η Βρετανική αστυνομία χαρακτηρίσε τρομοκρατική, από την οποία τραυματίστηκαν δύο Εβραίοι σε συνοικία του Λονδίνου. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομη γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Η 72χρονη συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατ' επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απήθεια. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλα επιβίβασης χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπίου Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος Ακτή Ποσειδώνος Άγιος Αλέξανδρος λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια περιοδικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Πόσο γρήγορα κυλά αυτός ο χρόνος, 11 λεπτά, όχι 7 λεπτά μετά τις 11 σε αυτό το πρωινό, είναι η δεύτερη μέρα Μαΐου. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη, λέει το τραγούδι, μόνο από αυτή τη φορά η δροσιά παρά είναι, για να ξεκινήσουμε και αυτή την ώρα όπως λέγαμε και νωρίτερα, στις 10 και κάτι που από εκείνη την ώρα είμαστε μαζί σας. Όπου και να πας, ό,τι και σε όποιο παράθυρο πόλεων και να ανοίξεις, έχει ένα βαρύ συνεπιασμένο ουρανό και όλοι φοράνε χειμωνιάτικα ρούχα. Την πατήσαμε λιγάκι. Εγώ νόμιζα ότι, δεν ξέρω αν και εσείς ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, πάντα βιάζομαι να τα κάνω αυτά. Ήθελα και μάζεψα όλα τα χοντρά πουλόβερ. Μωρέ, τα κατέβασα χθες. Έχω βάλει έτσι. Μόνο ζιβάγκο που δεν έβαλα που λέω λόγος και απλώς δεν ταιριάζει. Γιατί λες τώρα, δεν γίνεται, είναι Μάιος μήνας. Τι να βάλω, κυκλοφορώ με παλιτό αυτές τις μέρες, τις δύο. Και αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά τι να κάνω, αφού κρυώνω, έτσι δεν είναι. Θα σκεφτούμε τώρα ότι αν είναι Μάιος, η θερμοκρασία του σώματος είναι πολύ συγκεκριμένη. Η θερμοκρασία στο στούντιο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν ανεβαίνει αυτή η θερμοκρασία με τίποτα. Γι' αυτό και είμαστε τόσο νέοι και κρατιόμαστε. Όλοι εδώ, φράπες. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στο Γιάννη Σιδέρη. Πάμε να πούμε καλημέρα. Νότης Παπαγιαννάκος, Πέρσα Μπόλιαρ, Γυρό Γεμελιάρη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Χριστίνα Βίδου, Sky 100,3.

0: Οι συζητήσεις τώρα της επικαιρότητας, να πάμε λίγο στα της ειδησιογραφίας, ποια είναι αυτό που ξέρετε, τι γίνεται με τις αποφάσεις Τραμπ, πόσο ο ίδιος τις παίρνει, τι λαμβάνει σοβαρά υπόψη, ποιο είναι το σχέδιό του, αν υπάρχει σχέδιο, ποια είναι στρατηγική του, αν υπάρχει στρατηγική, τι σημαίνει αυτή η απομάκρυνση σε βάθος έτους των 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, γιατί ανοίγει αυτό το μέτωπο με το ΝΑΤΟ αλλά και την Ευρώπη, αναφερόμαστε και στους δασμούς, 25% που αποφάσισε χθες το βράδυ να το θυμηθεί και να το επιβάλλει ξανά. Λειτουργεί κατά ορισμένους σαν ένας μικρός έφηβος ή ένα μικρό παιδί που δεν του δίνουν το παιχνίδι του. Δεν μου δώσεις το παιχνίδι, θα σε εκδικηθώ και θα, με αυτόν τον τρόπο θα σε πονέσω, εκβιάζοντας πάντα. Γιατί αν έχετε προσέξει, περισσότεροι τουλάχιστον αυτό εκτιμούν, οι πρώτες κινήσεις του είναι να κάνει τέτοιες δηλώσεις και να περιμένει τις αντιδράσεις. Να περιμένει την αντίδραση, γιατί είναι μια απειλή, επιβολή δασμών, αναλόγως πόσο ζορισμένος είναι ο απέναντί του, παράδειγμα, και θα δει ποιες είναι οι κινήσεις και άμα τσιμπήσει, τσίμπησε και θα πάει στο επόμενο. Αυτά όσον αφορά στη μεγάλη εικόνα, πάμε λίγο στη δική μας τη μικρότερη. Είναι υπέροχη αυτή η περίοδος για να μπορέσεις να κάνεις, με την καλή την έννοια πάντα, πολιτικό κουσκουσερί. Ενδείκνυται. Επισήμως δεν έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο, επισήμως, αλλά εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, μυρίζει προεκλογική περίοδος, έχουμε αναδιάταξη στα κόμματα, έχουμε μετακινήσεις στα κόμματα, έχουμε μεταγραφές στα κόμματα, έχουμε ένα κόμμα ανεξάρτητον στην ουσία μέσα στη Βουλή και προφανώς αυτό όλο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, το πού θα πάει, ποιος θα πάει και ποιος θα ενσωματωθεί πού. Και έχουμε και συζητήσεις. Γιάννη Σιδέρης λοιπόν μαζί μας, αναλυτής, αρθρογράφος στο Liberal. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σας. Καλά εσείς?
0: Να σου πω κάτι, μπορούμε λίγο, αν και όταν έτσι μιλήσαμε για τη σημερινή μέρα, λέγαμε να πούμε για την τετραήμερη εργασία. Μάλιστα έχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο Liberal και προτείνω και στους φίλους μας να το διαβάσουν. Θα μου επιτρέψεις όμως να ζητήσω το σχόλιο σου για τις μεταγραφές, ειδικά γιατί προκαλούν πολλές ζυμώσεις στην κεντροαριστερά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι, κάποτε οι μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ είχαν κάποιο κύρος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Γιώργιο Μαύρο και τον Γλέζο. Ο Γιώργος Παπανδρέου και αυτός πήρε τον Μίμη Ανδρουλάκη και την Μαρία Δαμανάκη και αντιστοίχως τον Ανδρέα Αδριανόπουλο. Τώρα έχουμε φτάσει ποδοσφαιρικός υπήν στατικό και σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο μεγάλο πολιτικό όγκο ή ίσως και ανύπαρκτο πολιτικό όγκο και απλά είναι καριερίστες που ψάχνουν για μια θέση.
0: Είναι θέμα αριθμών, γεωμετρίας, δηλαδή να έχω όσο περισσότερο
1: σου μπορούν. Είναι θέμα ξεπεσμού του πολιτικού προσωπικού. Στο οποίο βέβαια φταίνε και οι πολίτες που ψηφίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρόσφατα είχαμε τη μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Φαραντούρη, ο οποίος ενδεχομένως και να είναι καλός επιστήμονας, αλλά είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με τον Τσίπρα, πήγε με τον Κασελάκη, έβαλε υποψηφιότητα για υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει ότι είχε βαθιά όσμωση υποτίθεται με το κόμμα. Πριν από ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν στα πολιτικά επιστημονικό συνεργάτης τριών υπουργών της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Ανιψιού Καραμαλή. Mm-hmm. Στον Μουλαράκη, στον Σουφλιά και δεν θυμάμαι σε ποιον άλλον. Αυτός ο μεταμορφισμός, αυτό το κυνήγι της καρέκλας, είναι λίγο ντροπιαστικό.
0: Σύν' ότι ήταν από τους ένα όνομα που πεζόταν, να σου θυμίσω, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, ναι. Δεν πεζόταν. Είχε εκθιάσει ο ίδιος την κυρία Καριστιανού και είχε φανεί ανοιχτός στο να συνεργαστεί. Όταν η Καριστιανού είπε δεν θα εγκολπώσουμε ανθρώπους ήδη του υπάρχοντος πολιτικού προσωπικού τότε είδε το φως το πράσινο και πήγε στο Πασόκ. Ανακάλυψε την σοσιαλιστική πλευρά του εαυτού του.
0: Για να μην το προσωποποιήσουμε, θέλω να πεις αν αυτές, τι σημαίνουν αυτές οι κινήσεις για το Πασόκ. Για ποιο λόγο κάνει αυτές τις, τη διεύρυνση, την επιδιώκει με αυτά τα πρόσωπα.
1: Ναι, καταρχάς μην νιώθεις άσχημα, εγώ το προσωπικό, δεν το προσωποποιείς εσύ. Δεύτερον,
0: ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση προκειμένου να ανεβάσει τα ποσοστά του. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα που πλήρωσε πολύ ακριβά την προσπάθειά του να σώσει την Ελλάδα και να μην πάμε στα βράχια εντελώς. Κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες, θέλει να κάνει αμφίπλευρη διεύρυνση, αλλά το διαθέσιμο προσωπικό είναι χαμηλό επίπεδο. Ο ίδιος ο Ουρλάκης, επειδή βλέπει ότι δεν υπάρχει ρεύμα υπέρ του ΠΑΣΟΚ, αναγκάζεται να κάνει υποχωρήσεις. Κάποτε είχε πει ότι δεν θα πάρουμε πίσω αυτούς που πλήγωσαν την παράταξη. Αυτοί που πλήγωσαν την παράταξη ήταν οι Πασόκοι που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία και πήραν θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αφού δεν υπάρχει ρεύμα επανεισόδου, αναγκάζεται να κάνει υποχωρήσεις και να πάρει και τα ψηλά.
0: Αυτό θα πετύχει, λες?
1: Δεν ξέρω, γιατί αυτός ο κόσμος που παίρνει τώρα δεν έχει μεγάλο πολιτικό βάρος και δεν έχει και μεγάλο ακροατήριο. Το ακροατήριο που είχε ο Φαραντούρης ήταν αυτό που του έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε προσωπικό ακροατήριο. Τώρα, αν πάρει και την κυρία Τζάκρη, η οποία ήταν στο ΠΑΣΟΚ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αντιμνημονιακή, ψήφισε όλα τα μνημόνια, εκεί μάλλον χάνει το ΠΑΣΟΚ περισσότερο παρά η κυρία Τζάκρη.
0: Πάμε λίγο και στο μανιφέστο του κύριου Τσίπρα. Ήθελα να τους πάρουμε, να πάρουμε όλα τα κόμματα και όλες τις εξελίξεις εβδομάδας, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί αυτές, γενικά έχουμε ζυμώσει στην κεντροαριστερά. Εγώ χθες εντυπωσιαζόμουν από τις λέξεις αριστερά της κεντροαριστεράς, αριστερά, δηλαδή κάπου χάθηκα, ένιωσα ότι θα πρέπει να έχω μία πηξίδα για να καταλάβω πού βρίσκεται το κάθε κόμμα. Και δεν το λέω ειρωνικά.
1: Ναι. Είναι λογικό, γιατί όλος αυτός ο χώρος έχει κάτι το ομούσιο. Αν εξαιρέσεις το ΚΚΕ, το οποίο είναι στο δικό του σύμπαν και έχει πάντα ήταν περιφραγμένο ιδεολογικά και πολιτικά από την υπόλοιπη αριστερά. Άλλωστε κάποτε η Αλέκα Παπαρίγα είχε πει, για να αντιστήξει με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει «εμείς δεν είμαστε αριστεροί, είμαστε κομμουνιστές». Λοιπόν, αυτοί είναι κομμουνιστές. Οι υπόλοιποι όλοι σαφώς υπάρχουν, είναι ρευστά τα όρια που τους χωρίζουν και τα χαρακτηριστικά που τους αναδεικνύουν. Χθες λοιπόν ο Τσίπρας έβγαλε το περίφημο μανιφέστο. Καταρχάς να πούμε ότι ένα μανιφέστο είναι ιδεολογική σήμανση, δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτές θα τις περιμένουμε όταν εκδώσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το μανιφέστο είναι μια ιδεολογική, ένα ιδεολογικό προφίλ. Ουσιαστικά όμως είναι ένα κοίταγμα προς το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα σινιάλο στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, γιατί σε αυτό το μανιφέστο λέει ότι πρέπει να συμπτυχθούν τρεις τάσεις της αριστεράς. Η μία είναι η ριζοσπαστική ανανεωτική αριστερά, που σημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Η άλλη είναι η πολιτική οικολογία, που σημαίνει το κόμμα του Πέτρου Κόκαλη, το οποίο δεν έχει εκλογικό αποτύπωμα. Δεν υφίσταται, είναι κάτι μηδέν κόμμα τόσο. Και η σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει και εμπειρία διακυβερνήσεων. Η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά δηλαδή έκανε ένα τρίπτυχο που θα πρέπει να το υποδεχθεί στο κόμμα του, και το μόνο υπάρχουν, αφού τον ΣΥΡΙΖΑ κατά πλειοψηφία τον έχει, το μόνο που υπάρχουν και υπάρχουν την πιάτσα και το οποίο καλεί να πάει στο κόμμα του είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτοί όλοι δηλαδή θα συσπηρωθούν και ο ΣΥΡΙΖΑ άμα ανταποκριθεί στο κάλεσμα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως κατά πλειοψηφία και οι βουλευτές του θα πάνε στον Τσίπρα. Αυτό είναι
0: με
1: δεδομένο.
0: Αρχηγό τον κύριο Τσίπρα πάντα, έτσι. Άρα φεύγει από το κάδρο ο κύριος Φάμελος.
1: Όχι, ο οποίος κύριος Φάμελος έχει πει επανειλημμένα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει στην πολιτική ζωή της χώρας.
0: Άρα στην ουσία έχει δώσει το πράσινο φως και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Ακριβώς. Δεν θα πάνε μαζί του ο Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και κάποιοι άλλοι, αλλά είναι μια μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτοί που θα πάνε, Γιάννη?
1: Θα κάνουν δικό του κόμμα, θα συνεχίσουν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχει και
0: νέα
1: το
0: αριστερά,
1: πρόβλημα.
0: Η Νέα Αριστερά, μια και το όνομα.
1: Η Νέα Αριστερά, μερικοί βουλευτές, οι πιο επιφανείς, θα πάνε με τον Τσίπρα, αλλά η κομματική βάση θα πάει ίσως με τον Βαρουφάκη, με αυτές τις ομάδες. Αλλά μιλάμε για διάσπαση του 1% όταν μιλάμε για τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή, ποσοστά που στο τέλος θα είναι μη ανιχνεύσιμα και αυτά, όπως και ο κόσμος του κυρίου Κόκαλη.
0: Δεν θυμάμαι σε ποια δημοσκόπηση εσύ μπορεί να θυμάσαι αυτής της εβδομάδας επίπεδο στην ερώτηση για τον Πρωθυπουργό. Ήτανε ποιος θεωρείται καλύτερος πρωθυπουργός ή θα ψηφίζατε? Ήτανε μακράν μπροστά πάρα πολύ, εννοείται, ο κύριος Μητσοτάκης και μετά ο κύριος Τσίπρας και μετά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας ήταν με 7%
0: και ο Ανδρουλάκης
1: με 6%.
0: Ναι, ήτανε μια μονάδα.
1: Και είχαμε πει πριν καιρό, όταν είχαμε μιλήσει εδώ, ότι το μεγάλο πρόβλημα του Τσίπρα, ο οποίος ως leader, είναι εγωιτευτική προσωπικότητα ως αρχηγός, αλλά δεν έχει πλέον το προσόν της κυβερνησιμότητας, γιατί είναι πολύ μικρός ο χρόνος αφότου άφησε την εξουσία. Mm-hmm. Ο κόσμος θυμάται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα πήγε. Το είχαμε πει από την εκπομπή σου, γιατί μη είχες ρωτήσει αν τον πλαγιοκοπά πολύ Καριστιανού. Και σου είχα απαντήσει ότι ναι, ως ένα σημείο απευθύνονται στο ίδιο κοινό, αλλά το μεγάλο πρόβλημά του είναι ότι δεν έχει πρωθυπουργησιμότητα, όπως δεν έχει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Mm. Και το ΠΑΣΟΚ μια χαρά ακόμα είναι, συγκροτημένο κόμμα, είδε στο συνέδριο ότι έχει ακόμη ενθουσιώδης οπαδούς, σκληροπυρηνικούς, όχι πολλούς, αλλά αυτοί που είναι πιστοί, δεν το καταλήψαν ούτε στα χειρότερά του. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πρωθυπουργησιμότητα, καταλληλότητα δηλαδή πρωθυπουργού στον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης λόγω προσωπικότητας δεν έχει αυτή την καταλληλότητα. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή είναι νωρίς η περίοδος που ήταν πρωθυπουργός και ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει.
0: Ναι. Άρα λες ίσως γι' αυτό καθυστερεί, Γιάννη, τόσο πολύ την ανακοίνωση επισήμως του κόμματος. Δηλαδή είχαμε την Ιθάκη. Επί μήνες κάναμε την Ιθάκη, την έκανε ο κύριος Τσίπρας σε διάφορες πόλεις της χώρας με την παρουσίαση του βιβλίου. Αποσπάσματα τα οποία τα είχαμε ηθοποιούς να τα διαβάζουν. Άρα σχόλιο, επικαιρότητα, έμενε, τώρα μανιφέστο. Κάποιοι λένε, ρε φίλε, άμε να το κάνεις κάτω.
1: Όχι, καθυστερούσε για το λόγο.
0: Περίμενε Καριστιανού.
1: Όχι, περίμενε κυρίως να προσέλθει κόσμο στο κόμμα του. Αλλά από ό,τι είδαμε και στις παρουσιάσεις της Ιθάκης, δεν υπήρξαν κάποια 38 πολιτικά ονόματα που θα μπορούσαν να προσέλθουν και να τα επιδεικνύει ως βιτρίνα. Mm. Δεύτερο, όσο λειτουργεί η προσμονή, λειτουργεί η μυθολογία. Όταν ανακοινώσει ένα κόμμα τις προθέσεις του, συγκροτηθεί και τις θέσεις του, αρχίζει μετά η απομάγευση. Όσο περιμέναμε, είδες, και πριν γίνει το βιβλίο, είχε περισσότερο απήχηση το ενδεχόμενο, η ενδεχόμενη πράξη τόλμημα Τσίπρα, παρά όταν ήρθε το βιβλίο και άρχισε η πρώτη απομάγευση, όταν έριχνε όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του. Έριξε ευθύνες στον εαυτό του μόνο ότι γιατί τους διάλεξε. Όχι όμως γιατί γνώριζε τι κάνανε και τα επέτρεπε, και γιατί δεν είχε κι άλλη γνώση και εναλλακτική.
0: Τώρα, επειδή αυτές οι συζητήσεις είναι ωραίες να γίνονται, δεν έχω καφέ. Κατάλαβες. Δεν έχω καφέ να πίνω παράλληλα με όλα αυτά που ακούω. Πάμε στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν έχω πει και εγώ καφέ, ίσως η φωνή μου έχει τα χάλια της.
0: Μια χαρά φωνή έχει.
1: Τα έχει ψήσιος τους ή άλλους.
0: Εκφωνούσες και δελτία εδώ, σταμάτα. Δηλαδή μην τρελαθούμε, μια χαρά είναι η φωνή σου. Για πες.
1: Η κυρία Καριστιανού έχει ταχεία κατάρρευση. Γιατί όσο δεν είχε εκφράσει τις πολιτικές της θέσεις, ήταν όλο, συγκέντρωνε κόσμο μη κομματικοποιημένο, αλλά πολιτικοποιημένο και από όλο το αντιμητσοτακικό στρατόπεδο. Γιατί στη χώρα μας κυρίως δεν είναι τόσο αντιδεξιωτωμένος των μη δεξιών, είναι κυρίως αντιμητσοτακικό. Είναι στο πρόσωπο του Μητσοτάκη. Ίσως γιατί τους έχει ρίξει τόσες νίκες εκλογικές και στον Κύπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και για, στους άλλους δεξιούς σχηματισμούς, γιατί υπερτέρει. Και δεν λέει για το Βέλοπουλο, ας πούμε, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε κυβερνητικά. Mm. Το μόνο που, κόμμα που μπορούμε να συνεργαστούμε είναι με το ΠΑΣΟΚ. Όλος αυτός ο κόσμος που έχει αντιμητσοτακικό στυλ προσκολήθηκε στο όνομα της κυρίας Καριστιανού. Μην ξεχνάς, ο Νίκος Κοντζιάς, που τώρα παρουσιάζεται εν δυνάμει, έχει μια ομάδα που λέγεται Πράτο, ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και παρουσιάζεται στους εν δυνάμει, συμμετέχοντας στο τόλμημα Τσίπρα, είχε πει ότι την προτείνει για πρωθυπουργό της χώρας, ότι θα ήταν η καταλληλότερη. Όταν η κυρία Καριστιανού όμως εξέφρασε τις θέσεις της, ειδικά με το θέμα των αμβλώσεων, είδαν ότι πρόκειται για μια δεξιά συντελητικότατη κυρία, η οποία είχε και έφυση στην μυθολογία. Ας το πω έτσι.
0: Βλέπεις, εγώ το αφήνω να περάσει.
1: Ναι, είμαι πιο επιφυλακτικός στην κυρία Καριστιανού, γιατί είναι επιπροσωπικού κριτική.
0: Ναι,
1: ενώ
0: τώρα,
1: του Φαραντούρη ήταν άκρος πολιτικό.
0: Πολιτικό, γιατί έχει και μία πορεία πίσω ο κ. Φαραντούρης. Την κυρία Καριστιανού την γνωρίσαμε μέσα από την προσωπική τραγωδία.
1: Δεν αναφέρθηκα σε προσωπικά του χαρακτηριστικά, παρά μόνο στην πολιτική του πορεία.
0: Θέλω να...
1: Η κυρία Καριστιανού λοιπόν απομαγεύτηκε από αυτό το... Σοκαρίστηκε αυτό το κοινό. Έχει τώρα τους δεξιούς, ακροδεξιούς ακολούθους. Αλλά το αριστερό κοινό που ήταν μεγάλο και είχε βρει τη νέα ηγερία του, απομαγεύτηκε με αυτές τις θέσεις. Γι' αυτό και η ίδια τώρα δεν κάνει ζωντανές συνεντεύξεις. Γιατί όντως ήταν...
0: Είναι
1: στο...
0: παγίδα για αυτήν.
1: Ναι, ήταν στο μυθόμανες. Ναι, στο ψεκασμένο ακροδεξιό οι απόψεις της. Και... όσες φάνηκαν, και πλέον προφυλάσσει τον εαυτό της με το να μην δίνει ζωντανές συνεντεύξεις.
0: Βέβαια κάποια στιγμή όλα θα φανούν, έτσι, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε να παραστεί και να δώσει και να εκφράσει απόψη της. Θέλω τώρα το εξής. Έχουμε ένα λεπτό και κάτι, μπορώ να σας αξιοποιήσω και μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Εκλογές, Νέα Δημοκρατία, κόστος, κινήσεις, ο ΠΚΠΕ, και όχι μόνο ο ΠΚΠΕ, οι χειρισμοί των τελευταίων μηνών.
1: Όλα αυτά είναι η πολιτική ζωή μηνών. Δεν μπορούμε σε ένα λεπτό, ίσως ούτε και μετά το... θα έχουμε καιρό μπροστά μας, ούτε και μετά τους τίτλους να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί. Ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη και θα είναι σε εξέλιξη. Μόνο μια λέξη για το 32ωρο που είπε ο Ανδρουλάκης.
0: Η τετραήμερη εργασία.
1: Ναι, η τετραήμερη εργασία. Να πούμε ότι δεν είναι κάτι αριστερό. Χθες ο Τσίπρας στο Μανιφέστο ζητάει 35ωρη, αλλά το είχε ξαναζητήσει ο Τσίπρας τον Δεκέμβρη του 2020, όταν είχε παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2021. Και τότε είχε ζητήσει 35ωρη ή 32ωρη εργασία, χωρίς μείωση αποδοχών. Αυτό δεν είναι ένα αριστερό αίτημα, είναι ένα αίτημα του μοντέρνου καπιταλισμού. Ήδη μεγάλες εταιρείες...
0: Όπου τους το τσάκισες, παιδί μου, μοντέρνος καπιταλισμός, και μιλάμε για τα συγκεκριμένα κόμματα, τους γονάτισες τώρα με αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να προτάξουν και παίρνουν ως αίτηματα τα αιτήματα του μοντέρνου καπιταλισμού. Απλά να πω, τότε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το Δεκέμβρη του 20 ήταν πρόταση, δεν ήταν απέτηση. Τώρα ο Ανδρουλάκης το φέρνει ως απέτηση, και όταν είδε τα δύσκολα το ξαναγύρισε ότι είναι πρόταση. Ο Τσίπρας στο μανιφέστο το ξανακάνει απέτηση. Και είναι μια τακτική που οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, το εφαρμόζουν, η Κία Βουλήση. Κάποιες από αυτές έχουν δει καλά αποτελέσματα, όπως η Microsoft Japan, η οποία είδε 40% την αποδοτικότητα των υπαλλήλων τους να αυξάνεται, άλλες να είναι στα ίδια, μερικές να χάνουν, αλλά είναι αποδοτικό, δεν μπορεί να το, ένα κόμμα να το επιδιώξει ως προεκλογικό του πρόγραμμα. Ενώ έχουμε και στην Ισπανία που διαλύθηκαν πολύ μικρές επιχειρήσεις όταν το κράτος επιχείρησε να το επιβάλλει.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά.
0: Να σε καλά. Γεια, γεια. Γιάννη Σιδέρης, κύριε Ζηκύρη, ένα ημίωρο γεμάτο πολιτική, γιατί είναι όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα πια, ενώ είχε μία κάμψη, γενικά δεν συζητάγαμε, είχαμε κουραστεί με τα πολιτικά. Τώρα αρχίζει και γίνεται και ενδιαφέρουσα συζήτηση, ζωηρεύει συζήτηση. Έχουμε να λέμε γρήγορα στους τίτλους διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων. Αν δεν έρθω, θα με έχει κάπου, θα με κυνηγάει ο Νότης Παπαγιαννάκος, γιατί έχω βγει εκτός χρόνου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επενεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης του Ιράν να έρθει πρώτο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 70χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση χθες σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 14 στη Θεσσαλονίκη.

μηνύματα για το καλημέρα και για το καλό μήνα από όλους. Γεια σου Βίκη μου, γεια σου Χάρη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Σταύρο, γεια σου Μάρκο, να σας το λέει καλά. Ο Μάρκος εδώ και πάρα πολλούς μήνες λέει για την προσπάθεια αυτών των παιδιών στοιχείο, στους φοιτητές που δεν έχουν λεωφορεία. Βέβαια, Μάρκο, νομίζω ότι έχουν ασχοληθεί και οι Δεκατιανοί, αν θυμάμαι καλά. Αλλά θα προσπαθήσω και εγώ να το κάνω, να δω τι στα κομμάτια συμβαίνει με το συγκεκριμένο. Στον Sky 100,3 είσαστε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, να. Στο τζάκι δίπλα στη φουφού του Καστανά, αυτό χρειαζόμαστε αυτές τις ημέρες. Αλλά είναι μέχρι και αύριο. Είναι μέχρι και αύριο αυτές τις θερμοκρασίες. Τουλάχιστον σήμερα έχουμε ήλιο και εδώ είναι η απόδειξη. Ποια απόδειξη? Η εξής. Ότι αυτό που λένε από την κύριο στη Βόρεια Ευρώπη, ότι έρχονται εδώ για τον ήλιο μας. Μία μέρα εμείς να έχουμε συννεφιά. Και είμαστε πόπο, την γκρίζο, τη μουτζουφλίαση, τι βαρύς που είναι ο ουρανός και πώς επηρεάζει την ψυχολογία μας. Και μετά σήμερα, ναι μεν κρύο αλλά ήλιος, αλλάζει η διάθεση. Και αλλάζει και πάει και προς το καλύτερο. Εννοείται. Άρα έχουν δίκιο που έρχονται για αυτό το λόγο εδώ. Έχουν δίκιο που βλέπουν τον ήλιο ως ένα από τα καλά της χώρας μας. Δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι τα καλά της χώρας μας. Διάβαζα, δεν βλέπω να έχουμε τον Άρη Γαλανόπουλο. Πέρσα μου, άκου θα κάνουμε, στον αέρα θα κάνουμε τις διαπραγματεύσεις. Αν εντοπίζεις τον Άρη, αύριο. Εντάξει, γιατί τώρα και τα ξαναδείς είναι 39-43 δίνω, να βάζουμε και ένα τραγούδι. Αυτό σου είπε και ο ίδιος. Ωραία, πες του λοιπόν ότι η στήλη του μεταφέρεται κάθε Κυριακή. Ας τα αφήσουμε το Σάββατο. Και αφού λήξαμε λοιπόν και αυτό το ζήτημα το μεταξύ μας, στη Βόρεια Ευρώπη που λέτε έχουν αυτή την ανάγκη. Έχουν αυτή την ανάγκη του ήλιου και εμείς έχουμε την ανάγκη επίσης που είμαστε εδώ μεγαλωμένοι μαθημένοι τον ήλιο. Βλέπω το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά ρεπορτάζ για τα νησιά, κάποια νησιά που είναι κρυφή, μικρή, θησαυρή, παραδεισένη. Ανακαλύψτε παράδειγμα, έβλεπα τώρα τους Λειψούς. Τρελαίνονται για τους Λειψούς, λέω πάνε και η Λειψή, άμα συνεχίσει αυτό που καλό του κάνει του νησιού τουριστικά ή υπέρ όμως δεν του κάνει καλό όπως και σε άλλα μέρη, θα έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν μια στροφή τώρα και στα μικρά νησιά, κάτι απίστευτα στο Ιόνιο πρέπει να σας πω, δεν τα λέω όμως για να μην θεωρηθεί όχι διαφήμιση, δεν ξέρω αν θέλουν οι άνθρωποι τέτοια προβολή, μικρά διαμάντια. Κυρίως πηγαίνουν από την Ιταλία οστεοπλοϊκά και κάνουν τις ολοήμερες διακοπές τους ή κάνουν ένα tour που εμείς ούτε καν μπορούμε αυτό να το φανταστούμε. Δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα δηλαδή. Αλλά μαγικοί τόποι. Και αυτούς τους μαγικούς τόπους καλό είναι με τρόπο να τους προφυλάσσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Αύριο πάλι θα τα πούμε εδώ την ίδια ώρα στις 10, 10 και 5, 10 και 10 να πάνε όλα καλά. Τηλεοπτικό το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Να είστε καλά από όλη την ομάδα εδώ την πρωινή. Γεια χαρά. We'll be right back.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr / flex.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσσηνία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσσηνία Challenge.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Μιλάνο,
9: Ζάγκρεπ,
8: Τάλιν,
10: Βρυξέλλες,
11: Σόφια,
12: Ρίγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky, με η Κορίνα Γεωργίου και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και θα επιλέξουμε να σταθούμε σε σημαντικά θέματα που αφορούν στις ελληνογαλλικές σχέσεις, σε έναν σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας και ο λόγος για την ίδρυση ενός πολύ σημαντικού διακυβερνητικού οργανισμού που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα προημερών. Έτσι λοιπόν, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψε τη σύμβαση για την ίδρυση του διακυβερνητικού οργανισμού Mercator. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό το θέμα τη σημερινή εκπομπή. Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών συστημάτων για τους ωκεανούς και να σας πω βέβαια ότι ουσιαστικά αποτελεί τη μετεξέλιξη της Mercator Ocean International και θα λειτουργεί ως διακυβερνητικός οργανισμός με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών συστημάτων για τους ωκεανούς, όπως είπαμε. Στόχος βέβαια είναι η παροχή δεδομένων, αναλύσεων και προγνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον, το κλίμα και την ναυτιλία, ενισχύοντας τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Έχω λοιπόν τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Διονυσία Βγερινοπούλου, ειδική απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς. Γνωρίζει άριστα το θέμα και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι η σημασία και οι στόχοι αυτού του νέου εγχειρήματος. Γεια σας κυρία Βγερινοπούλου, ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αλλά έχει παγκόσμια σημασία. Ακριβώς όπως είπατε, πρόκειται για ένα νέο διακυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος όμως είναι ευρωπαϊκής προελεύσεως, στηρίζεται στην εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια η Ευρώπη στο θέμα της ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρωτοπορία των θεμάτων μέσα και από το πρόγραμμα Κοπέρνικους και το πρόγραμμα Ψηφιακό Δίδυμο της Γης. Είναι προγράμματα παγκόσμιας εμβέλειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα οποία στοχεύουν τόσο στη συλλογή δεδομένων, όσο και στην ανάλυση τους και στην πρόβλεψη εξελίξεων, σεναρίων και όπως είπατε και στις προγνώσεις, σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα.
0: Έχει ενδιαφέρον, κυρία Βγερινοπούλου, να σταθούμε σε αυτό και να μας πείτε εσείς περισσότερα που γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. Κεντρικός πυλώνας αυτού του οργανισμού είναι το Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών. Τι είναι αυτή η δυναμική ψηφιακή αναπαράσταση των θαλασσών? Πείτε μας περισσότερα και τι αλλάζει για την Ελλάδα μετά την υπογραφή αυτής της σύμβασης.
1: Μέχρι τώρα τα δεδομένα τα οποία έχουμε για τις θάλασσες είναι πολύ περιορισμένα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι το 80% της βιοπικιλότητας που βρίσκεται στο διεθνή βυθό μας είναι εντελώς άγνωστα. Έχουμε λοιπόν πολλά δεδομένα να αναλύσουμε και να μάθουμε σε σχέση με τη διαχείριση της θάλασσας. Έτσι λοιπόν αυτό το ψηφιακό δίδυμο ακριβώς για τη θάλασσα στοχεύεται να μας δώσει ακόμα περισσότερα πρωτογενή δεδομένα, να συλλέξει επίσης δεδομένα που υπάρχουν σε όλα τα ωκεανογραφικά Ινστιτούτα, κυρίως σε Ευρωπαϊκής Υπήρου, να μπορέσει να τα συνθέσει και να δώσει σωστές κατευθύνσεις σε κρίσιμους τομείς για την Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα. Ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι η ναυτιλία, η οποία χρειάζεται δεδομένα για να μπορέσει να βελτιστοποιήσει τις ρότες της, να μπορέσει να κινήσει τα πλοία με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να έχουν και καλή οικονομική απόδοση και μικρότερο ανθρακικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, για τη μελέτη της ρύπανσης, για την θερμοκρασία, τη μέτρηση της σωστή της θερμοκρασίας της θάλασσας, για άλλα φαινόμενα τα οποία είναι επιπτώσεις μεμονωμένες της κλιματικής κρίσης, δηλαδή για την οξύνηση των ωκεανών, ακόμα και για την κυματική κίνηση. Αν θέλουμε να κάνουμε κυματική ενέργεια, αυτό θα μας δώσει μέσα από την ψηφιακή ανάλυση δεδομένα για την κίνηση των κυμάτων, δεδομένα για την κίνηση των αλλιευμάτων.
0: Πολύ πρωτοποριακό αυτό, δεν το έχουμε δει να συμβαίνει ξανά.
1: Και επίσης σε βάθος της θάλασσας, διότι η θάλασσα δεν είναι μόνο η επιφάνεια που βλέπουμε, έτσι έχει πολύ μεγάλη βάθη. Η Μεσόγειος επίσης είναι μια θάλασσα με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα για να κάνουμε σωστή περιβαλλοντική και οικονομική πολιτική. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο που η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα έχει πρόσβαση και θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση και τη γαλάζια οικονομία.
0: Με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, να πούμε, γιατί έχει σημασία να μας εξηγήσετε τι θα σημαίνει αυτό, η χώρα μας συγκαταλέγεται στα πρώτα ιδρυτικά κράτη-μέλη του οργανισμού μετά τη Γαλλία και την Νορβηγία. Κάτι που επιβεβαιώνει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και της θαλάσσιας οικονομίας, όπως μας είπατε. Εκτός από την περιβαλλοντική, ποια είναι και η γεωπολιτική αξία του Mercator?
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, ότι όποιος έχει δεδομένα στα χέρια του μπορεί να λάβει πολύ καλύτερες αποφάσεις. Είναι η γνωστή φράση ότι η γνώση είναι δύναμη. Έτσι λοιπόν, μια χώρα η οποία θα έχει δεδομένα για τον ωκεανό, θα έχει τα δεδομένα για την αλία, τα δεδομένα για την ενέργεια, δεδομένα για τις κινήσεις, για τα καλώδια, οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε ένα χώρο, καταλαβαίνετε ότι ενδυναμώνει τη θέση της. Και δεν πρόκειται μόνο για δεδομένα σε σχέση με τη Μεσόγειο, αλλά όπως είπαμε για όλες τις θάλασσες. Η Ελλάδα λοιπόν μπαίνοντας από τις πρωτοπόρες χώρες, βρισκόμαστε στις 10 πρώτες χώρες οι οποίες υπογράφουμε, θα έχουμε πρόσβαση αποκλειστική σε δεδομένα τα οποία δεν είναι ανοιχτά στους υπόλοιπους, σε χώρες που δεν έχουν μπει μέσα ή σε χώρες οι οποίες θα έρθουν σε δεύτερο στάδιο. Είμαστε επίσης μία χώρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο εκτός από την ναυτιλία, διότι εννοείται ότι η Mercator ήθελε να έχει την Ελλάδα μέσα λόγω της πρωτοπορίας στην ναυτιλία, έχουμε και ιδιαίτερη πρωτοπορία στα ψηφιακά δεδομένα και στη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εκεί ήθελα να σταθούμε για να μας εξηγήσετε πώς συνδέεται αυτό το εγχείρημα με το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης Φάρος, αλλά και τον υπερυπολογιστή Δέδαλος.
1: Η θάλασσα είναι ένα λεγόμενο μακρό οικοσύστημα, είναι large scale system οικολογικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα μικρά εργαστήρια τα οποία έχουμε, οι μικροί αλγόριθμοι που έχουμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να συνθέσουν και να αναλύσουν πλήρως τα δεδομένα που δίνει ένα τεράστιο οικοσύστημα όπως αυτό των ωκεανών. Χρειαζόμαστε υπερυπολογιστές, χρειαζόμαστε μακρά οικοσυστήματα τα οποία θα μπορούν να τα αναλύσουν. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ένα από τα 4 εργοστάσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τεχνητής νοημοσύνης.

0: τα δεδομένα που παίρνουμε και θα μπορέσουμε να πάρουμε από το πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο έχει η Ελλάδα και είναι το πρώτο και το μοναδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα μας τόσο θα δίνει όσο και θα λαμβάνει πληροφορίες επιστημονικές, οι οποίες θα είναι πραγματικά μοναδικές. Έτσι λοιπόν, αυτό θα είναι σημαντικό για την επιστημονική κοινότητα, θα είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα γεωπολιτικά, διότι η χώρα θα διαθέτει γνώσεις τις οποίες δεν είχε μέχρι τώρα και θα μπορέσει να τις διαχειριστεί με το σωστό τρόπο που τις διαχειρίζεται η Ελλάδα, και βέβαια για τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με τα θέματα της γαλάζιας οικονομίας.
1: Αντιλαμβανόμαστε από όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίνετε ότι πραγματικά μιλάμε για μια πρωτοβουλία που φέρνει τη χώρα μας στην αιχμή της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, να συζητήσουμε και κάτι ακόμη πριν σας αποχαιρετήσω. Κατά τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής, συζητήθηκε ο νέος εθελοντικός συνασπισμός χωρών που ονομάζεται Πρωτοπόροι των Ωκεανών ή αλλιώς Ocean Pioneers Coalition. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία με στρατηγική σημασία για το μέλλον της διεθνούς διακυβέρνησης των θαλασσών. Πείτε μας περισσότερα για αυτήν.
0: Βέβαια, ειδικά σε μια εποχή που βλέπετε ότι η πολυμέρεια, δηλαδή οι προσπάθειες, οι κοινές από τα κράτη υποχωρούν, διότι υπάρχουν άλλα πράγματα στην ατζέντα, το ότι βγαίνουν κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα και η Γαλλία και βρίσκονται στην πρωτοπορία των προσπάθειών, της παγκόσμιας προσπάθειας για την προστασία των θαλασσών, αυτό είναι μόνο ένα αισιόδοξο μήνυμα, και αισιόδοξο όχι μόνο για τη χώρα μας που παίρνει αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες και μάλιστα στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, αλλά και για όλο τον κόσμο που περιμένουν την Ευρώπη να δώσει πλέον για άλλη μια φορά την πεφωτισμένη ηγεσία της. Έτσι λοιπόν ο κ. Μακρόν μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και κάποια κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, όπως τα νησιά του Βαλού, τα οποία κινδυνεύουν προς εξαφάνιση, ή κράτη τα οποία είναι κρίσιμα για την παγκόσμια ναυτιλία και τις διελεύσεις όπως ο Παναμάς, έχουν πάρει την πρωτοπορία, έφτιαξαν αυτή την πρωτοβουλία τους Ocean Pioneers, πρωτοπόροι των ωκεανών, για να μπορέσουν να λάβουν ακόμα περισσότερα και πιο ενισχυμένα μέτρα προστασίας. Είναι κράτη τα οποία έχουν δεσμευθεί πρώτον ότι θα προστατεύσουν τουλάχιστον το 30% των θαλασσίων υδάτων τους. Θυμίζω ότι η Ελλάδα με την πρόσφατη ανακοίνωση των δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο ήδη έχει καλύψει την υποχρέωση προστασίας, διότι προστατεύουμε το 35,6 περίπου της 100% των θαλασσών, δηλαδή βρισκόμαστε παραπάνω από το μέσο όρο της παγκόσμιας κοινότητας ως προς την προστασία, την κάλυψή της. Δεύτερον, έχει να κάνει με κράτη τα οποία δεσμεύονται έως ότου έχουμε ασφαλείς τεχνολογίες να μην προχωρήσουμε στην εξόρυξη πόρων από το διεθνή βυθό, για να μην καταστρέψουμε το διεθνή βυθό, ο οποίος είναι ένας πολύτιμος πόρος για την ανθρωπότητα, και όπως σας είπα στην αρχή της συζήτησης, το 80% των πόρων του διεθνούς βυθού δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα.
1: Σωστά, πολύ
0: είναι
1: σωστά.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό για την ανθρωπότητα στο μέλλον, για τις μέλουσες γενναίες. Και τρίτον, είναι κράτη τα οποία έχουν υπογράψει και έχουν υιοθετήσει πλέον και θέτουν σε εφαρμογή τη λεγόμενη BB&J Agreement. Είναι η σύμβαση, η καινούρια που έχει τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιανουαρίου του 2026 για την προστασία των θαλασσών που βρίσκονται πέραν από τα όρια της κρατικής δικαιοδοσίας, δηλαδή πέραν από τις εθνικές ζώνες. Μέχρι τώρα τα κράτη αυτά, η χώρα μας, η Γαλλία και τα λοιπά, προστάτευαν τη θάλασσα, μόνο τη θάλασσα που ανήκει σε εμάς και μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Τώρα αναλαμβάνουμε μια υποχρέωση ηθική και νομική πια να προστατεύσουμε τη θάλασσα παγκόσμια. Το παγκόσμιο ωκεανό.
1: Και πραγματικά αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα, ότι περνάμε σε ένα άλλο στάδιο προστασίας του παγκόσμιου ωκεανού. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Βγερινοπούλ, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ακτινογραφήσαμε και τις δύο σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα χαρώ να τα πούμε ξανά για νέες υπογραφές που πιθανώς ετοιμάζετε για νέα σχέδια, νέες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε μόνο τρία πράγματα, πολύ σύντομα. Πρώτον, από τον ωκεανό παίρνουμε την τροφική, διατροφική μας ασφάλεια με τα αλιεύματα. Παίρνουμε το 50% του οξυγόνου μας και επίσης είναι ο καλύτερος συμμαχός μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και πρέπει να το προστατεύσουμε.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε εμείς. Αυτό το μήνυμα θα κρατήσουμε. Ήταν η κυρία Διονυσία Βιερινοπούλου, ειδική επισταλμένη του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς. Και πάμε σε μία ακόμη εμβληματική συμφωνία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράφουν συμφωνία για στενότερη συνεργασία. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η κ. Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέγραψαν την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

θωρακίζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, βελτιώνει το διάλογο και εγγυάται μεγαλύτερη διαφάνεια. Θεσπίζει παράλληλα ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο συνεργασίας, ώστε η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται απρόσκοπτα με πλήρη σεβασμό της θεσμικής ισορροπίας και των προνομίων που απονέμουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα η Κομισιόν παρουσιάζει το σχέδιό της για τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα νομοθετήματα να είναι πιο σαφή και πιο απλά, να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα, να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και να αντιστοιχούν στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σας πούμε ότι η Κομισιόν θα αναλάβει δράση σε 5 τομείς. Μιλάμε για την απλότητα εξσχεδιασμού, δηλαδή η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατανοητή, να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται εύκολα. Επίσης, στον τομέα της ενίσχυσης του πλαισίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Το σύστημα βελτίωσης της νομοθεσίας καθορίζει τις αρχές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν καταρτίζει νέες πρωτοβουλίες. Επίσης, στο ξεκαθάρισμα της νομοθεσίας, στην αντιμετώπιση του κανονιστικού υπερθεματισμού, στην ταχύτερη και αυστηρή επιβολή και βέβαια η Επιτροπή εδώ θα πρέπει να εντείνει την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, Sky 100,3. Είχα στο πλευρό μου τον Νίκο Χατζιονίδη στον ήχο. Δεν έχω στο πλευρό μου τον Νίκο Ανδρίτσο. Θα τον έχω όμως το επόμενο Σαββατοκύριακο και φυσικά σας περιμένουμε εδώ για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό πεδίο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ με το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου. Σημείωσε ότι η Γερμανία βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ενισχύει τις ενόπλες δυνάμεις της, προμηθεύεται περισσότερο εξοπλισμό με ταχύτερους ρυθμούς και κατασκευάζει περισσότερες υποδομές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τα σχόλια Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Πιθανή θεωρεί η Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, τόνισε ο Τραμπ στις νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι. Και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Handball κόντρα στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έσπασε την έδρα των Ερυθρόλευκων, επικρατώντας με 33-32 στο κλειστό της Ηλιούπολης και πήρε προβάδισμα για τον τίτλο. Η σειρά μεταφέρεται την Τρίτη στο Καματερό για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρινός.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
12: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
13: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
14: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
16: Μα στενά το Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος ο Χατζιωαννίδης και στις οποίας στο μικρόφωνο. Δεν σου έδωσα το λόγο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Άκου, χαλό, την ώρα που μιλάω. Τι έλεγα. Ποιος είμαι. Όχι, έλεγα ποιος είμαι. Δεν αναρωτιέμαι ποιος είμαι. Και στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ξανά στην επικαιρότητα, εξαιτίας μιας ωραίας συνέντευξης που έδωσε, κατόπιν της, πώς να το πω, του κατορθώματος, του νέου κατορθώματος της ελληνικής αστυνομίας, η οποία με τη διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει, γιατί λέμε για την ελληνική αστυνομία, αλλά λέμε και τα καλά. Μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και τα καλά. Με τη διακριτικότητα που τη χαρίζει, επέτρεψε σε έναν ηλικιωμένο παλαβό συμπολίτη μας, επικίνδυνο για όλους, να μπει μέσα, όχι μόνο να μπει μέσα στον ΕΦΚΑ, που εκεί εντάξει πες δεν μπορούσε, αλλά αφού μπήκε στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε, μετά να πάει άνετος και χαλαρός, τον ΕΦΚΑ κεραμικού, να πάει άνετος και χαλαρός μέσα στους, μέχρι τους αμπελόκηπους, να μπει στο ειρηνοδικείο, να αρχίσει να πυροβολεί και εκεί και μετά πάλι άνετος και χαλαρός, στην ηλικία του δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά, πει να φτάσει μέχρι την Πάτρα. Βέβαια έφτασε μέχρι την Πάτρα και ευτυχώς εκεί από ό,τι κατάλαβα τον αναγνώρισαν κάποιοι και φωνάξαν την αστυνομία, αλλιώς θα ήταν ήδη Στρασβούργο, θα είχαν μάθει τα κατορθώματά μας σε όλη την Ευρώπη, θα είχαμε δείξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η επιβεβαίωση του πόσο απροστάτευτοι είναι οι πολίτες από κάθε άποψη, όχι μόνο εξαιτίας της ανεπάρκειας της αστυνομίας, αλλά και εξαιτίας της, πώς να το πω, της λειτουργίας της πολιτείας, η οποία επιτρέπει σε επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι ή σε σκέτο επικίνδυνους, αν και κατά τη γνώμη μου όλοι οι επικίνδυνοι έχουν μία παλαβομάρα, δεν μπορεί να είσαι καλά και να είσαι επικίνδυνος, κάτι έχεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελαφρυντικά. Και το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και τη Δύση. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει ότι ένας Λονδρέζος, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο τέλος πάντων, κάποιος επιτέθηκε σε δύο Εβραίους, μαχαίρωσε δύο Εβραίους, ένας τύπος ο οποίος είχε βεβαρημένο ποινικό μητρό, είχε μια σειρά επιθέσεων και ο νομικός μας πολιτισμός, που τον μοιραζόμαι δεν είναι άσχετο, ο νομικός πολιτισμός της Δύσεως γενικότερα, του επέτρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Οπότε δεν αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχει διότι ο νομικός μας πολιτισμός αφήνει τους επικίνδυνους εγκληματίες ή τους και τους επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, όλα αυτά όσο να είναι δημιουργούν μια αγανάκτηση, παιδιά. Αυτή η άνεση με την οποία μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με μια καραμπίνα και να μπαίνει όπου γουστάρει και να πυροβολεί. Και λογικό είναι να αγανακτεί και ο κύριος Μιχάλης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας.
3: Το οποίο είναι.
2: Στο δικαστήριο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, εξ-ρέι και προσωπικό εκεί, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορεί αυτό, δεν υπάρχει κράτος, κύριε μου. Πέστε τα, κύριε Μιχάλη, τα λέει ο κύριος Μιχάλης σε κάθε ευκαιρία. Δεν υπάρχει κράτος. Εμείς τα λέμε, φωνάζουμε. Α, δεν μας ψηφίζει ο κόσμος. Δεν μας ψηφίζει ο κόσμος να τα φέρουμε, να τα κάνουμε σωστά. Να πω ότι το κενό στο οποίο αναφέρεται έχει να κάνει με τη φύλαξη των δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του ειρηνοδικείου, στο οποίο τα μέτρα είχαν πάρθει. Επειδή λέω δεν είχαν πάρθει μέτρα και άλλα τέτοιες μπουρδες. Είχαν πάρθει, τα είχαν αγοράσει δηλαδή. Τα μηχανήματα είχαν αγοραστεί. Όπως οι κάμερες. Είχαν αγοραστεί όλα τα μηχανήματα. Η δουλειά είχε γίνει, θέλω να πω με λίγα λόγια. Είχε κινηθεί το χρήμα. Είχε γίνει ο διαγωνισμός, είχε γίνει η προμήθεια. Το σημαντικό κομμάτι της δουλειάς είχε γίνει. Εντάξει, δεν λειτουργούσαν. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας και να κινείται το χρήμα και να λειτουργούν τα μηχανήματα. Θέλω να πω, πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Και η προτεραιότητα είναι η κίνηση του χρήματος. Οπότε 6 χρόνια, παιδιά, έχουν αγοράσει ειδικά για να μην μπαίνεις μέσα και ένα τέτοιο, αλλά δεν τα λειτουργεί κανείς. Γιατί η δουλίτσα έγινε. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πολύ φοβάμαι πως με καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να κάνει με τη φύλαξη συγκεκριμένα των δικαστηρίων. Κατά τα άλλα, η αστυνομία τα έκανε όλα μια χαρά.
2: Εγώ θα ήθελα εδώ να μου πείτε, και πραγματικά, αν υπάρχει καμιά ευθύνη της αστυνομίας. αν κάπου η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της.
0: Μα δικαίως ο άνθρωπος. Έχει σχέση, δηλαδή, ρε παιδιά, έχει σχέση η ελληνική αστυνομία με ένα περιστατικό στο οποίο ένας συμπολίτης παίρνει μια καραμπίνα, μπουκάρει στον ΕΦΚΑ, μετά φεύγει από τον ΕΦΚΑ, πάει μέχρι τους αμπελόκηπους, ανενόχλητος, πυροβολεί στο ειρηνοδικείο, μετά φεύγει από το ειρηνοδικείο, ανενόχλητος πάλι πάει μέχρι την Πάτρα. Έχει κάποια σχέση η αστυνομία με αυτό?
1: Ναι.
0: Για όνομα του Θεού. Έχει κάποια σχέση το Υπουργείο? Ναι, λέει ο άλλος. Σοβαρά? Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σχέση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι της κλιματικής αλλαγής? Διότι εδώ μιλάμε για φυσικά φαινόμενα, ακραία φυσικά φαινόμενα. Αμέσως να ρίξετε την ευθύνη στην αστυνομία. Πού ήταν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής αλλαγής? Πουθενά, κοιμότανε. Πού θα πάτε να μου κατηγορήσετε την αστυνομία και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα? Για όνομα του Θεού, έχετε, μου φαίνεται. Το ξέρεις ότι υπάρχει δικαστική αστυνομία, έτσι? Πού είναι? Πού να είναι? Περνάει καλά. Και αυτό έχει, και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Εκεί που είναι και η πανεπιστημιακή.
0: Εκεί που είναι και όχι. Είναι αλλού. Αυτοί υπάρχουν κανονικά. Είναι σώμα. Όλα και όλα. Είναι σώμα. Αλλά πιθανότατα θα είναι κλητήρες. Θα καθαράζουν. Ξέρω εγώ κάπου. Δεν θα είναι αρκετοί, που δεν το πιστεύω. Θα έχουμε κάνει τις προσλήψεις μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και δικαστική αστυνομία. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού, όπως λένε. Δεν μπορεί να είναι παντού στα δικαστήρια. Όχι. Δεν μπορεί να είναι παντού η αστυνομία, ούτε η δικαστική αστυνομία να είναι στα δικαστήρια. Δεν γίνεται. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Μην παίρνεις την καραμπίνα σου. Τι φταίει το κράτος που τα θέλουμε όλα έτοιμα? Μην πάρεις την καραμπίνα σου να πας να πυροβολείς. Όλα έτοιμα τα θέλετε. Παντού να υπάρχει, τέλος πάντων. Τα λέει ο κύριος Μιχάλης, δεν τον ακούνε, ο οποίος στη συνέχεια είπε και κάτι πολύ σωστό.
2: Εδώ υπάρχει ένα μότο ερωτήσεων. Ήταν κοντά στη Γαδά, ήταν στο ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας. Όλα αυτά πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ειδικά το ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας, εκεί που είναι η Γαδά, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Γαδά είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, να πω. Είναι το αρχηγείο της αστυνομίας στην πραγματικότητα και όντως δεν έχει καμία σχέση με ασφάλεια, διότι ανάμεσα στα δικαστήρια και στη Γαδά είναι οι καταλήψεις. Είναι κάτι καταληψίες, έχουν καταλάβει τα προσφυγικά. Γιατί έτσι, έχουν κλέψει δηλαδή τους χώρους εκεί, τους έχουν καταλάβει ανάμεσα στο αρχηγείο της αστυνομίας και στον Άριο Πάγο. Για να καταλάβετε ότι όχι ασφαλές δεν είναι εκείνο το μέρος, όπως όλα τα μέρη στην Ελλάδα, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή ο Χρυσοχοΐδης, θα πάρει κάποια αυτός ο άνθρωπος λίγη εξουσία, θα ανέβει και ο Μητσοτάκης να γίνει επιτέλους πρωθυπουργός. Παιδιά, να τελειώνουμε με αυτά. Αμάν πια. Δεν αντέχεται αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Λοιπόν, ο επικίνδυνος συμπολίτης, τον οποίο διάφοροι ψεκασμένοι ηρωποίησαν, και λογικό είναι. Αρέσει σε κάποιους συμπολίτες, οι οποίοι και αυτοί εν δυνάμει είναι επικίνδυνοι, αρέσει να λύνουν τις διαφορές τους με τα όπλα, ακόμα και αν έχουν άδικο. Όχι πως έχει διαφορά αν έχεις δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει οπλοφορούσε ο επικίνδυνος που είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Για ένα μήνα μόνο τον εκρατήσανε, μπορεί να μην τον άντεξαν. Και παρότι είχε απειλήσει, είχε κάνει, η πολιτεία τον άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερο. Αυτό δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι η Δύση γενικώς. Σε μια λογική χώρα, κάποιος που απειλεί θα σε σκοτώσω και αφήνει σφαίρες, όμως αυτό, δεν ξαναβγαίνει από τη φυλακή. Γιατί μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή, αφού λέει ότι θα σκοτώσει, εμείς τον παίρνουμε στα σοβαρά, δεν υποτιμούμε τον συμπολίτη και τον κλείνουμε φυλακή. Για πάντα. Τι να κάνουμε. Να μην έλεγε. Να μην άφηνε σφαίρες. Δεν είπε, άρε θα σε σκοτώσω. Δεν είπε τέτοιο. Πήγε και άφησε σφαίρες σε εισαγγελέα. Πάει να πει, ο άνθρωπος ήταν μουρλός και επικίνδυνος ως εκ τούτου. Εν πάση περιπτώσει, οπλοφορούσε. Δεν ξέρουμε αν είναι παράνομο όμως το όπλο.
2: Ένας άνθρωπος κυκλοφορεί, αλλά.
3: Ψυχικά ασθενής με όπλο.
2: Το πήρε η αστυνομία το όπλο εκείνη την εποχή, το 2017.
3: Ναι.
2: Και μετά φαίνεται ότι ξαναπήρε όπλο. Το όπλο, αν είναι παράνομο ή όχι, θα το δούμε αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Μπορεί νομίμως ένας άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα που απειλεί εδώ και χρόνια, έχει απειλήσει εισαγγελείς και μπορεί νομίμως να οπλοφορεί, γιατί όχι? Δεν καταλαβαίνω που είναι το περίεργο. Πουθενά. Γιατί είναι Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει ο κύριος Μιχάλης τα λέει σωστά. Πείτε τα, κύριε Μιχάλη, να μην τα λέω εγώ, μην λένε μόνο ότι εγώ τα λέω.
2: Το γεγονός ότι δυστυχώς υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς, κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ έπρεπε κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, ούτε εγώ είμαι υπέρ της το να υπάρχουν άνθρωποι κλεισμένοι, αλλά από την άλλη πλευρά άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
0: Πρέπει, πρέπει. Και μακάρι να έχουμε μια κυβέρνηση κάποια στιγμή, να είναι και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης μέσα, που να τους κλείνει μέσα αυτούς, που να νομοθετήσει έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να κλείνονται μέσα, να φτιάξει ιδρύματα, να φτιάξει φυλακές επίσης. Που είναι το. Για κάποιο λόγο όλοι αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο χωρίς φυλακές. Αυστηροποιούν τον νόμο, λέει θα φυλακίζονται περισσότερο. Α, ωραία, θα φτιάξετε φυλακές δηλαδή, γιατί θα χρειάζεται. Όχι. Τότε πώς θα. Έτσι. Θα το, με μαγικό τρόπο. Θα τους φυλακίζουμε σε μια άλλη διάσταση. Θα τους βάζουμε στη φυλακή του μυαλού τους. Λοιπόν, αυτά ο κύριος Μιχάλης τα είπε πάρα πολύ σωστά. Μακάρι να αποκτήσει εξουσία. Τώρα πάμε στον Υπουργό Χρυσοχοίδη, που είναι άλλο πρόσωπο από τον κύριο Μιχάλη, γιατί ο Υπουργός Χρυσοχοίδης μας είπε.
2: Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Και τώρα μαζί. Κύριος Μιχάλης και Υπουργός Χρυσοχοίδης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Βάλε τραγούδι, Νίκο. Ρίξε ένα τραγούδι να πάρουμε μία ανάσα να καταλάβουμε τι ακούσαμε. Δηλαδή, εγώ να πάρω ανάσα που μιλάω και να καταλάβουν τι ακούσαν αυτοί που ακούνε. Δεν έχω, θέλω να διευκρινίσω, δεν έχω μοντάρει τίποτα. Τα έχει πει κανονικά, ενώ δεν έχω αλλάξει κάτι από αυτά που έχει πει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο καλύτερο, το οποίο έρχεται όπου να είναι. Πάμε τώρα σε γενικότερης φύσεως θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του συντρόφου Χρυσοχοίδη, ο οποίος για τη βία, η οποία... Δεν ξέρω, κυρίαρχη. Τέλος πάντων, φαίνεται σαν, το φαίνεται σαν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι άλλο το έχουμε περισσότερα περιστατικά και άλλο μαθαίνουμε περισσότερα περιστατικά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά μπορεί να έχουμε. Θέλω να πω, δεν ξέρω κάποια μελέτη που να. Δεν ξέρω, όχι, δεν έχει γίνει, εγώ δεν την ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, η αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι σηκώνουν πολύ εύκολα το χέρι οι διάφοροι συμπολίτες και είναι λογικό. Εφόσον ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν, έτσι γίνεται, παιδιά, από ένα σχολείο και μια οικογένεια. Ακόμα όταν έχεις ένα μικρό παιδάκι και το αφήνεις να κάνει ό,τι γουστάρει, θα γίνεται όλο και χειρότερο. Ένα σχολείο, σε ένα σχολείο, άμα αφήνεις τους μαθητές να κάνουν ό,τι γουστάρουν, θα γίνει σαν το λύκειο του Χαβαλέ στο Ρόδα Τσάδα και Κοπάνα. Σε μια κοινωνία, αν αφήσει τον κάθε παραβατικό και βλαμμένο να κάνει ό,τι γουστάρει, θα κάνει όλο και χειρότερα. Ποιος θέει, εσείς.
2: Αυτά όλα τα θέματα της βίας πραγματικά είναι πάρα πολύ ενστικά. Εμένα με ανησυχούν πάρα πολύ.
1: Ξέρετε τι μου κάνει
2: και νομίζω, εντύπωση. Και νομίζω ότι πρέπει σαν κοινωνία πια να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, να δούμε και στις οικογένειες τι γίνεται και στα σχολιά τι γίνεται.
0: Αρκεί να μην δούμε τι γίνεται στην κυβέρνηση. Αυτό, να κοιτάμε μεταξύ της οικογένειας, τα σχολιά, η κυβέρνηση, τα νομοσχέδιά της, οι νόμοι, να μην κοιτάξουμε εκεί τίποτα. Εγώ θέλω λίγο να κοιτάξω και να πω ότι αφού κοιτάξουμε την εικόνα, κοιτάξουμε την οικογένεια, τα σχολεία, να τα κοιτάξουμε όλα. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε μια νομοθεσία η οποία είναι φτιαγμένη για να ευνοείται ο παραβατικός και ο κακοποιός. Οι νόμοι φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον του εγκληματία. Δεν φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον της κοινωνίας. Αλλά αυτό ο σύντροφος Χρυσοχοίδης είναι και παζόκο άνθρωπος, δεν θέλει να το κοιτάμε, οπότε σου λέει κοιτάξτε εσείς τον καθρέφτη, θα κοιτάξω και εγώ στο δικό σας καθρέφτη, αλλά το δικό μου δεν πρόκειται να το κοιτάξω ποτέ. Διότι η πρώτη αιτία για τη βία είναι οι βίαιοι άνθρωποι. Και οι βίαιοι άνθρωποι ασκούν βία γιατί τους επιτρέπεται. Γιατί ξέρουν ότι το χειρότερο που μπορεί να τους συμβεί είναι καμιά ποινή με αναστολή. Δηλαδή ένα χτύπημα στην πλατούλα, πατ πατ πατ, και να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο. Το χέρι αντιθέτως που ξέρει ότι αν θα σηκωθεί θα κοπεί από τη ρίζα του, συνήθως δεν σηκώνεται. Γιατί είναι βίαιη, κορόιδα δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάλι φταίμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Να πούμε, ας πούμε, ενδοοικογενειακή βία. Για να δείτε ότι το κράτος όταν θέλει, επειδή παριστάνουν αυτοί ότι είναι ανήμποροι όλοι, ότι δεν μπορούμε, ο κόσμος είναι έτσι, είναι αλλιώς, τρίχες κατσαρές. Αν το κράτος, αν αποφασίσουν, ξέρω εγώ, να δουλέψουν λίγο, η δουλειά γίνεται.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 500. Κρατήστε το νούμερο, 500 προφυλακισμένοι και καταδικασμένοι άντρες στην συντριπτική πλειοψηφία, οι οποίοι έχουν ασκήσει ενδοκοινωνιακή βία.
0: Βέβαια, το προφυλακισμένοι και το καταδικασμένο δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είναι πολύ και ας πούμε ότι να. Άμα θέλεις. Α, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό το παράδειγμα, να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Και μια και πάμε στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, που όπως ξέρετε είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και του κυρίου Μιχάλη φυσικά. Όταν θέλει το κράτος μπορεί. Ξαφνικά, από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ έτσι κι αλλιώς παίρνω ταξί όταν βγαίνω έξω και θέλω να πιω και είναι βράδυ. Αλλά ξαφνικά μαθαίνω και καταλαβαίνω ότι πολλοί συμπολίτες που συνήθιζαν να βγαίνουν και να πίνουν 2, 3, 5, 10 ποτηράκια, τώρα πια χαίζονται λίγο να το κάνουν γιατί υπάρχουν πολλά αλκοτέστ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα το κράτος θέλει, μια χαρά τα κάνει όλα. Μπορεί μια χαρά να επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που με τη σειρά του τι σημαίνει? Ότι όπου δεν τον επιβάλλει τον νόμο, δεν θέλει να τον επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που μας οδηγεί στις κλίσεις για τα όρια ταχύτητας. Α, να κάνουμε διακοπή. Θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε το επόμενο ημίωρο.

0: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είναι Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
17: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
16: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ με το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σταμάτησε τις πτήσεις της η Αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την πρώτη εταιρεία του κλάδου που αντιμετώπιζε προβλήματα και κλείνει λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ είχε προτείνει την παροχή 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους πραγματοποιεί αγρότες στα Μάλγαρα. Ανοιχτή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Αν δεν ήσασταν εδώ πριν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στις απαντήσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πιο συγκεκριμένα για τα όρια της ταχύτητας. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με μια απάντηση που αφορά γενικότερα τις κλίσεις και αυτό το φρικαλαίο κλισέ περί εισπρακτικών μέσων. Είναι κάτι που πιθανότατα δεν ξέρω αν το επινόησαν πρώτα λαϊκιστές δημοσιογράφοι ή λαϊκιστές πολιτικοί, αλλά στο δικό μου το μυαλό μου φαίνεται ακατανόητο να κατηγορείς μια κυβέρνηση για εισπρακτικές ποινές και για εισπρακτικές κλίσεις. Τι εννοώ? Ότι επειδή αυτά τα λεφτά πάνε σε δημόσιο ταμείο, είτε είναι του κράτους είτε είναι των δήμων, δεν είναι πολύ ωραίο το δημόσιο ταμείο, δηλαδή το ταμείο όλων μας, να γεμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο από παραβατικές συμπεριφορές, από ανθρώπους που έχουν επικίνδυνη και παραβατική συμπεριφορά? Γιατί οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι πάντοτε επικίνδυνες. Δεν είναι καμία που είναι ακίνδυνη. Κατά συνέπεια, μια χαρά είναι να είναι εισπρακτικά τα μέτρα. Δεν βλέπω τίποτα κακό. Δεν τα βάζουν οι υπουργοί στη τσέπη τους. Οπότε τι είδους κατηγορία είναι αυτή? Ότι είναι εισπρακτικά τα μέσα. Θέλουμε να εισπράξουμε λεφτά από τους παραβατικούς. Οπότε ή θα εισπράξουμε πολλά λεφτά ή θα σταματήσουν να είναι παραβατικοί. Όποιο και από τα δύο και αν σου κάτσει, κερδίζεις κάτι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Και προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι ο πρώτος που είπε αυτά είναι εισπρακτικά τα μέσα. Ναι, εισπρακτικά είναι, σε πειράζει? Σε πειράζει να έχει περισσότερα λεφτά το δημόσιο ταμείο? Βέβαια είναι εισπρακτικά αρκεί να εισπράττονται και αρκεί να κόβονται οι κλίσεις. Θα φτάσουμε εκεί. Απαντάει λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης με το Πασόκ μέσα του.
1: Σε ό,τι αφορά το εισπρακτικό, να το διευκρινίσουμε και κάποιον. Τα χρήματα, οι εισπράξεις από τις κλίσεις δεν πάνε στο κράτος. Πηγαίνουν στους δήμους. Πηγαίνουν σε ένα έκαστο δήμο, εκεί που γράφεται κανείς. Βεβαιώνεται η παραβάση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα να εισπράξει το κράτος χρήματα από τους πολίτες για παραβάσεις τροχιάς.
0: Το οποίο δεν θα ήταν καθόλου κακό. Να πω επίσης ότι και οι δήμοι κομμάτι του κράτους είναι, δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι αυτό που λέμε η τοπική αυτοδιοίκηση του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, πάνε στους δήμους, δεν απάντησε δηλαδή στην ερώτηση και καλά έκανε, δεν υπάρχει απάντηση. Φυσικά είναι και εισπρακτικά τα μέσα, που είναι το κακό. Πουθενά. Το κακό είναι όταν δεν κόβονται, όπως σας είπα, οι κλίσεις. Και τώρα πάμε στο tip που έδωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στους συμπολίτες, που ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Θέλουν να το πατάνε τον γκάζι τους λίγο παραπάνω. Υπάρχουν διάφοροι συμπολίτες, τελευταία όλο και περισσότεροι, που προσπαθούν να συμμορφωθούν με αυτό που δείχνει η πινακίδα της κυκλοφορίας. Λέει, ξέρω εγώ, 90. Λες να μην πάω πάνω από 90. Λέει 110. Να μην πάει πάνω 110. Κορόιδα, ρε κορόιδα, τι φοβάστε, μήπως σας γράψει κανείς? Δεν θα σας γράψει κανείς. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος ο υπουργός.
1: Λέει 120 ή 110 ή 130 μέχρι το ανώτατο. Δεν γράφουν στις 120 και στα 130. Γράφουν πολύ πιο πάνω, δεν θέλω να πω πόσο, αλλά δεν υπάρχει γράψιμο παράβαση
2: για
1: με 120
2: χιλιόμετρα.
1: Για 10 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και για 20 χιλιόμετρα.
0: Και για 20 ήθελε να βάλει παραπάνω. Δεν το είπα. Σοκική ψυχή του λέει τι είδε. Και 20 χιλιόμετρα από μένα. Δεν πρέπει στον πλανήτη Γη. Και αν υπάρχει και, να υπάρχει και ζωή σε άλλους πλανήτες. Ακόμα και αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες σε μακρινά σύμπαντα, δεν πρέπει να έχει υπάρξει υπουργός που να έχει βγει και να έχει πει μην δίνετε σημασία στα όρια της ταχύτητας που βλέπετε στους δρόμους. Μην τα κοιτάτε. Πατήστε το ελεύθερα. Τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα παραπάνω. Δηλαδή βλέπετε 50, 70. Βλέπεις 130, 150 τουλάχιστον. Μίνιμουμ. Μίνιμουμ 150, στάνταρ. Πηγαίνει 150, είσαι 100% ήσυχος. Μπορεί και 160 και 170, αλλά στα 150 είσαι μια χαρά. Και είναι δυνατόν? Εγώ τι εκπομπή θα κάνω μετά από αυτό? Άντε τώρα, τι θα κοροϊδέψω εγώ από αυτό? Τι μπορεί να κοροϊδέψει περισσότερο από... Τι να κάνω περισσότερο από τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που είναι σατυρικός στις θέσεις του μεγάλος? Είναι δυνατόν? Τι χώρα είναι αυτή? Βγαίνει ο Υπουργός και λέει: εντάξει, μην δίνετε σημασία. Τι, ρε κορόιδα, κοιτάτε να συμμορφωθείτε με τα όρια της κυκλοφορίας. Έλα ρε, Πασόκ, πάντα το. Μην φοβάσαι τίποτα, πάντα το. Γιατί, Γιατί? Θέλω να πω, εάν του φαίνονται χαμηλά τα όρια ταχύτητας, ας τα ανεβάσει. Ας γράψει μαναγκές. Επίσης, δεν καταλαβαίνω ότι αυτό, λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Όλα τα αυτοκίνητα, όλων των αυτοκινήτων, το ταχύμετρο δείχνει περισσότερο από όσο πάει. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να την πατήσει να πεις νόμιζα έδειχνε 90 αλλά πηγαίναμε 95 με γράψετε. Άμα δείχνει 90 πας με 85. Οπότε και 93 να δείξει πάλι κάτω από το όριο είσαι. Οπότε δεν έχεις δικαιολογία ότι δεν ήξερα. Είναι απλό. Και ειδικά στα καινούργια αυτοκίνητα βάζεις και ένα cruise control όταν είσαι σε δρόμους έτσι κυκλοφορίας, σε εθνικές και καθαρίσεις. Δεν έχεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Στην Ελλάδα βέβαια ο Χρυσοχοίδης μας λέει τι λέει 130 βάλει το cruise control στα 150. Να πηγαίνει. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Λέει ο υπουργός. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Τι να κάνουμε. Είμαστε Πασόκ. Είμαστε Πασόκ και έρχονται και εκλογές. Οπότε πατήστε τον γκάζι. Δεν βαριέσαι. Άλλωστε και ο άνθρωπος είναι κάπως μπερδεμένος.
1: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε. Χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
2: Πού

0: Παρενικού, άμα έλεγε 5 παραπάνω, δεν θα ήταν Πασόκ.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Θέλει να. Είναι Πασόκ, θέλει να μοιράσει στον κόσμο. Δεν μοιράζει λεφτά, θα μοιράζει χιλιόμετρα. Θάνατο δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα μοιράσει χιλιόμετρα. Άνεση. Θα μοιράσει παραβατική συμπεριφορά. Την οποία υποτίθεται την καταγγέλει και θέλει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη μας. Και το έχουν σπάσει όλοι, δεν έχει κανένα καθρέφτη. Που ακόμα και αν σας είπα ότι είναι εγκληματικό, ακόμα και αν γίνεται σιωπηλά, το να αφήνεις 20 χιλιόμετρα πάνω το να μην γράφεις, είναι εγκληματικό. Ή σημαίνει ότι αν είναι πρόβλημα τα όρια, θα αλλάξουν τα όρια. Άμα είναι χαμηλά. Τα περισσότερα δε τα όρια είναι μια χαρά. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι, αλλά είναι πολύ λίγα. Είναι λίγα, ρε παιδί μου. Είναι λίγα. Είναι σε κάτι στροφές της Αττικής Οδού που είναι λέει 60. Έτσι και πει 60 θα σκοτώσουν. Αν πει δηλαδή ο άλλος από πίσω. Είναι γελίο. Για να καταλάβετε πόσο γελία είναι. Πολύ λίγα όρια. Ξαναλέω, μου πάρετε θάρρος και μου λέτε όλα τα όρια είναι γελία. Τα περισσότερα είναι μια χαρά. Τα 90-95% των ορίων είναι άψογα. Είναι εκεί που πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει. Απλώς είναι γελίο εδώ στη στροφή Συγκρού για να μπει στην παραλιακή. Την παλιά, όχι την παλιά, την καινούρια. Ναι. Να έχει 70 το όριο.
1: 70
0: και είναι ένα τόσο δρομάκι και στην Αττική Οδό με 3-4 λωρίδες στροφή να είναι 60, 70 και εκεί.
1: Στην έξοδο.
0: Όχι σε κάτι όταν περνάς κάτω από γεφυρούλες, άμα είναι τουνελάκια. Ναι. Αλλά μικρά τουνελάκια, δεν είναι κανένα τούνελ. Ναι. Ξέρω εγώ, τούνελ των 100 μέτρων. Ναι. 70-60. Πού τι είναι, ρε βλαμμένοι είστε. Τέλος πάντων. Τα 70 εδώ δεν είναι πολύ. Είναι πολύ τα 70.
1: Πολύ.
0: Και όχι μόνο αυτό. Η πινακίδα έχει, τη βλέπεις αφού έχεις αρχίσει να μπαίνεις στη στροφή. Μπαίνεις στη στροφή με τα 90 που και ξαφνικά λέει 70 εκεί που ήδη έπρεπε να έχεις κόψει από πριν. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι. Ακόμα όμως για κάποιο λόγο να μην γράφουν ακριβώς το όριο. Δεν βγαίνεις να το πεις. Δεν βγαίνεις να λες στον κόσμο τρέχτε, μη φοβάστε. Δηλαδή, νομίζω. Απ' την άλλη, μπορεί να θέλει να γίνονται. Ξέρω, επειδή μειώθηκαν τα δυστυχήματα, σου λέει: όπα, μειώθηκαν τα δυστυχήματα. Και τι θα γίνουν τα γραφεία και οι δύο κλέφτες, θα γίνουνε. Άλλε παραπάνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συνέντευξη, όπως ακούσατε, κυριάρχησε το θέμα του υπόθεση του επικίνδυνου παλαβού παλιανθρώπου, ο οποίος πήρε ένα όπλο και μπούκαρε στον ΕΦΚΑ και μετά μπούκαρε και στα δικαστήρια επειδή έτσι γούσταρε. Επειδή στο μυαλό του νόμου είχε ότι είχε αδικηθεί, του είχε κολλήσει ιδέα ότι είχε αδικηθεί. Και συνήθως όταν αδικείται ένας παλιάνθρωπος παίρνει το όπλο, τι να κάνει άλλο. Ένας πλούσιος συμπολίτης μας με συνταξάρα την οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν θα δούμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μισθό δεν έχω τέτοιο
0: βρε. Και μισθό, πολύ σωστά. Λοιπόν, ο οποίος έχει και άλλο ωραίο παρελθόν πέρα από τις απειλές και τους εγκλισμούς, έχει και ένα άλλο πολύ πιο ωραίο παρελθόν, διότι παιδιά είμαστε και βασιλικοί και είχαμε πάει στην κηδεία του βασιλιά μας του Κωνσταντίνου. Εκεί μας είχε πετύχει η κάμερα, διότι ξεχωρίζαμε κάπως αφού είχαμε ένα, πώς το λένε, ένα μαδέρι και πάνω του μια εικόνα του βασιλιά και κυκλοφορούσαμε έτσι. Και μας ήρθε ο ρεπόρτερ και του μιλήσαμε.
2: Λυπάμαι πολύ. Όπως είπα, πρέπει σήμερα να είναι συνεφιασμένη και όχι λιακάδα. Γιατί δεν είναι ο θάνατος του Κωνσταντίνου, είναι ο θάνατος της Ελλάδος και της βασιλείας.
0: Είχε κοκόκερο τη μέρα που τον θάψανε. Ζήτω, συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχει συνεφιά και ευτυχώς δεν είχε καμιά καραμπίνα να αρχίσει να πυροβολάει τα σύννεφα. Τέλος πάντων, τη γλίτωσε φτηνά και ο καιρός. Ο συμπολίτης, ο 89χρονος, ο οποίος προφανώς αφού ήταν στην κυρία ήταν υπέρ της βασιλείας.
2: Δείξε με στη δημοκρατία τα καλά που έχει κάνει η δημοκρατία. Δείξε για τα καλά που κάνανε οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες για το Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχανε. Δεν είχανε δημοκρατία.
0: Δεν είχανε δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες. Και είχαμε καταφέρει τρομερά καλά. Όμως ο 89χρονος δεν είναι. Είναι κάπως μπερδεμένος όπως όλοι σαν κι αυτόν. Και τη μία λέει ότι δεν είναι ωραίο πολίτε με δημοκρατία, μετά διαμαρτύρεται που δεν έχουμε δημοκρατία.
2: Μαζί με τον βασιλιά πεθαίνει και ολόκληρη η Ελλάδα. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που έχουμε,
3: ναι.
2: Είναι πλουτοκρατία.
0: Άρα καλύτερα από τη δημοκρατία που δεν προσφέρει τίποτα, ένα βήμα προς τη βασιλεία. Εντάξει, πλουτοκρατία μετά θα έχουμε έναν. Δηλαδή τώρα έχουμε 50, 20, 40, 30, μετά θα έχουμε έναν. Πού είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Υπουργέ μου, εσείς τι λέτε?
3: Κουνί μου και ζουλούνου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Έχω λοιπόν να πω, συμφωνώ κι εγώ.

0: να φύγουμε για λίγο από την Ελλάδα και να πάμε στην Μαρτυρική Μεγαλόνισο. Η Μαρτυρική Μεγαλόνισο πρέπει να έχει μαρτυρήσει πάρα πολύ, γιατί και να της έχει αφήσει κουσούρια αυτό το μαρτύριο, διότι οι κάτοικοι της Μαρτυρικής, τα αδέρφια μας, επέλεξαν μεταξύ άλλων ως εκπρόσωπό τους στην Ευρώπη τον influencer Φιδία. Και ο influencer Φιδίας για να ανταποδώσει τέλος πάντων την αγάπη, μας καλεί στο γάμο του, στο γάμο του Φιδία, θα έλεγε κανείς.
1: Θέλεις να έρθεις στο γάμο μας? Διούμε σας την ευκαιρία, παιδιά. Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, έβαλα ένα link στο description του bio μου. Πιένετε, πάρετε στο link και γράψετε για ποιο λόγο θέλετε να έρθετε στο γάμο μας και να σκευάσουμε εμείς τους λόγους και να στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πιένετε στο link στο bio.
0: Στο γάμο του Φιδία, κανονικά. Φιδία ο γάμος και διάφορα άλλα που μπορεί να πει κανείς. Εσείς θα πάτε, Υπουργέ μου?
2: Κουνί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου, μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό, αλλά τέλος πάντων, μακάρι να πάτε κι εσείς. Κρίμα είναι να μην πηγαίνουν εκεί διάφοροι σε ένα γάμο πολιτικού. Μπράβο. Μπράβο στους αδερφούς Κυπρίους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα στα σοβαρά και στα καλά, στα ευχάριστα, στα αισιόδοξα, διότι παιδιά. Έρχεται το Πασόκ.
3: Μακάρι να κάνει εκλογές αύριο το πρωί και να δούμε. Θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός? Θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ και πολιτική αλλαγή.
0: Πολιτική αλλαγή. Θα έχουμε αλλαγή. Yeah. Είναι αλλαγή. Yeah. Αλλαγή και yeah, αλλαγή. Γελάει ο Νίκος, ίσως επειδή δεν έχει ενημερωθεί ότι πλέον είναι στο κόμμα και επισήμως ο Φανφαραντούρης. Λοιπόν, έχουμε Πελεγρίνη Φανφαραντούρη. Αν έρθει και η Τζάκρη, που είναι το πιο πιθανό να πάει, τότε ακόμα και να μην πάμε καλά σε εκλογές, μπορούμε να ανοίξουμε ένα θέατρο. Δηλαδή, θέλω να πω, είμαστε καλυμμένοι από παντού. Αλλά εγώ νομίζω θα πάει φανταστικά στις εκλογές, ή τουλάχιστον να το πω πιο σωστά και να είμαι τίμιος. Θέλω να πιστεύω, ελπίζω ότι θα πάει καλά στις εκλογές, γιατί έχουμε και μια εκπομπή να γεμίσουμε. Έτσι. Και το όνειρο, το επαγγελματικό μου όνειρο, είναι συγκυβέρνηση Τσίπρα Ανδρουλάκη. Αυτό είναι το επαγγελματικό μου όνειρο. Και ελπίζω να μαζέψω γρήγορα αρκετά λεφτά για να μπορώ να φύγω. αλλά επαγγελματικά αυτό θα είναι τέλειο. Για μένα το Πασόκ Ανδρουλάκης, ο οποίος, παιδιά, πρότεινε και την τετραήμερη εργασία. Σου λέει τι δεν μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, η δουλειά. Πώς θα συνδυάσω αυτό που δεν μ' αρέσει εμένα με αυτό και να το κάνω πολιτική? Τετραήμερη εργασία. Τετραήμερη εργασία με τις ίδιες αποδοχές. Όλα και όλα. Όλα και όλα. Το πρότεινε γιατί τσάμπα είναι, γιατί να μην το προτείνει. Να εξηγήσω κάτι για τον Ανδρουλάκη. Ο μόνος με τον οποίο, η μόνη του ελπίδα να γίνει, και δική μου ελπίδα, η μόνη μας ελπίδα λοιπόν να τον δούμε πρωθυπουργό, είναι συνεργασία με τον Αλέξη μας και με τους Σιριζέους γενικότερα. Για να συνεργαστεί με τους Σιριζέους πρέπει να τους μοιάζεις, έτσι, να ταιριάζουν. Οπότε έχει αρχίσει να σιριζοποιείται εντελώς το Πασόκ και στο ύφος και στο το λεξιλόγιο και στις προτάσεις, και έτσι ήρθε η εβδομάδα των 4 εργάσιμων ημερών. Πού είναι το κακό, θα πει κάποιος. Θα πω εγώ, παιδιά, τι να σας πω, επιχείρηση δεν έχω. Αλλά όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις, και μιλάμε για τις επιχειρήσεις Ελλάδας που το 95% είναι μέχρι 9 άτομα, δηλαδή 2, 3, 4, 1, θα πρέπει να προσλάβουν και άλλους. Δηλαδή αυτόματα το κόστος τους θα ανέβει. Δηλαδή οι μισές θα κλείσουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να ξεμπερδεύουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να η Ελλάδα να κυριαρχήσουν οι μεγάλες. Άμα το θέλει το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται η τετραήμερη με τις ίδιες αποδοχές. Γιατί μια επιχείρηση, ας πούμε, με 3 άτομα ή με 4, θα πρέπει να προσλάβει έναν ή 2 τουλάχιστον παραπάνω για να μπορεί να δουλεύει όλες τις μέρες. Ή θα δουλεύει μόνο 4 μέρες. Που σημαίνει ότι θα έχει 20% λιγότερο τζίρο, αφού θα δουλεύει. Και πες ότι κάποιες μέρες θα καλύπτονται, κάποιοι της Παρασκευής θα πηγαίνουν και Πέμπτη, να πούμε 10%. Πάντως θα πέσει ο τζίρος. Και σε μια περίοδο που στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα ανεργίας. Και σε μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητά της. Με λίγα λόγια, δεν ξέρουμε να δουλεύουμε. Δεν ξέρουμε να οργανωνόμαστε, δεν ξέρουμε να κάνουμε το α σε λιγότερο χρόνο από όσο το κάνουμε. Είναι τρομερή ιδέα, σας λέω. Εγώ δεν έχω μικρή επιχείρηση, οπότε και εγώ είμαι και υπέρ του μηδέν ημέρες εργασίας. Εγώ αυτό θα ήθελα. Μηδέν με τις αποδοχές όλες εννοείται, έτσι. Όχι χωρίς λεφτά. Να παίρνω σαν λεφτά παίρνω τώρα, να μην δουλεύω καθόλου. Υπό αυτήν την έννοια, η πρόταση του Ανδρουλάκη είναι στο σωστό, στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί 5, 4, μετά 3, 2, 1, 0. Θα φτάσουμε στο όνειρο κάποια στιγμή. Άλλωστε, έτσι γίνεται και στην Ολλανδία, ρε παιδιά.
4: Όπως ίσως κάποιοι γνωρίζετε, εργάζομαι στην Ολλανδία, τη χώρα η οποία έχει τον χαμηλότερο μέσο όρο ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. Την ίδια στιγμή είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ένωσης. Θα το συγκρίνουμε αυτό με την Ελλάδα, η οποία είναι η χώρα με τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη της Ένωσης. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτό είναι ο Ιώσκαρ Χιμάκης, στελεχάρα του Πασόκ, ο οποίος πολύ σωστά τα λέει και το ίδιο είχα και εγώ. Έβλεπα, ας πούμε, τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, που έχει βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και εγώ βγάζω πολύ λιγότερα, Νίκο. Γιατί? Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Συνέκρινε, παιδιά, την Ολλανδία με την Ελλάδα. Η Ολλανδία ήταν μια μεγάλη, τεράστια αυτοκρατορία από τις πρώτες καπιταλιστικές υπερδυνάμεις στον πλανήτη, η οποία κατοικείται κυρίως από Ολλανδούς. Πώς μπορείς να συγκρίνεις την Ολλανδία και το τι συμβαίνει στην Ολλανδία με την Ελλάδα? Ένας Θεός το ξέρει, μπορείς γιατί είναι τσάμπα. Και τι έγινε? Συνεχίστε, κύριε Αιγέ.
4: Είναι δύο διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα. Το ένα βασίζεται στην υψηλή παραγωγικότητα, βασίζεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το άλλο λέει ότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες για χαμηλούς μισθούς προκειμένου κάποιες εταιρείες να έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, γι' αυτό εργαζόμαστε. Όχι επειδή είναι όλο ανοργάνωτο και επειδή είμαστε Έλληνες και επειδή έχουμε μια αλλεργία στην οργάνωση και στην τάξη. Είναι επειδή για να έχουν υπερκέρδη οι εταιρείες. Ότι αν ήμασταν πιο παραγωγικοί θα είχαν λιγότερα κέρδη. Στην πραγματικότητα, εντάξει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αν ήμασταν πιο παραγωγικοί, οι επιχειρήσεις θα είχαν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφος Καρχιμάκη, λέω γιος γιατί είναι ο γιος του Καρχιμάκη, έτσι. Δεν το θεωρώ κακό. Όχι, γιατί εγώ δεν φέρνω τους βουλαρίνους εδώ να πάρουν τη δουλειά του μπαμπά. Να τους μάθω. Οπότε δεν θεωρώ κακό ένας μπαμπάς να μαθαίνει τη δουλειά στο γιο. Αυτό που θεωρώ κακό είναι ο μπαμπάς και ο γιος και το κόμμα τους να επιτίθενται στην οικογενειοκρατία. Δηλαδή, φαντάζεσαι εμένα, φέρνω τους βουλαρίνους να τους πω, παιδιά, σιγά σιγά να μπαίνουμε στη δουλειά και μετά να πάω. Κατηγορώ την οικογενειοκρατία. Είναι λίγο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τα είπαμε έτσι, δεν συγκρινόμαστε με την Ολλανδία. Είναι σαν να βλέπω εγώ έναν πάμπλουτο με Φεράρι και να λέω, να, ορίστε, και γιατί να έχει αυτός. Και εγώ θα αγοράζω Φεράρι και να πουλήσω το σπίτι μου για να αγοράζω τη Φεράρι. Θα έχουμε και οι δύο Φεράρι, θα είναι αλήθεια. Αλλά θα είναι το ίδιο? Όχι. Ένας από τους δύο μάλλον θα καταστραφεί από αυτή του την απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε.
4: Γι' αυτό το λόγο,

0: υπερκέρδη. Τι σημαίνει, από ποιο όριο και μετά λες ότι είναι υπερκέρδος κάτι και μια επιχείρηση δεν είναι καλό να βγάζει όσο το δυνατόν, δηλαδή δεν είναι μια οικονομία, πώς αλλιώς θα αναπτυχθεί αν οι επιχειρήσεις τους δεν αυξάνουν τα κέρδη τους. Πώς το διάλογο, τι πασόκι είναι αυτή ρε παιδάκι μου, δηλαδή είπαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, τους αρέσει να μην δουλεύουν και σου λέει θα προτείνουμε να δουλεύουμε λιγότερο. Που είναι ωραίο, ξαναλέω, εγώ είμαι πιο τεμπέλης από αυτούς. Αλλά ταυτόχρονα δεν προσπαθώ να μην κοροϊδεύω τους ανθρώπους και να τους λέω ότι μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν. Γι' αυτό όμως ο Καρχημάκης θα κυβερνήσει και εγώ θα μείνω εδώ να κάνω εκπομπή. Ας πρόσεχα. Τελειώνει αυτό το ωραίο ψυχαγωγικό βίντεο του μεγαλοστελέχους του Πασόκ με αυτά τα ωραία λόγια που περίπου, πώς να το πω, αποκαλύπτουν και από πού παίρνουν τις ιδέες τους στο Πασόκ.
1: Και κάτι ακόμα, το οποίο ελπίζω ότι δεν θα κόψουν οι συνεργάτες μου στο μοντάζ. Λεξ, με Πασόκ θα κανονίζει ζήρα από κάθε Δευτέρα.
0: Από το Λεξ. Ποιο είναι οι πολιτικές σας επιρροές? Ο Λεξ. Επίσης να πω, αν οι συνεργάτες σου μοντάρουν, σου πετάνε πράγματα που δεν θέλεις έξω, μάλλον να τους διώξεις. Αν ακούει ο σύντροφος Καρχημάκης, πάρε άλλους που θα κάνουν αυτό που τους λες. Γεια.

0: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ για βασιλικούς ύπνους.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος.

0: μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου, από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ φαίνεται πως δημιουργεί η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας του Αμερικανού Προέδρου με τον Γερμανό Καγκελάριο. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τα σχόλια Μέτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν, τόνισε ο Τραμπ στις νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σταμάτησε τις πτήσεις της η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, πρόκειται για την πρώτη εταιρεία του κλάδου που αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και κλείνει λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν. Η χρεοκοπία της πρώτης αεροπορικής εταιρείας που οφείλεται στο διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του πολέμου που διαρκεί 2 μήνες θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ο Τραμπ είχε προτείνει την παροχή 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διάσωση της εταιρείας παρά την αντίθεση ορισμένων από τους στενότερους συμβούλους του και πολλών ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους πραγματοποιούν οι αγρότες στα Μάργαρα. Ανοιχτή παραμένει η Εθνική Οδό Αθηνός Θεσσαλονίκης. Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιολικά του Γούδουρα Θαλασσιθίου. Στη θαλάσσια περιοχή του Γούδουρα, την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί πολλαπλές σεισμικές δονήσεις μετά τα 5,7 Ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου. Ελεύθερο στην ανοιχτή θάλασσα αφέθηκε σήμερα το πρωί ο Τίμι, η νεαρή φάλαινα που είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Πόελ στη Βαλτική θάλασσα. Η κατάσταση της φάλαινας ωστόσο θεωρείται ακόμη ασαφής, όπως διευκρίνησε η ομάδα διάσωσής της.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Νότο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλάρινος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
10: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
11: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
12: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
13: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
14: Τα στενά του Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρουλάκης στην Πρωθυπουργία, παιδιά. Όχι ακόμα, αλλά καλομελέτα και έρχεται. Γιατί όχι, ρε Νίκο. Να κοιτάμε και τις δουλειές μας λίγο. Όλο κοιτάμε τις δουλειές των άλλων. Να κοιτάξω τη δουλειά μου μόνο. Ανδρουλάκης Πρωθυπουργός. Εμένα αυτό με συμφέρει.
1: Και Τσίπρα παραδού.
0: Και Τσίπρα από δίπλα. Αντιπρόεδρος. Θα γεμίζουν μόνες τους οι εκπομπές. Τι. Όχι, ρε, θα βγάλουμε λεφτά, είσαι καλά. Τι είσαι. Τότε είναι που θα μείνουμε. Εμείς. Θα φύγουν όλοι οι άλλοι, βέβαια. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε μια συνέντευξη προψές. Και άνθρωπος είναι, λέει και τα ψεματάκια του.
2: Εγώ πέρυσι είχα πει κάτι και δέχτηκα μια οργανωμένη επίθεση ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Το είπα αυτό διότι...
0: Δεν έχει σημασία γιατί το είπε, γιατί δεν είπε αυτό. Δεν είπε έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της δικαιοσύνης, όπως πολύ βολικά θέλει να νομίζουν όλοι. Μίλησε για τη δικαιοσύνη γενικώς.
3: Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου. Και προς την εξουσία, το κράτος, τον Πρωθυπουργό και προς τη δικαιοσύνη.
0: Το Πασόκ του 80 και της αυριανής ξαναζεί. Λέμε ψεματάκια, Νικόλα, έτσι. Και δεν το είπε μία φορά. Το επανέλαβε, μάλλον επανέλαβε κάτι αντίστοιχο, φέτος στη Βουλή.
4: Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς με Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τη δικαιοσύνη, όχι την ηγεσία της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά αυτό εννοούσε. Και γιατί δεν το είπε εγώ αυτό εννοούσε. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, κάπως πρέπει να μοιάσει στο ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να λαϊκίσει ασύστολα, και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του λαϊκισμού είναι να επικαλείσαι αυτούς που έχουν άγνοια. Παραδείγματος χάρη,
2: αν κάποιος οποιοσδήποτε πολίτης διαβάσει την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πριν από μερικές εβδομάδες και την απόφαση του κύριου Τζαβέλα να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση, οποιοσδήποτε πολίτης με λίγες νομικές γνώσεις θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Λοιπόν, οποιοσδήποτε πολίτης, οποιοσδήποτε πολίτης, δηλαδή αυτοί που δεν ξέρουν νομικά. Εγώ δεν ξέρω νομικά, οπότε και να το διαβάσω δεν θα καταλάβω τίποτα. Ο κύριος Μαρκής, που είναι ο επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σίγουρα όχι Νέα Δημοκρατία, κάτι νομικά ξέρει, πολύ παραπάνω από το μέσο πολίτη, και λέει:
5: μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει μια κριτική νομική πάνω στην διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά, εντάξει, βέβαια άμα δεν ξέρεις και πολλά μπορεί να πιστείς από αυτά που λέει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο οποίος, ρε παιδιά, πρέπει λίγο να λύνει και τις απορίες των στελεχών του, δηλαδή να τους ενημερώνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο σύντροφος Τσουκαλάς και να αναρωτιέται δημοσίως.
6: Εκείνο που μου δημιουργεί εμένα εντύπωση είναι ότι ο κύριος Τσουκαλάς, όπως και το κόμμα του, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, υπονομεύουν τη δικαιοσύνη. Έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα να κρίνουν τις αποφάσεις.
7: Αυτό κάνουμε, δεν κρίνουμε.
6: Όχι να υπονομεύσουν τη δικαιοσύνη.
7: Όχι να υπονομεύουμε.
0: Πώς την υπονομεύουμε, δεν καταλαβαίνω. Μπορεί όντως να μην καταλαβαίνει, παιδιά, έτσι. Εγώ εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέω: ο άνθρωπος μπορεί όντως να μην ξέρει. Εδώ είμαι εδώ για να βοηθήσω. Υπονομεύεται με τη δικαιοσύνη όταν λες ότι δεν την εμπιστεύεσαι. Όταν λες δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, την υπονομεύεις. Επίσης, υπονομεύεις τη δικαιοσύνη όπως λες πράγματα, όπως αυτό που θα ακούσουμε να λέει ο αναπληρωτής γραμματέας του τομέα θεσμών του Πασόκ. Ένας κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά μοιάζει πολύ με τον Ευάγγελο τον Βενιζέλο.
8: Άρα υπονοείται ότι ο κύριος Τζαβέλα. Όχι, δεν υπονοείται, το είπατε θαρσός. Ο κύριος Τζαβέλας είναι σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε.
9: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον πιέζεται. Ναι.
8: Έχετε αποδείξεις γι' αυτό, αυτό ρωτώ.
9: Δεν χρειάζονται αποδείξεις.
0: Δεν χρειάζονται αποδείξεις, παιδιά. Δεν τις κάνουμε τις αποδείξεις. Από πότε χρειάζεται αποδείξεις για να κατηγορεί. Άκου λέει, είμαστε σοσιαλιστές, ρε. Μας πει, δεν θέλουμε αποδείξεις. Αυτά είναι οι αποδείξεις για τους φλόρους, είναι για τους κυρπαντελίδες. Τι αποδείξεις να θέλουμε. Οπότε, αν ακούει ο σύντροφος Τσουκαλάς, όταν λες ότι πιέζεται ένας εισαγγελέας, και προφανώς εννοείς ότι αφού πιέζεται, υποκύπτει κιόλας τις πιέσεις, κάπως έτσι υπονομεύεις. Μπορεί να πει κάποιος στην δικαιοσύνη. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους του ΠΑΣΟΚ που πασχίζουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα καταφέρουν, δεν ανησυχώ. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, το ΠΑΣΟΚ της αυριανής, ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ήτανε δηλαδή. Οπότε αρκεί να κοιτάξουν στο παρελθόν τους και θα τα καταφέρουν. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχαηλίδης.
1: Δεν είχατε, είπατε, καμία αμφιβολία ότι ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε στο Τζαβέλα.
8: Εσείς τα λέτε.
1: Σας
7: παρακαλώ.
1: Δεν μπορούσε να
8: σα παρακαλώ, έχετε. Είναι υποχρέωση και δική σα να τι λέτε να μην λέει ανακρίβειε. Είπα εγώ ότι. Ανέφερα ότι ο Μητσοτάκης πήρε τηλέφωνο τον Τζαβέλα. Μα για όνομα του Θεού.
0: Είπα ποτέ, παιδιά, αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το είπε. Είπε όμω κάτι. Μπορεί να πει αντίστοιχο.
7: Εγώ ρωτάω το εξή. Δηλαδή, αν δεν ήθελε ο Μητσοτάκης να μπει στο αρχείο, θα έπαιρνε τον εισαγγελέα και θα του έλεγε: Κύριε, δεν θέλω να πάει στο αρχείο. Αυτό μου λέτε. Αντί για διαφορετικά, δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Κύριε, θα έπαιρνε ο ίδιος Τζαβέλα, κοίτα, δεν θα μπει στο αρχείο. Υπόθεση, γίνονται αυτά
8: κύριε,
7: τώρα.
8: Κύριε, έλα τώρα που δεν γίνονται. Έλα τώρα που δεν γίνονται.
0: Άρα παίρνουν τηλέφωνα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ διασκεδαστική αυτή η αδυναμία κάποιων πολιτικών, όχι των πιο ευφυών μάλλον, να μην καταλαβαίνουν ότι ηχογραφούνται αυτά που λένε. Και όταν πούνε, όχι, δεν είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο, μπορεί κάποιος να ανατρέξει σε αυτό που αρνείται και να το βρει. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Νικητιάδης. Μετά έρχομαστε και σύντροφο Αθανασίου, που είναι ακόμα καλύτερος. Όχι σύντροφος, είναι αγωνιστή της Νέας Δημοκρατίας. Χαράλαμπος Αθανασίου. Προς το παρόν είμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Σύντροφος Νικητιάδης, ο οποίος λέει, για όνομα του Θεού, δεν είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού εισαγγελέας.
7: Ο κύριος Τζαβέλας είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης.
10: Εγώ σας λέω και εσείς θα κρίνετε.
7: Όχι, εσείς
10: πρώτον,
7: θα μου
10: ήταν άνθρωπος που έπρεπε να έχει αυτοεξαιρέθηση.
7: Όχι, άλλο να ξέρω.
10: Θα σας πω, εσείς θα δώσετε την απάντηση, γιατί
7: εγώ να δώσω την απάντηση.
10: Εγώ με αυτό που θα σας πω, σας δίδω την απάντηση με αποδεικτικά στοιχεία.
7: Κύριε Νικητιάδη μου, εγώ δεν είμαι βουλευτής.
10: Λέω λοιπόν.
7: Ούτε θέλω να γίνω.
10: Δεν λέω ότι είναι ενεργούμενος του Πρωθυπουργού.
0: Ενεργούμενο θέλει να πει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού. Το ακούσαμε όλοι, ο εισαγγελέας. Δεν είναι. Δεν τον κάνει, δεν του λέει ο Πρωθυπουργός τι να κάνει. Για να δούμε λίγο μετά.
10: Αλλά είναι σίγουρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το
7: σημαίνει. Ελέγχει τη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
10: Βεβαίως.
7: Αυτό λέτε.
10: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι ενεργούμενο εισαγγελέας, αλλά ο Μητσοτάκης ελέγχει τη δικαιοσύνη.
10: Δεν λέω ότι είναι ενεργούμενος του Πρωθυπουργού.
7: Αλλά
10: είναι σίγουρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το σημαίνει.
7: Ελέγχει τη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
10: Βεβαίως.
7: Αυτό λέτε.
10: Βεβαίως.
0: Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί είναι αδίστακτοι αριβίστες που το μόνο που αντιλαμβάνονται είναι το άμεσο εκλογικό τους όφελος. Ότι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι η δημοκρατία δεν αρχίζει και τελειώνει στη Βουλή, αλλά επεκτείνεται και στη δικαιοσύνη. Και αν η δικαιοσύνη απαξιωθεί πλήρως, θα απαξιωθεί και η δημοκρατία. Εγώ φυσικά θα διαχωρίσω τη θέση μου και δεν θα πω ότι οι άνθρωποι όχι. Απλώς μάλλον δεν τη γουστάρουν τη δημοκρατία. Δεν το κάνουν δηλαδή ως αδίστακτοι αριβίστες. Το κάνουν επειδή στα αλήθεια δεν γουστάρουν τη δημοκρατία και θέλουν να την καταστρέψουν. Και έτσι δημιουργούν, πώς να το πω, προβλήματα στον πιο βασικό της θεσμό, ώστε να είναι άνθρωποι που κατά τα άλλα ενοχλούνται πάρα πολύ από το να καεί τον μπουρδέλο η Βουλή, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να ακούσουν να καεί τον μπουρδέλο ο Άριος Πάγος. Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα ακολουθήσει και η Βουλή μετά από την καύση του Άριου Πάγου, εν πάση περιπτώσει, Πασόκι. Αλλά όχι μόνο, γιατί και είναι δημοκράτες. Θα ακούσουμε μετά. Πασόκι, εσείς υπουργέ μου, τι να τους πούμε.
11: Κουνί μου και ζουλούνου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο αδερφάκι του ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, αδερφάκι επί Ανδρουλάκη εννοώ. Ο σύντροφος Καλπάκης, πολύ σωστά άνθρωπος λέει, όποιος παίρνει αποφάσεις που μας αρέσει ή κάνει πράγματα που μας αρέσει είναι έτοιμος, όλοι οι άλλοι είναι άτιμοι. Παραδείγματος χάρη.
7: Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο Σαγιο Πρωτοδίκης ήταν έντιμος άνθρωπος, έντιμος δικαστής και έκανε τη δουλειά του σωστά.
12: Ναι, ναι, ναι.
7: Ο άλλος που έκανε μια απόφαση η οποία δεν σας αρέσει.
12: Είναι ντροπή αυτή η απόφαση.
7: Είναι ντροπή. Αυτός δεν είναι έντιμος λοιπόν, αφού άλλος είναι έντιμος.
12: Κοιτάξτε τώρα.
7: Όχι, εσείς τι να μου πείτε.
12: Το αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος.
7: Δεν είναι έντιμος.
12: Εκ του αποτελέσματος.
0: Δεν είναι έντιμος. Βέβαια, αν χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια λογική, μπορεί να πει, μπορεί να είναι έντιμος ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου και ανέντιμος ο Πρωτοδίκης. Γιατί δηλαδή αποκλείεται να είναι αν ο ένας είναι, αν δεχτούμε ότι μπορεί να επηρεάζεται από τη Νέα Δημοκρατία ο αντισυγκλίας του Αριού Πάγου, γιατί να μην δεχτούμε ότι μπορεί να επηρεάζεται από το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πρωτοδίκης. Βλέπετε τι κακό που είναι αυτό το πράγμα που κάνουν αυτοί οι αδίστακτοι άνθρωποι. Πόσο κακό για όλους είναι. Αλλά αν είχαν μυαλό, δεν θα ήταν, δεν θα ακουγόντουσαν από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε στη Νέα τη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον άλλο καημό με το Ευρωπαϊκό το Δικαστήριο. Ο καθένας έχει τον καημό με το δικαστήριο που κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Λογικό είναι. Είναι σαν τη διαιτησία. Άμα δίνει πέναλτι στην ομάδα μου, χειροκροτώ. Άμα δίνει σε βάρος της ομάδας μου, διαμαρτύρομαι. Ακόμα και αν είναι πεντακάθαρο. Λοιπόν, συναγωνιστής Πέτσας, παλιός εκπρόσωπος τύπου της κυβερνήσεως, δεν μπορεί να καταλάβει. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι από αυτά τα πράγματα που λες, αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορεί να καταλάβει ο σύντροφος Πέτσας τη διαφορά του καταγγέλλω κάτι σε έναν εισαγγελέα με το παίρνω τηλέφωνο έναν βουλευτή να μου κάνει εξυπηρέτηση.
13: Κύριε Κουβέση, έδωσα ένα παράδειγμα στο φόρουμ των Δελφών. Ότι την πήρε μια γιαγιά αγρότησα και τη είπε ότι δεν παίρνει επιδοτήσεις γιατί δεν είχε πολιτικών μέσων. Κάπως έτσι το είπε. Ωραία. Ποια είναι η διαφοροποίηση της κυρίας Κουβέση με τον κύριο Βαρτζόπουλο στην προηγούμενη περίπτωση? Καμία.
0: Είδατε, προσπαθήστε να πείτε. Θα εξηγήσω στο Στυλιανό Πέτσα ποια είναι η διαφορά του καταγγέλλω κάτι σε έναν εισαγγελέα και παίρνω τηλέφωνο έναν υπουργό για μια εξυπηρέτηση. Εγώ δεν μπορώ να το, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω τη διαφορά. Είναι από αυτά τα πράγματα που λες, αν δεν μπορείς να το καταλάβεις μόνος σου, δεν μπορώ και να σου το εξηγήσω. Είναι αυτό που μένεις παγωμένος και λες, μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Δεν είναι να λέμε ότι λέει ψέματα ο άνθρωπος για όνομα του, αλλά είναι αυτό το πράγμα που θα μείνει έτσι. Δεν θα το καταλάβει ποτέ, γιατί κανείς δεν θα καταφέρει ποτέ να του το εξηγήσει.
13: Πού βρίσκεται εσείς
14: το δεν κρίνετε τώρα την καταγγελία ενός πολίτη στις εισαγγελικές αρχές με αυτό που λέτε εσείς ερώτηση κάποιου σε έναν βουλευτή,
13: και ήταν η κυρία που και αν δικαιούταν να πάρει την επιδότηση, την αγροτική που έπρεπε να πάρει.
14: Δηλαδή το να τα βάζετε, ας πούμε, στο ίδιο.
13: Γιατί πάντως επιστητού η κυρία Κουβέση έρχεται εδώ και κουνάει το δάχτυλο και στον ελληνικό λαό, επιτρέψετε μου εμένα, όχι μόνο στην κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν σου πολύ επιτρέπουμε. Δεν θα μας βάλει συνενόχους. Δεν κουνάει σε εμάς το δάχτυλο. Σε εσάς το κουνάει. Εμάς δεν μας έδειξε με το δάχτυλο. Ούτε είπε φταίτε. Το δάχτυλό της έδειχνε συγκεκριμένους. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν έδειχνε σωστά ή όχι, αλλά όχι, δεν είμαστε μαζί, τα φάγαμε. Αυτό το κολπάκι τέλειωσε. Δεν θα βάλετε εμάς συνενόχους για να βρείτε συμμάχους ξαφνικά. Έτσι. Λέω τώρα, εγώ λέω. Μπορεί απ' την άλλη οι άνθρωποι να θέλουμε πολλοί από εμάς να πάμε να συμμαχήσουμε και να πούμε ναι, εμάς έδειξε η Κουβέση. Όταν... Όχι, εγώ λέω όχι. Εμένα δεν με 11 ονοματάκια έχει. Μέσα δεν είναι το δικό μου. Θα ήθελα, μπορεί. Θα ένιωθα κάπως. Μπορεί να. Αλλά δεν είναι. Τι να κάνουμε. Άρα, όχι όλο το. Όχι εμάς, εσάς. Και πάμε τώρα στο παράδειγμα που σκοτώνει. Γιατί να δείτε, παιδιά, ότι ο Στυλιανός ο Πέτσας είναι σωστός. Γιατί εγώ τα καλά τα λέω. Αντιλαμβάνεται την Κουβέση ως πολύ καλή στη δουλειά της και γι' αυτό την παραλύζει με τον κορυφαίο Ρουμάνο ποδοσφαιριστή.
13: Γιατί κουνάει το δάχτυλο και μιλάει γενικά πετώντας την μπάλα στην εξέδρα? Ούτε ο Χάτζη να ήταν της Ρουμανίας η κυρία Κουβέση.
0: Ναι, ο Χάτζη δεν πετούσε την μπάλα στην Κερκίδα, την πετούσε στο τέρμα και υπό αυτήν την έννοια μπράβο στο Στυλιανό τον Πέτσα που αναγνωρίζει τις ικανότητες της Κουβέση και πόσο καλά κάνει τη δουλειά της. Εγώ εδώ μεταξύ δεν ξέρω αν την κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν λέω ότι ξέρω ότι την κάνει καλά. Αλλά για να το λέω Στυλιανός ο Πέτσας να λέει είναι Χάτζη. Δηλαδή άμα πούμε σε κάποιον αυτός είναι Μέση. Δεν θέλουμε να πούμε ότι κάνει καθυστερήσεις. Λέμε ότι είναι παιχταράς και την καρφώνει στα δίχτυα. Άρα και ο Κουβέση παιχταράς και την καρφώνει στα δίχτυα. Πρέπει λίγο να δουλέψει με τις παρομοιώσεις του. Ο Στυλιανός ο Πέτσας. Και πάμε στον αγαπημένο μου από αυτήν την εβδομάδα, τον Χαράλαμπο τον Αθανασίου, πρώην πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, αν δεν κάνω λάθος, και αν κάνω λάθος δεν είναι και τίποτα, αλλά νομίζω δεν κάνω λάθος. Επιτίθεται και αυτό στην Κουβέση. Όλοι αυτοί σέβονται τη δικαιοσύνη επίσης. Δεν είναι. Και οι Πασόκοι τη σέβονται και οι Νεοδημοκράτες. Έτσι, μην ακούτε τι λένε. Μέσα τους βαθιά τη σέβονται. Τώρα εξωτερικώς όχι. Αλλά μέσα τη σέβονται. Ο Αθανασίου υπήρξε και λειτουργός της δικαιοσύνης. Και τι λέει για την Κουβέση?
15: Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κουβέση. Πείτε. Μάλιστα.
16: Η οποία έρχεται εδώ να στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με αέμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
0: Ρε μας τώρα, αυτό δεν είναι λάθος, είναι χοντράδα. Δηλαδή δεν είναι κατά λάθος θέλει να καταργήσει το σύνταγμά μας, έρχεται με δόλο. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λες, Μπάμπη. Μπάμπη, είσαι σίγουρο. Αυτό το καταλαβαίνεις πόσο βαρύ είναι αυτό που λες.
15: Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι
16: πω.
15: Ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
16: Δεν είπα αυτό.
0: Έκανε reset το εγκέφαλος και σβήστηκε. Και... γιατί το κάνουν αυτό. Για μένα, ρε γατάκι, γιατί με αγαπάνε και σου λέει θα πω για να παίζει ο Βουλαρίνος στην εκπομπή του.
16: Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
15: Πείτε τα.
16: Η οποία έρχεται εδώ να στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με αέμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
15: Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
16: Δεν είπα αυτό.
0: Υπουργέ, να χαίρεσαι τους συναγωνιστές σου.
17: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.

0: Εν πάση περιπτώσει, και για να μην στεναχωριόμαστε, παιδιά, εγώ έχω μια πρόταση να κάνω σε ό,τι έχει για τη δικαιοσύνη. Έχω μια πρόταση. Νομίζω θα συμφωνήσουν τουλάχιστον Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι. Να καταργήσουμε τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, όλα να καταργηθούν. Δεν τα χρειαζόμαστε. Έχουμε κόμματα, τα οποία είναι πολύ πιο αξιόπιστα, εννοείται. Έχουμε πολιτικούς πολύ πιο αξιόπιστοι από δικαστές και εισαγγελείς. Οπότε, πώς το σκέφτομαι εγώ, καταργούμε, τα κλείνουμε όλα τα δικαστήρια. Δεν χρειάζονται. Τέρμα. Υπάρχει ο Ανδρουλάκης, υπάρχει ο Άδωνης, υπάρχει ο Φάμελος, η οικογένεια Κωνσταντοπούλου. Οπότε, τι προτείνω για να κινηθούν και να προχωρήσουν οι υποθέσεις, ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, και την ειδικογραφία αυτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία να τα δικάσει αυτά. Τα παίρνει η Νέα Δημοκρατία, εκείνη θα αποδώσει δικαιοσύνη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποκλοπές, αναλαμβάνει Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτοί θα αναλάβουν αυτές τις υποθέσεις και θα δικάσουν αυτοί. Θα καταδικάσουν όποιον νομίζουν κτλ. Και το δυστύχημα των Τεμπών το αναλαμβάνει η οικογένεια Κωνσταντόπουλου με τον Βελόπουλο. Και τελειώσαμε. Δεν έχουμε ανάγκη, παιδιά, τη δικαιοσύνη. Αφού έχουμε κόμματα να κάνουν αυτή τη δουλειά και από ό,τι φαίνεται την κάνουμε τεράστια προθυμία. Και πολύ πιο γρήγορα. Διότι σε ώρες μέσα έχουν βγάλει τους ενόχους. Και καθόμαστε χρόνια, λέει, σε δίκη. Βρε, πάρε έναν Ανδρουλάκη να σου λέει κατευθείαν ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος, να τελειώνεις.
1: Καλώς.
0: Τέλος. Hey. Όχι τελείως. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσσηνία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσσηνία Challenge.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ φαίνεται πως δημιουργεί η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας Trump-Merz. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: λίγοι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο στο τέταρτο μέρος του δεύτερου ημίχρονου, ό,τι να είναι, εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη, είμαι ζαλισμένος από την Πρωτομαγιά. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Τώρα θα μιλήσουμε για το Ρουσφέτη, θα μας μιλήσει, θα μας διαφωτίσει σε πολλά πράγματα ο Μαυρουδής ο Βορύδης, ο οποίος και αυτός αποφάσισε να εκτεθεί δίνοντας συνεντεύξεις και υπερασπιζόμενος το Ρουσφέτη, δηλαδή τη δουλειά του άνθρωπος, το βασικό εργαλείο της δουλειάς του, για να το πω πιο σωστά. Γιατί ποια είναι η δουλειά του πολιτικού, Νίκο, τι έχουμε μάθει? Ποια είναι η δουλειά του πολιτικού? Άμα σε ρωτήσω, ποια είναι η δουλειά του πολιτικού?
1: Να νομοθετεί,
0: λέει. Δηλαδή, τσάμπα μάθημα. Η δουλειά του πολιτικού είναι να εκλέγεται. Πολλοί πιστεύουν ότι όντως η δουλειά του πολιτικού είναι να νομοθετεί, να κάνει έργο. Όχι. Η δουλειά του πολιτικού είναι να εκλέγεται. Όλα τα άλλα είναι τρόποι για να εκλεγεί. Ένας πολιτικός δεν είναι επιτυχημένος άμα αφήσει πίσω του έργο. Ένας πολιτικός είναι επιτυχημένος άμα εκλεγεί πολλές φορές. Άμα αφήσει έργο και δεν εκλεγεί, είναι αποτυχημένος πολιτικός, άρα δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Okay. Το ξέρουν αυτό οι πολιτικοί, οπότε καταλαβαίνουν τη δουλειά τους να κάνουν να εκλεγόνται. Οπότε το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειά τους είναι το ρουσφέτη. Για πολλούς από αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα που ενδεχομένως να είναι πιο κουραστικά και με τους οποίους ταυτίζομαι. Μαυρουδής Βορύδης, λοιπόν, ο οποίος μας διευκρινίζει και τι είναι το χεράτε, γιατί ακούσατε στις συνομιλίες αυτές που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ακούγεται η λέξη χεράτα. Το νου σας, επειδή είστε παλιά άνθρωποι όλοι εσείς, πάει στο κακό. Ενώ παιδιά δεν είναι τίποτα κακό. Ακούστε, πες τα ρε Μαυρουδή, να μην τα λέω εγώ.
2: Το χεράτα. Το χεράτα, να δούμε λίγο ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε.
3: Ναι.
2: Έτσι, γιατί αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
0: Επίσπευση, βρε κουτά, είναι το χεράτα! Μια επίσπευση να μην ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία, δηλαδή να επιδείξουμε τους άλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει επίσπευση, γιατί άλλοι νομίζατε ότι είναι για φράγκα και τέτοια, επειδή είστε άνθρωποι τέτοιου τύπου εσείς. Δηλαδή κάνατε προβολή του εαυτού σας στους άλλους, ενώ αυτοί είναι άνθρωποι όλοι καθαροί, με καθαρός ουρανό σας τραπέζι δεν φοβάται, πως έλεγε και ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος. Δηλαδή θέλω να πω, χεράτα είναι η επίσπευση, παιδιά. Νίκο, καμιά φορά άμα αργήσει ο Νίκος να έρθει στο στούντιο. Νίκο, έλα χεράτα. Δηλαδή, έλα πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, τα καταλάβατε πως είναι. Είναι επίσπευση, είπαμε, το χεράτα.
2: Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει κάτι παράνομο σε σχέση με το αν πήρε κάποιος παράνομα την επιδότηση ή όχι. Τι λέτε?
4: Ρουσφέτη είναι.
2: Είναι μια επίσπευση.
4: Η διαδικασία.
2: Είναι μια επίσπευση.
0: Είναι μια επίσπευση. Τι επίσπευση είναι? Ρουσφέτη. Και συνεχίζει ο Βορύδης να πουλάει το παραμύθι. Το παραμύθι είναι γνωστό. Το ρουσφέτη είναι καλό γιατί έτσι βοηθάμε τους πολίτες. Φυσικά είναι παραμύθι αυτό. Το ρουσφέτη είναι καλό για τους βουλευτές. Γιατί έτσι ικανοποιούν την πελατεία, το παίζουν καλοί και εκλέγονται. Για τους πολίτες είναι τρομερά κακό το ρουσφέτη, διότι η διαδικασία του ρουσφετιού εξασφαλίζει ότι τα προβλήματα θα μείνουν ως έχουν, προκειμένου να αναζητείται η βοήθεια των βουλευτών. Το σωστό θα ήταν όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα σε κάποιον να λέει ποιο είναι το πρόβλημα ο βουλευτής, οπ, θα λύσουμε το πρόβλημα γενικά. Δεν θα επισπεύσουμε, δεν θα το παρακάμψουμε για το φίλο μας και θα αφήσουμε τους άλλους να χτυπήσουν το κεφάλι τους στον τοίχο, αλλά θα το διορθώσουμε. Όμως αν διορθώνουμε τα προβλήματα, δεν θα έρχεται κανείς να ζητάει τη βοήθειά μας. Και εμείς πώς θα εκλεγόμαστε? Θέλω να καταλαβαίνετε και τους άλλους, μην είστε εγωιστές. Λοιπόν, έχει μία συνάντηση με τους ψηφοφόρους ο Μαυρουδής ο Βορύδης.
2: Έχω στο γραφείο μου να πάω να συναντήσω πολίτες της Ανατολικής Αττικής. Έχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Να τους συναντήσω ή να τους ακυρώσω το ραντεβού? Γιατί δεν κάνω να τους βλέπω.
3: Αναλόγως θα σας ζητήσω.
2: Δεν θα συζητήσουμε για τα στενά του Ορμούς. Να το ξέρετε αυτό.
3: Ναι.
2: Δεν θα μου βάλουν αυτό το θέμα.
0: Κάνα βόλεμα, κάνα τέτοιο, καμιά επίσπευση, κάνα τέτοιο. Οπότε όχι, να μην τους συναντήσει, θα ήταν το καλό για μας τους υπόλοιπους. Για τους φίλους του μπορεί το καλό να είναι να το συναντήσουν. Αν και νομίζω και τους ίδιους θα τους βόλευε και εκείνη που σε παγιδεύει αυτό το παραμύθι. Νομίζεις εσύ που σε εξυπηρετεί ο βουλευτής ότι κερδίζεις από αυτό? Όχι, θα κέρδιζες πολύ περισσότερο εάν το πρόβλημα ήταν λυμένο και δεν χρειαζόταν να ζητήσει τη βοήθεια του βουλευτή. Εν πάση περιπτώσει, στριμώχνεται λίγο με μια ερώτηση ο Μαυρουδής ο Βορύδης και εγώ όταν στριμώχνομαι εκνευριζόμαι.
2: Η μία προσέγγιση είναι αυτή.
3: Ναι.
2: Ότι εγώ θα πάω να κάνω την ερώτησή μου.
3: Μάλιστα.
2: Όμως να ξέρουμε ότι πολλές φορές το ότι εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε μια επίσπευση σε αυτό.
3: Ναι.
2: Αν έρθει η κυρία Κοβέση και μου πει ή οποιοδήποτε μου το λέει ότι αυτό, ξέρετε, δεν είναι ορθολογικό.
3: Μάλιστα.
2: Ο ορθολογισμός, να ξέρετε, έχει στιγμές που είναι εξαιρετικά ανεπίοικης.
3: Ναι.
2: Να εξηγήσω γιατί.
3: Ναι.
2: Θα κάνω την ερώτηση που μου λέτε, κύριε.
1: Άρα δεν το έχετε, δεν το έχετε φτιάξει το κράτος όπως
2: πρέπει. Αφήστε λίγο να πούμε όμως δύο κουμπί. Τώρα και πάτε να πείτε ξυπνάδα τώρα. Λοιπόν.
0: Δεν του άρεσε, γιατί είδε ότι η λογική του έχει κάτι τρύπες έμενταλ είναι. Η λογική, τα επιχειρήματά του είναι έμενταλ. Τι λέει, η συζήτηση ποια είναι. Ότι το σωστό είναι να πάτε να κάνετε μία ερώτηση στη Βουλή. Ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει κάπως να λυθεί. Και λέει αυτός, ναι, πώς θα κάνουν. Άρα δεν τα έχετε λύσει, αφού χρειάζεται να εμπλέκεστε και τέτοια. Και όντως αυτό σημαίνει. Για να χρειάζεται η παρέμβαση βουλευτών, πάει να πει ότι το έχουν αφήσει να έχει προβλήματα. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν είχε προβλήματα, δεν θα χρειαζόταν η παρέμβαση βουλευτών. Στην πραγματικότητα, δεν θα χρειαζόταν η παρέμβαση βουλευτών ακόμα και αν υπήρχε ειδική υπηρεσία σε κάθε Υπουργείο για αυτά τα προβλήματα. Αλλά έτσι θα λυνόντουσαν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά δεν θα είχαν να κερδίσουν κάτι οι βουλευτές. Να σκέφτεστε, λέω, και τους άλλους. Μην είστε εγωιστές. Συνεχίζουμε, παρακαλώ.
2: Δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια ανάγκη και την ίδια ικανότητα να υπομένουν τις καθυστερήσεις. Όχι όλοι με τον ίδιο τρόπο και σε ορισμένους έχει βαρύτατες συνέπειες καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν όλοι το τηλέφωνο του Βορύδη, ούτε το email του, ούτε τέλος πάντων. Και μερικοί άνθρωποι μπορεί να ντρέπονται να πάνε να ζητήσουν, να παρακαλέσουν έναν βουλευτή για να γίνει η δουλειά τους. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία είναι να γίνει τη δουλίτσα, παιδιά, να γίνει τη δουλίτσα. Εν τω μεταξύ, αν λύναν το πρόβλημα, θα ήταν άνετοι και αυτοί που δεν αντέχουν. Και αυτοί θα γλίτωναν από το πρόβλημα. Αλλά ξαναλέω, όλοι αυτοί οι τύποι δεν θα μπορούσαν να πουλάνε εκδούλευση. Διότι όλο αυτό που συζητάμε είναι όχι το δικαίωμα του βουλευτή να παρεμβαίνει, είναι το δικαίωμα του βουλευτή να πουλάει εκδούλευση. Το οποίο το βρίσκω ιερό. Έτσι, δεν θέλω να θεωρήσετε ότι πιστεύω κάτι διαφορετικό. Ο ορθολογισμός
2: ενσωματώνεται μες στο ορθολογιστικό μας σύστημα. Όλη αυτή η πολυπλοκότητα και η διαφοροποίηση της κοινωνικής αγκαιότητας.
0: Ναι. Η λογική λέει, ο ορθολογισμός λέει ότι είναι καλύτερο ένα πρόβλημα να το λύνεις γενικώς και όχι για έναν συγκεκριμένο, όχι να βοηθάς έναν να το προσπεράσει και έτσι θα ωφεληθεί και αυτός ο ένας και θα ωφεληθούμε και όλοι. Αυτό λέει η λογική. Βέβαια, είναι λογικό και το άλλο ότι όχι, δεν θα λύσω το πρόβλημα για να πουλάω εκδουλεύσεις. Οπότε στην πραγματικότητα δεν έχουμε παραλογισμό εναντίον ορθολογισμού, αλλά δύο ορθολογισμούς οι οποίοι συγκρούονται.
2: Άρα λοιπόν, να αφήσουμε τον πολίτη εκτεθειμένο,
1: ναι,
2: παραπονούμενο, σε ανεπιϊκές συνθήκες εξαιτίας της κρατικής δυσλειτουργίας.
0: Άρα να αφήσουμε τον πολίτη εκτεθειμένο στην κρατική δυσλειτουργία την οποία εμείς δημιουργήσαμε και συντηρούμε. Τι θέλετε επιτέλους? Δεν σας καταλαβαίνω. Άντε μην τα πάρω και δεν κάνω καμία χάρη σε κανέναν.
1: Άρα τίματα, να κάνουμε πολίτες δύο ταχυτήτων.
2: Αλλά αυτών
1: που έχουν πρόσβαση στο Βορύδι.
2: Ακούστε κάτι.
1: Και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στο Βορύδι.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Πολύ σωστά.
2: Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξουμε στο εξής. Και εγώ τις ακούω τις επιφυλάξεις αυτές και τον ακούω τον λόγο αυτό. Να πούμε όμως ότι θα τις κλείσουμε τις πόρτες μας οι βουλευτές.
0: Αυτό είναι η αντίστοιχη απειλή. Να είναι σαν να απειλεί έμπορος ναρκωτικών. Θα σταματήσω να πουλάω ναρκωτικά. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Μακάρι. Επιτέλους. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Βορύδης θα κάνει κακό μόνο στον ίδιο. Για την κοινωνία θα είναι πολύ καλύτερο. Διότι θα αναγκαστεί να πιέσει η κοινωνία. Μέχρι τώρα η κοινωνία εκτονώνεται επειδή κάποιοι μπορούν και βρίσκουν τρόπους να προσπερνούν τα προβλήματα. Άμα η πόρτα του βουλευτή είναι κλειστή, πρώτον ο βουλευτής δεν θα βρίσκει πελάτες, άρα δεν θα τις κλείσει ποτέ τις πόρτες του. Δεύτερον, ο κόσμος θα πει: όπα, εδώ δεν έχω να φύγω αριστερά και δεξιά, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Και θα το απαιτήσει. Αλλά μην ανησυχείτε, ο έμπορος δεν θα κλείσει ποτέ το μαγαζί του. Έτσι. Δεν είναι απειλή όταν ένας έμπορος λέει ότι θα κλείσει το μαγαζί του. Δεν πρέπει να τον παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι δεν είναι, υπουργέ μου?
3: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντεφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουλού και κακοφαίνεται μου.
0: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό.

0: στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα για πρώτη φορά η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
8: Τι πραγματικά συνέβη το 2015. Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ. Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας, αλλά και την πορεία της Ευρώπης. Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
9: Νεφέλη με ξανά εδώ πέρα σε μια ακόμα σελίδα. Μια εβδομάδα που πέρασε με πολύ περιεχόμενο. Και εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι της δικιάς μου γενιάς, έτσι, και να σε ενημερώσω και εσένα. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να αναρωτηθείς, ποιος θα είναι αυτός ο Gen Z που θα κατέβει στις επόμενες ευρωεκλογές. Και θα πρέπει να εξηγήσεις εσύ που είσαι μεγαλύτερο σε ηλικία εμπρολογιό μου, σε ένα μικρότερο παιδί, γιατί να μην ψηφίσει αυτό τον συγκεκριμένο. Τώρα θα σου πω ποιος είναι.

Σάββατο 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, άκουσα τον GOK ότι θέλει να κατέβει σε εκλογές. Θα με ρωτήσει, ποιος είναι ο GOK? Εγώ θα σου απαντήσω. Κατά κόσμον, Γιώργος Καραντώνης. Ο Γιώργος Καραντώνης είναι στην ηλικία μου. Γεννημένος το 97 στο New Jersey. Αν κάνεις μια βόλτα στα social media, θα τον δεις να μεσουρανεί με τις viral ατάκες του, ότι είναι επόμενος ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι πουλάει νοοτροπία στα μικρά τα αγόρια, ότι χασλάρει, δηλαδή δουλεύει πάρα πολύ στη δικιά μου γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα πριν 4-5 χρόνια, ο πατέρας του είχε αναλάβει τον Ηρακλή, κάποια στιγμή, πας πέντε στο ποδόσφαιρο, είχε ένα μικρό αδελφό, πήγε στο Survivor, οι μεγαλύτερες γενιές ίσως τον ξέρουν από αυτό τον fat chubby άνθρωπο που ήταν στο Survivor, και τώρα δήλωσε ότι θέλει να κατέβει σε ευρωεκλογές μετά από μια επιτυχημένη, αποτυχημένη, δεν ξέρω, η ιστορία θα κρίνει, συνέντευξη podcast που κάνανε με το Φιδία Παναγιώτου. Άλλο φορτού και αυτό. Συνάντηση μεγατόνων, θα έλεγε κάποιος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Αυτό το παλικάρι έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται την εποχή του μεταδιανοητισμού, να το πω. Τι εννοώ? Ότι η γνώση, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τελειώσει κάτι σχετικό, είναι γεννημένος το 97 και ασχολείται με τη μουσική παραγωγή. Τραπ, ραπ, αυτά που ακούνε τώρα είναι νεολαίοι. Είναι producer, ούτε καν τραγουδάει. Απλά έχει κάνει και ένα reality στο YouTube για νέους rappers, πώς να γίνουν γνωστοί και διάσημοι. Οπότε ψιλοκαταλαβαίνεις με τι ασχολείται. Και εγώ, με αφορμή τον GOK και το Φιδία, βέβαια, γιατί και αυτός τώρα θα σου πω τι ετοιμάζεται να κάνει στην Κύπρο, έχω καταλάβει και νομίζω και εσείς το αντιλαμβάνεστε ότι η γνώση θεωρείται πλέον συστημική ή πάρα πολύ βαρετή. Το να δηλώνεις ότι δεν έχω ιδέα με την πολιτική, αλλά θα τα αλλάξω όλα, πλέον βαφτίζεται ως η απόλυτη ειλικρίνεια. Δηλαδή, ο Φιδίας που ανέφερα προηγουμένως δεν εκλέχτηκε παρά την άγνοιά του στις ευρωεκλογές, αλλά εξαιτίας της άγνοιάς του, επειδή θεωρήθηκε πάρα πολύ ειλικρινής και είπε: εντάξει, μωρέ, θα τα μάθω. Είδαμε βέβαια πώς καταλήγει αυτό. Οπότε θεωρώ ότι και αυτός ο άνθρωπος, ο GOK, πατάει στο ίδιο μοτίβο, αλλά βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη δόση αλαζονίας. Και είναι θλιβερό που έχουμε φτάσει στο σημείο όπου το να είσαι άσχετος είναι τίτλος τιμής. Είναι σαν να χειρουργείσαι από κάποιον που λέει: έχω 1 εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok, δεν έχω ανοίξει βιβλίο ιατρικής, αλλά εμπιστευτείτε με, γιατί με ακολουθεί τόσος κόσμος. Και πλέον η πολιτική είναι η μόνη επιστήμη όπου ο ερασιτεχνισμός θεωρείται προσόν. Έχουμε φτάσει, ζούμε το ιδιόκραση. Τρομερή ταινία, αλλά μάλλον για πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί έξω, νομίζω το 99% του πλανήτη, είναι ένα manual, ένα χειρίδιο πώς να καταστρέψουμε την κοινωνία. Γιατί θεωρώ ότι έξυπνοι άνθρωποι πλέον αποτελούν το 1% του πλανήτη. Και λέω πάρα πολύ έτσι. Δεν βάζω καν τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμοιβάδα. Αλλά λέω. Επίσης, αν το σκεφτείτε, παλαιότερα, τόσο οι δημοσιογράφοι όσο και οι θεσμοί λειτουργούσαν ως φίλτρα για όλο αυτό που ζούμε. Σήμερα, η κάμερα ενός κινητού είναι το μόνο εισιτήριο που χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί με την πολιτική. Ο GOK, λοιπόν, δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός κόμματος για να κατέβει, έχει την έγκριση των views. Και αυτό δημιουργεί μια άναρχη δημοκρατία, όπου η δημοτικότητα εξισώνεται με την εγκυρότητα. Έχει πει βέβαια ότι εξειδικεύουμε στη μακροοικονομία, έχει κάνει ένα minor, τι στο καλό, και ότι έχει ένα πτυχίο πάνω σε αυτό. Και το καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να σου δείξει ότι έχω και τεχνοκρατικό κύρος, δεν είμαι μόνο influencer που απλά με ακολουθεί ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα, από όσα μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω τέτοια διατριβή που έχω ρίξει στο GOK αυτές τις μέρες, είναι ότι δεν έχει παρουσιάσει κάποια μακροοικονομική πρόταση. Άρα αυτή η μακροοικονομία λειτουργεί περισσότερο ως διαπιστευτήριο σοβαρότητας παρά ως καθαρή πολιτική θέση. Εκεί έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι. Κυριακή 11 το πρωί. Όπως σου είπα χθες, αγαπημένο μου ρολόγιο. Ο Φιδίας, λοιπόν, τι θέλει να κάνει στις ερχόμενες εκλογές στη Κύπρο? Θέλει να κάνει ένα κόμμα άμεσης δημοκρατίας. Και μάλιστα το έχει, δηλαδή, το τρόλ είναι τόσο, κάνει μέτα αστείο, αυτό είναι μέτα. Το έχει ονομάσει και το κόμμα του άμεση δημοκρατία και ουσιαστικά θέλει να βάζει το κοινό του και να δημιουργήσει πλέον ένα τέτοιο κίνημα στην Ευρώπη. Αυτά τα έλεγε σε αυτή τη συνέντευξη που έτσι κάνανε με τον GOK. Να ψηφίζει ο κόσμος για πράγματα που μας αγγίζουν, ξέρω εγώ, 100% άμεσα μέσω ενός app. Ναι ή όχι. Πώς είναι στην Ελβετία, αλλά από τα τέμου. Όπως λέμε, θέλουμε Ελβετία, έχουμε Ελβετία στο σπίτι και είναι κάτι πάρα πολύ σάπιο. Κάτι τέτοιο φανταστείτε. Το θέμα όμως είναι ότι
κατά την άποψή μου, εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη, η άμεση δημοκρατία είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά στις εποχές που ζούμε. Στον κοινοβουλευτισμό που έχουμε εδώ πέρα, ανάθεμα αν ο GOK π.χ. ξέρει τι σημαίνει κοινοβουλευτισμός, οι νόμοι όταν είναι να ψηφιστούν, περνούν από επιτροπές, διαβουλεύσεις και πολλαπλά στάδια ελέγχου. Και αυτό λειτουργεί ως ένα φίλτρο που καταλαγιάζει τα πάθη που έχει ως επιτοπλίστων ο όχλος. Okay. Στην άμεση δημοκρατία, μια απόφαση είναι πάρα πολύ πιθανό να πάρθει εν θερμό. Και αν συμβεί ένα τραγικό γεγονός, ο λαός μπορεί να ψηφίσει μια ακραία ποινή ή να πάει σε πόλεμο, βασισμένο στο θυμό της στιγμής, χωρίς να σκεφτεί τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Επίσης, τα σύγχρονα κράτη διαχειρίζονται θέματα εξαιρετικά τεχνικά. Δημοσιονομική πολιτική, ενεργειακά δίκτυα, δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από κάθε πολίτη να μελετήσει 500 σελίδες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που ανάθεμα αν ξέρει ο μισός κόσμος στη γενιά μου, ποια είναι η διαφορά μεταξύ κύριας και επικουρικής σύνταξης? Τι είναι το ΤΕΚΑ? Δεν έχουν ιδέα. Φανταστείτε τώρα να περιμένεις από κάθε πολίτη να διαβάσει για να ψηφίσει την αλλαγή του ασφαλιστικού μέσω ενός app. Είδαμε πόσοι διάβασαν το μνημόνιο για το δημοψήφισμα του 2015. Οπότε, ο κοινοβουλευτισμός βασίζεται στην ιδέα ότι εκλέγουμε επαγγελματίες, άσχετα τι έχουμε καταλήξει να εκλέγουμε, εγώ καταλαβαίνω και την απογοήτευση του κόσμου, που η δουλειά τους όμως αυτών των επαγγελματιών είναι να εμβαθύνουν σε αυτά τα θέματα. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό και καλό, όλες τις μειονότητες να το δουν αυτό, είναι ότι η άμεση δημοκρατία δεν προστατεύει τις μειονότητες, ίσα ίσα τις θέτει σε κίνδυνο. Σε μια άμεση δημοκρατία, αν το 51% αποφασίσει να αφαιρέσει τα δικαιώματα του 49% ή μιας μικρής μειονότητας, ας πούμε, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να σταματήσει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτισμός συνδυάζει

κούπης, η ευθύνη διαχέεται τόσο πολύ που κανένας δεν μπορεί να λογοδοτήσει για τις αποτυχίες. Δευτέρα, 11 το βράδυ. Κοίταξε να δεις, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Αν η εμπάθεια ήταν άθλημα, το ελληνικό ίντερνετ θεωρώ ότι θα είχε πάρει το χρυσό πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδαμε σήμερα το βράδυ τη Face Κορδά να ανεβάζει μια φωτογραφία από τα 30 χρόνια που έκλεινε το Make-A-Wish, ένα ξέρω εγώ event, με τον σύντροφό της, τον οποίο και θα παντρευτεί, και συγχαρητήρια. Και τα σχόλια που διάβασα στην μπλογκόσφαιρα για αυτόν τον άνθρωπο, τι κατακουζινό το διάβασα να το λένε, τι, ότι για τα λεφτά το κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπάς. Και είναι ένα πορίσμα αυτή την αισθητική αστυνομία των social media, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, πριν κρίνουν την εμφάνιση αυτού του ανθρώπου, κυκλοφορείτε στο δρόμο με ένα προσωπικό σας φίλτρο Photoshop, δεν το έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος σοκάρεται που μία όμορφη γυναίκα διαλέγει έναν άντρα που δεν μοιάζει μοντέλο. Λες και η ομορφιά είναι νόμισμα που μπορείς να τα εξαργυρώσεις μόνο με περαιτέρω ομορφιά. Και παράλληλα όμως, και τρελό της υπόθεσης, είναι ότι δεν είναι. Κόσμος εκεί έξω δεν είναι με τίποτα ευχαριστημένος. Δηλαδή, βλέπεις μια ωραία γυναίκα να κυκλοφορεί με έναν κούκλο και λες, επιφανειακή. Τη βλέπεις να κυκλοφορεί με έναν που δεν είναι κούκλο και λες, το κάνει για τα λεφτά. Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Και εντωμεταξύ, όταν λες τη Σκορδά, που είναι μια γυναίκα η οποία έχει κάνει καριέρα όλα αυτά τα χρόνια και αν έχει βγάλει λεφτά, αν θυμάμαι, χρειάζεται χορηγό, είναι σαν να λες ότι ο Elon Musk ψάχνει κάποιον να του πληρώσει τα κοινόχρηστα. Δηλαδή δεν υφίσταται. Και είναι αυτή η κλασική ατάκα του μετρίου ότι α, για να είναι μαζί του, σίγουρα αυτά είναι τα λεφτά, αποκλείται να είναι προσωπικότητα. Εν τω μεταξύ, όταν είσαι Face Κορδά και ζεις 20 χρόνια μέσα στα φλάς και στην πλαστητική τελειότητα, το να βρεις έναν άνθρωπο που είναι κανονικός, σοβαρός και δεν έχει ανάγκη να δείχνεται στις κάμερες, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη πολυτέλεια και μπράβο στη Face Κορδά, γιατί δίνει και θέτει το καλό παράδειγμα για τις επόμενες κοπέλες. Έτσι. Τρίτη, 8 το βράδυ. Το ήξερες, αγαπημένο μου ημερολόγιο, ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης ο βιασμός εξακολουθεί να ορίζεται νομικά μόνο αν υπάρχει χρήση βίας? Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει τώρα ένα ξεκάθαρο ως εδώ και ότι ήρθε η ώρα ο ορισμός του βιασμού να βασίζεται σε ένα και μόνο πράγμα, την απουσία της συνένεσης. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με τεράστια πλειοψηφία μία έκθεση που ζητάει από την Κομισιόν κάτι πάρα πολύ αυτονόητο. Κοινή νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η συνένεση πρέπει να είναι ελεύθερη, με πλήρη επίγνωση και κυρίως και το πιο σημαντικό, ανακλητή ανά πάσα στιγμή. Λέει το Κοινοβούλιο συγκεκριμένα ότι η σιωπή δεν είναι συνένεση, η έλλειψη αντίστασης δεν είναι συνένεση και το ότι είχε σχέση με κάποιον στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι συνενείς τώρα και το πιο σημαντικό, το πάγωμα του θύματος, αυτό που λέμε fight, flight or freeze, αυτό το freeze λόγω του σοκ που σου προξενείται, πρέπει να αναγνωρίζεται από τον νόμο και τα δικαστήρια. Δεν μιλάμε όμως μόνο για τιμωρία, αλλά για τους ανθρώπους, διότι οι ευρωβουλευτές ζητούν μια θυματοκεντρική προσέγγιση. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, δωρεάν ιατρική και ψυχολογική στήριξη όλο το 24ωρο, νόμικη βοήθεια και εξειδικευμένη εκπαίδευση για αστυνομικούς και δικαστές, ώστε κανένα θύμα να μην ξαναζεί το τραύμα του μέσα στο δικαστήριο. Και για να το κλείσω, να σε ενημερώσω ότι σήμερα μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί έμφυλη βία. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό και όπως είπαν και οι συγγήτριες στο Στρασβούργο, είναι ηθικά παράδεικτο να μην προστατεύονται όλες οι γυναίκες το ίδιο, όπου και αν ζουν στην Ευρώπη. Και επιτέλους, είναι καιρός από τα καλά πράγματα που έχει ο δικαιωματισμός, φίλες και φίλοι, να περάσουμε από το όχι σημαίνει όχι στο μόνο το ναι

Αυτά αγαπημένο μου ορολόγιο, ελπίζω να σου κράτησα όμορφη συντροφιά. Ελπίζω να πέρασες καλά και την Πρωτομαγιά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να θέλουμε. Now, I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μερίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Βαθαίνει το ρήγμα Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμηνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν πως σκοπεύουν να αποσύρουν 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε συνέχεια της κόντρας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Ήταν αναμενόμενο. Εμείς πρέπει να αναλάβουμε την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου. Στη Μέση Ανατολή και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, νέα πρόταση υπέβαλε το Ιράν σε μια τελευταία προσπάθεια να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση και να προσθέτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Πιθανή, θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος, την επανέναρξη του πολέμου, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την αναθεωρημένη πρόταση.
1: Μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της Τεχεράνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε πια ξανά συζητήσεις και προβλέψεις ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση σύντομα.
2: Οι διαπραγματεύσεις αυτές πήγαν πάρα πολύ μακριά και έχουν ξεφύγει ακόμα και από τον κύριο στόχο τους, το οποίο είναι ουσιαστικά το μέλλον του Ορμούς, υπό ποιο καθεστώς και ποιο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κυρίες αποδοχής. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει μαλώσει με την αλήθεια, λέει ψέματα και παραπλανά για άλλη μια φορά, απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές.
4: Θεωρείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευόμαστε μαζί σας? Εμείς δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν, έχουμε μια αυτόνομη πορεία.
0: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι 3 τραυματίες και σύμφωνα με πληροφορίες, μια δημοσιογράφος φέρει πιο σοβαρά τραύματα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.
5: Δεν προχώρησε η σκάλα, ήταν ακίνητη. Απλώς πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνει άλλο, μην τη χαμηλώνει άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
0: Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε μια άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους που νίκιαζε από αλλοδαπό. Η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο παράνομο οίκο Ευγυρίας ζούσαν 3 ηλικιωμένες υπό άθλιες συνθήκες. Στην αθλητική επικαιρότητα για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά, στις 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όσο για τον καιρό, ο οποίος τρελάθηκε τις τελευταίες ημέρες, μιας και είχαμε χιόνια σε Παρνασσό, Σέλη, Ορεινή, Κορυθία, Δράμα και θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές κάτω από το 0, Και σήμερα αναμένεται να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, επίπεδα που δεν τα αναμένει κανείς για τα δεδομένα της εποχής, μιας και έχουμε μπει στο Μάιο. Θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα εξασθενήσουν, και βεβαίως και ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Πριν ξεκινήσουμε το δελτίο μας και δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά, να σας ενημερώσουμε για διακοπές ρεύματος που έχουμε σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε φανάρια που είναι σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας να υπάρχει διακοπή, να μην λειτουργούν. Μιλάμε για τα φανάρια στην Μιχαλακοπούλου, την Πατριάρχου Ιωακείμ, τη Μεσογείο, τη Φιδιππίδου. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή όσοι θα περάσετε από τα συγκεκριμένα σημεία. Φαντάζομαι θα έχει επιληφθεί του ζητήματος η τροχιά, θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Αν δεν υπάρχουν, ένας λόγος παραπάνω για να προσέχετε όσοι περάσετε από αυτά τα σημεία και από αυτούς τους κεντρικούς δρόμους. Ξαναλέω, Μιχαλακοπούλου, Πατριάρχου Ιωακείμ, Μεσογείων και Φιδιππίδου. Έχουμε την ενημέρωση πως εκεί, λόγω εκτεταμένης διακοπής ρεύματος, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την τροχιά, αναμένεται να επανέλθουν και να μπουν και πάλι σε λειτουργία τα συγκεκριμένα φανάρια μέσα στο επόμενο 2 ώρο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα όσα συμβαίνουν στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο 25%, και αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κρίνει πως επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται η συμφωνία την οποία είχε συνάψει με τους εκπροσώπους των Βρυξελών, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μοχλός πίεσης για μία ακόμη φορά, έτσι ώστε να φέρει τα προσδεκόμενα για αυτόν αποτελέσματα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι οι δασμοί. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη κόντρα η οποία είναι και αυτή πολύ σημαντική, αφορά τις σχέσεις της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και εκεί έχουμε θέμα με την Αμερικανική διοίκηση να ανακοινώνει την απόσυρση στρατιωτών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στη Γερμανία. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια της Λουίζας Κροντίνη, είναι εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λουίζα, τι κάνεις?
6: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπες και εσύ, χρησιμοποιεί για μία ακόμη φορά το εργαλείο των δασμών για να πιέσει και να πετύχει αυτά που ο ίδιος θέλει. Αυξάνει λοιπόν στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως καταγγέλει και είπες και εσύ, οι Βρυξέλλες δεν τήρησαν την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Η Κομισιόν, απαντάει, θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της. Αυτό διεμήνυσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, ενώ για έναν αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία και δίνει και ένα παράδειγμα μάλιστα με πάνω από 400 προϊόντα τα οποία περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο και τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Είχαμε και αντίδραση από την Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία κάνει λόγο για τεράστιο κόστος από τους νέους αυτούς δασμούς, αλλά και για νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις. Και η Ένωση αυτή απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία τους.
0: Ναι, υπάρχουν εκτιμήσεις που κάνουν λόγο, Λουίζα, ακόμη και για 15 δισεκατομμύρια ευρώ που θα πλήξουν την γερμανική οικονομία από τους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα αυτοκίνητα. Είναι γνωστό τη πάση πως η γερμανική οικονομία βασίζεται πάρα πολύ στην αυτοκινητοβιομηχανία της, οπότε εδώ θα έχουμε ένα κέριο πλήγμα σε ό,τι έχει να κάνει με την γερμανική οικονομία. Το θέμα το οποίο βάζει στο τραπέζι ο Αμερικανός πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι επενδύσεις τις οποίες έχει ζητήσει να κάνουν ευρωπαϊκές εταιρείες, μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και δεν φαίνεται πως είναι και στις προθέσεις των Ευρωπαίων να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Οπότε θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Δήμητρα Κυρανούδη για να μας δώσει όλα τα νεότερα και από την Γερμανία, όπου εκεί έχουμε ένα άλλο παράλληλο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει. Αυτό τώρα έχει να κάνει με την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Μιλάμε για δύναμη του ΝΑΤΟ η οποία είναι εκεί, και όλο αυτό προφανώς θα πρέπει να το εντάξει κανείς στο πώς βλέπει την παρουσία του ο Ντόναλτ Τραμπ, την παρουσία της χώρας του, των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν ξέρω αν έχουμε να ακούσουμε το ηχητικό του Ντόναλτ Τραμπ για τους δασμούς, Δήμητρα Σταματίου. Το έχουμε, για να τα ακούσουμε, να πούμε πώς ακριβώς ανακοίνωσε αυτή την επιβολή των επιπρόσθετων δασμών στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States.
0: Κάναμε μια σπουδαία εμπορική συμφωνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την τήρησε, λέει ο Τραμπ, οπότε αυξήσαμε τους δασμούς σε όλα τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στις ΗΠΑ και ακούσαμε και χειροκροτήματα από οπαδούς του. 25% όλοι θα είναι η αύξηση, γνωρίζοντας ότι αν οι Mercedes και οι BMW και τα αμαξώματα των φορτηγών και όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω που στέλνουν πράγματα και δεν πλήρωναν τίποτα για χρόνια, μας έκλεβαν. Μας πήραν τις δουλειές. Όχι πια. Το αντίθετο, όλοι επιστρέφουν. Ξέρετε, τα εργοστάσια επιστρέφουν στη χώρα μας, λέει ο Ντόναλτ Τραμπ. Είπαμε, είναι αυτό το οποίο απαιτεί η Λουίζα Κροντήρη, να γίνουν επενδύσεις και να μεταφέρουν τη γραμμή παραγωγής στις ΗΠΑ, κάτι που είναι ανέφικτο να συμβεί και βεβαίως και ασύμφορο, θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος εφόσον το αποφάσισαν κάτι τέτοιο οι Mercedes, η BMW και δεν ξέρω εγώ και ποια άλλη πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τους δασμούς. Δεν ξέρω αν έχουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, θα την έχουμε σε λίγο. Μέχρι τότε να μας πεις όλα τα νεότερα γύρω από τις διαπραγματεύσεις που έχουμε σε εξέλιξη.
6: Το Ιράν κατέθεσε χθες την αναθεωρημένη του πρόταση στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές.
0: Σου ζητώ συγγνώμη για να μην σε διακόψω στη συνέχεια. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Δήμητρα Κυρανούδη, την επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα από την Αθήνα, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας από το Βερολίνο, με σημαντικές εξελίξεις σήμερα από τη Γερμανία και για την Ευρώπη ευρύτερα, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πενταγώνου περί αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών το επόμενο εξάμηνο με 12 μήνο από τις Αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη με ευρύτερες συνέπειες και για το ΝΑΤΟ, όμως είναι μια εξέλιξη την οποία ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη και προβλέψιμη, και όπως τόνισε σήμερα το πρωί, το μήνυμα πλέον είναι το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει η ίδια την ευθύνη για την άμυνά της. Μάλιστα, όπως είπε, η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε μια διαδικασία αναβάθμισης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και επέκτασης των παραγγελιών εξοπλιστικών συστημάτων.
0: Πράγματι, οπότε η Γερμανία εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει πως αμυντικά θωρακίζεται, θα υπάρξουν αμυντικές προμήθειες που τρέχουν ήδη και θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, και βέβαια εδώ στέλνει και ένα σήμα συνεννόησης και συνεργασίας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η Γερμανία.
8: Ναι, και πρέπει να δούμε τώρα το επόμενο, οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και να δούμε πώς θα συντονιστούν οι Ευρωπαίοι και πώς θα διαχειριστούν αυτή την αμερικανική απόφαση, η οποία είναι ένα πρώτο σαφές μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το ΝΑΤΟ και ευρύτερα για το ρόλο του στην Ευρώπη. Ναι. Για τη Γερμανία σημαντικό βέβαια είναι και το Ουκρανικό, γιατί από την αμερικανική βάση του Ραμστάιν συντονίζονται και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία. Και βέβαια οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία παραδοσιακά με τα πολεμικά αλλά και τα τελευταία χρόνια παίζουν επίσης κομβικό ρόλο και συνολικά για τις νατοϊκές επιχειρήσεις αλλά και για τις αμερικανικές επιχειρήσεις κυρίως στη Μέση Ανατολή.
0: Πράγματι, στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης διαβάζουμε σήμερα πως οι Αμερικανοί στρατιώτες που σταθμεύουν εκπροσωπώντας το ΝΑΤΟ στην Γερμανία το 2025 ανήλθαν σε 36.000. Από αυτούς, λέει ο Ντόναλτ Τραμπ, εγώ θα σας πάρω περίπου 5.000. Δεν το λες και μικρό αυτό τον αριθμό.
8: Ακριβώς,
0: έτσι.
8: Και,
0: δεν το λες
8: και μαζί με τις οικογένειές τους και τους διοικητικούς υπαλλήλους ανέρχονται γύρω στις 55.000, ενώ μόνο από τις 68.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στην Ευρώπη, 9.000 σταθμεύουν στη βάση του Ραμστάιν. Γι' αυτό και θα είναι πλήγμα για την ασφάλεια και των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η γερμανική κυβέρνηση, αλλά και ευρύτερα για τη συνοχή και το κοινό δόγμα αποτροπής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, Δήμητρα Κυρανούδη, δεν ξέρω αν έχεις και μία πρώτη αντίδραση από το Βερολίνο αναφορικά με τους νέους δασμούς, τους οποίους ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλτ Τραμπ. Δασμοί που κατά κύριο λόγο πλήττουν τη Γερμανία. Διαβάζω εκτιμήσεις μεγάλων οικονομικών ινστιτούτων, λένε για πλήγμα που μπορεί να φτάσει και τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Τι λένε εκεί στο Βερολίνο?
8: Φαίνεται ότι πάντως αυτό που επέφερε σήμερα μεγαλύτερο πλήγμα και έπεσε σαν βόμβα ήταν η είδηση για τους δασμούς, περισσότερο από ό,τι αποχώρηση των αμερικανικών συναντελμάτων. Επικρατεί αναβρασμός.
0: Επειδή δεν το ανέμεναν ενδεχομένως, σαν να εφηδιάστηκαν ως προς αυτό.
8: Δεν το ανέμεναν. Η Γερμανία προμηθεύει τις ΗΠΑ με φορτηγά οχήματα, ηλεκτροκίνητα οχήματα. Είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα αυτοκινήτων και ευρύτερων οχημάτων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ. Πλήττεται βαθύτατα από αυτό το μέτρο. Και ήδη η Frankfurter Allgemeine Zeitung κάνει λόγο ευθέως για μια πράξη εκδίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Friedrich Merz περί ταπείνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράν.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, και ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εδώ στο Sky 100,3 σήμερα το πρωί, για το που ακριβώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Τραμπ-Γερμανίας.
9: Είναι σπασμωδική, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τραμπ. Με όποιον τα πηγαίνει καλά, το στοχοποιεί και προσπαθεί να του επιβάλλει κάποιο κόστος ή να τον απαξιώσει δημόσια. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον ως προς την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων, γιατί και κατά το παρελθόν είχε δρομολογήσει αντίστοιχες προσπάθειες, χωρίς τελικά να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, οι σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους του δεν πηγαίνουν καλά και ο ίδιος θεωρεί ότι εφόσον κάποιοι από αυτούς δεν τους συμπαραστέκονται, θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο τίμημα. Είτε αυτό είναι η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, είτε είναι η αύξηση δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Ο λόγος και πάλι στη Λουίζα Κροντήρη, την οποία ευχαριστώ πολύ για την υπομονή της, για να δούμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή, Λουίζα, σε σχέση με τις συνομιλίες Ιρανών-Αμερικανών. Πού βρισκόμαστε?
6: Όπως είπαμε χθες, το Ιράν κατέθεσε την αναθεωρημένη του πρόταση στους Πακιστανούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως την απέρριψε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτή. Και μάλιστα δήλωσε ότι ίσως είναι ακόμη και καλύτερα για τις ΗΠΑ αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, επειδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό το πράγμα κρατάει πολύ καιρό και δεν μπορούν να το αφήσουν να συνεχιστεί. Μάλιστα, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεση τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά αυτό το πρόβλημα στο μέλλον. Και ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν. Είπε πως σε ανθρωπιστικό επίπεδο δεν θα ήθελε να το κάνει, σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά ίσως και να χρειαστεί. Τώρα, αυτή η νέα πρόταση την οποία κατέθεσαν οι Ιρανοί φαίνεται πως είναι πιο διαλλακτική. Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει χαλαρώσει λίγο τους όρους. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, να εγκαταληφθεί η προηγούμενη απέτηση της Τεχεράνης για άρση του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, και επίσης να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα, γενικά ο Τραμπ χαρακτήρισε...
0: Άρα το ζήτημα των πυρηνικών φαίνεται πως το αποδέχονται, δηλαδή ότι θα είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, διότι το παρέπεμπαν σε ένα άλλο χρονικό διάστημα στο μέλλον οι Ιρανοί σε προηγούμενες συνομιλίες. Φαίνεται τώρα πως το αποδέχονται, πως κάτι θα πρέπει να δώσουν και από αυτό. Για να δούμε.
6: Το ζήτημα δεν είναι μόνο εάν θα δώσουν, είναι το ύψος, το ποσοστό του εμπλουτισμού.
0: Ναι.
6: Αν θα σταματήσουν τελείως, και τι θα γίνει και με αυτή την πυρηνική σκόνη, όπως την αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, εάν πρόκειται να δώσουν ό,τι απόθεμα υπάρχει από το Ιράν. Αυτά είναι πολύ δύσκολα, βέβαια, ζητήματα, γιατί και ο Μουτζαμπά Χαμενεϊ, ο ανώτος θρησκευτικός ηγέτης, στο πρώτο τελευταίο του μήνυμα, είπε ότι πρόκειται να το υπερασπιστούν όπως υπερασπίζονται με το ίδιο σθένος και την θάλασσα και τη γη. Γενικά θεωρούν ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της χώρας τους και αυτό.
0: Πάντως, ούτε στο στρατόπεδο των Ιρανών υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία πως θα προχωρήσουν άμεσα συνομιλίες. Διαβάζουμε δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου, ο οποίος λέει πως ναι, είναι πολύ πιθανό να είμαστε και πάλι σύντομα σε πόλεμο με την Αμερική.
6: Είναι έτοιμο πόλεμο και το Ιράν. Μετά από αυτή την άρνηση του Τραμπ, οι Ιρανοί θεωρούν πιθανή την επανέναρξη της σύγκρουσης, καθώς τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμιά υπόσχεση ή συμφωνία. Αυτό δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, που είναι αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις στο Ιράν, προσθέτει, είναι πλήρως προετοιμασμένες για οποιαδήποτε περαιτέρω τυχοδιεκτική ή απάντηση απέναντι σε περαιτέρω τυχοδιεκτική ή απερίσκεπτη ενέργεια από τους Αμερικανούς. Και επίσης ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον αιματηρές, τονίζοντας πως το πρόβλημα με την αμερικανική πλευρά είναι ότι πάντα περίμενε και ήθελε να επιβάλλει τις μέγιστες απαιτήσεις της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Ντόναλντ Τραμπ τι είπε για τις διαπραγματεύσεις. So they want to make a deal, but... Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουμε να πάμε και να το ανατινάξουμε ολοκληρωτικά και να τους αποτελειώσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία? Ενώ αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε. Θέλετε να τους ανατινάξετε, τον ρωτάει δημοσιογράφος, και απαντά: θα προτιμούσα όχι σε ανθρώπινο επίπεδο, θα προτιμούσα όχι, αλλά αυτή είναι μια επιλογή που έχουμε. Μάλιστα, και στη συνέχεια επαναλαμβάνει αυτό το οποίο συζητούσαμε και πριν από λίγο με τη Λουίζα Κροντήρη, πως υπάρχουν ελιγμοί από πλευράς των Ιρανών, σαν να έχουν κάνει πίσω σε ορισμένες απαιτήσεις τους, σε κάποιους όρους που έβαζαν οι Ιρανοί, αλλά αυτό δεν φαίνεται πως ικανοποιεί τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται εδώ και μέρες οι Ισραηλοί, οι οποίοι έχουν μια εκτίμηση εδώ και καιρό πως δεν πρόκειται να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Θεωρούν πως κάποια στιγμή θα καταρρεύσουν και θα υπάρξουν και πάλι μάχες στο πεδίο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στον Sky με όλα τα νεότερα δεδομένα από το Τελαβίβ.
1: Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Ιράν, το οποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι αυτό που κρίνει τις εξελίξεις. Εκεί, λοιπόν, μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ, έχουμε πια ξανά συζητήσεις και προβλέψεις ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση σύντομα. Αξίζει να σημειώσουμε την δήλωση ενός ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου, του Τζαφάρ Ασάντι, ο οποίος είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων, ανώτατος αξιωματούχος, όπως είπαμε, του Ιράν. Είπε λοιπόν πως η ανανέωση των εχθροπραξιών είναι κάτι πολύ πιθανό, καθώς, όπως επισημαίνει, οι Αμερικανοί δεν δεσμεύονται ούτε από υποσχέσεις ούτε από συμφωνίες. Μια σαφέστατη αιχμή της Τεχεράνης, καθώς, όπως είπαμε, φαίνεται πως ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την νέα αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, οι Ισραηλινοί εδώ εστιάζουν πάρα πολύ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε πως αν δεν απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που υπάρχει στα έγκατα του Ισφαχάν, της εγκατάστασης που είχε βομβαρδιστεί στον πόλεμο του καλοκαιριού του 2025, τότε ο νέος πόλεμος, αυτός που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, θα είναι μια αποτυχία. Αυτό είπε ανώτατος αξιωματούχος του Ισραηλινού στρατού χθες σε ενημέρωση, εννοώντας βεβαίως ότι οι Ισραηλινοί θέλουν πάση θυσία να τελειώνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε πως ήδη οι Ιρανοί έχουν περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό εμπλουτισμού 60%. Είναι πολύ κοντά στο βαθμό των πυρηνικών όπλων και θα μπορούσαν να φτιάξουν με αυτή την ποσότητα, λένε, τουλάχιστον 11 πυρηνικές βόμβες.
0: Μάλιστα, ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ. Ακούσαμε τη νεότερη ανταπόκρισή του. Να ακούσουμε και εκτιμήσεις αναλυτών που μίλησαν στην ΕΡΤ, ξεκινώντας με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Η δική του εκτίμηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
2: Οι διαπραγματεύσεις αυτές πήγανε πάρα πολύ μακριά και έχουν ξεφύγει ακόμα και από τον κύριο στόχο τους, το οποίο είναι ουσιαστικά το μέλλον του Ορμούς, υπό ποιο καθεστώς και ποιο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι. Τελικά η Τεχεράνη λέει ότι για να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει κάποιος να συμβαδίζει με τα ζητήματα τα πυρηνικά. Κάτι το οποίο πηγαίνει εναντίον των Αμερικανικών συμφερόντων. Από εκεί και πέρα, ο μεγάλος, δεν θα το πω ετοιμένος, αλλά αυτός που δέχεται τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη.
0: Και από την ανάλυση του κυρίου Ευθυμιόπουλου στον Στέλιο Φενέκο, τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
10: Σε ό,τι αφορά με τον Τραμπ, αν ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα του ορίου του συντάγματος του Αμερικανικού και του resolution για τον πόλεμο, τότε θα ξαναρχίσει οι επιχειρήσεις. Εάν οι Ιρανοί δεν του δώσουν μια συμφωνία, η οποία να μπορεί, και μάλιστα δεν θα μιλήσω για συμφωνία, κοιτάξτε ποιο είναι το θεμελιωδικό πλαίσιο. Αν είναι συμφωνία, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Αν περάσει από το Κογκρέσο, θέλει τα δύο τρίτα. Άρα δεν θα είναι συμφωνία, θα είναι μια διαπραγμάτευση η οποία δεν θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θέλει να πάει σε μια τέτοιου είδους συμφωνία. Και πού καταλήγω? Ότι ό,τι προκύψει θα είναι συζήτηση για το μέλλον.
0: Στις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η διεθνής αγορά πετρελαίου κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα πολύ ισχυρές πιέσεις. Ισχυρές πιέσεις που οδηγούν τις τιμές των καυσίμων προς τα πάνω, και αυτό γιατί εντείνονται οι ανησυχίες πως θα συντηρηθούν τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμη. Αυτή είναι μια εκτίμηση που υπάρχει εδώ και καιρό σε επίπεδο αγορών και διεθνών αναλυτών, πως δηλαδή μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα περάσματα σε σχέση με τη διεθνή διακίνηση του πετρελαίου. Σε αυτό το περιβάλλον το οποίο σας περιγράφουμε, η τιμή του Brent έχει διαμορφωθεί πλέον στα 111 δολάρια το βαρέλι. Μιλάμε για μια εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 5,5%, ενώ το αργό πετρέλαιο κινείται στα 103 δολάρια ανά βαρέλι, ένα άλμα άνω του 11% μόλις σε μια εβδομάδα. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι που έχει κάνει πάρα πολύ απεσιόδοξες τις αγορές τις τελευταίες ημέρες, και βεβαίως όλες αυτές τις συνέπειες θα τις δούμε και στα πρατήρια καυσίμων της γειτονιάς μας. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριούχων της Αττικής, εδώ στον Sky, για το που βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου και της αμόλυβδης και που θα βρεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
11: Εντός σε λίγο θα περάσει δυστυχώς το 2.10. Είναι η συνέχεια όλων αυτών που συμβαίνουν τις τελευταίες 10 μέρες στο χώρο του Περσικού, που έχουν ανεβάσει τις διεθνείς τιμές και τις δηληστηριακές, τις οποίες όλα τα πρατήρια υγρού καυσίμων στη χώρα προμηθεύονται. Η αγορά προμηνύει ότι κάτι άσχημο θα συμβεί. Αυτό είναι το γεγονός. Κάτι άσχημο σε πολεμική σύραξη. Προσωπική εκτίμηση είναι, αλλά εμπειρικά, επειδή έχω ζήσει 4 πολέμους μεγάλους, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι προφανώς περιμένουν οι αγορές.
0: Για το τι ακριβώς περιμένουν οι αγορές και πώς αποκωδικοποιούν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εδώ στον Sky ήταν καλεσμένος και αυτός.
12: Δεν είναι μεγάλη η αύξηση των τιμών, αλλά είναι ορατή, δηλαδή από το 3 στο 4,5, έτσι, ναι. Ο μέσος πληθωρισμός, εννοούμε και τα τρόφιμα 5-5,5%, δηλαδή βλέπετε επιπτώσεις όλο, σε όλο το μήκος. Γιατί διατηρούνται οι υψηλές τιμές? Διότι πρέπει να αποθαρρυνθεί η πολύ μεγάλη κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Αυτό είναι το καλό σενάριο, περιγράφουμε τόση ώρα. Και του δίνουμε τι πιθανότητες για να επικρατήσει? 55%. Το άλλο 45% είναι το κακό.
0: Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
13: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα checkmat για βασιλικούς ύπνους.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach.
15: Σου είπα όχι τώρα.
14: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
18: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά και από αυτή την πολύ σύντομη διακοπή. Περνάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε σε μια έντονη αντιπαράθεση που έχουμε τις τελευταίες ώρες μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ έλλειψη αξιοπιστίας, και αυτό γιατί καταγγέλει δημοσίως πως ενώ στην αρχή φαίνεται πως υπήρχε μια κάποια συνένεση από το ΠΑΣΟΚ για κάποια πρόσωπα και για κάποιους από τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, φαίνεται πως τώρα δεν υπάρχει αυτό στον ορίζοντα. Η Πινελόπη Γκάλι θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γεια σου Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά αναζωπυρώθηκε αυτή η αντιπαράθεση με τη σημερινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θέμα της επιλογής των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών, δηλώνοντας ότι προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Δηλαδή ότι πάτησε σε δύο βάρκες, ναι. Είναι αυτό που κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσε στη μέση, όπως λέει, και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο ο κ. Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Δηλώσεις λοιπόν που προκάλεσαν ένα πινκ-πονκ, θα λέγαμε, ανακοινώσεων στη συνέχεια, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, να υποστηρίζει ότι το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου. Διαψεύδει κατηγορηματικά τον κ. Μαρινάκη και καταλήγει λέγοντας πως παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Ήταν πριν από λίγο η ανταπάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν είναι αλήθεια ότι μετά από συζητήσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Μία απάντηση που πυροδότησε νέα σκληρή τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά, που κάνει λόγο για συμμορία του Μεγάρου Μαξίμου, υποστηρίζει ότι ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακαλέσει τα ψεύδη, όπως λέει.
0: Πάρα πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης στην νεότερη ανακοίνωσή του είναι και κάπως πιο συγκεκριμένος. Λέει πως υπήρξαν επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Χατζηδάκη για αυτό το θέμα, για τα πρόσωπα δηλαδή για τα οποία αναζητούσε η Νέα Δημοκρατία συνένεση ώστε να οριστούν επικεφαλής κάποιων ανεξάρτητων αρχών.
1: Και ακριβώς γι' αυτό καλεί το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν είναι αληθή τα γεγονότα που παραθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μένει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, να είσαι καλά. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε για αυτό το θέμα, για την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές, σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
2: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από 40 και για τις τρεις θέσεις βιογραφικά. Και καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε.
0: Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε σήμερα το πρωί στο Open.
3: Σας θεωρείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευόμαστε μαζί σας? Εμείς δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν. Έχουμε μια αυτόνομη πορεία.
0: Και ο βουλευτής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
4: Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έπαιξαν παιχνίδια με τη διαδικασία αυτή. Δυστυχώς τα παιχνίδια του ενός κόμματος με του άλλου δεν συναντήθηκαν. Εγώ βρισκόμουν μπροστά την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε τηλέφωνο τον κύριο Δουδονή και τον ρώτησε λίγες ώρες πριν αν έχει υπάρξει συμφωνία. Και είπε όχι απολύτως τίποτα.

0: Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Εντός λίγων δευτερολέπτων θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Τεζάρη για δύο ακόμη περιστατικά ξυλοδαρμών που είχαμε στην Αθήνα με πρωταγωνιστές και πάλι ανήλικους. Γεια σου Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Πράγματι, λοιπόν, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Μωρίων Προαστίων μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό που είπε και ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με ακόμη δύο συνομήλικους του χθες 10:25 το βράδυ στην οδό Έμπρου στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ των δύο ατόμων για άγνωστο λόγο. Την ωραία αλήθεια, με έναν 29χρονο ο οποίος χτύπησε τον έναν από τους τρεις ελαφρά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι περιστατικό με εμπλοκή ανηλίκων, δεν ήταν το μοναδικό όμως. Μία ώρα νωρίτερα έχει σημειωθεί άλλη μία συμπλοκή, αυτή τη φορά μαζική σύραξη θα έλεγε κανείς, μεταξύ 10 ανηλίκων στην οδό Αηδηνίου στο Περιστέρι. Μάλιστα, δύο από αυτούς, δύο άτομα 15 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, με τις αρχές τώρα να διερευνούν τις συνθήκες που προκάλεσαν τη σύραξη. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα δεν αναφέρουν τις αιτίες της συμπλοκής, διότι γνωρίζονται και σε κάθε περίπτωση περιμένουν και την επόμενη φορά.
0: Ναι, και σε πολλές από αυτές τις.
1: Ναι, δυστυχώς τώρα αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαπιστώνουμε.
0: Ναι. Και πολλές φορές αναζητούμε και βίντεο και αναζητούν και αρχές αποδεικτικό υλικό στα social media.
1: Για να καταλάβουν τι έχει γίνει. Ακριβώς, για να καταλάβουν τι έχει γίνει, διότι δεν μιλάνε οι ανηλικοί. Μπορεί να είναι τώρα από παδικά, μπορεί να είναι από το γιατί με κοίταξες, μπορεί να είναι από ποια γειτονιά είσαι. Είναι 1002 οι αιτίες και οι πιο πολλές συνήθως. Είναι πραγματικά για αδιάφορους λόγους, για λόγους που κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι.
0: Είναι όμως πολλά τα περιστατικά, Μιχάλη.
1: Βέβαια, σαφώς, είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Μάλιστα. Εξήγησέ μας τώρα τι συνέβη στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου και είχαμε αυτό το πραγματικά πολύ σοβαρό ατύχημα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ένα συγκλονιστικό ατύχημα το οποίο σημειώθηκε χθες στον Άραξο. Εκεί λοιπόν αναμενόταν να φτάσει η δεύτερη πτήση της εταιρείας TUI, η οποία μεταφέρει τουρίστες στην Δυτική Ελλάδα.
0: Έστω.
1: Και είχαν καλέσει πλήθος δημοσιογράφων, φωτογράφων και άλλων ατόμων προκειμένου να παραστούν στην ονοματοδοσία του αεροσκάφους που ερχόταν, διότι αυτό το έχουν δώσει το όνομα Πάτρα. Είναι συμβολικό.
0: Ναι.
1: Την ώρα λοιπόν που τους έχουν ανεβάσει σε μια σκάλα τα αεροπορικού τύπου, για να καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα και τις κάμερές τους και τις φωτογραφικές μηχανές την στιγμή που έρχεται το αεροσκάφος, η σκάλα αυτή καταραίει με αποτέλεσμα να πέσουν 10 τουλάχιστον άτομα με μεγάλη σφοδρότητα από ύψος 3 μέτρων στην πίστα του αεροδρομίου. 3 άτομα τραυματίστηκαν, πρόκειται για ένα εικονολήπτη, έναν δημοσιογράφο και μία από δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο.
0: Η δημοσιογράφος, μαθαίνουμε, έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι πιο σοβαρά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν κινδυνεύει η ζωή τους, είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Έχουν βέβαια προβλήματα. Έτσι. Υπάρχει, είναι χαρακτηριστικό πως ένας φωτογράφος έχει υποστεί κάταγμα στην πονοκνημική. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν προβλήματα. Ακολουθούν λοιπόν στιγμές πάνικου, ξεκινάνε να φτάνουν εκεί ασθενοφόρα οι οποίοι με τους διασώσεις θα δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τις τραυματίες στα νοσοκομεία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα περιστατικό το οποίο συγκλώνησε μια εκδήλωση η οποία ήταν ορόσημο για την περιοχή.
0: Σύμφωνα με και πρωτοφανές, δεν έχουμε ξανακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Βαγγέλης Δημητρόπουλος, λοιπόν, ιατρός του νοσοκομείου Αμαλιάδας, που έτυχε να είναι στο σημάδι και να πέσει από τη σκάλα, καθώς 10 άτομα τουλάχιστον έπεσαν από τη σκάλα εκείνη, ανέφερε πως κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι γέρνουμε μπροστά και ξεκινάω να φωνάζω, όπως είπε, μην την κατεβάζεις, ενώντας τη σκάλα. Πιστεύοντας πως κάποιος εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, κάνει κινήσεις για να κατεβάσει τη σκάλα πιο χαμηλά. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, θα λέγει κανείς, είναι η καταγγελία που κάνει μία εκ των τραυματιών ότι παρά το σοβαρό ατύχημα, οι υπεύθυνοι θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν ακόμη στο έδαφος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πέσαμε στο έδαφος, πέσαμε όλοι ξαφνικά στο έδαφος. Άνθρωποι ήταν κάτω ξαπλωμένοι, δεν είχαν μεταφερθεί ακόμη το ασθενοφόρο σε νοσοκομεία και οι άνθρωποι του Αράξου και της εταιρείας θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, κάτι το οποίο, όπως η ίδια επεσήμανε, είναι πραγματικά εξωφρενικό.
0: Εξωφρενικό και δείχνει και μία αναργησία. Αν το αεροδρόμιο σε συνεννόηση με την εταιρεία, το μόνο που τους ένοιαζε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν η περίθαλψη αυτών των τριών ανθρώπων που τραυματίστηκαν σοβαρά, ξαναλέμε, αλλά η εκδήλωση και η εικόνα τους προς τα μίντια. Με ξεπερνάει αν αυτή ήταν η στάση τους εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Ως προς τα αίτια, έχουμε μάθει κάτι.
1: Αυτά τώρα διερευνώνται. Να δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος, αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη σκάλα του αεροσκάφους και αναμένουμε να δούμε, αν μάθουμε κάποια στιγμή, τι ακριβώς συνέβη έχθες το απόγευμα στον Άραξο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη, να είσαι καλά. Θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό τη στιγμή του ατυχήματος, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως θα δείτε και αναλυτικό ρεπορτάζ το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Ασθενοφόρο, είμαι γιατρός, άστρο. Είμαι γιατρός, άστρο. Είμαι γιατρός, άστρο. Είμαι
0: Ακούσατε τις εκκλήσεις από τους ανθρώπους που ήταν εκεί για αυτή την εκδήλωση της ΤΟΥΗ, να έρθει γρήγορα γιατρός, να έρθει γρήγορα ασθενοφόρο για να παραλάβει τους τραυματίες. Τρεις τραυματίες από αυτό το προφανές περιστατικό εκεί στο αεροδρόμιο του Αράξου με την πτώση της συγκεκριμένη σκάλας. Τώρα, υπάρχει και η μαρτυρία του Βαγγέλη Δημητρόπουλου, εκ των τραυματιών, γιατρός ο κύριος Δημητρόπουλος, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Εκατιανούς.
2: Δεν προχώρησε η σκάλα. Η σκάλα ήταν ακίνητη. Απλώς πήρε κλίση, και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
3: Ναι, και εγώ ακούμε και τη φωνή μιας γυναίκας η οποία σφαδάζει από τους πόνους εκείνη τη στιγμή.
2: Αυτή η γυναίκα είναι συνάδελφος δική σας, δημοσιογράφος, η οποία δυστυχώς είχε μια βαρύτατη κάκο στο πόδι με εξάρθρωμα από το κυμικής. Όταν έβαλα τα χέρια μου δεν άκουγα σφίξεις, αλήθεια να λέγεται. Αναγκάστηκα άμεσα να κάνω ανάταξο εξαρθρήματος για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Δίπλο άλλος ο καμάραμαν, ο άνθρωπος, είχε σπάσει το πόδι. Ο τρίποδας από μια κάμερα δίπλα είχε μπερδευτεί στα γόνατα άλλου συνάδελφου που ούρλιαζε για αυτός παραδίπλα. Ήμουνα μόνος, αναγκάστηκα να φωνάξω «Είμαι γιατρός, είμαι γιατρός».
0: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα τώρα, κυρίες και κύριοι, γύρω από την υπόθεση αυτού του παράνομου γυροκομείου που λειτουργούσε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, με τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν εκεί υπό άθλιες συνθήκες. Η 72χρονη ιδιοκτήτρια του γυροκομείου έχει συλληφθεί. Πριν από λίγο παρουσιάστηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Όμως αυτό που μαθαίνουμε είναι πως η δίκη αναβλήθηκε. Ο λόγος ακούγεται λιγάκι περίεργος, ότι δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας εξηγήσει η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η 72χρονη οδηγήθηκε στο τριμελές αυτόφορο για να δικαστεί, κάθισε στο εδόλιο, κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροϊκή απίθεια. Πριν από λίγο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η δίκη της αναβλήθηκε. Δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν, όπως η γυναίκα που την είχε καταγγείλει ότι τη ζήτησε 2.000 ευρώ για να μην πετάξει τη μητέρα της στα σκουπίδια. Το δικαστήριο έκρινε λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουν κληθεί αυτοί οι μάρτυρες για να καταθέσουν, να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, και γι' αυτό το λόγο έδωσε μία δικάσιμο, μία κοντινή δικάσιμο αυτή της 6ης Μαΐου. Μέχρι τότε οι κατηγορούμενοι είναι ελεύθεροι, καθώς το δικαστήριο ήρε την κράτησή της.
0: Άρα είναι διαδικαστικής φύσεως το ζήτημα εδώ, Έλενα.
4: Ναι,
0: κάποιος αμέλησε να τους καλέσει τους μάρτυρες.
4: Ορίστε, συγγνώμη.
0: Λέω, είναι διαδικαστικό το ζήτημα. Κάποιος αμέλησε να τους καλέσει τους μάρτυρες.
4: Δεν είχαν κληθεί οι μάρτυρες, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο
0: γιατί
4: δεν
0: έγινε
4: κάποιο πρόστιμο στους μάρτυρες.
0: Ναι, δεν είναι ότι οι μάρτυρες άλλαξαν γνώμη και δεν ήθελαν να καταθέσουν ενώπιον.
4: Όχι, δεν κληθεύτηκαν.
0: Όχι.
4: Το δικαστήριο έχει.
0: Άρα μιλάμε για προχειρότητα εδώ ως προς τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, αφού δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες. Γιατί δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες?
4: Αυτό που λες ισχύει, ναι. Γιατί δεν θα έπρεπε να έχουν κληθευτεί, και ωστόσο δεν κλήθηκαν για να καταθέσουν. Το δικαστήριο έχει αφήσει ελεύθερη την κατηγορουμένη, της έχει επιβάλει όρους περιοριστικούς μέχρι να γίνει δίκτη την ερχόμενη Τετάρτη. Της έχει επιβάλει τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Τώρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 650 ευρώ. Ήταν το χρηματικό πόσο που ζητούσε για τη φιλοξενία των ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, το οποίο νίκιαζε από αλλοδαπό. Η κατηγορούμενη έθετε ως όρο οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, και ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τέσσερις γυναίκες ηλικιωμένες ζούσαν σε άσχημες συνθήκες και ήταν υποσυντισμένες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε την κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μια πρόταση που έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει την θέσπιση τετραήμερης εργασίας. Επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ λέει πως θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος, έτσι ώστε αυτό το οποίο γίνεται Η αλήθεια είναι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, κυρίως σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Να το δούμε και εδώ. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Θεωρούν πως είναι ένα μέτρο ανεφάρμοστο και δίχως να έχει υπολογίσει η εξωματική αντιπολίτευση την επίδραση αυτού του μέτρου στα δεδομένα τα ελληνικά ως προς την ελληνική επιχειρηματικότητα, διότι ως γνωστόν εδώ έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παρουσίασε έτσι δίχως να το έχει ζυγίσει. Υπάρχει κόντρα για αυτό το θέμα και σήμερα στα πάνελ. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την τηλεοπτική του παρουσία στο Μέγκα, αφιέρωσε χρόνο και σε αυτό το θέμα για να ακούσουμε τι είπε για την τετραήμερη εργασία.
5: Και έρχεται ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης της χώρας και υποβάλλει μια πρόταση η οποία οδηγεί στην εκτόξευση των προβλημάτων επί 100 επί 1000. Θα αυξηθεί το κόστος. Άρα θα έχουμε, προσέξτε, είτε λουκέτα, είτε ανεργία, είτε αν απορροφηθούν οι αιτίες που θα οδηγήσουν στα πρώτα δύο, επιπλέον τις εισαγόμενες παραπάνω ακρίβεια.
0: Μάλιστα, ως προς τις αρνητικές συνέπειες στην περίπτωση που αποφασίζαμε κάπως οριζόντια να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο της τετραήμερης εργασίας. Βέβαια, το Πασόκ δεν λέει αυτό. Το Πασόκ λέει πως θα πρέπει να γίνει διάλογος και να δούμε αν μπορούν να δοθούν κίνητρα ώστε όποιες επιχειρήσεις το θελήσουν να εφαρμόσουν την τετραήμερη εργασία. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, μίλησε στο Μέγκα.
6: Έχουμε εντατικοποίηση, είπα, 13ωρο. Εφαρμόζεται και σε έναν και σε δύο εργοδότες. Επί Νέας Δημοκρατίας. Τι αποτέλεσμα έχει στην παραγωγικότητα της οικονομίας, άμα ακούσουμε το ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους, δεν έχει παραγωγικότητα, έχει εντατικοποίηση. Ότι μπορούμε στις επιχειρήσεις διάνοιας να εφαρμόσουμε ένα άλλο μοντέλο. Να το δοκιμάσουμε. Nice. Να δούμε τι σημαίνει.
0: Από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέργιος Καλπάκης έκανε λόγο για υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα. Τον ακούμε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό που μίλησε ο κύριος Καλπάκης.
7: Είναι μια μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει νόμους που έχουν ξεχυλώσει την εργασία και έχουν εντατικοποιήσει την εργασία. Mm-hmm. Τα πλάσαρε με προπαγάνδα ότι δήθεν μείωνε την εργασία. Και όταν τίθενται στο δημόσιο διάλογο πραγματικές προτάσεις μείωση του χρόνου εργασίας, έρχεται τώρα και λέει: α, δεν γίνονται αυτά και θα καταστρέψουν την οικονομία.
0: Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψη ενός έμπειρου εργατολόγου. Είναι ο κύριος Γιάννης Καρούζος, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και εξέφρασε τη δική του άποψη για το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να συζητάμε για τετραήμερη εργασία στη χώρα μας.
8: Ξεκινάμε από μια παραδοχή ότι το σύστημα της τετραήμερης απασχόλησης, όπου εφαρμόστηκε με διάφορες παραλλαγές, δεν εφαρμόστηκε συλλήφθην και ολιστικά. Αλλά υπήρξε ένας πειραματισμός και κυρίως με εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων. Από εκεί πέρα, όπου επαναλαμβάνω, χρειάστηκε να εφαρμοστεί, πέρασε από ένα πειραματικό στάδιο. Άρα η συζήτηση, αν δεν γίνει σε πειραματικό στάδιο, δεν ωφελεί με τίποτα. Αυτοί που αρνούνται ήδη είναι επιφυλακτικοί και είναι μια αντικειμενική συνθήκη στην τετραήμερη απασχόληση, είναι επειδή η παραγωγικότητα στη χώρα είναι πολύ χαμηλή. Τι σημαίνει παραγωγικότητα εργασίας? Ανά ώρα εργασίας, τι οικονομική αξία παράγεται? Είμαστε στο μισό δίκτυο από ό,τι στην Ευρώπη.
0: Τώρα, χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε στη δημοσιότητα το ιδεολογικό κείμενο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Είναι ουσιαστικά το ιδεολογικό περίγραμμα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του νέου κόμματος, το οποίο σκοπεύει να δημιουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και με αυτό το κόμμα, με αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα, να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις. Πριν από όλα όμως, να ακούσουμε πρόσωπα τα οποία είναι κοντά στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Θανάσης Χαρόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από την κυβέρνηση.
9: Είναι καλό το κείμενο, πολύ, και μπορεί να συμβάλλει πραγματικά στην αναγκή αυτή που έχουμε πει και εμείς μέχρι τώρα, ανασύνθεση και ενότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Τονίζω την ανάγκη σύγκλησης αυτών των ρευμάτων, δηλαδή ριζοσπαστικής ανανοητικής αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας.
0: Και βεβαίως έχουμε βέλη και από την κυβέρνηση κατά του κυρίου Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και τον Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κύριος Μάντζος μίλησε στην ΕΡΤ.
5: Η πολιτική δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι πολιτικές. Και όπως μιλάνε από μόνες τους οι πολιτικές του κ. Τσίπρα, που μας έφεραν 27ου στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, μια Ελλάδα η οποία προεδρεύει στο Eurogroup και δεν την πετάνε απ' έξω, προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα με τα προβλήματά της.
10: Είναι ένα κείμενο το οποίο εντάσσεται σε μια εσωτερική περιδίνηση στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε, και αν καταλαβαίνω καλά και τα λεγόμενα του κ. Χαρόπουλου, μπροστά από μια νέα διάσπαση, ρευστοποίηση, ένα μετασχηματισμό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη του πρώην αρχηγού του, του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το θεωρητικό κείμενο εντάσσεται σε αυτές τις διεργασίες. Τις παρακολουθούμε. Ωστόσο, εμείς έχουμε ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση.
0: Φύγαμε να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη τώρα, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαδημητρίου.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία. Ήταν αναμενόμενο, λέει το Βερολίνο, στάση αναμονής στο ΝΑΤΟ. Στο 25% οι Αμερικανικοί δασμοί σε ευρωπαϊκά οχήματα. Είμαστε έτοιμοι για όλα, απαντούν στις Βρυξέλλες. Ειρηνικές οι διαδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά στη Γερμανία. Ένταση και συλλήψεις στην Τουρκία. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου, και ξεκινάμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Δύο ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο της ελευθερίας για τη Γάζα έχουν προσαχθεί στο Ισραήλ για ανάκριση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην πλατφόρμα X. Συνεχίζεται η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Βερολίνο μετά τη φραστική αντιπαράθεση του Λευκού Οίκου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ ανακοίνωσε την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία στους επόμενους μήνες. Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δηλώνει ότι η Ατλαντική Συμμαχία συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Σε μια πρώτη αντίδραση στο Βερολίνο, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτηρίζει αναμενόμενη την εξέλιξη. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα αυξάνονται στο 25% οι εμπορικοί δασμοί για οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια απόφαση που πλήττει σε μεγάλο βαθμό τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, απαντά εκπρόσωπος της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκαν στη Γερμανία οι κινητοποιήσεις για την εργατική πρωτομαγιά. Η μεγαλύτερη διαδήλωση έγινε στο Αμβούργο με 13.000 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών ο σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος της πόλης Πέτερ Τσένσερ. Η κεντρική εκδήλωση του Συνδέσμου Γερμανικών Συνδικάτων έγινε στην Ιρεμβέργη, με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γιασμίν Φαχίμη να κάνει λόγο για επιστροφή στο πρώιμο στάδιο του καπιταλισμού και να προειδοποιεί για κινητοποιήσεις. Στην Τουρκία για άλλη μια χρονιά οι κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς προκάλεσαν κύμα συλλήψεων από την αστυνομία.

0: Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν καταφύγει στην Τουρκία, στον Λίβανο και την Ιορδανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη του οικισμού Μυροπήλια στην Ανατολική Ουκρανία. Τουλάχιστον 2 άμαχοι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Χερσόνα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στο Ιράν εκτελέστηκαν διαπαγχωνισμού. 2 νεαροί άνδρες είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Και στην Ιταλία η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Τοσκάνης. 7.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, ενώ περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο, εδώ μαζί μου στο στούντιο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, από χθες νομίζω κρατάμε την ποινή που έφαγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την Ευρωλίγκα 3 αγώνων. Σήμερα 3 παιχνίδια για τα play-out της Super League. Αύριο το 5-8 και τα άλλα όπως είπαμε. Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 5.30, Αστέρας Ατρόμητος 7.30.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για τον καιρό που τρελάθηκε, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν μας τα λέει και πολύ καλά τώρα τελευταία.
5: Είναι αλήθεια ότι ήταν χθες μια σπάνια ημέρα για τη χώρα, αλλά και σήμερα είναι μια κρύα ημέρα. Αύριο θα είναι μια επίσης φθινοπορεινή ημέρα. Δηλαδή θα έχουμε και βοριάδες στο Αιγαίο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι βοριάδες σίγουρα θα έχουν ένταση οκτώμποφόρ. Υπάρχει στο επίσημο κείμενο της πρόγνωσης μήπως βγήκε κάποιο περιβούμε τα οκτώμποφόρ στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου από το απόγευμα βράδυ και μετά. Αυτό θα το δούμε αύριο. Να κρατήσουμε το οκτώμποφόρ που δεν είναι και λίγο. Το δεύτερο είναι βέβαια ότι θα έχουμε τοπικές βροχές και αύριο. Ξεκινάμε στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο. Θα βρέξει όμως και σε άλλες υπηρετικές περιοχές. Νομίζω μέχρι το μεσημέρι απόγευμα. Όσοι γυρίζουν αργά το απόγευμα στην Αθήνα, νομίζω δεν θα βρουν βροχή. Θα βρέξει όμως και στην Αθήνα το πρωί με στο μεσημέρι κάποια ψηλόβροχα. Ούτε για ομπρέλα δηλαδή. Θα έχουμε βέβαια και κάποια χιόνια σε ορεινές περιοχές και αύριο. Και όταν λέω ορεινές περιοχές, ξεκινάμε από τη Χαλκιδική, από το Πύλιο, στα Καλάβρα, στον Παρνασό και αύριο θα είναι μια μέρα.
1: Έχει χιονίσει σε Πάρνασο, σε Σέλη, σε Ορεινή Κορυθία, σε Δράμα, σε αρκετές περιοχές.
5: Και θα χιονίσει και αύριο.
1: Και αύριο. Δεν είναι και τόσο,
5: δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Αλήθεια, γενικά ήταν ένα συνήθιστο το σύστημα αυτό. Όμως ο καιρός, η άνοιξη έρχεται. Όταν θα έρθουν οι εκδρομές του τριημέρου, θα έρθει και η άνοιξη. Η Δευτέρα λοιπόν θα είναι ένας έθριος καιρός στη χώρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, υπέροχος ηλιόλουστος καιρός. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Αύριο στην Αθήνα ακόμα είμαστε χαμηλά και Θεσσαλονίκη, 16 βαθμούς μέγιστη. Όμως θα ανέβει τη Δευτέρα στους 19-20 βαθμούς και από Τρίτη, Τετάρτη θα πάμε 24-25 βαθμούς και στην Αθήνα. Άρα το τριήμερο αυτό, το φθινοπορεινό, τελειώνει. Όπως τελειώνουν και οι διακοπές για κάποιους.
1: Η άνοιξη επιστρέφει δρυμύτερη.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
6: Ξύπνα, ξύπνα.
7: Τι?
6: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: Poker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ. Φαίνεται πως δημιουργεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρουν περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Τόνισε ότι αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή ασφάλεια. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τα σχόλια Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Πιθανή θεωρεί η Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη», τόνισε ο Τραμπ σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ξέσπασε για το θέμα της επιλογής των Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι οι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές. Είναι αλήθεια ότι μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Εξού και ο πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη διάσκεψη των Προέδρων, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς, καλώντας τον κύριο Μαρινάκη να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους που νίκιαζε από αλλοδαπό. Η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Το δικαστήριο ήρε την κράτηση της κατηγορούμενης, επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μια φορά το μήνα μέχρι να γίνει δίκη της. Η 72χρονη κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση, κατασυρροή και απήθεια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις φυλακές Δομοκού, όταν 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του, επίσης Αλγερινό, με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει πλέον ανησυχία. Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Ελεύθερο στην ανοιχτή θάλασσα φέθηκε σήμερα το πρωί ο Τίμι, η νεαρή φάλαινα που είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα νυχτά της νήσου Πόελ στη Βαλτική θάλασσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από απόψε στις 9 έως τις 12 στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά. Τερματικό σταθμό θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ, ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομύρηδου Σκυλίτση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρούδη.

Καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε. Καλά να είμαστε, καλά να περάσουμε για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα, εξαιρετική παρέα και σήμερα μέχρι και τις 5. Να ευχηθώ καλό μήνα, είναι Σάββατο σήμερα 2 Μαΐου. Αν και δεν μπήκε και πολύ πολύ ωραία, δηλαδή να σας πω την αλήθεια, στεναχωριέμαι λίγο για όσους, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο τριήμερο αυτό. Και δεν το λέω, και το λέω πραγματικά αυτό το πράγμα, όχι ότι επειδή είμαστε εμείς εδώ και δουλεύουμε να πούμε ότι α, καλά να πάθετε εσείς που φύγατε. Όχι, ίσα ίσα, όποιος κόσμος μπορεί και φεύγει, πρέπει να περνάει καλά, να γεμίζει μπαταρίες και να μπορεί να γυρίζει πίσω και να αισθάνεται όμορφα. Θα μου πεις βέβαια, όταν πηγαίνεις εκδρομή, τουλάχιστον εγώ, Δημήτρη, αυτή την άποψη έχω, αυτή έτσι την φιλοσοφία, είναι ωραίο να φεύγεις. Και αν δεν έχει καλό καιρό, δεν πειράζει. Άμα έχεις καλή παρέα, παντού ωραία περνάς, ε. Εντάξει, ωραία θα ήταν να είναι ο Μάιος αλλιώς, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Σήμερα είναι ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Θανασίου, Αγίου Έσπερου Μάρτυρος, Οσίας Ματρώνης Εκροσίας. Γιορτάζει ο Αθανάσιος, Νάσος Σάκης, υπάρχουν και άλλες μέρες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Ο Έσπερος, η Εσπερία, εγώ δεν έχω ξανακούσει τέτοιο, Εσπερία, όχι. Η Ματρώνα, ούτε και αυτό, και με ωμέγα και με όμικρον. Ο ήλιος ανέτειλε 27 λεπτά μετά τις 6 και θα δύσει 16 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Θα έχουμε μέρα, φως δηλαδή, σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου, για 13 ώρες και 49 λεπτά. Να πω καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Θέλω πολύ να μου στέλνετε από την συμποτεύουσα τα μηνύματά σας, από παντού δηλαδή, όπου και αν είστε. Τώρα, αν πηγαίνετε κάπου για καφέ, αν πηγαίνετε για βόλτα, αν είστε στο οικογενειακό τραπέζι, αν κάνετε δουλειές, αν δουλεύετε κι εσείς όπως και εμείς. Ό,τι και αν κάνετε τέλος πάντων και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πολύ ευχαρίστως να διαβάσω τα μηνύματά σας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου σήμερα η Δήμητρα Σταματίου. Συχνά κάνουμε παρέα όλο τον τελευταίο καιρό. Πολύ ωραία, ε. Το ζητάς, είναι μέρος του συμβολέου για σένα, ε. Ωραία. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μελίνα Σαμαραδέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Εκ Μυτιλίνης, Μύθυμνας, ορμόμενη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr και εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και τα διαβάζω. Και τα δικά μου μέσα κοινωνική δικτύωση φυσικά. Με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, Μαρία Ντουρουντή, M Ντουρουντή στο Instagram, A Ντουρουντή στο X και Μαρία Ντουρουντή @gmail.com. Πριν πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και να υποδεχτώ και την καλεσμένη μου εδώ, πήγες, Δήμητρα, να δεις την ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον? Να πας. Πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα έτσι λίγο να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί, παιδί μου, κάθε φορά που ένας άνθρωπος κάνει κάτι, δηλαδή ένας σκηνοθέτης ή εγώ μια εκπομπή ή κάποιος γράφει ένα βιβλίο, είναι η ματιά του κάθε ανθρώπου, δεν είναι? Επειδή υπήρχε, διάβασα πολλές κριτικές, ουσιαστικά την καταχέριασαν, την καταβαράθρωσαν αυτή την ταινία. Είναι η ματιά του σκηνοθέτη. Δηλαδή, αν την έκανε κάποιος άλλος, θα έβλεπε κάτι άλλο. Και εγώ βρήκα πράγματα μέσα που έλειψαν. Η αγιογραφία του γίνεται βασικά. Λείπουν πολλά πολλά πράγματα, ειδικά τα τελευταία σκοτεινά χρόνια. Όλες οι καταγγελίες εναντίον του, τα δικαστήρια. Θα υπάρξει και δεύτερη ταινία. Ωστόσο, επειδή παίζει τον κεντρικό ρόλο τον Μάικλ Τζάκσον, ανιψιός του. Δήμητρα, θέλω να σου πω ότι επειδή το είδαμε μαζί με τον Χρυσόστομο Τσόφι, ανατριχιάσαμε, γιατί η φωνή του είναι ολόιδια και η δε μεταμόρφωση είναι πραγματικά σωσικόντη τρίχα. Ναι, λείπουν πολλά πράγματα, αλλά είναι τόσο τα τραγούδια του και τόσο φαν όλο αυτό που δεν μπορείς να μην περάσεις. Ωραία, δεν έχουμε σήμερα κάποιο από Μάικλ Τζάκσον, ε. Νόμιζα ότι είχα κάτι, θα ήταν ωραίο να βάζουμε. Θες να βρούμε λίγο ένα Μάικλ Τζάκσον, ένα Beat It? Γιατί το νομίζω ότι το έχω στην αυριανή λίστα, αλλά μιας και μιλάμε τώρα γι' αυτό. Ο Τζαφάρ Τζάκσον, έτσι λέγεται ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον που παίζει και τον κεντρικό ρόλο, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ιδέα από υποκριτική, ασχολιόταν λέει με τον γκολφ. Δεν είναι καν χορευτής τίποτα, οπότε μπήκε στη διαδικασία να τον εκπαιδεύσουν. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ έπρεπε να κάνει προπονήσεις και στο χορό και σε όλα αυτά για να πλησιάσει αυτό το. Εντάξει,
ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μοναδικός στο είδος του, έτσι, έτσι όπως χόρευε ο Μάικλ Τζάκσον. Και είπε μάλιστα και σε μια συνέντευξή του, γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνεις, ο αλγόριθμος από τη στιγμή που άρχισα να παρακολουθώ κάτι σε Μάικλ Τζάκσον δεν μου στέλνει τίποτε άλλο. Τα έχω δει όλα πίσω από τις κάμερες. Κάνουν συγκρίσεις πώς ήταν ο Μάικλ Τζάκσον τότε, πώς είναι ο ανεψιός του τώρα. Λέει ότι ήταν τόσο πολύ το υλικό και στεναχωρέθηκε που δεν μπόρεσε να μπει όλο. Ωστόσο, υπάρχει και δεύτερο μέρος της ταινίας που θα βγει, νομίζω, το 2027, σε ένα χρόνο, γιατί χρειάζεται πολλή δουλειά, ξεκίνησαν και πάλι τα γυρίσματα. Όπως και να έχει, ό,τι άποψη και να έχετε. Γιατί και εγώ βλέπω τα βίντεο με τα παιδιά που πηγαίναν εκεί, είναι και αυτά ανατριχιαστικά και λες, μα γιατί ρε παιδί μου, έτσι το μύθο του αυτός ο άνθρωπος. Ναι, δυστυχώς έτσι το όνομά του το αμαύρωσε. Είναι μια ταινία που δεν μπορείς να καθίσεις στην καρέκλα σου. Δηλαδή θες να χορέψεις, τα ακούς και λες, ήταν μεγάλο αστέρι.

0: Α, αυτό το πρώτο που είπες, αυτόν θέλεις τον πρώτο ακροατή. Λοιπόν, η Μέρη Παναγάκου εδώ η μαγείρισα, να ακούει το φαλακρό τουρκοβούνι. Σου στέλνει χαιρετίσματα και καλησπέρα. Στείλε το πρώτο σου μήνυμα, γιατί πια η σχέση μεταξύ σας. Ναι. Καλώς την, καλώς όρισες. Καλό μήνα.
1: Σας βρήκα, καλό μήνα. Καλώς μπήκε ο Μάιος με όλα τα καλά. Μας μπήκε κρύος, αλλά θα φύγει ζεστός.
0: Α, θα φύγει ζεστός.
1: Ναι.
0: Μάικλ Τζάκσον, πήγες να δεις ταινία?
1: Όχι ακόμα, περιμένω το Πράντα πρώτα να δω την Πράντα.
0: Το είδα και αυτό χθες, δεν είπα τίποτα γιατί...
1: Εντάξει, με τόσες φωτογραφίες και τόσα βίντεο αισθάνομαι ότι είμαι στην τηλεόραση. Ναι. Και όχι στο ραδιόφωνο μαζί σου.
0: Θέλω να ξέρεις το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι στο TikTok,
1: ναι,
0: μαζί σου έχω αποκτήσει πάνω από 700 followers.
1: Άντε.
0: Σου μιλάω εν τιμή. Τα βίντεο σου τα βλέπουν 80.000, 90.000 στάσαμε.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε, Μαρία.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, δίκιο έχεις. Δηλαδή
1: βγαίνουν να πούμε και δεν λένε τίποτα. Και εμείς που τέλος πάντων νομίζω κάτι έχουμε να πούμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι.
1: Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο από θέμα ότι ξέρουμε κάτι και το λέμε. Είναι ότι αν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεράκι, και θεωρώ ότι και εγώ έχω μεράκι,
0: μεγάλο,
1: γιατί ψάχνω πολύ, αν δεν ακουστούν, αν δεν καταγραφούν, χάθηκαν.
0: Ναι.
1: Και δεν πρέπει να χαθούν, γιατί η νέα γενιά δεν θα έχει σημεία αναφοράς.
0: Η παράδοση που λέγαμε. Πώς
1: η παράδοση, ναι, δηλαδή αυτό, η παράδοση αυτό σημαίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο.
0: Να μην χάνουμε χρόνο.
1: Γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και επειδή επικρατέστερο είναι οι συμβουλές.
0: Ναι.
1: Πριν πάμε όμως, με συμβουλές.
0: Πριν όμως να πούμε πάλι τα ωραία πράγματα που έφερες. Εγώ όταν μπαίνω μέσα στην αίθουσα λέω, παιδιά, είναι η μέρα της κυρίας Παναγάκου σήμερα. Να ετοιμαστούμε. Σηκώνονται κάποια σωματάκια ήδη από τις καρέκλες. Τι έφερες σήμερα?
1: Κολοκυθοτυρόπιτα και στρούντελ μήλου.
0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τι ζούμε εδώ πέρα. Τις μέρες που έρχεται η Μέρη Παναγάκου.
1: Και ένα γλυκό δικό χωρίς ζάχαρη.
0: Εκεί φτάσαμε τώρα με μένα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς σαλάτι. Δεν πειράζει.
1: Γιατί είναι, δεν είναι θέμα υγείας, είναι θέμα ομορφιάς. Δεν θέλεις,
0: ναι,
1: ζάχαρη για να μην χαλάς το ωραίο σώμα.
0: Ναι, ναι, κυρίως γι' αυτό. Τέλος
1: ξέρεις,
0: πάντων.
1: Να πούμε μια συμβουλή, επειδή ναι, τώρα είναι ο καιρός για μαρμελάδες, ξεκινάμε. Φράουλες όλα. Κάποιοι δεν θέλουν να φάνε ζάχαρη, μπορεί να μην τους αρέσει.
0: Ναι.
1: Για θέμα βάρους, για θέμα υγείας, για οτιδήποτε. Εάν φτιάξετε μια μαρμελάδα, ας πούμε, πάρετε φράουλες, που φέτος βγήκαν και πολύ νωρίς και είναι και πάρα
0: ξεκινάμε
1: πολύ
0: να γράψω, νόσυνες. Θα δώσεις συνταγή, θα πεις κάτι.
1: Ναι, ναι, θα πω.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Θα πω. Λοιπόν, το μήλο έχει πάρα πολύ πικτίνη. Εάν λοιπόν βάλουμε σε μια κατσαρόλα, ας πούμε, ξεκινάμε να φτιάξουμε φράουλες. Πρώτα απ' όλα τις πλένουμε καλά-καλά, στην αρχή με λίγο αλατάκι στο νερό, για 5 λεπτά. Ξεπλένουμε με λίγο ξύδι μια κουταλιά, άλλα 5 λεπτά και θα δεις τι θα βγει από μέσα, θα καθαρίσουν. Μετά βγάζουμε το κοτσανάκι, τις κόβουμε στα 4 και τις ρίχνουμε, πρώτα απ' όλα τρίβουμε ένα μήλο χωρίς τη φλούδα και τρίβουμε ένα μήλο γιατί δεν θα βάλουμε ζάχαρη. Όταν θα φτιάξουμε μαρμελάδα που θα έχει ζάχαρη, πάντοτε αρχίζουμε με ζάχαρη, ζάχαρη φρούτο, τελειώνουμε πάντα με ζάχαρη και αφήνουμε περίπου 2 ώρες να νοτιστεί με τους χυμούς του φρούτου η ζάχαρη. Να δούμε, ας πούμε, ότι στη φράουλα έχει κοκκινήσει. Αφού λοιπόν δεν βάζουμε ζάχαρη, έχουμε βάλει μία στρώση μήλο. Από πάνω βάζουμε τις φράουλες, ξανατρίβουμε μήλο, δηλαδή αν είναι μεγάλο το μήλο, στρώνουμε μισό κάτω, μισό από πάνω. Το αφήνουμε να νοτιστεί και αυτό καλά το ξύσμα του μήλου και μετά τι κάνουμε, έχουμε κρατήσει τις φλούδες και τα κουκούτσια σε ένα τουλπάνι ή σε ένα τούλι, τις ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα και ανάβουμε το μάτι μέτρια, δηλαδή αν έχει το 9 η κουζίνα σας βάλτε το στο 6, αν έχει το 3 θα το βάλτε στο 1-2 και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Σιγά σιγά ανακατεύοντας το αφήνουμε να σιγοβράσει, γιατί όσο σιγοβράζει απορροφάει και την πικτίνη και μαζί με το μήλο φτιάχνουμε μια πάρα πολύ ωραία μαρμελάδα, πολύ υγιεινή. Βέβαια όταν τελειώσουμε και δούμε θα του βάλουμε λεμόνι, εάν είναι 1 κιλό φράουλες, θα βάλουμε μισό, το χυμό από μισό λεμόνι στο τέλος, το τελευταίο που είναι να το σβήσουμε. Δεν ανακατεύουμε ξανά, αφήνουμε στο μάτι, σκεπάζουμε με χνουδωτή πετσέτα. Το αφήνουμε για κάποιες ώρες να δούμε ότι έχει δέσει. Πιάνουμε με ένα κουταλάκι σε ένα πιάτο, δοκιμάζουμε και αν είναι εντάξει, βάζουμε σε αποστηρωμένα βάζα, πως αποστηρώνουμε, ή τα βάζουμε μέσα σε μία κατσαρόλα καλά πλυμμένα και στην κατσαρόλα ανάμεσα στα βάζα βάζουμε εφημερίδα για να μην χτυπηθούν, να βράσουν καλά, χωρίς νερό μέσα, στεγνά, να βράσουν καλά, διότι έτσι αποστηρώνονται, ή διαφορετικά ή στο φούρνο της κουζίνας στο 150 ανοιχτά χωρίς τα καπάκια, ή στο φούρνο μικροκυμάτων επίσης για 1 λεπτό χωρίς τα καπάκια, προσέχοντας να μην έχουν κάτι μεταλλικό τα βάζα και πάθει ζημιά ο φούρνος μας. Αυτή η μαρμελάδα λοιπόν, όταν τη βάλουμε στο βάζο, τη γυρίζουμε ανάποδα καλά κλεισμένη για να κάνουμε το κενό αέρο στο βάκουμ. Το αφήνουμε κάποιες ώρες, το γυρίζουμε, βέβαια αυτή θέλει ψυγείο για δεν έχει ζάχαρη, η ζάχαρη είναι το συντηρητικό της. Στο ψυγείο όμως δεν χάνουμε τίποτε από γεύση, θα είναι μια ωραιότατη και υγιεινότατη μαρμελάδα.
0: Ξέρεις ότι διχάσαμε το TikTok την προηγούμενη φορά με τις φράουλες, γιατί στέλναν πολλά μηνύματα νομίζοντας ότι εκείνη την ώρα ήμασταν στον αέρα που ανέβασα, ότι είναι αυτό που έλεγα και εγώ, είναι πάρα πολύ ευπαθές φρούτο.
1: Ναι.
0: Και ότι κάποιοι λέγανε κιόλας ότι είναι επικίνδυνο, αλλά εσύ εξηγούσες ότι με αλάτι και με ξύδι.
1: Είναι πάρα που θα δεις ότι θα βγάλει και χρώμα,
0: ναι,
1: και θα βγάλει πολλά μαυραδάκια. Όταν θα αδειάσεις το νερό,
0: ναι,
1: θα βγάζει πολλά μαυραδάκια, καθαρίζουν τελείως.
0: Η Φραντζέσκα λέει ότι λατρεύει το μήλο. Που, ναι, που το είπες μέσα μαζί με τη φράουλα. Και η Μέρη Δέλιου λέει, δεν θα πάρει τη μυρωδιά του μήλου η μαρμελάδα φράουλα?
1: Θα είναι πιο δυνατό το άρωμα της φράουλας, ιδίως τώρα η μαγιάτικη φράουλα έχει εξαιρετικό άρωμα, οπότε θα πάρει τη μυρωδιά. Δεν θα είναι η φράουλα η μαρμελάδα με τη ζάχαρη, αλλά θα είναι μια εξαιρετική μαρμελάδα. Αν βρούνε κηδόνια, μπορούν να βάλουν και κηδόνι να τρίψουν, που επίσης και το κηδόνι έχει πάρα πολύ πυκτίνη και έχει πολύ λιγότερο άρωμα.
0: Φαλακρό τουρκοβούνι.
1: Καλώς τον. Καλώς την. Καλώς. Δεν ξέρω.
0: Καλό μήνα και
1: καλό μήνα.
0: Κάθε καλό. Καλό καλοκαίρι. Στρούντελ μήλου, λέει, υπέροχο.
1: Ναι. Τι, αυτό που έφερα.
0: Λέει, στρούντελ μήλου, υπέροχο, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πού το δοκίμασε?
0: Είπαμε πριν.
1: Α, ναι, νόμιζα ότι το δοκίμασε. Ναι, αρχίζω να ψάχνω εδώ μέσα ποιος είναι.
0: Αν είναι κάποιος εδώ μέσα. Λοιπόν, έχουμε 2,5 λεπτάκια για να πάμε στο ημίωρο, γιατί θα ακολουθήσει μετά και άλλο.
1: Λοιπόν, επειδή τώρα μιλήσαμε για την απολύμανση των φρούτων και σήμερα ξεκίνησα να γράφω τις συμβουλές, αλλά έπεσε το μάτι μου επάνω στην...
0: Σε ποια?
1: Στη λεβάντα. Λοιπόν, η λεβάντα είναι θαυματουργή.
0: Πήρα εγώ τώρα και ξέρεις μικρό φυτόριο.
1: Ναι, η λεβάντα πραγματικά.
0: Θέλει πολύ νερό. Γιατί τη βλέπω ότι 2 μέρες αν δεν βγω έξω να την ποτίσω.
1: Μήπως κάπως... είναι πολύ μικρό το γλαστράκι σου.
0: Α, θέλει λες μεταφύτευση.
1: Θέλει μεταφύτευση και κάτω-κάτω για να μην έρθει και στουμπώσει, όπως λέμε, το χώμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να του βάλεις ή φελούς αν έχεις.
0: Ή τα χαλικάκια.
1: Ή τα χαλικάκια.
0: Αυτά που στραγγίζουν για να πάει το νερό.
1: Λοιπόν,
0: πάνω.
1: Τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό. Είπαμε για το φελό. Αν βγάλετε ένα, ανοίξετε ένα κρασί και μετά πάτε να βάλετε το φελό και δεν μπαίνει ο φελός, επειδή είναι ζωντανός οργανισμός, είναι φλοιός δέντρου ο φελός. Μια φορά θα πούμε όλη την επεξεργασία.
0: Ωραίο υλικό είναι ο φελός.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Στο Κόρκ της Ιρλανδίας έχω πάει και είναι γεμάτο δέντρα. Κόρκ σημαίνει φελός, φελόδεντρα. Το βάζετε σε ζεστό νερό, μέσα βουτάς το φελό, τον αφήνεις για λίγο, τον βγάζεις και γίνεται μαλακώνι.
0: Αλήθεια.
1: Και αμέσως μπορεί να μπει άσχετο, αλλά καθόλου μια
0: άσχετο,
1: συζήτηση.
0: Εγώ λίγο πολύ συχνά μπουκάλια με κρασί, οπότε...
1: Λοιπόν, άκου τι γίνεται με τη λεβάντα.
0: Σε
1: τώρα
0: πω.
1: Θα μαζέψουμε τα χειμωνιάτικα. Εμείς θέλουμε, είμαστε οικολόγες, έτσι.
0: Ναι, αγαπούμε το περιβάλλον όσο μπορούμε.
1: Αγαπούμε το περιβάλλον όσο μπορούμε, οικολογικές και οικονομικές. Τι θα φτιάξουμε, τι θα κάνουμε στις ντουλάπες μας, πρώτα απ' όλα. θα καθαρίσουμε τις ντουλάπες με σφουγγάρι, με γαντάκια βέβαια θα φορέσουμε, ναι, που έχουμε βάλει σε νερό με χλωρίνη, ναι, θα το στύψουμε καλά και θα περάσουμε γύρω γύρω τα ξύλα, τους τοίχους, μέσα τα πάντα.
0: Ναι.
1: Μετά θα βάλουμε 2 κομμάτια πράσινο χωριάτικο ή λευκό χωριάτικο σαπούνι που έχει ποτάσα, θα το βάλουμε μέσα στις άκρες.
0: Πώς το ξέρω ότι έχει ποτάσα?
1: Δεν υπάρχει η χωριάτικο σαπούνι.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Η καυστική, αυτή που λένε το καυστικό νάτριο. Και μετά θα πάρουμε κυμολίες από τα μαγαζιά, μπορούμε να πάρουμε, ναι, που πουλάνε ήδη και γκαλερίες τέτοια. 3-4 κυμολίες, δηλαδή 8-10 στο σύνολο, θα τις μοιράσετε στα δύο με χαρτί κουζίνας μέσα-μέσα στις ντουλάπες, που θα πάρουν ή τα σαπούνια θα διώξουν ό,τι έντομο βλαβερό υπάρχει και οι κυμολίες θα πάρουν ό,τι υγρασία υπάρχει. Μετά θα φτιάξουμε δικά μας σακουλάκια.
0: Εκεί, στα σακουλάκια θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Okay.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr κάθετος Flex.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Είναι Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί από νωρίς το μεσημέρι αρκετά φανάρια στο κέντρο της Αθήνας, ενδεικτικά σε Μιχαλακοπούλου, Πατριάρχου Ιωακήμ, Μεσογείων και Φιδιππίδου, λόγω διακοπών ρεύματος σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με την τροχέα, σε όσα σημεία υπάρχει δυνατότητα έχουν τοποθετηθεί τροχονόμοι. Αναμένεται αποκατάσταση σε μισή ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει η τροχέα. Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ φαίνεται πως δημιουργεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας Τραμπ-Μέρτς. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της συμμαχίας. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. «Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπόρις Πιστόριους. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη», ανέφερε ο Τραμπ. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους που νίκιαζε από αλλοδαπό. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Και ο καιρός συνεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά, 4 λεπτά μετά τις 3.30, ΣΚΑΕ 100,3, Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5, σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου, να σας ευχηθώ καλό μήνα, να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Ο Κωστής Καφέ μου στέλνει μήνυμα για την ταινία του Μάικλ Τζάκσον που έλεγα πριν, δεν την είδα, αλλά γενικά οι κριτικές παίζουν περίεργα παιχνίδια, η αλήθεια είναι αυτή, δεν υπάρχει κριτικός που να πει καλή κουβέντα για αυτήν την ταινία. Είδα το δυστυχώς βρίζω αγγλική ταινία για το σύνδρομο του Ρε και αν διάβαζα κριτικές δεν έπρεπε να είχαμε πάει. Όμως η ταινία είναι να κλαις με αναφιλητά, είναι υπέροχη, με τρεις εξαιρετικούς βασικούς ηθοποιούς, όλοι οι έφηβοι και οι ενήλικες έπρεπε να το δουν. Ναι, να τη δω κι εγώ. Και ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης, καλησπέρα, καλό μήνα και σε εσάς από την Επανομή Θεσσαλονίκης. Ελπίζω εκεί, δεν ξέρω, έχετε καλύτερο καιρό. Και αγαπημένη Μέρη Παναγάκου, μου στείλε πάλι τώρα η Μέρη που μας ακούει. Η Μέρη δέλει μήνυμα και μου λέει: τις φτιάξαμε τις ντουλάπες χθες. Πολύ κούραση. Λεβάντα για πάντα. Ναι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε.
1: Να το πιάσουμε εκεί που αφήσαμε, γιατί έχουμε πιάσει τις ντουλάπες. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ό,τι τούλ υπάρχει, γιατί τώρα πια δεν βάζουν και δεν στους γάμους και τούλια.
0: Δεν ό,τι κάνουμε τούλ
1: υπάρχει, ναι. Ναι. Πρέπει να το φυλάμε ως κόρη οφθαλμού. Θα κάνουμε μικρά σακουλάκια με λεβάντα, με ρίγανη, με ό,τι μυρωδικό τέτοιο έχουμε στο σπίτι, φρέσκο, και θα το βάλουμε στις τσέπες. Βάζεις το παλτό σου, βάζεις οτιδήποτε, μακριά όμως από πλαστικά το να βάζουμε στα ρούχα. Υπάρχουν στο σπίτι παλιά σεντόνια, υπάρχουν παλιά πουκάμισα. Βάλτε ένα παλτό, βάλτε τα χέρια μέσα όπως είναι τα μανίκια του πουκάμισου και παντού βάλτε λεβάντα. Επίσης, παλιά τι έκαναν στα σπίτια. Επειδή κοριούς είχαν πάρα πολλούς τότε, δεν μπορούσαν να τους εξολοθρεύσουν, έφτιαχναν ειδικά κυλώματα στα, γιατί είχαν συνήθως ξύλινα κρεβάτια, και εκεί μέσα έβαζαν λεβάντα. Η λεβάντα λοιπόν βοηθούσε στο να φύγουν όλα αυτά τα ακάραια και συνήθως οι ψύλοι. Επίσης έβαζαν οι γυναίκες τα μαλλιά τους που είχαν μακριά μαλλιά και δεν τα ξέπλεκαν κάθε μέρα, έβαζαν λεβάντα, όχι για ομορφιά τόσο, όσο για να διώχνουν τις ψήρες. Καθώς επίσης και μεθέριο έλαιο λεβάντας έβαζαν στο κεφάλι των παιδιών. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας εθέριο έλαιο? Παίρνουμε ένα βάζο γυάλινο που να κλείνει ερμητικά και βάζουμε μέσα καθαρό ενόπνευμα και βάζουμε πάρα πολλά λουλούδια και κομμάτια από λεβάντα. Το αφήνουμε σε σκοτεινό και υγρό μέρος για 10-15 ημέρες και μετά από αυτό παίρνουμε, είναι το εθέριο έλαιο. Μπορούμε να κάνουμε, όταν τεινάξουμε καλά το στρώμα μας μια μέρα που έχει ήλιο, όσο μπορεί να το πάρει ο ήλιος δυστυχώς, αλλιώς το περνάμε με αυτό, βάζουμε σε μια λεκανίτσα νερό και από αυτό το εθέριο έλαιο, και μπορούμε να βάλουμε και φρέσκια λεβάντα με μια βούρτσα, την βουτάμε, τεινάζουμε και περνάμε το στρώμα όλο από πάνω. Το ίδιο μαξιλάρια, οτιδήποτε που φοβόμαστε ότι κάτι μπορεί να έχει. Είναι ένα μαγικό βοτάνι το δεντρολίβανο.
0: Τέλεια. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο έτσι μαγικές ιδιότητες η λεβάντα.
1: Ξέρεις, και παλιά η λεβάντα, γι' αυτό είχαν οι Τιδόρ, ο οίκος των Τιδόρ στην Αγγλία είχε σήμα του τη λεβάντα.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν στην Ευρώπη, είχαν ατελείωτες εκτάσεις με λεβάντα, έριχναν στα δάπεδα, στα νοσοκομεία για απολύμανση. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη λεβάντα, με το εθέριο έλαιο της λεβάντας, απολύμεναν τα τραύματα των τραυματιών πολέμου. Έβαζαν, κρέμαγαν στα σπίτια, επάνω στις σκεπές, κρέμαγαν σακουλάκια με, τι έβαζαν μέσα, ένα ποτισμένο πανάκι που ήταν ποτισμένο μέσα σε εθέριο έλαιο λεβάντας, έδιωχνε τις μύγες, έδιωχνε ό,τι ύπτατο μέσα στο δωμάτιο, ακόμα και στα χασάπικα του μεσαίωνα και όταν έκαναν επεμβάσεις στα χειρουργεία, έριχναν στα δάπεδα, δεν είχαν άλλο απολυμαντικό, και έριχναν λεβάντα. Λεβάντα δεν έχουν και όλα τα αντισηπτικά που έχουμε μέσα. Τι λέει αυτό? Ξέρεις, παλιά όταν ανακάλυψαν ότι η λεβάντα ήταν το αντισηπτικό κατά της πανόλης, Και στη Γαλλία τα γάντια που έφτιαχναν ήταν πάρα πολύ καλοί οι τεχνίτες εκεί που έφτιαχναν γάντια, δερμάτινα βέβαια τότε, πάντοτε ήταν εμποτισμένα μέσα σε εθέριο έλαιο λεβάντας και ανακάλυψαν ότι όποιοι είχαν, φόραγαν αυτά τα γάντια στις μεγάλες επιδημίες δεν κολλούσαν αυτό το μικρόβιο. Άρα σήμαινε αυτό, γιατί με τα χέρια πιάνουμε τα πάντα. Φορώντας αυτά τα γάντια λοιπόν πέρναγε και στα χέρια, άρα υπήρχε πλήρης απολύμανση, άρα είναι ένα μαγικό προϊόν.
0: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε εδώ με τη Μέρη Παναγάκου, που μαθαίνουμε σήμερα και πολλές συμβουλές και για τα βότανα και πόσο μας βοηθάνε. Να πω πάλι καλησπέρα στον κύριο Γιαννούδη, που μου λέει ότι η επανομή είναι ηλιόλουστη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, 18 βαθμούς. Εδώ είναι λίγο λιγότερο νομίζω, ε. Πόσους βαθμούς έχουμε?
1: Προηγουμένως ήταν 14.
0: 14, ναι, έχει πέσει η θερμοκρασία. Και απλά να ρωτιέμαι, αγαπημένη Μέρη, πόσο πολύ απομακρυνθήκαμε από όλα αυτά? Ναι, έχει προχωρήσει η επιστήμη, τα πάντα όλα έχουν βγει από ρυπαντικά.
1: Πόσο έχει προχωρήσει?
0: Σούπερ, εξαιρετικά.
1: Πόσο έχει προχωρήσει το μάρκετινγκ, Μαρία?
0: Ναι, πολύ.
1: Πόσο μας έχει στρέψει το βλέμμα σε νέους, σε μεγάλους, σε μεγαλύτερους. Μας έχει αποτρέψει από αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά, έως τίποτα.
0: Ο Άκης στέλνει μήνυμα και λέει: η φιλοξενούμενη σου, ενώ μιλάει για τη λεβάντα, δεν το πρόσεξα, είπε και κάποια στιγμή και για ένα δενδρολίβανο. Κατά λάθος ή διέφυγε?
1: Όχι, έχει τις ίδιες ιδιότητες. Δηλαδή και δεντρολίβανο, αν βάλεις δεντρολίβανο, μπορεί να έκανα λάθος. Δεντρολίβανο και λεβάντα,
0: ναι,
1: αυτά τα δύο μαζί, όπου τα βάλεις σε σακουλάκια, διώχνουν τα πάντα.
0: Δηλαδή αυτό που είπες, ας πούμε, και για το στρώμα που μπορούμε να κάνουμε.
1: Μόνο λεβάντα.
0: Μόνο λεβάντα, όχι το δεντρολίβανο.
1: Αλλά και να βάλεις και δεντρολίβανο, δεν κάνει καθόλου κακό.
0: Εθέριο έλαιο από δενδρολίβανο με τον ίδιο τρόπο πάλι?
1: Όλα τα εθέρια έλαια μπορείς να τα φτιάξεις.
0: Και μετά τι μπορούμε
1: έτσι
0: να το κάνουμε το εθέριο έλαιο με το δενδρολίβανο? Πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, λες?
1: Ακόμα απολύμανση. Θα σου πω πού
0: αλλού.
1: Στο κουβά του σφουγγαρίσματος, ιδίως αν υπάρχουν μικρά παιδιά που μπουσουλάνε μες στο σπίτι. Τι κάνεις? Σε ένα κουβά σφουγγαρίσματος θα βάλεις το νερό που θέλεις, θα βάλεις δύο κουταλιές της σούπας ξύδι καλό. Μπορεί να είναι λευκό ή κόκκινο.
0: Το ξύδι το καλό, πώς το εννοείς εσύ? Τι εννοείς καλό, το εμπορίου?
1: Κοίταξε, ναι, το εμπορίου βέβαια. Εκτός αν έχουμε φτιάξει το δικό μας με το μακαρόνι.
0: Πω πω, και αυτό, που αυτό να δεις στο TikTok τι έγινε. Που με ρωτούσαν και μου λέγανε, τι νούμερο μακαρόνι?
1: Το χοντρό που έχει την τρύπα στη μέση.
0: Ξαναπες λίγο πώς κάνουμε ξύδι με το μακαρόνι.
1: Λοιπόν, κάτσε να ολοκληρώσουμε. Συγνώμη, αυτό, με
0: ναι,
1: αφήνουμε
0: πολλά.
1: ένα, γιατί το ένα φέρνει τ' άλλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το βάζεις λοιπόν στον κουβά του σφουγγαρίσματος και το ξύδι και θα βάλεις μέσα εθέριο έλαιο λεβάντας ή φρέσκια λεβάντα σε ένα σακουλάκι. Και άστο λέει με ένα δεκάλεπτο, και αυτό έχει πάρει και το άρωμα και το απολυμαντικό. Σφουγγαρίζεις με αυτά τα υλικά,
0: ναι,
1: και έχεις ένα πλήρως, δηλαδή το έχεις κάνει, ας πούμε, δεν υπάρχει πιο απολυμαντικό μέσα στο σπίτι σου.
0: Απόλυτα καθαρό σπίτι.
1: Το παιδί μπορεί να παίξει, να του πέσει πιπίλα, να την πάρει, να φάει, να του πέσει το φαγητό κάτω. Είναι απολύτως προφυλαγμένο.
0: Δενδρολίβανο με αμυγδαλέλαιο και το βάζει στις αρθρώσεις, μου λέει η Μέρη, που.
1: Πολύ σωστά.
0: Όταν πονά στο σώμα, περνάει ο πόνος. Μου
1: αυτό,
0: το είπε, λέει, ο ομοιοπαθητικός.
1: Το εθέριο έλαιο. Ναι. Αυτό άμα κάνεις.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις, κάποτε υπήρχε το νερό της Ουγγαρίας. Ένας μύθος είναι.
0: Όχι του Καματερού.
1: Όχι. Υπήρχε λοιπόν μία πριγκίπισσα 72 ετών, η οποία ήταν 72, φαινόταν. Όμως μια έτσι που είχε μια κοπέλα που τη βοηθούσε, της έφτιαξε ένα, το πούμε, ελιξίριο που ήταν με δεντρολίβανο,
0: ναι,
1: ήταν με λεβάντα και ήταν και με κάποιο άλλο που δεν έχει μείνει ακόμα, δεν είχε μείνει τι ήταν αυτό το τρίτο βότανο,
0: ναι,
1: η οποία κάνοντας επάλυψη καθημερινά στο πρόσωπο, μετά από λίγο καιρό την είδε ο βασιλιάς της Πολωνίας και τη ζήτησε σε γάμο. Αυτός ήταν μόνο 42 ετών, γιατί νόμισε ότι ήταν μικρότερη.
0: Τι είναι αυτό, Μέρη, να το κάνουμε? Μια πες.
1: Αν ήταν αλήθεια θα το είχαν βρει άλλοι.
0: Τι ήταν, τι
1: είναι,
0: ήταν
1: το ουγγαρέζικο νερό.
0: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, έλα, πάμε να προχωρήσουμε, να προλάβουμε.
1: Λοιπόν,
0: με τι θα πάμε?
1: Είχαμε προηγουμένως κάτι είχαμε αφήσει χρωστούμενο.
0: Με την ντουλάπα. Έβαλες κυμολία.
1: Όχι, την ντουλάπα, κάτι μας ρώτησε η φίλη μας η Μέρη.
0: Όχι, τα απαντήσαμε όλα αυτά.
1: Τα απαντήσαμε όλα.
0: Η Λεβάντα για πάντα, ναι. Όπου πονάς με τις αρθρώσεις. Όχι, όχι, το απαντήσαμε. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Αν είναι, να μας το ξαναστείλετε, αν υπάρχει έναν απάντητο. Για πάμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω τώρα πώς θα φτιάξουμε τα. Επίσης, αν έχουμε ξύλινα έπιπλα που είναι παλιάρα, ωραία. Ή καμένα όπως ήταν τότε, ή λακαρισμένα.
0: Έπιπλα.
1: Σε ένα ξεσκονόπανο θα ρίξουμε λίγες σταγόνες εθέριο έλαιο από λεβάντα, θα περάσουμε τα έπιπλα και φεύγοντας η σκόνη αυτομάτως γυαλίζονται και γυαλίζονται υπέροχα. Επίσης, αν είναι πολύ κατεστραμμένο βέβαια το ξύλο και θέλουμε να δώσουμε λίγο λάμψη, ελαιόλαδο με λίγες σταγόνες λεμόνι. Και το περνάς και ό,τι μείνει ελαιόλαδο με λεμόνι, το ζεσταίνεις λίγο και βάζεις τα ακροδάχτυλά σου μέσα και βγαίνουν τα νύχια εκπληκτικά. Αν αντέχεις και το κρεμμύδι, κόβεις μισό κρεμμύδι και περνάς τα νύχια σου και σκληραίνουν και γίνονται κάτασπρα. Για αλλού ξεκινήσαμε και όλου πήγαμε.
0: Αυτό τώρα ήταν πολύ ωραία αυτή η συμβουλή. Ωραία, με τι θα συνεχίσουμε?
1: Λοιπόν, θα πούμε τώρα τι θα κάνουμε για τα μπαμπού, αν έχουμε ξύλινα έπιπλα, μάρμαρα που θα βγάλουμε τώρα στις βεράντες. Γιατί θα φύγει από Δευτέρα, είπε τριαντάρια πάλι. Θα φτιάξουμε τις βεράντες μας. Ανθοκομικές εκθέσεις παντού, υπέροχες τιμές, υπέροχα. Εγώ πήγα στην Κηφισιά δύο φορές, φορτώθηκα και τις δύο φορές ατελείωτα. Υπέροχα πράγματα.
0: Πήρα και εγώ ένα μικρό γαριφαλάκι τώρα, έτσι μόβ που μυρίζει όμορφα.
1: Εγώ πήρα όλα τα βότανα, όλα όμως.
0: Πήρα και εγώ λεβάντα.
1: Μονόχορτα τα πάντα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε αν έχουμε μπαμπού έπιπλα που είναι θαμπά? Πρώτα απ' όλα θα τα πλύνουμε με αλατό νερό, δηλαδή σε ένα λεκανάκι νερό μια γερή χούφτα αλάτι, να διαλυθεί καλά, βουτάμε τη βούρτσα, μια μαλακή βούρτσα, και αρχίζουμε και τρίβουμε. Εάν έχουν ξεθοριάσει πάρα πολύ, σε ένα λίτρο νερό ζεστό, τόσο που να αντέχει το μικρό μας δάχτυλο, θα βάλουμε 100 γραμμάρια υγρό πιάτων που να περιέχει ξύδι. Α, για ξύδι μας ρώτησε προηγουμένως, είπαμε για το μακαρόνι.
0: Ναι. Μακαρόνι.
1: Και 2 κουταλιές του γλυκού αμμονία σε σκόνη. Όταν χρησιμοποιούμε οπουδήποτε αμμονία, πάντοτε τη διαλύουμε. Δηλαδή μην γράφει για κουλουράκι, ας πούμε, αμμονία και τη βάζουμε όπως είναι. Θα τη διαλύσουμε ή σε χλιαρό γάλα ή σε χλιαρό νερό. Αλλιώς θα γίνει εκρηκτικό το μείγμα. Ανακατεύουμε λοιπόν καλά και πλένουμε πάλι με μαλακή βούρτσα, αυτό που είπαμε, 100 γραμμάρια υγρό πιάτων, 1 λίτρο ζεστό νερό, 2 κουταλάκια του γλυκού αμμονία σε σκόνη. Αφήνουμε να στεγνώσουν καλά και τα γυαλίζουμε με μπαμπάκι βουτυγμένο σε λινέλαιο που θα πάρουμε από τα είδη που πουλάνε χρώματα. Γυαλίζουμε με μαλακό πανί. Αν όμως και πάλι συνεχίζουν να είναι θαμπά, γιατί δεν είχαν ακούσει πέρσι, δεν είχαμε πει αυτές τις συμβουλές, πάει να πει ότι πρέπει να επέμβουνε με ένα ελαφρά χρωματισμένο βερνίκι πλέον. Εάν έχουμε ψάθινες καρέκλες τώρα και το γύρω γύρω μου που τη συγκρατεί και η ψάθα, τι θα κάνουμε? Μην τρομάξεις.
0: Όχι.
1: 3 σπράδια αυγού με χυμό από 2 λεμόνια χτυπημένα πάρα πολύ καλά σαν μαρέγκα, και θα τα απλώσουμε πάνω τους και μετά θα τα γυαλίσουμε με βαμβακερό πανί.
0: Και έχουν καθαρίσει και είναι
1: ολοκένουλα. Έχουν καθαρίσει. Για τα μαρμάρινα ή πέτρινα πεζούλια ή τραπέζια που είναι λερωμένα ή κυτρινισμένα, θα ρίξουμε σε μια μεγάλη λεκάνη με ζεστό νερό 400 γραμμάρια τριμμένο πράσινο σαπούνι, υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, και ένα ποτήρι του νερού υγρή αμμονία. Θα την έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Θα τρίψουμε με σκληρή βούρτσα την επιφάνεια, βουτώντας συνέχεια μέσα στο διάλειμμα, και εκεί ιδίως που έχει κιτρινίλες, και ξεπλένουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό. Πάμε να πούμε για το ξύδι.
0: Η Έφη ρωτάει, θα μας λέγατε πώς φτιάχνετε το ξύδι με το μακαρόνι? Και πριν πεις αυτό, θα πάμε, το βλέπω μπροστά μου. Και το φαλακρό τουρκοβούνι λέει, το ξύδι με το χοντρό μακαρόνι έμεινε αναπάντητο. Και ο Γιώργος λέει, επειδή με ριένεις και λίγο άσχετος, τη λεβάντα πού θα τη βρω?
1: Τη λεβάντα θα πάει τώρα στην ανθοκομική έκθεση της περιοχής του και θα αγοράσει μία γλάστρα,
0: ναι.
1: θα τους πει εκεί, αφού είναι λίγο άσχετος και μόνος, να μην τον κουράσουμε, Μπορεί να είναι και πιο ευτυχισμένος. Μπορεί να βρει μια μεγάλη γλάστρα να του τη μεταφυτέψουν με μπόλικο καλό χώμα. Δηλαδή, όταν μεταφυτεύουμε, όταν μεταφυτεύουμε κάτι, δεν θα παίρνουμε αυτά από μαγαζιά που δεν είναι ειδικά χώμα.
0: Ναι.
1: Θα δίνουμε κάτι παραπάνω και θα παίρνουμε σωστό χώμα,
0: ναι,
1: φυτόχωμα. Και πάντα θα παίρνουμε μαζί, θα μας δίνουν και λίγο λίπασμα, θα μας λένε κάθε πότε να βάζουμε. Ναι. Και όταν βλαστήσει και πετάξει, εκτός που έχει υπέροχο άρωμα, θα κάθεται στη βεράντα του, αν έχει μία λεβάντα και ένα βασιλικό και δεν θα έχει κουνούπια.
0: Λοιπόν, αυτό με ρωτάει τώρα η Δήμητρα εδώ, η φίλη μας.
1: Προβλέπουμε τα πάντα.
0: Ποια αρωματικά φυτά για τον μπαλκόνι διώχνουν τα κουνούπια?
1: Το βασιλικός.
0: Ο βασιλικός, ε.
1: Και ιδίως ο πλατύφυλλος βασιλικός, αν βάλει μπόλικο βασιλικό,
0: είναι.
1: Αλλά θα προσέχει κάτι. Όταν το ποτίζεις, εκεί που θα μείνει νερό, θα το σκουπίζεις με ένα χαρτί κουζίνας, γιατί εκεί το νεράκι θα μαζέψει κουνούπια. Θέλει να είναι στεγνό το πιατάκι.
0: Mm.
1: Αλλιώς και στα παράθυρο της κουζίνας σου, άμα βάλεις βασιλικό, δεν θα μπαίνουν αυτά.
0: Λοιπόν, στεγνό το πιατάκι, ε.
1: Να είναι πάντα στεγνό.
0: Περίμενε. Και η Γιάννα λέει: δεντρολίβωνο και λεβάντα στον κήπο μου έχω. Τι κάνω, τα αποξηραίνω πρώτα ή τα βάζω στο σακουλάκι χλωρά?
1: Χλωρά. Θα αποξηρανθούν μόνα τους.
0: Να.
1: Όσο...
0: να ανοίξω λέει τρύπες στο σακουλάκι.
1: Όχι, όχι. Άμα είναι το σακουλάκι.
0: Σαν τουλπάνι, όπως είναι.
1: Το τουλπάνι δεν θέλει άλλες.
0: Αποτούλι. Ή αυτά, ναι, που μας φέρουν τούλι. Τα κοσμήματα που είναι
1: ακριβώς,
0: τα σακουλάκια αυτά.
1: Ακριβώς,
0: ε?
1: Αυτά μια χαρά είναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά έτσι μόνο του, όσο ξεραίνεται, θα βγάζει το δικό του εθέριο έλαιο μέσα στην τουλάπα.
0: Θα το κάνω κι εγώ τώρα αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ξίδι.
1: Πάμε το ξίδι. Μας έχουν φέρει ένα μπουκάλι κρασί, ανοίξαμε κάποιο που δεν μας άρεσε πάρα πολύ, έμεινε.
0: Δύσκολο.
1: Ναι.
0: Για μένα δύσκολο.
1: Δύσκολο, τέλος πάντων, γιατί
0: ναι.
1: Έχεις πολλούς φίλους και σου δίνουν πολύ καλά κρασιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει. Όχι όμως ρετσίνα.
0: Κρασί.
1: Όχι, κρασί. Λοιπόν, δεν μας άρεσε. Μπορεί να είναι άσπρο, μπορεί να είναι ροζέ, μπορεί να είναι κόκκινο.
0: Okay.
1: Το ένα είναι να βάλουμε το ίζημα που έχει μείνει σε ένα μπουκάλι ξίδι. Καμιά φορά όταν μένει το ξίδι, κάτω-κάτω κάνει ένα πηχτό. Το ίζημα, πώς είναι του κρασιού το ίζημα.
0: Κατεβαίνει αυτό, αυτό και μαζεύεται και
1: αν αυτό το ρίξουμε μέσα στο κρασί αυτό και αφήσουμε ανοιχτό το μπουκάλι, όταν θέλουμε να κάνουμε ξίδι δεν κλείνουμε το μπουκάλι. Αν το ρίξουμε μέσα λοιπόν αυτό και το αφήσουμε, σε ένα μήνα θα έχουμε υπέροχο ξίδι. Αλλιώς θα βάλουμε ένα μακαρόνι για παστίτσιο με την τρύπα, το νούμερο 2 μέσα, ολόκληρο. Αυτό θα περισσεύει από πάνω λίγο, ανοιχτό το μπουκάλι. Όσο κατεβαίνει το ξίδι, επέρχεται ζύμωση. Το μακαρόνι επέρχεται ζύμωση που αρχίζει να το ξιδοποιεί. Κατεβαίνει το μακαρόνι μέχρι που θα εξαφανιστεί. Όταν εξαφανιστεί το μακαρόνι, το ξίδι είναι έτοιμο. Έτσι κάνανε οι παλιοί ξίδι.
0: Δηλαδή το μπουκάλι, το κρασί. Μακαρόνι
1: το κρασί.
0: Και γεια σας.
1: Ναι.
0: Θα γίνει.
1: Ναι. Ή θα βάλεις το ίζημα.
0: Ή το ίζημα.
1: Ένα από τα
0: μακαρόνι
1: δύο.
0: Αυτό είναι πολύ εύκολο, μου φαίνεται. Πολύ πιο ναι. ενδιαφέρον. Ωραία. Για πάμε να συνεχίσουμε. Τι θα πούμε τώρα?
1: Λοιπόν, θα πούμε τώρα.
0: Πού λες να πάμε, γιατί σήμερα πρωταγωνίστρια ήταν η λεβάντα και το δεδρολίβανο.
1: Λοιπόν, είπαμε τώρα. Α,
0: τι?
1: Υπάρχουν ψυγεία στα εξοχικά σπίτια που είναι τα πιο παλιά μας, τα οποία πιάνουν πάγο. Έτσι, στην κατάψυξη.
0: Όταν πιάνει πάγο το ψυγείο.
1: Όταν πιάνει πάγο το ψυγείο, εντάξει, θα το κάνουμε απόψυξη. Είναι λίγο έτσι, χρονοβόρο και μπελαλίδικο. Τι θα κάνουμε για την επόμενη φορά, γιατί εμείς προβλέπουμε κιόλας. Θα πάρουμε ένα σπρέι και θα βάλουμε φυτικό λάδι και θα περάσουμε με σπρέι γύρω-γύρω τις επιφάνειες της κατάψυξης. Την επόμενη φορά που θα πιάσει πάγο και πάμε να το ξεπαγώσουμε, θα πέσουν κατευθείαν οι παγοκολόνες αυτές.
0: Πολύ εύκολα θα πέσουν.
1: Πάρα πολύ εύκολα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, για να διατηρήσουμε φρέσκο το ψωμί, γιατί και πάλι στα εξοχικά σπίτια δεν είναι ο φούρνος δίπλα. Έτσι.
0: Στην κατάψυξη.
1: Όταν το βγάλεις δεν είναι το ίδιο σαν να είναι φρέσκο, ξεροψημένο.
0: Αλλά...
1: ή θα έχεις, αν υπάρχει στο σπίτι ψωμιέρα, θα βάλεις μέσα ένα κομμάτι σέλινο. Όχι σέλερι, 2-3 κλονάρια σέλινο. Το σέλινο θα το βοηθήσει να μην παγιατέψει εύκολα. Αν παρόλα αυτά έχει παγιατέψει και θέλεις το ψωμί να το παρουσιάσεις και να νομίσουν ότι μόλις βγήκε από το φούρνο, Θα το πιάσεις με το χέρι σου όπως είναι η φρατζόλα ή το μισό και θα βραγμένο το χέρι και θα το περάσεις απαλά γύρω γύρω να υγρανθεί λίγο εξωτερικά. Με αλουμινόχαρτο το κλείνεις καλά καλά να μην παίρνει καθόλου αέρα. Ανάβεις το φούρνο σου, το ψωμί δεν το έχεις βάλει ακόμα μέσα. Ανάβεις το φούρνο στο 200 για 5-10 λεπτά να κάψει, να ζεστάνει. Τον σβήνεις και βάζεις το ψωμί μέσα για 5-8 λεπτά.

0: θα πάρεις 4-5 παγάκια και θα τα ρίξεις μέσα στο γιουβέτσι. Αυτό τι θα κάνει, θα το αφήσει να λασπώσει.
1: Θα κάνει βρασμό από το
0: νερό. Όχι, θα αρχίσει να το κρυώνει,
1: ναι,
0: και δεν θα το αφήσει να συνεχίσει το βρασμό. Αυτό, θα διακόψει το βρασμό. Λοιπόν, εάν τώρα έχουμε το κατσαρολάκι στο εξοχικό σπίτι, βασικά για θα πάμε διακοπές, δεν θα πας Δήμητρα, θα πας.
1: Ας ελπίσουμε όλοι μας.
0: Όλοι μας να είμαστε καλά, καιρού επιτρέποντος και πολλών άλλων γεγονότων. Το κατσαρολάκι συνήθως πιάνει από κάτω το γάλα.
1: Αλλά πάντα, ναι.
0: Πάντα. Πριν θα το βρέχεις και αν μπορείς να βάλεις παγωμένο νερό να το ξεπλύνεις, δεν το σκουπίζεις και έχει χρυστό γάλα. Αυτομάτως έχει κάνει ένα
1: στρώμα.
0: Ένα στρώμα και δεν το αφήνει να πιάσει το... Λοιπόν, να σου πω το tips. Στην Αγγλία εκείνα τα χρόνια του Μεσοπολέμου ήταν τα docks που πηγαίναν τα βαπόρια τότε, τα μικρά, στον Τάμεση, και τότε είχαν αρχίσει τα Lloyds να υπάρχουν και έπρεπε να τους κάνουν ασφάλειες. Τρέχαν λοιπόν οι ασφαλιστές και εκεί τριγύρω υπήρχαν πολλά τεϊοπολία, δεν ήταν καφές τότε, ήταν το τσάι. Αργούσανε και χάνανε πελάτες γιατί πάνω γράφανε να κάνουν το συμβόλαιο. Τι κάναν λοιπόν οι έξυπνοι οι σερβιτόροι? Έβαζαν μπαίνοντας ένα χάλκινο τενεκαδάκι. Χάλκινα ήταν και τα νομίσματα τότε, οι γκινές, οι λίρες και τα λοιπά. Οπότε ρίχνοντας, έμπαινε μέσα αυτός που ήθελε να εξυπηρετηθεί πρώτος, το πέταγε μέσα, άκουγε ο σερβιτόρος, έβλεπε και έγραφε tips to import, to improve prompt service.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες?
1: Έτσι βγήκε.
0: Άρα δεν είναι tip που λέμε, το σωστό είναι tips. Δεν δίνω tip στο σερβιτόρο, δίνω tips. Γιατί άμα του δώσω tip, το service δεν θα το κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Το tips θα κάνει.
1: Λοιπόν, δίνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Αρχές Ιουνίου με το
1: καλό. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου με το καλό.
0: Πόσες γιατί... χιλιάδες ακόμα να πω συμβουλές.
1: Έχουμε να λέμε τώρα.
0: Για χρόνια μπορώ να λέω.
1: Αφού αυτή τη φορά ήταν οδύ στη Λεβάντα κάναμε.
0: Ναι, αλλά τι είναι και η ωραία. Λεβάντα, έτσι.
1: Ναι, και είναι πολύ ωραία και μυρίζει και όμορφα. Τώρα μου βάλες ιδέα που πρέπει να πάω να τη μεταφυτεύσω. Γιατί είναι μεγαλούτσικη η γλάστρα της, αλλά μάλλον θέλει λίγο αέρα παραπάνω.
0: Θέλει μεγάλη και να πάρεις καλό χώμα,
1: καλό χώμα πέρα,
0: λίγο πάντα λίπασμα και κάθε φορά που πίνει, όποιος πίνει ελληνικό καφέ,
1: να ρίχνουμε εκεί
0: μέσα το κατακάθι.
1: Το κατακάθι.
0: Όταν καθαρίσεις κρεμμύδια, τα εξωτερικά, χώστα μέσα στο χώμα, δεν θα πιάσει ποτέ σκουλίκι.
1: Τη Λεβάντα.
0: Τη Λεβάντα. Σε όλα τα φύτα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη Παναγάκου, μαζί
0: ήμουν
1: μας.
0: Ήμουν στο σπίτι μου πάλι σήμερα.
1: Αχ, πολύ σε ευχαριστούμε και για όλα όσα φέρνεις, την αγάπη σου, την άβρα σου, όλα τα ωραία
0: και
1: που θέλεις.
0: Εσύ την αγάπη και τη φιλία σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι.

0: Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ. Φαίνεται πως δημιουργεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Τόνισε ότι αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή ασφάλεια. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριου στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου. Πιθανή θεωρεί Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος στην επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ξέσπασε για το θέμα της επιλογής των προέδρων ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία και η αξιωματική αντιπολίτευση είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, τα οποία ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε στη διάσκεψη των Προέδρων. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς. Συνέλυσαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φτωρές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους στις 25 Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρες, αντιασφυξιογόνες μάσκες, γάντια και καπέλα. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της στους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα όταν ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξεχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και 1 σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Οι δράστες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 9 έως τις 12 το βράδυ στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Για την έκτη αγωνιστική, τον play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.
0: Yes. He was the first. I thought I loved him, and then I found I could feel the same way about someone else, someone different.
4: Grace, that isn't love.
0: No. But it's being wanted and needed and held close. It's almost love.
4: Almost love? You don't have to settle for that.
0: I'm not settling.

0: sound.
1: I don't care how it sounds. When I feel that way,

0: 10 λεπτά μετά τις 4. Καλό μήνα σας εύχομαι, είστε στον Sky 100,3. Είναι Σάββατο σήμερα, 2 του μήνα. Να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Αν έχετε φύγει, είστε από τους τυχερούς. Δεν πειράζει που δεν έχει κάνει καλό καιρό. Όταν παίρνουμε ανάσες, αυτές είναι πάρα πολύ καλές για την υγεία μας και τον οργανισμό μας, κυρία Εύη μας.
1: Απολύτως.
0: Καλώς ορίσατε. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και είστε εδώ μαζί μας. Η κυρία Εύη Χατζιανδρέου, διδάκτορ δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Καλά τα λέω.
1: Καλά,
0: τι άλλο
1: καλά.
0: Θέλουμε στον τίτλο να βάλουμε.
1: Σπουδάσασα ιατρική.
0: Σπουδάσασα ιατρική. Πρόσφατα ήσουν πού, από την Κρήτη ήρθες, από την Αμερική ήρθες, από πού ήρθες?
1: Πρώτα Αμερική είναι Κρήτη, Κύπρο. Το τελευταίο συνέδριο για την υγιή μακροζωία.
0: Τέλεια.
1: Και τώρα στο στούντιο του Sky.
0: Έτσι. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο λοιπόν συζητούμε για την μακροζωία και όλα τα καινούργια πράγματα που βγαίνουν. Είναι ο άνθρωπος που μας έμαθε το μικροβίωμα. Το λέω για αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα. Τώρα δεν θες να ξέρεις
1: τι
0: αναλύω για το μικροβίωμα. Σε λίγο θα αρχίσω να συστήνομαι στο εντερό μου, ξέρεις. Και να λέω, α, σας ξέρω ποιοι είστε και τι κάνετε. Λοιπόν, ήθελες να κάνεις μια σύνδεση.
1: Ναι,
0: με την αγαπημένη Μέρη Πανακάκου που συζητούσαμε
1: απολύτως.
0: Πριν
1: άκουγα την εκπομπή ερχόμενη και σκέφτηκα, είναι εντυπωσιακό η κυρία Μέρη, και το λέω με σεβασμό και εκτίμηση σε όλα αυτά που ακούσαμε, μας πάει πίσω σε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Γιατί θα το συνδέσω με μια μελέτη που βγήκε μόλις πριν ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε σε ένα από τα καλύτερα περιοδικά, το Nature, και κοίταξε την επίδραση του περιβάλλοντος στο ρυθμό γύρανσης του εγκεφάλου. Του εγκεφάλου. Κοίταξε σε 18.000 συμμετέχοντες από 34 χώρες, 73 παράγοντες, και τους ξεχώρισε στο φυσικό, το λεγόμενο εξποσόμ, δηλαδή το εξώσωμα, ας το πούμε. Είναι δηλαδή το σύνολο όλων των περιβαλλοντολογικών εκθέσεων που έχουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Από τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, τις ανισότητες, έως και το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, χώρισαν λοιπόν οι ερευνητές το φυσικό έξποσο, μας χρησιμοποιήσω την αγγλική έκφραση, εξώσωμα, και το κοινωνικό. 33 παράγοντες στους φυσικούς παράγοντες, 40 κοινωνικούς. Φυσική από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την πρόσβαση σε πράσιμες εκτάσεις, κλιματική αλλαγή, θερμοκρασία, ποιότητα νερού και εδάφους, και η κοινωνική αντίστοιχα ήταν από τις ανισότητες, οικονομικές, κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, έως την ανεργία, έως την ισότητα των φύλων, ανθρώπινο κεφάλαιο, τα πάντα.
0: Όλα αυτά συμβάλλουν.
1: Μία μελέτη.
0: Μία
1: λοιπόν,
0: μελέτη.
1: Και είπαμε 73 παράγοντες. Η μελέτη λοιπόν έδειξε σε 18.000, 34 χώρες, ότι το εξποσόμ, αυτό το εξωγενές λοιπόν,
0: οι εξωτερικοί παράγοντες,
1: που μόλις περιέγραψα, επιταχύνουν τη γύρανση του εγκεφάλου από 3-9 φορές γρηγορότερα από ότι είναι, ας πούμε, ένας φυσιολογικός ρυθμός. Και το πιο σημαντικό είναι, και εκεί έπεσα κάτω κι εγώ, ότι ακόμα κι αν έχεις μια ήπια γνωσιακή κατάπτωση, το mild cognitive, έτσι, όχι η άνοια,
0: ναι,
1: μια φυσιολογική αυτό που λέμε τώρα, ναι, τα γυρατιά ή που δεν τα δέχομαι και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν το δέχεσαι.
1: Εννοώ ότι ναι, είναι και αυτό κάτι που μπορούμε να το προλάβουμε ή να το διορθώσουμε. Θα σου πω.
0: Θα μου πεις.
1: Λοιπόν, η επιρροή των παραγόντων αυτών ήταν πιο σημαντική στη γύρανση, στην ταχύτητα γύρανση του εγκεφάλου από ήδη μία διαγνωσμένη πάθηση, αρρώστια. Περιοδικό Nature, πριν ένα μήνα, 2026.
0: Δηλαδή μου λες, με το μικρό μου το μυαλό, τώρα θα σου πω εγώ να θα το κάνω λίγο πιο λιανά αυτό που είπες.
1: Πολύ λιανά, ναι.
0: Πες παράδειγμα, η σκλήρυνση κατά πλάκας που μπορεί εγώ να νοσήσω, ή ένας καρκίνος.
1: Ναι.
0: Ή η άνοια.
1: Ναι. Παίρνεις τώρα, παθήσεις, ναι.
0: Είπες μια πάθηση.
1: Ναι.
0: Τι, τι άλλο.
1: Οι παθήσεις, λόγω του στρες, επιταχύνουν τη γύρανση. Λοιπόν, οι παράγοντες
0: αυτοί... μια πάθηση. Δηλαδή μπορεί να έχω μια αρρώστια.
1: Όχι,
0: η οποία...
1: εννοούσα ότι η επιρροή των παραγόντων αυτών στη γύρανση του εγκεφάλου είναι μεγαλύτερη από την επιρροή της πάθησης.
0: Πάθηση εσύ ποια εννοείς?
1: Μια ήπια μορφή γνωσιακής λειτουργίας. Ναι, η κατάθλιψη, ή πολύ πρώιμο στάδιο άνοιας. Έχεις μια πάθηση, οπότε ναι, γερνάει ο εγκέφαλος, ναι, έτσι. Η επιρροή του περιβάλλοντος ήταν ακόμα πιο μεγάλη από την επιρροή της πάθησης περσέ. Και όλο αυτό το περιβάλλον, και σε ένα μεγάλο βαθμό, για να το δέσω τώρα με την κουβέντα που είχες πριν, είναι τα μικροπλαστικά, τα forever chemicals, τα λένε τα χημικά παντός καιρού, τα οποία με χίλιους τρόπους
0: υπάρχουν στη ζωή μας παντού,
1: έχουν μπει στη ζωή μας, έχουν βρεθεί στον εγκεφαλικό ιστό, έχουν βρεθεί στα αγγεία της καρδιάς. Όλα αυτά λοιπόν, εκτός το ότι προκαλούν και επιταχύνουν την φλεγμονή που ξέρουμε ότι είναι παράγοντας γύρανσης, δρούν και σαν ενδοκρινικοί διαταράκτες, δηλαδή τεινάζουν στον αέρα το ενδοκρινικό μας σύστημα. Και αυτό τι γίνεται? Σιγά σιγά μικρές αθρηστικές διαταραχές και στο τέλος η πάθηση.
0: Ναι, αγαπημένη Εύη, όμως με αυτά που λες τώρα,
1: δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή μέσα στο περιβάλλον που ζούμε, τι να κάνω, να μπω σε ένα γυάλινο κλουβί ώστε να μην με επηρεάζει το στρες τριγύρω, να μην χρησιμοποιώ χημικά προϊόντα για να καθαρίσω το σπίτι μου και να έχω λεβάντες παντού και τίποτα άλλο.
1: Κάνουμε είναι κέρδος, Μαρία μου. Δηλαδή είχαμε πει, νομίζω μια άλλη φορά, τα πλαστικά. Όχι πλαστικά ήδη στο μαγείρεμα. Όχι.
0: Μα το πλαστικό έχει μπει παντού.
1: Αυτό λέμε.
0: Παντού.
1: Λέμε.
0: Δηλαδή τα πάντα που αγοράζουμε
1: δεν
0: από το σούπερ μάρκετ
1: είναι μόνο από την τροφή.
0: Είναι μέσα σε πλαστικό.
1: Το εισπνέουμε κιόλας. Από το φαΐ που παραγγέλνουμε και έρχεται σε πλαστικό.
0: Κοίτα εδώ, το νερό είναι σε πλαστικό.
1: Έτσι.
0: Το στυλό που κρατώ είναι σε πλαστικό.
1: Είναι ένα σος, λέω.
0: Το κινητό έχει πλαστικά.
1: Να δούμε. Να αρχίσουμε από κάπου.
0: Ναι.
1: Η κουζίνα μας. Καταρχήν. Έτσι. Ναι. Όσο μπορούμε εκεί. Όχι πλαστικά, γυάλινα. Όπως παλιά. Όσο μπορεί ο καθένας στο περιβάλλον του.
0: Το νερό, ας πούμε, σε γυάλινο μπουκάλι, όσο μπορούμε. Όχι σε πλαστικό.
1: Εννοείται. Γυάλινα τάπερ.
0: Γυάλινα τάπερ που παίρνουμε το φαγητό μαζί μας όταν πηγαίνουμε στη δουλειά.
1: Ναι. Είναι πιο βαριά. Τι να κάνουμε. Είναι...
0: Όχι, γυάλινο.
1: Αρχίζουμε από εκεί. Μικρά βήματα. Ναι. Γιατί τι παίζει ρόλο? Η συστηματική άθρηση όλων αυτών. Οπότε όσο μπορούμε, και κυρίως στους γονείς και για τα μικρά παιδιά, γιατί η ζωή τους όλοι θα υπόκεινται σε αυτές τις εκθέσεις.
0: Επομένως, αυτή η έρευνα λοιπόν που διάβασες τελευταία και ήρθες εδώ να τα μοιραστείς μαζί μας, λέει, αφού μπήκαν 18.000 άνθρωποι συμμετέχοντες, σε πόσες χώρες?
1: 34 χώρες.
0: Πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες τριγύρω, οι εξωτερικοί παράγοντες της ζωής μας.
1: Έτσι.
0: Στο να γερνάμε πιο γρήγορα.
1: Τον εγκέφαλο. Κοίταξαν γύρανση εγκεφάλου. Για να είμαστε...
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε για τη γύρανση του εγκεφάλου, Εύη?
1: Όλοι μας δεν λέμε ότι θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο λειτουργικοί και να μην τα χάσουμε όσο περνάνε τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα το συνδέσω αυτό, τώρα που λέμε για τον εγκέφαλο, με μία άλλη μελέτη η οποία βρήκε και εξέτασε το ρυθμό γύρανσης σε 11 διαφορετικά όργανα του σώματος.
0: Ποιος έχει το πιο γρήγορο λοιπόν, ρυθμό γύρανσης?
1: Ο καθένας μας. Ο ρυθμός γύρανσης στον εαυτό μας είναι σαν το μοσαϊκό. Όλα μας τα όργανα δεν γερνάνε με τον ίδιο ρυθμό. Έχουν διαφορετικές ταχύτητες.
0: Όμως γερνάνε όλα.
1: Αλλά γρηγορότερα, αλλά πιο αργά. Υπάρχουν πια τα τεστ, τα προτεωμικά με εξετάσεις αίματος, και νομίζω μέσα σε 2-3 χρόνια θα βγουν και στην αγορά, όπου μπορείς να δεις το ρυθμό γύρανσης των διαφόρων οργάνων.
0: Δηλαδή
1: το όργανο που γερνάει γρηγορότερα είναι ο ασθενής κρίκος, ο αδύναμος κρίκος.
0: Ω Θεέ μου.
1: Άρα, γιατί είναι σημαντικό όμως για την ιατρική, την προληπτική και για την ιατρική την προσωποποιημένη της μακροζωίας? Ξέροντας ποιο όργανό μας γερνάει γρηγορότερα, μπορούμε να παρέμβουμε και να κάνουμε όλα όσα πρέπει για να επιβραδύνουμε αυτή τη γύρανση.
0: Με αφορμή, τώρα θα σε πάω λίγο για να κάνουμε και έτσι και μια κουβέντα και να μας στέλνει και ο κόσμος τα μηνύματά του στο 210-48-00-170-174. Σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη ή στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Λες, ας πούμε, τώρα θα βγουν αυτά τα τεστ. Με αφορμή διάφορες εξετάσεις και εγώ που έκανα τελευταία και βρέθηκαν κάποια πράγματα, τα συζητάμε αυτά μετά. Θέλω να σου πω ότι δεν θα μπαίναμε εύκολα στη διαδικασία. Ποιος πάει να κάνει εξέταση για να δει αν είναι επιρρεπής σε κάποιο ανέβρισμα. Θα σηκωθεί ποτέ ένας άνθρωπος να πάει να κάνει εξέταση έτσι και να πει να δούμε εάν και εφόσον, και όμως υπάρχουν τέτοιες εξετάσεις.
1: Φυσικά.
0: Θα σηκωθώ εγώ τώρα εδώ που κάθομαι μια χαρά αν να πάω ξέρεις, να εξετάσω το σηκώτη μου.
1: Κοίταξε.
0: Μα δεν το ξέρεις, Εύη μου.
1: Όχι, αν έχεις τη γνώση ότι σε διάφορα ηλικιακά γκρουπ πρέπει να κάνεις ορισμένα πράγματα για να δεις την κατάσταση που βρίσκεται ο οργανισμός σου. Ναι,
0: δεν το κάνουμε αυτό εύκολα.
1: Δεν
0: σήμερα.
1: Το κάνουμε. Θέλω να σου πω νομίζω ότι έχει αρχίσει λίγο και με όλο αυτό το πρόγραμμα το προληπτικό.
0: Ναι, που μας
1: έχει ευαισθητοποιηθεί όλο και περισσότερος κόσμος. Είναι σημαντικό γιατί ακούω και από φίλους, ναι, αλλά μετά και τι θα κάνουμε. Μα σε όλα πια έχουμε κάτι να κάνουμε. Για να μην σου πω το πιο τρελό και κουφό το οποίο συνέβη πριν 2 εβδομάδες.
0: Τι.
1: Το αδύνατο φαίνεται ότι γίνεται πραγματικότητα.
0: Δηλαδή.
1: Το άρχισαν κλινικές μελέτες σε ανθρώπους για να με έγχυση διαφόρων παραγόντων.
0: Με τρομάζεις.
1: Για να αντιστρέψουν μία πάθηση, μία τύφλωση.
0: Συγκλονιστικό.
1: Είναι ένας. Κοίταξε, τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε 2 Νόμπελ που έχουν δοθεί σε θέματα αντιγύρανσης. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που δόθηκε σε έναν Ιαπωνέζο το 2012, στον Γιαμανάκα, ο οποίος βρήκε 4 παράγοντες, brilliant ο άνθρωπος, μα βρήκε 4 παράγοντες οι οποίοι όταν εγχυθούν σε ένα όριμο κύτταρο, το μετατρέπουν σε εμβρυϊκό.
0: Σαν να ξεκινάει από την αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Νιάτο, μωρό, βρέφος.
1: Διότι πήρε το Νόμπελ, τρελάθηκαν όλοι, άρχισαν να κάνουν πειράματα, δίνοντας αυτούς τους 4 παράγοντες όμως, είδαν ότι όταν γίνει κάτι εμβρυϊκό, αρχίζει και δημιουργεί και όγκους. Δεύτερο στάδιο λοιπόν πειραμάτων, να βρουν με ποιους συνδυασμούς μπορούν να αναστρέψουν, αλλά να μην το κάνουν εμβρυϊκό, να το κάνουν νεότερο. Έχουν βρεθεί λοιπόν αυτοί οι συνδυασμοί και τον περασμένο μήνα άρχισαν οι πρώτες κλινικές μελέτες στην Αμερική, έδωσε έγκριση το FDA για παθήσεις που οδηγούν σε τύφλωση, γιατί τα πειράματα έδειξαν από ποντίκια έως χιμπατζίδες ότι όταν έδωσαν αυτούς τους παράγοντες η τύφλωση αναστράφηκε.
0: Τρελαθώ. Είναι αυτό που έχει γράψει ο Χαράρη, δεν ξέρω αν τον έχεις διαβάσει. Το Homo sapiens το πρώτο, είναι μετά το Homo Deus. Δηλαδή ο άνθρωπος πια είναι θεός, έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Και να σου διαβάσω λίγο για το μήνυμα του συναδέλφου σου, του Κώστα του Γιαννακάκη, καθηγητής είναι στη Ρώμη. Μετά από μελέτες.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας κύριε Γιαννακάκη. Λέει λοιπόν από τη Ρώμη. Μετά από μελέτες που βρήκαν μικροπλαστικά και αλουμίνιο, στους ιστούς αποδοχεία, μας δόθηκε η οδηγία στο πανεπιστήμιο που είναι να κρατάμε το καθημερινό νερό από το σπίτι ή από τις δημοτικές βρύσες σε γυάλινα ή ανοξείδωτα δοχεία.
1: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό έχει σημασία και αυτές οι εκπομπές να μαθαίνει ο κόσμος, ο καθένας στο μικρό κοσμό του, ό,τι μπορεί να το κάνει.
0: Από τους ψύκτες που πίνουμε νερό, Εύη.
1: Αν δεν μετρήσουμε. Ξέρουμε για τα χημικά.
0: Τώρα, ανοίξω το παράθυρο να πέσω.
1: Όχι, όχι.
0: Ψύκτες
1: όχι.
0: Έχουμε παντού.
1: Ναι, ναι.
0: Υποτίθεται ότι έχει ένα φίλτρο. Είναι καλύτερο το νερό από τον ψύκτη από τη βρύση.
1: Υπάρχουν φίλτρα και φίλτρα. Οι μελέτες λένε ότι η αντίστροφη όσμωση, αν το λέω σωστά, είναι χημικός όρος, είναι ο καλύτερος τρόπος για να φιλτράρεις το νερό. Που πίνεις.
0: Σε απλά ελληνικά, δηλαδή πώς.
1: Εμένα δεν το ξέρω. Είναι λέω χημικός όρος, το διάβασα, reverse osmosis.
0: Αν μας ακούει κάποιος χημικός, παρακαλώ να μας στείλει μήνυμα, τι σημαίνει αυτό, αντίστροφη όσμωση.
1: είναι η πιο ενδεδειγμένη, σύμφωνα με τις μελέτες, μέθοδος για να φιλτράρει το νερό.
0: Να ρωτήσω AI εγώ, λες, αντίστροφη όσμωση.
1: Να όσο... ρωτήσεις, ναι, βεβαίως.
0: Ναι, για πες.
1: Άρα, είναι λοιπόν, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Για το περιβάλλον. Σου είπα ακόμα και οι ανισότητες και το κοινωνικό περιβάλλον, έτσι, και αυτά όλα. Όλα αυτά, όλα, το έχουμε ξαναπεί, όλες μας οι σκέψεις δεν είναι συναισθήματα. Δηλαδή έχουμε συναίσθημα, αλλά δεν είναι συναίσθημα. Είναι βιοχημική δράση στον εγκέφαλο, αφήνει ένα αποτύπωμα το κάθε τι που σκεφτόμαστε.
0: Και αυτό που μου έχεις πει κάποια από τις φορές, γιατί είπαμε μπαίνουν και καινούργια ακροατές και πρέπει να λέμε, δεν θα ότι το είπαμε, πρέπει να το λέμε, είναι ότι αν πούμε είμαι καλά, ο εγκέφαλος καταλαβαίνει, είμαι καλά.
1: Επηρεάζεται, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει αν είναι ψέμα.
1: Ναι, όχι μηχανικά έτσι είμαι καλά. Έτσι όχι, να κάτσουμε να σκεφτούμε ακριβώς. Γιατί αφήνει ένα αποτύπωμα, ένα ίχνος στον εγκέφαλο αυτή η φράση. Και αυτά τα δεν είναι soft μαλακή επιστήμη. Και θέλω να σου πω, ναι, Μαρία μου, ότι από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, ναι, θυμάσαι, είχαμε πει ότι υπάρχουν οι 12 παράγοντες της γύρανσης, ναι, οι πυλώνες, τώρα προσθέθηκαν άλλοι δύο. Επίσημα πια στη βιβλιογραφία.
0: Ναι, δεν μας φτάνει όσα είχαμε, πρέπει άλλοι δύο.
1: Περίμενε. Λοιπόν, ο 14ος ποιος είναι? Και για να μπει κάποιος παράγοντας ότι επιταχύνει ή επιβραδύνει ή αναστρέφει τη γύρανση, πρέπει να έχει δικό του μηχανισμό.
0: Μην τους πεις.
1: Ο 14ος.
0: Όταν επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα, Δήμητρα, καλά τα λέω? Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την κυρία Μπιχατζή Ανδρέου, διδάκτορ δημόσιας υγείας, για να δούμε ποιοι είναι οι άλλοι δύο παράγοντες γύρανσης.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
12: Η Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ. Φαίνεται πως δημιουργεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας Τραμπ-Μέρτς. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Συνέλευσαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρες, αντιασφυξιογόνες μάσκες και γάντια. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους που νίκιαζε. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Και ο καιρός νεφώσει αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 5 λεπτά μετά τις 4.30, το τελευταίο ημιώρο της εκπομπής, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5, 2-10-48-00-180-174, σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη ή skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψη σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Η φίλη μου η Έφη στη Μυτιλίνη μου λέει, έχετε την από κοντά να μάθεις τι κάνει. Να τα κάνουμε κι εμείς να μην γεράσουμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Τα λέμε, ένα, τα λέμε.
0: Τα λέμε, είναι και το άτιμο το DNA.
1: Τι, ναι.
0: Άμα αρχίσω να σου λέω τώρα, το DNA.
1: Το DNA, παιδιά, αν είσαι τυχερός και έχεις το καλό μοίρασμα των χαρτιών, μπράβο, ναι. Μαγιά και ωραία.
0: Ναι.
1: Όσοι δεν έχουμε, και βάζω και τον εαυτό μου, και τόσο καλό μοίρασμα, όμως, ευτυχώς έχει προοδεύσει η επιστήμη τόσο πολύ,
0: ναι,
1: που ξέρουμε τι να κάνουμε για να ενεργοποιήσουμε τα καλά μας γονίδια και να απενεργοποιήσουμε αυτά που δεν πρέπει.
0: Ο πατεριούλης μου στα 87 του χρόνια, που δεν έχει περάσει και λίγα, μου λέει καμιά φορά, μην τα πολύ σκαλίζεις.
1: Σωστός.
0: Επίσης και αυτό, δηλαδή,
1: ναι,
0: το να αρχίσουμε να ψάχνουμε, καμιά φορά αρρωσταίνουμε πιο πολύ και με το ψάξιμο, Εύη.
1: Όχι το ψάξιμο.
0: Εννοώ, κατάλαβες, το να αρρωσταίνω ότι κάτι, ναι, θα βρω.
1: Ο Δαλάι Λάμα το λέει detachment. Δηλαδή, κρατήστε μια απόσταση και από την ευτυχία και από τη δυστυχία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ο Σωτήρης από τα Μελίσια λέει: η αντίστροφη όσμωση απαιτεί ειδική μεμβράνη και προφίλτρα και όλα μαζί σε ειδική θήκη που συνδέεται στο δίκτυο. Για το νερό, όλα αυτά.
1: Ωραία, καλά, εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Ας πεθάνουμε.
1: Ναι, αλλά, είναι, ναι, αλλά πίνουμε νερό, έτσι. Είναι, ναι. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τους 2 έξτρα παράγοντες της γύρανσης. Υπάρχουν οι άλλοι 12.
1: Ναι.
0: Όσους μπορείς από τους προηγούμενους, πες λίγο, please.
1: Ενδεικτικά είναι η χρόνια φλεγμονή, που είναι η φλεγμονή σιγανή, η σιγανή φωτιά που καίει μέσα στα κύτταρα, όταν παράγονται φλεγμονώδεις ουσίες από τα κύτταρα για πολλούς λόγους, π.χ. το στρες είναι και κορτιζόλι, η αυξημένη παραγωγή και η συνεχής είναι ένας παράγοντας, είναι το μικροβίωμά μας, η δυσβίωση στο μικροβίωμα, είναι ότι μικραίνουν τα τελομερή. Είχαμε, η καθημερινή είχε μια εξαιρετική, πάνε 2 χρόνια κιόλας, που η έκδοση είχε περιγράψει όλα τα της γύρανσης που συζητάμε τώρα. Σήμερα προσθέτουμε τα τελευταία νέα. Λοιπόν, σε αυτούς τους 12 προσθέθηκαν άλλοι 2
0: παράγοντες γύρανσης.
1: Παράγοντες γύρανσης, δηλαδή έχουν ξεχωριστούς μηχανισμούς ειδικούς για τη γύρανση. Ένα είναι η δυσλειτουργία της εξοκυτάριας ουσίας. Δηλαδή η εξοκυτάρια ουσία είναι αυτή που συνδέει τα κύτταρά μας,
0: ναι.
1: Έτσι κάπου κίνεται τα κύτταρά μας. Και θα μείνω όμως στον 14ο, γιατί μας αφορά πάρα πολύ όλους, και είναι η ψυχοκοινωνική απομόνωση. Δεν μιλάμε πια, και πάλι λέω, για soft science. Εδώ μιλάμε για hard science. Η ψυχοκοινωνική απομόνωση περιλαμβάνει και τη μοναξιά, που είναι ένα προσωπικό συναίσθημα. Η απομόνωση είναι κάτι που το ζούμε όμως. Έχει μια μικρή διαφορά. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι ο αυξημένος κίνδυνος για καρδιαγγειακά, για αλσχάιμερ, για οτιδήποτε, για εγκεφαλικά, έχει ψυχοκοινωνική απομόνωση αυξημένο κίνδυνο, και έρχεται και η μοναξιά και προσθέτει ξανά πάνω στον κίνδυνο.
0: Όχι ο άνθρωπος που επιλέγει να ζει μόνος, είναι αυτός που δεν έχει καν φίλους, που δεν ανοίγει το
1: σπίτι
0: του, που δεν απομόνωση.
1: Ναι. Είναι
0: που
1: η απομόνωση.
0: Δεν σε αναζητεί κανείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτή η απομόνωση.
0: Και είναι παράγοντας γύρανσης.
1: Ναι, γιατί μέσω της χρόνιας κατάστασης αυτής, όπως είπα, όλα γίνονται από ίχνη στον εγκέφαλο, βιοχημικά. Όταν συνεχίζεται, αλλάζει η δομή, αλλάζει η αρχιτεκτονική και γίνεται μονοπάτι βαθύ. Μονοπάτι βαθύ που και βιοχημικές διεργασίες που επιταχύνουν τη γύρανση. Με αποτέλεσμα, με συγχωρείς να το κλείσω αυτό, αυξημένο ποσοστό ασθενειών. Γιατί όταν επιταχύνεται η γύρανση, αρρωσταίνεις νωρίτερα και αρρωσταίνεις από τις παθήσεις του γύρατος.
0: Ναι. Ωραία. Η Αθανασία που λέει πού θα μπορούσαμε να βρούμε τους 14 παράγοντες γύρανσης, και στο ίντερνετ να το γράψεις.
1: Ναι.
0: Σου βγάλει κατευθείαν ποιοι είναι. Και επειδή μέσα είναι και με πολλούς ιατρικούς όρους, θα πρέπει και εσύ να το ψάξεις λίγο παραπάνω, να δεις.
1: Λίγο, ναι. Αλλά είναι 14.
0: Το βιβλίο να θυμίσουμε ότι ήταν, το έβγαλε η Καθημερινή πριν πόσο καιρό.
1: Πριν δύο χρόνια.
0: Πριν δύο χρόνια.
1: Ακριβώς πριν δύο χρόνια. Μακροζωία.
0: Μακροζωία. Ναι. Ήταν με την Καθημερινή. Δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο που έχει γράψει η κυρία Χατζιανδρέου. Όσοι ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε με την Εύη Χατζιανδρέου, η οποία είναι διδάκτορα δημόσιας υγείας. Επισκέπτρια του Χαρβάρντ. Είσαι.
1: Ήμουνα. Ήσουν. Τώρα πια όχι.
0: Ναι. Είναι... Τώρα πια είναι ο άνθρωπός μας εδώ.
1: Προσπαθώ. Αυτά που λέω προσπαθώ να τα εφαρμόζω και σε μένα,
0: ναι.
1: Και πραγματικά να δίνουμε την σωστή απόδοση και τη θετική απόδοση.
0: Και να πούμε και το Ινστιτούτο που έχει φτιαχτεί.
1: Το Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας, και τώρα πια έχουμε βάλει και την αίτηση για να γίνουν μέλη. Είναι Healthy Longevity, όσοι από εσάς θα αρχίσουμε πια να δραστηριοποιούμαστε.
0: Υπάρχει στο σελίδα που μπορεί να
1: υπάρχει στο σελίδα. Healthy Longevity, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας.
0: Υγιούς Μακροζωίας. Για να απαντήσουμε και στον κύριο Θανάση Εύημο που λέει πώς θα αποθηκεύουμε τα φαγητά στην κατάψυξη αφού απαγορεύεται το πλαστικό. Πού θα τα βάζουμε, σε τι. Αχ, καλά.
1: Tough,
0: Ναι. Τι.
1: Δεν ξέρω. Ναι, σηκώνω τα χέρια.
0: Να αποφεύγουμε το.
1: Ακούστε, το θέμα είναι τι.
0: Δηλαδή σε σακουλάκι που τα βάζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Να μην χρησιμοποιούμε το ίδιο πλαστικό πολλές φορές. Να το βάζουμε, να το αφήνουμε να απόψυξει, να το πετάμε. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να μην το έχουμε μέσα στη ζωή μας.
0: Από πού θα σωθούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν,
1: θέλω να είμαι αισιόδοξη με την έννοια ότι η επιστήμη προχωράει και μας δίνει τα όπλα. Θέλω να σας πω άλλη μια μελέτη, η οποία και αυτή είναι του 26, αρχή του χρόνου μάλιστα, και δημοσιεύθηκε στο Lancet, εξίσου ένα από τα πολύ καλά περιοδικά, και τι έκαναν, μια φοβερή ανάλυση σε χιλιάδες ασθενείς, και έκαναν μια πολύ ωραία ανάλυση για το τι μπορούμε να κάνουμε να προσθέσουμε ανά ένα χρόνο ζωής. Λοιπόν, 5 λεπτά ύπνο παραπάνω, 2 λεπτά κίνηση την ημέρα παραπάνω και μισή μερίδα λαχανικών την ημέρα, αν τα συνδυάσουμε αυτά και τα τρία μαζί, προσθέτουμε ένα χρόνο ζωής. Εάν φτάσουμε στα 30 λεπτά του ύπνου και άλλα 5 λεπτά κίνηση και 5 φλιτζάνια λαχανικών παραπάνω, τότε μπορούμε να προσθέσουμε άλλα 5 χρόνια ζωής. Θέλω να πω ότι υπάρχει συσχέτιση με τη δοσολογία. Όσο αυξάνουμε το συνδυασμό των πολύ βασικών λειτουργιών μας, που είπαμε είναι ύπνος, αυτοί είναι οι πυλώνες της γύρανσης, της υγιούς γύρανσης. Ύπνος, κίνηση, διατροφή και όσο γίνεται διαχείριση του στρες, δεν θα πω. Και κοινωνικότητα. Να έχουμε ένα σκοπό στη ζωή μας. 50%, 30-50% χαμηλότερη πιθανότητα θνησιμότητας με αυτούς που δεν έχουν σκοπό στη ζωή τους. Ο σκοπός στη ζωή μας, είτε λέγεται εθελοντισμός, είτε οτιδήποτε άλλο, μας κινητοποιεί και παράγει όλα τα αντιγυραντικά εσωτερικά, να το πω πάρα πολύ απλά, τις ουσίες που μας κάνει δυνατούς και μας και αποφεύγουν τις ασθένειες. Σκοπός ζωής, κοινωνικότητα, φιλία, σχέσεις, επαφή, επικοινωνία.
0: Είπες πριν, Εύη, μια κουβέντα έτσι, δεν την έπιασα καλά, τα γερατιά και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Να τα αποφύγουμε, προς το παρόν αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι με αυτούς τους βασικούς πυλώνες που περιέγραψα, να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί και σε καλή κατάσταση όσο γίνεται περισσότερο μέχρι το τέλος. Ίσως θυμάσαι ότι έχουμε πει ότι παρεμβάλλονται 11 χρόνια μεταξύ από τότε που κάποιος αρρωσταίνει έως το τέλος της ζωής. Αυτά τα 11 χρόνια θέλουμε να τα συμπιέσουμε, να είμαστε καλά λειτουργικοί μέχρι το τέλος. Και με αυτούς τους παράγοντες που περιέγραψα, κίνηση, διατροφή, κοινωνικότητα, διαχείριση του στρες και σωστό ύπνο, κινητοποιούμε και επαναργοποιούμε τα γονίδια τα καλά, και αν θες συμπιέζουμε ώστε τα κακά γονίδια να μην ενεργοποιούνται. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Γιατί θα σου έλεγα ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν πίστευα ότι η κληρονομικότητα μπορεί να παίξει τόσο μεγάλο ρόλο. Δηλαδή έλεγα, εντάξει, δεν μπορεί, μπορεί να...
1: Παίζει.
0: Μπορεί να κοροϊδέψει.
1: Λέγαμε, παίζει. Λέγαμε πριν δύο χρόνια.
0: Ωστόσο λες ότι αν κάνω όλα τα άλλα,
1: ναι,
0: συμπιέζω τις πιθανότητες.
1: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Οι καινούργιες μελέτες έδειξαν ότι έως και 50% επηρεάζει. Αλλά αυτό δεν είναι, πώς να το πω, πεπρωμένο, γιατί το άλλο 50 είναι στο χέρι μας. Και στο χέρι μας είναι αυτός ο τρόπος ζωής που περιέγραψα.
0: Και πάλι θα σου πω εδώ, πώς γίνεται, ας πούμε, πες ότι εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που κάνω πολλά από αυτά που λες. Και έχω τριγύρω μου ανθρώπους και φίλους που έχουν 20 κιλά παραπάνω, πίνουν, καπνίζουν και δεν έχουν ίχνος χοληστερίνης. Δεν έχουν τίποτα πρόβλημα στην καρδιά.
1: Ναι, δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Όχι, αλλά θέλω
1: υπάρχουν,
0: να σου πω, υπάρχει και αυτό.
1: Υπάρχει, αλλά είναι πολύ λίγο.
0: Είναι πολύ λίγο,
1: λοιπόν. Ναι, α? Γιατί είπαμε, τι είπα πριν, αν σου έχει μοιραστεί τα χαρτιά στο χέρι, να είναι ο συνδυασμός των καλών γονιδίων που καπνίζεις μέχρι τα 90 και δεν έχεις πάθει τίποτα. Αλλά πίστεψέ με, δεν είναι,
0: δεν είναι ο κανόνας
1: το σύνηθες
0: αυτός,
1: και δεν είναι ο κανόνας. Ακριβώς.
0: Η Αναστασία λέει, βάζω στην κατάψυξη τα φαγητά σε γυάλινα βαζάκια. Τίποτα δεν παθαίνουν. Μόνο κάποια καπάκια είναι πλαστικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και αυτός ένας τρόπος.
1: Πολύ καλά, ωραία. Και πολύ καλά θα το δοκιμάσω.
0: Εσύ θεωρείς, Εύη μου, ότι επειδή στις μέρες μας είναι τόσο έντονη και η εικόνα, ξέρεις, με τα social media, βλέπεις πια εικόνες, δεν είναι, ναι, μόνο τα φίλτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πάθει λίγο ένα πανικό με όλες αυτές τις θεραπείες. Δεν μιλάμε τώρα από τον απλό καθαρισμό που θα πας να κάνεις στο σώμα,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι, τα προσθετικά,
0: ή μασάζ,
1: όλα τα
0: προσθετικά,
1: διάφορα,
0: ή αλλουρονικά, ναι, πράγματα. Και βλέπεις αφύσικα πια... Φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα ξέρει τις Καρντάσιαν. Βλέπεις τη μαμά Καρντάσιαν άνω των 70. Είναι, ναι, καλύτερη από τις κόρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάνουν πια...
1: Αισθητικά.
0: Βλέπεις, κάνουν πράγματα αδιανόητα.
1: Αισθητικά,
0: το αίμα...
1: και αυτό που φαίνεται. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι η ψυχή, η καρδιά μας πώς αισθάνεται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και επίσης σε κυταρικό επίπεδο.
0: Μα κάνουν και
1: ηλικία,
0: τέτοια, δηλαδή στα κύτταρά τους, βάζουν στο αίμα, ανανεώνουν το αίμα τους.
1: Αυτά δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχουν. Χτυπάω όχι καμπανάκι, καμπάνα, γιατί, ναι, πολλά ακούγονται για πεπτίδια, για διάφορα πράγματα. Δεν υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους για να φανεί η όποια αποτελεσματικότητα. Είναι σε ποντίκια και τα ποντίκια δεν είναι άνθρωποι. Όπως και να μοιραζόμαστε πολύ μεγάλο ποσοστό γονιδίων, αλλά όχι όλα. Και κυρίως οι γιατροί έχουμε ορκιστεί πρώτα απ' όλα do no harm, να μην βλάπτουμε.
0: Ναι.
1: Η ασφάλεια είναι το πρώτο και μετά η αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν θεραπείες θαυματουργές. Το καλύτερο πολυχάπι που υπάρχει, που μπορεί ακόμα να αναστρέψει και τη γύρανση, είναι το πολυχάπι που περιλαμβάνει κίνηση, σωστή διατροφή, καλό ύπνο και καλή καρδιά.
0: Η Βάγια, συγχαρητήρια και σε εσάς και στη γιατρό. Πείτε μου όμως, πώς ο γιος μου που είναι στο κρεβάτι με την πιο βαριά μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας θα κάνει όλα αυτά που είναι ασθενής 13 χρόνια τώρα.
1: Βάγια μου, είναι...
0: σκληρό.
1: Εδώ θα πούμε, είναι σκληρό, αλλά θα πούμε ότι η συμβουλή και η επικοινωνία με έναν ειδικό μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Να βοηθήσει όλους μας και τον γιο σου να δει και μια άλλη γωνία, μια άλλη προοπτική. Και να δώσω κι άλλο ένα σήμα αισιοδοξίας, γιατί αυτές οι κυταρικές θεραπείες που ανέφερα πριν ήδη στην Ιαπωνία έχει δοθεί έγκριση για δύο θεραπείες κυταρικές για νευροεκφυλιστικές παθήσεις και με αποτέλεσμα σύντομα να ξέρουμε και την αποτελεσματικότητά τους, κυρίως την ασφάλειά τους, γιατί η αποτελεσματικότητα, η πάθηση για τη νόσο του Πάρκινσον που δόθηκε έγκριση σε κύτταρα που φτιάχτηκαν στο εργαστήριο από υγιή δότη. Δηλαδή πήραν κύτταρα από υγιή δότη και τα έφτιαξαν υγιή νευρικά κύτταρα για να βγάλουν ντοπαμίνη. Και τα έδωσαν σε ασθενείς με Πάρκινσον.
0: Τι πράγματα κάνουν οι επιστήμονες.
1: Στους 4 από τους 6 σημειώθηκε βελτίωση. Λοιπόν, τρέχει τόσο γρήγορα αυτό το κομμάτι της επιστήμης με αυτό το κοκτέιλ που υποστρέφει την ηλικία την κυταρική και είναι πολλές οι μελέτες που γίνονται και για την σκλήρυνση κατά πλάκας, γιατί κατεξοχήν οι νευροεκφυλιστικές αρρώστιες είναι στο επίκεντρο. Νομίζω ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα δούμε πραγματικά μια επανάσταση στο χώρο αυτό.
0: Ο Σταύρος λέει ότι τα ζάχαρα είναι πιο κακά από τη χοληστερίνη.
1: Εννοείται. Εννοείται. Υπάρχει μερική τεκμηρίωση ότι στην Αμερική, στη δεκαετία του 60, η βιομηχανία της ζάχαρης επί τούτου έστρεψε τους επιστήμονες προς να τεκμηριώσουν τις βλαβερές συνέπειες του λίπους, ναι, και της χοληστερίνης για να μην επικεντρωθούν στη ζάχαρη. Και, βγάλτε, ναι, τη ζάχαρη από τη ζωή σας όσο μπορείτε.
0: Πώς μπορούμε να βγάλουμε
1: τη ζάχαρη? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει μέχρι, νομίζω είναι 6 με 9 κουταλάκια τη μέρα. Κοιτάξτε, όσο μπορούμε πρέπει να βγει η ζάχαρη από τη ζωή μας.
0: Ναι, η ζάχαρη υπάρχει παντού, στο ψωμί που θα αγοράσουμε.
1: Αυτό είναι
0: παντού,
1: το πρόβλημα.
0: Παντού.
1: Και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα
0: και
1: για
0: αλάτι.
1: Την πολιτεία. Ξέρεις ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έβαλαν στα τρόφιμα όλα που περιέχουν ζάχαρη ή αλάτι σήμανση, όπως είναι για το τσιγάρο.
0: Wow. Σε ποιες χώρες?
1: Λατινική Αμερική. Επίσης, έξτρα φόρους για τη ζάχαρη και το αλάτι. Γιατί είναι οι παράγοντες που με τη χρόνια έκθεση δημιουργούν μέσα στον οργανισμό μας αυτή τη χρόνια φλεγμονή. Την κυταρική που σιγοκαίει και μας γερνάει και μας αρρωσταίνει γρηγορότερα.
0: Είναι παράγοντες γέρανσης και οι δύο,
1: Βέβαια.
0: Το ζάχαρη και το αλάτι. Ναι.
1: Με τα βιοχημικά, ναι. Αλλά ναι.
0: Ο Λεωνίδας λέει ότι, να πούμε ότι σύμφωνα με νεότερες μελέτες, δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό.
1: Συμφωνώ.
0: Ακόμα και η μικρή ποσότητα βλάπτει. Συνεπώς, αυτό που λέγανε παλιά, ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί κάνει καλό, πλέον δεν ισχύει.
1: Θα είμαι λιγότερο απόλυτη.
0: Δεν με συμφέρει εμένα αυτό, μην αρέσει.
1: Το γνωρίζω. Θα είμαι λιγότερο απόλυτη. Θα μεταφέρω την άποψη δύο καθηγητών, και του κύριου Χρούσου και του ενός Αμερικανού, του Βερντέν, που λένε ότι ένα ποτήρι κρασί με φίλους, με φαγητό, με παρέα, λειτουργεί, ή αν θέλετε, επειδή όλα τα άλλα είναι υπέρ, κάπως εξισορροπούν. Το σηκώτη δεν γνωρίζει τι σημαίνει αλκοόλ. Όντως είναι βλαβερό και όντως καμία ποσότητα δεν είναι απολύτως ασφαλής.
0: Υπάρχει επίσης ένα καινούριο κύμα τώρα που βγαίνουν πάρα πολλά ποτά χωρίς αλκοόλ.
1: Πράγμα.
0: Έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Μπύρες χωρίς αλκοόλ,
1: ναι,
0: αλκοόλ.
1: Φτάνει να μην έχουν όμως άλλα προσθετικά, γιατί εκεί γίνεται φαύλος κύκλος.
0: Τι μπορεί να έχουν και αυτά μέσα?
1: Κοίταξε, νομίζω το έχουμε πει. Ό,τι είναι να αγοράσετε από το σούπερ μάρκετ και έχει είτε συστατικά που δεν τα έχετε εσείς στο σπίτι σας, είτε περιέχουν τρεις λέξεις που δεν ξέρετε, αφήστε τα πίσω.
0: Βρυσιεύει μου, άμα πάω να πάρω ένα τζιν, δεν θα ξέρω καν τι. Υπάρχει περίπτωση να έχω στο ντουλάπι μου κάποια από τα συστατικά του ποτού?
1: Μα και εσύ πήγες τώρα στο τζιν.
0: Ωραία, ας πάμε σε κάτι άλλο.
1: Λέμε τρόφιμα.
0: Ένα γιαούρτι.
1: Γιαούρτι, αγνό γιαούρτι. Με καλλιέργεια, αγνό γιαούρτι.
0: Και όχι τα υπόλοιπα.
1: Όχι
0: που λέει
1: με τα φρούτα και με. Όχι, ναι. Ούτε και τα πρωτεϊνικά. Αν δείτε τι περιέχουν.
0: Τα πρωτεϊνικά, τι χαμός έχει γίνει.
1: Αν δείτε τι περιέχουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Γιατί βγαίνουν όλοι οι Εύβοι τώρα και λένε. Γνωστούς μου τριγύρω, όχι μόνο βγαίνουν.
1: Πρωτεΐνη.
0: Δεν κρατάνε στο χέρι τους, ναι, όλα αυτά τα και πίνουν πρωτεΐνη όλη μέρα. Τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτή η σκόνη?
1: Χρειαζόμαστε.
0: Ναι, θα την πίνω σε σκόνη όλη μέρα.
1: Χρειαζόμαστε. Είναι δύσκολο να παίρνουμε από μια ηλικία και μετά όλη την ποσότητα που χρειαζόμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό έχουμε τα αυγά, τα ψάρια και τα όσπρια. Για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Και όταν χρειάζεται, συμπληρωματικά μερικές φορές χρειάζεται να πάρουμε.
0: Λοιπόν, Ιάκωβε, δεν είναι ακριβώς όπως το λες. Ένα απλό παράδειγμα έδωσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν σε βρίσκει σύμφωνο, δεν πειράζει. Ο Πέτρος, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η Αμαλία μου λέει: αυτή η εκπομπή πρέπει να αποθηκευτεί. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε, νομίζω, βίντεο podcast και όλα.

0: που έχει και κάτι που δεν έχει ζάχαρη. Αν είναι δηλαδή σημαντικότερη.
1: Η ζάχαρη είναι κενή. Παίρνει θερμίδα. Και αυτό είναι, τίποτα άλλο.
0: Πώς όμως έχει γράψει τόσο πολύ στον εγκέφαλο, ε, τι ωραία που είναι όταν έρθει ένα γλυκό, ξέρεις,
1: ναι,
0: η προσπάθεια
1: κάνει. Χτυπάει τις περιοχές του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με την ευχαρίστηση και την ανταμοιβή. Είναι η γρήγορη ανταμοιβή.
0: Και γιατί κάποια στιγμή λέμε, καμιά φορά λέτε και εσείς οι γιατροί, λίγο ζάχαρη ή λίγο αλάτι. Μην με κοιτάς.
1: Δεν νομίζω ότι το έχουμε πει.
0: Ή λίγο αλάτι που λένε καμιά φορά.
1: Το αλάτι, άμα είσαι ποτασικός, ναι. Θα βάλεις λίγο αλάτι για να επανέλθεις. Κοιτάξτε, τα φρούτα. Φρούτα, βρε παιδιά. Φρούτα. Φρούτα. Γιατί είναι η ζάχαρη μαζί με τις φυτικές ίνες. Αυτός είναι ο σωστός συνδυασμός. Έχει προνοήσει η πολύ σοφή φύση να μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε. Τα πάντα. Για να μην μιλήσουμε για τα βότανα, άλλη φορά.
0: Πόση μαύρη σοκολάτα μπορούμε να φάμε, λέει η ακροάτρια.
1: Δύο κομμάτια από 75% με, όμως χωρίς προσθήκη, δεν έχει το 75% ζάχαρης, και να είναι αυθεντική σοκολάτα είτε αυθεντικό κακάο nibs, δηλαδή τους σπόρους αγοράζεις, είτε κακάο σε σκόνη είτε σε κομματάκια.
0: Θα πρέπει να γράφει λοιπόν στη σοκολάτα πόσο της εκατό?
1: 75% και πάνω. Και είναι ιατρική συμβουλή, δεν αστειεύομαι, έτσι, και το ξέρουν πολλοί φίλοι αυτό, για καλό καρδιαγγειακό σύστημα και επίσης καλή εγκεφαλική λειτουργία.
0: Η σοκολάτα.
1: Η σοκολάτα, η μαύρη σοκολάτα.
0: Μαύρη σοκολάτα.
1: Είναι πλούσια, υπερπλούσια σε πολυφενόλες και στα καλάστατικα.
0: Θα κλείσουμε. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μην εξαφανιστείς.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ναι, θα λείψεις, πού θα πας? Θα πας καμιά Αμερική τώρα? Πού?
1: Όχι άμεσα, αλλά θα κανονίσουμε, θα μιλήσω και με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου, τον κύριο Χρούσο, γιατί πρέπει να αφιερώσετε μια εκπομπή μόνο για το στρες.
0: Εσύ θα μου κλείσει τον κύριο Χρούσο.
1: Θα το κάνουμε. Ναι. Το κάνουμε, ναι.
0: Και κοίταξε μέσα στον Ιούνιο πριν φύγεις και κάνεις σερφ εκεί. Δεν ξέρω τι θα κάνεις και θα. Όλα αυτά τα.
1: Απλά πράγματα. Απλά, ναι. Πράγματα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη Χατζηανδρέου, διδάκτορ δημόσιας υγείας. Πολύτιμη πάντα εδώ.
1: Ενδυνάμωση, καλοί μου φίλοι. Έχουμε όπλα στα χέρια μας.
0: Λίγο περπάτημα. Λίγο κρασί.
1: Καλή παρέα.
0: Και καλή παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Ραντεβού αύριο. Γεια σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Ασύχρο.

0: αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
0: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ μετά την απόφαση Τραμπ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. «Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο κύριος Τούσκ. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση των ΗΠΑ. «Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας», δήλωσε. Εκπρόσωπος της Συμμαχίας ανέφερε πως το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση. Η συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες θωρές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες, οι οποίες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και της ΟΠΚΕ, όταν μετέβησαν στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου για να αντιμετωπίσουν τα άτομα που προκάλεσαν τις εκτεταμένες θωρές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά στην αυτουργία αλλά και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Αναζητούνται και άλλοι συνεργοί τους. Κοντά στο σημείο της σύλληψής τους, σε σακούλα που είχαν πετάξει, εντοπίστηκαν καπέλα, ιατρικές μάσκες και αντιανεμικά μπουφάν, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους κατά την πρόκληση των θωρών. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρας, αντιεξφυξιογόνες μάσκες. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά μέχρι να γίνει η δίκη της. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξεχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Απαγορεύθηκε ο απόπλους του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Μάρε Ντι Λεβάντε μετά από πρόσκρουση κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι της Ζακύνθου. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κιλίνη-Ζάκυνθος και επιστροφή με 679 επιβάτες, 180 οχήματα, 18 φορτηγά, 4 λεωφορεία, 7 δίκυκλα και 6 αυτοκινούμενα βαν. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στο προορισμό τους με μέρημνα της εταιρείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 9 έως τις 12 το βράδυ στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο-Βούλας-Ακτή-Ποσειδώνος-Πειραιά. Τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται αυτή την ώρα την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά έως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Ζόκαλα με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
5: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά, μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα εδώ παρέα στο Sky 100,3. Μία από τις πιο στρεσογόνες περιόδους της ζωής μου, πρέπει να ήμουν εκεί γύρω στα 27-30, αν θυμάμαι καλά, αντιμετώπισα και εγώ, όπως και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, αυτό που επιστημονικά ονομάζεται γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Και αν σε κάποιους δεν λέει τίποτα η επιστημονική αυτή ονομασία, η οποία εξηγεί εξαιρετικά τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή την παλινδρόμηση των υγρών του στομάχου προς τα πάνω, στον ισοφάγο, πάρα πολλοί είναι αυτοί που γνωρίζουν τι σημαίνει καούρα. Το κάψιμο δηλαδή που ορισμένες φορές καίει τον ισοφάγο. Αυτό το έχουν βιώσει έστω και παροδικά οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι σε όλους μας ένα πολύ γνώριμο σύμπτωμα, ακόμη και όταν δεν πάσχουμε από γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, καθώς μπορεί να συμβεί και συμβαίνει αρκετές φορές όταν έχουμε καταναλώσει ένα πολύ λιπαρό γεύμα, καυτερά φαγητά, ένα προϊόν σφολιάτας ή όταν έχουμε πιει πολύ αλκοόλ. Σε μια πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος πως η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση είναι μια κατάσταση ή μια νόσος, εφόσον χρονίσει, η οποία σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την τροφή. Την περίοδο εκείνη, δυστυχώς, δεν μπορούσα να συνδυάσω την εμφάνιση της παλινδρόμησης με την τροφή, γι' αυτό και ζήτησα ιατρική βοήθεια. Όμως και από το ιστορικό που πήρε τότε ο γαστρεντερολόγος, είδε ότι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, η δική μου τουλάχιστον, είχε να κάνει περισσότερο με τα επιπλέον κιλά που είχα και όχι με τις τροφές που κατανάλωνα, αλλά και το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στρες που βίωνα εκείνη την περίοδο, στο ξεκίνημά μου στην τηλεόραση και στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης γενικότερα. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια και πριν αναφερθώ σε κάποια πράγματα που φαίνεται ότι σχετίζονται με την εμφάνιση αυτού του αρκετά ενοχλητικού συμπτώματος της καούρας, που δεν καταστρέφει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά αν επιμείνει για χρόνια μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε προκαρκινικές καταστάσεις του ισοφάγου, θέλω να πω πώς το αντιμετώπισα. Βασικά δεν το αντιμετώπισα. Όταν έφτιαξα λίγο τη ρουτίνα μου, τη ρουτίνα του ύπνου δηλαδή και της διατροφής μου, και κυρίως όταν μπήκα σε ένα δρόμο με τα επαγγελματικά μου και αποφάσισα μια μέρα ότι θα αγχώνομαι λιγότερο για αυτά, γιατί αν συνέχιζα έτσι θα πάθαινα χειρότερα, οι καούρες εξαφανίστηκαν όπως ήρθαν. Αναρωτιέμαι ακόμη και σήμερα αν με ξέχασαν επειδή τις ξέχασα ή αν πραγματικά το στρες που βίωνα ήταν τόσο υψηλό και ικανό να τις προκαλεί. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια και η έρευνα στο ζήτημα της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης έχει προχωρήσει αρκετά. Νέοι παράγοντες προστέθηκαν, ενώ αρκετοί από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου έγιναν περισσότερο κατανοητοί από τους επιστήμονες. Χωρίς αμφιβολία, η παχυσαρκία παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης, καθώς φαίνεται ότι αυξάνει την ενδοκυλιακή πίεση, γεγονός που βοηθά τα οξέα του στομάχου να κινούνται προς τον ισοφάγο. Επίσης, λένε κάποιοι ότι ίσως η παχυσαρκία σχετίζεται με την εμφάνιση της διαφραγματοκύλης, αλλά ίσως και με το μέγεθος του θύλακα που υπάρχει αυτό το οξύ στο στομάχι. Οι καούρες είναι γνωστές στην εγκυμοσύνη, όπως επίσης έγινε γνωστό τα τελευταία χρόνια ότι η προγεστερόνη και τα ιστρογόνα μειώνουν τον τόνο του κατώτερου ισοφαγικού σφυγκτήρα. Άρα παίζουν ρόλο και οι ορμόνες. Προφανώς και οι τροφές πλούσιες σε λιπαρά, η σοκολάτα, το αλκοόλ, η νικοτίνη που υπάρχει στο τσιγάρο, η καφέινη, καθώς και άλλες κατηγορίες φαρμάκων, όπως τα αντιχολεργικά ή τα νητρώδη που δίνονται για την καρδιά, τα οπιοειδή και τα φάρμακα για τη θετική δυσλειτουργία, είναι ικανά να προκαλέσουν και να επιδεινώσουν αυτή την κατάσταση. Πολλά επίσης έχουν λεχθεί τα τελευταία χρόνια για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Πρόκειται για ένα βακτηρίδιο που έχει ανακαλυφθεί σχετικά πρόσφατα και ευθύνεται για το έλκος του στομάχου, αλλά φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία του, αντί να επιδεινώνει την παλινδρόμηση, μπορεί και να την μειώνει, γιατί έχει βρεθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνει την έκρηση γαστρικού οξέως. Άφησα τελευταίο το κομμάτι αυτό που θα μπορούσε να βάλει κάποιος στον τίτλο «Ψυχολογικοί παράγοντες». Όλα αυτά που έλεγα πριν για τη δική μου περίπτωση, το στρες, η στέρηση ύπνου, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι κάνουν πιο αντιληπτά τα συμπτώματα, αλλά και πιο έντονο τον τρόπο που αυτά εκφράζονται. Όμως, αυτό που γνωρίζουν τελευταίοι επιστήμονες και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι η αυξημένη ανησυχία να μην συμβεί η καούρα, ίσως κάνει την καούρα να βιώνεται πιο έντονα και έτσι ο ασθενής μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο είναι δύσκολο να σπάσει. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα γνωστές αιτίες για την παλινδρόμηση είναι αρκετά μελετημένες, βοηθά σήμερα τους επιστήμονες τόσο να διαγνώσουν αυτή την κατάσταση, όσο και να την αντιμετωπίσουν καλύτερα. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, που πέρα από τα εξαιρετικά ενοχλητικά συμπτώματα που έχει, είναι και εξαιρετικά συχνή. Καθώς τουλάχιστον ένας με δύο ανθρώπους στους 10 εκτιμάται ότι έχουν καούρες μία φορά την εβδομάδα και περίπου 7% στο σύνολο του πληθυσμού είναι αυτοί που βιώνουν καθημερινά αυτό το φαινόμενο. Πριν βάλω στην κουβέντα μας τον κύριο Καρατζά, αξίζει να πω ότι η καούρα δεν είναι το μόνο σύμπτωμα. Πέρα από αυτή την αίσθηση του καψίματος πίσω από το στέρνο, υπάρχουν και οι όξινες αναγωγές που προκαλούν πόνο στον ισοφάγο, είναι το συχνό ρέψιμο, πόνο στο σύνολο του θώρακα, ορισμένες φορές και πιο σπάνια ακόμη, και δυσφαγία, δηλαδή η δυσκολία ενός ανθρώπου να φάει εξαιτίας αυτού του συμπτώματος. Όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω τον κύριο Παντελή Καρατζά, είναι γαστρεντερολόγος. Καλησπέρα κύριε Καρατζά.
6: Καλησπέρα και από μένα.
5: Θα ήθελα καταρχάς ένα μικρό σχόλιο για τις αιτίες της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης, αλλά και την ισχυρή τεκμηρίωση ή όχι της σχέσης με το άγχος και το στρες. Φαντάζομαι ότι στα ερωτηματολόγια σας, όταν κάνετε μια κλινική εξέταση, το ρωτάτε και αυτό.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά, αν μπορούμε να το κάνουμε κατανοητό, το στομάχι είναι ένας ασκός, ένας σακούλι που έχει μέσα οξύ. Και αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον οργανισμό για να την αποδεχτεί. Οπότε, το φαινόμενο της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης είναι ότι αυτό το οξύ από το στομάχι θα ανέβει προς τα πάνω. Άρα, τι θα μας οδηγεί σε κάτι τέτοιο? Αφενός, ο σφιχτήρας που περιγράψατε, ο οποίος μπορεί να μην λειτουργεί καλά.
5: Να έχει χαλαρώσει, δηλαδή. Ναι.
6: Σωστά, να έχει χαλαρώσει. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει ανατομικά, δηλαδή να έχουμε, όπως είπατε, μια διαφραγματοκύλη, απλά ένα χαλαρό σφιχτήρα. Μπορεί όμως και να υπερλειτουργεί, ουσιαστικά να ανοιγοκλίνει πάρα πολλές φορές, να μην είναι λειτουργικά καλός. Όπως ας πούμε όταν καπνίζουμε ή όταν είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι.
5: Ενδιαφέρον.
6: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το περιγράψατε πολύ καλά πριν εσείς. Επίσης, το στομάχι, όπως είπαμε, είναι ένας ασκός, ένα σακούλι που ουσιαστικά όταν ζουλιέται, μοιραία θα βγάλει τα τρόφιμα προς τα πάνω, θα βγάλει τα οξέα προς τα πάνω. Ζουλιέται λοιπόν όταν έχουμε πολύ λίπος. Όταν έχουμε πολύ λίπος, δεν είναι μόνο το λίπος που βλέπουμε εμείς στην κοιλιά μας απ' έξω, αλλά είναι και το λίπος που έχουμε σπλαχνικά μέσα, ανάμεσα στα όργανα, το οποίο ουσιαστικά πιέζει το στομάχι και θα οδηγήσει προς τα πάνω το περιεχόμενο. Άρα, πολύ σωστά περιγράψτε ότι όταν έχουμε παραπάνω κιλά, αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε παλινδρόμηση. Άρα, ουσιαστικά το φαινόμενο της παλινδρόμησης είναι σύνθετο, έχει να κάνει και με θέματα του ισοφάγου, της βαλβίδας και του ίδιου του στομάχου.
5: Ναι, και εγώ κατάλαβα ότι πλέον με αυτή την πολύ σύντομη αλλά περιεκτική τεκμηρίωση που μας δώσατε, ότι ακόμα και το κομμάτι που εμείς λέμε ψυχολογικό δεν είναι και τόσο ψυχολογικό. Είναι οργανικό το οποίο ουσιαστικά προκαλείται από ψυχολογικά αίτια. Δηλαδή, ακόμα αυτή η δυσλειτουργία του ανοιγοκλίνει, ας πούμε, αυτή η ιστορία και ανεβάζει τα τρόφιμα προς τα πάνω με αυξημένο στρες, είναι νομίζω οργανική. Αλλά το στρες είναι αυτό που το προκαλεί τελικά, που το πυροδοτεί.
6: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το στρες είναι μια δυνητικά οργανική νόσος. Πέρα από την χαλάρωση του σφιχτήρα, έχουμε την υπεροξύτητα. Δηλαδή, όταν είμαστε αγχωμένοι, το στομάχι μας ως αντίδραση βγάζει περισσότερο οξύ. Και αυτό το περισσότερο οξύ, άρα το περιεχόμενο είναι ακόμα πιο καυτερό, θα γυρίσει προς τα πάνω και θα μας κάψει. Συν της άλλης, όταν είμαστε αγχωμένοι, έχει φανεί από πολλές μελέτες ότι αυξάνει ο τρόπος που το αντιλαμβανόμαστε. Είναι πιο ευαίσθητος ο ισοφάγος μας. Άρα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ναι, το στρες σωματοποιείται και μας δίνει τα οργανικά πλέον ουσιαστικά συμπτώματα. Γιατί η παλινδρόμηση είναι μια τυπική, χαρακτηριστική νόσος με πολύ τυπική συμπτωματολογία.
5: Τα συμπτώματα με τα οποία είπα ότι εκδηλώνεται η νόσος είναι μόνο ή αποκλειστικά αυτά? Το λέω γιατί ο γιατρός που είχα πάει τότε μου είχε πει ότι μια ήπια αλλά σχεδόν καθημερινή βραχνάδα που είχα πιθανώς να σχετίζεται με την γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Μάλιστα, τελευταία λέτε ότι σε κάποιες περιπτώσεις πίσω από ένα χρόνιο βήχα, μια λαρυγγίτιδα που επιμένει, την εμφάνιση άσθηματος αλλά και προβλημάτων στο στόμα αλλά και στα δόντια, μπορεί να είναι μια ήπια ή πιο σοβαρή γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, η οποία δεν την αντιλαμβάνεται ο ασθενής ως τέτοια, γιατί δεν έχει το κλασικό σύμπτωμα της καούρας. Μπορεί να ισχύει αυτό?
6: Ναι, ναι, απόλυτα. Έχουμε δύο ουσιαστικά κατηγορίες. Έχουμε τα τυπικά ισοφαγικά συμπτώματα, που είναι αυτό που περιγράψατε, δηλαδή η καούρα, η ξυνήλα, η αίσθηση ότι κάτι γυρίζει μέσα στο στήθος μου. Και βέβαια, να το πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό, υπάρχει ο θωρακικός πόνος. Η παλινδρόμηση είναι το πιο συχνό αίτιο θωρακικού πόνου μετά την καρδιά. Δηλαδή, ο λόγος που μπορεί να πονάμε στο στήθος μετά την καρδιά και να νιώθουμε τυπικό πόνο που πολλές φορές μπερδευόμαστε και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στην αρχή αν είναι έμφραγμα ή ισοφάγος, είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, η παρουσία οξέως στον ισοφάγο. Όταν αυτά τα οξέα, κυρίως την ώρα που είμαστε κατακυκλημένοι, δηλαδή το βράδυ, ανέβουν ψηλά, γιατί ο ισοφάγος είναι ένας σωλήνας, άρα οδηγεί πάνω στο σημείο που συναντάται με το σημείο που αναπνέουμε, με την τραχεία μας. Άρα, όταν ανέβουν εκεί ως το λάριγγα, μπορεί να προκαλέσουν αντιδραστικά βήχα, μπορεί να επηρεάσουν τις φωνητικές χορδές και να έχουμε βραχνάδα και μπορεί να έχουμε μέχρι και επηρεασμό των δοντιών, μπορεί να έχουμε μέχρι και οτίτιδες κτλ. Είναι τα λεγόμενα εξωισοφαγικά συμπτώματα της παλινδρόμησης. Υπάρχει και η θεωρία και το βλέπουμε συχνά ασθενείς που παραπέμπονται σε εμάς κυρίως από ορυλά, όπου είναι η λεγόμενη λαριγκοφαρυγική παλινδρόμηση που θα έχουν ακούσει πολλοί ακροατές. Ουσιαστικά να μην έχουμε την τυπική συμπτωματολογία, να απουσιάζει το αίσθημα από τον ισοφάγο, η καούρα, η ξυνήλα, και ο ασθενής να έχει μόνο τα εξωισοφαγικά συμπτώματα, τα οποία γενικά είναι και πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμα.
5: Πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι είναι πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Η διάγνωσή σας έχει να κάνει αποκλειστικά με τα κλινικά συμπτώματα τα οποία αναφέρει ο ασθενής. Το λέω γιατί έχω την αίσθηση ότι τελευταία υπάρχει και μια κατάχρηση της γαστροσκόπησης σε ανθρώπους που από αυτό που περιγράφουν τουλάχιστον ίσως να μην είναι γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, αλλά μια παροδική κατάσταση που περνάει ή που θα περάσει. Πότε πρέπει να γίνεται ενδοσκόπηση στον ισοφάγο ή στο στομάχι?
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε αυτή την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ εύστοχη. Όντως υπάρχει τρομερή κατάχρηση των ενδοσκοπήσεων στην Ελλάδα, δυστυχώς, όπως και γενικά πολλών ιατρικών πράξεων. Η παλινδρόμηση, ειδικά στην νεαρή ηλικία, όπως εκεί που ξεκίνησε και η δική σας, δεν χρειάζεται ενδοσκόπηση όταν δεν υπάρχουν τα λεγόμενα συμπτώματα ή σημεία συναγερμού. Αν ο ασθενής δηλαδή δεν έχει ναυτία ή εμετούς κυρίως, αν δεν βλέπει αίμα, αν δεν έχει δυσκολία στην κατάποση να νιώθει ότι το φαγητό του στέκεται, αν δεν έχει απώλεια βάρους που είναι τα κυριότερα σημεία συναγερμού, αυτά που μας οδηγούν στο να κάνουμε τελικά ενδοσκόπηση, όχι, η συμπτωματολογία της παλινδρόμησης είναι τυπική. Εφόσον την έχει ο ασθενής, σε πρώτο χρόνο πρέπει απλά να του δώσουμε θεραπεία και να δούμε την ανταπόκρισή του. Επί μη ανταπόκριση στη θεραπεία ή επί υποτροπή των συμπτωμάτων, δηλαδή επιμένουν παρά τη θεραπεία και ξανά και ξανά ο ασθενής χρειάζεται φάρμακο, τότε είναι καλό να γίνει μια ενδοσκόπηση για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποια υποκείμενη βλάβη.
5: Αναφερθήκατε...
6: Αυτό διαφοροποιείται, ναι, με την ηλικία μόνο.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί αναφερθήκατε στους νέους. Αν αυτά τα ίδια συμπτώματα υπάρχουν και σε μεγαλύτερους ανθρώπους άνω των 50, ας πούμε, εκεί τι αλλάζει?
6: Εκεί θα κάνουμε ενδοσκόπηση. Εκεί είναι ξεκάθαρο. Οι αμερικάνικες οδηγίες που πολλές φορές ακολουθούμε λένε άνω των 60, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα και γενικά γιατί στην Αμερική υπάρχουν άλλα θέματα οικονομικά, είναι λογικό μετά τα 45-50 κάποιο που έχει συμπτώματα έντονα παλινδρόμησης να κάνει και μία ενδοσκόπηση για να είναι ασφαλής.
5: Είναι ο γαστρεντερολόγος σήμερα ο πιο κατάλληλος γιατρός για να αντιμετωπίσει όχι μόνο μια σοβαρή παλινδρόμηση αλλά και μια πιο ήπια? Το λέω αυτό γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουμε πολλοί από εμάς, ακόμη και χωρίς τη συμβουλή ειδικού, είναι να προμηθευτούμε τα αντιόξινα σκευάσματα που έχουν ως στόχο πολύ απλά να σβήσουν εντός και εκτός αγωγικών το κάψιμο που αισθανόμαστε. Όμως πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν σε αυτά με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κατάχρηση, την ώρα μάλιστα που αρκετοί έχουν ακούσει ή τουλάχιστον πολλά έχουν λεχθεί για τις παρενέργειες που μπορεί να έχει αυτή η κατάχρηση αυτών των φαρμάκων.
6: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες να τις ξεχωρίσουμε και για τους ακροατές μας. Η μία είναι τα λεγόμενα αντιόξινα, όπου είναι μέταλλα τα οποία προσφέρουν άμεση ανακούφιση. Στην ουσία, για να το κάνουμε απλό, λειτουργούν ως προσροφητικά, δηλαδή τα καταπίνουμε και αδρανοποιούν επιτόπου το οξύ με άμεση ανακούφιση. Και υπάρχουν και φάρμακα τα οποία είναι συνταγογραφούμενα, τα οποία μειώνουν την παραγωγή του οξέως. Εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, σταματάει το στομάχι μας να βγάζει οξύ. Δεν θα μας προσφέρουν τόσο άμεση ανακούφιση, στα 3-5 λεπτά όπως προσφέρουν τα απλά αντιόξινα, αλλά έχουν πιο μακροχρόνιο αποτέλεσμα, κρατούν περισσότερες ώρες. Το να πάρει κανείς από μόνος του ένα αντιόξινο για να δει αν όντως είναι παλινδρόμηση, θεωρητικά δεν είναι τελείως λάθος, αλλά καλό είναι να έχει μια ιατρική συμβουλή για να μην ξεφύγει κάποια από τα συμπτώματα που είπαμε πριν και χάσουμε κάποια σημαντική διάγνωση. Από εκεί και πέρα, η μακροχρόνια χρήση και των αντιόξινων αλλά και των άλλων φαρμάκων δεν είναι απολύτως ασφαλής, όπως με όλα τα φάρμακα. Έχουν παρενέργειες, όχι τρομερά σημαντικές. Είναι φάρμακα που έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον. Είναι πάνω από 20 χρόνια που τα χρησιμοποιούμε, με πολύ μεγάλο όγκο ασθενών και δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αλλά εφόσον κανείς τα χρειάζεται μακροχρόνια, πρέπει να γίνει εκτίμηση αν όντως υπάρχει κάποια υποκείμενη βλάβη και τα χρειάζεται ή μπορεί να αντιμετωπιστεί και κάπως αλλιώς. Ναι, ας πούμε μια διαφραγματοκύλη με ένα καλό χειρουργείο.
5: Το λέω αυτό γιατί πολλά είχαν ακουστεί για μια περίοδο συγκεκριμένη τουλάχιστον που είχαν βγει κάποιες μελέτες στην επιφάνεια για την κατάχρηση αυτών των φαρμάκων. Ότι μπορεί να σχετίζονται με πάρα πολλά πράγματα.
6: Σωστά. Τα PPI στα οποία αναφέρονται, αυτά που λέμε ως αναστολής αντλίας πρωτονίων, είναι φάρμακα που έχουν συσχετιστεί και με την πιθανότητα να κάνει κανείς οστεοπόρωση, στη βραχυχρόνια χρήση με πνευμονία, με κάποιες εντερικές λοιμώξεις, ισχύεις, μετά και με άνοια. Έχουν διάφορες συσχετήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι όλες τόσο ισχυρές. Πάντα κρίνουμε το όφελος με τον κίνδυνο. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος ώστε να δημιουργήσουμε την αίσθηση στον κόσμο ότι πρέπει να τα φοβόμαστε αυτά τα φάρμακα. Ναι. Αν τα χρειαζόμαστε, θα τα πάρουμε. Αλλά αν έχουμε εναλλακτική, όπως το χειρουργείο, και είμαστε οι κατάλληλοι ασθενείς για κάτι τέτοιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια αξιολόγηση για να προχωρήσουμε. Ειδικά για τους νέους ασθενείς αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί με ένα μεγάλο προσδόκιμο ζωής πλέον, το να παίρνει κανείς φάρμακα από τα 25 ή 30 του μέχρι τα 80 δεν είναι πολύ λογικό.
5: Λέτε ότι είναι φάρμακα τα οποία στη χρόνια γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση μπορεί ή πρέπει να δίνονται ακόμη και φόρους ζωής σε κάποιες περιπτώσεις.
6: Δυστυχώς κάποιοι ασθενείς θα χρειάζονται φόρους ζωής. Ναι. Δυστυχώς κάποιοι ασθενείς θα χρειάζονται φόρους ζωής. Mm-hmm. Εκεί βέβαια επαναλαμβάνω, ειδικά όταν αφορά νέους, είναι λογικό να δει κανένας τα κριτήρια για το αν μπορεί να πάει για χειρουργείο.
5: Αναφερθήκατε στο χειρουργείο και θέλω να ρωτήσω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που επιμένει, ας πούμε, το σύμπτωμα ή που υπάρχει ένα ανατομικό ζήτημα. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό που είπατε, η διαφραγματοκύλη. Φαντάζομαι ότι το χειρουργείο εκεί μοιάζει μονόδρομος. Ποιες είναι οι ενδείξεις του?
6: Οι ενδείξεις του χειρουργείου, η βασική είναι ότι όταν πας πολύ καλά με τα φάρμακα και έχεις τυπική παλινδρόμηση, είσαι ο ασθενής που θα πάει πολύ καλά και με το χειρουργείο. Γίνεται μια προεγχειρητική αξιολόγηση με μανομετρία ισοφάγου, να αξιολογηθεί η κινητικότητα του ισοφάγου, και με πεχαμετρία ώστε να αξιολογηθεί το αν όντως γυρίζει οξύ μέσα στον ισοφάγο, δηλαδή είναι μια μέτρηση της οξύτητας μέσα στον ισοφάγο πλέον.
5: Ναι,
6: οπότε επιβεβαιώνουμε την παλινδρόμηση.
5: Ναι.
6: Σωστά. Και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό, ότι ο ασθενής έχει τυπική παλινδρόμηση, είναι ο κατάλληλος ασθενής για να πάει να χειρουργηθεί. Φυσικά όλες οι διαφραγματοκύλες, ειδικά οι μεγάλες, με εμένοντα συμπτώματα, έχουν ένδειξη για χειρουργείο.
5: Φαντάζομαι ότι οι επεμβάσεις είναι επιβεβλημένες όταν έχουμε ευρήματα που σχετίζονται και με τον ισοφάγο. Το λέω γιατί οι επιπλοκές της παλινδρόμησης, που φαίνεται με ένα αθώα, όση ώρα συζητάμε, μπορεί να μην είναι και τόσο αθώα, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε επίμονες ισοφαγίτιδες, ακόμα και ισοφάγο Μπάρετ που λέτε εσείς, που είναι μια προκαρκινική κατάσταση, ή και να έχουμε και αναπνευστικές επιπλοκές εξαιτίας αυτής της ιστορίας, ή δυσφαγία όπως είπα στην αρχή.
6: Ναι, τα συμπτώματα που αναφέρατε, όπως η δυσφαγία, μπορεί να σχετίζεται με την υπεροξύτητα, με μια διαταραχή δηλαδή στην κινητικότητα του στομάχου, και θεωρητικά υποχωρεί όταν δίνουμε θεραπεία. Η ισοφαγίτιδα το ίδιο. Αυτό που μοιάζει πιο ανησυχητικό είναι όντως ο ισοφάγος Μπάρετ. Αυτός είναι μια ανατομική, ας το πούμε, βλάβη, δηλαδή υπάρχει ένας έκτοπος βλενογόνος μέσα στον ισοφάγο, ο οποίος πρέπει να μην δέχεται οξύ, και γι' αυτό επί ισοφάγου Μπάρετ συστήνουμε μακροχρόνια χορήγηση των φαρμάκων αυτών για να καταστήλουμε το οξύ. Υπάρχουν τεχνικές, υπάρχει παρακολούθηση. Είναι πολύ χαμηλή η πιθανότητα να εξελιχθεί σε κάτι κακό, αλλά θέλει μια ασθενή παρακολούθηση με γαστροσκοπήσεις για να είμαστε ασφαλείς. Εκεί κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογηθεί αν υπάρχει και Μπάρετ και διαφραγματοκύλη, για το πώς θα γίνει η διαχείριση, αν θα πρέπει να γίνει πρώτα κάποια παρέμβαση γαστρεντερολογική με καυτηριασμό και μετά κάποιο χειρουργείο. Εκεί θέλει ειδική αξιολόγηση.
5: Δεν άφησα τυχαία για το τέλος όλα όσα μπορούμε να κάνουμε στο επίπεδο των αλλαγών του τρόπου ζωής. Από τον τρόπο που τρεφόμαστε, που κοιμόμαστε, τις καθημερινές μας συνήθειες, την απώλεια βάρους και πολλά πολλά άλλα. Μπορούμε αυτά από μόνα τους να λειτουργήσουν ως μέτρα αντιμετώπισης, δηλαδή να κόψουμε μια κακή συνήθεια, ας πούμε.
6: Φυσικά, από πού ξεκινήσαμε, ότι ουσιαστικά έχουμε ένα σακούλι με οξύ, το οποίο οξύ γυρίζει προς τα πάνω. Παίρνοντας τα φάρμακα, αυτό που αλλάζουμε είναι το περιεχόμενο από εκεί που μοιάζει, ας το πούμε, με ξύδι, με λεμονάδα, που είναι καυτέρο, θα το κάνουμε πιο πολύ σαν νεράκι. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το μηχανικό κομμάτι. Κινούμαστε, ξαπλώνουμε, τρώμε και γεμίζει το στομάχι μας, βήχουμε, γελάμε, οπότε αυτό το περιεχόμενο θα ανέβει προς τα πάνω. Άρα η αλλαγή στον τρόπο ζωής στην παλινδρόμηση είναι καθοριστική για να αλλάξουμε το μηχανικό κομμάτι.
5: Τι μπορεί δηλαδή,
6: πρέπει να τρώμε μικρά γεύματα, ναι, πρέπει να τρώμε μικρά γεύματα πολλές φορές, και πολύ βασικό, πρέπει να μην τρώμε αργά το βράδυ, ώστε όταν πάμε για ύπνο και άρα θα ξαπλώσουμε, το στομάχι μας να είναι άδειο. Το στομάχι μας αδειάζει περίπου σε 3 με 4 ώρες. Άρα καλό είναι το τελευταίο 3-4 ώρες πριν πάμε για ύπνο να μην έχουμε φάει, και όταν ξαπλώσουμε να μην είμαστε τελείως ευθεία. Εδώ μια κοινή παρανόηση είναι που λένε σε όλους: βάλτε 2 μαξιλάρια. Δεν θα βάλουμε 2 μαξιλάρια στο κεφάλι μας. Το πρόβλημα είναι ο ισοφάγος μας που είναι στο στήθος. Άρα θέλουμε ένα μαξιλάρι στην πλάτη μας να είναι πιο ψηλά από το άνω μέρος της κοιλιάς μας. Ουσιαστικά να κάνουμε μια μικρή κλίση 20-30 μοιρών ώστε να εξασφαλίσουμε, ακριβώς σαν ένα μπουκαλάκι, αντί να το ξαπλώσουμε ευθεία που θα τρέξει το νερό από το λαιμό, να το έχουμε λίγο πιο ψηλά ώστε να μην φτάσει μέχρι
5: πάνω. Υπάρχουν συνήθειες και που φαίνεται ότι βοηθούν, ας πούμε, η γυμναστική βοηθά, ενδεχομένως η διακοπή του καπνίσματος ή άλλων κακών συνήθειών?
6: Κοιτάξτε, το κάπνισμα και το αλκοόλ προφανώς δεν μας βοηθάνε στην παλινδρόμηση, οπότε είναι καλό να κοπούνε. Η γυμναστική έχει ένα γενικότερο όφελος μεγάλο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, ειδικά όταν έχουν ανεπαρκή βαλβή, λωρίδα που συζητάγαμε, οι διαφραγματοκύλοι ζορίζονται πολύ με τη γυμναστική όταν βάζουν ηλιακή πίεση, οπότε μπορούν να αποφεύγουν συγκεκριμένες ασκήσεις, αλλά δεν θα ήταν να πούμε να σταματήσει κανείς τη γυμναστική. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, όσο πιο καλό είναι το βάρος μας και όσο πιο λιγότερο το σπλαχνικό λίπος, τόσο πιο καλά και για την παλινδρόμησή μας. Ναι, αυτά είναι τα βασικότερα.
5: Και τα στενά ρούχα, λέτε, η πίεση στη ζώνη και όλα αυτά δεν βοηθάνε.
6: Ναι, οτιδήποτε αυξάνει την πίεση ουσιαστικά στην κοιλιά, που είναι σαν να το ζουλάμε το στομάχι μας και θα το βγάλει το περιεχόμενο προς τα πάνω. Αυτό που πρέπει να πούμε, νομίζω, είναι ότι παλιά δίναμε κάποια διαιτολόγια έτσι πολύ αυστηρά και λέγαμε μην τρώτε το ένα, το άλλο, το τρίτο. Αυτή τη στιγμή αυτά δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, δεν δίνουμε αυστηρές διαιτητικές οδηγίες. Περισσότερο λέμε ο καθένας να προσαρμόζει το διαιτολόγιο σε αυτά που βλέπει, ναι, να τον ενοχλούν.
5: Έχετε δίκιο πάντως αυτό που λέτε, γιατί παρότι μπορεί να μην υπάρχει μια συγκεκριμένη οδηγία, εγώ ας πούμε με μαθηματική ακρίβεια, αν φάω κάτι που περιέχει σφολιάτα, θα κάνω γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Με μαθηματική ακρίβεια όμως. Σαν να θυμάται το σώμα μου την παλιά ιστορία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
6: Ακριβώς. Αλλά και οι περισσότεροι ασθενείς μας αυτό λένε. Ότι ήδη έχουν προσέξει ότι είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τους ενοχλούν και έχει να κάνει και με το από πού θα το φας και το πόση ποσότητα θα φας. Δεν είναι το ίδιο να φας το μισό ταψί από μία σφολιάτα, το ίδιο να φας ένα μικρό κομματάκι.
5: Προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
6: Εγώ να είστε πάντα καλά.

Ακούγοντας όλα αυτά, σκέφτομαι ότι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πάθησης που κάποιος οφείλει, τολμώ να πω, να ξεκινήσει να την αντιμετωπίζει από τα πολύ απλά. Είναι αυτό που πολύ απλά, μας λένε οι γιατροί, θα πάμε βλέποντας και κάνοντας. Και ορισμένες φορές αυτό μας ξενίζει. Όμως είναι ξεκάθαρο, όπως συνέβη και στη δική μου περίπτωση, ότι ορισμένες φορές μικρές αλλαγές είναι ικανές να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα και αυτό συμβαίνει με τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Από το να ζητάμε λοιπόν την εύκολη λύση σε φάρμακα και θεραπείες ή ακόμη και επεμβάσεις για να λύσουμε οριστικά ένα ζήτημα, καλό είναι να ξεκινάμε από τα βασικά. Και το λέω αυτό γιατί το σώμα μας μπορεί να μας εκπλήξει θετικά και αρκετές φορές το κάνει. Αν πιστεύετε ότι όλα αυτά που ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
1: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Η μεγαλύτερη απειλή για τον ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, μετά την απόφαση Τραμπ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση και ζήτησε να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους. Εκπρόσωπος της Συμμαχίας ανέφερε πως το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Συνλήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες θωρές στο διοικητικό εφετείο Σαμπελόκηπου στο βράδυ της 25ης Απριλίου. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρες, αντιασφυξιογόνες μάσκες και γάντια. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, σε διαμέρισμα στους Σαμπελόκηπους που νίκιαζε από αλλοδαπό. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ έως 16 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλης.
12: Γεια σου, Άσπα!

0: Δεν μπορώ. Τι αρχή αυτής της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Δίπλα στο μικρόφωνο και στη θέση που ελέγχει όλες τις τηλεοπτικές οθόνες του στούντιο και έχει όλη την πληροφόρηση, ο εκλευκάδος ερμόμενος Νίκος Σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 ο ένας, ο μοναδικός Μινό.

0: αρέσει γιατί η εκπομπή αυτή έχει καταφέρει σιγά σιγά με απλά και σταθερά βήματα να μαζεύει όλη την νεολαία του Sky, του ομίλου.
1: Ναι, γιατί εμείς είμαστε σαν τη Βουλή ο μέσος όρος ηλικίας όταν είμαστε εμείς στο
0: ραδιοφάλαμο. Μπήκα μέσα και συνειδητοποίησα ότι αυτή τη στιγμή στο στούντιο είμαι με δύο επαγγελματίες που συνολικά έχουν 60 χρόνια στον όμιλο. Ο ένας 38 και ο άλλος 22. Τι να πω εγώ το γατάκι 3 χρόνια στον όμιλο. Τι! Το βρεφονιπιακό με έχουνε. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας Άγγελος Σύρος.
1: Δεν πέρασες την προηγούμενη εβδομάδα που μπορείς να περάσεις. Οπότε θα στα πούμε σήμερα τα χρόνια πολλά. Με μια εβδομάδα καθυστέρηση.
0: Τα γενέθλιά του.
2: 40 μέρες κρατούν.
1: 40 μέρες είναι απνημόσυνα.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Σταμάτα βρε, σταμάτα βρε.
1: Καλά, χτυπήστε όσο θέλετε. Τα απνημόσυνα κρατούν.
2: Ακόμα δεν μπήκα μέσα, ρε παιδιά.
1: Είμαι επηρεασμένος από τον Dr. Death.
0: Τι έγινε, πώς θα αφήσει να μας πεις για τον Ακύλα.
2: Να σας πω για τον Ακύλα.
0: Όχι τώρα.
2: Όχι,
0: προηγείται η Ελένη.
1: Πότε, συγγνώμη, πότε είναι η Eurovision?
2: Η Eurovision είναι στις 15 νομίζω.
0: Πήγε, και έκανε την πρώτη δοκιμή σήμερα.
1: Ναι. Α, πήγε, θα έρθει και θα ξαναπάει.
2: Παιδιά, ο Ακύλας, όχι, εκεί θα μείνει.
1: Α, εκεί σε ρί, 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θες να κάτσεις εκεί να μας πεις για τον Ακύλα μετά? Άρα, κάτσε. Έχει και 4 εκπομπές είναι αρχισυντάκτης. Αυτός θα μας κάνει φίρμα. Αυτός!
1: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός!
0: Τι έχει συγκεντρωθεί εδώ μέσα, κυρίες και κύριοι. Κάτσε να πω και τους συνεργάτες. Η αγαπημένη Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Καλά, εντάξει, μην το παίζεις σε μνοτιφία τώρα, αφού είσαι δύναμη. Η εκλεσβορμόμενη Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Από το δεύτερο πιο όμορφο νησί της Ελλάδας.
0: Μετά τη Λευκάδα.
1: Ναι, συγγνώμη Μελίνα, αλλά το δεύτερο.
0: Μπορεί να πεις το πιο...
1: Καλά, διαφωνείς, το ξέρω, αλλά οκ. Okay.
0: Παιδιά, υπάρχει και ηχείος εκεί,
1: Η νότια ηχείος είναι πολύ ωραία. Η βόρεια πρέπει να είναι πιο ξερή και από τη Σαχάρα.
0: Ναι, αλλά αυτό το νησί, φίλε, από αυτό το νησί έχει καταγωγή. Έχουν
1: καταγωγή. Η μισή ναυτιλία, το ξέρω.
0: Η ναυτική και πλειοκτήτες που ελέγχουν το 11% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
1: Δεν είπα τίποτα για τη θάλασσα.
0: Όχι. Όλα είναι θάλασσα. Είναι και η νους απέναντι με Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, με teams ιδιωτικές σχολές, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βέβαια. Και τι δεν έχει αυτό το νησί.
1: Δεύτερο φαβορί είναι ο Ακύλας.
2: Δεύτερο φαβορί. Για μένα το πρώτο φαβορί είναι.
0: Εσύ έχεις χρόνο.
3: Έχω χρόνο.
1: Σίγουρα, δεν σε κρατάμε.
0: Είναι σε κύριοι,
1: όχι, γιατί μας έχει πιάσει η παπαρολογία μας.
0: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
3: Έχω και μια παράσταση να πάω μετά.
0: Γι' αυτό.
1: Είναι πληθυντικός ευγενίας, μηνά.
4: Όπως λέει και ο Μαμαλάκης, στη σαλατούλα βάζουμε μπόλικο λαδάκι για να κάνουμε παπαρίτσες με το ψωμάκι.

0: Στη ρύθμιση στο τηλεφωνικό κέντρο. Η συνάδελφος με ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα. Ελένη Μπουλιέρη. Ελένη Μπουλιέρη. Στο 210-48-00 να ακούμε τον Boss να τραγουδάει. 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Τι γίνεται?
1: Και όταν έχουμε χρόνο, πώς το έλεγε, πες το, το λες καλύτερα από μένα.
0: Τα μήνυματά σας. Βέβαια, όταν το προλάβουμε να το διαβάσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε και εκπομπή, Αντώνη. Άσε ρε Αντώνη τον κόσμο να επικοινωνεί, ρε Αντώνη. Θα χάσουμε τη δουλειά μας. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε και εκπομπή, Ένα στέλνει μήνυμα Κροατής Κώστα Νικολακόπουλε. Τι γίνεται? Ευτυχώς που έχουμε το VAR για να μην πάρει Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Αλήθεια, σοβαρά τώρα? Έχω να σας πω ότι με VAR Ολυμπιακός έχει πάρει 4 πρωταθλήματα. Ένα ο ΠΑΟΚ και ένα η ΑΕΚ. Τι γίνεται?
2: Προκαλείς τον κόσμο να σου στέλνει μηνύματα τώρα.
0: Όχι, Νικολακόπουλος, όχι. Είναι θεσμός.
1: Είναι θεσμός, ναι, ακριβώς. Δεν είναι όνομα. Είναι θεσμός.
0: Τι θα γίνει με το Final Four τώρα? Είχε εκπομπή στο Sport FM.
1: 12-2, κάθε Σάββατο.
0: Με Παγκάκι και...
1: Τσακίρι.
0: Τσακίρις
1: από ρεπορταζάκι, ο Γιώργος Τσακίρις.
0: Ναι. Τι, πώς το βλέπεις το Final Four, πώς το βλέπεις τον Παναθηναϊκό? Δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ, μόνο με το ποδόσφαιρο. Τι γίνεται? Λέγε, Ακύλας.
1: Μισό πριν πεις για Ακύλα. Αληθινή ιστορία στο Φως,
0: ναι.
1: Στα γραφεία τότε στην...
0: Πειραιός.
1: Όχι στην Πειραιός. Δίπλα στο χρηματιστήριο που είναι τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών. Καβάλας τότε. Και παίζει ο Ολυμπιακός Chicago Bulls στο McDonald's Open και παίζει για το ποδόσφαιρο πρωτάθλημα
0: στην
1: Σάββατο,
0: Γαλλία.
1: Νομίζω στη... Έλα.
0: Στη Γαλλία που ήταν.
1: Ναι. Και παίζει και... Πάω Ολυμπιακός, νομίζω ότι είναι Πάω Ολυμπιακός. Καλά, στο μπάσκετ ούτε ενδιαφέρει κανέναν το αποτέλεσμα. Αλλά οκ, okay, έχει χάσει από τους Bulls και έχει χάσει και στο ποδόσφαιρο. Και λέει συνάδελφος, γνωστός, πολύ γνωστός στο χώρο, πω χάλια το ποδόσφαιρο, αλλά χάλια και το μπάσκετ.
0: Τι?
2: Ποιος μάρκαρε όμως το Michael Jordan?
0: Ο Τόμιτς.
1: Όχι, και ο Βούξεβιτς.
0: Ο Τόμιτς.
2: Και Έλληνας.
0: Την έχω...
1: Τι ποιο, τον Καραπλή θα μου πεις?
0: Ψυχαλάς. Ποιος? Φύγει.
2: Θα μας πει ο κόσμος, θα μας στείλει μηνύματα ο κόσμος και θα μας
0: Εγώ
2: πει.
0: Εγώ ξέρω, το έχω ξαναπεί.
2: Μάλιστα.
0: Έχω ξαναπεί την ιστορία. Μπάμπης Χριστόγλου, μπαμ και κάτω, μεσημέρι, 3-5 στο Sport FM και παίρνει, μιλάγανε για μπάσκετ. Και παίρνει τηλέφωνο ακροατής πριν χρόνια και του λέει Μπάμπη, ο Μινάς είμαι. Ναι, συγγνώμη ρε Μπάμπη που θα σας χαλάσω τη συζήτηση. Αλλά εγώ έχω να ασχοληθώ με το μπάσκετ από την ημέρα που κρέμασα στο δωμάτιό μου την αφίσα τον Ντόμιτς να φυλάει το μάχη της.

0: Πάμε για Ακύλα, γιατί έχει σειρά η Ελένη.
1: Πάμε ένα λεπτό για Ακύλα και τις επόμενες μέρες, όσο πλησιάζουμε στον τελικό, θα κάνουμε πιο εκτενές ρεπορτάζ περί Eurovision. Έτσι. Λοιπόν,
0: Άγγελος Σύρος.
1: Ο Ακύλας είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στα προγνωστικά. Πίσω μόνο από τη Φιλανδία.
0: Έχει ανέβει.
2: Φυσικά έχει ανέβει.
1: Είχε πέσει. Εγώ πιστεύω ότι ήταν κακό ότι είχε βγάλει το τραγούδι πολύ νωρίς.
2: Όχι, νομίζω καλό ήταν αυτό, γιατί αν θυμάσαι καλά στο TikTok.
0: Άγγελος Σύρος, Ελένη Ευθυμίου.
3: Πείτε το εσείς, γιατί
1: θα τσακωθούμε στο τέλος.
2: Λοιπόν,
3: έχουμε να σχοληθούμε.
1: Ποιο είναι το τέταρτο φαβορί της Eurovision?
0: Ποιο είναι, πες.
1: Η Αυστραλία, φαντάζεσαι να κερδίσει και να φύγουμε Μελβούρνη?
0: Μα όταν είχε πει η Αυστραλία και δεν ξέρω ποια άλλη χώρα, είχε πέσει ο Ακύλας. Αλλά μόλις ξεφούσκωσαν, ξανανέβηκε.
1: Ο Ακύλας είναι ένα ταλαντούχο πλάσμα που για μένα θα μπει στην τριάδα σίγουρα. Θα πανηγυρίζουμε και θα τρέχουμε στο χωριό του να μιλάμε σε γονείς, στους φίλους του κλπ. Και για να κλείσω με το θέμα Eurovision, για να μιλήσει η Ελένη, να πούμε και ότι η Κύπρος με την Αντιγόνη είναι στη θέση νούμερο 12. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε και την Ελλάδα και την Κύπρο στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.
2: Κάτσε να δούμε και τώρα με την πρόβα σε τι θέση θα μας κατατάξει.
0: Ναι, έχει γίνει πρόβα βέβαια.
2: Ναι, αλλά περιμένουμε να βγουν και τα πλάνα.
1: Το παιδί είναι σούπερ. Θα κάνει χαμό. Όπου πάει φωτίζει το χώρο και είναι έτοιμος να φωτίσει και το χώρο της, το χώρο που θα γίνει ο τελικός της Eurovision. Είμαστε με τον Ακύλα και θα μας φέρει
3: πότε
1: την πρωτιά.
3: Πότε είναι το 14-15?
2: Νομίζω τότε είναι. Θα το δούμε και θα σας
3: πούμε. Θα κάνουμε αφιέρωμα στη Eurovision.
1: Και θα κάνουμε τα top κομμάτια με
3: Βάντι,
1: φα και λοιπόν.
2: Σε αυτή την εποχή θέλω να είμαι και εγώ.
3: Μάθημα σολφές και τέτοια πράγματα.
0: Μα τι να σε παρακαλώ.
1: Ελλάδα, χώρα του φωτός.
3: Αυτά είναι δικά σου. Εμείς είμαστε με Σοκράτη, εσύ Superstar. Συμφωνείς? Βλέπεις.

0: το...
1: Έφυγε ο Άγγελος Ήρος, πάμε να φέρει την πρωτιά και συνεχίζουμε.
2: Και έχουν απαντήσει πολλοί ακροατές, Μπακατσιάς.
1: Μπακατσιάς, ναι, ναι. Εμφύμης.
2: Εγώ θυμάμαι τη φωτογραφία του Βούξεβιτς να προσπαθεί να σταματήσει τον Τζόρνταν σε jump shoot.
1: Τόμιτς να φυλάει το Μάικλ Τζόρνταν, ναι. Τέλος. Νανά! Καλά, αυτό που κάνετε αγαπητά μου παιδιά δεν είναι εκπομπή, είναι ο ορισμός της αχλαμάρας. Σας φιλώ, σας αποχαιρετώ. Γεια σου ρε Νανά.
2: Και μπορούμε και χειρότερα, εννοείται.
1: Προφανώς δεν υποστηρίζει τον Ακύλα. Γεια σου Βασίλη από Σαντορίνη. Καλησπέρα από Σαντορίνη. Πολλά φιλιά. Το άκουσα το Σαρδάμ στο Sport FM από μεγάλο Τσαμόπουλο και απλά το θυμήθηκα. Ποιο?
2: Πηλιά φωλά. Έχεις πει τέτοιο πράγμα? Γιατί έτσι γράφει ο Βασίλης.
1: Πηλιά φωλά. Δεν ξέρω. Αν είμαι εγώ δεν το θυμάμαι. Αλλά εκεί μέσα γίνεται χαμούς. Whatever. Κατάλαβες. Οπότε. Γιώργος Μπακατσιάς, Μπουρδολόγιος, μπορεί το 3/4 του πλανήτη μας να είναι θάλασσα, αλλά επειδή σπούδασα θετικές επιστήμες, τελικά όλα είναι φυσική.
2: Και μαθηματικά.
1: Καλά, πείτε ό,τι θέλετε. Ελένη Ευθυμίου λοιπόν μαζί μας από το Weekend Live, παρακολουθείτε κάθε μεσημέρι εδώ, στο Sky, στην τηλεόραση του Sky.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Με τον Δημήτρη τον Πανόπουλο και την Μάρτζη τη Λαζάρου. Σήμερα, Ελένη, έκανε μια παρουσίαση του Μαξ Αμίνη. Είναι από τους κορυφαίους παγκοσμίου stand-up comedian.
3: Γεννημένος
1: στην Αμερική, Ιρανικής καταγωγής.
3: Ακριβώς. Έχει μεγαλώσει και στην Αμερική και στο Ιράν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που τον έκανα. Έχω πολύ μεγάλη χαρά που τον έκανα για ένα λόγο, γιατί είναι από τους κορυφαίους κωμικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που γεμίζει στάδια. Στην Αμερική γίνεται κάθε του παράσταση sold out. Όπως και εδώ στην Ελλάδα έχει σήμερα δύο παραστάσεις και είναι και οι δύο sold out.
2: Πού είναι οι παραστάσεις του?
1: Μία έχει αρχίσει ήδη, 5 η ώρα, στις 5 και μία στις 9.
3: Και μία στις 9. Στις 9 η ώρα θα πω και εγώ να τον δω, εννοείται. Δεν έχασα ευκαιρία.
2: Δεν σας
3: αφήσαμε. Όχι, δυστυχώς είμαι εδώ. Όχι, πλάκα κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο άνθρωπος αυτός.
1: Πόσες φορές έχει έρθει Ελλάδα?
3: Έχει έρθει 5 φορές Ελλάδα γενικότερα. 3 φορές έχει κάνει παράσταση. Και εγώ στην περσινή παράσταση είχα πάει, έτσι τον γνώρισα. Είχαμε και ένα act στη σκηνή, το έβαλε και στο TikTok. Και του ζήτησα μετά να κάνουμε τη συνέντευξη και την κάναμε.
1: Γιατί έχει αλληλεπίδραση και με τον κόσμο.
3: Έχει.
2: Πάντα αυτό, comedy, αυτό είναι.
3: Αυτό
2: η αλληλεπίδραση με τον κόσμο.
1: Έχει και συγκεκριμένες κατηγορίες που μπαίνει βαθιά και κάνει
3: Του αρέσει πάρα πολύ να ασχολείται με ζευγάρια. Δηλαδή, αν δει κάποιο ζευγάρι να είναι μαλωμένο την ώρα τη παράσταση, κατευθείαν θα του εντοπίσει και θα κάνει πλάκα με αυτό.
2: Πώς καταλαβαίνει ότι έχουν μαλώσει?
3: Έχει κάτσει
2: ο ένας στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση.
3: Όχι, τους καταλαβαίνει. Αυτό που κάνει είναι ότι παρατηρεί τον κάθε έναν, ειδικά στις πιο μπροστινές θέσεις.
2: Ψυχολόγος έπρεπε να γίνει.
3: Και όμως, ξέρεις τι, έχει κάνει και ματσάρισμα σε αγνώστους και έχουν γίνει ζευγάρι. Το έχει πάρα πολύ, σου λέω.
2: Γεωργία Βασιλιάδου. Το ξενήθηκα κανονικά.
1: Όχι, χωρίς κανάτες.
2: Χωρίς κανάτες. Η θεία από το Σικάγο.
1: Τι σου είπε, Ελένη, από τη συνέντευξη?
3: Καταρχάς, αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Του αρέσει πάρα πολύ. Έρχεται κάθε καλοκαίρι, μου είπε. Έρχεται στη Μύκονο, βέβαια. Του είπα να πάει να δει και άλλα νησιά, όχι μόνο τη Μύκονο.
1: Θα πάει στη Σαντορίνη. Για διαφορά που
3: θα πάει στη Σαντορίνη φέτος. Εντάξει, είδες, λες και στο είχα πει, ούτε καν, μπράβο. Και θα μου είπε για το ελληνικό κοινό ότι του αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς λέει ότι μοιάζει λίγο η κουλτούρα των Ελλήνων με των Ιρανών, οπότε μπορεί να βρει κάποια κοινά στοιχεία ακριβώς. Ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί στο χιούμορ, γι' αυτό και του αρέσει όταν κάνει το performance του εδώ. Και βασικά το ρώτησα και για τον πόλεμο, εντάξει, εννοείται. Μου είπε ότι υπάρχει μια παρεξηγημένη άποψη για τους Ιρανούς. Ότι δεν είναι μόνο αυτό που υπάρχει, ότι φαίνεται μόνο το μίσος. Είναι ένας λαός με κουλτούρα, με ιστορία και θα πρέπει να το ανακαλύψουμε και αυτό. Και κάτι σημαντικό είναι ότι μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να αναγνωριστεί. Κάνει αυτή τη δουλειά 25 χρόνια.
1: Τι λες τώρα?
3: Ναι. Δεν... Πριν μου λέει 15 χρόνια, αν με ρωτούσε αν θα έφτανα εδώ, δεν το πίστευα.
1: Σου είπε ότι ήταν. Turning point.
3: Όχι. Απλά μου λέει το προσπάθησα πάρα πολύ, δούλεψα πάρα πολύ. Ίσως και τα social media τον βοήθησαν αρκετά, γιατί και εγώ έτσι τον ανακάλυψα. Και περισσότεροι τον ανακαλύψαμε μέσα από τα social.
2: Έχουν δίκιο δύναμη τελικά τα social media για εκείνους που ασχολούνται πραγματικά.
3: Έχουν πάρα πολύ δύναμη. Δηλαδή, σκέψου τώρα ότι ανοίγει το TikTok και εγώ είχα ανακάλυψει έναν Αμερικανό κωμικό ξαφνικά. Που τύχαινε και έκανε και παράσταση εδώ. Που κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Στην πρώτη του παράσταση, βέβαια, δεν είχε το ίδιο κοινό όπως έχει τώρα που γίνονται οι παραστάσεις του κατευθείαν sold out. Και μου λέει ότι με πολλή δουλειά καταφέρνει να το κατακτήσει αυτό. Τότε μου λέει ότι απογοητευόταν πάρα πολύ από το γεγονός ότι έλεγε μέσα μου: είμαι καλός κωμικός. Για ποιο λόγο δεν τον αναγνωρίζει κανείς? Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο.
1: Η αποδοχή.
3: Ναι, ακριβώς. Μέχρι που τα κατάφερε. Δεν, έτσι όπως το βλέπω, είναι πολύ απλός άνθρωπος.
1: Η υπομονή είναι αρετή.
3: Ακριβώς. Και όταν το ρώτησα αν ο Μάκς Αμίνη είναι έτσι και στην προσωπική του ζωή, δηλαδή με τόσο χιούμορ, μου είπε ότι προσπαθώ να είμαι πιο σοβαρός, γιατί πάνω στη σκηνή βγάζω τον πραγματικό μου εαυτό και ξέρω ότι εκεί όταν θα πω κάτι στον άλλον δεν θα με παρεξηγήσει. Ενώ όταν είμαστε σε πιο φιλικό οικογενειακό επίπεδο, προσπαθώ λέει, να είμαι ήρεμος. Να μην γίνομαι παιδί στην ουσία. Ενδιαφέρον είχε επίσης ότι σχέση με την εποχή που ζούμε, γιατί καλός ή κακός τώρα, όταν κάνουμε κάποια σχόλια στην πλάκα, μπορούν να παρεξηγηθούν.
2: Εύκολα.
3: Επειδή διανύουμε μια κάνσελ εποχή, καλός ή κακός.
1: Μια στις 10 ελληνικές ταινίες δεν θα παίζανε σίγουρα.
3: Αυτό, αυτό θα έλεγα.
1: Ξεκινά από τα εύκολα.
2: Ναι.
3: Πόσες σειρές που βλέπουμε. Και σειρές που βλέπουμε.
2: Και σειρές που παίζονται και ξανά.
3: Άμπρα, και λες αποκλείεται αυτά να έπαιζαν τότε στην τηλεόραση, και όμως έπαιζαν. Τώρα παίζουν στην επανάληψη, αλλά δεν μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες σειρές πια και ταινίες. Με
2: καλά,
3: αυτό το περιεχόμενο. Εμείς
2: είμαστε μιας ηλικίας, τα ζήσαμε από την πρώτη προβολή. Δεν περιμέναμε τις επαναλήψεις.
3: Κι εγώ κάποια. μου λέει, δεν φοβάμαι, μου λέει, όταν ανεβαίνω στη σκηνή.
1: Κόμπλαρε ο Σταματέλος, βγάζει την ηλικία του στη φορά.
2: Εγώ κόμπλαρε.
1: Και ο μέσος όρος. Ναι,
2: τι κατέβηκε, σου λέω βουλή έχουμε καταντήσει. Ευτυχώς μπήκαν τα νέα παιδιά να ρίξουμε λίγο το μέσο όρο.
1: Γι' αυτό τα φωνάξαμε. Για πες.
3: Δεν φοβάται καθόλου όταν ανεβαίνει στη σκηνή, γιατί ξέρει ότι αυτό που κάνει το κάνει με αγνή πρόθεση και δεν έχει σκοπό να προσβάλλει κανέναν. Όπως επίσης και το κοινό που τον παρακολουθεί είναι τέτοιο που μπορεί να αποδεχτεί αυτή την πλάκα. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην μπορέσουν να το διαχειριστούν. Φαντάζομαι δεν θα επιλέξουν και να πάνε.
2: Ακριβώς, δεν πας.
3: Αυτά είπαμε και πάρα πολλά άλλα.
1: Τι θα δούμε αύριο στο Weekend Live?
3: Θα σας πω από τώρα τη σκαλέτα. Τη σκαλέτα της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε και εμείς πάλι με Eurovision, οπότε να δείτε, γιατί λογικά θα έχουμε και κάποια πλάνα από την εμφάνιση του Ακύλα, από την πρώτη πρόβα.
1: Φέρτο μου. Σου είπα, φέρτο.
3: Και πολλά ακόμα θέματα.
1: Ελένη, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Τώρα τον έμαθες το δρόμο.
3: Θα έρχομαι. Αν με θέλετε, θα έρχομαι.
1: Ένας διάδρομο.

0: πούμε κάποια μηνύματα. Πέτες, καλησπέρα, καλό μήνα να έχουμε. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή πρωτομαγιά, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Ένας τρελός Κεφαλονίτης Λιξούρη. Ήρθα να πω, μπερδεύτηκα λέει με τον καιρό. Ούτε το Γενάρη δεν είχε τόσο ξεροβόρη. Μιλάμε κανονικό χειμώνα. Νικόλα, θυμάσαι τι σας είχα πει πριν κάνα δύο εβδομάδες. Μπορεί να έχουμε και ελληνικό τελικό Final Four στο μπάσκετ. Ρε, τι έχει να γίνει, λέει στο ΑΚΑ. Αυτό που βλέπουμε στο Ιράν τώρα δεν είναι τίποτα. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Κατά τα άλλα, λέει, τα καύσιμα καλά κρατούν την τιμή. Δεν πιστεύω, λέει, ότι θα ξαναδούμε ποτέ βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Παγιώθηκε η τιμή. Το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί τα έχει κάνει.
1: Όπως ακριβώς τα λες.
0: Νικόλα, τότε να πέφτει.
1: Έχει πέσει ήδη, έτσι όπως την είδα και με τη Γούλς και ασυγγίσαμε.
0: Κίνηση μπαλέτου από την Δήμητρα. Σημαίνει διακοπή. Περιμένοντας την Άσπα, ένα σύντομο διαφημιστικό. Και επανερχόμαστε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιάς τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. «Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτήν την καταστροφική τάση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Τούσκ. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας», δήλωσε. Εκπρόσωπος της Συμμαχίας ανέφερε πως το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Πιθανή θεωρεί Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση. Η συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Η ακτοφυλακή της Ιεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώθηκε πειρατεία σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι έκαναν ρεσάλτο στο πλοίο και το οδήγησαν προς τον κόλπο του Άντεν. Η ακτοφυλακή πρόσθεσε πως η τοποθεσία του πετρελαιοφόρου έχει προσδιοριστεί και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και την ανάκτησή του. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και της ΟΠΚΕ, όταν μετέβησαν στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου για να εντοπίσουν τα άτομα που προκάλεσαν τις εκτεταμένες φθορές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά συναυτουργία αλλά και για άρνηση υποβολή σε δακτυλοσκόπηση. Αναζητούνται και άλλοι συνεργοί. Κατά τις έρευνες, στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσχες. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα όταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξεχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Οι δράστες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Mare di Levante μετά από πρόσκρουση κατά τη διάρκεια πρόσδεσης στο λιμάνι της Ζακύνθου. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλίνη-Ζάκυνθος και επιστροφή. Οι 679 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της εταιρείας. Εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο Ζεφύρι, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο. Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών σε Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι. Στην ταυτοποίηση 37χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες, προχώρησαν οι αρχές. Κινούνταν στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στίβας πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προσπερνώντας άλλα οχήματα. Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2023 Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντή νοσηλεύεται σε Ιρανικό νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τη φυλακή μετά την επιδείνωση της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που ανήκει στην οικογένειά της. Η 54χρονη κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ είχε εκφράσει ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας της, καθώς η ακτιβίστρια υπέστη καρδιακή προσβολή στη φυλακή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 9 έως τις 12 το βράδυ στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ.
0: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Πανετολικός Κηφισιά ήταν 0-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Πανσερωικός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τρεις αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Χάντμπολ κόντρα στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έσπασε την έδρα των Ερυθρόλευκων επικρατώντας 33-32 στο κλειστό της Ηλιούπολης και πήρε προβάδισμα για τον τίτλο. Η σειρά μεταφέρεται την Τρίτη στο Καματερό για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.
6: Άσπα, ξέρεις πόσα χρόνια είχα να δω άνθρωπο να γράφει με βολίβι που έχει γόμα πίσω και να σβήνει.
2: Για όλα υπάρχει.
7: Από το σχολείο.

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Δεν υπάρχει βαλσάμι, έτσι, το έχω ξαναπεί. Δεν συγγνώμη κιόλας, αλλά ποιοι θα ήμασταν αν δεν ήταν η βαλσάμι από πίσω να βάζει αυτή τη μουσική.
1: Δεν θα κάναμε μουσική εκπομπή που κάνουμε τώρα.
0: Πόβο, να είχαμε παραγωγό τη βαλσάμι σε μουσική εκπομπή, ε. Καλά. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αντώνη, θα πρέπει να μπείτε στο Sky Radio όμως. .gr. Στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Τι έγινε Κώστα, δεν σ' αρέσει ο διαιτητής που βάλανε στην Τούμπα? Εγώ δεν εκφράζω γνώμη, τι γίνεται. Έχω να πω μόνο που αυτός ο διαιτητής όπου παίζει 89% φέρνει άσο.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, καλά, Κώστα. Τη μία σου φαίνεται έτσι, την άλλη σου βρωμάει τ' άλλο. Αντώνη, εγώ δεν είπα τίποτα. Τα στατιστικά είπα. Λοιπόν, να στείλω καλησπέρες στον κουμπάρο του Σταματέλου, τον Γιώργο τον Ρούσο.
1: Γεια σου, Γιωργάρα.
0: Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα τον Τσαβραλή. Καλησπέρα, Μινά Νικόλα. Καλό μήνα. Τι θα γίνει με Παναθηναϊκό στο μπάσκετ?
1: Τι θα γίνει?
0: Ξεκίνησε Απρίλιο, λέει, και τελείωσε Μάιο με τη Βαλένθια. Δεν το πιάνω.
1: Τέλειωσε, ναι, ξεκίνησε Πέμπτη και τέλειωσε Παρασκευή.
0: δεν έχω νεύρα, λέει. Το εκρηκτικό μου ταπεραμέντο είναι. Γεια σου, καπετάνιε. Sweet Home Alabama, λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε αφήσει και μηνύματα πίσω. Ο Βαγγέλης, ναι, Μετάλλικα ήταν για την αρχή της εκπομπής. Πλησιάζει η μέρα και μετά Maiden, πάει το ΑΚΑ, κατεδαφίζεται. GBU57, καλησπέρα, παιδιά, μηνά. Την Τετάρτη ο Τραμπ υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο τους αστροναύτες του Artemis 2. Εκεί δήλωσε μέσα σε όλα τα άλλα ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα απόλυτα αρχαία για τα UFO και κάποια από αυτά θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Τελικά το τρελό αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί θα αναστατώσει όλο τον πλανήτη. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλό μήνα. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα παιδιά. Σήμερα είναι 3 φίλοι, 9 απόψεις, 4 φίλοι, 32 απόψεις. Θα το πάμε, λέει, με αλγόριθμο. Ή θα πάμε με την κλασική συνταγή των τριών απόψεων. 2 φίλοι,
1: 3 απόψεις.
0: Νικόλα Σταματέλος.
1: Μινό.
0: Πρέπει να φέρουμε φιλέρι στο στούντιο.
1: Τον είδα στο σεφ. Τον είδα στο σεφ, εντάξει.
0: Για αφήσει άσπρο μουσί, σαν ευλόγησον, σαν παπάς έχει γίνει.
1: Όχι τόσο μακρύ.
0: Εντάξει, είναι, όχι. Είναι σαν καθολικός παπάς. Πρωτεστάντης παπάς. που είναι κοντοκουρεμένο το μουσί. Αναστάσιος Πανιώνιος, Ευθύμης Μπακατσιάς, ναι, Κύπρος για Eurovision. Είναι τα παλιά που λέγαμε για όσους δεν είσαστε συνδεδεμένοι στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ποιος φύλαγε το Μάικλ Τζόρνταν? Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Πάμε στο Σταύρο.
0: Iron Maiden έβαλε. Το έχεις στο playlist. Δίνει ένα playlist δυνατό και κάνουμε επιλογές. Συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να ακούσουμε τουλάχιστον την πρώτη στροφή.

τρεις. Άκου λαλουδάκι με τι κομμάτι σε υποδεχόμαστε. Δημήτρης Λαλουδάκης, φίλος 30 χρόνια.

0: Γεια σου Βασίλη από Σαντορίνη. Λαλού, περίμενε. Καλησπέρα από Σαντορίνη. Α, το είπαμε αυτό. Αλέξανδρος από Πειραιά. Καλησπέρα, Μορφόπεδο Μπακατσιάς. Για τον οποίο λέγαμε ποιος φύλαγε τον Μάικ Τζόρνταν όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός με τους Σικάγο Μπουλς.
1: Κάνε refresh και πάρτε από ψηλά. Γιατί δεν είναι.
0: Ο Μίλτος από Τέξας. Καλησπέρα από Τέξας. Μινά λέγοντας για Sport FM μου ήρθε στο μυαλό τότε που κάνατε εκπομπή και είχατε έρθει, είχαν έρθει 8 playmates στο στούντιο. Καμός είχε γίνει. Να είστε καλά, μην τα λες όλα, ρε Μίλτο. Κανονικά έπρεπε να φέρουμε 12, να κλείσουμε όλο το ημερολόγιο. Οι τέσσερις κόλλησαν μόλις έμαθαν ότι ο ένας από τους δυο μας ήταν ο Θαναϊλάκης.

Να πούμε την καλησπέρα μας στον Τάκη από το Παλαιό Φάλιρο. Λέει ότι το άλλο Σάββατο παίζουν στο ΆΚΑ η Μετάλλικα. Χάνει, μου λέει, West Ham σε ημίχρονο και δεν συμμερίζει την απεσιοδοξία μου. Θα σωθεί η Τότεναμ. Τάκη μου, μακάρι να έχεις δίκιο. Να είμαστε εδώ όταν θα σωθεί στην εκπομπή. Να σε αποθεώνω από τις 5.30 μέχρι τις 7.

0: σήμερα.
1: Πάμε για λαλού, αφού καλησπέρισε την αγαπημένη Μανιάνα. Μιλά μου, είσαι θεός. Έλα ρε Μανιάνα, δεν υπάρχετε παιδιά. Αντώνιδες και Κωστάκης, είναι όλα τα λεφτά, ναι, να είστε ναι, καλά ναι. Τα φιλιά μου.
2: Άρης Ρολογάς, γεια σας παιδιά, οι καλεσμένοι σας ακούγονται πιτσιρίκια, για το διώξτε τους. Δεν ακούγονται Άρη μου.
1: Είναι πιτσιρίκια.
2: Είναι πιτσιρίκια.
1: Μίνα από Καλυθέα, Μίνα μου να πείτε στη διεύθυνση του ομίλου ότι οι ακροατές σας στέλνουμε κάθε απόγευμα παρεούλα. Σαν τα απογεύματα των φουνταριστών, αξέχασες τις ώρες μαζί σας. Είσαστε καταπληκτικό δίδυμο και σας θέλουμε πολύ όλα θάλασσα. Καλή συνέχεια με την αγάπη μου. Να σε καλά. Πάμε στο Δημήτρη Λαλουδάκη από τον Τυρό. Δεν ξέρω αν είναι τόσο τυρό στην Αθήνα. Τώρα στον Τυρό μένει πλέον.
2: Αν είσαι στην Αθήνα, Δημήτρη, έπρεπε να είσαι στο στούντιο.
3: Όχι, δεν είμαι στην Αθήνα, ρε παιδιά.
1: Να σας πω ότι ο Δημήτρης Λαλουδάκης μαζί με τον αείμνηστο Λουκανίδη ήταν οι πρώτοι τηλεοπτικοί γυμναστές. Ο ένας στον Αντένα και ο Λαλουδάκης στο Μέγκα.
2: Το Λουκανίδη δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
3: Το
1: Γιώργος Λουκανίδης.
2: Ναι, το αείμνηστος.
1: Γιώργο, γιος του Λουκανίδη του Παναθηναϊκού, ναι. του μύθου αυτού του Παναθηναϊκού, ήταν οι δύο πρώτοι γυμναστές στην ιδιωτική τηλεόραση.
2: Μετά σας έφαγε η Νταρίλη.
3: Ήρθε η Γιάννα μετά, ήρθε η Γιάννα στο
1: σε ποιες εκπομπές ήταν, ο Γιώργος ήταν με την...
3: Με την Μενεγάκη, στον Αντένα. Εγώ είμαι με το Μικρούτσικο.
1: Το Μικρούτσικο. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με την ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Δεν τον έχουμε γι' αυτό εδώ. Η ζωή μας όλη, μια βραδιά του Λαλουδάκη. Εγώ αυτό έχω να πω. Και πήγε και μόνα
2: στον Τυρό. Και μεγάλη Παρασκευή κιόλας. Ούτε καν καθημερινή.
1: Πήγε και μόνα στον Τυρό. Άφησε ανοιχτό το χώρο για μας. Λοιπόν, και έχουμε αγώνα. Τυρός Ράν, όπως κάθε χρόνο. Λαλού, σε ακούμε.
3: Συγγνώμη, τι ωραίες μουσικές σας βάζει ο κύριος Βαλσάμι.
1: Κυρία
3: Βαλσάμι, νομίζω ότι παίζεις, δηλαδή πριν άκουγα την εισαγωγή και είχα πάρει την κιθάρα μου και έπαιζα. Εγώ άσχετος με αυτά.
1: Κουκνάς λέει μην κόψετε το τραγούδι, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε.
2: Το πετσοκόψαμε.
1: Εντάξει, με προσοχή δεν είναι.
2: Με προσοχή το πετσοκόψαμε.
1: Δεν το κανιβάλισα, αλλά ναι. Για πες με Λαλού, πότε είναι.
3: Να πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ.
1: Αχ, να σε
3: γενικότερα,
1: καλά,
3: διότι είναι μια ώρα που δεν μπορώ, δεν είμαι σπίτι ώστε να μπορώ να σας παρακολουθήσω. Συνήθως έχει ποδόσφαιρο το απόγευμα τέτοια ώρα, είμαι στο γήπεδο ή έχω προπονήσεις και πραγματικά μου λείπετε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στη συντροφιά σας.
1: Να σε καλά, Λαλού.
3: Να έχετε υγεία, να κάνετε όμορφες εκπομπές και πάνω απ' όλα να μην στενοχωριόμαστε για απλά πράγματα που το κάνουμε όμως.
1: Ναι, όντως. Μας παίρνει καθημερινότητα από κάτω, ρε φίλε.
2: Έτσι είναι. Και δεν εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Ψάχνουμε παραπάνω.
1: Άμα σε πάρει καθημερινότητα όμως, ρε Λαλού, δεν...
3: Είναι στο τέλος της ημέρας μαθηματικά, όπως το λένε μέσα από έρευνες, θυμόμαστε τα αρνητικά της ημέρας και όχι τα θετικά που καμιά φορά... Τα θετικά, όχι καμιά φορά, σχεδόν πάντα. Δηλαδή, αν κάτι σε γράψει συν πλην, μπορεί τα συν να είναι πολύ περισσότερα από τα πλην. Αλλά εμείς θυμόμαστε μόνο τα πλην.
2: Τα αρνητικά, εκεί πάει το μυαλό μας. Έχεις δίκιο, Δημήτρη.
1: Θεωρούμε πολλά πράγματα δεδομένα, αλλά δυστυχώς.
2: Τίποτα δεν είναι.
1: Στην ανθρώπινη φύση, μόνο άμα το χάσεις, το εκτιμάς.
3: Σαφώς.
1: Οτιδήποτε. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε.
2: Και δεν υπάρχει
1: για
2: τίποτα,
1: το πιο απλό.
2: Τίποτα δεδομένο. Τίποτα.
1: Για το πιο απλό. Για το πιο απλό.
3: Αυτό που λέει εδώ σήμερα, δηλαδή ας ζούμε το σήμερα.
1: Ευλόγησε.
3: Και από εκεί και πέρα το αύριο θα έρθει και θα είμαστε έτοιμοι να το ξαναζήσουμε την επόμενη μέρα.
2: Και το μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ο θάνατος και φόροι.
1: Αυτό το λένε οι Αμερικάνοι.
2: Και έτσι είναι.
1: Γιατί στην Ελλάδα δεν είναι φόροι.
3: τώρα με την τετραήμερη εργασία θα γίνει, νομίζω ότι θα είμαστε καλύτερα.
1: Λες,
3: έτσι άκουσε σήμερα, λυθεύει αυτό.
1: Θα δουλεύουμε περισσότερες ώρες. Είναι πρόταση της κυβέρνησης, είχε πει το Πασόκ που το.
3: Ότι το,
1: ότι το είχε προτείνει εκείνο και γίνεται ένα μπάχαλο.
2: Γιατί τα προτείνει πάντα η αντιπολίτευση όταν είναι αντιπολίτευση, ενώ όταν είναι κυβέρνηση δεν τα προτείνει.
1: Είχε πει ότι το Πασόκ, γιατί έβλεπα πρωινέ εκπομπέ, το είχε πει εκείνο και τότε είχε βγει ο Χατζηδάκης ο Κωστής και είχε πει μα τι είναι αυτά. Και τώρα το επαναφέρει η κυβέρνηση και τη φαίνεται καλό, αλλά το είχε πει το Πασόκ.
2: Αντιπρόεδρος της Οδεσσαϊκού κανονικά.
1: Ναι.
3: Α, δηλαδή θα δουλεύουμε περισσότερες ώρες την ημέρα, αλλά λιγότερες μέρες.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, καλά. Εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα θα σκάει θέμα ή θα γίνεται κάτι και θα λέμε
2: τετραήμερο.
3: Εγώ αυτό που κατάλαβα.
1: Άντε, γεια!
3: Είναι τετραήμερο, δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο. Ότι θα δουλεύουμε τέσσερις μέρες.
2: Ε, δεν γίνεται, τι, να δουλέψει λιγότερο. Δεν σου χαρίσουν τίποτα, Δημήτρη μου, συγγνώμη.
1: Καλά,
3: εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί στο σχολείο δεν. Εντάξει, το ωράριο μας είναι.
1: Είναι γυμναστή στο σχολείο.
3: Είναι εύκολο, οπότε δεν λέω τίποτα. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Λαλού, πες μας 9 και 10 Μαΐου, ο Τυρός μας προσκαλεί να γνωρίσουμε.
2: Τέλος από το
1: Σακόνικη γη, βέβαια. Μέσα από το τρέξιμο, για πες.
3: Είμαστε 9 με 10 του Μάη, το επόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο. Διοργανώνουμε τον ένατο αγώνα. Τη Ροζ Ραν 2026 είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου του Μπαρνέρη. Είναι ένα διήμερο το οποίο συνδυάζει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, για τον αθλητισμό και για τον πολιτισμό. Το πρόγραμμά μας ξεκινάει το Σάββατο το απόγευμα με ένα περπάτο τρέξιμο κατά μήκος της παραλίας του Τυρού γύρω στα 3 χιλιόμετρα. Στόχος μας είναι να βγάλουμε στον δρόμο τον παραλιακό δίπλα στη θάλασσα ανθρώπους από μεγάλης ηλικίας μαζί με τα εγγονάκια τους, μέχρι μητέρες και πατέρες με τα παιδάκια τους μέσα στο καροτσάκι, ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι το τρέκ, γενικότερα το περπάτημα, οποιαδήποτε μορφή κίνησης αποτελεί άσκηση. Οπότε όλοι μπορούμε να το κάνουμε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, που ο καθένας τον κάνει στο δικό του το ρυθμό. Μετά στις 6, με τις 8 η ώρα έχουμε φωνάξει την Τσακωνοπαρέα που κάνει μαθήματα τσακώνικης διάλεκτος, που είναι αρχαία δωρική γλώσσα, να μας τραγουδήσουν δημοτικά τραγούδια στην τσακώνικη γλώσσα. Και ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα του Σαββάτου. Έχουμε καλέσει έναν εξαιρετικό καραγκιοζοπαίκτη νεαρό, τον Στράτο τον Καμπισούλη, ο οποίος θα φέρει τον Καραγκιόζη στο Τυρός Ραν, προσπαθώντας να περάσουμε μηνύματα αθλητικά. Το εφαγωνίζεστε το ωφέλη της άσκησης μέσα από τον λαϊκό αυτόν ήρωα, τον Καραγκιόζη. Καραγκιόζη του Τυρός Ραν. Οπότε έτσι ολοκληρώνουμε και την πρώτη μας ημέρα το Σάββατο. Και την Κυριακή το πρωί, 8 η ώρα, ξεκινάνε οι πεζοπόροι, οι τσάκονες περιπατητές, για μια πεζοπορική διαδρομή διάρκειας 3 ωρών κατά μήκος του Πάρνωνα, έτσι, γιατί ο Τυρός βρέχεται από το Μυρτό Πέλαγος και ο Πάρνωνας είναι αυτός που καταλήγει στο Μυρδό Πέλαγος. Υπάρχει μια τρίωρη πεζοπορική διαδρομή. Στις 9.30 ώρα έχουμε το κυρίως αθλητικό μενού του το δρομικό, που είναι 8 και 16 χιλιόμετρα. Και στις 11 ώρα έχουμε τους παιδικούς αγώνες για παιδιά από προσχολικής ηλικίας μέχρι παιδιά λυκείου.
1: Μάλιστα. Όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, Δημήτρη Λαλουδάκη.
3: Είμαστε μέχρι την Πέμπτη που μας έρχεται στο www.tirosrun.gr. Έχει φόρμα εγγραφής, οι περισσότερες δράσεις είναι δωρεάν. Ναι. Και το πιο όμορφο απ' όλα, το ξέρεις γιατί έχεις έρθει στο Τυρό και γνωρίζεις από πρώτο χέρι, το καλύτερο για κάποιους είναι το απρέραν. Ναι. Μπορεί να μην συμμετέχουν οι ίδιοι στο ραν ή στις δραστηριότητες, αλλά μπορούν να κάτσουν πάνω στο κύμα της θάλασσας.
1: Το τηγάνι τι κάνει, παραλία τηγάνι, χαμός.
3: Το τηγάνι έχει αρχίσει να ξυπνάει σιγά σιγά, φτιάχνουν τις ομπρέλες τους, τις ξαπλώστες.
1: Γελάει η Δήμητρα Σταματίου, τηγάνι το λένε. Θα πήγαινα εγώ σε άλλη παραλία, ρε Δήμητρα.
3: Έτσι, μπράβο. Και στο τηγάνι υπάρχει και μια ταβέρνα που τη λένε Κατσαρόλα.
1: Έτσι. Χαμός. Δημήτρη Λαλού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και
1: ευχόμαστε
3: εγώ
1: καλή τύχη στην προσπάθεια, πάντα έχει κόσμο. Πες πάλι πώς κάποιος που θέλει να δηλώσει συμμετοχή μπαίνει στο
3: www.tirosrun.gr.
1: Δημήτρη Λαλουδάκη, ναι.
3: Ή κάποιος αν έρθει την τελευταία στιγμή, πάντα υπάρχουν νούμερα και τα οποία κρατάμε για ανθρώπους που αποφασίζουν τελευταία στιγμή να έρθουν.
1: Να σε καλά, ρε Λαλού. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εσείς καλές εκπομπές.
1: Γεια σου,
2: να
1: Λαλού.
2: Σε καλά, Δημήτρη.
3: Γεια σας, γεια. Γεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Ρωμαίος
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε
5: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
7: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσσηνία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσσηνία Challenge.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Η μεγαλύτερη απειλή για τον ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μετά την απόφαση Τραμπ να αποστείλει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης. Να αποφυλακίσουν οι Ιρανικές αρχές τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, ώστε να μπορέσει να λάβει επιγόντως θεραπεία, ζήτησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ. Η Μοχαμαντή νοσηλεύεται σε ιρανικό νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τη φυλακή καθώς υπέστη καρδιακή προσβολή. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο διοικητικό εφετείο στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Κατά τις έρευνες, στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Απαγορεύθηκε ο απόπλους του πλοίου Μαρέντι Λεβάντε μετά από πρόσκρουση κατά τη διάρκεια πρόσδεσης στο λιμάνι της Ζακύνθου. Οι 679 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της εταιρείας. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3. Σε δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Γεια σου ρε Νικόλα. Μπι Παόλα.
1: Μι νο.
0: Τατάκι.

0: Γεια σου, GBU. Παιδιά, εσείς οι κούτρο και κούτρο τζουνέι μου φτιάχνετε απίστευτα το κέφι.
1: Να σε καλά.
0: Η ατέριας, ναι. Καλά, είναι. Σας το έχω πει. Ποιος από καλούς δημοσιογράφους είναι φοβερή τύπη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και ας μου κάνουν καζούρα για την Τότεναμ.
0: Ποια Τότεναμ, αφού έχεις γλιτώσει το Πασόκ. Αλλά ξέχασε, είναι ο Κούτρας.
1: Οπότε...
0: Είναι ο Κούτρας είναι εξίσωση, ο Τρυπολιτσιώτης. Ο Αρκάς. Το Βασίλη από ΣΕ, το ΣΕΦ από Ρόδο, τον έχουμε πει.
1: Όχι.
0: Γεια σου ρε Μπίλι, δεν έχεις πάρει ακόμα σύνταξη ρε. Πόσα χρόνια ακούς, 25. Μηνό.
1: 24.
0: Το γραφεί.
1: Έλεγε από το 2002.
0: Α, συγγνώμη, δεν το είδα. Το διαβάζω σιγά σιγά. Είστε καλύτερη παρέα από το μακρινό 2002. Ο Νικόλας έχει μπει στο κλίμα πολύ γρήγορα. Κουμπάρος δεν είναι, αλλά ταιριάζει γάτι στο κοινό των φουνταριστών. Είναι νέο παιδί ρε. Ο άλλος βγήκε στη σύνταξη. Καλό μήνα φίλοι, τα φιλιά μου στα φιλαράκια. Στην Κορισσό Καστοριάς. Να σε καλά ρε Βασίλη, χαιρετισμού στην Κορισσό Καστοριάς. Τάκης Παλαιό Φαλήρο, καλησπέρα αγόρια και καλό μήνα. Πολύ σωστά ξεκινήσετε με μετάλλικα την εκπομπή, γιατί το άλλο Σάββατο παίζω στο ΑΚΑ και ετοιμαζόμαστε. Α, είναι, το έχεις πει προηγουμένως, ε.
1: Sorry. Μηνά, μάλλον δεν μας προσέχεις.
0: Γεια σου Γεωργία, καλό μήνα. Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει στοιχείο τόσους μήνες χωρίς δρομολόγια λεωφορείων. Μας το στέλνει και ένας άλλος, δεν ξέρω αν είσαι.
1: Πολύ απτυχίο.
0: Για τους φοιτητές, σας ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον, στην εκτίμηση Γεωργία. Όντως τώρα, άμα δεν μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, από εκεί που έχουν τα σπίτια τους.
1: Πολλοί φοιτητές απτυχίο μας το λένε συνεχώς και καταλαβαίνω ότι δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Δεν λύνεται, γιατί είναι επιπλέον έξοδο, ρε φίλε. Για φαντάσου.
1: Και τι θα κάνουν και οι φοιτητές, θα πάνε ποδαρόδρομο.
0: Τι να πω. Ναι, αλλά το λέμε τόσους μήνες και δεν...
1: Και δεν αλλάζει τίποτα.
0: Δεν έχει δρώσει το αυτή κανένας, δεν έχω διαβάσει κάτι. Σταύρος 31 και τα μαγαζιά τετραήμερο.
1: Όχι. Εφταήμερο τα μαγαζιά.
0: Εφταήμερο. Δεν βρίσκουν, λέει, άτομα για την εστίαση, εργαζόμενους, τίποτα. Ψάχνουν με το κιάλι.
1: Διπλή ανάγνωση όμως αυτό ότι δεν βρίσκουν. Αφενός οι μισθοί που προσφέρουν κάποιοι. Και αφετέρου ότι υπάρχει μια γενιά που έχει μάθει να ζει με επιδόματα, να τσοντάρουν οι γονείς, όλα αυτά, για να τα λέμε και τα δύο. Αλλά πρώτα πιστεύω οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας, κυρίως σεζόν. Κυρίως σεζόν.
0: Για σεζόν δεν είναι, ναι, για συνέχεια. Εγώ ξέρω πάντως πολλά παιδιά που έχουν φύγει σεζόν ήδη.
1: Φεύγουν, ναι.
0: Φύγανε από το Πάσχα.
1: Αφού μπήκε, ναι, μπήκε ο Μάιος, έχει ανοίξει.
0: Άλλοι από το Πάσχα, άλλοι φύγανε τώρα. Ναι. Δηλαδή τη εβδομάδα αυτή που τρέξαμε. Ξέρω παιδιά, πάνε και δουλεύουν σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε μεγάλα νησιά. Ναι, το θύμα είναι και οι εργασιακές συνθήκες, αδελφέ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί... Άμα τον έχεις και κοιμάται μαζί με άλλους 10 σε ένα δωμάτιο...
1: Να δεχτώ κιόλας ότι στα περισσότερα νησιά υπάρχει πρόβλημα από τα δωμάτια.
0: Ναι,
1: δεν βρίσκεις
0: αλλά
1: δωμάτιο.
0: Και εγώ να σου πω ότι υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες αγοράσαν οικόπεδα, χτίσανε δωμάτια και φιλώνει, ξεχνούν εκεί το προσωπικό.
1: Δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Απλά σου λέω.
0: Όλα,
1: ότι...
0: απ' όλα έχει το πανέρι.
1: Απ' όλα έχει το πανέρι, ακριβώς. Και το, να πας να συμφωνήσεις να σε πάρει ο άλλος και να σου πει, ξέρεις, 10 δραχμές, 6 στα 7 και τέτοια πράγματα.
0: Καρφώθηκε, ρε φίλε.
1: Τι καρφώθηκε. Εδώ θυμόμαστε το κουσουλάκι με τον Ηρακλή.
0: Τάκι, καρφώθηκε, στάκι. Ναι, κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές.
1: Και να κατεβείς μετά στο νησί και να σου πει, ξέρεις, οι 10 δραχμές, ναι, αλλά αντί για 8ωρο μέχρι να κλείσει το μαγαζί και όχι 6ήμερο, κάποιες φορές θα δουλεύεις και 7ήμερο και τι λες εκείνη την ώρα.
0: Φεύγεις.
1: Και αν είναι.
0: Θα ανοίξει ξανά και τα λεφτά.
1: Ναι. Και αν είναι έτσι αρχές Μαΐου και έχεις απολύψει και άλλες προτάσεις.
0: Δεν μπορεί να είσαι τόσο άτυχος.
1: Δεν ξέρω.
0: Μουσικάρες αδέλφια, δεν με διαβάζετε όμως μπαγάσιδες.
1: Πού έστειλε ο
0: Μουστερίδες, Πέτρος, γεια σου Πέτρα, δεν σε είδαμε ρε. Τώρα ήρθε ρε Πέτρο.
1: Τώρα έστειλε ο Πέτρος.
0: Πάρτε και ένα Heaven and Hell, Black Sabbath, τα μαύρα Σάββατα. Δεν ξέρω αν στο έχω πει που είχαμε ένα καθηγητή στα θρησκευτικά. Και έρχονταν και μας έλεγε να σας ρωτήσω κάτι. Ακούτε αυτές τις μουσικές, τις ροκ, αυτά τα...
1: Τα κατασκευάσματα διαβόλου.
0: Το κοιτάζομαι. Πρώτη ηλικίου τώρα. Αυτά τα μαύρα Σάββατα. Κοιταζόμαστε μεταξύ. Ποια μαύρα Σάββατα. Έλα, έλα, πώς τα λένε. Και πετάγεται είχαμε το γιο του μαθητή. Τους Black Sabbath λέει, παιδιά. Καταλαβαίνετε τους στίχους. Τίποτα, τσιμουδιά από κάτω. Και μου έχουν μείνει τα μαύρα Σάββατα από τότε. Αλλά ευτυχώς πήγαμε το γιο στη, εντάξει, και...
1: Έκανε τη μετάφραση.
0: Έκανε τη μετάφραση. Καλό απόγευμα από το όμορφο σου Λάιρ Αρκαδίας με 10 βαθμούς μια αγάπη Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Καλώς όρισες στην παρέα.
1: Πρωί, βόρεια προάστια. Βόρεια, όχι πρωί κιόλας. 11-12 η ώρα 10 βαθμούς είχε.
0: Ναι.
1: Ανάγκη να πας στο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Στην τηλεόραση που είχε βγει ο δήμαρχος από την Αράχοβα. Χιόνιζε.
1: Χιόνιζε, ναι.
0: Κλειστό το χιονοδρομικό βέβαια. Και λέγανε κάποιοι, πώς είναι δυνατόν να είναι κλειστό. Κάποια στιγμή το κλείνουν. Φαντά, εδώ ένα μαγαζάκι έχεις και δεν μπορείς να το ανοιγοκλίνεις. Δεν είναι εύκολο.
1: Πώς θα πάρουν το χιονοδρομικό.
0: Όχι ένα χιονοδρομικό. Πού να περιμένουν για εκεί ότι θα χιόνιζε. Και πάλι να το περιμέναν, δεν το ανοίγεις για μια μέρα, δύο. Τρέχουν τα έξοδα όσο το έχεις ανοιχτό.
1: Ακριβώς, γιατί άντε να είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το κλείνεις πάλι.
0: Ο Μπουρδολόγιος λέει: δήλωσε Τραμπ τα UFO υπάρχουν και απόδοξη είμαι εγώ. Εσύ είναι Μπουρδολόγιε. Καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα Πατρίδα, ευχαριστώ θερμά. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Γεια σου Αλέξανδρε. Έχει το Final Four της Α2 στη Λευκάδα, χθες και αύριο. Και παίζει τελικό, παίζουν ο Βίκος Φάλκον, τα Γιάννενα δηλαδή, με τον Παπάγου. Όποιος νικήσει ακολουθεί τη δόξα Λευκάδας που ήδη έχει ανέβει.
0: Θα έρθει ο Παπάγος ή ο Βίκος.
1: Με την Πορτέα Βούλας ήμουνα, γιατί είναι προπονητής ο φίλος μου ο Μανουσέλης.
0: Ναι.
1: Αλλά χάσαμε από τα Γιάννενα χθες.
0: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι οι αγώνες. Έτσι είναι ο αθλητισμός.
1: Έτσι είναι, ακριβώς. Δεν μπορείς να έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία.
0: Θα σβήσουμε λίγο τη μουσική, γιατί θέλω να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιάννη Μαθιουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη, σε ηλικία 79 ετών. Ήταν ο πρώτος μαρξιστάκτης, έχω να πω, στην απογευματινή.
1: Στη Φιδίου,
0: Στη Φιδίου. Τι να σου πω, είχαμε και όταν έφυγα από την απογευματινή και πήγα στην αυτεμπορική, για να ασχοληθώ πιο πολύ με ναυτιλία. Τον έχω στην καρδιά μου, μιλάγαμε συνεχώς. Ένας άνθρωπος που με είχε βοηθήσει πάρα πολύ και στήριξε τότε που ήμουν με τις τσίμπλες στα μάτια και δεν ήξερα πού να στρίψω, και με τις συμβουλές του και γενικά όχι σε μένα, σε όλα τα παιδιά και ειδικά στη νέα γενιά, μας έδωσε δύναμη να πετάξουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Νιώθαμε ασφάλεια, ρε παιδί μου, ότι και κάποιο λάθος να κάναμε θα μας κάλυπτε.
1: Θα ήταν εκεί να σας βοηθήσει.
0: Ναι, και δεν ήταν το τσεκούρι πάνω από το κεφάλι μας. Είναι αξιαγάπητος άνθρωπος. Ξεκίνησε το 68, αθλητικός ρεπόρτερ στην εφημερίδα Φως των Σπορ.
1: Πολλοί έχουν αρχίσει από το Φως.
0: Όλη την εποχή του Γουλανδρή. Και συνέχισε δεκαετία του 80 στο πολιτικό ρεπορτάζ. Μετέπειτα αρχισυντάκτης. Εγώ τον είχα αρχισυντάκτη με τη γνωστή φωνή. Έλα ένας! Να πάει κάποιος να πάρει τα χειρόγραφα, να τα πάει κάτω. Γιατί πέραν τα χειρόγραφα, μα ποιο χειρόγραφα, ήταν στη γραφομηχανή. Κάποιοι γράφαν και χειρόγραφα. Πηγαίνανε κάτω και ήταν οι κοπέλες οι οποίες τα χτυπάγανε σαν υπολογιστές. Για να φύγει το φιλμ μετά να πάει να τυπωθεί. Λοιπόν, ιδιαίτερη πατρίδα του που είχε βαθιά αγάπη, τη Μήλο. Εκεί ίδρυσε την εφημερίδα Φωνή της Μήλου, της οποίας διετέλεσε εκδότης και διευθυντής στο τέλος του βίου του. Ένιος τελέχος και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, συλληπιτήρια. Άφησε πίσω του μια πάρα πολύ καλή αύρα. Όλοι τον σκεφτόμαστε και θα τον μνημονεύουμε με αγάπη, γιατί μας σεβάστηκε και τον σεβαστήκαμε.

0: Under my thumb, κύριε Σεγγύρη, κυλιόμενη λύθη. Τι λέει ο Βασίλης από το ΣΕΦ.
1: Φίλε Μινά, μου ρίχνεις 3 χρόνια για σύνταξη μετά από σένα. Καλά να περνάτε.
0: Αδελφέ μου! Ρε φίλε, δημοσίευσε το πρώτο θέμα δημοσκόπηση.
1: Ναι, και.
0: Τη Μάρκ.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, φίλε. Θες να τα ακούσεις.
1: Εννοείται.
0: Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ανάκαμψη της εισπύρωσής της φτάνοντας στο 32,2%.
1: Με τόσες επιτυχίες που έχει
0: η
1: κυβέρνηση.
0: Η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ανέρχεται στο 38,5% και 30,1% αντιστοίχως. Η δημοσκόπηση διεξήχθηκε 23 με 28 Απριλίου. Λήφθησαν υπόψη μέτρα στήριξης και ανησυχίες για τον πόλεμο στον κόλπο. Οι πολίτες ανησυχούν κυρίως για την ακρίβεια και τις πιθανές ελλείψεις προϊόντων. Η ακρίβεια αναφέρεται στο μεγαλύτερο κόστος για την κυβέρνηση, από πάνω από έναν στους τρεις πολίτες.
1: Και τα έχει πάει καλά σε αυτά τους τομείς και γι' αυτό είδαμε ανάκαμψη.
0: Τι γίνεται, εγώ δεν έχω άποψη. Τη δημοσκόπηση διαβάζω, Αντώνη μου.

0: Μια και λέγαμε για Premiership, να πάμε στην Championship, όπου η Ipswich επέστρεψε στην Premier League. Έχασε μέσα από τα χέρια της την είσοδο στα play-off ανόδου η Wrexham. Η Ipswich, ρε φίλε.
1: Ipswich.
0: Που έχει και ευρωπαϊκούς τίτλους, θυμάσαι. Πότε ήταν το 80, το 70, μέσα από
1: τέλη 70, αρχές 80, τη θυμάμαι την Ipswich να είναι ψηλά στην τότε πρώτη κατηγορία της Αγγλίας.
0: Πότε ήταν που είχε εμφανιστεί και η Nottingham.
1: Την Premier League. Η Nottingham είχε
0: την
1: τα δύο ευρωπαϊκά.
0: Και ένα πρωτάθλημα.
1: Και ένα πρωτάθλημα, ναι. Πήρε πρωτάθλημα. Και πήρε
0: στην Αγγλία, μετά πήρε το Champions League σήμερα από τα πρωταθλητριών τότε, ναι. Και επειδή είχε πάρει το πρωταθλητριών,
1: ξανά παίξε στο πρωταθλητριών και το ξαναπήρε. Δεν βλέπω όταν το ποδοσφαιρό της
0: Brian Clough,
1: όπως έλεγε και ένας προπονητής,
0: την είχε ανεβάσει κατηγορίες. Τακα, τακα, τακα, παμ, παμ.
1: Επειδή τότε στην Αγγλία παίζανε συνέχεια με σέντρες.
0: Τι σημασία έχει, εσύ, κρίνεις την εποχή σου.
1: Αυτό σου λέω. Παραπέζανε με σέντρες.
0: Που έρχονται αυτοί οι ιερόσιλοι και λένε ποιος Νίκος Γκάλης. Άμα έπαιζε αυτή την εποχή ο Νίκος Γκάλης.
1: Ναι.
0: Ρε είσαι τρελός, ρε!
1: Το έχω ακούσει και αυτό, ποιος
0: Νίκος
1: Γκάλης. Απλά λέω ότι ήταν. Είναι η χαρακτηριστική ατάκα που είχα ακούσει παλιότερα, ότι θέλεις μια τηλεόραση πάνω από την τηλεόραση για να βλέπεις τις σέντρες. Αλλά οκ, okay, το πήραν.
0: Νόμιζα για να βλέπεις τον Γκάλη να πηδάει.
1: Τον Γκάλη δεν χορταίνεις να τον βλέπεις. Μπαν έχεις γιγαντοοθόνη, προτζέκτορα να τον βλέπεις. Ο Γκάλης ήταν Γκάλης.
0: Ντροπή, ρε φίλε. Τι κολλημένα μυαλά είναι αυτά. Ο καθένας κρίνεται στην εποχή του. Ναι ή όχι.
1: Εννοείται αυτό.
0: Είναι άλλες συνθήκες. Άλλες οι εποχές. Είναι ο πιο επιδραστικός αθλητής που πέρασε από την Ελλάδα. Είτε το θέλετε είτε όχι.
1: Είναι τελεία.
0: Έφερε τον επαγγελματισμό στην Ελλάδα. Πάρανε ψωμί.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Η ιστορία που έλεγε ο Αλεξανδρής, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής.
0: Ναι, παπούτσια.
1: Που έξινε το σήμα. Για να κρύψει το σήμα. Σου λέει: αν δεν πληρωθώ, δεν θα φέρετε το σήμα στο παπούτσι. Το πληρώνω μόνο μου.
0: Είμαστε λίγο στο δωμάτιο με τον Νέα και το λέω: μπορώ να μου φέρει ένα ξυραφάκι. Τι του λέει: θα ξυριστεί, όχι αυτό ξυραφάκι. Ξυραφάκι. Λέει: λεπίδα. Πάω, λέει: παραγγέλνω στην είσοδο εκεί στο λόμπι. Μου φέρνουν τα ξυραφάκια, το ταπάω απάνω, παίρνει ένα και τον είχε πάρει τα παπούτσια. Λέει: παίζαμε στην Εθνική και έξερε να ξύνει το λογότυπο.
1: Τη μάρκα.
0: Λέω: τι κάνει εκεί. Φαλά. Αυτέ. Βγάζουν λεφτά από μένα και εγώ δεν παίρνω δραχμή. Τι λέει ο Αλεξανδρής την επόμενη χρονιά. Πληρωνόμασταν όλοι. Αλλά και παιχτούρα μεγάλη τώρα. Τι να λέμε. Τι να λέμε.
1: Έλα, ό,τι και να πεις είναι λίγο τώρα. Η Ρωσιλία τώρα να...
0: Η Μύθεο. Σταματέλο τότε να πέφτει βλέπω και την Νότιχαμ να μένει.
1: Γεράσιμη από Μάλτα.
0: Άλλος ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Μέχρι και αυτός στην τράπεζα. Α, και αυτός σε τράπεζα νομίζω δουλεύει ο άνθρωπος. Ή κάνω λάθος.
0: Χρόνια στη Μάλτα. Ρε εσύ, εγώ σε είχα αφήσει σε κάτι στοιχηματικές. Τώρα που είσαι σε τράπεζα. Χρόνια.
1: Γεράσιμη, συμφωνώ μέχρι τελείας. Μακάρι να κάνω λάθος και να κάνεις και εσύ λάθος, αλλά βλέπω ότι τότε να πέφτει είναι ότι είχαμε μείνει ήδη. Για κάτσε να δούμε τώρα και τι γίνεται.
0: Ο κατομερίτης μου λέει το αγόρι της ανιψιάς μου. Ωραία, κάτσε αυτό. Ναι, έχεις μια ανιψιά, το αγόρι της. Είναι από τη Σαντορίνη και μέχρι πέρσι ζούσανε και δούλευαν στο νησί με καλά λεφτά σε τουριστικό γραφείο. Αλλά η ανιψιά μου δεν άντεχε άλλο εκεί και γύρισα στην Αθήνα έστω και με λιγότερα λεφτά. Μάλιστα.
1: Είναι και αυτές οι περιπτώσεις.
0: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι στη σεζόν λιώνεις.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λιώνεις.
1: Υπάρχει όμως και η λογική ότι στη σεζόν θα βγάλεις χρήματα για όλο τον χρόνο.
0: Για όλο τον χρόνο, ναι.
1: Και μετά θα ξεκουραστείς.
0: Θα πάει μια φορά Σαντορίνη για τα γένεια του μουσείου που έχουν εκεί.
1: Ναι.
0: Στη χώρα. Και του ναυτικού μουσείου. Και είχα πάει να πιω ένα καφέ. Και ήταν τέλειο Οκτώβρη. Κάπου εκεί στα μέσα. Και κάτι είχε γίνει πάλι στη Μέση Ανατολή, οι βαβούρες είχαν αλλάξει τα δρομολόγια, όλα τα πλοία, τα κρουαζιερόπλοια και την κυρία Σαντορίνη. Και βλέπω ένα παιδί εκεί τον ίδιο καθά, του λέω τι γίνεται, του λέω ακόμα αρισί, του λέω στην οικειότητα τώρα, σερβιτόρ πελάτη. Τον έκοψα, ήταν και ωραίος χαβαλές τύπος, άσε μου λέει, γυρίσαμε όλα τα κρουαζιερόπλοια και πάμε Νοέμβριο, μου λέει κοντεύω να λιποθυμίσω. Πήραν παράταση σε ζώο. Ναι με τα λεφτά, αλλά αυτοί περιμένουν να μπει ο Οκτώβρης να φύγουν.
1: Να φύγουν, να ξεκουραστούν.
0: Και τους είπε το μαγαζί, ρε παιδιά, πληρωθείτε κανονικά. Και μήνα. Μου λέει, κοντεύω να λιποθυμίσω, μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει, μπαίνουμε Οκτώβριο σε λίγο.
1: Και συμφωνώ μέχρι τελείας με τον Άρη το ρολογάι, αυτό που στέλνει για την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι είναι.
1: Γιατί δεν έχει αντιπολίτευση.
0: Α.
1: Ναι, δεν έχει αντιπολίτευση. Από ποιον να αισθανθεί απειλή. Ο Μητσοτάκης. Και δίκιο έχει. Συμφωνώ μέχρι τελείας με τον.
0: Και γι' αυτό ο Μητσοτάκης θα κυβερνά μέχρι να βαρεθεί ο ίδιος.
1: Όχι γιατί τα έκανε τέλεια, δεν έχει αντιπολίτευση. Συμφωνώ μέχρι τελείας.
0: Ναι. Τώρα ξανά έρχεται πάλι ο Αλέξης. Όχι, βλέπω.
1: Σκιάχτηκε.
0: Κοίταξα.
1: Άσε με τώρα, ρε.
0: Περίμενε. Βάση εκλογών,
1: ναι,
0: αντιπολίτευση, ναι, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 3-4 κομμάτια, γι' αυτό βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς. Δεν ήταν δεύτερο κόμμα, ναι, στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Και τώρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπω τώρα από το συνασπισμό κάποιοι και βγαίνουν και αυτά, και πρέπει να πάμε στις εκλογές, δεν πρέπει να πάμε διασπασμένοι. Άλλο κόμμα ο Αλέξης, άλλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Και τι θα γίνει, θα φτιάξουν ΣΥΡΙΖΑ επανεκκίνηση με τον ίδιο αρχηγό? Γίνεται. Τον είδα τον Αλέξη, σου λέω, τον είχα στα 4 μέτρα στους Δελφούς. Έκανα στη δεύτερη σειρά και τον κοίταζα. Μιλάγε στην Νικόλτσου. Ρε φίλε, δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν θα σου πω τον λόγο. Δεν πίστευα στα μάτια μου.
1: Okay, εσύ
0: ούτε
1: ξέρεις
0: στα αυτιά μου.
1: Εσύ ξέρεις γιατί δεν πίστευε στα μάτια σου και στα αυτιά σου.
0: Εντάξει, δεν έχω τίποτα, ναι, με τον άνθρωπο.
1: Δεν είπα
0: το πει. Το είχα πει. Που λένε όλοι, το είχα πει. Δεν μπορεί ένας πολιτικός που έγινε πρωθυπουργός σε νεαρή ηλικία, άρα έχει την τεχνογνωσία,
1: ναι,
0: να τον αφήσουν να σβήσει. Και έλεγα ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν έναν έμπειρο σε νεαρή ηλικία που είχε κάνει πρωθυπουργός, που είχε περάσει 40 κύματα. Αυτός είναι asset. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς. Και κάπου θα χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή το θεωρούσα δεδομένο. Αλλά δεν ξέρω αν το κάνει πιο νωρίς ή αν τα άφηνε θα κιωγότανε. Αυτός ο παίχτης δεν έβγαινε από το παιχνίδι.
1: Okay.
0: Τον είχανε πάγκο για να ξαναμπεί.
1: Ναι, το θέμα είναι τι μπορεί να προσφέρει από τον πάγκο.
0: Δεν ξέρω.
1: Να ξαναμπεί,
0: πάντως,
1: να ξαναμπεί.
0: Όσοι ελπίζετε από τον Αλέξη δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε. Σας το λέω. Είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά. Σας το λέω. Πώς, με τι μορφή, με τι τρόπο, τι, πώς, γιατί. Από τον Αλέξη που είναι και πιτσιρικάς, πόσο πενταρίζει τώρα. Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε. Πάρτε το είδηση, πάρτε το χαμπάρι.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό?
0: Δεν ξέρω. Εγώ τα στατιστικά διαβάζω, δεν εκφέρω γνώμη. Έχουμε και αγώνες αύριο, ε?
1: Και σήμερα έχουμε αγώνες.
0: Ναι, αλλά αύριο είναι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός.
1: Και τώρα είναι για την παραμονή στην κατηγορία.
0: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Το 5-8,
1: κάτι. Το 5-8, να είναι καλά, η ΕΠΟ το έκαψε. Έχουμε τώρα το Πανετολικό Σκεφσιά είναι 0-1. Με πέναλτι του Πόμπο στο 64ο λεπτό.
0: Πώς τον είπες?
1: Πόμπο.
0: Φίλε, την Πέμπτη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά τριαντάρι.
1: Περιμένουμε τριαντάρι.
0: Την Πέμπτη. Τριαντάρι.
1: Τριαντάρι, τι. Σου χαλάσω χατήρι.
0: Φεχτάρα μου!
1: Και Πανσεραϊκός ΑΕΛ, που είναι το πιο σημαντικό για την παραμονή, γιατί η ΑΕΛ είναι 24, έχει 24 βαθμούς προ-τελευταία. Τελευταία, συγγνώμη. Πανσεραϊκός 27, 12η θέση.
0: Τρένο πάει σχεδόν ο Πανσεραϊκός.
1: Εντάξει.
0: Έχει μια, καμιά σχέση, ναι, με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Η ΑΕΛ, αν δεν πάρει βαθμό, να μην επιτρέψει στο Πανσεραϊκό να ξεφύγει, πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην κατηγορία. Και μετά έχουμε στις 7.30 το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Επίσης ο Αστέρας θέλει νίκη. Μπας και κάνει κάτι. Γιατί είναι οι τρεις ομάδες που ψάχνουν.
0: Πώς είναι η διαφορά?
1: 27 Πανσεραϊκός. 27, 25, 24. Πανσεραϊκός Αστέρας σε ΑΕΛ.
0: 27, 25, 24.
1: Η ΑΕΛ είναι τελευταία. Και παίζει στο.
0: Τι περίμενε να κάνει? Τον είχαν τελειωμένο τον Πανσεραϊκό.
1: Τον Πανσεραϊκό τον είχαν τελειωμένο, αλήθεια είναι.
0: Ε?
1: Αλήθεια. Και έχει κάνει
0: τέτοια αντεπίθεση. Τέτοια αντεμαράζ που λένε στη δική.

0: Βλέπεις, στέλνει και ο παλαιοφιλελεύθερος.
1: Πούντος.
0: Και με κοροϊδεύει, εντός εισαγωγικών με κοροϊδεύει ο άνθρωπος, γιατί το ξεκίνησαν για τέρια χθες. Μπορεί να πέσει τότε, αλλά θα της μείνει ο χορηγός, η Πέπα το γουρουνάκι. Οι ατέρια το ξεκίνησαν αυτό.
1: Τι.
0: Έκανε συμφωνία με την Πέπα το γουρουνάκι. Ναι, για τις νεαρές ηλικίες.
1: Γιατί
0: για τα παιδιά.
1: Δεν το πιάνω.
0: Γιατί για τον Μπετινό,
1: ναι.
0: Η Πέπα το γουρουνάκι. Κατάλαβες. Με γλέντισαν χθες οι ατέρια στην τηλεόραση. Και έρχονται και οι άλλοι. Τσούκ Ελβετίας που μας στέλνει ο Αλέξανδρος, 22 βαθμοί. 22, και εμείς εδώ 10, 12, 13, 15 βαριά εδώ στην παραλία. Πολύ ωραίο το
1: τσούκ. Η σωστή λέξη είναι Οκτώβριος, λέει, όχι Οκτώβριος.
0: Ναι, Οκτώβριος. Ναι. Δεν έχει μη.
1: Ποιος το είπε, ναι.
0: Όπως έλεγε και εσύ χρόνια τώρα, Οκτώβριος χωρίς μη.
1: Χωρίς μη, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου. Ευχαριστώ. Παιδιά, ο Τσίπρας και να επανέλθει θα συσπηρωθεί περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Θυμάται ο κόσμος τι περάσαμε, λέει επί Τσίπρα, 15-19, και μην νομίζεις ότι έβαλε μυαλό. Πράσινος Πάνος, Μινά, όταν λες ότι κάποιοι είχαν τον Αλέξη στον πάγο και θα τον ξαναχρησιμοποιήσουν, ποιους ακριβώς εννοείς? Δεν θα τον ξαναχρησιμοποιήσουν, είναι αντικείμενο άνθρωπος. Ότι ένας τέτοιος παίκτης σε νεαρή ηλικία, πρωθυπουργός, που έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο, έτσι, τους κάσανε διάφορα. Αυτό τον παίχτη, δε, θα τον βάλεις στον πάγκο και μετά θα ξαναπεί στην πολιτική. Η πολιτική ίδια με ήττα.
0: Θα τον
1: βάλει, ναι, πάλι μέσα. Δεν γίνεται. Έχει τεχνογνωσία, σου λέω.
0: Εμένα δεν με πείθει.
1: Άλλο αυτό, αλλά να. Τώρα μπήκε νωρίτερα.
0: Μπήκε, δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
1: Θα μπει αργότερα, δεν ξέρω.
0: Που ξέρεις ότι δεν είμαι και ο ψηφοφόρος του Μητσοτάκη, αλλά δεν με πείθει.
1: Πάντως είναι ένας κόσμος ο οποίος πηγαίνει έρχεται. Ο κόσμος που βγάλει τον Πασόκ στην κοινωνία.

0: Τσίπρα.
1: Ο Σαμαράς που είχε ρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτό σου λέω, περίμενε. Και αυτό έμπειρο τότε. Επανήλθε. Πώς βγήκε μετά ο Κυριάκος.
1: Επανήλθε, συγγνώμη, ο Σαμαράς επανήλθε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, μέσω Ευρωβουλής.
1: Ναι.
0: Το βάνα σιγά σιγά.
1: Στη Νέα Δημοκρατία, όχι με δικό του κόμμα.
0: Έκανε και δικό του κόμμα, την άνοιξε, αλλά δεν βρήκε.
1: Ναι, για λίγο και μετά εξαφανίστηκε. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, ήρθε στα πράγματα ψηλά με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, η Νέα Δημοκρατία το κοινό της το έχει διατηρήσει.
0: Αφού πήγε στη Βουλή πρώτα, στην Ευρωβουλή. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι ολόκληρη επιστήμη. Όχι.
1: Τελειώσαμε. Μάλιστα.
0: Δήμητρα Σταματίου, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη. Ακολουθεί η Άσπα Παναγοπούλου με δελτίο ειδήσεων.
1: Και μετά Πέτρος Κυρκυλής που έχει και εκπομπή και μαγκαζίνο.
0: Νίκος Σταματέλος.
1: Μινό.
0: Καλό Σαββατόβραδο, τα λέμε αύριο.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
11: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Sky.
13: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ, μετά την απόφαση Τραμπ να αποστείλει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. «Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τούσκ. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας», δήλωσε. Εκπρόσωπος της Συμμαχίας ανέφερε πως τον

0: ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Να αποφυλακίσουν τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί ώστε να μπορέσει να λάβει επιγόντως θεραπεία, καθώς η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο, ζήτησε σήμερα από το Ιράν ο επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ. Η 54χρονη κέρδισε το βραβείο το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που ανήκει στην οικογένειά της, η ακτιβίστρια νοσηλεύεται σε ιρανικό νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε από τη φυλακή μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν σήμερα την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου. Συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανήλικων καταγράφηκε χθες το βράδυ στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το κέντρο της άμεσης δράσης δέχτηκε σήμα για διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών στην οδό Αηδινίου, με τους αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι στους δύο πιο σοβαρά τραυματισμένους προτάθηκε να κληθεί ασθενοφόρο, ωστόσο αρνήθηκαν. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες θωρές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες. Αναζητούνται και άλλοι συνεργοί. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Απελόκηπους. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, μία φορά μέχρι να γίνει η δίκη της. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξεχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Οι δράστες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο Ζεφύρι, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο. Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών σε Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι. Στην ταυτοποίηση 37χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσικλέτα αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες, προχώρησαν οι αρχές. Κινούνταν στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στίβας πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προσπερνώντας άλλα οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 9 έως στις 12 το βράδυ στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιάς. Τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Για την έκτη αγωνιστική, τον play-out της Super League, στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Από πανταχού της φιλίου μας ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω, αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται, εδώ δεν είναι δημογραφία αυτό.
5: Στα εξηγόρια.
6: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν.
7: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
8: Ποια γέλασε!
9: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
7: γιατί
9: καταλάβω.
7: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
9: Τι είχατε κάνει.
7: Παραμύθι.
10: Θέλει να γίνει viral προφανώς.
9: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια. Λούζες είμαστε.
11: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα ανατροπής.
12: Τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
13: Κάνεις πλάκα τώρα.
14: Με έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
15: Σε έναν μονόλογο 7 λεπτό δεν θες ένα ερώτημα.
14: Μονόλογο 7 λεπτό.
16: Τι κάνατε.
17: Εγώ είσαι.
16: Τι κάνατε.
17: Εγώ είσαι.
16: Τι κάνατε.
17: Τι είναι αυτό. Τι τρέλα είναι αυτή.
18: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
19: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: Βρε παιδιά, τι γίνεται, καλό μήνα να έχουμε, παιδιά, δεν τα είπαμε και χθες. Λείπαμε. Καλό μήνα και με λιγότερο κρύο, εύχομαι. Τι κρύο είναι αυτό, ρε παιδιά, που έβαλε τις τελευταίες ημέρες, 12-13 βαθμούς Κελσίου, Μάιο μήνα. Είναι δυνατόν, Φεβρουάριε, βγες έξω από το σώμα του Μαΐου. Και γρήγορα, σε παρακαλώ πολύ, δεν θα βγάλουμε τώρα από τις ντουλάπες μας κασκόλ και σκούφους, δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα, εννοείται, δεν το δέχομαι. Υπομονή, παιδιά, και όπως είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος και η κυρία Σούζε, εδώ οι μετεωρολόγοι μας, μέχρι και τη Δευτέρα, μέχρι τότε να κάνουμε υπομονή, θα επιστρέψει μετά η άνοιξη, θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Sky 100,3, εσείς στα ραδιοφωνά σας, είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές με την κυρία Δήμητρα Σταματίου στα DEX, την κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο άνθρωπός σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-4800-1074. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email, pkirk@gmail.com. Ευχαριστώ την Μελίνα Σαμαραντέλη για την ενημέρωση. Με ενημερώνει τώρα πως έχει εκδηλωθεί μια φωτιά στην Πάτρα, κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις της Πιρέλη. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι εκεί στο σημείο 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες και επιχειρούν. Να σε ελπίσουμε γρήγορα να σβήσουν τη φωτιά. Αν είστε εκεί κοντά στην περιοχή και θέλετε να τα πούμε στον αέρα του Sky 100,3, 210-4800-1074, σας δίνουμε προτεραιότητα και τα λέμε κατευθείαν εδώ μαζί. Και αν θέλετε, και αν είστε πιο ντροπαλοί, πιο συνεσταλμένοι, και διαδικτυακό στείλτε μας το μήνυμά σας για την εικόνα που επικρατεί εκεί στην Πάτρα αυτήν την ώρα, αν υπάρχει καπνός από αυτή τη φωτιά και πόσο σοβαρή είναι αυτή η πυρκαγιά. Δεν ξεκινήσαμε καλά, παιδιά, με τις φωτιές, για να δούμε. Λοιπόν, τι έχω συγκεντρώσει από θέματα, θέματα που μας κίνησαν το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα και δεν ήταν λίγα, ήταν αρκετά. Θα ξεκινήσω διαφορετικά. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της ατζέντας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν για πρώτη φορά ζήτησε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, το 2019 δηλαδή, ήταν ο πυλώνας του Law and Order, η επιβολή του νόμου και της τάξης, που σήμαινε τι πρακτικά αυτό, αυτή η ρητορική του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετέπειτα πρωθυπουργού, πως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών και τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης δεν θα γινόντουσαν εκπτώσεις, θα γινόμασταν χώρα δυτικού τύπου επιτέλους. Εγώ ισοπεδωτικός δεν είμαι ποτέ στην κριτική μου. Βελτίωση σίγουρα έχει δει κανείς σε κάποιους τομείς, αλλά είναι πολύ μικρή αυτή η βελτίωση. Είναι δεδομένο πως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ των εξαγγελιών εκείνης της εποχής, εκείνης της περίοδου και της σημερινής πραγματικότητας. Υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία σε αυτά τα οποία μας είχε τάξει ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτά που εφαρμόζει, σε αυτά τα οποία είναι η πολιτική την οποία έχει ασκήσει με τον κύριο Χρυσοχοίδη και με όποιον άλλον έχει βρεθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τους υπόλοιπους που εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είχαμε λοιπόν 3 γεγονότα αυτήν την εβδομάδα που αποδεικνύουν το πόσο λίγη δουλειά έχει γίνει σε αυτά τα θέματα, αν θέλετε τη γνώμη μου. Καταρχάς είναι αυτό το συμβάν με τον 89χρονο με την καραμπίνα, ο οποίος μπούκαρε ανενόχλητος στον ΕΦΚΑ και στο πρωτοδικείο. Δεν το σταμάτησε κανείς, τραυμάτισε συμπολίτες του. Μετά έφυγε, πήγε σε ένα ξενοδοχείο στην Πάτρα μεταξύ, πάλι κανείς δεν τον εμπόδισε. Μιλάμε για πλήρη αναποτελεσματικότητα από πλευράς ελληνικής αστυνομίας. Δεν θέλω να ωρεοποιούμε τα πράγματα. Αν ο 89χρονος είχε σκοτώσει κάποιον, θα συζητούσαμε από άλλη βάση τώρα. Δεν ξέρω τι θα λέγαμε. Οπότε μην ωραιοποιούμε τα πράγματα, διότι από ορισμένους βλέπω και μια τέτοια διάθεση. Είναι πλήρης αποτυχία ως προς αυτό. Μάθαμε επίσης με αφορμή αυτό το συμβάν και αυτή την αναστάτωση που υπήρξε εκείνη την ημέρα με τον 89χρονο με την καραμπίνα, ότι έχουμε δικαστική αστυνομία, παιδιά, στην Ελλάδα. Εγώ δεν το γνώριζα, παρότι δημοσιογράφος. Από το 2024 λειτουργεί επισήμως, παρόλο που, κάνοντας έτσι μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο, διαπίστωσα πως η ίδρυσή της εκκρεμούσε, πόσο λέτε, 2 αιώνες, παιδιά. 2 αιώνες, ναι, διότι με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα είχε προβλεφθεί για πρώτη φορά σε αυτήν εδώ τη χώρα δικαστική αστυνομία. Θεωρήσαμε προφανώς ότι δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και είπαμε εντάξει, δεν πειράζει και σε 2 αιώνες να φτιάξεις τη δικαστική αστυνομία. Σημασία έχει το ταξίδι, παιδιά, όχι τόσο ο προορισμός, το ταξίδι. Και 2 αιώνες, να σας πω και κάτι άλλο, τι είναι μπροστά στην αιωνιότητα εδώ που τα λέμε, δεν είναι τίποτα, εντάξει. Ελλαδάρα, λειτουργεί η υπηρεσία αυτή λοιπόν, η δικαστική αστυνομία υπάρχει με καθυστέρηση 2 αιώνων. Το 2024 στελεχώνεται μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ η νέα αυτόνομη αυτή υπηρεσία και ξεκινά σταδιακά η επιχειρησιακή του δράση. Ακούω την Πέμπτη στο Δημήτρη Γιατζόγλου, τον πρόεδρο των εργαζομένων της δικαστικής αστυνομίας, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος, παιδιά, στα σοβαρά μας έλεγε εδώ στον Sky ότι, ξέρετε, η δουλειά μας δεν είναι κατά βάση να φυλάμε εμείς τα δικαστήρια, να ασχολούμαστε εμείς με το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, έχουμε και άλλα καθήκοντα. Τι λέτε, ρε παιδιά! Δηλαδή έχουμε δικαστική αστυνομία φτιάξει που επί της ουσίας δεν αστυνομεύει και τι κάνει? Τι κάνει? Πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνω ότι έχουν και άλλα καθήκοντα οι άνθρωποι, αλλά το βασικό δεν γίνεται να μην είναι αυτό. Αλλιώς να την πούμε διακοσμητική αστυνομία, να μην την πούμε δικαστική αστυνομία, ή να την καταργήσουμε. Υποτίθεται πως η δικαστική αστυνομία, η όποια αστυνομία μάλλον, αφήνω το δικαστική στην άκρη, η όποια αστυνομία είναι να αστυνομεύει. Αυτή είναι η δουλειά της. Το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, αυτή θα το κάνει, αυτή θα κάνει τη δουλειά. Αλλιώς να προσλάβουμε μια ιδιωτική εταιρεία security να κάνει τη δουλειά αυτή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αλλά στα σοβαρά άκουγα αυτό το επιχείρημα, δηλαδή ότι δεν είναι και αυτό για το οποίο εμάς μας προσέλαβαν, το κατά πόσο κινήσε με ασφάλεια εντός των πρωτοδικιών ή θα ασχολούμαστε με το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Όχι, ρε παιδί μου, ασχοληθείτε με τα πιο σοβαρά, με τα πιο μεγάλα εσείς. Θα μας τρελάνουνε τελείως, ρε παιδιά, θα μας τρελάνουμε. Αυτόνομη δικαστική αστυνομία χωρίς να αστυνομεύει. Το διανοείσαι αυτό? Το διανοείσαι, διότι στην Ελλάδα ζεις. Δεύτερη είδηση, ηλεκτρικά πατίνια και η τραγική είδηση αυτή του θανάτου του 13χρονου παιδιού στην Ηλία. Προσέξτε τώρα, επειδή τα έχουμε πει 100 φορές για τα ηλεκτρικά πατίνια, θα τα πούμε πάλι, δεν πειράζει. Και ο καλεσμένος μας μετά τις 7:30, έχουμε κρεμότητες από το περασμένο Σάββατο, θα σχολιάσει και την είδηση αυτή και το πώς έχουμε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να εντάξουμε σε αυτό που αποκαλούμε μικροκινητικότητα στα αστικά κέντρα, στην περίπτωσή μας και στην Αθήνα, τα ηλεκτρικά πατίνια, πόσο ανεπιτυχώς έχει γίνει όλο αυτό και πόσο πρόχειρα και πόσο ελληνικά. Ο Σπύρος Μπακάλης, φωτογράφος και δημιουργός της φωτογραφικής θεματικής Ride Athens, ασχολείται ο άνθρωπος με το ποδήλατο, θα είναι μαζί μας μετά τις 7:30 για να τα πούμε και για τα ηλεκτρικά πατίνια, έχει άποψη. Ηλεκτρικά πατίνια. Σκοτώθηκε αυτό το παιδί 13 ετών στην Ηλία. Τραγικό συμβάν, εννοείται, δεν το συζητώ. Τι να πει κανείς στους γονείς του. Προσέξτε τώρα. Νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει εδώ και μερικούς μήνες. Προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές για όσους ξεπερνούν, για παράδειγμα, το όριο ταχύτητας που είναι τα 25 χιλιόμετρα ή δεν φορούν κράνος ή κινούνται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Βλέπε λεωφόρο συγκρού. Πρώτον, δεν εφαρμόζεται τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα δεν εφαρμόζεται, η τροχιά είναι παρατηρητής. Ψηφίστηκαν και ισχύουν αυτές οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη θεωρία, στην πράξη δεν εφαρμόζεται τίποτα. Δεύτερον, εξυγχρονίσαμε αυτό το πλαίσιο για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Εγώ μια απορία είχα από την αρχή, την έχω ακόμη. Πού θα κινούνται στις μεγάλες πόλεις αυτά τα πατίνια? Ενώ σε ποια λωρίδα, αφού δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι? Σας μιλάει ένας άνθρωπος που στη Γερμανία, για παράδειγμα, όταν επισκεπτόμουν την μετέπειτα σύζυγό μου που έμενε μόνιμα τότε στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ, χρησιμοποιούσα σε καθημερινή βάση το πατίν. Αλλά υπήρχε ποδηλατόδρομος, παιδιά. Δεν πήγαινα έτσι χήμα στο δρόμο. Πήγαινα μαζί με τους υπόλοιπους που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά πατίνια, είτε με όποιον χρησιμοποιούσε το ποδήλατο. Είχαμε τη δική μας λωρίδα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Διότι συνύπαρξη σε οδικούς άξονες, σε κεντρικούς δρόμους, όπου πηγαίνει ο άλλος με 40 και 50 χιλιόμετρα, δεν μπορεί να υπάρξει με το πατίνι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Τρίτον, τα ηλεκτρικά πατίνια μέχρι και σήμερα που μιλάμε, σε αυτήν εδώ τη χώρα, που υποτίθεται ότι είναι χώρα του δυτικού κόσμου, κυκλοφορούν χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Τουλάχιστον στη Γερμανία δεν συνέβαινε, υπήρχε κανονικά πινακίδα. Δεν γίνεται αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό πατίνι για να πάει στη δουλειά του να είναι κάτι σαν πειρατής της ασφάλτου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα στοιχειώδη τα οποία θα έπρεπε να έχει κάνει η πολιτεία. Και τέταρτη επισήμανση, τα πατίνια δεν τρακάρουν μόνα τους. Κάποιοι τα οδηγούν, οι άνθρωποι τα τρακάρουν. Στη γενιά τη δική μου ήταν τα μηχανάκια που καβαλούσαν τότε οι 13χρονοι. Τώρα καβαλούν τα ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, καλό θα είναι να υπάρχει μια ρητή απαγόρευση ότι ηλεκτρικό πατίνι δεν σε αυτή την ηλικία. Έτσι, δεν. Θα μου πεις, τι νόημα έχει να τα απαγορεύσεις αν δεν εφαρμόζεις αυτό το νόμο, και η απαγόρευση μείνει απλώς γραμμένη στο χαρτί. Κανένα νόημα δεν έχει. Πάντως η εικόνα με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι μια χαοτική εικόνα. Και εδώ στην Αθήνα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με πατίνια σε πεζοδρόμια, με πατίνια ανάμεσα σε αυτοκίνητα, με δύο άτομα να καβαλάνε ένα πατίνι. Πού πάτε ρε παιδιά, καβάλα δύο άτομα σε ένα πατίνι, πού πάτε? Τι είδους ακροβατικά είναι αυτά που κάνετε και έχετε συνέστηση του κινδύνου στον οποίο βάζετε τις ίδιες σας τις ζωές? Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή τι να πω, και μια αστυνόμευση πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένη σε αυτά τα θέματα, έως ανύπαρκτη θα έλεγα. Τέλος πάντων, και το τρίτο περιστατικό που θα ήθελα έτσι πολύ γρήγορα να επισημάνω και να σχολιάσω, για να δώσω μετά το λόγο και τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, έχει να κάνει με αυτό το παράνομο γυροκομείο που λειτουργούσε σε ένα διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, όπου ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν πραγματικά σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Θα δείτε ρεπορτάζ και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σκάι με την Χριστίνα Βίδου. Έγινε λοιπόν η καταγγελία. Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία πήγαν εκεί στο διαμέρισμα. Ήταν κλειδαμπαρωμένη αυτή η 72χρονη που έτρεχε το γυροκομείο. Οπότε εντοπίζοντας οι αστυνομικοί το έγκλημα την ώρα που αυτό συνέβαινε, δηλαδή την παράνομη κράτηση των γυναικών αυτών, την έκθεση σε κίνδυνο και όλες αυτές τις κατηγορίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη, τι γίνεται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας? Κινείται η διαδικασία του αυτοφόρου. Ακολουθείται η αυτόφορη διαδικασία, διότι ο δράστης συλλαμβάνεται την ώρα της πράξης. Ωραία, ωραίος εδώ. Ο σκοπός του αυτοφόρου είναι προφανώς να τρέξει και γρήγορα υπόθεση, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και να μην στηβάζονται υποθέσεις και να έχουν οι δικαστές δουλειές με φούντες και μετά να γκρινιάζουν και γι' αυτό, για το φόρτο εργασίας που έχουν και δεν μπορούν να τα φέρουν πέρα. Τι έγινε σήμερα λοιπόν ενώπιον του αυτοφόρου η γυναίκα αυτή που έτρεχε το παράνομο γυροκομείο? Και μας ενημερώνει η Έλληνα Γαλάρη πως δεν είχαν κληθεί οι μάρτυρες. Δεν είχαν κληθεί οι μάρτυρες. Προχειρότητα και έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προφανώς. Οπότε η γυναίκα αυτή η οποία είχε προφυλακιστεί αφέθηκε ελεύθερη. Πολύ ωραία και ελληνικά όλα αυτά. Πολύ ωραία και ελληνικά. Φαντάζομαι οι μάρτυρες θα ήταν οι συγγενείς που έκαναν την καταγγελία, οι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί και διαπίστωσαν ότι αυτός ο χώρος δεν είναι γυροκομείο το οποίο έχει την απαραίτητη άδεια και θα έπρεπε να λειτουργεί και να φιλοξενεί γυναίκες. Δεν γίνεται το σύστημα, παιδιά, να είναι τόσο ξεχαρβαλωμένο εν έτη 2026. Κάποια πράγματα και σε επίπεδο διαδικασιών πρέπει να γίνονται κανονικά, όπως γίνονται στις χώρες του δυτικού κόσμου. Οπότε πολύ ωραία είναι όλα αυτά, τα law and order. Ακόμη πιο ωραία είναι να εφαρμόζονται στην πράξη. Αυτά τα θέματα ήθελα να αναδείξω στην εισαγωγή της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη, να μην του τρώμε του ανθρώπου άλλο χρόνο. Για πάμε. Το φιλεράκι μας, κυρία Σταματίου. Ελάτε.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hold. Hold το λέω.
0: Γεια σου φίλε, τι κάνεις, είσαι καλά, καλησπέρα.
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα, είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
0: Είσαι και χαρούμενος με το 2-0 στην Ισπανία που κάναμε εμείς Παναθηναϊκοί.
2: Α, καλά,
0: είσαι πολύ χαρούμενο αγόρι.
2: Σε πελάγει ευτυχία.
0: Και πρέπει να πω ότι εσύ είσαι φυσικά αισιόδοξος άνθρωπος, ήσουν και πάρα πολύ αισιόδοξος και για τα δύο μάτς. Δηλαδή έβλεπες επικράτηση και στις δύο αναμετρήσεις.
2: Τα λέγαμε.
0: Εγώ ήμουνα λίγο πιο πεσημιστής. Χαίρομαι που δικαιώθηκες εσύ, φίλε μου. Τώρα βλέπεις νίκη, φαντάζομαι, και την Τετάρτη, ε.
2: Εντάξει, ναι, είναι παγίδα βέβαια.
0: Παγίδα, αλλά... δεν μας τα λες. Πιο μαζεμένος ακούω τώρα.
2: Εντάξει, ναι, να σου πω κάτι. Τότε φαίνεται. Yeah. Είναι παγίδα γιατί έχουν δείξει οι συγκεκριμένοι οι αντίπαλοι πάρα πολύ μεγάλη αλαζονία. Οπότε, ξέρεις, εγώ, σαν φύση αισιόδοξος που λες και εσύ, δεν θα μου αρέσει αν πάει 3-1. Θέλω 3-0 σκούπα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε και για να δούμε αν τελικά θα έχουμε. Πού είναι και το πιο πιθανό σενάριο τώρα που μιλάμε σήμερα, 7:24 πρώτα λεπτά, Σάββατο 2 Μαΐου, θα έχουμε εδώ στο Final Four της Αθήνας και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς στο ίδιο γήπεδο. Να δω πώς θα τα βγάλει πέρα η ελληνική αστυνομία και ο κύριος Χρυσοχοίδης.
2: Νομίζω θα λέγεις ελληνικό τελικό.
0: Και ελληνικό τελικό και αυτό πολύ πιθανό είναι να έχουμε. Δεν θα είναι έκπληξη. Είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
2: Ναι, κάτσε μην την πάθουμε όπως πέρσι που θεωρούσαμε δεδομένο τον ελληνικό τελικό και ξεχάσαμε να κερδίσουμε τους ημιτελικούς.
0: Να δω πόσα επιχειρησιακά σχέδια θα εκπονήσουν για να μην ανοίξει μύτη εκεί στο ΆΚΑ, το οποίο το ευχόμαστε εννοείται.
2: Λοιπόν, το ευχόμαστε.
0: Για πάμε στα θέματά μας.
2: Λοιπόν, πάνω στα δικά μας, Πέτρο, ξεκινάω με μια είδηση που είναι πρώτη αυτή την ώρα στο sky.gr και δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα που την ανεβάσαμε, μόλις 14 με 15 λεπτά. Να σου πω ότι το Ισραήλ δεν άφησε ελεύθερο στην Ελλάδα έναν Παλαιστινό Ισπανό πολίτη με αποτέλεσμα να προκληθεί οργή στη Μαδρίτη. Κοινώς αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ισραήλ. Ήταν που ήταν, τώρα παραέγινε. Δηλαδή, η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση, όπως ανέφερε, ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της αναχέτησης του στο Λίσκο με προορισμό τη Γάζα στην Κρήτη, που έγινε προχθές αυτό, έτσι.
0: Οπότε αυτό είναι το πρώτο σας θέμα τώρα στο sky.gr.
2: Ναι, ακριβώς. Θυμίζουμε ότι τόσο αυτός, ο Παλαιστινός Ισπανός πολίτης, ο Σαΐφ Αμπούκεσεκ, που έχουμε και φωτογραφία του στο sky.gr, όσο και ένας Βραζιλιάνος υπήκος, ο Τιάγκο Άβυλα, ήταν τα μόνα από τα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση. Διότι οι Ισραηλινές αρχές ήθελαν να ανακρίνουν τα δύο αυτά άτομα, διότι τους θεωρούσαν υπόπτους για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση κτλ.
0: Άλλο
2: πάρα
0: θέμα.
2: Τώρα, από εκεί και ύστερα, Πέτρο, στα άλλα μας θέματα βεβαίως έχουμε το live blogging μας στο sky.gr αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, εδώ έχουμε τον Donald Trump, ο οποίος μονοπολεί το ενδιαφέρον. Ίσως να ήταν καλύτερα να μην κλείσουμε συμφωνία, όπως αναφέρει ο Donald Trump. Τώρα το γυρνάει πάλι δηλαδή, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί και πάρα πολλές φορές ότι είναι απρόβλεπτος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της σχολιάζει ότι θα αντισταθούμε, έτσι αναφέρει, θα αντισταθούμε στην Αμερική η οποία καταβροχθίζει τον κόσμο. Σηκώνει δηλαδή το γάντι, σηκώνει τους τόνους το Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιρανική πρόταση βέβαια απορρίφθηκε από τον Τραμπ και προέβλεπε άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, να το θυμίσουμε έτσι στους ακροατές μας αυτό. Επίσης πρέπει να σου πω, Πέτρο, ότι δεδομένου του ότι υπάρχει μια κρίση, μια διπλωματική κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας μετά την απόφαση του Τραμπ τα ξημερώματα να αποσύρει 5.000 στρατιώτες, από Αμερικανούς στρατιώτες, από τη Γερμανία, υπάρχει μια κρίση. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τούσκ, ηγέτης της Πολωνίας, έχουμε και αυτό το θέμα που σου λέω στο sky.gr, άφησε εχμές απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Ναι,
2: και είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν κινδυνεύει από...
0: Στέφανε, κάνε λίγη υπομονή, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, τους οποίους και θα ακούσουμε από την Άσπα Παναγοπούλου, και επιστρέφουμε μαζί για να μας πεις και τα υπόλοιπα του sky.gr. Δεν θέλω να σας αδικήσω, φίλε μου, γι' αυτό λίγη υπομονή, επιστρέφουμε, εντάξει, ευχαριστώ.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού, όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, μετά την απόφαση Τραμπ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Πιθανή, θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος, την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Να αποφυλακίσουν τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, ώστε να μπορέσει να λάβει επιγόντως θεραπεία, ζήτησε από το Ιράν ο επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ. Η Μοχαμαντί νοσηλεύεται σε ιρανικό νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τη φυλακή καθώς υπέστη καρδιακή προσβολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν σήμερα την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου. Συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων καταγράφηκε χθες το βράδυ στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο διοικητικό εφετείο Σαμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους, κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρας, αντιασφυξιογόνες μάσκες και γάντια. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ, έως 16 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Είναι μαζί μας και πάλι ο Στέφανος Νικολαίδης. Έλα, φίλε.
1: Ναι, Πέτρο μου, αυτό που έλεγα και θα είμαι πάρα πολύ λακωνικός.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ότι υπάρχει νέα διπλωματική κόντρα, έχει αναζωπηρωθεί μεταξύ τόσο Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ, όσο και Πολωνίας και Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένης της σημερινής απόφασης Τραμπ να αποσύρει στρατεύματά του από τη Γερμανία. Ακούστηκαν τώρα πριν λίγα λεπτά από την ΑΣΠΑ και οι δηλώσεις του Τούσκ, ναι, και οι δηλώσεις των Γερμανών. Τώρα, θα ήθελα να σταθώ, να φύγουμε λίγο από την διεθνή επικαιρότητα. Ναι, να σου πω μια είδηση από τον χώρο του πολιτισμού που έχουμε στο sky.gr.
0: Ναι.
1: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936, παρακαλώ πολύ, σήμερα στη Νότια Κορέα. Έχουμε τη συγκινητική ιστορία ενός κορινθιακού κράνους του 6ου αιώνα π.Χ. Απίθανο ταξίδι πραγματικά στον χώρο και τον χρόνο. Το κράνος σήμερα φυλάσσεται στο Εθνικό Μουσείο της Κορέας στη Σεούλ και αποτελεί, Πέτρο, το μοναδικό αντικείμενο δυτικής προέλευσης που έχει ανακηρυχθεί εθνικός θησαυρός. Ανακαλύφθηκε το 1875. Πάρα πολύ
0: εντυπωσιακό. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία.
1: Βεβαίως.
0: Σε άλλα νέα, είναι σε εξέλιξη διερεύνηση των αιτιών αυτού του πραγματικά πρωτοφανούς ατυχήματος που είχαμε στο αεροδρόμιο του Αράξου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, και οι εικόνες και τα βίντεο είναι.
1: Διερευνώνται τα αίτια.
0: Καλά, ακριβώς. Καθόμενα τώρα, ενώ κατέβαιναν τη σκάλα του αεροσκάφου οι άνθρωποι, τραυματίστηκαν πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι, η υπηρεσία, να πούμε στην ανακοίνωση τη, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε συνεργασία βεβαίως με αρμόδιες αρχές διερευνάται το συμβάν.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI συνέβη αυτό και τραυματίστηκε ρεπόρτερ, φωτορεπόρτερ, εικονολήπτες, δημοσιογράφοι και εκφράζονται η συμπαράσταση. Ανήκουστη είδηση πραγματικά.
0: Ανήκουστη. Ταχύ ανάρρωση να ευχηθούμε στους τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Νομίζω τρεις είναι οι τραυματίες και μια γυναίκα, συνάδελφος δημοσιογράφος, κάπως πιο σοβαρά έχει χτυπήσει. Να γίνει γρήγορα καλά, ευχόμαστε. Και μ' αρέσουν και αυτά τα θέματα με tips που βάζει. Όσοι θέλουμε να προσέχουμε.
1: Τέσσερις συνήθειες πριν τον ύπνο που βλάπτουν το σηκώτη. Έρχεται από το cookout αυτή η συγκεκριμένη είδηση. Εκείνα τα λιπαρά σνακ που τρως αρκετά συχνά το βράδυ στον καναπέ μπορεί να επηρεάζουν πολύ περισσότερο
0: εσύ
1: τον οργανισμό.
0: Εσύ τα τρως, φίλε μου, εγώ δεν τρώω τίποτα τέτοιο. Εγώ μόνο φρουτάκι και γιαουρτάκι, να ξέρεις.
1: Εντάξει,
0: γερμανική εντάξει. Διατροφή στο σπίτι. Και
1: να το ακόμα είσαι νέος, νομίζω έχεις περιθώρια.
0: Το έχω παρακάνει, λες, Μάλιστα, πάντως αγαπάμε cookout.gr. Τέσσερις συνήθειες πριν τον ύπνο που βλάπτουν το σηκώτη και καλό θα είναι να τις αποφύγετε, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Και καλό θα είναι και πριν πάτε για ύπνο να μην τρώτε. Έτσι λένε δηλαδή οι διατροφολόγοι.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε, φίλε, να σε καλά.
1: Να σε καλά, εγώ.
0: sky.gr για τα πάντα ενημερώνεστε. Δίχως τέλος και χωρίς τελεία, παιδιά. Στο sky.gr που άλλο.
2: 24 ώρες μετά την ένοπλη επίθεση στο πρωτοδικείο, ο χώρος παραμένει αφύλακτος.
3: Τι πράγμα?
2: Η κάμερα του Σταρ και η δημοσιογράφος Κατερίνα Ρίστα μπήκαν στο κτίριο τόσο από την κεντρική είσοδο όσο και από το πάρκινγκ και κανείς δεν βρέθηκε να τους σταματήσει για έλεγχο.
4: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Έχουν περάσει περίπου 24 ώρες από την ένοπλη επίθεση στο πρωτοδικείο και όπως βλέπετε, ο χώρος παραμένει αφύλακτος.
5: Τι λες τώρα?
3: Μπαίνουμε μέσα και κανένας δεν μας ελέγχει. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποιος που θα μας σταματήσει.
6: Για να δούμε.
7: Στα δεξιά υπάρχει αστυνομικός, τον οποίο μάλιστα χαιρετάμε.
8: Καλέτε, είστε καλά?
9: Όλα μια χαρά!
10: Μπήκαμε μέσα στο πρωτοδικείο, δεν μας σταμάτησε κάποιος. Είναι 24 ώρες μετά την ένοπλη επίθεση. Θα μου πείτε, βλέπουν κάμερα, βλέπουν δημοσιογράφο. Θεωρούν ότι είμαστε ακίνδυνοι.
11: Πολύ ωραία! Καθόλου ωραία!
10: Όμως θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάρει ένα μικρόφωνο και μια κάμερα και να μπει μέσα στο πρωτοδικείο.
12: Τόσο εύκολο.
13: Δικαστικές αίθουσες άδειες.
14: Μπαίνω στο κτίριο. Κόβω βόλτες.
15: Και δεν υπάρχει κανείς.
16: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
17: Έχετε δίκιο, μπορούσα να βάλετε κριτικά να μας συνάξετε στον αέρα.
18: Μπαμ!
17: Εσείς δεν δεχτήκατε καμία, ας πούμε, αντίσταση. Κανέναν έλεγχο.
19: Ωραία, εντάξει, ωραία.
17: Εδώ είναι το γραφείο των κυρίων Προέδρων πιο κάτω, αλλά ποιος θα σας σταματήσει?
12: Πρόεδρε.
3: Και έχω φτάσει μέχρι εδώ χωρίς να με σταματήσει κανείς 24 ώρες μετά.
20: Γίνεται. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να σταματήσετε να τραβάτε.
3: Μετά από τουλάχιστον 10 λεπτά στο πρωτοδικείο, πήγαμε να παραδοθούμε. Ενοχλήσαμε τον αστυνομικό που παίζει με το κινητό του.
21: Δεν είναι φρουτάκι, είναι μια άλλη εφαρμογή η οποία κάνει blink, blink, blink.
12: Ναι.
22: Μπαίνω μέσα και δεν με ελέγχει άνθρωπος.
4: Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ έχουμε εδώ έναν άνθρωπο.
5: Κοιτάξτε. Φαίνεσαι λίγο επιθετικό.
6: Εμένα με βάλανε εδώ πέρα, δεν μου έχουν πει να ελέγχω κόσμο. Θα μπαίνει.
4: Τι θα κινητοποιούσε.
6: Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, αποχωρήστε. Εμένα μου βάλανε εδώ πέρα απλά.
8: Πολύ επιθετικό ακούγεται.
9: Λίγα μέτρα από δίπλα.
12: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει.

Ήταν το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, το οποίο ρεπορτάζ το έχει χάρει και ένα πολύ ωραίο βίντεο, το Watch Dog, ένα από τα πιο δημοφιλή κανάλια στο YouTube που σατιρίζει αυτά τα οποία γίνονται σε αυτή την καταπληκτική χώρα, παιδιά, την Ελλάδα μας. Δείτε το βίντεο, έχει πολύ πλάκα. Ουσιαστικά η συνάδελφος, η Κατερίνα Ρίστα, μπήκε στο πρωτοδίκαιο, δεν τη σταμάτησε κανείς. Έκανε εκεί τις βόλτες της, μια χαρά με τον κάμεραμάν, και βρήκε κάποια, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, συνάντησε και έναν αστυνομικό, ο οποίος έπαιζε με το κινητό του.

Τι καλό σας έχω μουσικό σήμερα. Σας έχω Black Keys. Έβγαλαν καινούριο δίσκο, λέγεται Peaches. Ανήμερα της Πρωτομαγιάς κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός. Έχει μέσα και δικά τους τραγούδια, έχει και πολύ ωραίες διασκευές blues και rock κομματιών. Νομίζω πως οι Black Keys είχαν καιρό να βγάλουν τόσο ωραίο δίσκο και τόσο ωραίες εκτελέσεις τραγουδιών όπως αυτή που ακούμε. You Got To Lose, το τραγούδι το οποίο διασκευάζουν εδώ, του Ike Turner. Πολύ ωραίο και το τραγούδι, αρχική εκτέλεση από Ike Turner και βεβαίως και η διασκευή τους, πολύ ωραία. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλο τραγούδι από αυτή την πολύ ωραία δουλειά των Black Keys, οι οποίοι κάνουν και περιοδία αυτές τις ημέρες, τα τρελαυτά αγόρια, στην Βόρεια Αμερική.

0: Για πάμε στα δικά σας μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr μέχρι να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Μπακάλι. Δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Γεια σου Στάθη Σιμιανάκη, να σε καλά φίλε μου. Το Ισραήλ διέλυσε τον Στολίσκο αφήνοντας πλοία κυβέρνητα στη μέση του πελάγους. Μπα ποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την αυσιπλοεία μου, γράφει ο Στάθη Σιμιανάκη στις 7:31 πρώτα λεπτά. Η Ελλάδα ήρθε να περισυλλέξει τους ναυαγούς και να τους απελάσει. Καλή η συνεργασία των δύο χωρών σε βάρος βεβαίως του καθημαγμένου Παλαιστινιακού λαού. Ντροπή! Καταλήγει στο μήνυμά του ο Στάθη Σιμιανάκη. Νίκος Αποστολίου, καλησπέρα. Τα πεζοδρόμια επιτρέπουν στους οδηγούς πατινιών να κινούνται με ασφάλεια και ταχύτητα, κάνοντας ταυτόχρονα και διασκεδαστικούς ελιγμούς ανάμεσα στους πεζούς. Επιτρέπουν επίσης στους οδηγούς μηχανών να κατεβαίνουν τη σταδίου και να ανεβαίνουν την Πανεπιστημίου, κόβοντας δρόμο από τον πεζόδρομο της Κοραή. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που περιγράφεις, μια πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αλέξανδρος, καλό μήνα από Λευκάδα. Ομοίως και το ποδήλατο το οποίο παλιότερα είχε πινακίδες κυκλοφορίας. Τροχύλα το όχημα. Γαρ, θεωρώ το ίδιο θα έπρεπε κάθε τροχοφόρο, πατίνια κτλ. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε. Αλλιώς πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Παλαιοφιλελεύθερος, νομίζω Πέτρο πως η δικαστική αστυνομία έχει την ευθύνη της εξωτερικής φρουράς των φυλακών και της ευθύνης της μεταγωγής κρατουμένων. Ενδεχομένως να μην τους έχει ανατεθεί φύλαξη των δικαστικών μεγάλων. Κακώς κάκιστα. Εγώ δεν καταλαβαίνω πως είναι δυνατόν να έχουμε φτιάξει αυτή την αυτόνομη υπηρεσία, τη δικαστική αστυνομία, και να μην έχει λόγο ως προς τη φύλαξη των δικαστικών μεγάλων. Αλλά επειδή και εγώ και εσύ Παλαιοφιλελεύθερε, σε αυτή τη χώρα ζούμε εδώ και χρόνια και ξέρουμε πώς λειτουργεί. Μη μου πεις, δεν νομίζω να το αγοράζεις αυτό το οποίο λένε οι συνδικαλιστές, ότι έχουν τόσα πολλά καθήκοντα που δεν μπορούν να τα φέρουν εις πέρας. Τώρα μην τρελαθούμε, εντάξει τώρα. Okay, σίγουρα θα έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι η πρώτη τους προτεραιότητα. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Δεν γίνεται ο άλλος με καραμπίνα τώρα να κόβει βόλτες εκεί στο πρωτοδικείο. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία πρέπει να γίνονται από ένα συντεταγμένο κράτος, από μια συντεταγμένη πολιτεία. Και αυτό τέλος πάντων, ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους, τα καθήκοντά τους, οι υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι, θα έπρεπε να είναι πολύ ξεκάθαρο το τοπίο από τους προϊσταμένους τους από την αρχή, από όταν ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Δεν γίνεται τώρα να μαδάμε τη Μαργαρίτα, νομίζω. Η Μανιάνα, Πέτρο μου, καλησπέρα. Έχω δει και εγώ στις ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες τους ποδηλατόδρομους, εκεί όμως έχουν και τεράστια πεζοδρόμια. Στην Αθήνα τα πεζοδρόμια είναι είδος σε πλήρη εξαφάνιση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εκεί που υπάρχουν πεζοδρόμια, διάφοροι αντικοινωνικοί συμπολίτες μας τα έχουν καταλάβει, Μανιάνα μου. Να είσαι καλά. Ο Ιάκωβος, τηλεοφόρο Καραμαλή κατά από την Πάρνηθα. Πίθηκας, και προφανώς εννοώ άνθρωπος, κατεβαίνει καβάλα ή μάλλον δικάβαλο με πατίνι ηλεκτρικό με 50 χιλιόμετρα την ώρα, και από πίσω του ένα τριαξονικό και πάρα πολλά αυτοκίνητα, και παιδί πολλά έχουμε πει για τους πιτσιρικάδες, είναι σαραντάριδες και οι δύο. Ναι, δεν είναι μόνο οι πιτσιρικάδες, είναι και σαραντάριδες και τριαντάριδες που χρησιμοποιούν τα πατίνια με αυτόν τον τρόπο. Γεια σου. Πάνω πράσινε, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Χρήσιμες και οι παρεμβάσεις σας μέσα από το skyradio.gr. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Μπακάλι. Τον εντοπίσαμε. Είναι φωτογράφος, δημιουργός της φωτογραφικής θεματικής Ride Athens. Πριν από μία εβδομάδα παραχώρησε μία πολύ ωραία συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Και αυτή η συνέντευξη, την οποία τη διάβασα εγώ, είναι του Πέτρου Κωνσταντινίδη η δημοσιογραφική αυτή δουλειά. Στον Πέτρο Κωνσταντινίδη παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη ο Σπύρος Μπακάλης. Είναι η αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι από τα όσα είπε στον Πέτρο Κωνσταντινίδη καταλαβαίνω πως ο κύριος Μπακάλης είναι ένας άνθρωπος και με μεράκι και που θέλει να διοχετεύσει τον ελεύθερό του χρόνο έτσι ώστε να βοηθήσει όσο μπορεί, να βάλει το δικό του λιθαράκι, να αναδειχθεί η σημασία και ο ρόλος που μπορεί να παίξει στην Αθήνα το ποδήλατο ως μέσο μαζικής μεταφοράς. Γεια σας κύριε Μπακάλι, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Πέτρο, όλα καλά και όλα ωραία.
0: Σπύρος, καλύτερα να μιλήσουμε στον Ενικό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όπως μιλάμε και στα μηνύματα, στην επικοινωνία που κάναμε μεταξύ μας για να τα πούμε και στον αέρα. Είχαμε διακόψει κάπως απότομα τη συζήτησή μας πριν από μία εβδομάδα, οπότε θεώρησα χρήσιμο να τα ξαναπούμε. Θέλω όμως λίγο ανάποδα να ξεκινήσουμε, αν μου το επιτρέπεις. Μου πεις την άποψή σου για τα πατίνια, μιας και ήταν τα ηλεκτρικά πατίνια το θέμα αυτής της εβδομάδας, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε με το θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλία, που έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με ένα αγροτικό όχημα. Τι λες, εσύ ως ενεργός ποδηλάτης, ποια είναι η θέση σου για τα ηλεκτρικά πατίνια?
1: Έχουμε ένα φετίχ σε αυτή τη χώρα της ιδεολατρίας. Δηλαδή να στεκόμαστε στο αντικείμενο και όχι στο πλαίσιο περιβάλλον το αντικείμενο. Το ηλεκτρικό πατίνι εγώ το θεωρώ δούριο ύπο για τη μικροκινητικότητα. Ένα φανταστικό μέσο, σύγχρονο, περιβαλλοντικό, φτηνό, ευέλικτο, γρήγορο για να μετακινηθείς για μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη. Χωρίς να επιβαρύνει την πόλη και το οικοσύστημά της. Άρα, ναι, είναι ένα εξαιρετικό μέσο. Τώρα από εκεί και πέρα, η συζήτηση αυτή με το ατύχημα, με το παιδί, το δυστύχημα μάλλον, αφορά το πλαίσιο κάτω από το οποίο υπάρχουν τα πατίνια στην κοινωνία μας. Είναι τραγικό το γεγονός, δεν το συζητάμε καν κατά ποιες συνθήκες έγινε και τα σχετικά, αλλά είναι ακόμα πιο τραγικά τα τροχιά που συμβαίνουν από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, κάθε χρόνο 650 με 700 συμπολίτες μας σκοτώνονται από τροχιά με αυτοκίνητα. Και πλέον το έχουμε συνηθίσει σαν ήδη σαν κάτι το δεδομένο και σαν κάτι το ατυχές. Ότι ήταν η κακιά στιγμή.
0: Οπότε ως προς το πατίνι, για να μην φύγουμε από το ηλεκτρικό πατίνι, που είναι και θέμα τώρα που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και του κοινού και υπάρχει και μια ευαισθητοποίηση όταν ένα πολύ νέο παιδί χάνει τη ζωή του. Θεωρείς ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο στην Ελλάδα για να κινηθούν τα παιδιά και οι ενήλικες με πατίνι, με ηλεκτρικό πατίνι?
1: Θεωρώ ότι είναι η τάση μας και η φάση μας αυτή. Ναι, δεν υπάρχουν τα σωστά πλαίσια.
0: Ποιο θα ήταν ένα κατάλληλο πλαίσιο, δηλαδή?
1: Όταν λέω σωστό πλαίσιο, αμέσως ξεκινώντας από το περιβάλλον στο οποίο θα κινηθείς με το πατίνι, οι κακοτεχνίες στον δρόμο. Ναι. Βρισκόμαστε σε μια πόλη στην οποία οι κακοτεχνίες στον δρόμο είναι ακραίες και δημιουργούν άμεσους και έμεσους κινδύνους. Δηλαδή, όλη την ώρα τον οδηγό τον έχουν, ό,τι όχημα και να οδηγάει, τον έχουν σε μια ένταση να αποφεύγει τις κακοτεχνίες και παράλληλα να προσπαθεί να τηρεί την πορεία του και να βρίσκεται στον δρόμο του.
0: Ναι. Μήπως υπάρχει και μία παρανόηση ως προς το πώς χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο? Θέλω να πω ότι το ηλεκτρικό πατίνι μπορεί, με το ηλεκτρικό πατίνι μάλλον μπορείς να διανύσεις αποστάσεις της τάξης των 10, 15, 20 χιλιόμετρων. Να κάνεις κάθε μέρα τέτοιες αποστάσεις.
1: Αυτό είναι μια χαρά, ναι, εννοείται μπορείς. Απλά είναι το σύμπτωμα που έχει η κοινωνία όταν υποδέχεται κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούριο, ό,τι και να είναι αυτό, μέχρι να πιάσει ένα πλαίσιο κανονικότητας, θα βαδίσει αναγκαστικά στα άκρα. Πόσο μάλλον σε μια κοινωνία σαν τη δικιά μας, η οποία και θεσμικά δεν έρχεται να το πλαισιώσει με κάποιους όρους και με κάποιους κανόνες. Θεωρώ ότι το ηλεκτρικό πατίνι έχει μπει άναρχα στην κοινωνία μας. Ας πούμε, για παράδειγμα, οι εταιρείες που έχουν τα επινοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια δεν ελέγχονται από πουθενά για το που θα παρκάρει ο χρήστης το πατίνι, με αποτέλεσμα να τα βρίσκουμε στα πιο πιθανά και απίθανα μέρη, λειτουργώντας και ως εμπόδια μέσα στην πόλη μας. Αλλά γι' αυτό δεν φταίει το πατίνι. Γι' αυτό φταίει το θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί το πατίνι, ας πούμε. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτούς τους διαχωρισμούς. Να μην τα ρίχνουμε στο μέσο, αλλά να τα ρίχνουμε και να ζητάμε τις ευθύνες σε αυτούς που ούτε καν χρησιμοποιούν το μέσο, αλλά πρώτα και κυρία σε αυτούς που εισάγουν, φέρνουν αυτό το μέσο. Στους θεσμούς δηλαδή και στις εταιρείες. Στους θεσμούς που υποδέχονται αυτό το μέσο, ο Δήμος Αθηνών, τα αντίστοιχα υπουργεία, και στις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτό το μέσο για ως προϊόν. Για μένα από εκεί ξεκινάει δηλαδή το ζήτημα. Τώρα ο γονιός που πήρε στο παιδί του ένα πατίνι, χωρίς ενδεχομένως προηγουμένως να του έχει δώσει την απαραίτητη, ας το πούμε, γνώση για το πώς να το χρησιμοποιήσει και τα σχετικά. Εντάξει, ας σκεφτούμε ότι 18 χρονών ένα παιδί μπορεί να πάει ένα μάξι που έχει 150 άλογα. Ποιος γονιός θα το μάθει το παιδί να οδηγάει ένα μάξι με 150 άλογα, 200 άλογα. Και με λιγότερα άλογα μπορεί να έχει ατύχημα.
0: Αυτό έχει να κάνει τώρα και με την εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Είναι η μεγάλη παθογένεια που έχουμε γενικά σε αυτή τη χώρα σε διάφορους τομείς. Απλά για το πατίνι, πάλι για να ξαναγυρίσουμε, να μην ξεφεύγουμε. Το θεωρώ ένα φανταστικό μέσο που ενισχύει πάρα πολύ τη μικροκίνηση.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε και πώς το εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας, που εδώ είναι το προβληματικό σημείο.
1: Κάθε αρχή και δύσκολη. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσει του κοινωνικού αυτοματισμού και της τελειότητας στα καινούργια πράγματα. Αυτά θέλουν το χρόνο τους, θα πάρουν το χρόνο τους, είτε με εύκολους τρόπους, είτε με δύσκολους τρόπους, είτε...
0: Μάλιστα.
1: Θα διαμορφωθεί η κατάσταση, πιστεύω.
0: Για πάμε τώρα στο αγαπημένο σου ποδήλατο. Πού βρισκόμαστε ως προς την ένταξή του στην καθημερινότητα του Αθηναίου και της Αθηναίας?
1: Υπάρχει το ποδήλατο, σε μικρή κλίμακα βέβαια πάντα, έτσι. Δεν συγκριόμαστε με χώρες όπως είναι η Δανία, η Ολλανδία και τα σχετικά. Υπάρχει σαν αυξανόμενη τάση πάντα για τα δεδομένα τα δικά μας. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ότι έχουμε θέμα υλοποίησης των ΣΒΑΚ. Είναι τα έργα βιώσιμης κινητικότητας που δεσμεύονται οι Δήμοι ανά την Ελλάδα.
0: Τα οποία τι περιλαμβάνουν αυτά τα έργα, Σπύρο?
1: Δεν είμαι ειδικός για να τα έχω μελετήσει τόσο πολύ.
0: Θέλω να πω μέσα από αυτά τα προγράμματα υποτίθεται θα φτιαχτούν, ας πούμε, νέοι ποδηλατόδρομοι που θα
1: αξιοποιείτε εσείς. Έχει σίγουρα ποδηλατικά δίκτυα, έχει δίκτυα κοινόχρηστων ποδηλάτων, έχει δίκτυα δρόμων μικροκινητικότητας. Αυτά είναι τα βασικά, οι βασικές τομές, ας πούμε. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, το ολοκληρωμένο δίκτυο που έχουμε ποδηλατοδρόμου που ξεκινάει από τον Γκάζι, εκεί περίπου στη γέφυρα του Πουλόπουλου, στα Πετράλωνα, και φτάνει μέχρι κάτω Σταύρος Νιάρχος, το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και την παραλία. Είναι 10 χιλιόμετρα δίκτυο ποδηλατοδρόμου, διασχίζει 4 δήμους, αν δεν κάνω λάθος, και μπορείς, ξέρεις, πολύ εύκολα, πολύ άνετα και με ασφάλεια, ακόμα και ένα μικρό παιδί, ας πούμε, να καβαλήσει το ποδηλατό και τα Πετράλωνα να βρεθεί στο φαλιρικό όρμο.
0: Εσείς που κινείστε σε καθημερινή βάση με το ποδήλατο και πάτε στις δουλειές σας, πάτε τη βόλτα σας και κινείστε στην Αθήνα και πέριξ των Αθηνών, δεν φοβάστε που δεν υπάρχει έτσι ένα οργανωμένο ποδηλατικό δίκτυο?
1: Είναι η ίδια ακριβώς ερώτηση που θα κάνεις και σε έναν οδηγό ή μια οδηγό αυτοκινήτου, μηχανής και τα σχετικά. Κανείς όταν βγήκε στο δρόμο, μάλλον κανείς ή καμία, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων όταν βγήκαν στο δρόμο ως οδηγή πλέον, με ό,τι όχημα και να ήταν αυτό, σίγουρα στην αρχή υπήρχε ένας φόβος και μια ανασφάλεια να διαχειριστείς τα καινούργια δεδομένα. Αυτό ισχύει και για το ποδήλατο. Και αυτό που θα πω δεν είναι η προσωπική μου άποψη, είναι τα δεδομένα που έχω συλλέξει μέσα από τη θεματική μου από το Ride Athens. Η πλειονότητα των ανθρώπων, των ποδηλατών και των ποδηλατισσών, φοβούνταν όταν βγήκαν τις πρώτες τους φορές στο δρόμο, αλλά ξεπεράσανε αυτή τη φοβία με τη μοναδική μέθοδο που έχεις, που είναι με υπομονή και κάνοντας αυτό το πράγμα και εξασκώντας αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς είναι η έμφυτη τάση του ανθρώπου να προσαρμόζεται στις συνθήκες. Έτσι προσαρμόζεσαι και με το ποδήλατο. Βέβαια, το μεγάλο αβαντάζ που έχει το ποδήλατο σε σχέση, ας πούμε, με τα υπόλοιπα μέσα, αυτοκίνητο, μηχανή και τα σχετικά, είναι ότι έχεις μια ταχύτητα τέτοια η οποία σου δίνει πολύ, πολύ άμεση ευελιξία τις αντιδράσεις σου, χωρίς να χρειάζεται να είσαι πεπειραμένος οδηγός. Δηλαδή, δεν σταματάς το ίδιο εύκολα και δεν αντιδράσεις το ίδιο εύκολα δηλαδή, όταν πηγαίνεις με 40 και με 50 χιλιόμετρα, από ό,τι όταν πηγαίνεις με 15 και με 25 χιλιόμετρα. Όπως επίσης η σύνδεση που σου δίνει με το περιβάλλον και κυρίως το αίσθημα της ακοής και της όρασης, σου επιτρέπει να προβλέπεις πράγματα. Γιατί συνήθως όταν είναι να γίνει κάποια στραβή, θα το ακούσεις πρώτα. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να έρχεται, ξέρεις, έτσι γρήγορα, ας πούμε, και επιθετικά, θα το ακούσεις.
0: Είσαι
1: πρώτα
0: σε εγρήγορση, ναι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι το. Ναι, εξασκείται αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι συμβαίνουν ατυχήματα και με το ποδήλατο, προφανώς.
0: Πάντως, είναι... φαντάζομαι όλοι θα νιώθατε πολύ πιο ασφαλείς αν ο χώρος στον οποίο κινούσασταν ήταν πολύ πιο οριοθετημένος.
1: Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια. Για μένα αυτό το ζήτημα δεν με αφορά, με την έννοια πια ότι τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει, δεν φτιάξουμε ποδηλατόδρομο, είτε δεν φτιάξουμε ποδηλατόδρομο.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, σίγουρα. Εσύ δεν θα σταματήσεις να κάνεις ποδήλατο επειδή αυτό δεν φτιάχνουν ποδηλατόδρομο.
1: Υπάρχει όμως πολλής κόσμος.
0: Αυτό όμως αποθαρρύνει πολύ κόσμο, να ξέρεις.
1: Εκεί ακριβώς αυτό που λες είναι το σωστό. Δηλαδή αυτό έχει την ουσία, μάλλον είναι το σωστό. Ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει κουραστεί από την καθημερινότητά του, δηλαδή και από τη χρήση του αυτοκινήτου και από τα έξοδα του αυτοκινήτου, έχει κουραστεί από τα πολύ κακής ποιότητας μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουμε, τα οποία ολοένα και χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύουν, και τη διέξοδο του ποδηλάτου θα τη δοκίμαζε με ευχαρίστηση, απλά δυσκολεύεται να τολμήσει και να πάρει το προπαρασκευαστικό στάδιο που έχει μια φιλόξενη πόλη όπως είναι η Αθήνα. Οπότε αν είχαμε ποδηλατικές υποδομές οι οποίες θα βοηθούσαν τους ανθρώπους γενικά, είτε αυτούς που κάνουν, είτε αυτούς που δεν κάνουν ποδήλατο, γιατί θα προσφέρεις τετραγωνικά ελεύθερου χώρου έτσι κι αλλιώς και στον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήταν πολύ πιο εύκολο για πολύ κόσμο να δοκιμάσει και να.
0: Σωστά.
1: Και να
0: ανεπτύξει
1: το ποδήλατο.
0: Ποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη είναι για σένα παράδειγμα προς μίμηση ως προς το ποδήλατο?
1: Να πούμε από τη σύγχρονη, δηλαδή να πούμε από τα τελευταία δεδομένα. Μην πάμε στις παραδοσιακές ποδήλατου πόλεις Άμστερνταμ, Κοπενχάγη, που από το 1973 και μετά στηθήκανε με τη μορφή που τις ξέρουμε, γιατί ήταν χειρότερο.

0: θα έβαζα το Παρίσι. Το Παρίσι είναι το πιο, το πιο καινούριο δείγμα μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας που ήταν αυτοκινητοκεντρική και μέσα σε 5 χρόνια, σε ένα πλάνο δεκαετίας και μέσα σε 5 χρόνια, εκμεταλλευόμενο και την περίοδο του κορονοϊού, έχει γίνει ποδηλατήσιμο στο 85-90% η πόλη και έχει αλλάξει τελείως η καθημερινότητα των κατοίκων εκεί πέρα.
1: Μακάρι να κινηθούμε στα βήματα του Παρισιού και των Παρισίων τα επόμενα χρόνια, Σπύρο μου.
0: Ας το ελπίσουμε να καταφέρουμε να σπάσουμε την εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Βεβαίως. Και θα καλυτερεύσει η ζωή όλων μας.
1: Θυμίζω στους ακροατές, Ride Athens είναι η βάση δεδομένων επί της ουσίας που έχει φτιάξει εσύ και συγκεντρώνει τα στοιχεία ποδηλατών της Αθήνας, που είστε πια πολύ και ελπίζω να γίνεται ακόμη περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και συμμετέχεις και εσύ και στο Critical Mass Athens, που είναι μια τακτική ποδηλατή. Πορεία, την οποία κάνετε κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα. Με μια λέξη, που πήγατε αυτή την Παρασκευή την τελευταία?
0: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοντζιά 8 η ώρα και φεύγουμε και ξεκινάμε στις 8.30 και η τελευταία ποδηλατοπορία έγινε προς Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη και μετά ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω.
1: Τέλεια. Καλές ποδηλατάδες να έχετε, Σπύρο.
0: Πέτρο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Σπύρος Μπακάλης, φωτογράφος, δημιουργός της φωτογραφικής θεματικής Ride Athens και λάτρης του ποδηλάτου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό!
8: Ασύγχρονο!
9: Που αφορά και σένα!
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
9: Ρωμαίος Σακελαρίου!
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
9: Σε ρόλο παραμάνας!
8: Χωρίς καμιά ντροπή!
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
9: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
9: Τρεχάτε για να δείτε!
8: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Νέες αναταράξεις στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης προκαλεί η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία μετά τη χθεσινή ανάρτησή του για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών αναμενόμενη, δηλώνοντας επίσης πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλεία τους. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του είπε πως ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, σπέβδοντας να χαρακτηρίσει εντελώς αντισυνταγματικό τον νόμο που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του Κογκρέσου υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν τερματιστεί. Στο μεταξύ, αλυσιδωτές επιπτώσεις προκαλεί στην οικονομία ο αποκλεισμός στα στενά του ορμού. Στην εβδομάδα που μας έρχεται, αναμένονται και άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με εκπροσώπους της αγοράς να εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε προϊόντα και νέο κύμα ανατιμήσεων. Στην πολιτική επικαιρότητα, κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ξέσπασε για το θέμα της επιλογής των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, έτσι ώστε να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά, η απάντηση του ΠΑΣΟΚ διαστόματος Κώστα Τσουκαλά. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της περιοριστικούς όρους, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων καταγράφηκε χθες το βράδυ στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, 2 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ η αστυνομία δεν έχει κατορθώσει μέχρι ώρας να εντοπίσει τους νεαρούς δράστες. Στο Ζεφύρι εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση εγκληματική ομάδα, η οποία διέπρατε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμη άτομο. Στην ταυτοποίηση 37χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα social media να οδηγεί μοτοσικλέτα αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες, προχώρησαν οι αρχές. Το συγκεκριμένο άτομο εκκινήτο στην παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θήβας με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθησαν 3 γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελοκήπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και 2 23χρονες. Τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν, αλλά και σε όσους κινδύνευσαν κατά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο της Αράξου, εκφράζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η υπηρεσία καταλήγει πως σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-1 και Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας αυτός, με τον Αστέρα Τρίπολης να προηγείται με 2-0 του Ατρόμητου στο 37ο λεπτό. Όσο για τον καιρό, συννεφιασμένος θα είναι αύριο εδώ στην Αττική και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα θα έχουμε και εκδήλωση φαινομένων που έχουν να κάνουν με βροχές και καταιγίδες. Θα έχουμε για μία ακόμη μέρα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο το βράδυ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ελάτε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το σκληρό μπραντεφέρ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρώπης που είναι σε εξέλιξη στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις του ΝΑΤΟ στη Γερμανία. Μιλάμε για 5.000 στρατιώτες. Και μια νέα απόφαση την οποία έσπευσε να ανακοινώσει ο ίδιος για επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνει τους δασμούς που έχουν να κάνουν με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά τα οποία εισάγει η Αμερική από την Ευρώπη και φτάνουν πλέον οι δασμοί στο 25%. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα αν ισχύσουν αυτοί οι δασμοί από την επόμενη εβδομάδα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και γενικότερα την ευρωπαϊκή οικονομία. Νέες αναταράξεις λοιπόν στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης, όπως θα διαπιστώσετε και μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Φελίδης.
1: Η εξαγγελία Τραμπ για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία προκαλεί νέους στριγμούς στις ευρωατλαντικές σχέσεις.
2: Ο Υπουργός Πολέμου διέταξε την απόσυρση περίπου 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από διεξοδική αναθεώρηση της διάταξης των δυνάμεών μας στην Ευρώπη και λαμβάνεται αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις και συνθήκες στο επιχειρησιακό πεδίο. Αναμένουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 έως 12 μήνες.
0: Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η γερμανική ρητορική ήταν ακατάλληλη και άχρηστη. Ο αξιωματούχος είπε ότι η απόσυρση θα φέρει τον αριθμό στρατιωτών των ΗΠΑ στα επίπεδα πριν το 2022, πριν την αύξησή τους από τον Τζο Μπάιντεν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από το Reuters στο BBC News, όπου ο δημοσιογράφος επισημαίνει πως ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας λέει πως ήταν προβλέψιμο ότι οι ΗΠΑ θα έκοβαν στρατεύματα, αφού το Πεντάγωνο ανακοινώνει ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη χώρα.
1: Πυροδοτεί μουδιασμένη αντίδραση στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ.
3: Συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες της απόφασής τους. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, όπου ήδη βλέπουμε πρόοδο από τότε που οι σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύουν το 5% του ΑΕΠ.
1: Πριν από 2 μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Φρίντριχ Μέρτς μέσα στο Οβάλ Γραφείο.
0: Συναντιόμαστε με έναν άνθρωπο που έχει γίνει φίλος μου, λέει ο Τραμπ για τον Μέρτς το Μάρτιο του 2026. Γνωριζόμαστε λίγο καιρό. Περάσαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές και τα πάμε καλά. Οι χώρες μας τα πάνε καλά. Έχουμε μεγάλη συμπάθεια ο ένας για τον άλλον.
1: Έκτοτε την οργή Τραμπ έχουν προκαλέσει τόσο οι αποστάσεις που έλαβε το Βερολίνο από το πολεμικό εγχείρημα κατά του Ιράν, αλλά και η πρόσφατη δημόσια κριτική του καγκελάριου Μέρτς.
0: Δεν μπορώ να δω ποια στρατηγική εξόδο επιλέγουν τώρα οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια ή μάλλον επιδέξια δεν διαπραγματεύονται και αφήνουν τους Αμερικανούς να ταξιδέψουν στην Ισλαμαμπάντ μόνο και μόνο για να φύγουν ξανά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την Ιρανική κρατική ηγεσία, ειδικά από τους φρουρούς της Επανάστασης, λέει ο Φρίντριχ Μέρτς στις 27 Απριλίου.
4: Die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. In Germany, I mean.
0: Και η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στις 30 Απριλίου, λέει λοιπόν ο Τραμπ, τον ακούτε, η Γερμανία κάνει απέσια δουλειά, έχει προβλήματα με τη μετανάστευση, έχει ενεργειακά προβλήματα ο Μέρτς, έχει προβλήματα κάθε είδους και έχει μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία επειδή είναι σε αυτό το χάος. Και αυτός έρχεται τώρα και επικρίνει εμένα που έκανα όλο αυτό με το Ιράν, καταλήγει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία μπορεί να είναι μόνο η αρχή, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Μιλήσατε για απόσυρση κάποιων στρατιωτών από τη Γερμανία, θα εξετάσατε το ίδιο για Ισπανία και Ιταλία. Αυτές δεν είναι πλήρως συμπαραταγμένες οι χώρες και ο Τραμπ απαντά, ναι, πιθανώς θα το κάνω, γιατί να μην το κάνω. Η Ιταλία δεν μας βοήθησε καθόλου και η Ισπανία ήταν απέσια, λέει ο Τραμπ.
5: And Spain has been horrible.
0: Αν αυτή ήταν ευρύτερη τάση για την απόσυρση Αμερικανών στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι θα ανησυχεί σοβαρά όλη η Ευρώπη για τη δέσμευση και αποφασιστικότητα της Αμερικής σχετικά με το ρόλο της στο ΝΑΤΟ, λέει ο αναλυτής του BBC, Peter Bowes.
1: Αναλυτές και πολιτικοί επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις Τραμπ απειλούν με ανεπανόρθωτο ρήγμα τις συμμαχίες της Ουάσιγκτον.
0: Αν είσαι η Γερμανία, ή η Γαλλία, ή η Νότια Κορέα ή η Ιαπωνία, λέει ο Charles Kaptsar, αναλυτής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, και η ασφάλειά σου έχει εξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να ρωτήσεις εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμη αξιοπιστός εταίρος. Οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να ρωτούν, πάει αυτή η σχέση, είναι αυτό το τέλος?
2: Is this the end? Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι η εξωτερική εχθρή της, αλλά η συνεχιζόμενη διάλυση της συμμαχίας μας. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση.
1: Η ρήξη στις ήδη τεταμένες σχέσεις διευρύνεται περισσότερο με την απόφαση Τραμπ να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση των συμπεφωνημένων.
0: Τους ενημερώσαμε ότι θα τους επιβάλλουμε χρεώσεις, λέει ο Τραμπ. Θα αυξήσουμε το δασμό στο 25%, γνωρίζοντας ότι αν κατασκευάσουν τα εργοστάσια στις ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει δασμός.
6: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πλήρη σαφήνεια σχετικά με τα βήματα που προτίθενται να λάβουν οι ΗΠΑ. Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαίου υποφελούς διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, όπως συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές τον Αύγουστο του 2025.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως ισχυρίζεται ότι δεν τηρήθηκε η διμερή συμφωνία για τους δασμούς και επιτίθεται εκ νέου στους Ευρωπαίους.
0: Όλοι κάναμε μια σπουδαία εμπορική συμφωνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την τήρησε. Οπότε αυξήσαμε τους δασμούς σε όλα τα αυτοκίνητα που έρχονται στις ΗΠΑ κατά 25% και στα φορτηγά, γνωρίζοντας ότι αν οι Mercedes και οι BMW και τα μαξώματα των φορτηγών και όλοι εκεί έξω που στέλνουν πράγματα και δεν πλήρωναν τίποτα για χρόνια, μας έκλεβαν. Μας πήραν τις δουλειές μας, καταλήγει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Οι νέοι δασμοί στα οχήματα θα έχουν τεράστιο κόστος, προειδοποιεί η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, καλώντας τις δύο πλευρές να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία.
0: Και βεβαίως με τους νέους αυξημένους δασμούς, τους οποίους ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, πλήττεται η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία, κυρίως η γερμανική οικονομία και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι η κινητήριος δύναμη ό,τι έχει να κάνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλό λοιπόν το πλήγμα για τους Γερμανούς. Να δούμε πώς σκοπεύουν να αντιδράσουν από εδώ και πέρα, έχοντας μπροστά τους έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι σαν τάβρος εν ιαλοπολίος ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη από εδώ και πέρα. Σύνδεση με το Βερολίνο για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky η Δήμητρα Κυρανούδη, η επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle.
7: Για τη Γερμανία πρόκειται για ένα μεγάλο πλήγμα. Η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών τους επόμενους 6 με 12 μήνες γίνεται ήδη λόγος για πράξη εκδίκησης μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μέρτς, οι οποίες κρίθηκαν ως ευθείες βολές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια πλέον αυξάνεται η πίεση προς τη Γερμανία αλλά και την Ευρώπη ευρύτερα να αναλάβει μόνη της την ευθύνη για την άμυνά της. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, είπε ότι η κίνηση αυτή ήταν αναμενόμενη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό και βέβαια η Ευρώπη να αναλάβει αυτή την ευθύνη από εδώ και πέρα. Έχουμε έντονες αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, από τους χριστιανοδημοκράτες, ο Γιούργεν Χάρτεκ, πρόσωπο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, είπε ότι υπονομεύεται η ενότητα του ΝΑΤΟ και ζητά τα νατοϊκά στρατεύματα στην Ευρώπη να γίνουν ευρωπαϊκά, αλλά και ο Τόμας Ρεύκαμπ, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας του Γερμανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παζάρι και η ασφάλεια δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο συνδιαλλαγής. Έχουμε αντιδράσεις και από την ακροδεξιά, η οποία δεν βλέπει ιδιαίτερο κίνδυνο προς το παρόν για την ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά βέβαια σφοδρές αντιδράσεις και από την αριστερά και τους πρασίνους, οι οποίοι ασκούν κριτική. Και η αριστερά βέβαια χαιρετίζει την απόφαση και λέει ότι πρέπει να αποχωρήσουν οριστικά οι Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία. Συνοπτικά Χριστίνα, να πούμε πώς αποτιμάται συνολικά αυτή η κίνηση στη Γερμανία από τους ειδικούς και από τον γερμανικό τύπο. Η πιθανή απόσυρση 5.000 στρατιωτικών δεν θεωρείται κρίσιμη αυτή τη στιγμή για τη Γερμανία από στρατιωτική άποψη, γιατί δεν κλείνουν οι αμερικανικές βάσεις. Έχουμε απλά αποχώρηση αυτών των στρατιωτών. Όμως, παρόλα αυτά, ειδικοί εκτιμούν ότι αναμένεται να επιδεινωθεί η αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας, δεδομένου ότι η Bundeswehr, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουν ακόμα αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εξωτερικούς κινδύνους, και όλα αυτά βέβαια με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ειδικοί επίσης εκτιμούν όμως το πλήγμα θα είναι μεγάλο και για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία και ειδικά η βάση του Ramstein είναι κομβική σημασία για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή και την περίοδο αυτή βέβαια σε σχέση με το Ιράν. Και κλείνοντας, το πλήγμα φυσικά για τη Γερμανία είναι βαρύτατο και διπλό, γιατί έχουμε και τους δασμούς 25% για τα γερμανικά αυτοκίνητα και οχήματα. Και λέω γερμανικά γιατί η Γερμανία είναι η χώρα εκείνη που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες τα περισσότερα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σε μια χρονιά που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια βαθύτατη κρίση και επηρεάζεται τώρα έντονα και από την ενεργειακή κλίση, με φόντο την κρίση, με φόντο την κατάσταση στα στενά του Όρμους.
0: Αυτά από τη Δήμητρα Κυριανούδη. Πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης βρίσκονται πλέον στο ναδύρ μετά και από αυτό το διπλό χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρώπης, κατά της Γερμανίας. Η Ευρώπη είναι προφανές πως πληρώνει και τη δημόσια κριτική που άσκησε ο κύριος Μέρτς στους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται οργισμένος από τα όσα είπε ο κύριος Μέρτς. Πάμε να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Έχει περισσότερες πληροφορίες να μας πει για το τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει με τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ το επόμενο χρονικό διάστημα.
8: Περισσότερο σήμερα παρά ποτέ η σχέση με τους Ευρωπαίους συμμάχους και ειδικά με τους Γερμανούς είναι πέραν του ναδύρ, αν υπάρχει. Είναι πολύ θυμωμένος και το δείχνει. Πιστεύει ότι αν οι Ευρωπαίοι βοηθούσαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν και πάντα δηλώνει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Πιο πολύ τα έχει με τους Γερμανούς, γι' αυτό και οι ενέργειές τους στοχεύουν περισσότερο το Βερολίνο, αν και επηρεάζονται και άλλες χώρες. Η αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξει πρωτίστως στη βιομηχανία στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Αυτό που ζητάει είναι να μεταφερθούν τα εργοστάσια τους στην Αμερική από το Μεξικό. Επίσης κατηγορεί η Χριστίνα τους Ευρωπαίους ότι δεν τηρούν τις διατάξεις της εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν με τις ΗΠΑ. Αλλά αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο βασικός του στόχος είναι η Γερμανία. Πήρε πολύ στραβά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου του Μέρτς. Εδώ μας λένε ότι η ανακοίνωση για την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία είναι μόνο η αρχή, αν και οφείλουμε να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αλλάζει συχνά γνώμη. Φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν παρόμοια χτυπήματα κατά της Ισπανίας και της Ιταλίας, Χριστίνα.
9: Στον πόλεμο να πάμε με το Ιράν, με τον οποίο οι Ευρωπαίοι διαφώνησαν, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους με τη σημερινή κυβέρνηση να είναι στο ναδύρ. Πού βρισκόμαστε?
8: Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο αδιέξοδο από την άρξη του πολέμου. Ξέρεις ότι ο πρόεδρος απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Δεν είναι ικανοποιημένος, είπε, με την πρόταση αυτή και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι ζωντανή πάντα η επιλογή του πολέμου, άσχετα τι δηλώνει δημόσια ο κύριος Τραμπ, αλλά είπε ότι θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα. Αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και σε συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές, μας θύμισε. Η πρόταση περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, αλλά αφήνει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό δεν του αρέσει. Φυσικά το Ιράν απαιτεί και άλλες υποχωρήσεις από το Λευκό Οίκο, όπως αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων, αλλά ο κύριος Τραμπ είναι κατηγορηματικός, Χριστίνα. τόνισε ότι οι Ιρανοί ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Λέει ότι η κατάργηση, λέει ότι χωρίς την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος οι συνομιλίες δεν θα ξεκινήσουν και φοβάμαι ότι μπορεί να ξεκινήσει ο πόλεμος.
9: Τι προσπαθεί να δείξει, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, Μιχάλη, ο πρόεδρος Τραμπ, με την επιστολή στο Κογκρέσο που αναφέρει ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν. Τι είναι αυτό?
8: Πιστεύουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, επειδή πρέπει να συμμορφωθεί με την νομοθεσία η οποία απαιτεί από τον εκάστοτε πρόεδρο να λαμβάνει έγκριση από το Κογκρέσο για να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέρα των 60 ημερών. Είναι υποχρέωση του αυτή. Γράφει, έστειλε τρεις επιστολές, όχι μία. Γράφει ότι έχει τερματιστεί κάθε πολεμική ενέργεια εναντίον του Ιράν και έτσι συμμορφώνεται με την νομοθεσία. Όμως γράφει ότι από τις 7 Απριλίου έδωσε εντολή για εγχειρία 2 εβδομάδων. Η οποία έχει παραταθεί. Οπότε θεωρεί ότι όχι μόνο δεν πέρασε το όριο των 60 ημερών, αλλά μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς να ζητήσει άδεια. Ήδη από το Μαραλάνκο έστειλε το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα την αντιπαράθεση του με το Ιράν, και γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Θέλω να σημειώσω ακόμα ότι από τη στιγμή που συνεχίζεται η αντιπαράθεση στα στενά του Ορμούς, συνεχίζεται και ο πόλεμος, Χριστίνα, με το Ιράν. Άρα χρειάζεται την άδεια από το Κογκρέσο, την οποία βεβαίως δεν θα ζητήσει ποτέ.
0: Θα σταθούμε για λίγο ακόμη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προβαίνει σε μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων, απορρίπτοντας τη νέα πρόταση που έχει καταθέσει η Τεχεράνη και απειλώντας την ίδια ώρα και με σκληρά αντίπεινα. Βεβαίως και οι Ιρανοί αξιωματούχοι σήμερα σε δηλώσεις τους σε πρακτορία ειδήσεων της Μέσης Ανατολής παραδέχθηκαν πως πλέον είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει και πάλι πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κορίνας Γεωργίου. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί ο Τραμπ.
10: Της Τεχεράνης και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Εξαπολύει νέες απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν, αλλά δηλώνει πως παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία.
0: Θέλουμε να πάμε και να τους ανατινάξουμε ολοκληρωτικά, να τους αποτελειώσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία? Ενώ αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον των δημοσιογράφων. Ένας από τους δημοσιογράφους το ρωτά, θέλετε να τους ανατινάξετε ολοκληρωτικά? Θα προτιμούσα όχι σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά αυτή είναι η επιλογή. Ακούμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, λέει πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν είναι συμβατικές ή συνηθισμένες, είναι διαπραγματεύσεις με ματηρό υπόβαθρο. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε καν να αναφέρουμε το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Το πρόβλημα με την αμερικανική πλευρά είναι ότι πάντα ανέμενε να επιβάλλει τις μέγιστες απαιτήσεις της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και καθ' όλη τη διάρκεια της διπλωματικής διαδικασίας, πιέζοντας την άλλη πλευρά να τις αποδεχθεί.
10: Η νέα πρόταση φέρεται να είναι πιο διαλλακτική, με την Τεχεράνη να χαλαρώνει τους όρους. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, προβλέπει μεταξύ άλλων την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης για άρση του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά και τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.
0: Ακούμε και πάλι τον Ντόναλντ Τραμπ, λέει πως το ταξίδι είναι πολύ μακρύ. Κάνουμε τα πάντα ως προς τις διαπραγματεύσεις. Έχουν κάνει βήματα πρόοδου, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν ποτέ εκεί. Η ηγεσία δεν έχει καμία συνοχή. Έχει 2 ή 3 ομάδες, ίσως και 4, και είναι μια ηγεσία χωρίς συνοχή. Και με αυτό ως δεδομένο, όλοι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά τα έχουν κάνει θάλασσα, καταλήγει ο Τραμπ.
10: Ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει πως οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου και τονίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν επαόριστον την Ιρανική απειλή και ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από τη σύγκρουση.
0: Απλώς κερδίζουμε, θα το κάνουμε αυτό σωστά. Δεν πρόκειται να αποσυρθούμε νωρίς και μετά να προκύψει το ίδιο πρόβλημα σε 3 χρόνια.
10: Μήνυμα προς τον Ιρανικό λαό εκπέμπει με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, που σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα είναι απόλυτα υγιής και συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν.
11: Η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο, αφού απέδειξε την αριστεία της κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης.
10: Καθώς εκπνέει νομική προθεσμία των 60 ημερών, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είναι η 60η μέρα, θα ζητήσετε έγκριση από το Κογκρέσο. Καμιά άλλη χώρα δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό, απαντά ο Τραμπ στο δημοσιογράφο. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι άνθρωποι το θεωρούν και αντισυνταγματικό. Επίσης, είχαμε και χειρία, οπότε αυτό μας δίνει επιπλέον χρόνο. Αλλά καμιά άλλη χώρα δεν το έχει κάνει. Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης νίκης.
10: Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επιμένει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας.
0: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο CBS αυτό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να δούμε και τις υπόλοιπες παραμέτρους γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βεβαίως και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
19: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
20: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
21: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ασταθές σκηνικό της Μέσης Ανατολής, πριν από λίγο είχαμε συναγερμό για πειρατεία σε ένα πετρελαιοφόρο ανοιχτά της Ιεμένης. Ο Γιώργος Φελίδης έχει όλο το ρεπορτάζ, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πρόκειται για το γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέαμ που προέτρεψε τον πρόεδρο να τελειώσει τη δουλειά, όπως είπε χαρακτηριστικά, και να αντισταθεί στο Ιράν εάν το καθεστώς του συνεχίζει να παίζει σκληρά στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο γερουσιαστής προσέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προκαλέσουν οποιοδήποτε συνδυασμό γεγονότων είναι απαραίτητος για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ.
9: Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στα διεθνή ύδατα μετά από πειρατεία σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά της Ιεμένης, Γιώργο.
1: Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Eureka που πλέοντας υποσημαία Τονγκό κατελήφθη από άγνωστους ενόπλους κοντά στις ακτές της επαρχίας Σάμπουγα της Ιεμένης. Οι δράστες κατευθύνουν ήδη το πλοίο προς τον κόλπο του Άντεν, πλησιάζοντας τα χωρικά ύδατα της Σομαλίας. Αξιωματούχοι της ακτοφυλακής της Ιεμένης αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει την τοποθεσία του δεξαμενόπλου και ενεργούν για την ανάκτηση του ελέγχου του. Λένε πως η διασφάλιση της ασφάλειας του πυρώματος παραμένει ύψιστη προτεραιότητα και ότι συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς.
9: Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν προς τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εάν πληρώσουν το Ιράν για ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από το στενό του Ορμούς.
1: Σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε το Αμερικανικό Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων, απαγορεύεται γενικά σε Αμερικανούς και εταιρείες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να πληρώνουν Ιρανικές κυβερνητικές οντότητες. Ενώ αλλοδαποί και εταιρείες που έχουν πλοία με ξένη σημαία που καταπλέουν σε Ιρανικά λιμάνια αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο κυρώσεων.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και το Τελαβίβ. Θα συναντήσουμε για μία ακόμη μέρα τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, να μας δώσει το κλίμα το οποίο επικρατεί στο στρατόπεδο του Ισραήλ. Και εκεί φαίνεται πως εκτιμούν πως δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή πιθανότητα για συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Αντιθέτως, αυτό που βλέπουν ως πιο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψουν τα εμπλεκόμενα μέρη στις εχθροπραξίες τις επόμενες ημέρες. Σύνδεση με τον Σταύρο Ιωαννίδη, να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky.
3: Οι Ιρανοί φαίνεται πως κλιμακώνουν την πολεμική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασάντι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιρανικού στρατού και συγκεκριμένα της κεντρικής διοίκησης Χατάμα Λαμπίγια, είπε πως είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσουν πάλι οι εχθροπραξίες και απίθανο να έχουμε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατηγορεί τον Ουάσιγκτον ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες της. Αλλά και ο βουλευτής και σιήτης κληρικός Μαχμούντ Ναμπαβιάν, ο οποίος μάλιστα ήταν και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν που είχε μεταβεί στην Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Και αυτός λοιπόν θεωρεί πως είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες συμφωνίας. Λέει μάλιστα πως οι διαπραγματεύσεις είναι άκαρπες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πως το Ιράν δεν θα κάνει πίσω στο θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου. Την ίδια ώρα έρχονται οι πληροφορίες, Χριστίνα, τις οποίες μεταδίδει και το Bloomberg, πως οι Ιρανοί έχουν υποχρεωθεί στη μείωση της παραγωγής πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες, λόγω βεβαίως του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και καθώς εξαντλείται η δυνατότητα αποθήκευσης του πετρελαίου που παράγουν. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την οικονομική πίεση που ασκείται από την Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, διότι υπάρχει και η στρατιωτική πίεση. Τα μέσα τα οποία καταφτάνουν στη Μέση Ανατολή διαρκώς αυξάνονται. Μιλάμε για μεταγωγικά αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη, φορτία που μεταφέρουν πυρομαχικά. Ενώ οι Ισραηλινοί εκτιμούν πως ενώ ακόμη υπάρχουν πιθανότητες να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος στις συνομιλίες, εκτιμούν όμως ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Ενώ έχει σημασία πως οι Αμερικανοί, συγκεκριμένα το State Department, ενέκρινε, Χριστίνα, την πώληση οπλικών συστημάτων ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρόκειται κυρίως για συστήματα αεράμινας, ρουκέτες αλλά και πυράβλους, τα οποία θα ενισχύσουν την άμυνα των χωρών αυτών σε περίπτωση βεβαίως που έχουμε άμεσα την επανάληψη του πολέμου αλλά και κατά μελλοντικών απειλών. Την ίδια ώρα, Χριστίνα, έχουμε εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου όμως. Εκεί, κατά το τελευταίο 24ωρο, είχαμε αρκετές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν τουλάχιστον 50 επιδρομές, στοχοποιώντας τουλάχιστον 70 θέσεις της Χεσμπολά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με τον Λίβανο να κάνει λόγο για 7 νεκρούς από τις επιθέσεις. Ενώ η Χεσμπολά από την πλευρά της έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης του πολέμου που δείχνουν την κατάρριψη ενός Ισραηλινού ντρόουν από πύραυλο εδάφους αέρος αλλά και την στοχοποίηση ενός άρματος μάχης Μερκάβα στο Νότιο Λίβανο, το οποίο χτυπήθηκε από αυτοσχέδιο ντρόουν που καθοδηγείται με οπτικές ίνες. Είναι οι τακτικές που εφαρμόζουν τις τελευταίες ημέρες τα μέλη της Χεσμπολά, χτυπώντας και πετυχαίνοντας σημαντικά πλήγματα στον Ισραηλινό στρατό. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι οι προσπάθειες που γίνονται έστω και αυτή την ώρα σε διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε σήμερα συνάντηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Λιβάνου με τον Αμερικανό στρατηγό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εκεχηρίας και την τήρησή της ουσιαστικά. Έγινε αυτή η συνάντηση προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς την πλευρά του Λιβάνου να αναλάβει δράση κατά της Χεσμπολά, ενώ ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον πιέζει τον πρόεδρο της χώρας να αποδεχθεί μια συνάντηση κορυφής με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λέγοντας πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός από τον Νότιο Λιβανό.
0: Ήταν η ανταπόκριση του Σταύρου Ιαννίδη από το Τελ Αβίβ πριν από λίγο στον Sky. Και ελάτε τώρα να δούμε τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Φαίνεται πως οδηγούμαστε σε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο θα εμφανιστεί και στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα, με την κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο νέων στοχευμένων μέτρων. Θυμίζω πως σύμφωνα με τα όσα έχει πει το Οικονομικό Επιτελείο υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν φυλαχθεί για ώρα ανάγκης και ενδεχομένως αν χρειαστεί θα είναι μέσα σε ένα νέο πακέτο μέτρων τα χρήματα αυτά τα οποία θα αξιοποιηθούν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
4: The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible.
5: Οι Financial Times γράφουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι το μπλόκο στα στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να κρατήσει μήνες και η αγορά φτάνει σε μια βίαιη νέα συνειδητοποίηση.
22: You are familiar with it.
0: Γνωρίζετε όλοι το ακρονίμιο TACO, δηλαδή ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω. Τώρα πάμε από το TACO στο Νάτσο και το Νάτσο σημαίνει καμία ελπίδα να ανοίξουν τα στενά, λέει ο Ρίτσαρντ Κουέστ, ο δημοσιογράφος του CNN.
22: And the Nacho stands for, of course, not a chance the home moose opens.
23: Δεν είναι η προοπτική θετική, ας το πάρουμε απόφαση.
5: Για την ακρίβεια, η προοπτική είναι τέτοια ώστε αν ο αποκλεισμός των στενών διατηρηθεί πέρα από το Μάιο, να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον για ελλείψεις στην αγορά. Ο χρόνος μετράει ήδη αντίστροφα.
0: Θα υπάρξει ένα σημείο καμπής και ανησυχώ ιδιαίτερα για τα αποθέματα ντίζελ, τα οποία θα φτάσουν σε οριακό σημείο τον επόμενο μήνα.
5: Στη χώρα μας, η εβδομάδα που έρχεται, ξεκινά με νέες αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων.
24: Η τιμή θα είναι περίπου στα 2,10 με 2,12 για την βενζίνη αμόλυβδη. Και για το πετρέλαιο η κίνηση θα είναι λίγο πάνω από το 1,90, δηλαδή γύρω στο 1,92. Λόγω του ότι και το πετρέλαιο κίνηση έχει την επιδότηση, συνεχίζει να έχει την επιδότηση των 20 λεπτών στην τελική του τιμή για τον καταναλωτή.
5: Με τη χώρα να έχει για τον Απρίλιο τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η αγορά προαναγγέλει νέο κύμα ανατιμήσεων.
25: Πρόσφατα είδαμε επιχειρήσεις μαζί με το τιμολόγιο να στέλνουν εξτρά τιμολόγιο που να αναφέρεται στο κόστος μεταφοράς και όχι στο κόστος του προϊόντος. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να αφήσουν σε ησυχία και τις τιμές των τελικών προϊόντων.
5: Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έτοιμη να παρέμβει με επιπλέον μέτρα εφόσον χρειαστεί.
26: Υπάρχουν ακόμα 200 εκατομμύρια, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, να δοθούν για το 2026. Και αυτό έχει την αξία του, γιατί είμαστε σε μια περίοδο πολέμου πολύ κοντά μας, που πρέπει να βλέπουμε τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν.
5: Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι εφόσον η κρίση συνεχιστεί, τα μέτρα που θα χρειαστεί να ληφθούν θα είναι τελείως διαφορετικής φύσης από τα επιδόματα και τις ενισχύσεις, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και το δελτίο στην ενέργεια.
27: Θα αρχίσουμε να παίρνουμε μέτρα σε 3 μήνες από τώρα για να μειώνουμε την κατανάλωση σε συγκεκριμένα καύσιμα.
5: Μοναδική θετική εικόνα αυτή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τους παρόχους να διατηρούν για το Μάιο σταθερά τα πράσινα τιμολόγια ή να προσφέρουν μειώσεις έως και 30%.
0: Και η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο καλύτερα να διαχειριστεί και η κυβέρνηση. Αυτό αποτυπώνεται και στα ευρήματα μιας καινούργιας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ, διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Τα πρώτα της ευρήματα θα μοιραστεί μαζί μας ευθύς αμέσως η Πινελόπη Γκάλιο.
28: Η ακρίβεια λοιπόν κατ' επέκταση το βιωτικό επίπεδο παραμένει νούμερο ένα, όπως είπες, πρόβλημα για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το Πρώτο Θέμα με ποσοστό 33,2%, ενώ ακολουθούν ως δεύτερο πρόβλημα τα Τέμπη με 21,1%, ο ΠΚΕΠΕ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία κτλ. Με 8,6%, η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών με 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6, υποκλοπές 1,3, οι επιλογές στα εθνικά θέματα 1,1, η υπόθεση Λαζαρίδη με το πτυχίο Λαζαρίδη στο 0,5%. Στο πολιτικό αποτύπωμα τώρα, η ίδια δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου, δηλαδή μετά την επίσκεψη Μακρόν, αλλά και μετά τα μέτρα στήριξης λόγω του πολέμου, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να περιορίζει την κάμψη που παρουσίασε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη κοβέση τη Ευρωπαία Εισαγγελέα και στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να καταγράφει ποσοστό 32,2%, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή 13,5%, η Πλεύση Ελευθερία 9,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η Φωνή Λογική 3,4%, το ΜΕΡΑ 25% 2,9%, ενώ οι Δημοκράτε, οι Νίκη, οι Σπαρτιάτε, η Νέα Αριστερά και η Νέα Αριστερά μάλλον συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το 3% εκτό Δημοσκοπική Βουλή ουσιαστικά, ενώ το άλλο κόμμα το επιλέγει το 7% των ερωτηθέντων.
0: Και την ίδια ώρα μένεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την επιλογή και τοποθέτηση προσώπων στις ανεξάρτητες αρχές, με κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
2: Πήρα κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την επιλογή των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών, παρουσιάζοντας το παρασκήνιο μιας προσπάθειας συνεννόησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μην είναι ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές με εμάς, με τη Νέα Δημοκρατία. Έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε: εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ. Εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι. Εκεί λοιπόν έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση. Και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Αυτό που έχει γίνει με τις ανεξάρτητες αρχές, θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο. Ως προς το θράσος και την κοινικότητα του κ. Ανδρουλάκη.
7: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φθηνά τσιτάτα. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά. Τον καλούμε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Διαφορετικά, ας κάνει ό,τι κάνει πάντα μετά τις τζάμπα μαγκές, να επιλέξει την άτακτη υποχώρηση.
2: Στο μέτωπο της κεντροαριστεράς φαίνεται πως ανακατεύεται η τράπουλα μετά και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής».
10: Η σύγκληση των τριών ρευμάτων της αριστεράς του 20ου αιώνα, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας αναδεικνύεται σε κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα. Χρειάζεται ένα σχέδιο μακράς πνοής που θα συνέχει την αριστερά της νέας εποχής, την κυβερνός αριστερά που αναζητούν σήμερα οι προοδευτικοί πολίτες στον τόπο μας.
6: Τρέμω ότι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση, μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής να μπει σε μια λογική μπουγαδοκαυγά, να το πω, για τη δεύτερη θέση. Ο βασικός αντίπαλος της παράταξής μας είναι η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία.
12: Ένα μεγάλο κομμάτι από τις θέσεις οι οποίες, και τις απόψεις οι οποίες εκφράζονται στο μανιφέστο βρίσκονται στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, είναι η διαμόρφωση ενός κοινού ψηφοδελτίου.
2: Σημείο τριβής αποτέλεσε ακόμη και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο μνημείο εκτελεστέντων στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να το συνδέει με την επανεμφάνιση Τσίπρα.
13: Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις.
7: Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την αιμονή του με τον ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Ντροπή, αν σας έχει απομείνει.
2: Πολιτικές εξελίξεις εντός του Μαΐου για το υποίδρυση κόμμα της προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
14: Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα και να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες.
0: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και σε μια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων που είχαμε χθες το βράδυ στο Περιστέρι, το ρεπορτάζ έχει ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων. Μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη ένας 15χρονος μαζί με ακόμη δύο συνομιλίκους του συνεπλάκησαν στις 10:25 το βράδυ χθες στην οδό Εύρου στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο των τριών ατόμων με έναν 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από την παρέα των ανηλίκων φέρεται να πέταξε νεράτζια προς το σπίτι του 29χρονου με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη αντίδρασή του. Μία ώρα νωρίτερα τώρα έχει σημειωθεί άλλη συμπλοκή μεταξύ 10 ανηλίκων στην οδό Αηδηνίου στο Περιστέρι. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες που προκάλεσαν την μαζική σύραξη των ανηλίκων.
0: Η βία μεταξύ ανηλίκων έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Καταγράφονται ολοένα και περισσότερα περιστατικά άγριων επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, με τους αριθμούς να σοκάρουν. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μελιαράκη.
9: Μου είχαν βγάλει ένα μαχαίρι και με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν. Ήταν σίγουρα 10 άτομα, ηλικίες 13 με 16.
15: Στο δικό μου σχολείο είχαν μπει σχολικοί, για παιδικά πράγματα είχαν παίξει ξύλο. Είχαν μαζί τους πράγματα, όπως μαχαίρια. Το ένα παιδί είχε πάει στην εντατική.
16: Ομαδικές επιθέσεις, αγριξυλοδαρμοί και μαχαίρια που μεταφέρονται πλέον και μέσα σε σχολικές τσάντες. Μια πραγματικότητα που στέλνει όλο και περισσότερα ανήλικα παιδιά στα νοσοκομεία.
9: Μου έχει τύχει ένα τέτοιο κάτω στον Αγιαντώνη και να μην θυμηθεί. Του δίνω μια κλειτσιά και του δίνω άλλες τρεις μπουγιές μες στη μάπα και αρχίζω και φεύγω.
17: Ήμουν οικονομικός μετανάστης και επειδή τώρα έκανε το παιδί εδώ πέρα που ξαναγύρισα, ξανασκέφτομαι να ξαναφύγω.
18: Με όλα αυτά που συμβαίνουν.
17: Φυσικά. Αντί τα παιδιά τώρα να έχουν ένα ταπεράκι με φαΐ, έχουν ένα σουγιαδάκι.
16: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 9 παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών μεταφέρθηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας από μαχαιρώματα και ξυλοδαρμούς.
19: Αυτό που βιώνουμε με τους ξυλοδαρμούς ανηλίκων αρχίζει σιγά σιγά και γιγαντώνεται. Έχουμε περισσότερα, πιο εύκολα σε σχέση με παλιότερα, το ότι ένα όπλο οποιασδήποτε μορφής θα χρησιμοποιηθεί, μαχαίρι, σιδερογροθιά, κάποιο ξύλο ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων, μεταξύ των ανηλίκων.
16: Το 2025, 1000 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία μετά από βίαιες συμπλοκές και επιθέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
9: Μου την είχαν μπει 7 άτομα. Αλλά μετά εντάξει, τα βρήκαμε γιατί είχαμε κοινούς. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα δεν έχεις, ας πούμε, κοινούς και άτομα που γνωρίζουν πολλούς, δεν μπορείς, θα σου απειλούν.
20: Έχω και ένα παιδιά τα οποία είμαι από τον Άγιο Δημήτριο. Τα περιστατικά που γίνανε εκεί πέρα είναι όλα μεγάλο πρόβλημα.
16: Ένα τσουνάμι βίας, το οποίο πλέον συμπαρασύρει όλο και μικρότερες ηλικίες.
21: Το ανησυχητικό είναι ότι οι τραυματισμοί πια από βία μεταξύ ανηλίκων είναι σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Ακόμη και στο δημοτικό, από 12 έως 16 ετών.
9: Ήταν δύο παιδιά τα οποία, τώρα πώς να το πω, έπαιζαν ξύλο. Και έσπασε το ένα παιδί το δόντι του και ήταν και ένα άλλο παιδί που είχε, ας πούμε, αίματα στη μούρη του και όλα αυτά. Ήταν πολύ βίαιο να το βλέπεις αυτό που στο περιβάλλον που βρίσκεσαι κάθε μέρα.
16: Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ανηλίκων που χρειάζονται ιατρική βοήθεια μετά από βία περιστατικά είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλά από τα θύματα επιθέσεων δεν φτάνουν ποτέ στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Και στους δρόμους βέβαια η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή, με την οδηγική συμπεριφορά ορισμένων να μην αλλάζει. Τελευταίο κρούσμα, αυτό με πρωταγωνιστή έναν 37χρονο οδηγό μηχανής, έτρεχε με 269 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από τις αρχές. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
29: Σε επίδειξη ηλικιώδουσα ταχύτητα στους ελληνικούς δρόμους από έναν 37χρονο μοτοσυκλετιστή. Σε λογαριασμό στις πλατφόρμες YouTube και Instagram, Χριστίνα βομβάρδιζε με αναρτήσεις βίντεο, σαν και αυτά που βλέπουμε, να αναρτήσει τρομακτικές ταχύτητες. Τα στελέχη της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχέας ταυτοποίησαν τον οδηγό, που με μια μαύρη μοτοσυκλέτα 1000 εκατοστών κυβικών εκατοστών οδηγούσε τόσο επικίνδυνα σε μικρούς οδικούς άξονες. Πίστα αγώνων του συνήθως ήταν η παλιά Εθνική Οδός Ελευσίνας Τιβών. Είναι αυτή που βλέπουμε εδώ στα βίντεο. Σε τέσσερις περιπτώσεις, τον Απρίλιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2025, διαπιστώθηκε να οδηγεί με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρων την ώρα. Και τον Απρίλιο του 2026, επίσης 238 χιλιόμετρα την ώρα. Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνούσε, όπως βλέπουμε, αυτοκίνητα και φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις εγκλήματος κατά εξαγωγή. Ακολούθησε οδήγηση, προτροπή μάλιστα σε τέλεση κακουργήματος ή πλημελήματος και επικίνδυνη οδήγηση. Στις 30 Απριλίου οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του όπου κατάσχισαν τη μοτοσυκλέτα λόγω ύπαρξης άμεσου κινδύνου απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων τέλεση των αδικημάτων. Ο εισαγγελέας μάλιστα έδωσε εντολή για σχηματισμό δικογραφίας και άμεση υποβολή της αυτών.
0: Στο αεροδρόμιο του Αράξου για τη συνέχεια και αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα το οποίο είχαμε, πλέον γύρονται και ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια του συγκεκριμένου αεροδρομίου. Μιλάμε για μια σκάλα ενός αεροσκάφους η οποία κατέρευσε την ώρα που υπήρχαν εκεί πάνω στη σκάλα δημοσιογράφοι, κάλυπταν μια εκδήλωση. Οι άνθρωποι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Το ρεπορτάζ είναι του Μιχάλη Τεζάρη.
3: Η κάμερα εικονολήπτη καταγράφει την σοκαριστική στιγμή της κατάρρευσης σκάλας αεροπλάνου στον Άραξο. Ακολουθούν στιγμές πανικού, καθώς μαζί με τον εικονολήπτη πάνω στη σκάλα βρίσκονταν μία δημοσιογράφος και ένας φωτογράφος που έπεσαν επίσης στο έδαφος. Στο σημείο μεταβαίνουν ασθενοφόρα που δίνουν τις πρώτες βοήθειες στα τρία άτομα που σφαδάζουν στην πίστα του αεροδρομίου.
4: Μας προέτρεψαν να ανέβουμε στη σκάλα να έχουμε ένα καλύτερο, να έχουμε καλύτερη οπτική όλου του γεγονότος. Κατέρευσε η σκάλα και βρεθήκαμε όλοι κάτω. Ένα κάταγμα ποδοκτημικής. Θα το δούμε μετά από 15 μέρες αν χρειαστεί επέμβαση χειρουργική ή όχι.
3: Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια της πρώτης προσγείωσης αεροσκάφους της TUI με την ονομασία Πάτρα. Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι είχαν κληθεί στο αεροδρόμιο για να καλύψουν το γεγονός. Συνολικά 10 άτομα έπεσαν από ύψος 3 μέτρων.
5: Πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
3: Σύμφωνα με καταγγελία, μία εκ των τραυματιών, παρά το σοβαρό ατύχημα, οι υπεύθυνοι θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν ακόμη στο έδαφος.
18: Πέσαμε όλοι λοιπόν ξαφνικά στο έδαφος. Άνθρωποι ήταν κάτω, ξαπλωμένοι, δεν είχαν μεταφερθεί ακόμα με το ασθενοφόρο και οι άνθρωποι και του Αράξου αλλά και της εταιρείας TUI θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξωφρενικό.
3: Η κατάσταση των τριών τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η σκάλα κατέρευσε διερευνώνται.
0: Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε μία άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, παράνομη, που φέρονται να ζούσαν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες 4 ηλικιωμένες γυναίκες, όλα αυτά σε ένα διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Έπειτα από καταγγελία συγγενούς ηλικιωμένης υπήρξε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, των αστυνομικών αρχών και βεβαίως τώρα μένει να δούμε τι κατηγορίες θα βρει απέναντί της η συγκεκριμένη γυναίκα για αυτό το οποίο και έκανε. Το ρεπορτάζ είναι της Έλενας Γαλάρη.
2: Στο αυτόφορο οδηγήθηκε η 72χρονη γυναίκα κατηγορούμενη για το παράτυπο γυροκομείο που διατηρούσε σε διαμέρισμα που νίκιαζε στους Αμπελοκήπους. Λίγη ώρα μετά κάθεται στο εδόλιο με τις κατηγορίες της απόπειρας εκβίασης, έκθεσης σε κίνδυνο κατά συρροή και της απήθειας. Η δίκη της όμως δεν γίνεται. Ουσιώδεις μάρτυρες για την υπόθεση είναι απόντες, καθώς δεν έχουν κληρευτεί. Το δικαστήριο αναβάλει τη διαδικασία για τις 6 Μαΐου και έρει την κράτηση της κατηγορουμένης, επιβάλλοντάς της περιοριστικούς όρους. Αυτό είναι το διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, όπου ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής 4 ηλικιωμένες γυναίκες, στις οποίες παρέχονταν ακόμη και λιγμένα τρόφιμα.
3: Κατά την έρευνα, αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι σε 4 διαφορετικά δωμάτια βρίσκονταν ισάριθμοι υπερήλικοι, οι οποίοι εμφανώς τελούσαν ένεκα ηλικίας και άλλων πιθανών ιατρικών προβλημάτων σε ευάλωτη και δυσχερή θέση. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν πληθώρα παραβάσεων, παντελή έλλειψη προδιαγραφών, έντονη ρηπαρότητα και ακαταστασία, λιγμένα τρόφιμα και γενικά εντελώς ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.
22: Το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους παραμένει σφραγισμένο, με τους ένικους της πολυκατοικίας να μην μπορούν να πιστέψουν ότι λειτουργούσε παράνομα οίκος ευγυρίας.
6: Δεν είχαμε παρατηρήσει κάτι, μια κυρία έμενε. Σίγουρα χρόνο θεωρώ ότι ήταν. Είναι λίγο σοκαριστικό, δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι άνθρωποι που ήταν μέσα τώρα να είναι σε καλή κατάσταση και να πάνε όλα καλά.
2: Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η 72χρονη είχε απειλήσει ότι αν δεν της έδινε 2.000 ευρώ, θα πέταγε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα παρουσία εισαγγελέα, η 72χρονη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα και χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά.
8: Ασφάλεια, ασφάλεια. Θέλουμε να μας δώσετε στοιχεία. Βγήκε κάτι με το καροτσάκι, κάποια γυναίκα, άρρωστη μάλλον, γιατί ήρθε η ΚΑΦ. Ούτε δεν σκεφτόμουν ότι έχει γεροκομείο εκεί.
2: Η κατηγορούμενη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, παρέχοντας δίθεν υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένους έναντι 650 ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επικοινωνία με τους συγγενείς τους ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Τους είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα και η κάθε επαφή γινόταν αποκλειστικά μέσω του δικού της τηλεφώνου. Πάντως, η ίδια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, λέγοντας ότι έχει στοιχεία ικανά να αποδείξουν την αθωότητά της.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, είναι η έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, η οποία ολοκληρώνεται αυτήν την ώρα με την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται με 4-0 και κάνει με αυτή την νίκη ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία. Σημαντικό βαθμό κατέκτησε και ο Πανσεραϊκός στη μάχη που δίνει για να παραμείνει στο πρωτάθλημα της Super League. Ήρθε ισοπάλος 1-1 με την ΑΕΛ, ισοφαρίζοντας στο 91ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: Μα για την κατάξυψη του τίτλου. Σε θρίλερ εξελιχθεί ένα μέτρη σπάνι 400 άλλη για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Θεσσαλοί πήραν το προβάδισμα στο σκορ 78 λεπτό με τον Ντουπτά. Στις καθυστερίες του αγώνα φωτιάς καταλόγησε πέναλτι σε χέρι του Ηλιάδη ύστερα από την κεφαλιά του Σίστο. Ο διαιτητής και με τη χρήση του VAR δεν άλλαξε την απόφασή του. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Καρέλης, ο οποίος έδωσε στους γηπεδούχους ένα πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνουν για παραμονή στην κατηγορία. Την πρώτη νίκη στα play-out πανηγύρισε η Κηφισιά, η οποία επικράτησε του Πανετολικού στο Αγρίνιο με 1-0. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 18 λεπτό με τον Μπέτκοφ, αλλά με την υπόδειξη του βοηθού, τον κολ ακυρώθηκε γιατί ο σκόρερ ήταν σε αντικανονική θέση. Στο μαρκάρισμα του Σιέλη πάνω στον Μπέντι και με τη χρήση του VAR, ο Παπαπέτρου καταλόγησε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πόμπο, ο οποίος νίκησε τον Κουτσερέγκο και σημείωσε τον κολ που έκρινε την αναμέτρηση.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό πριν τις 9, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η Άσπα Παναγοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, με όλες τις νεότερες εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Τινάνε με τον Μάνο Βουλαρινού. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Al Jazeera. Η Ουάσιγκτον συστήνει το σχήμα για την ελευθερία της ναυσιπλοείας για την ασφάλεια του στενού του Ορμούζ με κοινή διαχείριση από το State Department και την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανταλλαγή πληροφοριών, το διπλωματικό συντονισμό και την επιβολή κυρώσεων. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να μην ελέγχει μόνη της το στενό εν μέσω εντάσεων με ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει το Al Jazeera. Τις τελευταίες 20 μέρες, 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση. Με τον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Εδώ μεταξύ, πιθανή, θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος, την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος αμέσως ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Αντιμετωπίζουμε παράνομη κράτηση σε διεθνή ύδατα εκτός οποιασδήποτε δικαιοδοσίας των Ισραηλινών αρχών, τόνισε ο Αλμπάρες. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνας για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπηκός ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν χθες στην Ελλάδα. Η ακτοφυλακή της Ιεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώθηκε πειρατεία σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι έκαναν ρεσάλτο στο πλοίο και το οδήγησαν προς τον κόλπο του Άντεν.

0: Η ακτοφυλακή πρόσθεσε πως η τοποθεσία του πετρελαιοφόρου έχει προσδιοριστεί και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και την ανάκτησή του. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων, μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη ένας 15χρονος μαζί με ακόμα δύο συνομήλικούς του στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο των τριών ανήλικων με έναν 29χρονο. Ένας από την παρέα φέρεται να πέταξε νεράτζια προς το σπίτι του 29χρονου, προκαλώντας την αντίδρασή του. Λίγη ώρα νωρίτερα, χθες, καταγράφηκε άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανήλικων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για έναν 37χρονο η παλαιά εθνική οδός Λευσίνας Θιβών. Σε 4 περιπτώσεις, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, διαπιστώθηκε να οδηγεί με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρα την ώρα και τον Απρίλιο του 2026 με 238 χιλιόμετρα. Παράλληλα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσε αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες. Μάλιστα βομβάρδιζε τους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram με σχετικά βίντεο από τα οποία οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του. Την Πέμπτη οι αρχές κατέσχεσαν τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Έκκληση στους κατοίκους της περιοχής της Πάτρας, όπου βρίσκεται το παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη, να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, απευθύνει πολιτική προστασία με μήνυμα που εστάλει από τον 112. Αιτία είναι φωτιά που καίει λάστιχα και οι πυκνοί καπνοί έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα, καθιστώντας τοξικό τον αέρα για τους κατοίκους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αυτή την ώρα έως τις 12 το βράδυ στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιοβούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Τερματικός σταθμός είναι η στάση ΣΕΦ. Για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
7: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
8: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
9: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
10: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
11: Τα στενά του Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος ο Χατζιωαννίδης και στις οποίας στο μικρόφωνο. Δεν σου έδωσα το λόγο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Άκου, χαλό, την ώρα που μιλάω. Τι έλεγα. Ποιος είμαι. Όχι, έλεγα ποιος είμαι. Δεν αναρωτιέμαι ποιος είμαι. Και στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξανά στην επικαιρότητα, εξαιτίας μιας ωραίας συνέντευξης που έδωσε, κατόπιν της, πώς να το πω, του κατορθώματος, του νέου κατορθώματος της ελληνικής αστυνομίας, η οποία με τη διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει, γιατί λέμε για την ελληνική αστυνομία, αλλά λέμε και τα καλά. Μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και τα καλά. Με τη διακριτικότητα που τη χαρίζει, επέτρεψε σε έναν ηλικιωμένο παλαβό συμπολίτη μας, επικίνδυνο για όλους, να μπει μέσα, όχι μόνο να μπει μέσα στον ΕΦΚΑ, που εκεί εντάξει, πες, δεν μπορούσε, αλλά αφού μπήκε στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε, μετά να πάει άνετος και χαλαρός, τον ΕΦΚΑ κεραμικού, να πάει άνετος και χαλαρός μέσα στους, μέχρι τους αμπελόκηπους, να μπει στο ειρηνοδικείο, να αρχίσει να πυροβολεί και εκεί, και μετά πάλι άνετος και χαλαρός, στην ηλικία του δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά, πει να φτάσει μέχρι την Πάτρα. Βέβαια έφτασε μέχρι την Πάτρα και ευτυχώς εκεί, από ό,τι κατάλαβα, τον αναγνώρισαν κάποιοι και φωνάξαν την αστυνομία. Αλλιώς θα ήταν ήδη Στρασβούργο, θα είχαν μάθει τα κατορθώματά μας σε όλη την Ευρώπη. Θα είχαμε δείξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η επιβεβαίωση του πόσο απροστάτευτοι είναι οι πολίτες από κάθε άποψη, όχι μόνο εξαιτίας της ανεπάρκειας της αστυνομίας, αλλά και εξαιτίας της, πώς να το πω, της λειτουργίας της πολιτείας, η οποία επιτρέπει σε επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι ή σε σκέτο επικίνδυνους, αν και κατά τη γνώμη μου όλοι οι επικίνδυνοι έχουν μία παλαβομάρα, δεν μπορεί να είσαι καλά και να είσαι επικίνδυνος, κάτι έχεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελαφρυντικά. Και το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και τη Δύση. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει ότι ένας Λονδρέζος, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο τέλος πάντων, κάποιος επιτέθηκε σε δύο Εβραίους, μαχαίρωσε δύο Εβραίους, ένας τύπος ο οποίος είχε βεβαρημένο ποινικό μητρό, είχε μια σειρά επιθέσεων, και ο νομικός μας πολιτισμός, που τον μοιραζόμαι δεν είναι άσχετο, ο νομικός πολιτισμός της Δύσης γενικότερα, του επέτρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Οπότε δεν αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχει διότι ο νομικός μας πολιτισμός αφήνει τους επικίνδυνους εγκληματίες ή τους σκέτους επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, όλα αυτά όσο να είναι δημιουργούν μια αγανάκτηση, παιδιά. Αυτή η άνεση με την οποία μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με μια καραμπίνα και να μπαίνει όπου γουστάρει και να πυροβολεί, και λογικό είναι να αγανακτεί και ο κύριος Μιχάλης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας.
3: Το οποίο είναι.
2: Στο δικαστήριο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, εξ-ρέι και προσωπικό εκεί, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορεί αυτό, δεν υπάρχει κράτος, κύριε μου. Πέστε τα, κύριε Μιχάλη, τα λέει ο κύριος Μιχάλης σε κάθε ευκαιρία. Δεν υπάρχει κράτος. Εμείς τα λέμε, φωνάζουμε. Α, δεν μας ψηφίζει ο κόσμος. Δεν μας ψηφίζει ο κόσμος να τα φέρουμε, να τα κάνουμε σωστά. Να πω ότι το κενό στο οποίο αναφέρεται έχει να κάνει με τη φύλαξη των δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του ειρηνοδικείου, στο οποίο τα μέτρα είχαν πάρθει. Επειδή λέω δεν είχαν πάρθει μέτρα και άλλα τέτοιες μπουρδες. Είχαν πάρθει, τα είχαν αγοράσει δηλαδή. Τα μηχανήματα είχαν αγοραστεί.
1: Όπως
0: οι κάμερες. Είχαν αγοραστεί όλα τα μηχανήματα. Η δουλειά είχε γίνει, θέλω να πω με λίγα λόγια. Είχε κινηθεί το χρήμα. Είχε γίνει ο διαγωνισμός, είχε γίνει η προμήθεια. Το σημαντικό κομμάτι της δουλειάς είχε γίνει. Εντάξει, δεν λειτουργούσαν. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας και να κινείται το χρήμα και να λειτουργούν τα μηχανήματα. Θέλω να πω, πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Και η προτεραιότητα είναι η κίνηση του χρήματος. Οπότε 6 χρόνια, παιδιά, έχουν αγοράσει ειδικά για να μην μπαίνεις μέσα και ένα τέτοιο, αλλά δεν τα λειτουργεί κανείς. Γιατί η δουλίτσα έγινε. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πολύ φοβάμαι πως με καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να κάνει με τη φύλαξη συγκεκριμένα των δικαστηρίων. Κατά τα άλλα, η αστυνομία τα έκανε όλα μια χαρά.
2: Εγώ θα ήθελα εδώ να μου πείτε και οργανωτικά, αν υπάρχει καμιά ευθύνη της αστυνομίας. αν κάπου η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της.
0: Μα δικαίως ο άνθρωπος. Έχει σχέση, δηλαδή, ρε παιδιά, έχει σχέση η ελληνική αστυνομία με ένα περιστατικό στο οποίο ένας συμπολίτης παίρνει μια καραμπίνα, μπουκάρει στον ΕΦΚΑ, μετά φεύγει από τον ΕΦΚΑ, πάει μέχρι τους αμπελόκηπους, ανενόχλητος, πυροβολεί στο ειρηνοδικείο, μετά φεύγει από το ειρηνοδικείο, ανενόχλητος πάλι πάει μέχρι την Πάτρα. Έχει κάποια σχέση η αστυνομία με αυτό?
1: Ναι.
0: Για όνομα του Θεού. Έχει κάποια σχέση το Υπουργείο? Ναι, λέει ο άλλος. Σοβαρά? Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σχέση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι της κλιματικής αλλαγής? Διότι εδώ μιλάμε για φυσικά φαινόμενα, ακραία φυσικά φαινόμενα. Αμέσως να ρίξετε την ευθύνη στην αστυνομία. Πού ήταν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής? Πουθενά, κοιμότανε. Πού θα πάτε να μου κατηγορήσετε την αστυνομία και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα? Για όνομα του Θεού. Έχετε, μου φαίνεται. Το ξέρεις ότι υπάρχει δικαστική αστυνομία, έτσι? Πού είναι? Πού να είναι? Περνάει καλά. Και αυτό έχει, και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Εκεί που είναι και η πανεπιστημιακή.
0: Εκεί που είναι και όχι. Είναι αλλού. Αυτοί υπάρχουν κανονικά. Είναι σώμα. Όλα και όλα. Είναι σώμα. Αλλά πιθανότατα θα είναι κλητήρες. Θα καθαράζουν, ξέρω εγώ, κάπου. Δεν θα είναι αρκετοί, που δεν το πιστεύω. Θα έχουμε κάνει τις προσλήψεις μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και δικαστική αστυνομία. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού, όπως λένε, δεν μπορεί να είναι παντού στα δικαστήρια. Όχι, δεν μπορεί να είναι παντού η αστυνομία, ούτε η δικαστική αστυνομία να είναι στα δικαστήρια. Δεν γίνεται. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Μην παίρνεις την καραμπίνα σου. Τι φταίει το κράτος που τα θέλουμε όλα έτοιμα? Μην πάρεις την καραμπίνα σου να πας να πυροβολείς. Όλα έτοιμα τα θέλετε. Παντού να υπάρχει, τέλος πάντων. Τα λέει ο κύριος Μιχάλης, δεν τον ακούνε, ο οποίος στη συνέχεια είπε και κάτι πολύ σωστό.
2: Εδώ υπάρχει ένα μότο ερωτήσεων. Ήταν κοντά στη Γαδά, ήταν στο ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας. Όλα αυτά πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ειδικά το ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας, εκεί που είναι η Γαδά, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Γαδά είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, να πω. Είναι το αρχηγείο της αστυνομίας στην πραγματικότητα και όντως δεν έχει καμία σχέση με ασφάλεια, διότι ανάμεσα στα δικαστήρια και στη Γαδά είναι οι καταλήψεις. Είναι κάτι καταληψίες, έχουν καταλάβει τα προσφυγικά. Γιατί έτσι, έχουν κλέψει δηλαδή τους χώρους εκεί, τους έχουν καταλάβει ανάμεσα στο αρχηγείο της αστυνομίας και στον Άριο Πάγο. Για να καταλάβετε ότι όχι ασφαλές δεν είναι εκείνο το μέρος, όπως όλα τα μέρη στην Ελλάδα, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή ο Χρυσοχοΐδης, θα πάρει κάποια αυτός ο άνθρωπος λίγη εξουσία, θα ανέβει και ο Μητσοτάκης να γίνει επιτέλους πρωθυπουργός. Παιδιά, να τελειώνουμε με αυτά. Αμάν πια. Δεν αντέχεται αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Λοιπόν, ο επικίνδυνος συμπολίτης, τον οποίο διάφοροι ψεκασμένοι ηρωποίησαν, και λογικό είναι. Αρέσει σε κάποιους συμπολίτες, οι οποίοι και αυτοί εν δυνάμει είναι επικίνδυνοι, αρέσει να λύνουν τις διαφορές τους με τα όπλα, ακόμα και αν έχουν άδικο. Όχι πως έχει διαφορά αν έχεις δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει οπλοφορούσε ο επικίνδυνος που είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Για ένα μήνα μόνο τον εκρατήσανε, μπορεί να μην τον άντεξαν. Και παρότι είχε απειλήσει, είχε κάνει, η πολιτεία τον άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερο. Αυτό δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι η Δύση γενικώς. Σε μια λογική χώρα, κάποιος που απειλεί θα σε σκοτώσω και αφήνει σφαίρες, όμως αυτό, δεν ξαναβγαίνει από τη φυλακή. Γιατί μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή, αφού λέει ότι θα σκοτώσει, εμείς τον παίρνουμε στα σοβαρά, δεν υποτιμούμε τον συμπολίτη και τον κλείνουμε φυλακή. Για πάντα. Τι να κάνουμε. Να μην έλεγε. Να μην άφηνε σφαίρες. Δεν είπε, άρε, θα σε σκοτώσω. Δεν είπε τέτοιο. Πήγε και άφησε σφαίρες σε εισαγγελέα. Πάει να πει, ο άνθρωπος ήταν μουρλός και επικίνδυνος ως εκ τούτου. Εν πάση περιπτώσει, οπλοφορούσε. Δεν ξέρουμε αν είναι παράνομο όμως το όπλο.
2: Ένας άνθρωπος κυκλοφορεί, αλλά.
3: Ψυχικά ασθενής με όπλο.
2: Το πήρε η αστυνομία το όπλο εκείνη την εποχή, το 2017.
3: Ναι.
2: Και μετά φαίνεται ότι ξαναπήρε όπλο. Το όπλο, αν είναι παράνομο ή όχι, θα το δούμε αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Μπορεί νομίμως ένας άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα που απειλεί εδώ και χρόνια, έχει απειλήσει εισαγγελείς και. Μπορεί νομίμως να οπλοφορεί. Γιατί όχι? Δεν καταλαβαίνω. Πού είναι το περίεργο? Πουθενά. Γιατί είναι Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μιχάλης τα λέει σωστά. Πείτε τα, κύριε Μιχάλη, να μην τα λέω εγώ. Μην λένε μόνο ότι εγώ τα λέω.
2: Το γεγονός ότι δυστυχώς υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς, κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ έπρεπε. Κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, ούτε εγώ είμαι υπέρ της το να υπάρχουν άνθρωποι κλεισμένοι, αλλά από την άλλη πλευρά, άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
0: Πρέπει. Και μακάρι να έχουμε μια κυβέρνηση κάποια στιγμή, να είναι και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης μέσα, που να τους κλείνει μέσα αυτούς, που να νομοθετήσει έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να κλείνονται μέσα, να φτιάξει ιδρύματα, να φτιάξει φυλακές επίσης. Που είναι το. Για κάποιο λόγο όλοι αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο χωρίς φυλακές. Αυστηροποιούν τον νόμο, λέει θα φυλακίζονται περισσότερο. Α, ωραία, θα φτιάξετε φυλακές δηλαδή, γιατί θα χρειάζεται. Όχι. Τότε πώς θα. Έτσι. Με μαγικό τρόπο. Θα τους φυλακίζουμε σε μια άλλη διάσταση. Θα τους βάζουμε στη φυλακή του μυαλού τους. Λοιπόν, αυτά ο κύριος Μιχάλης τα είπε πάρα πολύ σωστά. Μακάρι να αποκτήσει εξουσία. Τώρα πάμε στον Υπουργό Χρυσοχοίδη, που είναι άλλο πρόσωπο από τον κύριο Μιχάλη, γιατί ο Υπουργός Χρυσοχοίδης μας είπε.
2: Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Και τώρα μαζί, κύριος Μιχάλης και υπουργός Χρυσοχοίδης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Βάλε τραγούδι, Νίκο. Ρίξε ένα τραγούδι να πάρουμε μία ανάσα να καταλάβουμε τι ακούσαμε. Δηλαδή εγώ να πάρω ανάσα που μιλάω και να καταλάβουν τι ακούσαν αυτοί που ακούνε. Δεν έχω, θέλω να διευκρινίσω, δεν έχω μοντάρει τίποτα. Τα έχει πει κανονικά, ενώ δεν έχω αλλάξει κάτι από αυτά που έχει πει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο καλύτερο, το οποίο έρχεται όπου να είναι. Πάμε τώρα σε γενικότερης φύσεως θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του συντρόφου Χρυσοχοίδη, ο οποίος για τη βία, η οποία... Δεν ξέρω, κυρίαρχη. Τέλος πάντων, φαίνεται σαν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι άλλο το έχουμε περισσότερα περιστατικά και άλλο μαθαίνουμε περισσότερα περιστατικά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά μπορεί να έχουμε. Θέλω να πω, δεν ξέρω κάποια μελέτη που να. Δεν ξέρω, όχι, δεν έχει γίνει, εγώ δεν την ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, η αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι σηκώνουν πολύ εύκολα το χέρι οι διάφοροι συμπολίτες και είναι λογικό. Εφόσον ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν, έτσι γίνεται, παιδιά, από ένα σχολείο και μια οικογένεια. Ακόμα όταν έχεις ένα μικρό παιδάκι και το αφήνεις να κάνει ό,τι γουστάρει, θα γίνεται όλο και χειρότερο. Ένα σχολείο, άμα αφήνεις τους μαθητές να κάνουν ό,τι γουστάρουν, θα γίνει σαν το λύκειο του Χαβαλέ στο Ρόδα Τσάδα και Κοπάνα. Σε μια κοινωνία, αν αφήσει τον κάθε παραβατικό και βλαμμένο να κάνει ό,τι γουστάρει, θα κάνει όλο και χειρότερα. Ποιος στέει? Εσείς.
2: Αυτά όλα τα θέματα της βίας πραγματικά είναι πάρα πολύ ενστικά. Εμένα με ανησυχούν πάρα πολύ.
3: Ξέρετε τι μου κάνει
2: εντύπωση. Και νομίζω ότι πρέπει σαν κοινωνία πια να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, να δούμε και στις οικογένειες τι γίνεται και στα σχολιά τι γίνεται.
0: Αρκεί να μην δούμε τι γίνεται στην κυβέρνηση. Αυτό, να κοιτάμε μεταξύ της οικογένειας, τα σχολιά, η κυβέρνηση, τα νομοσχέδιά της, οι νόμοι, να μην κοιτάξουμε εκεί τίποτα. Εγώ θέλω λίγο να κοιτάξω και να πω ότι αφού κοιτάξουμε την εικόνα, κοιτάξουμε την οικογένεια, τα σχολεία, να τα κοιτάξουμε όλα. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε μια νομοθεσία η οποία είναι φτιαγμένη για να ευνοείται ο παραβατικός και ο κακοποιός. Οι νόμοι φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον του εγκληματία. Δεν φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον της κοινωνίας. Αλλά αυτό ο σύντροφος Χρυσοχοίδης είναι και παζόκο άνθρωπος, δεν θέλει να το κοιτάμε, οπότε σου λέει κοιτάξτε εσείς τον καθρέφτη, θα κοιτάξω και εγώ στο δικό σας καθρέφτη, αλλά το δικό μου δεν πρόκειται να το κοιτάξω ποτέ. Διότι η πρώτη αιτία για τη βία είναι οι βίαιοι άνθρωποι. Και οι βίαιοι άνθρωποι ασκούν βία γιατί τους επιτρέπεται. Γιατί ξέρουν ότι το χειρότερο που μπορεί να τους συμβεί είναι καμιά ποινή με αναστολή. Δηλαδή ένα χτύπημα στην πλατούλα, πατ πατ πατ, και να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο. Το χέρι αντιθέτως που ξέρει ότι αν θα σηκωθεί θα κοπεί από τη ρίζα του, συνήθως δεν σηκώνεται. Γιατί είναι βίαιη, κορόιδα δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάλι φταίμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Να πούμε, ας πούμε, ενδοοικογενειακή βία. Για να δείτε ότι το κράτος όταν θέλει, επειδή παριστάνουν αυτοί ότι είναι ανήμποροι όλοι, ότι δεν μπορούμε, ο κόσμος είναι έτσι, είναι αλλιώς, τρίχες κατσαρές. Αν το κράτος, αν αποφασίσουν, ξέρω εγώ, να δουλέψουν λίγο, η δουλειά γίνεται.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 500, κρατήστε το νούμερο, 500 προφυλακισμένοι και καταδικασμένοι άντρες στην συντριπτική πλειοψηφία, οι οποίοι έχουν ασκήσει ενδοκοινωνιακή βία.
0: Βέβαια, το προφυλακισμένοι και το καταδικασμένοι δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είναι πολύ και ας πούμε ότι να. Άμα θέλεις. Α, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό το παράδειγμα, να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Και μια και πάμε στον κώδικο δικής κυκλοφορίας, που όπως ξέρετε είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και του κυρίου Μιχάλη φυσικά. Όταν θέλει το κράτος μπορεί. Ξαφνικά, από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ έτσι κι αλλιώς παίρνω ταξί όταν βγαίνω έξω και θέλω να πιω και είναι βράδυ. Αλλά ξαφνικά μαθαίνω και καταλαβαίνω ότι πολλοί συμπολίτες που συνήθιζαν να βγαίνουν και να πίνουν 2, 3, 5, 10 ποτηράκια, τώρα πια χαίζονται λίγο να το κάνουν γιατί υπάρχουν πολλά αλκοτεστ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα το κράτος θέλει, μια χαρά τα κάνει όλα. Μπορεί μια χαρά να επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που με τη σειρά του τι σημαίνει? Ότι όπου δεν τον επιβάλλει τον νόμο, δεν θέλει να τον επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που μας οδηγεί στις κλίσεις για τα όρια ταχύτητας. Α, να κάνουμε διακοπή. Θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε το επόμενο ημίωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Al Jazeera. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μανδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνας για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορειών Προαστίων, μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλίκους του πέταξαν νεράτζια προς το σπίτι του 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επεισόδιο. Λίγη ώρα αργότερα χθες καταγράφηκε άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για έναν 37χρονο η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνας Στιβών. Είχε ανεβάσει σχετικά βίντεο στους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram, από τα οποία οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Let the beat guitar!

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Αν δεν ήσασταν εδώ πριν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης Χρυσοχοίδης στις απαντήσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πιο συγκεκριμένα για τα όρια της ταχύτητας. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με μία απάντηση που αφορά γενικότερα τις κλίσεις και αυτό το φρικαλαίο κλισέ περί εισπρακτικών μέσων. Είναι κάτι που πιθανότατα δεν ξέρω αν το επινόησαν πρώτα λαϊκιστές δημοσιογράφοι ή λαϊκιστές πολιτικοί, αλλά στο δικό μου το μυαλό μου φαίνεται ακατανόητο να κατηγορείς μια κυβέρνηση για εισπρακτικές ποινές και για εισπρακτικές κλίσεις. Τι εννοώ? Ότι επειδή αυτά τα λεφτά πάνε σε δημόσιο ταμείο, είτε είναι του κράτους είτε είναι των δήμων, δεν είναι πολύ ωραίο το δημόσιο ταμείο, δηλαδή το ταμείο όλων μας, να γεμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο από παραβατικές συμπεριφορές, από ανθρώπους που έχουν επικίνδυνη και παραβατική συμπεριφορά? Γιατί οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι πάντοτε επικίνδυνες. Δεν είναι καμία που είναι ακίνδυνη. Κατά συνέπεια, μια χαρά είναι να είναι εισπρακτικά τα μέτρα. Δεν βλέπω τίποτα κακό. Δεν τα βάζουν οι υπουργοί στη τσέπη τους. Οπότε τι κατηγορία. Τι είδους κατηγορία είναι αυτή? Ότι είναι εισπρακτικά τα μέσα. Θέλουμε να εισπράξουμε λεφτά από τους παραβατικούς. Οπότε ή θα εισπράξουμε πολλά λεφτά ή θα σταματήσουν να είναι παραβατικοί. Όποιο και από τα δύο και αν σου κάτσει, κερδίζεις κάτι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Και προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι ο πρώτος που είπε αυτά είναι εισπρακτικά τα μέσα. Ναι, εισπρακτικά είναι, σε πειράζει? Σε πειράζει να έχει περισσότερα λεφτά από το δημόσιο ταμείο? Βέβαια είναι εισπρακτικά αρκεί να εισπράττονται. Και αρκεί να κόβονται οι κλίσεις, θα φτάσουμε εκεί. Απαντάει λοιπόν ο Χρυσοχοίδης με το Πασόκ μέσα του.
1: Σε ό,τι αφορά το εισπρακτικό, να το διευκρινίσουμε και κάποιον. Τα χρήματα, οι εισπράξεις από τις κλίσεις δεν πάνε στο κράτος. Πηγαίνουν στους δήμους. Mm-hmm. Πηγαίνουν σε ένα έκαστο δήμο, εκεί που γράφεται κανείς, βεβαιώνεται η παράβαση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα να εισπράξει το κράτος χρήματα από τους πολίτες για παραβάσεις τροχέας.
0: Το οποίο δεν θα ήταν καθόλου κακό. Να πω επίσης ότι και οι δήμοι κομμάτι του κράτους είναι, δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι αυτό που λέμε η τοπική αυτοδιοίκηση του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, πάνε στους δήμους, δεν απάντησε δηλαδή στην ερώτηση και καλά έκανε, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Φυσικά είναι και εισπρακτικά τα μέσα. Πού είναι το κακό? Πουθενά. Το κακό είναι όταν δεν κόβονται, όπως σας είπα, οι κλίσεις. Και τώρα πάμε στο tip που έδωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στους συμπολίτες, που ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Θέλουν να το πατάνε τον γκάζι τους λίγο παραπάνω. Υπάρχουν διάφοροι συμπολίτες, τελευταία όλο και περισσότεροι, που προσπαθούν να συμμορφωθούν με αυτό που δείχνει η πινακίδα της κυκλοφορίας. Λέει, ξέρω εγώ, 90. Λες να μην πάω πάνω από 90. Λέει 110. Να μην πάει πάνω 110. Κορόιδα, ρε κορόιδα, τι φοβάστε, μήπως σας γράψει κανείς? Δεν θα σας γράψει κανείς. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος ο υπουργός.
1: Λέει 120 ή 110 ή 130 μέχρι το ανώτατο. Δεν γράφουν στις 120 και στα 130. Γράφουν πολύ πιο πάνω, δεν θέλω να πω πόσο, αλλά δεν υπάρχει γράψιμο παράβαση με 120
2: χιλιόμετρα.
1: Για 10 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και για 20 uh-huh. χιλιόμετρα.
0: Και για 20 ήθελε να βάλει παραπάνω. Δεν το είπα. Σοκική ψυχή του λέει τι είδε. Και 20 χιλιόμετρα από μένα. Δεν πρέπει στον πλανήτη Γη.
3: Εντάξει,
0: και αν υπάρχει και, να υπάρχει και ζωή σε άλλους πλανήτες. Ακόμα και αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, σε μακρινά σύμπαντα, δεν πρέπει να έχει υπάρξει υπουργός που να έχει βγει και να έχει πει μην δίνετε σημασία στα όρια της ταχύτητας που βλέπετε στους δρόμους. Μην τα κοιτάτε. Πατήστε το ελεύθερα. Τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα παραπάνω. Δηλαδή βλέπετε 50, 70. Βλέπεις 130, 150 τουλάχιστον. Μίνιμουμ. Μίνιμουμ 150, στάνταρ. Πηγαίνει 150, είσαι 100% ήσυχος. Μπορεί και 160 και 170, αλλά στα 150 είσαι μια χαρά. Και είναι δυνατόν? Εγώ τι εκπομπή θα κάνω μετά από αυτό? Άντε τώρα, τι θα κοροϊδέψω εγώ από αυτό? Τι μπορεί να κοροϊδέψει περισσότερο από... Τι να κάνω περισσότερο από τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είναι σατυρικός στις θέσεις του μεγάλος? Είναι δυνατή? Τι χώρα είναι αυτή? Βγαίνει η Μουνμόνη και λέει εντάξει, μην δίνετε σημασία. Τι ρε κορόιδα, κοιτάτε να συμμορφωθείτε με τα όρια της κυκλοφορίας. Έλα ρε, Πασόκ, πάτα το. Μην φοβάσαι τίποτα, πάτα το. Γιατί, Γιατί, θέλω να πω, εάν του φαίνονται χαμηλά τα όρια ταχύτητας, ας τα ανεβάσει. Ας γράψει μαγική. Επίσης, δεν καταλαβαίνω ότι αυτό, λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Όλα τα αυτοκίνητα, όλων των αυτοκινήτων, το ταχύμετρο δείχνει περισσότερο από όσο πάει. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να την πατήσει να πεις πήγε, νόμιζα έδειχνε 90 αλλά πήγαιναμε 95 με γράψετε. Άμα δείχνει 90 πας με 85. Οπότε και 93 να δείξει πάλι κάτω από το όριο είσαι. Οπότε δεν έχεις δικαιολογία ότι δεν ήξερα. Είναι απλό. Και ειδικά στα καινούργια αυτοκίνητα βάζεις και ένα cruise control όταν είσαι σε δρόμους έτσι κυκλοφορίας, σε εθνικές και καθαρίσεις. Δεν έχεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Στην Ελλάδα βέβαια ο Χρυσοχοίδης μας λέει τι λέει 130, βάλει το cruise control στα 150. Να πηγαίνει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Λέει ο υπουργός. Να... Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Τι να κάνουμε. Είμαστε Πασόκ. Είμαστε Πασόκ και έρχονται και εκλογές. Οπότε πατήστε τον γκάζι. Δεν βαριέσαι. Άλλωστε και ο άνθρωπος είναι κάπως μπερδεμένος.
1: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε. Χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.

0: Παρενικού, άμα έλεγε 5 παραπάνω, δεν θα ήταν Πασόκ.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Θέλει να. Είναι Πασόκ. Θέλει να μοιράσει στον κόσμο. Δεν μοιράζει λεφτά, θα μοιράζει χιλιόμετρα. Θάνατο δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα μοιράσει χιλιόμετρα. Άνεση. Θα μοιράσει παραβατική συμπεριφορά. Την οποία υποτίθεται την καταγγέλει και θέλει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη μας. Και το έχουν σπάσει όλοι. Δεν έχει κανένα καθρέφτη. Που ακόμα και αν. Σας είπα ότι είναι εγκληματικό ακόμα και αν γίνεται σιωπηλά το να αφήνεις 20 χιλιόμετρα πάνω το να μην γράφεις. Είναι εγκληματικό. Ή σημαίνει ότι αν είναι πρόβλημα τα όρια, θα αλλάξουν τα όρια. Άμα είναι χαμηλά. Τα περισσότερα δε τα όρια είναι μια χαρά. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι, αλλά είναι πολύ λίγα. Είναι λίγα, ρε παιδί μου. Είναι λίγα. Είναι σε κάτι στροφές της Αττικής Οδού που είναι λέει 60. Έτσι και πει 60 θα σκοτώσουν. Αν πει δηλαδή ο άλλος από πίσω. Είναι γελίο. Για να καταλάβετε πόσο γελία είναι. Πολύ λίγα όρια. Ξαναλέω, μου πάρετε θάρρος και μου λέτε όλα τα όρια είναι γελία. Τα περισσότερα είναι μια χαρά. Τα 90-95% των ορίων είναι άψογα. Είναι εκεί που πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει. Απλώς είναι γελίο εδώ στη στροφή Συγκρού για να μπει στην παραλιακή. Την παλιά, όχι την παλιά, την καινούρια. Ναι. Να έχει 70 το όριο.
1: 70 και
0: 70. Και είναι ένα τόσο δρομάκι. Και στην Αττική Οδό με 3-4 λωρίδες στροφή να είναι 60, 70 και εκεί.
1: Στην έξοδο, ναι.
0: Όχι σε κάτι όταν περνάς κάτω από γεφυρούλες, άμα είναι τουνελάκια. Ναι. Αλλά μικρά τουνελάκια, δεν είναι κανένα τούνελ. Ναι. Ξέρω εγώ, τούνελ των 100 μέτρων. Ναι. 70-60. Ναι. Που τι είναι, ρε βλαμμένοι είστε. Τέλος πάντων. Τα 70 εδώ δεν είναι πολύ. Είναι πολύ τα 70.
1: Είναι πολύ.
0: Και όχι μόνο αυτό. Η πινακίδα έχει, τη βλέπεις αφού έχεις αρχίσει να μπαίνεις στη στροφή. Μπαίνεις στη στροφή με τα 90 που και ξαφνικά λέει 70 εκεί που ήδη έπρεπε να έχεις κόψει από πριν. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι. Ακόμα όμως για κάποιο λόγο να μην γράφουν ακριβώς το όριο. Δεν βγαίνεις να το πεις. Δεν βγαίνεις να λες στον κόσμο τρέχτε, μη φοβάστε. Δηλαδή, νομίζω. Απ' την άλλη, μπορεί να θέλει να γίνονται. Ξέρω, επειδή μειώθηκαν τα δυστυχήματα, σου λέει: όπα, μειώθηκαν τα δυστυχήματα. Και τι θα γίνουν τα γραφεία εκεί, δύο κλέφτες θα γίνουνε. Άλλε παραπάνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συνέντευξη, όπως ακούσατε, κυριάρχησε το θέμα του υπόθεση του επικίνδυνου παλαβού παλιανθρώπου, ο οποίος πήρε ένα όπλο και μπούκαρε στον ΕΦΚΑ και μετά μπούκαρε και στα δικαστήρια επειδή έτσι γούσταρε. Επειδή στο μυαλό του είχε αδικηθεί, του είχε κολλήσει ιδέα ότι είχε αδικηθεί. Και συνήθως όταν αδικείται ένας παλιάνθρωπος παίρνει το όπλο, τι να κάνει άλλο. Ένας πλούσιος συμπολίτης μας με συνταξάρα την οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν θα δούμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μισθό δεν έχω τέτοιο
0: βρε. Και μισθό, πολύ σωστά. Λοιπόν, ο οποίος έχει και άλλο ωραίο παρελθόν πέρα από τις απειλές και τους εγκλισμούς, έχει και ένα άλλο πολύ πιο ωραίο παρελθόν, διότι παιδιά είμαστε και βασιλικοί και είχαμε πάει στην κηδεία του βασιλιά μας του Κωνσταντίνου. Εκεί μας είχε πετύχει η κάμερα, διότι ξεχωρίζαμε κάπως αφού είχαμε ένα, πώς το λένε, ένα μαδέρι και πάνω του μια εικόνα του βασιλιά και κυκλοφορούσαμε έτσι. Και ήρθε ο ρεπόρτερ και του μιλήσαμε.
2: Λυπάμαι πολύ. Όπως είπα, πρέπει σήμερα να είναι συνεφιασμένη και όχι για κάδα. Γιατί δεν είναι ο θάνατος του Κωνσταντίνου, είναι ο θάνατος της Ελλάδος και της βασιλείας.
0: Είχε κοκόκερο τη μέρα που τον θάψανε. Ζήτω, συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχει συνεβία και ευτυχώς δεν είχε καμιά καραμπίνα να αρχίσει να πυροβολάει τα σύννεφα. Τέλος πάντων, την γλίτωσε φτηνά και ο καιρός. Ο συμπολίτης, ο 89χρονος, ο οποίος προφανώς αφού ήταν στην κυρία ήταν υπέρ της βασιλείας.
2: Δείξε με στη δημοκρατία τα καλά που έχει κάνει η δημοκρατία. Δείξε για τα καλά που κάνανε οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες είχε από το Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχανε. Δεν είχανε δημοκρατία.
0: Δεν είχανε δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες. Και είχαμε καταφέρει τρομερά καλά. Όμως ο 89χρονος δεν είναι. Είναι κάπως μπερδεμένος όπως όλοι σαν κι αυτόν. Και τη μία λέει ότι δεν είναι ωραίο πολίτη με δημοκρατία, μετά διαμαρτύρεται που δεν έχουμε δημοκρατία.
2: Μαζί με τον βασιλιά πεθαίνει και ολόκληρη η Ελλάδα. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που έχουμε,
3: ναι.
2: Είναι πλουτοκρατία.
0: Άρα καλύτερα από τη δημοκρατία που δεν προσφέρει τίποτα, ένα βήμα προς τη βασιλεία. Εντάξει, πλουτοκρατία μετά θα έχουμε έναν. Δηλαδή τώρα έχουμε 50, 20, 40, 30, μετά θα έχουμε έναν. Πού είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Υπουργέ μου, εσείς τι λέτε?
3: Κουνί μου και ζουλούνι μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Έχω λοιπόν να πω, συμφωνώ κι εγώ.

0: Να φύγουμε για λίγο από την Ελλάδα και να πάμε στην Μαρτυρική Μεγαλόνισο. Η Μαρτυρική Μεγαλόνισο πρέπει να έχει μαρτυρήσει πάρα πολύ, γιατί και να τη έχει αφήσει κουσούρια αυτό το μαρτύριο. Διότι οι κάτοικοι τη Μαρτυρική, τα αδέρφια μα, επέλεξαν μεταξύ άλλων ω εκπρόσωπό του στην Ευρώπη τον influencer Φιδία. Και ο influencer Φιδία. Για να ανταποδώσει τέλος πάντων την αγάπη, μας καλεί στο γάμο του. Στο γάμο του Φιδία, θα έλεγε κανείς.
1: Θέλεις να έρθεις στο γάμο μας? Διούμε σας την ευκαιρία, παιδιά. Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, βάλαμε ένα link στο description του bio μου. Πιένετε, πάτε στο link και γράψετε για ποιο λόγο θέλετε να έρθετε στο γάμο μας και να σκευάσουμε εμείς τους λόγους και να στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πιένετε στο link στο bio.
0: Στο γάμο του Φιδία, κανονικά. Φιδία ο γάμος και διάφορα άλλα που μπορεί να πει κανείς. Εσείς θα πάτε, Υπουργέ μου?
2: Μουνί μου και Ζουλούνου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό, αλλά τέλος πάντων, μακάρι να πάτε κι εσείς. Κρίμα είναι να μην πηγαίνουν εκεί διάφοροι σε ένα γάμο πολιτικού. Μπράβο στους αδερφούς Κυπρίους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα στα σοβαρά και στα καλά, στα ευχάριστα, στα αισιόδοξα, διότι παιδιά. Έρχεται το Πασόκ.
3: Μακάρι να κάνει εκλογές αύριο το πρωί και να δούμε. Θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός? Θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ και πολιτική αλλαγή.
0: Πολιτική αλλαγή. Θα έχουμε αλλαγή. Yeah, είναι αλλαγή. Yeah. Αλλαγή και yeah, αλλαγή. Γελάει ο Νίκος, ίσως επειδή δεν έχει ενημερωθεί ότι πλέον είναι στο κόμμα και επισήμως ο Φανφαραντούρης. Λοιπόν, έχουμε Πελεγρίνη Φανφαραντούρη. Αν έρθει και η Τζάκρη, που είναι το πιο πιθανό να πάει, τότε ακόμα και να μην πάμε καλά σε εκλογές, μπορούμε να ανοίξουμε ένα θέατρο. Δηλαδή, θέλω να πω, είμαστε καλυμμένοι από παντού. Αλλά εγώ νομίζω θα πάει φανταστικά στις εκλογές, ή τουλάχιστον να το πω πιο σωστά και να είμαι τίμιος. Θέλω να πιστεύω, ελπίζω ότι θα πάει καλά στις εκλογές, γιατί έχουμε και μια εκπομπή να γεμίσουμε. Έτσι. Και το όνειρο, το επαγγελματικό μου όνειρο, είναι συγκυβέρνηση Τσίπρα-Ανδρουλάκη. Αυτό είναι το επαγγελματικό μου όνειρο. Και ελπίζω να μαζέψω γρήγορα αρκετά λεφτά για να μπορώ να φύγω. αλλά επαγγελματικά αυτό θα είναι τέλειο. Για μένα το Πασόκο Ανδρουλάκης, ο οποίος, παιδιά, πρότεινε και την τετραήμερη εργασία. Σου λέει τι δεν μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, η δουλειά. Πώς θα συνδυάσω αυτό που δεν μ' αρέσει εμένα με αυτό και να το κάνω πολιτική? Τετραήμερη εργασία. Τετραήμερη εργασία με τις ίδιες αποδοχές. Όλα και όλα. Όλα και όλα. Το πρότεινε γιατί τσάμπα είναι, γιατί να μην το προτείνει. Να εξηγήσω κάτι για τον Ανδρουλάκη. Ο μόνος με τον οποίο, η μόνη του ελπίδα να γίνει, και δική μου ελπίδα, η μόνη μας ελπίδα λοιπόν να τον δούμε πρωθυπουργό, είναι συνεργασία με τον Αλέξη μας και με τους Σιριζέους γενικότερα. Για να συνεργαστεί με τους Σιριζέους πρέπει να τους μοιάζεις. Έτσι, να ταιριάζουν. Οπότε έχει αρχίσει να σιριζοποιείται εντελώς το Πασόκ και στο ύφος και στο το λεξιλόγιο και στις προτάσεις. Και έτσι ήρθε η εβδομάδα των 4 εργάσιμων ημερών. Πού είναι το κακό, θα πει κάποιος. Θα πω, εγώ παιδιά, τι να σας πω. Επιχείρηση δεν έχω. Αλλά όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις, και μιλάμε για τις επιχειρήσεις Ελλάδας που το 95% είναι μέχρι 9 άτομα. Δηλαδή 2, 3, 4, 1, θα πρέπει να προσλάβουν και άλλους. Δηλαδή αυτόματα το κόστος τους θα ανέβει. Δηλαδή οι μισές θα κλείσουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να ξεμπερδεύουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να η Ελλάδα να κυριαρχήσουν οι μεγάλες. Άμα το θέλει το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται η τετραήμερη με τις ίδιες αποδοχές. Γιατί μια επιχείρηση, ας πούμε, με 3 άτομα ή με 4 θα πρέπει να προσλάβει έναν ή 2 τουλάχιστον παραπάνω για να μπορεί να δουλεύει όλες τις μέρες. Ή θα δουλεύει μόνο 4 μέρες. Που σημαίνει ότι θα έχει 20% λιγότερο τζίρο αφού θα δουλεύει. Και πες ότι κάποιες μέρες θα καλύπτονται, κάποιοι της Παρασκευής θα πηγαίνουν και Πέμπτη, να πούμε 10%. Πάντως θα πέσει ο τζίρος. Και σε μια περίοδο που στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα ανεργίας. Και σε μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητά της. Με λίγα λόγια, δεν ξέρουμε να δουλεύουμε. Δεν ξέρουμε να οργανωνόμαστε, δεν ξέρουμε να κάνουμε το α σε λιγότερο χρόνο από όσο το κάνουμε. Είναι τρομερή ιδέα, σας λέω. Εγώ δεν έχω μικρή επιχείρηση, οπότε και εγώ είμαι και υπέρ του μηδέν ημέρες εργασίας. Εγώ αυτό θα ήθελα. Μηδέν με τις αποδοχές όλες εννοείται, έτσι. Όχι χωρίς λεφτά. Να παίρνω σαν λεφτά παίρνω τώρα, να μην δουλεύω καθόλου. Υπό αυτήν την έννοια, η πρόταση του Ανδρουλάκη είναι στο σωστό, στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί 5, 4, μετά 3, 2, 1, 0. Θα φτάσουμε στο όνειρο κάποια στιγμή. Άλλωστε, έτσι γίνεται και στην Ολλανδία, ρε παιδιά.
4: Όπως ίσως κάποιοι γνωρίζετε, εργάζομαι στην Ολλανδία, τη χώρα η οποία έχει τον χαμηλότερο μέσο όρο ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. Την ίδια στιγμή είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ένωσης. Θα το συγκρίνουμε αυτό με την Ελλάδα, η οποία είναι η χώρα με τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη της Ένωσης. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτό είναι ο Ιώσκαρ Καρχιμάκης, στελεχάρα του Πασόκ, ο οποίος πολύ σωστά τα λέει και το ίδιο είχα και εγώ. Έβλεπα, ας πούμε, τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, που βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και εγώ βγάζω πολύ λιγότερα, Νίκο. Γιατί? Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Συνέκρινε, παιδιά, την Ολλανδία με την Ελλάδα. Η Ολλανδία ήταν μια μεγάλη, τεράστια αυτοκρατορία από τις πρώτες καπιταλιστικές υπερδυνάμεις στον πλανήτη, η οποία κατοικείται κυρίως από Ολλανδούς. Πώς μπορείς να συγκρίνεις την Ολλανδία και το τι συμβαίνει στην Ολλανδία με την Ελλάδα? Ένας Θεός το ξέρει, μπορείς γιατί είναι τσάμπα. Και τι έγινε? Συνεχίστε, κύριε Αιγέ.
4: Είναι δύο διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα. Το ένα βασίζεται στην υψηλή παραγωγικότητα, βασίζεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το άλλο λέει ότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες για χαμηλούς μισθούς προκειμένου κάποιες εταιρείες να έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, γι' αυτό εργαζόμαστε. Όχι επειδή είναι όλο ανοργάνωτο και επειδή είμαστε Έλληνες και επειδή έχουμε μια αλλεργία στην οργάνωση και στην τάξη. Είναι επειδή για να έχουν υπερκέρδη οι εταιρείες. Ότι αν ήμασταν πιο παραγωγικοί θα είχαν λιγότερα κέρδη. Στην πραγματικότητα, εντάξει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αν ήμασταν πιο παραγωγικοί, οι επιχειρήσεις θα είχαν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφος Καρχιμάκη, λέω γιος γιατί είναι ο γιος του Καρχιμάκη, έτσι. Δεν το θεωρώ κακό. Όχι, γιατί εγώ δεν φέρνω τους βουλαρίνους εδώ να πάρουν τη δουλειά του μπαμπά. Να τους μάθω. Οπότε δεν θεωρώ κακό ένας μπαμπάς να μαθαίνει τη δουλειά στο γιο. Αυτό που θεωρώ κακό είναι ο μπαμπάς και ο γιος και το κόμμα τους να επιτίθενται στην οικογενειοκρατία. Δηλαδή, φαντάζεσαι εμένα να φέρνω τους βουλαρίους να τους πω παιδιά σιγά σιγά να μπαίνουμε στη δουλειά και μετά να πάω κατηγορώ την οικογενειοκρατία. Είναι λίγο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τα είπαμε έτσι, δεν συγκρινόμαστε με την Ολλανδία. Είναι σαν να βλέπω εγώ έναν πάμπλουτο με Φεράρι και να λέω, να, ορίστε, και γιατί να έχει αυτός, και εγώ θα αγοράζω Φεράρι και να πουλήσω το σπίτι μου για να αγοράζω τη Φεράρι. Θα έχουμε και οι δύο Φεράρι, θα είναι αλήθεια. Αλλά θα είναι το ίδιο? Όχι. Ένας από τους δύο μάλλον θα καταστραφεί από αυτή του την απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε.
4: Γι' αυτό το λόγο, το Πασόκ έβαλε στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας. Μαζί με ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα μας επιτρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να επιβιώνουμε για να μπορούν κάποιοι λίγοι να βγάζουν υπερκέρδη.
0: Άντε πάλι τα υπερκέρδη. Υπερκέρδη δεν ξέρει τι σημαίνει. Άμα το ρωτήσει, τι σημαίνει υπερκέρδη? Τι σημαίνει υπερκέρδη? Τι σημαίνει, από ποιο όριο και μετά λες ότι είναι υπερκέρδος κάτι? Και μια επιχείρηση δεν είναι καλό να βγάζει όσο το δυνατόν? Δηλαδή, δεν είναι μια οικονομία, πώς αλλιώς θα αναπτυχθεί αν οι επιχειρήσεις τους δεν αυξάνουν τα κέρδη τους? Πώς το διάολο, τι πασόκι είναι αυτή, ρε παιδάκι μου? Δηλαδή, είπαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, τους αρέσει να μην δουλεύουν και σου λέει θα προτείνουμε να δουλεύουμε λιγότερο. Που είναι ωραίο, ξαναλέω, εγώ είμαι πιο τεμπέλης από αυτούς. Αλλά ταυτόχρονα δεν προσπαθώ να μην κοροϊδεύω τους ανθρώπους και να τους λέω ότι μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν. Γι' αυτό όμως ο Καρχιμάκης θα κυβερνήσει και εγώ θα μείνω εδώ να κάνω εκπομπή. Ας πρόσεχα. Τελειώνει αυτό το ωραίο ψυχαγωγικό βίντεο του μεγαλοστελέχους του Πασόκ με αυτά τα ωραία λόγια που περίπου, πώς να το πω, αποκαλύπτουν και από πού παίρνουν τις ιδέες τους στο Πασόκ.
4: Και κάτι ακόμα, το οποίο ελπίζω ότι δεν θα κόψουν οι συνεργάτες μου στο μοντάζ. Λεξ, με Πασόκ θα κανονίζεις ρε από κάθε Δευτέρα.
0: Από το Λεξ. Ποιο είναι οι πολιτικές σας επιρροές? Ο Λεξ. Επίσης να πω, αν οι συνεργάτες σου μοντάρουν, σου πετάνε πράγματα που δεν θέλεις έξω, μάλλον να τους διώξεις. Αν ακούει ο σύντροφος Καρχιμάκης, πάρε άλλους που θα κάνουν αυτό που τους λες. Γεια. Yeah.

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του παρουσίασε το σχέδιό της στο μεσολαβητή του Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης. Το Ιράν είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, κατέληξε ο Ιρανός υφυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλτζαζίρα. Τις τελευταίες 20 μέρες, 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμφόρηση με τον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταξη μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου, με προορισμό τη Γάζα, σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος αμέσως, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Αντιμετωπίζουμε παράνομη κράτηση σε διεθνή ύδατα, εκτός οποιασδήποτε δικαιοδοσίας των Ισραηλινών αρχών, τόνισε. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπήκοος ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν χθες στην Ελλάδα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανήλικων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορειών Προαστίων, μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό ένας 15χρονος μαζί με ακόμα δύο συνομιλικούς του στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο των τριών ανήλικων με έναν 29χρονο. Ένας από την

0: Παρέα φέρεται να πέταξε νεράτζια προς το σπίτι του 29χρονου προκαλώντας την αντίδρασή του. Λίγη ώρα νωρίτερα χθες καταγράφηκε άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανήλικων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για ένα 37χρονο η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνα Στιβών. Σε 4 περιπτώσεις, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, διαπιστώθηκε να οδηγεί την μοτοσικλέτα του με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρα την ώρα και τον Απρίλιο του 2026 με 238 χιλιόμετρα. Παράλληλα, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίες και προσπερνούσε αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες. Μάλιστα, βομβάρδισε τους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram με σχετικά βίντεο από τα οποία οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του. Την Πέμπτη, οι αρχές κατέσχισαν τη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Λεύκα στην Πάτρα, λόγω της φωτιάς σε παλιό εργοστάσιο που καίγονται λάστιχα, καθιστώντας τον αέρα τοξικό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα. Η φωτιά τέθηκε πριν από λίγο υπό έλεγχο. Στην Αυστρία η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περίχαν βρεφικά γεύματα και διατέθηκαν στην Αυστρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο ύποπτος είναι 39 ετών, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή τα κινητρά του. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Η γερμανική εταιρεία τόνισε ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα στο εργοστάσιο της, αλλά για εξωτερική εγκληματική παρέμβαση, και διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν επηρεαστεί προϊόντα που διατίθενται στη γερμανική αγορά. Από την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία έχει δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και δημιούργησε εσωτερική ομάδα διαχείρισης κρίσης. Για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
7: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
10: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρουλάκης στην πρωθυπουργία, παιδιά. Όχι ακόμα, αλλά καλομελέτα και έρχεται. Γιατί όχι, ρε Νίκο. Να κοιτάμε και τις δουλειές μας λίγο. Όλο κοιτάμε τις δουλειές των άλλων. Να κοιτάξω τη δουλειά μου μόνο. Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Εμένα αυτό με συμφέρει.
1: Και Τσίπρα,
0: και Τσίπρα από δίπλα. Αντιπρόεδρος.
1: Έτσι.
0: Πω, πω. Πω, πω. Θα γεμίζουν μόνες τους οι εκπομπές.
1: Ναι,
0: τι. Όχι, ρε, θα βγάλουμε λεφτά, είσαι καλά. Τι. Είσαι, τι. Τότε είναι που θα μείνουμε. Εμείς. Θα φύγουν όλοι οι άλλοι, βέβαια. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε μια συνέντευξη προψές. Και άνθρωπος είναι, λέει και τα ψεματάκια του.
2: Εγώ πέρυσι είχα πει κάτι και δέχτηκα μια οργανωμένη επίθεση ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Το είπα αυτό διότι...
0: Δεν έχει σημασία γιατί το είπε, γιατί δεν είπε αυτό. Δεν είπε έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της δικαιοσύνης, όπως πολύ βολικά θέλει να νομίζουν όλοι. Μίλησε για τη δικαιοσύνη γενικώς.
3: Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου. Και προς την εξουσία, το κράτος, τον πρωθυπουργό, και προς τη δικαιοσύνη.
0: Το Πασόκ του 80 και της αυριανής ξαναζεί. Λέμε ψεματάκια, Νικόλα, έτσι. Και δεν το είπε μία φορά. Το επανέλαβε, μάλλον επανέλαβε κάτι αντίστοιχο, φέτος στη Βουλή.
4: Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τη δικαιοσύνη, όχι την ηγεσία της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά αυτό εννοούσε. Και γιατί δεν το είπε εγώ αυτό εννοούσε. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, κάπως πρέπει να μοιάσει στο ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να λαϊκίσει ασύστολα. Και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του λαϊκισμού είναι να επικαλείσαι αυτούς που έχουν άγνοια. Παραδείγματος χάρη,
2: αν κάποιος οποιοσδήποτε πολίτης διαβάσει την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πριν από μερικές εβδομάδες και την απόφαση του κύριου Τζαβέλα να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση, οποιοσδήποτε πολίτης με λίγες νομικές γνώσεις θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Λοιπόν, οποιοσδήποτε πολίτης, δηλαδή αυτοί που δεν ξέρουν νομικά. Εγώ δεν ξέρω νομικά, οπότε και να το διαβάσω δεν θα καταλάβω τίποτα. Ο κύριος Μαρκής, που είναι ο επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σίγουρα όχι Νέα Δημοκρατία, κάτι νομικά ξέρει, πολύ παραπάνω από το μέσο πολίτη. Και λέει...
5: Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει μια κριτική νομική πάνω στο... Η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά. Εντάξει. Βέβαια, άμα δεν ξέρεις και πολλά, μπορεί να πιστείς από αυτά που λέει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο οποίος, ρε παιδιά, πρέπει λίγο να λύνει και τις απορίες των στελεχών του. Δηλαδή, να τους ενημερώνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο σύντροφος Τσουκαλάς και να αναρωτιέται δημοσίως.
6: Εκείνο που μου δημιουργεί εμένα εντύπωση είναι ότι ο κύριος Τσουκαλάς, όπως και το κόμμα του, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, υπονομεύουν τη δικαιοσύνη. Έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα να κρίνουν τις αποφάσεις.
7: Αυτό κάνουμε. Την
6: κρίνουμε. Όχι να υπονομεύσουν τη δικαιοσύνη.
7: Πώς την υπονομεύουμε.
0: Πώς την υπονομεύουμε. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί όντως να μην καταλαβαίνει, παιδιά, έτσι. Εγώ εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέω: ο άνθρωπος μπορεί όντως να μην ξέρει. Εδώ είμαι εδώ για να βοηθήσω. Υπονομεύεται με τη δικαιοσύνη όταν λες ότι δεν την εμπιστεύεσαι. Όταν λες δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, την υπονομεύεις. Επίσης, υπονομεύεις τη δικαιοσύνη όπως λες πράγματα, όπως αυτό που θα ακούσουμε να λέει ο αναπληρωτής γραμματέας του τομέα θεσμών του Πασόκ. Ένας κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά μοιάζει πολύ με τον Ευάγγελο τον Βενιζέλο.
8: Άρα υπονοείται ότι ο κύριος Τζαβέλας. Όχι, δεν υπονοείται, το είπατε θαρσός. Ο κύριος Τζαβέλας είναι σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε.
9: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον πιέζεται. Ναι.
8: Έχετε αποδείξεις γι' αυτό, αυτό ρωτώ.
9: Δεν χρειάζονται αποδείξεις.
0: Δεν χρειάζονται αποδείξεις, παιδιά. Δεν τις κάνουμε τις αποδείξεις. Από πότε χρειάζεται αποδείξεις για να κατηγορεί. Άκου, λέει, είμαστε σοσιαλιστές, ρε. Μα πει, δεν θέλουμε αποδείξεις. Αυτά είναι οι αποδείξεις για τους φλόρους, είναι για τους κυρπαντελίδες. Τι αποδείξεις να θέλουμε. Οπότε, αν ακούει ο σύντροφος Τσουκαλάς, όταν λες ότι πιέζεται ένας εισαγγελέας, και προφανώς εννοείς ότι αφού πιέζεται, υποκύπτει κιόλας στις πιέσεις, κάπως έτσι υπονομεύεις. μπορεί να πει κάποιος στην δικαιοσύνη. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους του ΠΑΣΟΚ που πασχίζουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα καταφέρουν, δεν ανησυχώ. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, το ΠΑΣΟΚ της αυριανής, ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ήτανε δηλαδή. Οπότε αρκεί να κοιτάξουν στο παρελθόν τους και θα τα καταφέρουν. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχαηλίδης.
7: Δεν είχατε, είπατε, καμία αμφιβολία ότι ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Τζαβέλα.
10: Εσείς τα λέτε.
7: Σας παρακαλώ. Δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει στον
10: Μητσοτάκη. Είναι υποχρέωση και δική σας να τις λέτε να μην λέει ανακρίβειες. Είπα εγώ ότι. Ανέφερα ότι ο Μητσοτάκης πήρε τηλέφωνο τον Τζαβέλα. Μα για όνομα του Θεού.
0: Είπε ποτέ, παιδιά, αυτό το πράγμα? Όχι, δεν το είπε. Είπε όμως κάτι. Μπορεί να πεις αντίστοιχο.
11: Εγώ ρωτάω το εξής. Δηλαδή, αν δεν ήθελε ο Μητσοτάκης να μπει στο αρχείο, θα έπαιρνε τον εισαγγελέα και θα του έλεγε: Κύριε, δεν θέλω να πάει στο αρχείο. Αυτό μου λέτε. Αντί για διαφορετικά, δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Κύριε, θα έπαιρνε ο ίδιος Τζαβέλα, κοίτα, δεν θα μπει στο αρχείο. Υπόθεση, γίνονται αυτά
10: κύριε,
11: τώρα.
10: Κύριε, έλα τώρα που δεν γίνονται. Έλα τώρα που δεν γίνονται.
0: Άρα παίρνουν τηλέφωνα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ διασκεδαστική αυτή η αδυναμία κάποιων πολιτικών, όχι των πιο ευφυών μάλλον, να μην καταλαβαίνουν ότι ηχογραφούνται αυτά που λένε. Και όταν πούνε, όχι, δεν είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο, μπορεί κάποιος να ανατρέξει σε αυτό που αρνείται και να το βρει. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Νικητιάδης. Μετά έρχομαστε και σύντροφο Αθανασίου, που είναι ακόμα καλύτερος. Όχι σύντροφος, συναγωνιστή της Νέας Δημοκρατίας. Χαράλαμπος Αθανασίου. Προς το παρόν είμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Σύντροφος Νικητιάδης, ο οποίος λέει, για όνομα του Θεού, δεν είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού, εισαγγελέας.
11: Ο κύριος Τζαβέλας είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνησης.
12: Εγώ σας λέω και εσείς θα κρίνετε.
11: Όχι, εσείς
12: πρώτον, ήταν άνθρωπος που έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί.
11: Όχι, άλλο ρωτήσω.
12: Θα σας πω, εσείς θα δώσετε την απάντηση, γιατί
11: εγώ να δώσω την απάντηση.
12: Εγώ με αυτό που θα σας πω, σας δίδω την απάντηση με αποδεικτικά στοιχεία.
11: Κύριε Νικητιάδη μου, εγώ δεν είμαι βουλευτής.
12: Λέω λοιπόν.
11: Ούτε θέλω να γίνω.
12: Δεν λέω ότι είναι ενεργούμενος του Πρωθυπουργού.
0: Ενεργούμενο θέλει να πει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού. Το ακούσαμε όλοι, ο εισαγγελέας. Δεν είναι. Δεν τον κάνει, δεν του λέει ο Πρωθυπουργός τι να κάνει. Για να δούμε λίγο μετά.
12: Αλλά είναι σίγουρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το
11: ελέγχει τη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
12: Βεβαίως.
11: Αυτό λέτε.
12: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι ενεργούμενο ο εισαγγελέας, αλλά ο Μητσοτάκης ελέγχει τη δικαιοσύνη.
12: Δεν λέω ότι είναι ενεργούμενος του Πρωθυπουργού.
11: Αλλά
12: είναι σίγουρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το
11: ελέγχει τη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
12: Βεβαίως.
11: Αυτό λέτε.
12: Βεβαίως.
0: Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί είναι αδίστακτοι αριβίστες που το μόνο που αντιλαμβάνονται είναι το άμεσο εκλογικό τους όφελος. Ότι μιλάμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι η δημοκρατία δεν αρχίζει και τελειώνει στη Βουλή, αλλά επεκτείνεται και στη δικαιοσύνη. Και αν η δικαιοσύνη απαξιωθεί πλήρως, θα απαξιωθεί και η δημοκρατία. Εγώ φυσικά θα διαχωρίσω τη θέση μου και δεν θα πω ότι οι άνθρωποι όχι. Απλώς μάλλον δεν τη γουστάρουν τη δημοκρατία. Δεν το κάνουν δηλαδή ως αδίστακτοι αριβίστες. Το κάνουν επειδή στα αλήθεια δεν γουστάρουν τη δημοκρατία και θέλουν να την καταστρέψουν. Και έτσι δημιουργούν, πώς να το πω, προβλήματα στον πιο βασικό της θεσμό, ώστε να είναι άνθρωποι που κατά τα άλλα ενοχλούνται πάρα πολύ από το να καεί να καεί τον μπουρδέλο η Βουλή, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να ακούσουν να καεί να καεί τον μπουρδέλο Άριος Πάγος. Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα ακολουθήσει και η Βουλή μετά από την καύση του Άριου Πάγου, εν πάση περιπτώσει, Πασόκι. Αλλά όχι μόνο, γιατί και είναι δημοκράτες. Θα ακούσουμε μετά. Πασόκι, εσείς υπουργέ μου, τι να τους πούμε.
13: Μουνί μου και Ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο αδερφάκι του ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, αδερφάκι επί Ανδρουλάκη εννοώ. Ο σύντροφος Καλπάκης, πολύ σωστά άνθρωπος λέει, όποιος παίρνει αποφάσεις που μας αρέσει ή κάνει πράγματα που μας αρέσουν είναι έτοιμος, όλοι οι άλλοι είναι άτιμοι. Παραδείγματος χάρη.
11: Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο Πρωτοδίκης ήταν έντιμος άνθρωπος, έντιμος δικαστής και έκανε τη δουλειά του σωστά.
14: Ναι, ναι, ναι.
11: Ο άλλος που έκανε μια απόφαση η οποία δεν σας αρέσει.
14: Είναι ντροπή αυτή η απόφαση.
11: Είναι ντροπή. Αυτός δεν είναι έντιμος λοιπόν, αφού άλλος είναι έντιμος.
14: Κοιτάξτε τώρα.
11: Όχι, εσείς τι να μου πείτε.
14: Το αποτελέσματος. Όχι, το αποτελέσματος.
11: Δεν είναι έντιμος.
14: Το αποτελέσματος.
0: Δεν είναι έντιμος. Βέβαια, αν χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια λογική, μπορεί να πει, μπορεί να είναι έντιμος ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ανέντιμος ο Πρωτοδίκης. We'll be right back. Γιατί δηλαδή αποκλείεται να είναι, αν ο ένας είναι, αν δεχτούμε ότι μπορεί να επηρεάζεται από τη Νέα Δημοκρατία ο αντισεγγλίας του Αρείου Πάγου, γιατί να μην δεχτούμε ότι μπορεί να επηρεάζεται από το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πρωτοδίκης. Βλέπετε τι κακό που είναι αυτό το πράγμα που κάνουν αυτοί οι αδίστακτοι άνθρωποι. Πόσο κακό για όλους είναι. Αλλά αν είχαν μυαλό, δεν θα ήταν, δεν θα ακουγόντουσαν από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε στη Νέα τη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον άλλο καημό με το Ευρωπαϊκό το Δικαστήριο. Ο καθένας έχει τον καημό με το δικαστήριο που κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Λογικό είναι. Είναι σαν τη διαιτησία. Άμα δίνει πέναλτι στην ομάδα μου, χειροκροτώ. Άμα δίνει σε βάρος στην ομάδα μου, διαμαρτύρομαι. Ακόμα και αν είναι πεντακάθαρο. Λοιπόν, συναγωνιστής Πέτσας, παλιός εκπρόσωπος τύπου της κυβερνήσεως, δεν μπορεί να καταλάβει. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι από αυτά τα πράγματα που λες, αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορεί να καταλάβει ο σύντροφος Πέτσας τη διαφορά του. Καταγγέλλω κάτι σε έναν εισαγγελέα με το παίρνω τηλέφωνο έναν βουλευτή να μου κάνει εξυπηρέτηση.
15: Κύριε Κουβέση, έδωσα ένα παράδειγμα στο φόρουμ των Δελφών. Ότι την πήρε μια γιαγιά αγρότησα και τη είπε ότι δεν παίρνει επιδοτήσεις γιατί δεν είχε πολιτικών μέσων. Κάπως έτσι το είπε. Ωραία. Ποια είναι η διαφοροποίηση της κυρίας Κουβέση με τον κύριο Βαρτζόπουλο στην προηγούμενη περίπτωση? Καμία.
0: Είδατε, προσπαθήστε να πείτε. Θα εξηγήσω στο Στυλιανό Πέτσα ποια είναι η διαφορά του. Καταγγέλλω κάτι σε έναν εισαγγελέα και παίρνω τηλέφωνο έναν υπουργό για μια εξυπηρέτηση. Εγώ δεν μπορώ να το, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω τη διαφορά. Είναι από αυτά τα πράγματα που λες, αν δεν μπορείς να το καταλάβεις μόνο σου, δεν μπορώ και να σου το εξηγήσω. Είναι αυτό που μένεις παγωμένος και λες. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Δεν είναι, λέμε ότι λέει ψέματα ο άνθρωπος για όνομα του. Αλλά είναι αυτό το πράγμα που θα μείνει έτσι. Δεν θα το καταλάβει ποτέ, γιατί κανείς δεν θα καταφέρει ποτέ να του το εξηγήσει.
15: Πού βρίσκεται εσείς
16: το πρόβλημα? Δεν κρίνετε τώρα την καταγγελία ενός πολίτη στις εισαγγελικές αρχές με αυτό που λέτε εσείς ερώτηση κάποιου σε έναν βουλευτή.
15: Και ήταν η κυρία που αν δικαιούταν να πάρει την επιδότηση, την αγροτική που έπρεπε να πάρει.
16: Δηλαδή το να τα βάζετε, ας πούμε, στο ίδιο.
15: Γιατί πάντως επίσης η κυρία Κουβέση έρχεται εδώ και κουνάει το δάχτυλο και στον ελληνικό λαό, επιτρέψετε μου εμένα, όχι μόνο στην κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν σου πολύ επιτρέπουμε. Δεν θα μας βάλει συνενόχους. Δεν κουνάει σε εμάς το δάχτυλο. Σε εσάς το κουνάει. Εμάς δεν μας έδειξε με το δάχτυλο. Ούτε είπε φταίτε. Το δάχτυλό της έδειχνε συγκεκριμένους. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν έδειχνε σωστά ή όχι, αλλά όχι, δεν είμαστε μαζί, τα φάγαμε. Αυτό το κολπάκι τέλειωσε. Δεν θα βάλετε εμάς συνενόχους για να βρείτε συμμάχους ξαφνικά. Έτσι. Λέω τώρα, εγώ λέω. Μπορεί απ' την άλλη οι άνθρωποι να θέλουμε πολλοί από εμάς να πάμε να συμμαχήσουμε και να πούμε ναι, εμάς έδειξε η Κουβέση. Όταν... Όχι, εγώ λέω όχι. Εμένα δεν με. 11 ονοματάκια έχει. Μέσα... Δεν είναι το δικό μου. Θα ήθελα, μπορεί. Θα ένιωθα κάπως. Μπορεί να. Αλλά δεν είναι. Τι να κάνουμε. Άρα, όχι όλο το. Όχι εμάς, εσάς. Και πάμε τώρα στο παράδειγμα που σκοτώνει. Γιατί να δείτε, παιδιά, ότι ο Στυλιανός ο Πέτσας είναι σωστός. Γιατί εγώ τα καλά τα λέω. Αντιλαμβάνεται την Κουβέση ως πολύ καλή στη δουλειά της και γι' αυτό την παραλύζει με τον κορυφαίο Ρουμάνο ποδοσφαιριστή.
15: Γιατί κουνάει το δάχτυλο και μιλάει γενικά πετώντας την μπάλα στην εξέδρα? Ούτε ο Χάτζη να ήταν της Ρουμανίας η κυρία Κουβέση.
0: Ναι, ο Χάτζη δεν πετούσε την μπάλα στην κερκίδα, την πετούσε στο τέρμα και υπό αυτήν την έννοια μπράβο στο Στυλιανό τον Πέτσα που αναγνωρίζει τις ικανότητες της Κουβέση και πόσο καλά κάνει τη δουλειά της. Εγώ εντωμεταξύ δεν ξέρω αν την κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν λέω ότι ξέρω ότι την κάνει καλά. Αλλά για να το λέω Στυλιανός ο Πέτσας να λέει είναι Χάτζη. Δηλαδή, άμα πούμε σε κάποιον αυτός είναι Μέση, δεν θέλουμε να πούμε ότι κάνει καθυστερήσεις. Λέμε ότι είναι παιχταράς και την καρφώνει στα δίκτυα. Άρα και Κουβέση παιχταράς και την καρφώνει στα δίκτυα. Πρέπει λίγο να δουλέψει με τις παρομοιώσεις του. Ο Στυλιανός ο Πέτσας. Και πάμε στον αγαπημένο μου από αυτήν την εβδομάδα, τον Χαράλαμπο τον Αθανασίου, πρώην πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, αν δεν κάνω λάθος, και αν κάνω λάθος δεν είναι και τίποτα, αλλά νομίζω δεν κάνω λάθος. Επιτίθεται και αυτό στην Κουβέση. Όλοι αυτοί σέβονται τη δικαιοσύνη επίσης. Δεν είναι. Και οι Πασόκοι τη σέβονται και οι Νεοδημοκράτες. Έτσι, μην ακούτε τι λένε. Μέσα τους βαθιά τη σέβονται. Τώρα εξωτερικώς όχι. Αλλά μέσα τη σέβονται. Ο Αθανασίου υπήρξε και λειτουργός της δικαιοσύνης. Και τι λέει για την Κουβέση?
17: Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κουβέση. Πείτε το.
18: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργήσει την ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
0: Ρε μας τώρα, αυτό δεν είναι λάθος, είναι χοντράδα. Δηλαδή δεν είναι κατά λάθος θέλει να καταργήσει το σύνταγμά μας, έρχεται με δόλο. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λες, Μπάμπη. Μπάμπη, είσαι σίγουρο, αυτό το καταλαβαίνεις πόσο βαρύ είναι αυτό που λες.
17: Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μείνουμε. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
18: Δεν είπα αυτό.
0: Έκανε ρισέ το εγκέφαλος και σβήστηκε. Γιατί το κάνουν αυτό? Για μένα ρε γατάκι, γιατί με αγαπάνε και σου λέει θα πω για να παίζει ο Βουλαρίνος στην εκπομπή του.
18: Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
17: Πείτε το.
18: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργήσει την ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
17: Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
18: Δεν είπα αυτό.
0: Υπουργέ, να χαίρεσαι τους συναγωνιστές σου.
19: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.

0: πάση περιπτώσει, και για να μην στεναχωριόμαστε, παιδιά, εγώ έχω μια πρόταση να κάνω σε ό,τι έχει για τη δικαιοσύνη. Έχω μια πρόταση, νομίζω θα συμφωνήσουν τουλάχιστον ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι. Να καταργήσουμε τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, όλα να καταργηθούν. Δεν τα χρειαζόμαστε. Έχουμε κόμματα, τα οποία είναι πολύ πιο αξιόπιστα, εννοείται. Έχουμε πολιτικούς πολύ πιο αξιόπιστοι από δικαστές και εισαγγελείς. Οπότε, πώς το σκέφτομαι εγώ, καταργούμε, τα κλείνουμε όλα τα δικαστήρια, δεν χρειάζονται. Τέρμα. Τι, δεν. Υπάρχει ο Ανδρουλάκης, υπάρχει ο Άδωνης, υπάρχει ο Φάμελος, η οικογένεια Κωνσταντοπούλου. Οπότε, τι προτείνω για να κινηθούν και να προχωρήσουν οι υποθέσεις, ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, και την ειδικογραφία αυτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία να το δικάσει αυτά. Τα παίρνει η Νέα Δημοκρατία, εκείνη θα αποδώσει δικαιοσύνη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποκλοπές, αναλαμβάνει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτοί θα αναλάβουν αυτές τις υποθέσεις και θα δικάσουν αυτοί. Θα καταδικάσουν όποιον νομίζουν κτλ. Και το δυστύχημα των Τεμπών το αναλαμβάνει η οικογένεια Κωνσταντόπουλου με τον Βελόπουλο. Και τελειώσαμε. Δεν έχουμε ανάγκη, παιδιά, τη δικαιοσύνη. Αφού έχουμε κόμματα να κάνουν αυτή τη δουλειά, και από ό,τι φαίνεται την κάνουν με τεράστια προθυμία. Και πολύ πιο γρήγορα. Διότι σε ώρες μέσα έχουν βγάλει τους ενόχους. Και καθόμαστε χρόνια, λέει, σε δίκη. Βρε, πάρε έναν Ανδρουλάκη να σου λέει κατευθείαν ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος, να τελειώνεις.
1: Καλώς.
0: Τέλος. Όχι τελείως. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλτζαζίρα. Αναζωπυρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία δίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Τες το βράδυ σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλίκους του πέταξαν νεράντζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα αργότερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή, είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών. Φέρεται να είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και διατέθηκαν στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο στο τέταρτο μέρος του δεύτερου ημίχρονου, ό,τι να είναι, εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη, είμαι ζαλισμένος από την Πρωτομαγιά. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Τώρα θα μιλήσουμε για το Ρουσφέτη. Θα μας μιλήσει, θα μας διαφωτίσει σε πολλά πράγματα ο Μαυρουδής ο Βορύδης, ο οποίος και αυτός αποφάσισε να εκτεθεί δίνοντας συνεντεύξεις και υπερασπιζόμενος το Ρουσφέτη, δηλαδή τη δουλειά του άνθρωπος. Το βασικό εργαλείο της δουλειάς του, για να το πω πιο σωστά. Γιατί ποια είναι η δουλειά του πολιτικού, Νίκο, τι έχουμε μάθει? Ποια είναι η δουλειά του πολιτικού? Άμα σε ρωτήσω, ποια είναι η δουλειά του πολιτικού?
1: Να νομοθετεί.
0: Να νομοθετεί, λέει. Δηλαδή, τσάμπα μάθημα. Η δουλειά του πολιτικού είναι να εκλέγεται. Πολλοί πιστεύουν ότι όντως η δουλειά του πολιτικού είναι να νομοθετεί, να κάνει έργο. Όχι. Η δουλειά του πολιτικού είναι να εκλέγεται. Όλα τα άλλα είναι τρόποι για να εκλεγεί. Ένας πολιτικός δεν είναι επιτυχημένος άμα αφήσει πίσω του έργο. Ένας πολιτικός είναι επιτυχημένος άμα εκλεγεί πολλές φορές. Άμα αφήσει έργο και δεν εκλεγεί, είναι αποτυχημένος πολιτικός, άρα δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Okay. Το ξέρουν αυτό οι πολιτικοί, οπότε καταλαβαίνουν τη δουλειά τους να κάνουν να εκλεγόνται. Οπότε το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειά τους είναι το Ρουσφέτη. Για πολλούς από αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα που ενδεχομένως να είναι πιο κουραστικά και με τους οποίους ταυτίζομαι. Μαυρουδής Βορύδης, λοιπόν, ο οποίος μας διευκρινίζει και τι είναι το χεράτε, γιατί ακούσατε στις συνομιλίες αυτές που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ακούγεται η λέξη χεράτα. Το νου σας, επειδή είστε παλιά άνθρωποι όλοι εσείς, πάει στο κακό. Ενώ παιδιά δεν είναι τίποτα κακό. Ακούστε, πες τα ρε Μαυρουδή, να μην τα λέω εγώ.
2: Το χεράτα. Το χεράτα, να δούμε λίγο ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε.
3: Ναι.
2: Έτσι, γιατί αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
0: Επίσπευση, βρε κουτά, είναι το χεράτα! Μια επίσπευση να μην ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία, δηλαδή να επιδείξουμε τους άλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει επίσπευση, γιατί άλλοι νομίζατε ότι είναι για φράγκα και τέτοια, επειδή είστε άνθρωποι τέτοιου τύπου εσείς. Δηλαδή κάνατε προβολή του εαυτού σας στους άλλους. Ενώ αυτοί είναι άνθρωποι όλοι καθαροί, με καθαρός ουρανό σας τραπέζι δεν φοβάται, πώς έλεγε και ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος. Δηλαδή θέλω να πω, χεράτα είναι η επίσπευση, παιδιά. Νίκο, καμιά φορά άμα αργήσει ο Νίκος να έρθει στο στούντιο. Νίκο, έλα χεράτα. Δηλαδή, έλα πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, τα καταλάβατε πώς είναι. Είναι επίσπευση, είπαμε, το χεράτα.
2: Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει κάτι παράνομο σε σχέση με το αν πήρε κάποιος παράνομο την επιδότηση ή όχι. Τι λέτε?
4: Ρουσφέτη είναι.
2: Είναι μια
4: επίσπευση. Η διαδικασία.
2: Είναι μια επίσπευση.
0: Είναι μια επίσπευση. Τι, επίσπευση είναι. Ρουσφέτη. Και συνεχίζει ο Βορύδης να πουλάει το παραμύθι. Το παραμύθι είναι γνωστό. Το Ρουσφέτη είναι καλό γιατί έτσι βοηθάμε τους πολίτες. Φυσικά είναι παραμύθι αυτό. Το Ρουσφέτη είναι καλό για τους βουλευτές. Γιατί έτσι ικανοποιούν την πελατεία, το παίζουν καλοί και εκλέγονται. Για τους πολίτες είναι τρομερά κακό το Ρουσφέτη, διότι η διαδικασία του Ρουσφετιού εξασφαλίζει ότι τα προβλήματα θα μείνουν ως έχουν, προκειμένου να αναζητείται η βοήθεια των βουλευτών. Το σωστό θα ήταν όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα σε κάποιον να λέει ποιο είναι το πρόβλημα ο βουλευτής, οπ, θα λύσουμε το πρόβλημα γενικά. Δεν θα επισπεύσουμε, δεν θα το παρακάμψουμε για το φίλο μας και θα αφήσουμε τους άλλους να χτυπήσουν το κεφάλι τους στον τοίχο, αλλά θα το διορθώσουμε. Όμως αν διορθώσουμε τα προβλήματα, δεν θα έρχεται κανείς να ζητάει τη βοήθειά μας. Και εμείς πώς θα εκλεγόμαστε? Θέλω να καταλαβαίνετε και τους άλλους, μην είστε εγωιστές. Λοιπόν, έχει μία συνάντηση με τους ψηφοφόρους ο Μαυρουδής ο Βορύδης.
2: Έχω στο γραφείο μου να πάω να συναντήσω πολίτες της Ανατολικής Αττικής. Έχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Να τους συναντήσω ή να τους ακυρώσω το ραντεβού? Γιατί δεν κάνω να τους βλέπω.
3: Αναλόγως θα σας ζητήσω.
2: Δεν θα συζητήσουμε για τα στενά του Ορμούς. Να το ξέρετε αυτό.
3: Ναι.
2: Δεν θα μου βάλουν αυτό το θέμα.
0: Κάνα βόλεμα, κάνα τέτοιο, καμιά επίσπευση, κάνα τέτοιο. Οπότε όχι, να μην τους συναντήσει, θα ήταν το καλό για μας τους υπόλοιπους. Για τους φίλους του μπορεί το καλό να είναι να το συναντήσουν. Αν και νομίζω και τους ίδιους θα τους βόλευε και εκείνη που σε παγιδεύει αυτό το παραμύθι. Νομίζεις εσύ που σε εξυπηρετεί ο βουλευτής ότι κερδίζεις από αυτό? Όχι, θα κέρδιζες πολύ περισσότερο εάν το πρόβλημα ήταν λυμένο και δεν χρειαζόταν να ζητήσει τη βοήθεια του βουλευτή. Εν πάση περιπτώσει, στριμώχνεται λίγο με μια ερώτηση ο Μαυρουδής ο Βορύδης και εγώ όταν στριμώχνομαι εκνευριζόμαι.
2: Η μία προσέγγιση είναι αυτή.
3: Ναι.
2: Ότι εγώ θα πάω να κάνω την ερώτησή μου.
3: Μάλιστα.
2: Όμως να ξέρουμε ότι πολλές φορές το ότι εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε μια επίσπευση σε αυτό.
3: Ναι.
2: Αν έρθει η κυρία Κοβέση και μου πει ή οποιοδήποτε μου το λέει ότι αυτό, ξέρετε, δεν είναι ορθολογικό.
3: Μάλιστα.
2: Ο ορθολογισμός, να ξέρετε, έχει στιγμές που είναι εξαιρετικά ανεπίοικης.
3: Ναι.
2: Να εξηγήσω γιατί.
3: Ναι.
2: Θα κάνω την ερώτηση που μου λέτε, κύριε.
1: Άρα δεν το, έχετε, δεν το έχετε φτιάξει το κράτος όπως
2: πρέπει. Αφήστε λίγο να πούμε όμως δύο κουμπί. Τώρα και πάτε να πείτε ξυπνάδα τώρα. Λοιπόν.
0: Δεν του άρεσε, γιατί είδε ότι η λογική του έχει κάτι τρύπες έμενταλ είναι. Η λογική, τα επιχειρήματά του είναι έμενταλ. Τι λέει, η συζήτηση ποια είναι. Ότι το σωστό είναι να πάτε να κάνετε μία ερώτηση στη Βουλή. Ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει κάπως να λυθεί. Και λέει αυτός, ναι, πώς θα κάνουν. Άρα δεν τα έχετε λύσει, αφού χρειάζεται να εμπλέκεστε και τέτοια. Και όντως αυτό σημαίνει. Για να χρειάζεται η παρέμβαση βουλευτών, πάει να πει ότι το έχουν αφήσει να έχει προβλήματα. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν είχε προβλήματα, δεν χρειαζόταν η παρέμβαση βουλευτών. Στην πραγματικότητα, δεν θα χρειαζόταν η παρέμβαση βουλευτών ακόμα και αν υπήρχε ειδική υπηρεσία σε κάθε Υπουργείο για αυτά τα προβλήματα. Αλλά έτσι θα λυνόντουσαν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά δεν θα είχαν να κερδίσουν κάτι οι βουλευτές. Να σκέφτεστε, λέω, και τους άλλους. Μην είστε εγωιστές. Συνεχίζουμε, παρακαλώ.
2: Δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια ανάγκη και την ίδια ικανότητα να υπομένουν τις καθυστερήσεις. Όχι όλοι με τον ίδιο τρόπο και σε ορισμένους έχει βαρύτατες συνέπειες καθυστέρηση.
4: Ναι.
0: Και δεν έχουν όλοι το τηλέφωνο του Βορύδη, ούτε το email του, ούτε τέλος πάντων. Και μερικοί άνθρωποι μπορεί να ντρέπονται να πάνε να ζητήσουν, να παρακαλέσουν έναν βουλευτή για να γίνει η δουλειά τους. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία είναι να γίνει τη δουλίτσα, παιδιά. Να γίνει τη δουλίτσα. Εν τω μεταξύ, αν λύναν το πρόβλημα, θα ήταν άνετοι και αυτοί που δεν αντέχουν. Και αυτοί θα γλίτωναν από το πρόβλημα. Αλλά ξαναλέω, όλοι αυτοί οι τύποι δεν θα μπορούσαν να πουλάνε εκδούλευση. Διότι όλο αυτό που συζητάμε είναι όχι το δικαίωμα του βουλευτή να παρεμβαίνει, είναι το δικαίωμα του βουλευτή να πουλάει εκδούλευση. Το οποίο το βρίσκω ιερό. Έτσι, δεν θέλω να θεωρήσετε ότι πιστεύω κάτι διαφορετικό. Ο ορθολογισμός
2: ενσωματώνεται μες στο ορθολογιστικό μας σύστημα. Όλη αυτή η πολυπλοκότητα και η διαφοροποίηση της κοινωνικής αγκαιότητας.
0: Ναι. Η λογική λέει, ο ορθολογισμός λέει ότι είναι καλύτερο ένα πρόβλημα να το λύνεις γενικώς και όχι για έναν συγκεκριμένο, όχι να βοηθάς έναν να το προσπεράσει και έτσι θα ωφεληθεί και αυτός ο ένας και θα ωφεληθούμε και όλοι. Αυτό λέει η λογική. Βέβαια, είναι λογικό και το άλλο ότι όχι, δεν θα λύσω το πρόβλημα για να πουλάω εκδουλεύσεις. Οπότε στην πραγματικότητα δεν έχουμε παραλογισμό εναντίον ορθολογισμού, αλλά δύο ορθολογισμούς οι οποίοι συγκρούονται.
2: Άρα λοιπόν, να αφήσουμε τον πολίτη εκτεθειμένο,
4: ναι,
2: παραπονούμενο, σε ανεπιεικές συνθήκες εξαιτίας της κρατικής δυσλειτουργίας.
0: Άρα να αφήσουμε τον πολίτη εκτεθειμένο στην κρατική δυσλειτουργία την οποία εμείς δημιουργήσαμε και συντηρούμε. Τι θέλετε επιτέλους? Δεν σας καταλαβαίνω. Άντε μην τα πάρω και δεν κάνω καμία χάρη σε κανέναν.
4: Άρα τίματα, να κάνουμε πολίτες δύο ταχυτήτων.
2: Αλλά αυτών
4: που έχουν πρόσβαση στο Βορύδι.
2: Ακούστε κάτι.
4: Και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στο Βορύδι.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
4: Πολύ σωστά.
2: Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξουμε στο εξής. Και εγώ τις ακούω τις επιφυλάξεις αυτές και τον ακούω τον λόγο αυτό. Να πούμε όμως ότι θα τις κλείσουμε τις πόρτες μας οι βουλευτές.
0: Αυτό είναι η αντίστοιχη απειλή. Να είναι σαν να απειλεί έμπορος ναρκωτικών. Θα σταματήσω να πουλάω ναρκωτικά. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Μακάρι. Επιτέλους. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Βορύδης θα κάνει κακό μόνο στον ίδιο. Για την κοινωνία θα είναι πολύ καλύτερο, διότι θα αναγκαστεί να πιέσει η κοινωνία. Μέχρι τώρα η κοινωνία εκτονώνεται επειδή κάποιοι μπορούν και βρίσκουν τρόπους να προσπερνούν τα προβλήματα. Άμα η πόρτα του βουλευτή είναι κλειστή, πρώτον ο βουλευτής δεν θα βρίσκει πελάτες, άρα δεν θα τις κλείσει ποτέ τις πόρτες του. Δεύτερον, ο κόσμος θα πει: όπα, εδώ δεν έχω να φύγω αριστερά και δεξιά, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Και θα το απαιτήσει. Αλλά μην ανησυχείτε, ο έμπορος δεν θα κλείσει ποτέ το μαγαζί του. Έτσι. Δεν είναι απειλή όταν ένας έμπορος λέει ότι θα κλείσει το μαγαζί του. Δεν πρέπει να τον παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι δεν είναι, υπουργέ μου?
3: Μπουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αγαπημένο ημερολόγιο, ναι, θέλουμε ξανά εδώ πέρα σε μια ακόμα σελίδα. Μια εβδομάδα που πέρασε με πολύ περιεχόμενο και εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι της δικιάς μου γενιάς, έτσι, και να σε ενημερώσω και σένα, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να αναρωτηθείς ποιος θα είναι αυτός ο Gen Z που θα κατέβει στις επόμενες ευρωεκλογές και θα πρέπει να εξηγήσεις εσύ που είσαι μεγαλύτερο σε ηλικία ημερολογιών σε ένα μικρότερο παιδί, γιατί να μην ψηφίσει αυτό τον συγκεκριμένο. Τώρα θα σου πω ποιος είναι.

Σάββατο 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, άκουσα τον GOK ότι θέλει να κατέβει σε εκλογές. Θα με ρωτήσει, ποιος είναι ο GOK? Εγώ θα σου απαντήσω. Κατά κόσμον, Γιώργος Καραντώνης. Ο Γιώργος Καραντώνης είναι στην ηλικία μου. Γυρμένος το 97 στο New Jersey. Αν κάνεις μια βόλτα στα social media, θα τον δεις να μεσουρανεί με τις viral ατάκες του, ότι είναι επόμενος ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι πουλάει νοοτροπία στα μικρά τα αγόρια, ότι χασλάρει, δηλαδή δουλεύει πάρα πολύ στη δικιά μου γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα πριν 4-5 χρόνια, ο πατέρας του είχε αναλάβει τον Ηρακλή, κάποια στιγμή, πας πέντε στο ποδόσφαιρο, είχε ένα μικρό αδελφό, πήγε στο Survivor, οι μεγαλύτερες γενιές ίσως τον ξέρουν από αυτό τον fat chubby άνθρωπο που ήταν στο Survivor, και τώρα δήλωσε ότι θέλει να κατέβει σε ευρωεκλογές μετά από μια επιτυχημένη, αποτυχημένη, δεν ξέρω, η ιστορία θα κρίνει, συνέντευξη podcast που κάνανε με το Φιδία Παναγιώτου. Άλλο φρουτού και αυτό. Συνάντηση μεγατόνων, θα έλεγε κάποιος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Αυτό το παλικάρι έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται την εποχή του μεταδιανοητισμού, να το πω. Τι εννοώ? Ότι η γνώση, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τελειώσει κάτι σχετικό, είναι γεννημένος το 97 και ασχολείται με τη μουσική παραγωγή. Τραπ, ραπ, αυτά που ακούνε τώρα είναι νεολαίοι. Είναι producer, ούτε καν τραγουδάει. Απλά έχει κάνει και ένα reality στο YouTube για νέους rappers, πώς να γίνουν γνωστοί και διάσημοι. Οπότε ψιλοκαταλαβαίνεις με τι ασχολείται. Και εγώ, με αφορμή τον GOK και το Φιδία, βέβαια, γιατί και αυτός τώρα θα σου πω τι ετοιμάζεται να κάνει στην Κύπρο, έχω καταλάβει και νομίζω και εσείς το αντιλαμβάνεστε ότι η γνώση θεωρείται πλέον συστημική ή πάρα πολύ βαρετή. Το να δηλώνεις ότι δεν έχω ιδέα με την πολιτική, αλλά θα τα αλλάξω όλα, πλέον βαφτίζεται ως η απόλυτη ειλικρίνεια. Δηλαδή, ο Φιδίας που ανέφερα προηγουμένως δεν εκλέχτηκε παρά την άγνοιά του στις ευρωεκλογές, αλλά εξαιτίας της άγνοιάς του, επειδή θεωρήθηκε πάρα πολύ ειλικρινής και είπε: εντάξει, μωρέ, θα τα μάθω. Είδαμε βέβαια πώς καταλήγει αυτό. Οπότε θεωρώ ότι και αυτός ο άνθρωπος, ο GOK, πατάει στο ίδιο μοτίβο, αλλά βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη δόση αλαζονίας. Και είναι θλιβερό που έχουμε φτάσει στο σημείο όπου το να είσαι άσχετος είναι τίτλος τιμής. Είναι σαν να χειρουργείσαι από κάποιον που λέει: έχω 1 εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok, δεν έχω ανοίξει βιβλίο ιατρικής, αλλά εμπιστευτείτε με, γιατί με ακολουθεί τόσος κόσμος. Και πλέον η πολιτική είναι η μόνη επιστήμη όπου ο ερασιτεχνισμός θεωρείται προσόν. Έχουμε φτάσει, ζούμε την ιδιόκραση. Τρομερή ταινία, αλλά μάλλον για πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί έξω, νομίζω το 99% του πλανήτη, είναι ένα manual, ένα χειρίδιο πώς να καταστρέψουμε την κοινωνία. Γιατί θεωρώ ότι έξυπνοι άνθρωποι πλέον αποτελούν το 1% του πλανήτη. Και λέω πάρα πολύ έτσι. Δεν βάζω καν τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμοιβάδα. Αλλά λέω. Επίσης, αν το σκεφτείτε, παλαιότερα, τόσο οι δημοσιογράφοι όσο και οι θεσμοί λειτουργούσαν ως φίλτρα για όλο αυτό που ζούμε. Σήμερα, η κάμερα ενός κινητού είναι το μόνο εισιτήριο που χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί με την πολιτική. Ο GOK, λοιπόν, δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός κόμματος για να κατέβει. Έχει την έγκριση των views. Και αυτό δημιουργεί μια άναρχη δημοκρατία, όπου η δημοτικότητα εξισώνεται με την εγκυρότητα. Έχει πει βέβαια ότι εξειδικεύουμε στη μακροοικονομία, έχει κάνει ένα minor τι στο καλό και ότι έχει ένα πτυχίο πάνω σε αυτό. Και το καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να σου δείξει ότι έχω και τεχνοκρατικό κύρος, δεν είμαι μόνο influencer που απλά με ακολουθεί ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα, από όσα μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω τέτοια διατριβή που έχω ρίξει στο GOK αυτές τις μέρες, είναι ότι δεν έχει παρουσιάσει κάποια μακροοικονομική πρόταση. Άρα αυτή η μακροοικονομία λειτουργεί περισσότερο ως διαπιστευτήριο σοβαρότητας παρά ως καθαρή πολιτική θέση. Εκεί έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι. Κυριακή 11 το πρωί. Όπως σου είπα χθες, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Ο Φιδίας, λοιπόν, τι θέλει να κάνει στις ερχόμενες εκλογές στη Κύπρο? Θέλει να κάνει ένα κόμμα άμεσης δημοκρατίας. Και μάλιστα το έχει, δηλαδή, το τρόλ είναι τόσο, κάνει μέτα αστείο, αυτό είναι μέτα. Το έχει ονομάσει και το κόμμα του άμεση δημοκρατία και ουσιαστικά θέλει να βάζει το κοινό του και να δημιουργήσει πλέον ένα τέτοιο κίνημα στην Ευρώπη. Αυτά τα έλεγε σε αυτή τη συνέντευξη που έτσι κάνανε με τον GOK. Να ψηφίζει ο κόσμος για πράγματα που μας αγγίζουν, ξέρω εγώ, 100% άμεσα μέσω ενός app. Ναι ή όχι. Πώς είναι στην Ελβετία, αλλά από τα τέμου. Όπως λέμε, θέλουμε Ελβετία, έχουμε Ελβετία στο σπίτι και είναι κάτι πάρα πολύ σάπιο. Κάτι τέτοιο φανταστείτε. Το θέμα όμως είναι ότι
κατά την άποψή μου, εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη, η άμεση δημοκρατία είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά στις εποχές που ζούμε. Στον κοινοβουλευτισμό που έχουμε εδώ πέρα, ανάθεμα αν ο GOK π.χ. ξέρει τι σημαίνει κοινοβουλευτισμός, οι νόμοι όταν είναι να ψηφιστούν, περνούν από επιτροπές, διαβουλεύσεις και πολλαπλά στάδια ελέγχου. Και αυτό λειτουργεί ως ένα φίλτρο που καταλαγιάζει τα πάθη που έχει ως επιτοπλίστων ο όχλος. Okay. Στην άμεση δημοκρατία, μια απόφαση είναι πάρα πολύ πιθανό να πάρθει εν θερμό. Και αν συμβεί ένα τραγικό γεγονός, ο λαός μπορεί να ψηφίσει μια ακραία ποινή ή να πάει σε πόλεμο, βασισμένο στο θυμό της στιγμής, χωρίς να σκεφτεί τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Επίσης, τα σύγχρονα κράτη διαχειρίζονται θέματα εξαιρετικά τεχνικά. Δημοσιονομική πολιτική, ενεργειακά δίκτυα, δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από κάθε πολίτη να μελετήσει 500 σελίδες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που ανάθεμα αν ξέρει ο μισός κόσμος στη γενιά μου, ποια είναι η διαφορά μεταξύ κύριας και επικουρικής σύνταξης. Τι είναι το ΤΕΚΑ. Δεν έχουν ιδέα. Φανταστείτε τώρα να περιμένεις από κάθε πολίτη να διαβάσει για να ψηφίσει την αλλαγή του ασφαλιστικού μέσω ενός app. Είδαμε πόσοι διάβασαν το μνημόνιο για το δημοψήφισμα του 2015. Οπότε ο κοινοβουλευτισμός βασίζεται στην ιδέα ότι εκλέγουμε επαγγελματίες, άσχετα τι έχουμε καταλήξει να εκλέγουμε, εγώ καταλαβαίνω και την απογοήτευση του κόσμου, που η δουλειά τους όμως αυτών των επαγγελματιών είναι να εμβαθύνουν σε αυτά τα θέματα. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό και καλό όλες τις μειονότητες να το δουν αυτό, είναι ότι η άμεση δημοκρατία δεν προστατεύει τις μειονότητες, ίσα ίσα τις θέτει σε κίνδυνο. Σε μια άμεση δημοκρατία, αν το 51% αποφασίσει να αφαιρέσει τα δικαιώματα του 49% ή μιας μικρής μειονότητας, ας πούμε, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να σταματήσει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτισμός συνδυάζεται με το κράτος δικαίου και τα συντάγματα που τουλάχιστον θέτουν τα όρια στο τι μπορεί να ψηφίσει ακόμα και η πλειοψηφία. Και αν ένας βουλευτής ψηφίσει ένα καταστροφικό νόμο, μάντεψε τι μπορείς να κάνεις. Να μην το ξαναψηφίσεις στις επόμενες εκλογές, εκτός και αν λέγεται Καραμαλής και στις Σέρες, χαχα, ή να του ζητήσεις το λόγο. Αν ο λαός μέσω ενός app ψηφίσει κάτι καταστροφικό, τι σπταίει, που έλεγε ο Τρικούπης, η ευθύνη διαχύεται τόσο πολύ που κανένας δεν μπορεί να λογοδοτήσει για τις αποτυχίες. Δευτέρα, 11 το βράδυ. Κοίταξε να δεις, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Αν η εμπάθεια ήταν άθλημα, το ελληνικό ίντερνετ θεωρώ ότι θα είχε πάρει το χρυσό πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδαμε σήμερα το βράδυ τη Face Κορδά να ανεβάζει μια φωτογραφία τα 30 χρόνια που έκλεινε το Make-A-Wish, ένα ξέρω εγώ event, με τον σύντροφό της, τον οποίο και θα παντρευτεί, και συγχαρητήρια. Και τα σχόλια που διάβασα στην μπλογκόσφαιρα για αυτόν τον άνθρωπο, τι κατακουζινό το διάβασα να το λένε, τι, ότι για τα λεφτά το κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπάς. Και είναι να πορείς με αυτή την αισθητική αστυνομία των social media, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, πριν κρίνουν την εμφάνιση αυτού του ανθρώπου, κυκλοφορείτε στο δρόμο με ένα προσωπικό σας φίλτρο Photoshop, δεν το έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος σοκάρεται που μία όμορφη γυναίκα διαλέγει έναν άντρα που δεν μοιάζει μοντέλο. Λες και η ομορφιά είναι νόμισμα που μπορείς να τα εξαργυρώσεις μόνο με περαιτέρω ομορφιά. Και παράλληλα όμως, και τρελό της υπόθεσης, είναι ότι δεν είναι κόσμος εκεί έξω, δεν είμαι τίποτα ευχαριστημένος. Δηλαδή βλέπεις μια ωραία γυναίκα να κυκλοφορεί με έναν κούκλο και λες επιφανειακή. Τη βλέπεις να κυκλοφορεί με έναν που δεν είναι κούκλο και λες το κάνει για τα λεφτά. Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Και το μεταξύ ήταν Αλέσιο τη Σκορδά, που είναι μια γυναίκα η οποία έχει κάνει καριέρα όλα αυτά τα χρόνια. Και αν έχει βγάλει λεφτά, να θυμάμαι, χρειάζεται χορηγό, είναι σαν να λες ότι ο Elon Musk ψάχνει κάποιον να του πληρώσει τα κοινόχρηστα. Δηλαδή δεν υφίσταται. Και είναι αυτή η κλασική ατάκα του μετρίου, ότι α, για να είναι μαζί του, σίγουρα αυτά είναι τα λεφτά, αποκλείται να είναι προσωπικότητα. Εν τω μεταξύ, όταν είσαι Face Κορδά και ζεις 20 χρόνια μέσα στα φλάς και στην πλαστική τελειότητα, το να βρεις έναν άνθρωπο που είναι κανονικός, σοβαρός και δεν έχει ανάγκη να δείχνεται στις κάμερες, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη πολυτέλεια. Και μπράβο στη Face Κορδά, γιατί δίνει και θέτει το καλό παράδειγμα για τις επόμενες κοπέλες. Έτσι. Τρίτη, 8 το βράδυ. Το ήξερες, αγαπημένο μου ημερολόγιο, ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης ο βιασμός εξακολουθεί να ορίζεται νομικά μόνο αν υπάρχει χρήση βίας? Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει τώρα ένα ξεκάθαρο ως εδώ και ότι ήρθε η ώρα ο ορισμός του βιασμού να βασίζεται σε ένα και μόνο πράγμα, την απουσία της συνένεσης. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με τεράστια πλειοψηφία μία έκθεση που ζητάει από την Κομισιόν κάτι πάρα πολύ αυτονόητο. Κοινή νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η συνένεση πρέπει να είναι ελεύθερη, με πλήρη επίγνωση και κυρίως και το πιο σημαντικό, ανακλητή ανά πάσα στιγμή. Λέει το Κοινοβούλιο συγκεκριμένα ότι η σιωπή δεν είναι συνένεση, η έλλειψη αντίστασης δεν είναι συνένεση, και το ότι είχε σχέση με κάποιον στο παρελθόν
δεν σημαίνει ότι συνενείς τώρα. Και το πιο σημαντικό, το πάγωμα του θύματος, αυτό που λέμε fight, flight or freeze, αυτό το freeze, λόγω του σοκ που σου προξενείται, πρέπει να αναγνωρίζεται από τον νόμο και τα δικαστήρια. Δεν μιλάμε όμως μόνο για τιμωρία, αλλά για τους ανθρώπους, διότι οι ευρωβουλευτές ζητούν μια θυματοκεντρική προσέγγιση. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, δωρεάν ιατρική και ψυχολογική στήριξη όλο το 24ωρο, νόμικη βοήθεια και εξειδικευμένη εκπαίδευση για αστυνομικούς και δικαστές, ώστε κανένα θύμα να μην ξαναζεί το τραύμα του μέσα στο δικαστήριο. Και για να το κλείσω, να σε ενημερώσω ότι σήμερα μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί έμφυλη βία. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό και, όπως είπαν και οι συγγήτριες στο Στρασβούργο, είναι ηθικά παράδεκτο να μην προστατεύονται όλες οι γυναίκες το ίδιο, όπου και αν ζουν στην Ευρώπη. Και επιτέλους, είναι καιρός από τα καλά πράγματα που έχει ο δικαιωματισμός, φίλες και φίλοι, να περάσουμε από το όχι σημαίνει όχι στο μόνο το ναι.

αγαπημένο μου ρολόγιο. Ελπίζω να σου κράτησα όμορφη συντροφιά. Ελπίζω να περάσεις καλά και την πρωτομαγιά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να θέλουμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του παρουσίασε το σχέδιό της στο μεσολαβητή Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιφλεθέντος πολέμου, και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης. Το Ιράν είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, κατέληξε ο υφυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλτζαζίρα. Τις τελευταίες 20 ημέρες, 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές σε ένα θρησκευτικό κτίριο στο Νότιο Λίβανο, στο χωριό Γιαρούν. Γεγονός που καταδίκασε μια γαλλική καθολική ένωση, κάνοντας λόγο για σκόπιμη ενέργεια που είχε στόχο ένα μοναστήρι. Δεν υπήρχε κανένα ορατό σημάδι που να υποδείκνυε ότι πρόκειται για θρησκευτικό κτίριο, ανέφεραν οι Ισραηλινές δυνάμεις, συμπληρώνοντας πως μόλις αναγνωρίστηκαν σαφή διακριτικά χαρακτηριστικά, ο στρατός ενήργησε για να αποτρέψει περαιτέρω ζημιές στο χώρο. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμη. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βόρειο-δυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπουκ Κεσέκ πρέπει να φεθεί ελεύθερος αμέσως, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Σαΐφ Αμπουκ Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπήκοος ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν εχθές στην Ελλάδα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων, μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομήλικους του πέταξαν ράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για έναν 37χρονο η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνας Θιβών σε 4 περιπτώσεις τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

0: Ιούλιο του 2025 διαπιστώθηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρα την ώρα και τον Απρίλιο του 2026 με 238 χιλιόμετρα. Παράλληλα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσε αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες. Μάλιστα ανέβαζε σχετικά βίντεο στους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram. Την Πέμπτη αρχές κατέσχισαν τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο ύποπτος είναι 39 ετών, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Πανετολικός Κεφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν παρακολουθήσατε την ραδιοφωνική μας συζήτηση του προηγούμενου Σαββάτου, θα ξέρετε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Σέργης. Τώρα, αν δεν το ξέρετε, σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο Δόκτωρ Νίκος Σέργης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο κύριος Σέργης είναι εδώ προσκεκλημένος για δεύτερη εβδομάδα προκειμένου να μιλήσουμε για την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική όχι του πλανήτη μας, αλλά του διαστήματος. Έχουμε όμως ξεκινήσει από τα βασικά, φίλες και φίλοι, για να προσδιορίσουμε την θέση της ανθρωπότητας μέσα στο διάστημα. Δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο με πρόλογο, θα τα καταλάβετε όλα αν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε την συζήτησή μας. Εάν όχι, on demand θα σας προσφερθούν και οι δύο και οι δύο θα γίνουν podcast και μπορείτε να βρείτε τα δύο αυτά θέματα στο Spotify, εκεί που είναι ο κατάλογος πρωτοσάλτε playlist, φίλες και φίλοι. Η πρώτη συζήτηση μεταδόθηκε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην πρώτη μας συνάντηση και στα κόμιξ τα οποία εσείς μεταφράζετε αλλά και συμβάλλουν στο να έρθει κοντά ο άνθρωπος στο διάστημα και κυρίως οι νεότερες γενιές. Γιατί είπατε ότι το διάστημα σε λίγα χρόνια θα είναι κάτι σαν τον ηλεκτρισμό πριν από 150 χρόνια, κάτι σαν το δίκτυο. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπαίνουμε σε ένα χώρο και δεν έχουμε δίκτυο. Εννοούμε για την διαδικτυακή μας σύνδεση. Μπορούμε να το φανταστούμε, είναι κάτι σαν το ρεύμα. Όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν θα βρούμε ηλεκτρικό ρεύμα στον χώρο, το ίδιο σημαίνει και με το δίκτυο.
5: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον με το δορυφορικό δίκτυο που προοδευτικά θα αντικαταστήσει το σύρμα και τη γραμμή.
4: Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που λέτε, γιατί θα είναι το διάστημα, τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε το λίγο σας παρακαλώ.
5: Σημαίνει ότι ακόμα και όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε και σηκωνόμαστε για να έχουμε μια κανονική μέρα, είτε στη δουλειά μας είτε ταξιδεύοντας, κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών δορυφορικών. Κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε αν δεν υπήρχαν δορυφόροι είτε τηλεπικοινωνιακοί είτε άλλου είδους οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε τροχιά και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες δημιουργούν ένα πλέγμα, δημιουργούν ένα δίκτυο αλληλοεξαρτούμενων ενεργειών οι οποίες μπορούν εύκολα να καταρρεύσουν αν μία από αυτές καταρρεύσει. Για παράδειγμα, αν με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει η κατάλληλη διασύνδεση και ο χρονισμός και καθυστερήσει μία πτήση, μπορεί να χάσετε απλώς την πτήση σας, αλλά μπορεί να χάσετε και την ανταπόκρισή σας. Μπορεί να μπλέξει όλο το πρόγραμμά σας. Φανταστείτε αν μία δυσλειτουργία κλείσει για 3 ώρες στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Και μην βλέπετε μόνο την ταλαιπωρία που θα υποστούν άνθρωποι, δείτε και τον οικονομικό αντίκτυπο. Για να αποζημιωθούν, για να γίνουν οι έξτρα πτήσεις, για πολλά. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις υπηρεσίες διαστήματος, οι οποίες όμως επεκτείνονται, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη κουμπή, και σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, του περιβάλλοντος. Πλέον έχουμε από πάνω μας ένα σύστημα επιτήρησης, το οποίο βέβαια μπορεί να δώσει πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, η οποία πληροφορία να είναι καταλυτική για να αντιμετωπίσουν γρήγορα μία φυσική καταστροφή, η οποία πριν από όχι πολλά, πριν από 10-15 χρόνια, θα μας δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Δυστυχώς έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια, κάθε καλοκαίρι. Φανταστείτε ότι γίνεται μία εκένωση σε έναν οικισμό, αλλά δυστυχώς το μέτωπο της πυρκαγιές περνάει μέσα από αυτό τον οικισμό και κατά πάσα πιθανότητα του έχει δημιουργήσει καταστροφή. Και είναι βράδυ. Ο οικισμός λοιπόν έχει εκενωθεί. Δεν πετούν, δεν υπάρχουν πτητικά μέσα τα οποία να μας δώσουν ακριβή εικόνα για το τι έχει συμβεί. Δεν είναι εύκολο να στείλεις κλιμάκια πεζοπόρα, γιατί καίει ο τόπος και είναι επικίνδυνο. Δεν μπορούν να γυρίσουν φυσικά οι ίδιοι άνθρωποι να ελέγξουν τα σπίτια τους και κλιμάκια μηχανικών που θα εκτιμήσουν τις βλάβες θα αργήσουν να πάνε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο δορυφόρος μπορεί να σου δώσει το εξής, να σου κάνει μια. Οι δορυφόροι ραντάρ, για παράδειγμα, να σου κάνουν μια εκτίμηση για το πόσα οικήματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, έχει πέσει ας πούμε η στέγη τους και δεν είναι κατοικήσιμα με απόλυτη βεβαιότητα, ούτως ώστε ο μηχανισμός, ο κρατικός να γνωρίζει αν εκείνο το βράδυ πρέπει να στεγάσει 50, 500 ή 5.000 άτομα. Αν πρέπει να φέρει προμήθειες για όλους αυτούς, αν πρέπει να ανοίξει ένα γυμναστήριο, ένα στρατόπεδο εκεί κοντά.
2: Αυτό θα καταγραφεί από έναν δορυφόρο ο οποίος για 8 λεπτά διασχίζει την Ελλάδα.
5: Ναι, και μετά από μερικά λεπτά περνάει ένας άλλος δορυφόρος για 8 λεπτά και μετά από μερικά λεπτά ένας άλλος πάλι για 8 λεπτά και έχεις μια εποπτική εικόνα σε snapshot, σε στιγμιότυπα.
2: Είναι από αυτά τα σμήνη δορυφόρων τα οποία διασχίζουν τον ελληνικό χώρο από την πλευρά του διαστήματος.
5: Και όχι μόνο.
2: Μάλιστα.
5: Και με ελληνική συμμετοχή
2: και
5: πλέον.
2: Και με ελληνική που συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτά τα σμήνη.
5: Με δικούς της δορυφόρους. Ναι. Δικής της ιδιοκτησίας δορυφόρους.
2: Η επικοινωνία μας με το διάστημα μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους, κύριε Σέργη.
5: Όχι, δεν μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους. Η περιοχή του διαστήματος, αυτή η μικρή σταγόνα του διαστήματος που έχει εξερευνηθεί από την πλευρά της ανθρωπότητας, έχει καταδείξει ότι αυτό το οποίο έχουμε ψάξει να βρούμε δεν έχει δώσει ενδείξεις ζωής. Έχουμε κάποιους μεγάλους υπόπτους για ζωή, όχι με τη μορφή που εμείς γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εδώ στη γη, αλλά μικροβιακή ζωή, συνήθως σε ωκεανούς, σε θάλασσες, σε ποσότητες νερού που βρίσκονται κάτω από παγωμένες επιφάνειες φεγγαριών άλλων πλανητών, με υποψήφια ας πούμε την Ευρώπη που είναι δορυφόρος του Δία και είναι παγωμένο περίβλημα κάτω από το οποίο σίγουρα υπάρχει νερό, αλλά οι αποστάσεις είναι τέτοιες για να μπορέσει κάποιος να έρθει σε επαφή με άλλη μορφή ζωής που καταστούν απαγορευτική αυτή τη δυνατότητα. Η στατιστική λέει ότι οι πιθανότητες να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν είναι πάρα πολύ μικρές. Αλλά από την άλλη πλευρά οι πιθανότητες να έρθουμε σε επαφή με κάποιο άλλο πολιτισμό ο οποίος την ίδια στιγμή με εμάς υπάρχει και έχει αναπτύξει τεχνολογία είναι επίσης πάρα πολύ μικρή. Συνήθως σε μαθητές ή φοιτητές συνηθίζω να χρησιμοποιώ το ανάλογο με τις μυρμικοφωλιές. Λέω ότι φανταστείτε εδώ που είμαστε εμείς τώρα στο Φάληρο απ' έξω να υπάρχει μια μυρμικοφωλιά που έχει μια πολύ ωραία οργανωμένη κοινωνία με μερικές εκατοντάδες μυρμηγκιών τα οποία κάνουν τις δουλειές τους, έχουν περπατήσει, έχουν εξερευνήσει τα πιο θαραλέα από αυτά, έχουν πάει και 100 και 200 και 300 μέτρα πιο πέρα. Και φανταστείτε η πιο κοντινή μας μυρμικοφωλιά είναι στην Κοζάνη. Και εκείνα τα μυρμήγκια είναι αρκετά θαραλέα και περπατάνε γύρω-γύρω στην Κοζάνη, αλλά δεν θα συναντηθούν με τα δικά μας. Καταρχήν δεν ξέρουν προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν, δεν έχουν κάποιο τρόπο, κάποιο μέσο να βγάλουν προς τα έξω. Να φανταστείτε ότι από τη γη η ανθρωπότητα διώχνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Μόλις τελευταία λιγότερο από 100 χρόνια, το πρώτο σήμα ηλεκτρομαγνητικό, το οποίο αν αυτός που θα το λάβει, έστω και εξασθενημένο, έχει την τεχνολογία να το μεταφράσει σε εικόνα προέρχεται από το 1936, από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Με το καλημέρα δηλαδή θα λάβει μια εικόνα της ανθρωπότητας με τον Χίτλερ. Είναι οι αποστάσεις τόσο μεγάλες, μιλάμε για έτη φωτός, ενώ στην πραγματικότητα η πρώτη εικόνα, η πρώτη ένδειξη της γης ότι έχει ανεπτυγμένη τεχνολογία, δηλαδή βγάζει ένα τεχνητό σήμα προς τα έξω, όχι απλά την εικόνα της, δεν έχει πάει ούτε καν 100 έτη φωτός πιο πέρα. Και μιλάμε για εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια έτη φωτός, στα οποία υπάρχουν αστέρια και γαλαξίες παρόμοιες με το δικό μας. Άρα η στατιστική μας οδηγεί σε εκτίμηση ότι είναι απίθανο να είμαστε μόνοι μας, αλλά πάλι οι αποστάσεις μας καταδικάζουν να μην μπορούμε να βρούμε τους άλλους.
4: Δύο ερωτήσεις από αυτού. Η πρώτη ερώτηση είναι αν έχουν εκείνη μια τεχνολογία πολύ πιο προηγμένη για να μπορούν να κινούνται στο διάστημα και να καλύπτουν τέτοιες τεράστιες αποστάσεις με κάτι πιο προηγμένο. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Το σκεπτόμαστε, φαντάζομαι.
5: Περνάει πλέον στα όρια της επιστημονικής φαντασίας, γιατί αυτό το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε ως γνώση της φυσικής και του κόσμου είναι ότι υλικό αντικείμενο δεν μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Άρα αυτός είναι ένας περιορισμός ο οποίος έχει αποδειχτεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα τεχνολογικής φύσεως πρόβλημα. Έρχεται η φυσική και σου βάζει το ταβάνι. Σου βάζει το ταβάνι στην ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο για υλικά αντικείμενα. Βέβαια, η τεχνολογία αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί για να πας ούτε με το 1/100 αυτής της ταχύτητας. Άρα, δεν θέλουμε απλώς κάποιον πολιτισμό του οποίου η τεχνολογία να παραβιάσει τη φυσική. Πρέπει να είναι και αρκετά καλή ώστε να φτάσει στα όρια που της επιτρέπει η φυσική. Να γίνουν δηλαδή 100 τουλάχιστον φορές γρηγορότεροι από ό,τι είμαστε εμείς.
4: Ωραία. Όλα αυτά τα περί της επίσκεψης αγνώστων υπταμένων αντικειμένων, όλο αυτό έχει μια πραγματικότητα ή είναι απλώς μια συνωμοσιολογική αντίληψη των πραγμάτων?
5: Δεν έχει αποδειχτεί κάτι και η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι πρόκειται για ένα συνδυασμό αδυναμίας ανθρώπινης που θέλει, εξητάρεται από το περίεργο, το συνωμοσιακό, το περίεργο και το μυστήριο. Υπάρχει ο συνδυασμός με την άγνοια, την επιστημονική άγνοια, που δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμπτό, δεν μπορούν όλοι να είναι ειδικοί. Και αυτός ο συνδυασμός γίνεται εκμεταλλεύσιμος από κάποιους οι οποίοι τον τροφοδοτούν. Γιατί αν έχω απέναντί μου ένα κοινό το οποίο είναι εύπιστο και το οποίο τίνει να πιστέψει ότι υπάρχουν ζώδια και αστρολογία που ρυθμίζει τις εξελίξεις και τη ζωή μας, υπάρχουν εξωγήινοι που μας έχουν επισκεφτεί και φτιάξαν τις πυραμίδες και κάναν το ένα και το άλλο, τι καλύτερο από το να στήσω και μια βιομηχανία που να εκμεταλλεύεται αυτή τους την αδυναμία. Είτε αυτή η βιομηχανία λέγεται αστρολογικές προβλέψεις, είτε λέγεται επιστημονική φαντασία μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών, εκπομπών. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Κακό γίνεται όταν εκμεταλλεύεσαι μια αδυναμία του άλλου προς όφελό σου με τρόπο που το βλάπτει. Μένα δεν με έβλαψε το ότι έβλεπα το Star Trek και ήταν ψέματα και μέχρι τα 8 μου το πίστευα ή μέχρι τα 10 μου, αλλά η αστρολογία θα μπορούσε να βλάψει έναν άνθρωπο που του λένε επειδή έχεις γεννηθεί την τάδε μέρα και την τάδε ώρα, μάλλον έχεις πρόβλημα στα νεφρά σου. Αντιστοίχως, η συγγραφή βιβλίων συνωμοσιολογίας μπορεί να βλάψει ανθρώπους των οποίων την κρίση την αλλοιώνει και τους κάνει εύπιστους γενικότερα σε διάφορες μη τεκμηριωμένες απόψεις. Σε όλο το φάσμα της ζωής μας και στην πολιτική ζωή, δείχνουμε εύκολα με το δάχτυλο και βγάζουμε ένα συμπέρασμα, εξτομούμε ένα συμπέρασμα χωρίς τεκμηρίωση και παρακάμπτοντας την επιστημονική μέθοδο. Λογικό, αν έχουμε στη βιβλιοθήκη μας 10 βιβλία που έχουμε διαβάσει και τα 10 έχουν παραβιάσει την επιστημονική μεθοδολογία, τι πιο εύκολο από το να το κάνουμε κι εμείς.
4: Πάμε τώρα στο κυρίως θέμα, κύριε Σέργη. Η Κίνα έχει προχωρήσει στην τεχνολογία του διαστήματος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
5: Ναι, η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει τα χρήματα, έχει τις πηγές, έχει τη φιλοδοξία. Στο χώρο του διαστήματος κινείται με γρήγορα βήματα, με πειθαρχημένα βήματα. Ένας συνάδελφος Κινέζος που είχα γνωρίσει στην Αμερική μου έλεγε ότι στην Κίνα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν συμμετέχουμε όλοι στο σχεδιασμό. Μάλλον δεν συμμετέχουμε όλοι στη λήψη αποφάσεων με κάποιο σχεδιασμό που έχει προηγηθεί. Υπάρχει από πάνω μια απόφαση που έρχεται προς τα κάτω και λέει πάμε στον Άρη και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να πάμε στον Άρη. Είναι top down 100% το σύστημα όπως λέμε. Η Κίνα όμως εμπράκτως έχει δείξει ότι έχει το δικό της διαστημικό σταθμό, έχει τα δικά της σχέδια για τη Σελήνη, τις δικές της φιλοδοξίες και τη δική της ομάδα υποστηρικτών σε επίπεδο διεθνές σε επίπεδο χωρών.
2: Όπως?
5: Όπως το γνωστό G77, τις χώρες οι οποίες απαρτίζουν αυτή την ομάδα που στηρίζει το μη δυτικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι. Η Κίνα συνεργάζεται στενά με την Ρωσία και το πακέτο, ας το πούμε, Κίνα-Ρωσία έχουν την πλειοψηφία στον ΟΗΕ. Στην ολομέλεια του ΟΗΕ, στις 193 χώρες, λόγω του ότι έχουν προσετεριστεί τις χώρες της Αφρικής και της Νοτιού Αμερικής, έχουν μια ισχυρή πλειοψηφία. Μπορεί να ακούγεται Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κτλ., Ισπανία, αλλά αυτές είναι μόλις είπα τέσσερις χώρες. Τέσσερις ψήφοι είναι στον ΟΗΕ. Οι άλλοι κάνουν κουμάντο. Δεν μιλάω για το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου είναι μετρημένα τα κουκιά και μπορεί να υπάρξει βέτο από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλάω για την ολομέλεια. Και έτσι λοιπόν έχει φτιάξει το δικό της αντίπαλο δέος στα αμερικάνικα Artemis Accords, στα οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, και έχει μέσα στους στόχους της την εκμετάλλευση της Σελήνης, όπως την έχουν και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή η Σελήνη είναι το καινούργιο κόπεδο.
2: Πολύ ωραία. Η Ρωσία πώς είναι σε αυτή τη φάση? Υστερεί έναντι της Κίνας?
5: Δεν έχουν, ούτε εγώ αλλά ούτε και μεταξύ τους έχουν μπει ποτέ σε σύγκριση, γιατί συμπλέουν. Οπότε δεν θα έλεγα ότι υστερεί. Έπεται με μικρή διαφορά, τολμώ να πω. Ξέρετε, κάποια θέματα τεχνολογίας από την απέναντι πλευρά είναι λίγο στη σκιά.
2: Άγνωστα δηλαδή.
5: Άγνωστα. Εδώ υπάρχουν δορυφόροι που δεν είναι καταγεγραμμένοι και πετούν. Πόσο μάλλον τεχνολογίες σε
2: δεν
5: χώρες.
2: Δεν υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανονισμούς σε ό,τι αφορά στους δορυφόρους και στις πτήσεις.
5: Είναι υποχρεωμένοι, αλλά υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν τους ακολουθούν όλοι.
2: Δηλαδή, όπως έχουμε το Dark Web, έχουμε και το Dark πάνω στο διάστημα.
5: Έχουμε,
2: που είναι
5: έχουμε και ένα μικρό αριθμό δορυφόρων που εικάζουμε ότι δεν είναι καταγεγραμμένοι.
2: Οι οποίοι είναι κατασκοπικού χαρακτήρα ή άλλων.
5: Φαντάζομαι ότι για να μην θέλει ο άλλος να τον ξέρει κανείς, έχει κάποια δυνατότητα να προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες.
2: Αλλά τα κράτη είναι υποχρεωμένα να ανακοινώσουν ότι θα εκτοξεύσουν δορυφόρο.
5: Register, να τους καταγράφουν σε μητρώα διαστημικών αντικειμένων.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποιο είναι τα προτερήματά τους και πού υστερούν αυτή την περίοδο?
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν με το μέρος τους τη διαστημική παράδοση. Ήταν από τις πρώτες χώρες που μπήκαν στην διαστημική δραστηριότητα. Έχουν χτίσει πάνω σε αυτήν. Έχουν την NASA, έχουν Ινστιτούτα σε όλο το μήκος και πλάτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν αυτά, έχουν υποδομές, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν επιστήμονες. Υπάρχουν επιστήμονες που δεν είναι Αμερικάνοι και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες. Και αυτό το οποίο επηρεάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες συχνά είναι η εξάρτηση από τον πρόεδρο.
2: Ο πρόεδρος είναι καθοριστικός να προχωρήσει, ακριβώς, να σταματήσει ένα πρόγραμμα δηλαδή.
5: Ακριβώς. Το budget της NASA και η ενθάρρυνση που έχουμε για τη διαστημική εξερεύνηση είναι ισχυρά εξαρτημένη από τον πρόεδρο. Για παράδειγμα, ο Ρίγκαν ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ευνόησε, βοήθησε πολύ την ανάπτυξη της διαστημικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κλίντον επίσης. Διαλέγω έναν Ρεπουμπλικάνο και έναν Δημοκρατικό για να μην παρεξηγηθώ. Τώρα υπάρχουν ισχυρές. Ο Τραμπ ήταν ενάντια σε αυτή τη λογική. Και δυστυχώς ή ευτυχώς ο πρόεδρος έχει τη δύναμη να επιβάλλει αυτούς τους ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερδύναμοι. Και βέβαια το κομμάτι το οποίο επηρεάζει αυτού του είδους η πολιτική είναι συνήθως αυτό της εξερεύνησης. Διότι τις υπηρεσίες τις δορυφορικές τις χρειάζεται κάθε πρόεδρος και κάθε ηγεσία πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό το γνωρίζουν εκ των προτέρων. Δεν θα πάνε να κόψουν τις δορυφορικές τους, ας πούμε, υπηρεσίες και δυνατότητες.
2: Όμως αυτά τα κράτη συγκλίνουν στη συνύπαρξη του διαστημικού σταθμού.
5: Αυτή
2: και αυτονομούνται στο σκέλος Σελήνη ή όχι?
5: Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός που βαίνει προς το τέλος της ζωής του είναι σύμπραξη χωρών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Όχι όμως η Κίνα, η οποία έχει το δικό της. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αρχικά, κοινοπολιτεία ενδιάμεσα Ρωσία στη συνέχεια, είχαν έρθει σε μια συνεννόηση. Και τότε που υπήρχε ο Μυρ και ο Skylab και είχαν ενωθεί και κάποια στιγμή, και αργότερα. Οι Κινέζοι δεν ήταν ποτέ κομμάτι αυτού του πακέτου. Τα τελευταία χρόνια η σχέση της Ρωσίας με την Κίνα είναι πάρα πολύ στενή και η απόσταση που τους έχει χωρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της είναι μεγάλη. Έχει διαμορφωθεί λοιπόν τώρα μια διπολική κατάσταση με περίπου 60 χώρες που έχουν υπογράψει την συνθήκη των Artemis Accords και ουσιαστικά συνιστούν μια ομάδα κάτω από το συντονισμό των Ηνωμένων Πολιτείων και μια αντίστοιχη ομάδα 50 περίπου χωρών που έχουν υπογράψει το αντίστοιχο σύμφωνο που έχουν προτείνει η Κίνα και η Ρωσία. Και μέσα στο σχεδιασμό τους κεντρικό ρόλο παίζει η Σελήνη, που είναι ένα παρθένο έδαφος. Το πλαίσιο το νομικό και το ρυθμιστικό είναι ακόμη σε ένα στάδιο αρχικό, γιατί η συνθήκη η οποία ρυθμίζει τη δραστηριότητα σε περιοχές έξω από τα 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, από εκεί και πάνω ορίζεται, είναι η λεγόμενη γραμμή Κάρμαν, από εκεί και πάνω λέμε ότι είναι διάστημα. Είναι μια συνθήκη του 1967. Η οποία είχε γίνει γενικότερα αποδεκτή από τις χώρες του ΟΗΕ τότε και η οποία έχει κάποιες βασικές αρχές οι οποίες είναι πάρα πολύ σωστές και πάρα πολύ κοινώς αποδεκτές, χρήζουν ίσως επικαιροποίησης και εδώ είναι τώρα που γίνεται αυτή η μάχη. Ξέρετε, επειδή με ρωτήσατε λίγο νωρίτερα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι η Σελήνη...
4: Κάτι αυτό να το κουβεντιάσουμε μετά το διάλειμμα.
5: Ωραία.
4: Κύριε Σέργη, διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλ Τζαζίρα. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Γαλάνδρη. Μαζί με δύο συνομιλικούς του πέταξαν εράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά 2 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει προς το παρόν να εντοπίσει τους νεαρούς. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον δόκτορα Νίκο Σέργη. Ο κύριος Σέργης είναι ερευνητής στο πεδίο της διαστημικής φυσικής, φυσικός ο ίδιος, έτσι ξεκίνησε. Σήμερα υπηρετεί ως διευθύνων σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, κάτι ξεκινήσετε για τη νομική και για το διάστημα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας και πάλι.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Αλλά μισό λεπτό πριν πάμε εκεί για το δίκαιο του διαστήματος. Τα πειράματα που κάνει η Κίνα στον δικό της διαστημικό σταθμό, τα ξέρει το άλλο σκέλος? Ανακοινώνονται ή και αυτά έχουν αυτό που λέμε ένα πέπλο μυστικότητας, ας πούμε?
4: Ανακοινώνονται αυτά που θέλουν να ανακοινωθούν.
3: Ναι, αντιστοίχως και η μετέρα πλευρά ανακοινώνει αυτά που θέλει.
4: Όχι, γενικώς
3: η δυτική επιστήμη είναι πιο ανοιχτή.
4: Είναι πιο ανοιχτή. Εκ των πραγμάτων είναι πιο ανοιχτή, γιατί είναι και σύμπραξη. Εξ χωρών δύσκολο να μείνει κάτι μυστικό. Όσο περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο πιο μεγάλο ρίσκο και δυσκολία υπάρχει να κρατηθεί κάτι μυστικό.
3: Πάμε λοιπόν τώρα στο δίκαιο του διαστήματος, το οποίο θέλατε να ξεκινήσετε να πείτε κάτι και σας διακόψα. Ορίστε.
4: Αρχικά να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ειδικός στο δίκαιο του διαστήματος. Υπάρχουν ειδικότεροι μου.
3: Ναι, ναι, θα
4: και... Όχι, για να δίνω τα εύσημα σε ανθρώπους που έχουν κάνει τις σπουδές τους και δραστηριοποιούνται εκεί. Αυτό το οποίο όμως εγώ μπορώ να σας πω είναι πώς διαμορφώνεται η στρατηγική αυτή τη στιγμή και εντός του ΟΗΕ και πώς εμείς εναρμονιζόμαστε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η σελήνη για την οποία συζητάμε αποτελεί, και εδώ μεταφέρω ακριβώς την έκφραση, κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Υπάρχουν όροι στο διεθνές δίκαιο, τους οποίους έχουν αποδεχτεί τα κράτη, που μιλούν και για τη σελήνη και για το διάστημα και λένε ότι η εξερεύνηση και η χρήση του διαστήματος πρέπει να πραγματοποιείται προς το όφελος όλων των χωρών και όλης της ανθρωπότητας. Το διάστημα και η σελήνη δεν έχουν σύνορα, δηλαδή δεν επιτρέπεται εθνική ιδιοποίηση. Δεν μπορείς να έρθεις και να πεις «εδώ ήρθα εγώ πρώτος και από αύριο αυτή εδώ η περιοχή, αυτά τα 20-50 100 τετραγωνικά θα ονομάζονται Ελλάδα 2». Και για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές μας, θα τολμήσω πάλι μια παρομοίωση. Μοιάζει με μια παραλία στην οποία υπάρχει αρκετός χώρος, μια μουδιά, και στην οποία πηγαίνει μια μικρή παρέα παιδιών με τα κουβαδάκια τους, στέκονται σε ένα σημείο, κάθονται κάτω και αρχίζουν και σκάβουν. Αρχίζουν και παίζουν. Αρχίζουν και χτίζουν κάτι. Λοιπόν, δεν ισχυρίζονται ότι αυτό το κομμάτι της παραλίας είναι πλέον δικό τους. Ισχυρίζονται ότι εδώ, επειδή ήρθαν εκείνοι και ξεκίνησαν μία εργασία, έχουν δικαίωμα να είναι μέχρι να την τελειώσουν, προστατεύοντας την παραλία, προσκαλώντας όποιον άλλον θέλει να συνεργαστεί μαζί τους, εφόσον τα βρουν, και βάζοντας και ένα χρονικό όριο, δεν θα μείνουν εκεί για πάντα, λένε οι εργασίες αυτές έχουν και τέλος. Αυτό λοιπόν έχει γίνει γενικώς αποδεκτό ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει συντονισμός και αποφυγή συγκρούσεων. Με αντίστοιχο τρόπο λοιπόν επιτρέπεις και σε κάποιον άλλον να πάει πιο πέρα στην παραλία που δεν επηρεάζει τις δικές σου εργασίες και τα δικά σου κουβαδάκια να παίξει και αυτός με τα δικά του.
3: Ποιος έχει δείξει διάθεση ιδιοκτησίας?
4: Επισήμως κανένας. Και όσο ακόμη υπάρχει πολύς χώρος και η παραλία είναι μεγάλη και όσο ακόμη δεν έχουμε με μεγάλη ακρίβεια ανακαλύψει κάτι το οποίο να είναι σε μια περιορισμένη περιοχή και εκεί να τρέξουν όλοι να πέσουν με τα μούτρα και στο τέλος να τσακωθούν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν παίρνει κανείς και την κατηγόρια πάνω του να πει λοιπόν αυτό εγώ θα το κάνω δική μου ιδιοκτησία, δεν βρίσκει το λόγο και θα κατηγορηθεί από όλους. Τρέχουν όμως όλοι να είναι οι πρώτοι που θα φτάσουν στην παραλία για να κουμπίσουν το κουβαδάκι τους.
3: Μάλιστα, ωραία. Τώρα όλοι είναι η Κίνα.
4: Η Κίνα, το μπλοκ της Κίνας, το μπλοκ
3: της Αμερικής.
4: Της Αμερικής.
3: Ναι. Τώρα να κάνουμε μια άλλη παρομοίωση όμως. Και ο Κολόμβος και κάποιοι άλλοι από το 1492 πάτησαν στη γη. Ήταν κάτι έρμους εκεί, Ινδιάνους που βγαίνανε, οι γηγενείς που βγαίνανε μέσα από τα κλαδιά κτλ. Αλλά προχωρώντας προς τα μέσα, πέσανε πάνω σε χρυσό, μετά πέσανε πάνω σε άργυρο και άρχισαν οι εξορίξεις.
4: Ναι.
3: Στη Σελήνη.
4: Στη Σελήνη είναι
3: τι
4: το...
3: ψάχνουν να βρουν?
4: Στη Σελήνη λοιπόν.
3: Ή δεν μπορεί κάποια στιγμή, εγώ διαβάζω ότι τα μηχανήματα αυτά και σε άλλες αποστολές παίρνουν κομμάτια χώμα.
4: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, μαζεύουν χώμα. Αυτό αναλύεται. Δεν μπορεί να μην ξέρει η επιστημονική κοινότητα τι έχει το υπέδαφος της Σελήνης.
4: Ναι, είμαστε σε φάση διερεύνησης. Γίνεται η έρευνα. Είμαστε μισό βήμα πιο εκεί, διότι αυτή τη στιγμή στη Σελήνη δεν έχουμε τις ίδιες δυσκολίες που είχε ο Κολόμβος στην Νέα Γη, έχουμε μεγαλύτερες. Ο Κολόμβος βέβαια, όπως το είπατε, πήγε, έβαλε και τη σημαία και είπε «Εδώ είναι πλέον Ευρώπη». Εμείς λοιπόν εκεί, η ανθρωπότητα, το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να βρει το κατάλληλο μέρος για να μπορέσει να στήσει μια βάση με ένα ανθρώπινο πλήρωμα το οποίο θα ανανεώνεται και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί σε ένα εργαστήριο, είτε είναι στην επιφάνεια πολύ καλά προστατευμένων, είτε κάτω από την επιφάνεια, να μπορούν να εργάζονται για να κάνουν αυτές τις έρευνες που θα καταδείξουν αν η περιοχή εκεί κοντά αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε να σκάψουμε. Γιατί το να σκάψεις σε έναν άλλο πλανήτη, σε ένα άλλο έδαφος, προϋποθέτει ότι πρώτον θα έχεις στήσει μια βάση και θα έχεις ανθρώπους εκεί πέρα που με ασφάλεια θα ζουν και θα εργάζονται και θα έχουν προσαρμοστεί και θα έχουν εναρμονιστεί στο περιβάλλον. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να έχεις εκεί κάποιο minimum από resources, από πηγές, από πόρους, ώστε να μην χρειάζεται το κάθε τι να το κουβαλήσεις από τη γη. Τρίτον, ότι οι εργασίες που θα πρέπει να κάνεις θα πρέπει να γίνουν με εργαλεία τα οποία ή θα πρέπει να είναι λιτά ή θα πρέπει να κατασκευαστούν, να συναρμολογηθούν επί τόπου. Δεν μπορεί να κουβαληθεί ένας γερανός ή ένα γεωτρύπανο ή ένας μετροπόντικας από τη γη στη Σελήνη. Πρέπει να πάει κομμάτι-κομμάτι
3: να συναρμολογηθεί
4: από ποιους? Από αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν πατήσει καλά-καλά πάνω στη Σελήνη εδώ και 50 χρόνια. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, αλλά επειδή όλα έχουν ένα σημείο εκκίνησης, αυτή τη στιγμή η μάχη δίνεται για το ποιος θα βάλει έστω και το ακροδάχτυλό του πρώτος σε μια περιοχή στην οποία, όπως σας περιέγραψα πριν, θα πει ότι σε αυτό το κομμάτι της παραλίας τώρα εργάζομαι εγώ. Και εκεί τώρα εστιάζουν στο να διαλέξουν ένα ωραίο κομμάτι της παραλίας.
3: Το κτηματολόγιο θα αργήσει.
4: Θα αργήσει το κτηματολόγιο και θα πρέπει πρώτα να γίνει μια συνεννόηση για το να επιτραπεί το κτηματολόγιο, γιατί κτηματολόγιο σημαίνει ιδιοκτησία.
3: Σε σχέση με τη γη, ποια είναι η επιφάνεια για να καταλάβουμε τη Σελήνη?
4: Είναι γύρω στις 100 φορές μικρότερη.
3: Η Σελήνη.
4: Ναι, σε όρους επιφάνειας. Όχι, μπορεί και λίγο λιγότερο, ας πούμε 50 φορές μικρότερη σε όρους επιφάνειας. Δεν είναι όμως όλες οι περιοχές, όπως και στη γη, δεν είναι και όλες οι περιοχές της Σελήνης εξίσου ελεκτικές. Θα πρέπει να γίνει μελέτη, η οποία είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, για να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα που να λέει ότι εδώ αξίζει τον κόπο να στήσουμε τη βάση μας και να επιχειρήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κάποια πολύτιμα υλικά. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω ότι η δυσκολία που έχουμε στην Σελήνη, πέραν της έλλειψης ατμόσφαιρας που μας αναγκάζει να ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να μπορούμε να αναπνέουμε, είναι και η έλλειψη μαγνητικού πεδίου. Ο μαγνητισμός που υπάρχει στη Γη μας επιτρέπει να προστατευόμαστε από τη σωματιδιακή ακτινοβολία του ηλίου, που είναι σωματίδια πολύ ψηλής ενέργειας, τα οποία αν έφταναν μέχρι την επιφάνεια της Γης, εκτός από το ότι θα έδιωχναν μετά από μερικά χρόνια την ατμόσφαιρά μας, όπως έχουν διώξει την ατμόσφαιρα της Σελήνης, την ατμόσφαιρα του Άρη, θα μας προκαλούσαν και το θάνατο. Στη Σελήνη λοιπόν το περισσότερο διάστημα είναι απροστάτευτη από αυτή την ακτινοβολία. δεν έχει μαγνητικό πεδίο, δεν μπορείς να φτιάξεις εκεί μαγνητικό πεδίο, άρα έχεις έναν επιπρόσθετο μεγάλο κίνδυνο και ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχεις και μικρότερα, τα οποία δεν τα βλέπει το φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, η χαμηλή βαρύτητα στη σελήνη σημαίνει ότι δεν έχει άνεμο και η έλλειψη ατμόσφαιρας. Δεν υπάρχει άνεμος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα τεμάχια, τα ρινίσματα της σκόνης που υπάρχει εκεί δεν έχουν λιανθεί, δεν συγκρούονται μεταξύ τους, δεν συγκρούονται με πέτρες, δεν φυσάει ώστε να κατακάτσει. Και έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τη σκόνη που έχουμε εδώ, που είναι μια απαλή ωραία πούδρα ενίοτε διαλυμένη στον αέρα, εκεί τα ρινίσματα μπορούν να σου δημιουργήσουν ακόμη και αμοιχές, ακόμη και να σκίσουν
3: τη στολή σου,
4: ας πούμε, ναι, σε κάποιες συνθήκες. Δεν έχουν λιανθεί. Υπάρχουν τέτοιες μικρολεπτομέρειες που κάνουν εντελώς αφιλόξενο το μέρος. Αντίστοιχα, αφιλόξενος είναι και ο Άρης, που είναι ο κοντινότερος πλανήτης. Άρα, η ελπίδα μας ότι εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το λύσουμε και θα στήσουμε εδώ μία βάση, έχει κάποιο περιορισμό που αρχίζει και γίνεται πιο ορατός όταν ξεφεύγουμε από το ότι θα εκτελέσουμε κάποια πειράματα και τέλος πάντων θα κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κάτι επιχειρησιακό, γιατί μιλάνε άνθρωποι για γεωτρήσεις, μιλάνε για να κάνουν ορυχεία στη σελήνη και λες εντάξει, εκεί χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής ο οποίος ακόμα είναι μακριά μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτα θα πρέπει να μάθουν να ζουν και μετά να μάθουν να εργάζονται και δει να κάνουν τέτοιου είδους εργασίες που χρειάζονται εξοπλισμό, συγκέντρωση και οργάνωση.
3: Να μάθουν να ζουν, να προσαρμοστούν. Έχοντας αποφασίσει ότι θα ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα που θα είναι το στάδιο προσαρμογής, προκειμένου να αργότερα να ξεκινήσουν δουλειές. Δηλαδή θα έχουν αποφασίσει, δεν θα είναι για μια αποστολή 10 ημερών.
4: Αφενός. Αφετέρου, ψυχολογικά να προσαρμοστείς ότι πλέον μπαίνεις σε συνθήκες στις οποίες το λάθος δεν διορθώνεται. Δεν έχουμε βάλει καθόλου τον ψυχολογικό παράγοντα. Σε προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας με ρωτήσατε πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος να πάει στον Άρη. Και σας απάντησα είναι χοντρικά στο εξάμηνο, από 3 έως 6 μήνες. Αυτούς τους 3 έως 6 μήνες, και όταν θα είναι εκεί, αλλά και καθώς θα πηγαίνει, δεν θα είναι σε ύπνωση, θα είναι σε ένα διαστημόπλαιο στο οποίο θα πρέπει να ζει και θα πρέπει να εκτελεί και κάποιες ενέργειες. Και η ζωή του καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και όταν φτάσει εκεί θα είναι εξαρτημένη από το πόσο σωστά θα εκτελέσει κάποιες ενέργειες. Πόσα πρωτόκολλα ασφαλείας θα μπορείς να τοποθετήσεις και να τηρηθούν. Ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι το κάθε λάθος που θα γίνει θα του στοιχίσει τη ζωή. Δεν υπάρχει άμεση επέμβαση, δεν υπάρχει ούτε 112, ούτε 166, τίποτε 100, ούτε τίποτα. Κάνεις λάθος, χαιρετάς. Και αυτό.
3: Δηλαδή
4: σου
3: το
4: δημιουργεί.
3: Ταξίδι πρέπει να είναι τέλειο. Το ταξίδι σωστά. Πρέπει να είναι όλο σωστό.
4: Αλλιώς δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτό βάζει ένα ψυχολογικό βάρος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν την πρώτη προσελήνωση και όλοι οι αστροναύτες, οι Αμερικάνοι που πήγαν στη Σελήνη και οι κοσμοναύτες που γύρισαν γύρω από τη Γη είχαν μια τεράστια εκπαίδευση και στο κομμάτι το ψυχολογικό, με αποκορύφωμα το Apollo 13. Που αν ρωτήσετε ανθρώπους στην NASA, είμαι σίγουρος ότι θα σας πούν ότι θεωρούν εξίσου μεγάλη επιτυχία το ότι έσωσαν αυτό το πλήρωμα με το άλλο που προσελήνωσαν. Εκείνο το οποίο προσελεινώθηκε, πήγαν όλα καλά και έγιναν όλες οι ενέργειες σωστά, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, πήγαν όλα κατευχήν. Εκεί που κάτι έκτακτο μας έβγαλε εκτός ισορροπίας, εκεί λοιπόν αυτή η πρόκληση μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με συντονισμό, αλλά προϋπέθεται και εκπαίδευση των αστροναυτών, οι οποίοι κάτω από συνθήκες και δύσκολες λόγω του ότι ήταν μέσα σε μια κάψουλα και ακόμα πιο δύσκολες επειδή ήταν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και κυρίως επειδή έβλεπαν ότι έρχεται ο θάνατος, θα έπρεπε να συντονιστούν. Αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο συχνά τον ξεχνάμε και λέμε, τους βάλουμε ένα, δεν είναι Playmobil, είναι άνθρωποι.
3: Αυτά όλα φαντάζομαι ότι εξετάζονται από ομάδες συνεργαζόμενων επιστημόνων, ε? Δηλαδή κομμάτι-κομμάτι, δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει ποτέ, έχετε συμμετάσχει σε τέτοιες ομάδες προβληματισμού για το πώς μπορούν να μπουν σε μια σειρά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν?
4: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος και βάθος. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πολύ μικρό κομμάτι, στο κομμάτι που μου αντιστοιχεί. Αλλά οι ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό μιας τέτοιας αποστολής έχουν υποομάδες και οι υποομάδες έχουν άλλες υποομάδες, ούτως ώστε να είναι καλυμμένο το μέρος το σχεδιαστικό, το μέρος το τεχνικό, το αν πρόκειται για αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα περιπλέκεται η κατάσταση, ούτως ώστε όλα αυτά μαζί να συνιστούν μία συνεκτική πρόταση την οποία την πηγαίνεις στο χρηματοδότη σου για να τον πείσεις να επενδύσει. ο χρηματοδότης συνήθως είναι κράτος, είναι το Κουγκρέσο, αν πρόκειται για τις ΗΠΑ ή είναι μια κυβέρνηση. Θυμάμαι στην αποστολή του Κασίνη ότι υπήρχε ανταγωνισμός.
3: Εξηγήστε τώρα ξανά τι είναι το Κασίνη.
4: Ήταν η
3: για κυρίους και κυρίες που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ακριβώς. Η αποστολή Κασίνη Χόιχενς ήταν μια πολύ μεγάλη και πολύ επιτυχημένη αποστολή συνεργασία της NASA, του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού της ΣΥΖΑ και της Ιταλικής ιδιαίτερα διαστημικής υπηρεσίας, η οποία εκτοξεύτηκε από τη γη το 1997, έφτασε στον Κρόνο που ήταν ο προορισμός της το 2004 και έμεινε μέχρι το 2015 και ήταν το μεγαλύτερο διαστημόπλαιο που έχουμε στείλει τόσο μακριά. Εκτέλεσε εξαιρετικές μετρήσεις και είχα εγώ την μεγάλη χαρά να εμπλακώ μαζί με άλλους επιστήμονες, αλλά κυρίως στο πλευρό του Σταμάτη Κρυμιζή στην Ακαδημία της Αθήνας, και να συμμετέχω σε αυτήν την αποστολή από το 2005 μέχρι το 2015. Αυτή λοιπόν η αποστολή από ένα σημείο και μετά είχε τελειώσει ο χρόνος ο προγραμματισμένος της και ο αρχικός προγραμματισμός έλεγε ότι προοδευτικά θα πρέπει να κλείνει τα όργανα της μέχρι στο τέλος να σταματήσει η όλη αποστολή.
3: Παρεμπιπτόντως να διαλυθεί αυτό το
4: διαστημόπλαιο, θα σας πω στο τέλος. Θα το αφήσω εγώ αυτό για το τέλος, για το πώς διαλύθηκε. Εκεί λοιπόν, βλέποντας ότι.
3: Το οποίο θα έφτανε στα όρια του ηλιακού μας συστήματος.
4: Όχι, δεν θα έφτανε. Το Κασίνη έγινε δορυφόρος του Κρόνου με τους δακτυλίους του. Πολύ όμορφη η όλη εικόνα και εξαιρετικές μετρήσεις. Έφτασε λοιπόν αυτό το διαστημόπλαιο όταν είχε έρθει ο χρόνος, το nominal, το γραμμένο ας πούμε τέλος της αποστολής, να είναι σε εξαιρετική υγεία το διαστημόπλαιο και όλα του τα όργανα και να παράγεται εξαιρετική επιστήμη και εξαιρετικά αποτελέσματα. Κάθε χρόνο λοιπόν πήγαινε μια ομάδα ανθρώπων που ήταν οι επικεφαλής των πειραμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Κρυμιζής, και από κάτω μια υποστηρικτική ομάδα που ήμασταν όλοι εμείς ως επιστήμονες, και υποβάλαμε στη NASA τεκμηριωμένη πρόταση για τη συνέχιση έστω και μιας μικρής χρηματοδότησης για να πάει το διαστημόπλαιο να συνεχιστεί αποστολή ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, γιατί υπήρχε πάντοτε ανταγωνισμός από άλλες αποστολές. Σου έλεγε, κόφτο το Κασίνη, μη δώσεις αυτά τα χρήματα για να δοθούν κάπου αλλού σε μια καινούρια. Και υπήρχε μια καλώς εννοούμενη ευγενής άμυλα ανάμεσα σε επιστημονικές ομάδες και κερδίζαμε κατά μία έννοια το ψωμί μας μέσω της συνέχισης αυτής της αποστολής, η οποία όταν έφτασε πλέον το τέλος, πότε ήρθε το τέλος, όταν, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αυτά τα διαστημόπλια δεν έχουν πάνω τους καύσιμο και προωθητήρες για να μετακινούνται, αλλά για να αλλάζουν
3: κατεύθυνση.
4: Το καύσιμο λοιπόν που επέτρεπε την αλλαγή της κατεύθυνσης άρχισε να μειώνεται δραματικά. Και εκεί λοιπόν, αφού αποφασίστηκε ότι δεν θα συνεχιστεί άλλο η αποστολή, κλήθηκε η επιστημονική ομάδα να αποφασίσει ποιο θα είναι το τέλος της. Και είπαν ότι αρχικά θα κάνουμε κάτι το οποίο κάτω από κανονικές συνθήκες δεν το κάναμε. Θα πάρουμε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Θα περάσουμε το Κασίνη ανάμεσα στο εσωτερικό άκρο των δακτυλίων του Κρόνου και τον ίδιο τον Κρόνο. Από μια τρύπα βελόνας. Με πολύ μεγάλο ρίσκο να το χτυπήσει ακόμα και ένα τόσο δα πετραδάκι να το διαλύσει.
3: Όταν λέτε δορυφόροι, μπορείτε να μας εξηγήσετε.
4: Περιστερεφόταν γύρω από τον πλανήτη.
3: Ναι, είναι αυτά πετρώματα. Τα οποία
4: οι δακτυλοί.
3: Οι δακτυλοί, ναι. Τι αποτελούνται.
4: Οι δακτυλοί αποτελούνται από κομμάτια πάγου στην πραγματικότητα. Είναι σκόνη η οποία έχει και υδάτινο πάγο ή είναι και παγάκια, τα οποία έχουν μέγεθος από ζάρι μέχρι αυτοκίνητο.
3: Μάλιστα. Που όλα αυτά συγκροτούν ένα δακτύλιο.
4: Συγκροτούν ένα δακτύλιο ο οποίος χωρίζεται σε ζώνες πάρα πολλές. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα οπτικά να σας το δείξω και στους ακροατές. Πάρα πολλές ζώνες οι οποίες είναι γύρω από τον πλανήτη Κρόνο. Είναι αυτή η όμορφη εικόνα που αρκετοί από εμάς έχουμε δει. Τη βλέπουμε στην τηλεόραση, συνήθως σε εκπομπές αστρολογίας. Και οι δακτύλοι του Κρόνου αποτελούν μία από τις πιο λεπτές δομές του ηλιακού μας συστήματος. Ενώ γυρίζουν γύρω-γύρω από τον πλανήτη και χωράει πολλές φορές η γη μέσα τους.
3: Μεταξύ δηλαδή του δακτυλίου και του πλανήτη.
4: Και κατά μήκος των δακτυλίων.
3: Κατά
4: πλάτος των δακτυλίων.
3: Η απόσταση μεγάλη, δηλαδή.
4: Είναι μεγάλη.
3: Είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα.
4: Όχι, είναι περίπου 10 φορές η γη.
3: Μάλιστα.
4: Το πάχος τους, ξέρετε πόσο είναι. Γύρω στα 500 μέτρα. Είναι μια από τις πιο λεπτές δομές που υπάρχει στο ηλιακό σύστημα. Η αναλογία εδώ, που την είχαμε πάλι κάνει για να την παρουσιάζουμε πιο ωραία στο κοινό, είναι σαν να πάρεις ένα φύλλο εφημερίδας και να καλύψεις ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Περάσαμε λοιπόν το Κασίνη όχι μέσα από τους δακτυλίους, αλλά από εκεί που τελειώνουν οι δακτύλοι και ακουμπάμε την επιφάνεια του Κρόνου. Πέρασε με επιτυχία, πήρε μετρήσεις, οπότε μετά είχε τελειώσει και η αποστολή και το μεγάλο ρίσκο. Και αποφασίστηκε για να μην μολύνει ούτε το εξώτερο διάστημα, αλλά κυρίως για να μην τραβηχτεί βαρυτικά και πέσει σε κάποιον από τους δορυφόρους του Κρόνου που ενδεχομένως στο μέλλον να ερευνηθούν για μικροβιακή ζωή. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, αν έχει σκάσει πάνω σε ένα δορυφόρο ένα γήινο αντικείμενο, μετά πρακτικά δεν μπορείς να καταλάβεις αν ένα μικρόβιο που θα βρεις εκεί είναι γήινο ή εξωγήινο. Και σίγουρα δεν μπορείς να το ρωτήσεις. Έτσι λοιπόν το ρίξανε οι μηχανικοί πάνω στον Κρόνο, ο οποίος είναι αέριος πλανήτης, δεν έχει έδαφος, άρχισε να πέφτει και τελικά κάηκε μέσα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου. Το 2015.
3: Δεν έχει στερεό έδαφος.
4: Όχι, δεν έχει. Ο Κρόνος και ο Δίας και οι εξωτεροί πλανήτες, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, δεν έχουν στερεό. Κατεβαίνεις μέχρι ένα σημείο στο οποίο η πίεση των αερίων είναι τόσο μεγάλη που είναι σαν να χτυπάς τσιμέντο πάλι.
3: Και αυτοί οι δορυφόροι με αυτά τα κομμάτια πάγου συγκροτούν πεδίο που μπορεί θεωρητικά το λέω να πατηθεί.
4: Όχι.
3: Ή είναι κενό. Ή υπάρχει και...
4: Όχι, υπάρχει απόσταση. Υπάρχει απόσταση.
3: Της μιας πέτρας από την άλλη,
4: ναι.
3: του ενός κομματιού με το άλλο.
4: Υπάρχει απόσταση της μιας πέτρας από την άλλη. Δίνουν ένα όμορφο αποτέλεσμα.
3: Όντως, είναι εντυπωσιακό. Το εικαστικό είναι υπέροχο.
4: Το εικαστικό είναι υπέροχο και είναι από τις εικόνες που και εμένα με προσέλκυσαν για να ασχοληθώ με αυτήν την επιστήμη. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι είναι και ένα προσωρινό, μια προσωρινή κατάσταση.
3: Από που μπορεί να διαλυθεί αργότερα.
4: Σίγουρα θα διαλυθεί αργότερα και σίγουρα δεν υπήρχε. Δηλαδή την εποχή των δεινοσαύρων δεν υπήρχαν οι δάκτυλοι του Κρόνου. Οι δεινόσαυροι δεν τους είδαν ποτέ. Η ανθρωπότητα κατά μία έννοια συγκυριακά βλέπει τους δακτύλους.
3: Πότε ήταν?
4: 60 κάτι εκατομμύρια χρόνια πριν.
3: Μάλιστα.
4: Άλλη μια μεγάλη επιστημονική παρεξήγηση ότι άνθρωποι και δεινόσαυροι συνυπήρξαν. Ποτέ δεινόσαυρος δεν έφαγε άνθρωπο.
3: Και οι φουκαράδες εξαφανίστηκαν επειδή έπεσε.
4: Πάλι με φαινόμενο. Έπεσε.
3: Εξωγήινο. Δηλαδή εννοώ έπεσε.
4: Ακριβώς. Με διαστημικό φαινόμενο. Που είναι πάλι και ένα δικό μας άνθρωπο.
3: Έπεσε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, έπεσε στη γη.
4: Όχι, έπεσε ένα σημητός.
3: Ένα σημητός έπεσε πάνω στον πλανήτη μας.
4: 10 χιλιόμετρα διάμετρο, εγώ το λέω συνήθως ένα σημητός, χοντρά-χοντρά. Αν βάλετε για ένα κομμάτι που είναι κάτω από το υπέδαφος, αν έσκασε ένα ημιτός, δεν χρειάζεται παραπάνω.
3: Ναι, αλλά μεγάλος το ημιτός, δεν είναι και λίγο πράγμα τώρα μεταξύ μας.
4: Είναι πολύ μεγάλος και αρκετός για να καταστρέψει πολλά είδη ζωής στη γη. Δεν μπορεί να καταστρέψει, να διαλύσει τη γη, αλλά μπορεί να καταστρέψει μεγάλο ποσοστό της. Της έμβιας ζωής.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι κράτη θα δούμε, δεν θα δούμε τόσο εύκολα. Κράτη στη Σελήνη, για να το γυρίσω
4: κράτη
3: πίσω.
4: Κράτη στη Σελήνη δεν θα δούμε σύντομα. Θα υπάρχουν αυτά τα σπροξήματα και τα τζαρτζαρίσματα, οποία γίνονται μέσω του ΟΗΕ και είναι οι ομάδες παιδιών που τρέχουν στην παραλία να τοποθετηθούν εκεί που θεωρούν ότι είναι καλύτερο.
3: Μέταλλα που θα αναπτύξουν την τεχνολογία στη γη υπάρχουν μέσα στο έδαφος της Σελήνης.
4: Είναι υπό εξερεύνηση σπάνιες γαίες και σπάνια μέταλλα. Δεν έχουμε ακόμα κάτι το οποίο να μπορούμε να το πούμε με τρόπο βέβαιο. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πάντως στο μυαλό μας είναι ότι η γη είναι το σπίτι μας. Η γη είναι το πλοίο.
3: Το είπε και η κυρία Αστροναύτης. Είπε ότι ξαναγυρίζουμε στη γη. Δηλαδή κάνουμε το.
4: Ξαναγυρίζουμε στη γη. Και εγώ, αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία κουβέντα.
3: Δική σας είναι, εννοείται.
4: Είναι η προστασία της γης που είναι το σπίτι μας, που είναι ο πλανήτης μας. Είμαστε η πρώτη γενιά ανθρώπων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έμβιων όντων, που έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν τον πλανήτη στον οποίο ζουν. Κανένα άλλο έμβιο είδος στην ιστορία της Γης δεν έχει τη δυνατότητα συνειδητά να επηρεάζει τον ίδιο τον πλανήτη. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη. Και ίσως είναι λάθος να λέμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει τη Γη και να καταστρέψει τον πλανήτη. Δεν μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη. Μπορεί να εξαφανίσει τον εαυτό του και κάποια άλλα είδη ζωής. Αυτό που πρέπει όμως να κάνει είναι να αλλάξει λίγο πορεία, γιατί σε αυτά τα 50, 60, 70, 80 χρόνια που μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη, φαίνεται ότι δεν τον επηρεάζει και πάρα πολύ καλά. Άρα, το πρώτο που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας είναι ότι εδώ θα ζήσουν τη ζωή τους και εκείνα και τα παιδιά των παιδιών τους. Άρα, καλό είναι να προσέξουν την συμπεριφορά τους προς τον πλανήτη και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν με τη σειρά τους. Και βέβαια,
3: θέλουν χρόνο όμως για να έρθουν, εγώ
4: θέλουν
3: αυτό
4: χρόνο
3: αυτά
4: και λέτε. Θέλουν ενθάρρυνση. Και κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας πω ότι πρέπει όλοι μας να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι το διάστημα είναι μια επιστήμη η οποία είναι μέσα στο σπίτι μας, είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία αν είσαι αγόρι ή κορίτσι. Μπορείς να γίνεις ένας εξαιρετικός μηχανικός ή να ασχοληθείς με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα στα οποία θα υπάρχει σύντομα και κλάδος διαστήματος. Και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έχουν τη βοήθεια από μένα προσωπικά και από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τους εξαίρετους μηχανικούς που έχουμε εκεί.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέργη, για την γνωριμία μας. Να είσαστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτά τα δύο Σαββάτα. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Εύχομαι να περάσετε ευχάριστα αυτά τα δύο Σάββατα με αυτό το θέμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που είπαμε ότι συζητήσαμε για την γεωπολιτική έξω από τη γη. Καλημέρα σας. Εύχομαι τα καλύτερα για την διάρκεια της ημέρας. Το επόμενο Σάββατο εδώ με άλλο θέμα. Εννοείται, καλημέρα.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του παρουσίασε το σχέδιό της στο Μεσολαβητή Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου. Και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης. Το Ιράν είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, κατέληξε ο υφυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλ Τζαζίρα. Τις τελευταίες 20 ημέρες, 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές σε ένα θρησκευτικό κτίριο στο Νότιο Λίβανο, στο χωριό Γιαρούν, γεγονός που καταδίκασε μια γαλλική καθολική ένωση, κάνοντας λόγο για σκόπιμη ενέργεια που είχε ως στόχο ένα μοναστήρι. Δεν υπήρχε κανένα ορατό σημάδι που να υποδείκνει ότι πρόκειται για θρησκευτικό κτίριο, ανέφεραν οι Ισραηλινές δυνάμεις, συμπληρώνοντας πως μόλις αναγνωρίστηκαν σαφή διακριτικά χαρακτηριστικά, ο στρατός ενήργησε για να αποτρέψει περαιτέρω ζημιές στο χώρο. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος αμέσως, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης Βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπηκός ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν εχθές στην Ελλάδα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων, μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομήλικους του πέταξαν νεράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για έναν 37χρονο η παλιά εθνική οδός Ελευσίνας Θιβών. Σε 4 περιπτώσεις, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, διαπιστώθηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρα την ώρα και τον Απρίλιο του 2026 με 238 χιλιόμετρα. Παράλληλα, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσε αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες. Μάλιστα, ανέβαζε σχετικά βίντεο στους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram. Την 5η αρχές κατάσχισαν τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ σε

βάρος του, έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην Αυστρία η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο ύποπτος είναι 39 ετών, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Από την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη δήλωσε χθες ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλ Τζαζίρα. Αναζωοποιήθηκε η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομήλικους του πέταξαν εράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει προς το παρόν να τους εντοπίσει. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η εξέλιξη της κρίσης εξαρτάται από το τι θα επιλέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ μιας διπλωματικής επίλυσης ή συνέχισης της σύγκρουσης. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιαδήποτε αποτελέσματα, τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, επισημένοντας ότι η χώρα του παρουσίασε το σχέδιό της στον μεσολαβητή Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλτζαζίρα. Τις τελευταίες 20 ημέρες, 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση στον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Φρίκοι προκαλούν αναφορές της Wall Street Journal και του Fox News, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν φέρεται να διερευνά την ανάπτυξη δελφινιών εξοπλισμένων με νάρκες για να επιτεθούν σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, το μέτρο των δελφινιών καμικάζι αποτελεί μέρος ευρύτερων προβληματισμών για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού, ο οποίος έχει επιβάλει σημαντική οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπούκ Κεσέκ πρέπει να φεθεί ελεύθερος αμέσως, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Κεσέκ είναι ηγετικός μέλος μιας οργάνωσης Βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπήκοος ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν την Παρασκευή στην Ελλάδα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλικούς του πέταξαν εράντζια προς το σπίτι ενός 29χρονου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Στην Αυστρία τώρα η αστυνομία συνέλαβε έναν 39χρονο άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Δεν δόθηκαν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Από την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την βόρειο-ανατολική Βραζιλία τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον 6 νεκρούς και έχουν εκτοπίσει χιλιάδες κατοίκους, ανακοίνωσε εχθές η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέες δηλώσεις προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες αναφέρει ότι επανεξετάζει την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο, επιμένοντας ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα. Αναζωπηρώθηκε η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπούκ Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλικούς του πέταξαν εράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγο νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά. Πρόσεχε για